0: το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε ανάρτησή της, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί παίζουν ναύτες επιβιβάστηκαν χθες σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση στοιχείων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ενώ ακινητοποίησαν ακόμη ένα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Τα ασθενά του Ορμούς και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, με εξαίρεση τα σκάφη που επιχειρούν να παραβιάσουν τον ατσάλινο αποκλεισμό των ΗΠΑ, καταλήγει η ανακοίνωση. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το μπαζάρ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε απόψε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 16 Ιουλίου. Η νύχτα έπλεε στην Γαλανόλευκη της Αργεντινής, όχι της Ελλάδας. Και η μέρα ξεκινάει μάλλον με το ταγκό του Γκαρδέλ, το αγαπημένο Buenos Aires του Γκαρδέλ. Το πρόσωπο της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία αυτός ο απίστευτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση. Τον θυμάμαι το 2014, τότε ήταν νέος ακόμη, 27 χρονών. Είχε φτάσει με την Αργεντινή στον τελικό, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Έχασε απέναντι στη Γερμανία 1-0, απογοητεύτηκε. Είχε πει αυτό, είχα μια ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελο και το έχασε. Αλλά 4 χρόνια αργότερα, στα 31 του, ήταν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Έχασε αυτή τη φορά στα προημιτελικά από τη Γαλλία 4-3. Είπε αυτό ήταν, δεν ξαναπαίζω παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στα 35 του ήταν πάλι εκεί. Έπαιξε τελικό και το πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Και είπε αυτό ήταν, πήρα το παγκόσμιο κύπελο, είμαι ευτυχής, τώρα πια τελειώνω. Και στα 39 του είναι πάλι εκεί, για τρίτη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, με πιθανότητα να το κερδίσει για δεύτερη φορά. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πρόσωπο του τελικού, το πρόσωπο του Μουντιάλ, το πρόσωπο της ημέρας για μας σήμερα. Ένας Άγγλος σχολιαστής στην Βρετανική τηλεόραση χθες το βράδυ, παλιός δεξίος μπακ της Εθνικής, ο Μίκα Ρίτσαρντς, έλεγε ότι τον βλέπεις να περπατάει επί ώρα μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά τον ξεχνάς και ξαφνικά φτάνει μπάλα στα πόδια του και είναι σαν να αστράφτει ο ουρανός. Ξαφνικά ξυπνάει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντί του, γιατί εκεί μιλάει η ιδιοφυΐα του. Δύο δικές του ασίστ, η Αργεντινή ανέτρεψε το 1-0, πήγε στον τελικό. Τώρα τι να πω, την Κυριακή στον τελικό ίσως πάρει, ίσως δεν πάρει το κύπελο. Είναι βέβαιο ότι είναι ο στάρ αυτής της διοργάνωσης, δηλαδή όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όταν πολλά χρόνια αργότερα, εσείς οι νεότεροι που θα ζείτε δηλαδή, θα θυμάστε το παγκόσμιο κύπελο το 2026, θα θυμάστε το Μέση, όπως ας πούμε για το 1970 θυμάστε τον Πελέ, ή για το 1958 οι παλιότεροι πάλι τον Πελέ θυμόντουσαν. Και δεν ήταν εύκολο, γιατί είχε σκληρό ανταγωνισμό. Ήταν ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Εμπαπέ, ο Χάλαντ, μεγάλοι στάρ που έκαναν μεγάλες εμφανίσεις, αλλά ο Μέση τους ξεπέρασε όλους με άνεση. Τι θα γίνει την Κυριακή? Η Ισπανία μοιάζει μια ομάδα που έχει φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, AI, τα κάνει όλα τέλεια. Η Αργεντινή έχει το πάθος της και εμείς οι Έλληνες για κάποιο παράξενο λόγο αγαπάμε την Αργεντινή. Εμείς Παναθηναϊκοί δικαιολογημένα, γιατί για μας η Αργεντινή είναι ο Βερόν, ο Όσκαρ Αλβαρέζ, ο Ρότσα, ο Έκη Γκονζάλες, ο Μπορέλη. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Τα κύματα της θάλασσας

στην Αργεντίνα να βρεθούμε, το λέει και το τραγούδι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι την Αργεντινή κάπως την αγαπάμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έτσι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η δημοφιλέστερη ομάδα η Αργεντινή πια τα τελευταία χρόνια, κάποτε ήταν η Βραζιλία. Από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι αν το πάρει η Αργεντινή την Κυριακή θα είναι στο γήπεδο αυτός ο απίθανος Μιλέι, ο οποίος θα πάει να πάρει το τρόπαιο και να το αφιερώσει στον Τραμπ, θα του πει εσύ το κέρδισες τα αλήθεια, στο χαρίζω. Και σκέφτεσαι αν είναι έτσι καλύτερα να το πάρει ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, ημερολόγιο 5η 16 Ιουλίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίδης φυσικά διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Να, και μόλις ο Δημήτρης Γιαννίδης μου έδωσε την επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νικήτα Κακλαμάνη. Με την παρούσα, κύριε Πρόεδρε, σας γνωστό επιστολή που έστειλε η Πόπη Τσαπανίδου, βουλευτής.

0: Οπότε έκανε την καρδιά της πέτρα και κράτησε την έδρα. Έλεγα πρόσωπο της ημέρας χωρίς αμφιβολία ο Λιονέλ Μέση. Πρόσωπο της ημέρας επίσης, γιατί 24 ώρες τώρα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Σιμάρο Κοντού, σκορπάει συγκίνηση, αγάπη, σεβασμό αυτή η μεγάλη και ωραία κυρία του θεάτρου και του σινεμά. Θυμηθήκαμε όλες τις ταινίες της, εκείνες που αγαπήσαμε. Καλά, το «Η γυνή να φοβίζει τον άνδρα». Εμένα η αγαπημένη μου είναι τα «Κίτρινα γάντια». Μ' άρεσε πολύ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Καθημερινή από την Τασούλα Καραϊσκάκη. Συγγνώμη, Τασούλα Πτακίλη, μπερδεύω τις Τασούλες. Λέει, την ρώτησε σε μια συνέντευξη που είχαν κάνει για τότε που εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Αθήνας, και η Μάρο Κοντού απάντησε πολύ ειλικρινά: ήταν μέγα λάθος. Οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Εμείς παίζουμε καλό θέατρο. Εκείνοι παίζουν κακό θέατρο. Μικρές εξαιρέσεις ίσως να υπάρχουν, αλλά αυτές τις εξαιρέσεις συνήθως οι άλλοι τους αναγκάζουν να μένουν στη γωνία, και μέσα στα κόμματα και μέσα στη Βουλή. Την είχε ρωτήσει επίσης πώς αισθάνεται όταν βλέπει τις ταινίες της να παίζονται ξανά και ξανά στη τηλεόραση, και εκείνη είπε: ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα και πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν ανάλαφρες. Όμως δεν είμαι πολύ της νοσταλγίας, δεν στέκομαι στο χτες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα, το άλλο στο αύριο. Τι λες, δεν κάθεσαι να φάμε μαζί? Έχω μαγειρέψει γεμιστές ντομάτες σήμερα. Στα δράματα της ημέρας, το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Θεωρητικά είχαν μείνει χτες 17, αλλά μόνο 7 πήγαν να ψηφίσουν για γραμματέα. Τόσοι ή ακόμη λιγότεροι θα πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας σε αυτή την φοβερή μονομαχία. Παύλος Πολάκης εναντίον Ρένα Δούρου. Το άλλο δράμα είναι το δράμα της Κυψέλης, με τις ρογμές και τις ανησυχίες των κατοίκων. Περίπου 200 διαμερίσματα και κτίρια από αυτά τα κλασικά, νεοκλασικά της Κυψέλης παρουσιάζουν ρήγματα, παρουσιάζουν και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Όλα αυτά γίνονται ρογμές, καθυζήσεις, αποκολλήσεις δομικών στοιχείων, παραμορφώσεις κουφωμάτων, απ' όλα. Και επειδή προηγήθηκε και αυτό που προηγήθηκε στα Πετράλωνα, κάτι είναι λογικό να λαφιάζονται. Στις 12 ο Δήμαρχος θα Αθήνας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Μετρό ΑΕ. Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι κανείς δεν τους δίνει μια καλή διαβεβαίωση. Λένε επίσης ότι έχουν γίνει αυτοψίες από την Αττικό Μετρό, από τον Ελληνικό Μετρό μάλλον, αλλά δεν έχουν γίνει αληθινές στατικές μελέτες. Θα δούμε. Στο μεταξύ, μια μικρή είδηση, επειδή λέμε για πολυκατοικίες και ανησυχίες. Αν θυμάστε εκείνη την πολυκατοικία που είχε πέσει στα Πετράλωνα, που είχε καταρρεύσει. Λοιπόν, οι κάτοικοί της είχαν λάβει ως προσωρινή τακτοποίηση κάποια διαμερίσματα από την Airbnb με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αλλά την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Πού θα πάνε, κανείς δεν ξέρει. Στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα, αυτό που κάνει η Καθημερινή πρώτο θέμα. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών που έκανε για δεύτερη φορά φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συμπέρασμα είναι απλό. Στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή στο gov.gr κλπ, οι πολίτες βάζουν πολύ ψηλή βαθμολογία. Με άριστα το 10, το Gov παίρνει 8,3 και οι ψηφιακές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης παίρνουν 7,5. Όταν όμως ο πολίτης πηγαίνει στον Γκισέ, σε δήμους προπάντων αλλά και σε δημόσιο, τότε η βαθμολογία κατρακυλάει κατά τη βάση στο 4. Ο κ. Παραγιώτης Καρκατσούλης, ένας πολύ έμπειρος στάτης δημόσιας διοίκησης, ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρκατσούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξανανοίγει μια παλιά κουβέντα, ας πούμε, ότι όλη αυτή η ψηφιοποίηση του δημοσίου είναι σπουδαία, γιατί κάνει τη ζωή μας πολύ ευκολότερη, την εκτιμούμε πάρα πολύ, αλλά στα αλήθεια αυτή η ψηφιοποίηση δεν άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει το δημόσιο, δεν το απάλλαξε από τις αμαρτίες του, έτσι είναι?
1: Όχι, δεν φταίει η ψηφιοποίηση.
0: Όχι, βέβαια.
1: Φταίμε εμείς που χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για την ακρίβεια, αυτό το οποίο έγινε στη δική μας τη χώρα και είναι υπόθεση των τελευταίων 30 χρόνων, θα σας έλεγα, είναι ότι προσπαθούμε

0: Προσπαθήσαμε να βάλουμε δίπλα από το κράτος που έχουμε αυτό το πελατειακό, το γνωστό, αυτό που λειτουργεί σε σιλό, αυτό που δεν επικοινωνεί, αυτό που δεν εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του κτλ. Δίπλα από αυτό προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σύγχρονη τεχνολογία, πιστεύοντας άλλη από πρόθεση και άλλη χωρίς πρόθεση, από αφέλεια, ότι θα μπορούσε από μόνη της τεχνολογία να μας λύσει όλα τα προβλήματα τα οποία δεν είχαμε λύσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πέτυχε, αλλά βέβαια η πρώτη του εφαρμογή, η χρήση τεχνολογίας δηλαδή, και να σας πω εδώ κάτι, ήταν τα ΚΕΠ, έτσι. Τα ΚΕΠ λοιπόν, σκεφτείτε ότι στο σχεδιασμό τους ήταν το πρώτο από 9 βήματα. Έγινε μόνο το πρώτο. Τα υπόλοιπα 8 δεν έγιναν ποτέ.
1: Θυμήστε μας πότε έγινε το πρώτο, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο.
0: Το 1999, δηλαδή.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 27 χρόνια.
0: Έχουν περάσει κάποια χρόνια.
1: Έγινε το πρώτο βήμα το 1999, ήταν το πρώτο από τα 7 και τα υπόλοιπα δεν έχουν γίνει ακόμη.
0: Τα υπόλοιπα δεν έγιναν, μεταξύ των οποίων ένα έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των υπηρεσιών, με τη λογική όμως ότι εκείνος ο οποίος είναι καλύτερος ή παρέχει καλύτερες υπηρεσίες θα αμείβεται καλύτερα, που σημαίνει ότι θα επηρεάζει τον προϋπολογισμό αυτή η ιστορία. Θα μου πείτε, ήταν πολύ φιλόδοξα της εποχής εκείνης. Αλλά εν πάση περιπτώσει και σήμερα, αν έλεγα κάτι στο Υπουργείο Εσωτερικών, για παράδειγμα, θα έλεγα: ωραία. Και πείτε λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ είναι όντως μια κακή υπηρεσία. Έτσι, πολλοί, αν πάρουμε στα σοβαρά την αξιολόγηση των πολιτών, έτσι. Ναι. Επομένως λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έχει κάποιες συνέπειες. Γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ Κεφαλινίας, παράδειγμα, που είναι ο δικός μου ΕΦΚΑ, να λειτουργεί σχετικά καλά, αλλά ο ΕΦΚΑ Χαρνών να λειτουργεί χάλια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ήδη από τότε που σας λέω, δηλαδή πριν 25 χρόνια, υπήρχε αυτή η ιδέα του benchmarking. Δηλαδή, βάλε ένα στάνταρ, πες αυτό είναι καλό, αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, και σύγκρινε αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με αυτό το optimum το οποίο έχεις βάλει. Αν δεν το κάνεις αυτό,
1: τότε. Και αυτό να έχει συνέπειες στη χρηματοδότηση του.
0: Πώς αλλιώς. Αν δεν έχει συνέπειες. Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσετε.
1: Υποθέτω ότι αν δοκίμασε ποτέ κανείς να το εισηγηθεί στην πράξη, θα αντιμετώπισε επανάσταση.
0: Ή καν χασμό. Αλλά εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι είτε αφορά η αξιολόγηση αυτή, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά διαδικασίες, είτε αφορά δομές του κράτους, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά όταν συζητάμε για την αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αυτοί που είναι καλοί, αυτοί που είναι κακοί, εκείνοι που είναι καλύτεροι και εκείνοι που είναι χειρότεροι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή αυτό δεν είναι μια διαπιστωτική κρίση όμως. Γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πει κάποιος, να ορίστε, είναι καλύτερο το ΓΚΑΒ, είναι χειρότερο ο ΕΦΚΑ. Έτσι. Οι συνέπειες ποιες είναι από αυτό, το καλύτερο και το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχουν συνέπειες, διότι προσέξτε και στην ατομική αξιολόγηση, αν θα δείτε, μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί που τη βάζαμε 9, τώρα τους βάζουμε 6,5, έτσι, στην πλειοψηφία, και that's it. Αυτό, τέλος, δεν έχει, μέχρι εκεί. Σταματάει η κουβέντα. Εδώ λοιπόν σας δημιουργείται η εντύπωση, αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο, να πω έτσι, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα άλοθη, ένα μεταρρυθμιστικό άλοθη. Δηλαδή, να και εμείς το κάνουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα μην είναι το κέλυφος των μεταρρυθμίσεων και το εσωτερικό του άδειο. Αυτό σας το λέω, γιατί αν πάτε λίγο πίσω θα δείτε ότι τα θέματα του σχεδιασμού των ψηφιακών, εν πάση περιπτώσει, υποδομών και υπηρεσιών πάνε στην Ελλάδα 30 χρόνια, κύριε Τσίμα, ίσως και περισσότερα χρόνια, αν βάλει κανείς και τα εθνικά προγράμματα. Πριν τα ΕΣΠΑ μιλάμε τώρα για περισσότερο από 25-30 χρόνια. Τι γίνεται σε 30 χρόνια να έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε και τότε που ξεκινάγαμε? Δηλαδή να φτιάχνεις μετά από 3 χρόνια τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνονται τα έργα, αφού ήδη τα έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Έτσι. Αυτές οι ανορθογραφίες ή εν πάση περιπτώσει αυτές οι ασυνέχειες ή οι ασυνέπειες, όπως θέλετε πείτε το, οφείλονται σε ένα βασικό λόγο, ότι ο πυρήνας, η βασική ουσία που επιτρέψει το δικό μας πολιτικό σύστημα να διοικεί, είναι πελατειακή. Είναι αυτή η αντίληψη ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που θέλω εγώ, στον χρόνο που θέλω εγώ, επειδή με συμφέρουν εμένα, έτσι, και βεβαίως μαζί με εμένα και την πελατεία, την όποια πελατεία, όπως θέλετε πείτε τι.
1: Μάλιστα. Απλό. Δυσάρεστο, αλλά απλό. Τώρα, είμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Αυτό θα μπορούσε, γιατί το ακούω αυτό. Αν το επόμενο βήμα μετά την ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει τη επαφή του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, είναι η εισαγωγή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γιατρικό. Θα ήταν.
0: Θα μπορούσε, κύριε Τσίμα, υπό τον όρο όμως ότι η πρωτογενής πληροφορία υπάρχει και ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Είπα προηγουμένως για παράδειγμα τον ΕΦΚΑ. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ΕΦΚΑ δεν είναι ούτε το δομικό πρόβλημα, ούτε το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πρόβλημα διαδικασίων, είναι πρόβλημα ρυθμιστικό. Επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν δεν παίρνουμε απόφαση, να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το 70 και μετά, για παράδειγμα, ό,τι νομοθεσία υπάρχει και αφορά τις συντάξεις, θα ενοποιηθεί, θα κωδικοποιηθεί, θα αποδοθεί. Εάν κάνετε αυτή τη δουλειά, εάν δηλαδή κάνετε αυτή τη δουλειά που είναι back office, πώς να πω, δεν φαίνεται δηλαδή στον κόσμο, έτσι, τότε βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι απολύτως χρήσιμη. Αν όμως βάλω σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν μπορώ να την αντιλαμβάνομαι τι είδους αλγόριθμος ήταν αυτός, ο οποίος θα πατάει πού στον αέρα, θα μετεωρίζεται. Υπάρχει ο κίνδυνος, πολλές φορές μεταφέροντας τέτοιες ιδέες ή και πρακτικές, έτσι, τελικά να μην τα λύνουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, δυσφημείται και η τεχνολογία μεταξύ άλλων. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στη δική μας τη χώρα, αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι ως μια κατακλίδα, ότι, κοιτάξτε, εάν κάνουμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Δηλαδή, εάν ξεκινάμε με τη λογική ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, πρέπει αυτό το πράγμα να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, εκείνοι που τις παρέχουν θα πρέπει να πιστοποιούνται και να λέω ότι κοίταξε να δεις, αυτή η υπηρεσία είναι καλύτερη από την άλλη. Μία από τις ιδέες εκείνων των παλαιών ΚΕΠ ήταν να έπαιρνε κάποιος αστέρια όπως παίρνουν τα ξενοδοχεία. Και σκεφτείτε δηλαδή, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ήταν άλλες πολύ καλές. Άλλες λιγότερο καλές.
1: Όπως γίνεται παντού.
0: Όχι πολλά. Τότε λοιπόν αυτό θα δημιουργούσε μια εσωτερική κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση, έτσι. Σε επιμέρους τομείς το έχουμε καταφέρει αυτό.
1: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρακατσούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρις, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί δύο άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παρέτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ημερολόγιο του Σκάκη το κομματρία. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου, η μέρα έχει ποδόσφαιρο, έχει και μουσικά μνημόσυνα. Ακούσαμε έτσι παρεμπιπτόντως στην αρχή την φωνή της Τζέιν Μπίρκιν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το πρόσφατα. Για την ακρίβεια πριν 3 χρόνια. Αυτή είναι η Σίλια Κρούζ που έφυγε το 2003, μια ίδια μέρα. Στα δράματα της ημέρας είχαμε το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 που ψήφισαν χτες, οι αποχωρήσεις που συνεχίζονται, τελευταία στη σειρά η Πόπη Τσαπανίδου, η μάχη, η μονομαχία Πολάκη Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε το δράμα της Κυψέλης με τους κατοίκους που αγωνιούν για τις ρογμές και τις χαραμάδες στα σπίτια τους και στα κουφώματα των σπιτιών τους, εκεί που περνά η γραμμή, ή μάλλον αρχίζουν οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχουμε αυτό το δράμα του δημοσίου που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Καρακατσόλη. Πρόκειται να εξελίξεις και στο δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων από τη Μεράνια. Θα τις ψάξουμε λίγο. Εκτός δραμάτων ή μάλλον εκτός πραγματικής ζωής στο σινεμά, είναι μια μεγάλη πρεμιέρα σήμερα και πολύ αναμενόμενη. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πολύ πριν παίξει, ανεβαίνει από σήμερα στους κινηματογράφους, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν έχω την ταινία, αλλά διαβάζω αυτούς που την έχουν δει. Ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή έχει μια μεγάλη κριτική. Η βαθμολογία του είναι 4,5 με άριστα το 5 και η ετιμιγορία του είναι ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε το ομηρικό στοίχημα και μάλιστα θριαμβευτικά. Η Οδύσσια τοποθετείται με ασφάλεια στην κορυφογραμμή της φιλμογραφίας του Νόλαν και ανάμεσα στις πιο σημαντικές ταινίες των τελευταίων ετών, καταφέρνοντας να παντρέψει τον απόϊχο που έρχεται από το βάθος των αιώνων με το μεταμοντέρνο καλλιτεχνικό συνειδητό του σήμερα. Στο Γιάννης Μπουλάκης στα νέα γράφει και αυτός μια πολύ θετική κριτική. Μια αναπάντεχη έκπληξη, λέει, είναι η ταινία. Βεβαίως οι μελετητές της Οδύσσιας έχουν κάθε δικαίωμα να πεταλώνουν τον ψήλο προσπαθώντας να βρουν ατέλειες και λάθη, όμως η ταινία δεν πάβει να υπηρετεί το έπος του Ομήρου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ουσία της ταινίας, κατά τον Ζουμπουλάκη, είναι ότι δεν είναι τόσο το ηρωικό πνεύμα του Οδυσσέα, που τον υποδίεται ο Ματ Ντέιμον, αλλά αντίθετα είναι η χαμένη του ταυτότητα. Αυτός ο πολυμήχανος, ικανότατος άνθρωπος, ο λιγομίλητος βασιλιάς της Ιθάκης, δεν πατά με σταθερότητα στη γη με τα όσα έζησε στον βάρβαρο πόλεμο της Τρίας. Και ο λόγος βεβαίως είναι ο ίδιος ο πόλεμος, η έκβασή του. Και η έκβαση αυτή ήταν δική του ιδέα με το Δούριο Ύπο. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δούμε. Αυτό μας λέει και ο Εμίλιος Χαρμπής και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης για αυτήν την πολύ συζητημένη ταινία. Κανείς δεν δίνει σημασία στο ότι την ωραία Ελένη την υποδίεται η κατάμαυρη Νιόγκο, η οποία άλλωστε έχει ένα ασήμαντο πέρασμα από την οθόνη. Αυτή είναι η Μισή Ρλού, όπως την τραγούδησε κάποτε η Κόνι Φράνσις, η οποία και αυτή έχει φύγει σαν σήμερα. Έχουμε πολλά μουσικά μνημόσυνα στην ημέρα. Η Κόνι Φράνσις γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από Ιταλούς μετανάστες γονείς. Την είχαν βαφτίσει Κοντσέτα. Κοντσέντα Φρανκονέρο ήταν το ωραίο της όνομα, αλλά δεν θα έκανε καριέρα στο τραγούδι με αυτό. Οπότε το έκανε Κόνι Φράνσις και έγινε μια μεγάλη στάρ της δεκαετίας του 50 και του 60. Καλεσμένος σήμερα στον ημερολόγιο και τον καλωσορίζω, είναι ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. Είχε χτες μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Πασόκ για την παιδεία και επειδή γενικώς είναι αυτές τις μέρες που καλού κακού όλοι ετοιμάζονται για εκλογές νωρίς, εκλογές τον Οκτώβριο, και έχει ανάψει μια πολιτική συζήτηση που είναι μια συζήτηση πολιτική, περί πολιτικής όμως, όταν πότε γίνεται μια συζήτηση που δεν είναι για τα εσωτερικά της πολιτικής πράγματα, δηλαδή η πολιτική να μιλάει για τον εαυτό της, αλλά είναι για κάποιο θέμα, εδώ είναι η παιδεία, στέκεσαι λίγο και προσπαθείς να καταλάβεις μήπως υπόθηκε κάτι καινούριο και ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τσίμα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα επειδή άρχισα πολιτικά και πριν πάμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή θα διαψεύσω αυτό που είπα. Τι λέει η αίσθησή σας, ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Ο βηματοδότης είναι η κυβέρνηση σε αυτό. Νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα προεκλογικό κλίμα κακός. Εγώ πιστεύω βαθιά στην θεσμική δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Εκλογές κάθε 4 χρόνια πλην εκτάκτων, πραγματικά εκτάκτων συνθήκων και όχι προσχηματικών. Δεν νοείται ένα χρόνο πριν την κανονική ημερομηνία των εκλογών να λειτουργεί όλη η χώρα και να συζητά στη βάση προεκλογική, σε μια προεκλογική βάση. Χάνουμε πραγματικά χρόνο από την πραγματική πολιτική. Άρα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Εμείς βέβαια οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ως Πασόκ και είμαστε έτοιμοι, αλλά ξαναλέω ότι είναι βαθιά προβληματικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά. Ναι. Και η Βουλή ακόμη, έτσι να πω και να
0: σχολιάσω
1: αυτά που ζω, δηλαδή πραγματικά τραυματίζουν τη δημοκρατία. Η Βουλή είναι η καρδιά της δημοκρατίας.
0: Για ποιο πράγμα το λέτε αυτό?
1: Είναι μια βουλή στην οποία βλέπουμε έτσι κόμματα, η αντιπολίτευση, ας πούμε, ιδίως στα ζητήματα που υπάρχουν γενικότερα στον προοδευτικό χώρο, κόμματα που είναι αριστερά παράδειγμα, η οποία διαλύθηκε, ένα κόμμα το οποίο ήταν πολύ χρήσιμο στη Βουλή. Εγώ θα έχω να σας πω με πολύ έτσι τεκμηρωμένη, σοβαρή αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι τα ζητήματα αφορούν το εσωτερικό του κατά βάση, ενώ θα μπορούσε να κάνει αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή η λειτουργία, η εύρυθμη λειτουργία της Βουλής, παρετούνται, βουλευτές φεύγουν, δηλαδή υπονοούνται συνδιαλλαγές. Όλη αυτή η εικόνα τραυματίζει την πολιτική και τη δημοκρατία και δεν βοηθάει τη χώρα.
0: Αν το δούμε συνολικά, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ από το 1974 και ύστερα.
1: Όχι, δεν έχει συμβεί και κατά την άποψή μου αυτό θα έπρεπε να αναδείξουμε ως βασικό ζήτημα και πρόβλημα και όχι να πηγαίνουμε στα επιμέρους. Έχει γίνει παραπολιτική όλη η δημόσια συζήτηση. Και δείτε το αντιπαράδειγμα ή μάλλον την αλλαγή παραδείγματος που είστε εσείς, όπου εντοπίζετε ένα σοβαρό ζήτημα παιδείας και καλείτε έναν πολιτικό ή έναν άλλο να συζητήσουμε για τα ουσιώδη. Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε, αλλά δεν το έχουμε στο βαθμό τον επιθυμητό. Θα το διεκδικήσουμε βεβαίως.
0: Τώρα, να έρθω στη χτεσινή σας εκδήλωση. Είδα και τη δική σας ομιλία, είδα γενικά την εκδήλωση, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
0: Διάβασα μια κριτική που σας κάνουν. Λένε, διεκτραγωδήσατε τα προβλήματα της παιδείας που η κυβέρνηση δεν έχει λύσει, αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή είναι προβλήματα που ούτε οι κυβερνήσεις του Πασόκ τα έλυσαν.
1: Έχουν λύσει πολλά οι κυβερνήσεις του Πασόκ. Έχουν λύσει πάρα πολλά και έχουν κάνει νόμους πάρα πολύ σημαντικούς, οι οποίοι έχουν αλλάξει την παιδεία, όπως και την υγεία αντίστοιχα στη χώρα. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα πρέπει να δούμε τι κάναν τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Κατά την άποψή μου, όταν μιλάμε για αξιολόγηση, να γίνει μια αξιολόγηση. Και θα προκαλούσα, θα είχε ενδιαφέρον και ένα debate, να δούμε αν θέλουμε ιστορικά, να δούμε τελικά αν τα προβλήματα είναι διαχρονικά ή αν κάποιοι προσπαθούν και κάποιοι δεν τα λύνουν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νόμου Διαμαντοπούλου, ο οποίος ψηφίστηκε ευτυχώς από τα 4/5 της Βουλής, από 255 βουλευτές, δηλαδή υπήρξε ουσιαστικά διαβούλευση και έτσι συμφωνήσαμε, να το πω, πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτό, και αποδομήθηκε από επόμενες κυβερνήσεις. Άρα θέλω
0: δηλαδή,
1: να πω εδώ...
0: επειδή όντως αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, τι έχει μείνει από το νόμο Διαμαντοπούλου, υπάρχει κάτι?
1: Ουσιαστικά ελάχιστα πράγματα. Και μάλιστα από το χθες μας τίμησε με την παρουσία του και ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έκανε, αν θέλετε, ξέρετε, τον μνημονεύουν πάρα πολύ θετικά, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη δεκαετία του 80. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος με τον ρόλο του ως υπουργός παιδείας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άφησαν αποτύπωμα στην χώρα και τους χρωστάμε πολλά. Άρα αυτή η εξίσωση, η εξωτική λογική των διαχρονικών παθογενειών και ευθυνών είναι αυτή η οποία, αν θέλετε, συγκαλύπτει τις σημερινές ευθύνες μιας κυβέρνησης η οποία κυβερνά 7 χρόνια και δυστυχώς έχει οδηγήσει την παιδεία σε μαρασμό. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν το λέει η χώρα, δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στοιχεία. Αυτά αποτυπώσαμε στη μαύρη βίβλο, γιατί η χθεσινή συζήτηση ήταν όλη η πράσινη, να το πούμε έτσι, ήταν όλες οι ιδέες και όλες οι προτάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό, δηλαδή, στην εκδήλωση. Αυτό ήταν έτσι χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό και εμένα την έκανε στα μάτια μου ενδιαφέρουσα, αλλά τα κεντρικά θέματα της παιδείας, μάλλον για να το πω αλλιώς, ένα από τα κεντρικά θέματα της παιδείας είναι πάντα αυτό το θέμα, η σύνδεση του λυκείου με την ανώτατη εκπαίδευση, το αν το λύκειο μαραίνεται και γίνεται απλώς ένας χώρος υποδοχής των παιδιών που πάνε να ξεκουραστούν από την κούρασή τους στο φροντιστήριο το προηγούμενο βράδυ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά κουβέντα, έχουν γίνει χιλιάδες απόπειρες και τώρα υπάρχει μια ανοιχτή προσπάθεια να επανέλθει το Εθνικό Πολιτήριο που την κάνει και το Υπουργείο Παιδείας. Εσείς έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, δηλαδή λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Παιδείας?
1: Να σας πω λίγο τι συμβαίνει με το Εθνικό Απολυτήριο. Μου δίνετε την ευκαιρία. Μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90, ενέταξε στο πρόγραμμά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και στο πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία το 2018. Θα σας πω λοιπόν ότι παρότι υπάρχει στο πρόγραμμα και συζητείται, κανείς δεν το είχε θέσει, δεν το είχε βάλει στο επίκεντρο. Εμείς τι κάναμε ως ΠΑΣΟΚ? Πήραμε μια πρωτοβουλία θεωρώντας ότι πρέπει να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για αυτό και όχι να αποφασίζει το κάθε κόμμα για να αντέξει ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον χρόνο. Είναι ένα πεδίο που χρήζει συνένεση σε αυτό το Εθνικό Απολυτηρίου. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν? Το βάλαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με επιστολή μας και συνέβη το εξής ενδιαφέρον και παράδοξο. Συμφώνησαν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να πάμε σε εθνικό διάλογο, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσα τους μορφή και την μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εθνικού απολυτηρίου. Προσέξτε τώρα, αυτό συνέβη τον Ιούνιο της πέρσι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ, από την έκθεση, και λέει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προχωρήσει στο εθνικό απολυτηρίο. Δηλαδή, ουσιαστικά ακόμη και την πρωτοβουλία προσπαθεί να διεκδικήσει, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, αντί να τη χαιρετήσει και να προχωρήσει σε μια πολύ καλή διαδικασία. Ούτε η διαδικασία εκ των υστέρων ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά εξαιρετικά προβληματική. Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας λέει ξανά για κατάργηση των πανελλαδικών και εθνικών πολιτικών. Θυμίζω ότι το 2016 είχαν εισηγηθεί επί Υπουργείας Νικουφίλη μια πλήρη πρόταση για ένα εθνικό απολυτήριο, ακριβώς δηλαδή σε αυτά τα οποία αιτείται, δεν την έκαναν πράξη. Δεν κυβέρνησαν και δεν το έκαναν. Η Νέα Δημοκρατία έδειξε το πρόγραμμα της το 2018, δεν άνοιξε καν τη συζήτηση. Ερχόμαστε εμείς, βάζουμε όρους εθνικού διαλόγου. Δεν ερχόμαστε, ξέρετε, αυτοαναφορικά να πούμε εμείς έχουμε την πρόταση, εμείς έχουμε τη λύση. Βάλαμε τους άξονες και είπαμε πάμε να το κάνουμε για το καλό της χώρας. Έρχεται λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και λέει δεν με ενδιαφέρει το καλό της χώρας. Με ενδιαφέρει να πω ότι το κάνω εγώ. Και έρχεται ο κ. Τσίπρας αντίστοιχα και κάνει το. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Η παιδεία στη χώρα, και το σύνθημά μας το «Η παιδεία αλλάζει τη χώρα», η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται παιδεία συνένεσης και δεν έχουν αυτή τη διάθεση, κύριε Τζίνα. Εμείς αυτό το παράδειγμα δώσαμε.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται. Δίνουμε. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε τώρα οι δυο μας, το είπατε χθες το βράδυ, θα τα ξεχάσουμε όλοι μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Σωστά.
0: Τουλάχιστον ας τα θυμηθεί κάποιος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ώστε να ξεκινήσει αυτό που για να μην είμαστε υπερβολικά ρομαντικοί εθεροβάμονες σε προεκλογική περίοδο, εθνική συνένεση είναι δύσκολο να προκύψει.
1: Κύριε Τσίπρα, να είμαι όμως. Στο Λύκειο αυτή τη στιγμή τα παιδιά απλώς παρίστανται. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. 114 απουσίες κάθε παιδί, κάθε χρόνο και προετοιμασία για τις εξετάσεις και μόνο. Δεν υπάρχει βαθμίδα Λυκείου να επιτελεί αυτή τη στιγμή τον εκπαιδευτικό της ρόλο ως όφιλε. Αυτό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε άλλο. Είναι πραγματικά κρίμα για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παραστατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω μια φράση ακόμη, αν
0: μου
1: επιτρέπετε. Αυτό που κάναμε χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βάλαμε την ιδεολογική διάσταση στα πράγματα σε δύο μόνο κουβέντες. Δηλαδή, χτίσαμε όλη μας την ατζέντα στην ισότητα των συνθήκων. Δηλαδή, συμπληρώνοντας την ισότητα των ευκαιριών, μιλήσαμε για την ισότητα των συνθήκων. Και όλο το πρόγραμμα δομείται σε αυτό. Αυτό είναι το ένα και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα.
0: Όταν λέτε ισότητα των συνθήκων, τι εννοείτε πρακτικά?
1: Ισότητα των συνθήκων σημαίνει λοιπόν ότι δύο παιδιά δίνουν πανελλαδικές. Άρα έχουν την ίση ευκαιρία να δώσουν και οι δύο πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί όμως έχει πολύ χειρότερες συνθήκες, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε σε ένα άλλο σχολείο κτλ. Εμείς λοιπόν, με τους θεσμούς του ολοημερού σχολείου, τεχνικού λειτουργείου, εμείς δημιουργούμε προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες για να μειώσουμε τις ανισότητες, να βλύνουμε τις ανισότητες. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Ο Ρόλς είχε πει κάποτε ότι δεν επαρκεί η ισότητα των ευκαιριών. Ο Σαντέλ, στο τελευταίο του βιβλίο «Η τυραννία της αξίας», εξηγεί για την ισότητα των συνθήκων. Η νέα σύγχρονη ματιά για μένα της κεντροαριστεράς και του προοδευτισμού στην παιδεία θα πρέπει να βλέπει προς την ισότητα των συνθήκων. Και ένα δεύτερο, επειδή μιλάμε για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυτονομία της κρίσης, την πνευματική κυριαρχία, ο άνθρωπος να κυβερνά τον εαυτό του και τι ρόλο μπορεί να επιτελέσει η παιδεία σε αυτό. Δηλαδή, από εκεί χτίσαμε όλη μας την ατζέντα και την πολιτική και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε βασίζεται σε ιδέες και όχι στην τύχη προφανώς και σε μια διαχειριστική λογική.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει αυτή την κουβέντα χθες. Ήταν πράγματι ενδιαφέρουσα και μακάρι εντάξει, να περάσει αυτή η προεκλογική περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε τη μύτη για να την προσπεράσουμε και μετά κάτι καλύτερο, κάποια καλύτερη δημόσια συζήτηση να ζήσουμε αμέσως μετά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.

τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Η είδηση θα είναι, θα συζητηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα κατά των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη για 7, δηλαδή Κώστας Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Χιάρας, Βαρτζόπουλος, Βασιλιάδης και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Για 7 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Η συζήτηση, θυμάστε, είχε προκαλέσει μεγάλη κουβέντα τότε όταν ήρθε η άρση της ασυλίας στη Βουλή. Αυτά είναι τα τελευταία. Για 4 έχουμε διώξεις για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαναλέω. Μουσικά, η τελευταία σελίδα του ημερολογίου ανήκει σε αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Ξεκίνησε τη ζωή του σαν σήμερα, όταν τρεις μουσικοί, σπουδαίοι όλοι τους, ο Eric Clapton, ο Ginger Baker και ο Jack Bruce, οι οποίοι είχαν περάσει από διάφορα συγκροτήματα και είχαν βαρεθεί, είπαν δεν κάνουμε ένα όλοι μαζί και φτιάξανε τους Cream. 2 χρόνια αντέξανε, αλλά σε αυτά τα 2 χρόνια έγραψαν πολύ σπουδαία τραγούδια. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για 6η συνεχόμενη νύχτα έχουν εξαπολύσει αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης, προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σύρινες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν μάλιστα ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις Ιρανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίσουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της στα προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν την κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρη ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της. στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραία, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τον Cream. Καλημέρα, καλημέρα σας. Τις ειδήσεις ακούσατε, ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας του ΠΟΚΕΠΕ. Ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη, Κατένας Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων, είπαμε, οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους κύριους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Οι εκλογές πάντως θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε πάλι ο Πρωθυπουργός, έτσι μας διαβεβαίωσε πηγαίνοντας την περιοδία στην Εύβοια χτες. Αλλά οι προεκλογικές εμφανίσεις συνεχίζονται. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εγγενιάσει, πότε είναι, 23/7, την επόμενη Τετάρτη νομίζω, τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 15 χρόνια, ενώ στις 28 Ιουλίου θα εγγενιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε το φίλο Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξελίξεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νότη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μάτς είδες, τώρα μην λέμε τι θέλουμε.
1: Είδα και μάτς. Ναι, εκεί ήμουν και με τους Άγγλους.
0: Και εγώ με τους Αγγλές ήμουν. Αλλά κατάλαβα πολύ γρήγορα θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Είχα ψηθεί με το όλο το story με τους Beatles, με τον Τζουντ, Μπίλιγχαμ. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα.
0: Νομίζω πως κάνανε μεγάλο λάθος πώς λέει αυτό το γερμανό προπονητή της Αγγλίας που τους κράτησε μέσα στα goal post όλο το ημίχρονο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν, είχαν δύο δοκάρια, άπειρες ευκαιρίες. Πάλι καλά που τελείωσε έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ναι, τώρα γερμανός προπονητής στα εθνική Αγγλία που δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω πάντως ότι την Κυριακή η πρωταθλήτρια θα είναι η Αργεντινή. Βλέπω πολύ πάθος. Και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου, 90 λεπτά, 40 χρόνων άνθρωπος σχεδόν, πάνω κάτω, μου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, από τη μία είναι η ομαδική προσπάθεια των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, αν δεις στατιστικά, που κάθομαι και τα κοιτάζω και μου αρέσουν, είναι σε κάθε κατηγορία είναι άλλος Ισπανός ποδοσφαιριστές. Μπαίνει να δεις τα στατιστικά των Αργεντίνων, σε όλες τις κατηγορίες είναι πρώτος ο Μέση. Σε γκολ, σε ασίς, σε τρίπλες, σε πάσες.
0: Στο πρωτεζινό μάτς με τους Γάλλους, πόσο τις 100 κρατούσαν την μπάλα, είδες τα στατιστικά?
1: Δεν το είδα το τελικό, αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα βγάζουν τρία νούμερα. Παλιά βγάζανε ότι πόσο έχει κατοχή ο ένας, πόσο ο άλλος. Τώρα βγάζουν και ένα τρίτο νούμερο που λέει πόσο η μπάλα δεν πεζότανε. Το οποίο η αλήθεια είναι νοθεύει. Γενικώς αυτό το παγκόσμιο έχει αλλάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο που κοιτάζαμε μπάλα. Η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πώς θα τη συνηθίσουμε από Σεπτέμβριο, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και στα δικά μας. Κανονισμοί διαιτησίας και τα λοιπά. Εδώ θα γίνει χαμούλης.
0: Τι γίνεται με τα δικά σου, πώς πάμε, ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου τώρα τι γίνεται?
1: Και έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα ψηλά, δηλαδή κοντά στα ψηλά του μήνα, αυτού του μήνα. Γιατί του προηγούμενου μήνε είχαμε δει πολύ πιο υψηλά, κοντά στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει έτσι μια εύθραστη ισορροπία. Απ' τη μία δεν λείπουν οι ποσότητες, γιατί έχει εκπαιδευτεί όλη η παγκόσμια αγορά να λειτουργεί με μικρότερες ποσότητες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι το νέο πρόβλημα και πώς να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει

0: δεύτερο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα διυλισμένου πετρελαίου, λέει diesel κατά κύριο λόγο, diesel κίνησης, που είναι η Ρωσία, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς.
1: Για φαντάσου έτσι, γιατί αυτό δεν το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Καμιά 20 διυλιστήρια στη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν.
0: Έχουν βελτίωση στη Ρωσία, έχουν σταματήσει σε πολλές πόλεις να μην κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Υπάρχει μια δυσκολία το να βρει καύσιμο κάποιος. Υπάρχει φοβερή λαϊκή δυσαρέσκεια. Ψάχνουν για εισαγωγές. Ακού τώρα, η Ρωσία να κάνει εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί λιγότερες ποσότητες που δεν φέρνουν έλλειψη στις χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά φέρνει ακρίβεια.
1: Αυξάνουν την τιμή.
0: Ναι, μας αυξάνει την τιμή. Το αποτέλεσμα, ενώ έχει έρθει και λειτουργεί εδώ και 2 μέρες η οικειοθελής επιδότηση με 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει. Ναι, έχει ψαλιδιστεί όλο αυτό πλήρως. Κοιτούσα τώρα τις τιμές. Η χτεσινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών δείχνει μέση τιμή στο ντίζελ 1,5 λεπτό ακριβότερο. Παρά το γεγονός ότι σε πλήρη εφαρμογή η έκπτωση τέθηκε χτες. Στην αμόλυβδη δείχνει συγκράτηση εκεί στο 1,97 σε μέσα επίπεδα. Στην Αθήνα βρίσκει χαμηλότερες τιμές. Στα νησιά πολύ υψηλότερες. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα, γιατί όλη η πρόγνωση που υπάρχει ως τη Δευτέρα είναι ότι οι τιμές θα φεύγουν, το προϊόν θα βγαίνει από τα διελιστήρια σε υψηλότερη τιμή.
1: Εδώ μεταξύ βλέπω εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να βλέπεις αυτή η ιστορία που αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ θα φέρει κάτι.
0: Μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Δηλαδή, μας αρέσουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί, ψάχνουν να βρουν μια μαγική συνταγή, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, να βρουν ένα το καταπληκτικό μέτρο, αλλά μέση. Θέλουν να ονειρεύουν τον εαυτό τους σε ρόλο μέση. Άλλο σκέφτεται, θα μειώσω το ΦΠΑ, τα λύσα όλα. Άλλο σκέφτεται, θα κάνω συμφωνίες κυρίω. Δεν είναι ένα το θέμα. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, να θυμίσω απλά ότι ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γουόρς, αυτός που έβαλε ο Τραμπ και φαίνεται τελικά να είναι σοβαρός, ενώ δεν φαίνονταν αυτό στην αρχή, δεν είναι ξεκάθαρο, έχει αναθέσει, έχει φτιάξει 5 επιτροπές εντός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να μελετήσουν το φαινόμενο από όλες του τις πλευρές. 5 διαφορετικές. Το ψάχνει νομισματικά, το ψάχνει από την πλευρά της λειτουργίας αγορών, το ψάχνει από την δυνατότητα που έχει η αγορά να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες, ψάχνει διάφορες άλλες τρευλώσεις στο pricing, δηλαδή στην τιμολόγηση, το κυκλώνει από παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια τάση ότι άντε θα κλείσουμε μια συμφωνία, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, θα βοηθήσει και λίγο ο Θεός, θα τους δώσουμε και κανένα επίδομα, γιατί η όλη ιστορία έχει στραφεί κυρίως στην άλλη πλευρά της λύσης. Ναι, στην πλευρά της ενίσχυση τη εισοδηματική. Με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίσουν, να ανεβαίνουν.
1: Και βλέπεις τώρα η ακρίβεια, δεν δίνει ο κόσμος τον μεγάλη σημασία η πολιτική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μιλάνε. Αλλά ο Biden έχασε από αυτό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ό,τι φθορά έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι επίσης από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ενδιάμεσες εκλογές αν δημιουργούν και επηρεάζουν και το μέτωπο του πολέμου, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και μεγαλύτερη επιμονή σε ορισμένα πράγματα αν δεν είχε ασκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ και τις εκλογές, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του γαλονιού της βενζίνης στις ΗΠΑ, που κυκλοφορούν καθημερινά πίνακες. Αν εδώ πονάζουμε στις ΗΠΑ, υπάρχουν στα social media γεμάτα με πίνακες αναπολιτεία με το πόσο ανέβηκαν καθημερινά τα καύσιμα, το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εγχωρίως, δεδομένου ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών εκεί, επειδή οι αυξήσεις που τους δίνονται είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ροκανίζεται κάθε χρόνο. Ναι. Και κάθε μήνα επί της ουσίας τώρα, την περίοδο που διανύουμε.
1: Και βέβαια όλες οι μεταφορές γίνονται εκεί με τα φορτηγά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι φορτηγά που μεταφέρουν. Ενώ μεταξύ εσύ, εγώ έμεινα στην Μπεθέσδα έξω από την Ουάσιγκτον. Οπουδήποτε για να πας ήταν μερικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούσες να πας με τα πόδια. Άσε που στους δρόμους περισσότερους αυτούς δεν έχουν ούτε καν πεζοδρόμια. Δεν θεωρούν ότι κανένας

0: πρόκειται να περπατήσει εκεί. Έχουμε πολλά χωράφια να περπατήσει ο κόσμος. Οπότε έπαιρνες το αυτοκίνητό σου για να πας στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο μπύρες. Δεν υπάρχουν περίπτερα. Άρα είναι πολύ σημαντική το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Αλλά ναι. Εδώ στα δικά μας, νομίζω ότι το ίδιο κλειδί, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας το εξής θέμα. Πώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Σκέψου ότι ήδη αυτό η αύξηση που δόθηκε στους συνταξιούχους στην αρχή της χρονιάς και βγαίνει βάση των στοιχείων του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, ήδη υπολείπεται σημαντικότατα. Άρα να πάρουμε την κατηγορία των συνταξιούχων, προεξοφλώντας από τώρα ότι θα ενισχυθούν επιδοματικά στο τέλος του έτους, περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά, για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το κενό, ήδη είναι χαμένοι, για παράδειγμα, συνταξιούχοι από πλευράς πληθωρισμού. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό μεγάλο και για τους μισθωτούς, που ήταν οι ωφελημένοι της περσινής ΔΕΘ, ειδικά του οι μισθωτοί με οικογένεια, δεδομένου ότι είχαν αυτή τη μείωση του φόρου, αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο. Το μέσος πληθωρισμός υπολογίζονται ότι θα είναι κοντά στο 2,5-3%. Και τώρα έχουμε 4 και 5.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται αυτό να εκτονώνεται. Δηλαδή φαίνεται και το φθινόπωρο ότι θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό. Και δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι και το μοσχαρίσιο κρέας, είναι και τα προκυπευτικά, είναι και τα προβλήματα των αγορών, τα ενίκια.
0: Είναι
1: τεράστιο ζήτημα.
0: Είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, εξωφρενικές οι τιμές σε κάποια ενίκια αυτή τη στιγμή. Έβλεπα ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, νομίζω, μαζί με την. Η Αθήνα μαζί με το Άμστερνταμ, νομίζω. Που ήταν,
1: σε σχέση με τις αυξήσεις, ναι, όχι τις απόλυτες τιμές. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε αρκετά γρήγορα. Οι άλλες χώρες τρέχαν ακόμα πιο πολύ την προηγούμενη δεκαετία. Άρα σε εμάς διορθώνεται αυτή η καχεξία, αλλά διορθώνεται σε μια στιγμή που έπαιρνε μια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό και βλέπει ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για αρκετούς σε εισοδηματικά να απορροφάται γρήγορα από το κόστος ζωής. Κυρίως από το κόστος στέγασης, το οποίο δεν μπορείς και να το αποφύγεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει αυτό που θέλουν οι οικονομίες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι τράπεζες να φτάνει ως το 40% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ξεπερνάει και το 50% και το 60%. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο που έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.
0: Δεν ξέρω αν είδες μια δημοσκόπηση τώρα της GPO πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτούσε τον κόσμο πότε, το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ ενδεικτικό το πώς περνάει ο κόσμος. Τους ρωτήσανε πότε περνάει η καλύτερα οικογένειά σας, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, το 28,9 λέει τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λογικότατη δικιά μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πω περισσότερο. Το 26,7 λέει την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέβητο. Και το 41% των πολιτών λένε ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει πολλά χρόνια δύσκολα και τώρα πια, δεν ξέρω, είναι η αισιοδοξία της ανάμνησης, δεν ξέρω τι είναι, αρχίζουν και σκέφτονται ότι το 41%, επαναλαμβάνω, ότι περνάγαμε, τώρα περνάμε τα ίδια όπως περνάγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονίων.
1: Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή. Η χώρα έχει προχωρήσει. Δεν λέμε ότι ο πλούτος που δημιουργείται κατανέμεται με ίσο τρόπο. Δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Και σωστά δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Απλώς δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες τεράστιες. Δεν πρέπει να κατανέμεται με ίσο τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες. Αλλά δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες μεγάλες, να έχουν ξεφύγει. Θα έλεγα ότι καλό δείκτη που να το μετράει αυτό δεν έχουμε. Ο καλός δείκτης που να δείχνει ότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι ανισότητες δεν έχει εμφανιστεί. Ενδεχομένως να είμαστε εκεί κοντά στο 10, 15, 20% των πολιτών πραγματικά να ζορίζονται και να υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεφύγει εισοδηματικά. Για τους περισσότερους ωστόσο υπάρχει αυτό το συγκεχημένο, το ψυχολογικό, το οποίο βλέπουν με χρήματα περισσότερα για τους περισσότερους που αναλαμβάνουν στην τσέπη τους, να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Και αυτό η αλήθεια είναι, δημιουργεί αυτό το σε πολύ μεγάλο βαθμό ψυχολογικό, ότι περίμενα να περάσει η κρίση και να ζήσω καλύτερα. Και αυτό ενδεχομένως δεν έρχεται στο βαθμό, διαψεύδεται δηλαδή προσδοκίες. Και αυτό πάντα, επειδή τα οικονομικά είναι κοινωνική επιστήμη, επηρεάζει πάρα πολύ τους πολίτες. Και το πληθωριστικό φαινόμενο είναι σκληρό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει δεκαετίες. 70, 80, 90 η Ελλάδα ήταν με εντυπωσιακά ποσοστά πληθωρισμού. Μετά πέσαμε στην ανεμελιά της δεκαετίας του 2000.
0: Ουσιαστικά λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος ψήφισε τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι εντάξει, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και ελπίζω ότι στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, των δύο τετραετιών θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο γυρίσει τουλάχιστον στο 2009. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει τη χασούρα. Αλλά το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Αποδεικνύεται ότι θέλει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα για να φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν συμβεί οι οικονομικοί, η περίοδος η καλή, η οποία αναπτύχθηκαν οι χώρες, τα εισοδήματα, οι αξίες σε όλο το δυτικό κόσμο, ήταν η περίοδος από το 2010 έως το 2019. Εμείς το 2010 έως το 2019 είναι γνωστό τι κάναμε. Άρα η άνοδος αυτή, το χαμένο έδαφος αυτό, σύν αυτό που χάσαμε με την απότομη μείωση του βιωτικού επίπεδου το 2010 και μετά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό. Θα έλεγα ο μεγαλύτερος εθνικός στόχος που θα έπρεπε να υπάρχει μαζί με άλλους, παραγωγικότητα κτλ. Είναι η σύγκληση. Και θα ήθελα να ακούω, γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε μέλη ενός ευρωπαϊκού, ενός μεγάλου οικονομικού σχηματισμού που είναι η Ευρώπη. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε συνεχώς, όπως είχαμε στη δεκαετία του 90, στόχο τη σύγκληση με τα εισοδήματα και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Δηλαδή σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μπορούμε να ακούμε κάτι διαφορετικό, μια πρόταση, προτάσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη σύγκληση των εισοδημάτων, μα μοιραία θα ανέβουν και οι αξίες, αλλά για να ανέβουν οι αξίες θα πρέπει να ανέβουν και τα εισοδήματα, ο τρόπος ζωής, το επίπεδο παροχών και το επίπεδο ζωής μας. Και γι' αυτό θέλει πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά ακόμα, και νομίζω ότι λίγοι το έχουν εντοπίσει ότι χρειαζόμαστε ένα Υπουργείο ενδεχομένως καθημερινότητας και ένα Υπουργείο επανορθώσεων των προβλημάτων αυτής και της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Νίκο Φιλιππίδης, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ να σου πω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απίφθινε πριν από λίγο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Νεοκύμια επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα έχουν εξαπολύσει αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Ακύρ στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χτες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτησή του υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Μόλις ανακοινώθηκαν δύο ακόμα ανεξαρτοποιήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει μάλλον γύρω στους 14. Καμιά δεκαριά σύνολο έως τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί. Για να δούμε. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σύνοδο, αν έχουμε συνέχεια τα της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Τουρκία έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτή την πιθανή συνάντηση που θα γίνει του Νετανιάχου με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλλον λένε. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι βεβαίως τα βήματα που θα γίνουν σε S-400 θα βοηθήσουν στο να ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας των F-35, αλλά να γνωρίζουν και το ρόλο του Ισραήλ και του λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, στα επόμενα βήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μια σταθεροποίηση σχέσεων τουλάχιστον με το Ισραήλ ίσως είναι απαραίτητη για την Τουρκία, έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να παραχωρήσει τα F-35, ο οποίος μέχρι τώρα το σκέφτεται.
0: Ναι. Δεν έχουμε μάθει όμως τίποτα. Τότε γράφτηκε και συζητήθηκε ότι είχε πάει ο Φιντάν στη Ρωσία, είδε τον Πούτιν. Συμφωνήσαν ουσιαστικά για τους S-400 να πάνε αλλού. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί τελικά ότι θα πάνε στο Κατάρ ή κάποια άλλη χώρα, δεν είναι?
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λένε ότι έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει το ότι έχει συμφωνηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ήθελε να εξαφανιστούν οι S-400, η αλήθεια, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσει να πάρει τα έξτρα.
0: Όπως κάναμε και εμείς. Είχαμε τους S-300, είχαμε τα ίδια θέματα τότε με την Αμερική. Γιατί μας
1: λέγανε. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν η επιλογή της Ελλάδος. Ναι. Ήταν η επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Αλλά είχε βρει τον πελάτη Κύπρος τότε. Ναι. Τότε, πράγματι. Όμως. Η S-400 ήταν ξεκάθαρα επιλογή της Τουρκίας για να δείξει ότι είναι ανεξάρτητη και ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πριν τους S-400 θυμήθηκα σήμερα, ψάχνοντας το ζήτημα για το κυριακάτικο που θέλουμε να ετοιμάσουμε στην καθημερινή, η πρώτη επιλογή της Τουρκίας ήταν ένα κινέζικο σύστημα. Το 2008 είχε επιλέξει ένα κινέζικο σύστημα και σε δύο μήνες το είχε ακυρώσει. Μετά επέλεξε το S-400, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν, γιατί τότε θεωρούσαν στην Τουρκία ότι πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος κρύβονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως, Τραμπ.
0: Τότε στην Αμερική, όταν είχαμε τους S-400, μας καλούσαν στο Πεντάγωνο και λέγανε ότι αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα δικά, ναι, μας αεροπλάνα, θα έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει κωδικούς του ΝΑΤΟ και να μπορεί με αυτούς τους κωδικούς να τους περνάει στη Ρωσία. Αυτό θεωρούσαν ή αυτό λέγανε, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Και γι' αυτό λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λειτουργήσει με τα δικά μας.
1: Πόσο μάλλον, S-400, ένα παλιότερο σύστημα με τα F-16 τα ελληνικά πιθανόν τώρα. Μιλάμε για S-400 και το F-35, το αόρατο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Και σε ένα χρόνο της Ελλάδος.
0: Πάντως, εγώ κατάλαβα ότι. Αυτό βλέπω τουλάχιστον, ότι η Τουρκία αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται προς την Ευρώπη. Αναγκαστικά, δηλαδή, τώρα ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της αμυντικής σχεδίασης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης η Τουρκία. Βλέπω και ότι όλες οι χώρες τις έχουν δώσει όπλα. Αντιλαμβάνονται ότι έχει από τους μεγαλύτερους στρατούς, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστό.
0: Τους οποίους θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποιες αποστολές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, και την έχουν όπα-όπα.
1: Την έχουν όπα-όπα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, κάνει εξαγωγές μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια δολαρίων το έτος.
0: 10
1: δισεκατομμύρια το έτος το 2025, θα δούμε πως θα κλείσω 26, σίγουρα παραπάνω, από ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, μέχρι και στην αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, δηλαδή από φρεγάτες μέχρι με επανδρομένα αεροσκάφη και μέχρι την Ουκρανία. Αυτή η δυναμική στην Ευρώπη, φανταστείτε ότι αν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις, μπορεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη που λέει, ναι, αλλά η Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα, ήταν ένας παράγοντας αποσταθεροποιητικός με τη σχέση με τη Ρωσία, με το Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ, της Νότου ΝΑΤΟ, είπε τι είπε, είπε το εξής, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να πολεμήσει, είπε, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τώρα το απέτρεψα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα παράδοξο.
0: Ναι. Και υπερβολικό, δηλαδή, νομίζω. Δεν νομίζω πως η Τουρκία θα πολεμήσει.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Αλλά είναι επίσημη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ. Ναι. Και από την άλλη, αυτός, ο Προέδρος λέει θα δώσω και τα F-35. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω τις επόμενες μέρες θα κρυθεί πάρα πολύ τι θα γίνει μεταξύ Νετανιάχου και αυτό περιμένουν Τραμπ. Και βεβαίως ποιοι θα είναι οι όροι των Ισραηλινών. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα από τη Χαμάς,
0: ναι,
1: μέχρι και τη Συρία, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Δηλαδή πριν από λίγο έβλεπα ένα μήνυμα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που αφορά την Κύπρο, μιλάει για την ΕΟΚΑ, ότι πήγαν να σφάξουν τον αθώο κόσμο, ότι εμείς θα είμαστε στο νησί για πάντα και τέτοια. Mm. Δηλαδή οι Τούρκοι σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Κύπρου, είναι πολύ σκληροί, όπως και στο θέμα του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είδαμε και ένα δημοσίευμα που λέγε για τα θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζει η Ελλάδα κτλ. Τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Από το πρωί δεχόμουν τηλεφωνήματα, ρώτησαν και στην αδελφή μου από την Τουρκία τι είναι αυτά τα πάρκα και τι στοχεύουν οι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που.
0: Αυτό το θέμα με τη γαλάζια πατρίδα που είναι το αντίστοιχο με τα δικά μας πάρκα θα προχωρήσει πράγματι σύντομα, δηλαδή θα έχουμε εντάσεις τις επόμενες
1: μήνες. Αν δούμε ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα, δηλαδή βγει μια είδηση σε ένα-δύο μήνες ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, θεωρώ δύσκολο να, η Τουρκία να πάει να ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Όμως, αν το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει, όπως είδα στους χάρτες τώρα, δηλαδή και νησιά που η Τουρκία τα θεωρεί αμφισβητούμενες κυριαρχίες κτλ. Και προχωρήσουν και άλλα σχέδια, εκεί το θεωρώ σίγουρο ότι θα προχωρήσει και η Τουρκία τα δικά της ζητήματα με την νομοσία της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά επειδή είναι απόλυτες αυτοί που μου τα λένε. Ναι. Δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις.
0: Προφανώς. Αλλή μόνο όμως αν εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις στις ειδήσεις. Γεια σου, Μανώλη. Λοιπόν, προβάλλεται από σήμερα στις σηματορευκές αίθουσες όλου του κόσμου η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από το Trafalgar Square του Λονδίνου, όπου κάτω από τα βλέμματα του Νέλσονα έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος δούριος ύπος για να διαφημίσει την παγκόσμια αυτή πρώτη. Έχω στο τηλέφωνο τον Εμίλιο Χαρμπή, τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει τα θέματα κινηματογράφου για την Καθημερινή και ο οποίος ήταν πιο τυχερός από όλους μας, γιατί έχει δει ήδη την ταινία και μάλιστα σε αίθουσα IMAX. Εμίλιε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ταινία? Διαβάζοντας διαγώνια αυτό που έγραψες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του, έχει τίτλο, θυμίζει λίγο τον Τζίπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε πολύ η ταινία.
2: Ναι, μου άρεσε πολύ όντως. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Την περιμέναμε καιρό. Υπήρχαν και φόβοι, βέβαια, έτσι και δισταγμοί. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα να πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την Οδύσσια ταινία.
0: Προφανώς.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά επεισόδια. Είναι εφιάλτης αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι ελάχιστοι έχουν δοκιμάσει να το κάνουν έτσι μέσα στα χρόνια. Ελάχιστοι το έχουν τολμήσει. Ο Νόλαν είναι ένας μάστορας στη διαχείριση όμως του κινηματογραφικού χρόνου, μέσα από το μοντάζ, μέσα από την αφήγηση, μέσα από διάφορους κινηματογραφικούς τρόπους. Είναι μάστορας και γι' αυτό κατάφερε να το κάνει. Πήρε ένα ρίσκο οπότε. Το ρίσκο αυτό του βγήκε. Ένα δεύτερο ρίσκο που πήρε έχει να κάνει.
0: Ξανά το
2: γιατί.
0: Το χάσαμε την τελευταία πρόταση. Ένα ακόμα ρίσκο που πήρε.
2: Το δεύτερο ρίσκο έχει να κάνει με την αισθητική της ταινίας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η αισθητική της ταινίας δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε δει σε ταινίες που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, επικές αφηγήσεις. Έχουμε δει τέτοιες ταινίες, έτσι.
0: Ναι, που είναι και λίγο kitsch. Λίγο kitsch έχουμε δει στο παρελθόν.
2: Λίγο kitsch, λίγο παραμυθένιες.
0: Ναι.
2: Πολλά πράγματα. Η Οδύσσια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ γιωμένη, πάρα πολύ ανθρώπινη. επικεντρωμένη στο ανθρώπινο στοιχείο. Παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τέρατα, έτσι, τα μυθικά όντα, οι λεστριγόνες, οι κύκλοπας, όλα αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν μέσα. Οι θεοί βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική της ταινίας είναι πάρα πολύ γιωμένη. Είναι μια ταινία σκοτεινή και κυριολεκτρικά και μεταφορικά. Σκοτεινή και πολύ ωραία φωτισμένη ταυτόχρονα. Αυτά συμβαίνουν μαζί στον κινηματογράφο, αν μπορείς να τα κάνεις. Η οποία δίνει το ρυθμό, κυρίως το soundtrack της ταινίας, δηλαδή όλη η ηχητική παλέτα, η οποία βασίζεται όχι σε ορχήστρα, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε πολύ πιο minimal πράγματα, με τα κλουστά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να υπάρχει ο αυλός, η λύρα, τέτοιες παρεμβάσεις. Και όλο αυτό μας φτιάχνει μια ατμόσφαιρα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο και βγήκε και αυτό.
0: Σκοτεινή, γιατί λες σκοτεινή? Επειδή δείχνει τη ζωή ενός ήρωα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή του στον πόλεμο.
2: Θα πάω τώρα και σε αυτό, ναι. Εδώ τώρα έρχονται τα μεγάλα θέματα της ταινίας. Γιατί είπαμε, πέρα από τις περιπέτειες, την Κίρκη, τον Κύκλοπα, τη Χρυσκύλα και τη Χάριβη, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ταινία, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Και το, αυτό που ξεκινάει από την ενοχή το θέμα. Είναι η ενοχή, οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας, αρχικά απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους μετά τον πόλεμο είναι σαν να περνάει ένα μετατραυματικό στρες, όπως περνάνε σε όλους τους πολέμους οι στρατιώτες, έτσι. Αυτός είναι στρατιώτης, είναι ο Οδυσσέας. Μπορεί να είναι ένας αξιωματικός, ένας πραγματικότητα, ένας βασιλιάς, ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στη μάχη και μετά γυρνάνε πίσω όλοι μαζί. Την πορεία όμως τους χάνει. Αρχίζει και τους χάνει. Και νιώθει τύψη γι' αυτό. Τον κυνηγάνε σχεδόν κυριολεκτικά κάποια στιγμή όταν κατεβαίνει στον Άδη οι Ερηνίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νιώθει ενοχές και για ένα άλλο πράγμα. Νιώθει ενοχές για αυτά που κάνανε εκεί στην Τρία.
0: Ναι, για
2: την πόλη που καταστρέψανε, για τις σφαγές. Και αυτός ο ίδιος, επειδή είναι αυτός που επινόησε και το δούριο ύπου για να πέσει η Τρία, νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πράγμα έρχεται όλο τώρα, αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ιδέα της ταινίας, είναι αυτή στην πραγματικότητα. Το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στο τελευταίο κομμάτι. Παίρνουμε μια γεύση στην αρχή, γιατί ειδικά την Τρία, την ιστορία με την Τρία, τη βλέπουμε στην αρχή και στο τέλος. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει εκεί, χωρίς να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις, με μια εξομολόγηση, είναι ανατριχιαστικό, για μένα τουλάχιστον. Και περνάει, δίνει ένα ακόμα επίπεδο στην ταινία και την ανεβάζει από μια πολύ καλή ταινία σε ένα αριστούργημα.
0: Γι' αυτό ταυτόχρονα βλέπω ότι έχεις βάλει 4,5 στα 5 στη βαθμολογία.
2: Ναι. Γι' αυτό. Είναι εντάξει τα αστερά και τώρα είναι ενδεικτικά. Σημασία έχει τι βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην ταινία. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους κάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι.
0: Είδα ότι έχει απίθανα πλάνα από τα τρέιλερ που είδα εκεί. Αυτό είναι το IMAX με το οποίο έχει τραβήξει ο Νόλαν την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο.
2: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ένα πολύ μεγάλο φορμά στην πραγματικότητα. Έχει μια πολύ μεγάλη ευρύτητα η εικόνα. Αυτό όταν έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά, εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ταινία που δεν είναι του εντυπωσιασμού. Ο Νόλαν γενικά είναι του εντυπωσιασμού σκηνοθέτης και το έχουμε δει σε πολλές ταινίες το να προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Είναι πιο πολύ εσωτερική δηλαδή, λες, κάτι τέτοιο.
2: Εδώ είναι πιο πολύ εσωτερική. Υπάρχουν φυσικά πολλοί εντυπωσιακοί στιγμές. Μην παρεξηγηθούμε, σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός εδώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι για να εντυπωσιάσει επί τούτου. Εντυπωσιάζεται με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Οι ερμηνείες να πω ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Εντάξει, ο Ματ Ντέιμον κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Θα να παίξει τον Οδυσσέα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε διαφορετικές ηλικίες στην πραγματικότητα.
0: Γιατί ο ίδιος είναι πολύ ευχάριστος αντίπος και αυτό που λες, το να παίξει έναν εσωτερικό ρόλο, είναι πολύ δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω το φέρνει πέρα. Πρέπει να ήταν πολύ αποφασισμένος να το κάνει. Επίσης είναι δύσκολο το ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε δεν γυρίστηκαν μέσα σε στούντιο τα περισσότερα και ξέρεις, ένα ασφαλές περιβάλλον κτλ. Γιατί ο Νόλαν δεν κάνει τέτοια πράγματα, είναι γυρισμένα σε πραγματικές τοποθεσίες. Πήγανε μέχρι την Ισλανδία, φτάσανε μέσα στα χιόνια και στον αέρα, ξέρω εγώ, και στη βροχή για να γυρίσουν κάποιες σκηνές. Γυρίσανε στη Σαχάρα, γυρίσανε όπου θέλεις. Τέλος πάντων, τα πηγαίνει καλά. Είναι πολύ καλή και η Anne Hathaway. Για μένα ξεχωρίζει το ρόλο της Πινελόπης. Δεν της το είχα, ναι. Μου την αλήθεια, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια έτσι ήσυχη ερμηνεία, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
0: Άρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να το δούμε, να δούμε την ταινία.
2: Ναι, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι το πατέρα. Από αυτά που είπαμε, ναι. Συνάγεται ότι πρέπει να τη δούμε. Εντάξει, ευτυχώς θα παίζεται για πάρα πολύ καιρό.
0: Και αν είναι δυνατόν στο IMAX, λοιπόν, λες, στην θέατρο εκεί που είναι.
2: Ιδανικά, ιδανικά θα έλεγα στο IMAX. Αν όχι εκεί, σε μια αίθουσα κλειστή, κατά προτίμηση, να έχει καλό ηχοσύστημα. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος στην ταινία. Αν χάσουμε τον ήχο, είναι θέμα. Χάνουμε αρκετό από το καλό της ταινίας.
0: Εμίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάω οπωσδήποτε να τη δω.
2: Ευχαριστώ, καλή
0: χαρά. Λοιπόν, ως εδώ ήμασταν. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Διαγγέλμα προς τον Αμερικανικό λαό απίφθινε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατή εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες σε νοθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Εν τω μεταξύ, νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στον Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ καθώς και στον σιδηροδρομικό κόμβο στον Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκεί 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. «Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το παράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία τη Κεντρική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο στι 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Την παρέτησή του υπέβαλαν χθε το απόγευμα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, κάνοντα λόγο για συμπεριφορέ εσωστρέφεια. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές και παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν την κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίνδυο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Η ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Επέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βαγιά. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δύναμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Φτάσαμε Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ορολόγια μας είναι ακριβώς 5 και 10 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλες και για όλους. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Όπου ούτως ή άλλως είναι και αποτελείται από την πληρέστερη ενημέρωση την οποία έχετε καθημερινά σε 24/24. Οπότε λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως ό,τι ξημερώνει στο νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε όπως ξέρετε καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή και τα Σάββατα για 2 ώρες από τις 5 ως τις 7. Το πρωινό ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας στα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνδέει την μουσική με το σαν σήμερα και τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Και βεβαίως η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη εδώ στην πρωινή της Βάρδια, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σας περιμένει αν καλέσετε και θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ό,τι σημαίνει τώρα, αν κάτι πρέπει να πούμε και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές της πρωινής παρέας, είναι εδώ, θα απαντήσει και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα αφού μας τα φέρει, αλλά και βεβαίως αφού τα διαβάσουμε και μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας. Να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία και θα ακούσουμε και φυσικά θα συζητήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και το πρωινό διάγγελμα. 4 ώρα Ελλάδος παρουσιάστηκε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ προς τον αμερικανικό λαό. Είπε πολλά, μίλησε για πολλά, αλλά κυρίως επικεντρώθηκε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από την τροτότητα του συστήματος, του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ της Αμερικής και τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε ο ίδιος πριν την εκλογή του, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την κινέζικη επιρροή και το κινέζικο δάχτυλο για τις εκλογές του 2020. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ήχο με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνεται προς τον αμερικανικό λαό. Στα υπόλοιπα έχουμε ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Είναι ακριβώς ζήτημα το οποίο και θα συζητήσουμε ακριβώς και θα ακούσουμε τα σχετικά τα οποία υπάρχουν μέχρι και αυτή την ώρα με όλες τις πληροφορίες. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό εχθές από την ΠΝΙΚΑ να μιλάει βεβαίως μεταξύ άλλων για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και βεβαίως για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επόμενες εκλογές, με τις ερχόμενες εκλογές. Ξανά αναφέρθηκε και στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και βεβαίως για την πιθανή νέα κατόρθωτο λέει είναι το ζήτημα του να έχουμε μια τρίτη θητεία ως κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία νικήτρια στις επόμενες επερχόμενες εκλογές. Θα ακούσουμε επίσης σχετικά. Έχουμε από την άλλη βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά μετράει τις απώλειές του και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, είναι πάρα πολλές για τον κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 3 το μεσημέρι έχει σήμερα συνεδρίαση πολιτική γραμματεία και αύριο Σάββατο θα υπάρξει η κεντρική επιτροπή του κόμματος με όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως με τον διαγωνισμό μεταξύ Πολάκη Δούρου, ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο οποίος θα ψηφιστεί για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει στον δρόμο για τη δική του πορεία για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει στον δρόμο για τη δική του πορεία και με το δικό του κόμμα, με την Ελλάς και ένα μέτωπο κατά τη Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα για τις

πάντα, ενώ έχουμε και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Βαγιάς Νέστορα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναφέρεται σε αυτήν την υπόθεση, από την Αμερική, βεβαίως τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να αναφέρεται σε αυτήν την τρομοκρατική και σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε γυναίκα η οποία ήθελε να κατέβει και ήταν στην τάξη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ενώπιον της εισαγγελίας θα βρεθεί ο χθεσινός συλληφθής για να απολογηθεί, επίσης εμπλεκόμενος στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Ενώ από την άλλη έχουμε εξελίξει γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, πώς φτάσανε, τι έγινε, πώς μπήκανε ακόμη περισσότερο μέσα στα στοιχεία και τις φωτογραφίες, αναλύσανε τα δεδομένα, όλα τα βίντεο, όλα αυτά. Και έχουμε αυτή τελικά την κατάληξη της σύλληψης των δύο, προσωρινή σύλληψη των δύο, αλλά και βεβαίως την έκδοση της τρίτης από τη Μεγάλη Βρετανία. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με την Κυψέλη και το τι ακριβώς γίνεται με το μετρό εκεί, έχουμε τις εξελίξεις. Θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Ανεξάρτητα των προγνώμων, φαίνεται ότι θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία φαίνεται και φέρεται να υπάρχουν επιπτώσεις αυτής της εξκαφής από τον Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης. Και φυσικά πολλά και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Θα ακούσουμε και επίσης πολλές ειδήσεις γύρω από αυτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες των ειδήσεων, έτσι ώστε να έχετε την περαιτέρω εικόνα με τις επιμέλεια της Αθηνάς Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλάμβανε θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται αλλαγές για την ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Όπως ανέφερε, ζήτησε από την επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και το FBI να διερευνήσουν και να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα. Για μια περίοδο ετών, ξεκινώντας από τον εκλογικό κύκλο του 20, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 20 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφόρων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέο κύμα τώρα επιθέσεων κατά του Ιράν. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς αλλά και στην Τσαμπαχάρ, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν και σημαντικές εγκαταστάσεις του ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης. Μετέδωσαν επίσης ότι οι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα του Μπαντάρ Χαμίρ στο αεροδρόμιο του Ιράν Χάρς, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο του Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Παράλληλα, η Ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι οι πύραυλοι εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Λίγη ώρα νωρίτερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωνε ότι η αεράμινα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές σειρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Ως αντίπεινα τώρα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος, εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Την αισιοδοξία του για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση εχθές στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική, μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται τον παράζ αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας στις 3 το μεσημέρι για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10.30 το πρωί.

κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανειδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρτεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά να διεκδικήσει με σοβαρότητα την διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός τώρα άφησε επίσης αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Συνετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπεριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρχε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί η ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάληψη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκα, ζήτησε από την Ελληνικό Μέτρο ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Πέντε όρους πρέπει να πληρούν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Κυβέρνησης, Βιομηχανίας και Σούπερ Μάρκετ. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα, να ισχύσουν τουλάχιστον για περίπου ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Η ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα, τόνισε κατά την παρουσίαση της τριμηνίας έκθεσης του ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ο κ. Γιάννης Ρέτσος. Όπως αναφέρει η έκθεση, στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες πολιτικές συνενέσεις, αυξάνεται και η πιθανότητα επιβράδυνσης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και το επενδυτικό κλίμα στην χώρα μας. Η ΑΔΕ κλιμακώνει την πίεση προς οφειλέτες του δημοσίου, δρομολογώντας πληστηριασμούς 22 ακινήτων λίγες ημέρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση και στις 72 δόσεις. Το μήνυμα είναι σαφές, τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης δεν αναστέλλονται εν αναμονή της ρύθμισης και όσοι αφήσουν τα χρέη τους αρρύθμιστα θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, η ένταξη στη νέα ρύθμιση μπορεί να αναστείλει ακόμη και τη διαδικασία του πληστηριασμού εφόσον οι οφειλέτες και ο οφειλέτης συμμορφωθεί με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Τη
στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τη Μαρό Κοντού που έφυγε από τη ζωή, να θυμίσουμε, Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρωτανό κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και της Κορινθίας.

αθλητική επικαιρότητα. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκισόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Τέλος, παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Miami και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar.

Στα 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ, όπως κάθε ημέρα, να είστε δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση όλων των δεδομένων, όλων των ρεπορτάζ, όπως κάνουμε καθημερινά, και βεβαίως με τις δηλώσεις πάντοτε των πρωταγωνιστών.

0: Ξεκινάμε βεβαίως με το διάγγελμα προς τον Αμερικανικό Έθνος που απίθανε από τον Λευκό Οίκο. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα 4 Ελλάδος. Ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι η ομιλία του θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν τις εκλογές αλλά και τις μηχανές ψηφοφορίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 20 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές. Ο κύριος Τραμπ είχε αναφερθεί και έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτό το ζήτημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος.
1: Κάθε Αμερικανός αξίζει να ξέρει πως όταν ψηφίζει, αυτή η ψήφος μετράται με ακρίβεια σε ένα σύστημα. Με άλλα λόγια, το σύστημα αυτό πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα όπου η εξαπάτηση ή η παρέμβαση δεν θα είναι κάτι δύσκολο μόνο, αλλά αδύνατον. Δυστυχώς, το σύστημα έως τώρα ήταν καταστροφικό από άποψη αυτών των πρωτύπων. Σήμερα ανακοινώνω την απελευθέρωση και τη δημοσίευση σημαντικών πληροφοριών που καταδεικνύουν τροτότητα στην υποδομή μας όσον αφορά τις εκλογές. Αυτά τα τεκμήρια καταδεικνύουν ότι το εκλογικό σύστημα που είχαμε ως τώρα μας αφήνει εκτεθειμένους και αυτό μας αφήνει εκτεθειμένους σε επίπεδα που δεν πιστεύαμε, σε hacking, σε εκμετάλλευση και σε ξένη παρέμβαση. Ταυτόχρονα, επί πολλά χρόνια, αυτή η πληροφορία συγκαλύφθηκε από εσάς και από πολλούς. Ο Αμερικανικός λαός είναι πανέμορφος, είναι πολυάξιος, αλλά όλα αυτά του παρελθόντος αλλάζουν τώρα. Τα έγγραφα που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, αρχίζοντας από απόψε, έχουν συγκεντρωθεί από τη διοίκηση του Λευκού Οίκου, από μια ομάδα εργασίας με βάση τη διαφάνεια, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δίπλα στον πρόεδρο, αλλά και δίπλα σε συγκεκριμένες ομάδες.

0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και πάμε στις έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο βεβαίως πάντα κρίσιμες υποδομές. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών αλλά και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για την έκτη συνεχόμενη νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση αυτή υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η Αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί λοιπόν έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό Τουρμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, ανέφερε κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Σιδηροδρομικό σταθμό τώρα έγινε στόχος του Αμερικανικού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο και για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σαρ στα νοτιοανατολικά βρίσκεται πλήγη από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανικού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜΠ. Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν. Έτσι είναι η καταγραφή των δεδομένων σε αυτήν την νέα εμπόλεμη δυστυχώς κατάσταση. Έκτη νύχτα συνεχόμενη. Τι τηλεδίσουν όμως με ό,τι νεότερο υπάρχει με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα ο Ελλάδος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρήσεις και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές, εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σάχρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα εκεί να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής και ντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:33 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στον Μαρίνο και τη Μαρίνα σήμερα που γιορτάζουν. Αγίες Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος. Να είστε καλά, καλή δύναμη, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6:16 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20:46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα λοιπόν, για να θυμηθούμε, διότι το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Θα διαρκέσει έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Πότσναμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. 1973, ένα σκάφρινος που πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως και στις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες τότε το 1973, 46,5 στη Λαμία, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στην Νέα Φιλαδέλφεια έδειξαν τότε τα θερμόμετρα 42,4, αλλά και στην Αστροσκοπία Αθηνών 41,2. 2015, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας τότε, μετά και την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσχος μετακινούνται, Σκουρλέτης, Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Βίτσας, ο Βερναρδάκης, Πολάκης, Γνωστοπούλου, Αμανατίδης, Χαϊκάλης, αλλά κυρία Όργα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα της κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σαν σήμερα το 2015. 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής. Το 1926 ο Νίκος Καρούζος, και αυτός από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες ποιητές. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο George Coltrane, Αμερικανός σαξοφωνίστας, ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του διστορήματα και με τον που μας τον έμαθε εδώ ο Άρης, τον επιθεωρητή Μολταλμπάνο. Και σαν σήμερα, μία από τις πολύ σημαντικές Ιταλίδες τραγουδίστριες, σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η τεράστια, έχει τραγουδήσει και στα ελληνικά, με το Θάνο Μικρούτσικο, Μίλβα.

Καλημέρα κύριε Παπαπαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό. Καλημέρα Τάσο Σκάρλο. Καλημέρα Στήριο τα Μελίσια. Καλημέρα Αντώνη Βαλακούτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα κυρία Μαρία. Να είστε επίσης πάρα πολύ καλά. Θεοδόση Πάνο. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Περαστικά έτσι, καθώς εκεί λίγο έχει η βιτρίνα μας όλη. Αλλά θα φτιάξει πλέον. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και ούτως άλλως δεν φαίνεται όταν μιλάει κιόλας ή όταν γράφει και όταν θα γράψουμε αυτό το βιβλίο. Το επιμεληθώ εγώ, μου είπε, αναφορικά με την εκτός δημοσιογραφίας δουλειάς. Καλημέρα, θα δώσουμε να σε καλά, καλή δύναμη. Πάντοτε εδώ στην ακρόαση και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλό πρωινό με τον Μάνο Νιφλή εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω να σταματάς από Δευτέρα και να ξεκουραστείς. Για μπαστός, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Και επίσης όμως, θα αρέσεις τώρα στο Θεοδόση και εσάς ο ακροατής είναι σίγουρο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή σε νεότατη ηλικία, 44 ετών, η Αμερικανίδα από τις μεγαλύτερες jazz τραγουδίστρες και τραγουδοποιός, η μεγάλη κυρία της jazz, φεύγει από τη ζωή, η Billie Holiday.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και πάμε, συνεχίζουμε, διότι είναι αισιοδοξία του για μια νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές. Εξέφρασε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός επίσης υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή και πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει και εμείς. Πάμε να ακούσουμε εχθές τον Πρωθυπουργό από την ΠΝΙΚΑ.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
2: Αντικείμενο της συζήτησης.
0: Λίγο πριν κλείσει τώρα η Βουλή, η ένταση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικοί αρχηγοί, πάμε στα ρεπορτάζ, θέτουν εμφατικά τα διλήμματα με τις εκλογικές συνεργασίες. Να βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Το ίδιο και ο χρόνος των εκλογών. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
3: Με το κλίμα εν ώψη εκλογών να απολώνεται συνεχώς, οι αρχηγοί εντείνουν και τη μάχη των διλημάτων.
4: Θα εξετάσουμε σήμερα.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής συνέδεσε τις εθνικές κάλπες που επιμένει ότι θα στηθούν την άνοιξη του 2027 με το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη μάχη για το νέο προϋπολογισμό.
4: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει στο στόχαστρο το κυβερνητικό αφήγημα της σταθερότητας.
5: Η σταθερότητα που επικαλούνται είναι στασιμότητα για τους πολλούς και κέρδος για τους λίγους.
6: Εμείς δεν λέμε αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρι στις εκλογές.
3: Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
7: Πήραν εκλογές και λέγατε ότι ασκήσετε το μνημόνιο.
8: Σωστά παρόντες. Τώρα η θέση σας είναι λάθος να μην θέλετε να συνεργαστείτε με κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα. Θα έλεγα.
3: Διάλογο με τους πολίτες μέσω διαδικτύου εγκαινιάζει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Η πολιτική δεν αφορά τους υλικούς. Αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε.
3: Να βγει αλόβητη η εκλογική τους απήχηση από τις μιλόπετρες της πόλωσης και των προεκλογικών διπόλων, επιδιώκουν τα άλλα κόμματα.
10: Το μόνο κόμμα που μπήκε και βγαίνει όπως είδα από τη Βουλή είναι το ΚΚΕ.
11: Σαν δεν τρέπεστε να έχουν παρατήσει οι υπουργοί σας τη δουλειά για την οποία τους έστειλε ο ελληνικός λαός και να περιοδεύουν στους επικράτεια καφενέδες μπας. Και σας φέρουν κανένα ψηφαλάκι.
12: Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ, νομίζω. Δημιουργείται ουσιαστικά από τα κάτω. Είμαστε πραγματικά ένα κίνημα πολιτών.
3: Στα κόμματα περιμένουν και το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι, ώστε να προσαρμόσουν την προεκλογική τους στρατηγική.
0: Συνεδριάζει σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 10.30 το πρωί σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτηση τους υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Μιλό Πιγκάλιο.
13: Εν μέσω συνεχιζόμενων αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου για την ηγεσία της Κουμουνδούρου, με διαρροή κύκλων του Παύλου Πολάκη να καλούν την κυρία Δούρου να παραιτηθεί από την κούρσα διαδοχής.
14: Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης.
13: Πρόκληση που απέρριψε με χμές η Ρένα Δούρου.
15: Να απαντάω σε κύκλους. Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα
2: για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή.
13: Η διαρροή των κύκλων Πολάκη ενόχλησε και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
15: Μία διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
16: Εγώ θα ψηφίσω την κυρία Δούρο, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παύλος Πολάκης έρχεται με άλλους σκοπούς.
17: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή Χανίων κυρίου Παύλου Πολάκη.
13: Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη, ο οποίος και τυπικά το πρωί επέστρεψε στον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται και οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, καταλογίζοντάς τους πρόθεση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
18: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
13: Την ίδια ώρα η σχετική λίστα των ανεξαρτητοποιήσεων μακραίνει μετά και τις σημερινές των Κώστα Μπάρκα, Καλλιόπης Βέτα και Πόπης Τσαπανίδου.
17: Η βουλευτής κυρία Τσαπανίδου Παρθένα μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της.
13: Με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές της πολιτικής γραμματείας καλούν σε παράδοση της βουλευτικής έδρας τους, ενώ αναρωτιούνται, εξαπολύοντας για πρώτη φορά επίθεση στην Ελλάς, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
19: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
13: Το δρόμο της εξόδου επέλεξαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που παραιτήθηκαν με αιχμές κατά της μειοψηφίας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για διχασμό.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί τη προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πρώην πρωθυπουργό άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς, φωτογραφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και είπε ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση παρά μονάχα σε δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού.
9: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς, αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι' αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε.
0: Ποινική δίωξη για κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΠΚΠ ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Πρόκειται για Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σανετάκη. Οι υποθέσεις των άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετούνται, η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
20: Ποινικά υπόλογοι είναι 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διεξάγει έρευνα για διαφθορά στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατέστησε κατηγορουμένους συνολικά 22 άτομα. Για επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΠ το 2021. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Συνετάκη. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Άμεση ήταν η αντίδραση των βουλευτών.
21: Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να μην παραμένει καμία σκιά.
22: Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. Θα προσέλθω στο φυσικό μου δικαστήριο που θα λάμψει αλήθεια.
23: Ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου. Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα.
24: Παραμένω ακέραιη. Δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.
25: Η κλίση της για να δώσει εξηγήσεις ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Κατέπεσε. Έμειναν κάποιες κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και σε απόπειρα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όταν θα έρθει η στιγμή του δικαστηρίου.
26: Μην ξεχνάμε πως η παραπομπή στο ακροατήριο δεν σημαίνει κάτι. Το ακροατήριο θα κρίνει την αθωότητά τους ή τη μη αθωότητά τους αντίστοιχα.
20: Συνολικά 11 ενενεργεία βουλευτές πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου. Ωστόσο, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 7 τέθηκε στο αρχείο. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έκριναν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης από τους Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Βασίλη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια στο πρόσωπό μου.
18: Η υπόθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου.
21: Στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παράταξή μας.
1: Δέχτηκα άδικες επιθέσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Σήμερα νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.
25: Όσοι επιχειρούν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά κέρδη μέσω της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής θα εκτεθούν, γιατί θα ακολουθήσουν αρχιοθετήσεις, απαλλακτικά βουλέματα και αθώσεις.
26: Η αρχιοθέτηση των δικογραφιών του κυρίου Βαρτζόπουλου και του κυρίου Βασιλιάδη, των δύο ενεργεία βουλευτών, πιστοποιεί τον ισχυρισμό που από την πρώτη στιγμή θέσανε. Ότι η συμπεριφορά τους στο σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας δεν είχε τίποτε μεμπτό.
4: Με συνοπτικές διαδικασίες έφυγαν οι 7. Πόσο αξιόπιστο είναι μετά τα αυτά για τον μέσο πολίτη οι διώξεις για τους υπόλοιπους 4?
20: Στο αρχείο έχει τεθεί και δικογραφία που αφορούσε ακόμη 2 νυν γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ελέγχθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι αξιόπιστος θεσμός, είναι θεσμικά ανεξέλεγκτος. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι και οι δικογραφίες, δεν έχουν την ανάλογη ποιότητα και αξιοπιστία.
20: Μαζί με τους 4 βουλευτές κατηγορούνται και 18 μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ανώτερη δημόσια λειτουργή, υπάλληλος πολιτικού γραφείου και ένας κτηνίατρος.
0: Τώρα, η ποινική μεταχείριση των γαλάζιων βουλευτών, ακόμα και οι αρχιοθετήσεις, αγριεύουν την πολιτική αντιπαράθεση και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεσμική ένταση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ρεπορτάζ με τη Μαρία Τσιλινικού.
20: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άφησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σχολιάζοντας τις εξέλιξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων των 7 γαλάζιων βουλευτών.
26: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
20: Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου.
4: Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
20: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
4: Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση, ενώ έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, να ζητάει από την αντιπολίτευση να τη ζητήσει συγγνώμη επειδή την αποκάλυψε. Το θράσος έχει και όρια.
24: Όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, τόσο θα υποχωρεί στις μετρήσεις. Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν.
21: Οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο και να παρουσιάσουν ως δικαίωση τη συντριβή του αφηγήματος της κυβέρνησης. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Θυμάμαι ακόμα τους κυρίους Τσουκαλά και Δουδονή να με κατηγορούν και να λένε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, ο Βιβλιοπόλης, έπεσα σε όλα μέσα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω. Έτσι για την ιστορία.
5: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο.
20: Σε σκληρούς τόνους κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
6: Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
4: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
5: Οι ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
19: Η χώρα κυβερνάται από κυβέρνηση υποδίκων.
20: Τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.
0: Και πάμε στη συνέχεια στα ρεπορτάζ γύρω από την Μαρφίν, διότι ο Γιάννης Λιώτης είχε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αυτή είναι η στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα Μαρφίν, όπως την κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του τραπεζικού υποκαταστήματος. Λίγα λεπτά μετά, ο χώρος γεμίζει καπνούς και οδηγεί στον θάνατο τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Λίγες ώρες μετά, οι πέντε φωτογραφίες του εμπρισμού που τράβηξε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος δόθηκαν από τον ίδιο στην κρατική ασφάλεια. Σε αυτές, οι ύποπτοι για τον εμπρισμό είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Για τα επόμενα χρόνια, η αστυνομία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να ταυτοποιήσει την ομάδα των πέντε, ψάχνοντας καρέ από την πορεία της 5ης Μαΐου, στα οποία οι ύποπτοι είχαν ακάλυπτα πρόσωπα. Μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής σε σπίτι στη Νέα Ιωνία το 2020 και η κατάσχεση αυτού του φωτογραφικού αρχείου διακοπών της περίοδου 2008-2010 ήταν αυτή που κατά την Ελλάς οδήγησε 16 χρόνια μετά στη λύση του γρίφου. Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες των διακοπών με φωτογραφίες ταυτοτήτων που τηρούνται στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, οι ερευνητές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν, να δώσουν δηλαδή ονοματεπώνυμο στα πρόσωπα της καλοκαιρινής παρέας των νεαρών. Στο τελευταίο στάδιο της έρευνας, οι αστυνομικοί συνέκριναν τις φωτογραφίες των διακοπών με αυτές από την ημέρα των επεισοδίων, πετυχαίνοντας κατά την Ελλάς την ταυτοποίηση των τριών από τα πέντε άτομα που μετήχαν στον εμπρισμό της τράπεζας.
0: Ένα πέμπτο εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκι ο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ειδική αναφορά τώρα σε αυτή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανακτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο State Department. Να τον ακούσουμε. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν αναφέρθηκε σε αυτό, στην ελληνική αυτή διάσταση των πραγμάτων και σε αυτή την δολοφονική επίθεση στην Βάγια Νέστορα. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Κυψέλη. Ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνώμων μόνον από το Τεχνικό Επιμελητήριο του Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανάληψη των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, θα είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης με τον κύριο Ταχιά, αλλά και της συνάντησης του κυρίου Δούκα με την ελληνική. Με την ελληνικό μετρό, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
8: Αυτή είναι η επισκευασμένη πόρτα. Δεν κλείνει.
10: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 ρίχτερ.
11: Εδώ πέρα είναι ενδεικτικά κάποιες δειγματώσεις που έχουν εμφανιστεί στο κτίριο μετά την έναρξη των εργασιών του μετρό.
12: Μου φοβόμαστε να μην πέσει η πολυκατοικία.
14: Βλέπουν τα σπίτια τους να γεμίζουν ρογμές που συνεχώς μεγαλώνουν. Αναζητούν απαντήσεις εδώ και μήνες. Σκέφτονται ακόμη και να τα εγκαταλείψουν.
11: Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αδειάσουμε το κτίριο σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα κάποια επίσημη διαβεβαίωση.
8: Ρογμές που εσείς καταγράφετε δείχνουν την κατάσταση του κτιρίου. Όμως δεν μπορούν οι κάμερές σας να πιάσουν το φόβο μας και την αγωνία μας και το στρες μας και το άγχος μας.
14: Σύμφωνα με αναφορές των κατοίκων, οι ρογμές από το μέτρο Πόντικα εντοπίζονται σε μια μεγάλη κλίμακα από 200 διαμερίσματα, 17 πολυκατοικιών της περιοχής. Ρηγματώσεις υπάρχουν σε πολυκατοικίες της οδούς Κυψέλης, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σπετσών, Σκύρου, αλλά και στην οδό Εύβοιας. Το Μετροπόντικα Νίκη της γραμμής 4 είχε περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης και κατευθυνόταν προς την Ευελπίδων, σταματώντας τη διαδρομή του λόγω των προβλημάτων στις 8 Μαΐου.
11: Οι κάτοικοι εντόπισαν τις πρώτες ρογμές ήδη από τον Μάρτιο, όταν πέρασε από την περιοχή ο Μετροπόντικα Νίκη. Οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται, πόρτες και παράθυρα άρχισαν να μην κλείνουν και έκτοτε ζουν με το φόβο για το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας με τα σπίτια τους.
10: Κολλημένα τζάμια, κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς
9: της κοινοπραξίας ήρθανε και η αποκατάσταση που ουσιαστικά κάνει ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες, να στραβώσουν και οι πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσεις.
13: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
14: Από την πλευρά της κοινοπραξίας πάντως, τονίζεται ότι οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια.
24: Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
14: Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικό Μετρό είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
15: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφους ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει.
14: Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα έξοδα για την αποκατάσταση των ρηγματώσεων.
0: Αυτά, η Αθηνά Μαράκη εδώ στο Δελτίδιζον των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το διωρό του. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7 και φυσικά αύριο όπως κάθε Σάββατο στις 5. Να είστε καλά, για χαρά.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο διάγγελμα που απίθυνε τα ξημερώματα προς τον Αμερικανικό λαό. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τρωτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι είναι ευάλωτες σε νοθεία και κλοπή, εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που πλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας, επιτήρησης και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Η κεντρική διοίκηση αναφέρει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν 2 γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, ένα σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο στην Ιράν Σάχρ. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της βάσης Ακύρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ. Λίγη ώρα νωρίτερα το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι η αεράμυνα της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίσει εχθρικές απειλές. Σιρήνες ήσυχησαν και στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Χθες το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι ως αντίπεινα θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Πηγές στο Reuters δήλωσαν ότι η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθη να προχωρήσουν σε κλείσιμο του περάσματος. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Την αισιοδοξία του για μία ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. «Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ κακές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα». Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματός του. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εκμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Επίσης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις οικονομικές της επιλογές, ενώ παρουσίασε τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του που αφορούν στην κοινωνική στόχευση, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο, μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη Διπουργική Σύσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε ο Υπουργός. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή εντωμεταξύ, αναμενέται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Στην πρώτη του τοποθέτηση, ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων και το στοίχημα και τη, από το στοίχημα, με συγχωρείτε, και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitatea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσελέ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τον Ισογάλος Φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Μου λέγανε εδώ οι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μου λέει, όχι αυτό το τραγούδι, μου λέει, γιατί δεν είναι και πολύ αισιόδοξο για πρωί. Εμένα μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Καταρχήν, μ' αρέσει η φωνάρα, αυτή η απίστευτη φωνάρα, το μέταλλο του συγχωρεμένου του Ξυλούρη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πού είναι, δεν βλέπω τις κάμερες να έχουν τηθεί στα λιμάνια που φεύγουν και πάνε διακοπές ο κόσμος. Τι γίνεται, παιδιά? Χάνουμε τα κιού, θέλουμε τα κιού. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Ζέστη, παιδιά, ζέστη, ε. Πω. Εν τω μεταξύ, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που είχε 30 πλάς θερμοκρασία. Αυτό έδειχνε η μηχανή, δεν ξέρω. Από το κέντρο της Αθήνας, πριν καν φτάσουμε εδώ στα νότια που είναι κάνα βαθμό παραπάνω. Είναι η Νέα Φιλαδέλφια του πρωινού εδώ πέρα η περιοχή μας. Στη Νέα Φιλαδέλφια χτυπάει 38-39, τα έχουμε πει. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ, θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα που θα είναι στην παρέα μας. Εκεί καλά. Αεκάρα, ολέ, αλλά είπαμε, μην το παρακάνουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ, θα ανέβει, λέει, και η θερμοκρασία. Θα μας τα πει η κυρία Σούζη αργότερα που θα είναι στην παρέα μας. Εκεί καλά, 7 και 4, για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Χρόνια πολλά στην.

Έχουμε χάσει 11 λεπτά από το πρωί, να ξέρετε, αλλά δεν δίνουμε σημασία τώρα γιατί είμαστε στα ντουζένια μας. Βέβαια, καλοκαίρι κλπ. Το βράδυ λοιπόν, τώρα σας το πω, καλά, πω πρώτα αυτό γιατί τα έχω όλα στο μυαλό μου. 9 παρά 13 δει σήμερα ο ήλιος, άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο νομίζω. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε ραντεβού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς μεταξύ μας για κάποια θέματα τα οποία μου ζητήσατε. 10 με 12 την Κυριακή εδώ στον Sky 100,3 θα περάσουμε υπέροχα, σας το λέω. Με τον μετά πρωινό καφέ για μας, γιατί πρωινός καφές δεν είναι στις 10, αλλά δεν είναι. Θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Σας το λέω από τώρα, με πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Διαβάζω σήμερα, γιατί θέλω να σας τα πω και αυτά. Το 1973, λέει, σαν σήμερα, για να δείτε τώρα πώς κάνει κύκλους στη ζωή, Καύσον πλήττει την Ελλάδα, λέει, και διαρκεί από τις 17 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου. Στη Λαμία το θερμόμετρο ακούμπησε 46,5 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελευσίνα λίγο πιο κάτω, 46,4. Ψηλά και στην Αγχίαλο και στην Τανάγρα και στην Καλαϊλάρισα, δεν είναι έκπληξη. Και στη Νέα Φιλαδελφία, ούτε αυτή είναι έκπληξη, έτσι για ευνόητους λόγους. Και στο αστεροσκοπείο της Αθήνας 41,2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά το 1973, πριν από 53 χρόνια. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Μετά, λέει, την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνης Στρατούλης, η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ίσυχος. Θυμίζω ήταν αναπληρωτής υπουργός άμυνας ο κύριος Ίσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι να κάνει άραγε ο κύριος Κατρούγκαλος, Ο Δημήτρης Βίτσας από τα νέα πρόσωπα, ο Χριστόφορος Βέρναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας Θεσσαλονικιός ο κύριος Αμανατίδης, και ο Παύλος Χαϊκάλης, βέβαια, υφυπουργός εργασίας ο κύριος Χαϊκάλης, το θυμάστε? Και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει και καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου τότε. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής. Σωστά, σωστά. Και άλλα πολύ ωραία πράγματα τη σημερινή ημέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και θέλω να στείλω χαιρετισμούς ιδιαίτερους, γιατί μου κάνανε παράπονα χθες. Γνωστή, δεν είναι φίλη, αλλά είναι γνωστή εδώ τη πρωινή παρέα. Μου λέει: φέτος δεν έχει πει μια κουβέντα, μου λέει, για εμάς που δουλεύουμε όλο το βράδυ για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί στην 112 και όπου υπάρχουν κλιμάκια ανά την περιφέρεια. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη. Την καλημέρα μου λοιπόν στα αγόρια και τα κορίτσια, που είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν νύχτα αλλά και όλες τις υπόλοιπες ώρες για να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιούμε και φέτος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και θα σας πω και κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν για φωτιές από αμέλεια, οι οποίες είναι και προκλητικές, να σας πω την αλήθεια. Είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε από μόνοι μας τα ματάκια μας, που λέω κι εγώ. Δηλαδή, εξηγούμε για να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα, μάλιστα. 9 φωτιές, λέει, από αμέλεια μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά, λέει, το ύψος των προστήμων για πρόκληση πυρκαγιών από την 1η Γενάρη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι 771.000 ευρώ. Λίγα είναι για την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία. 191 συλλήψεις σε 6 μήνες στο πλαίσιο του αυτοφόρου, από τις οποίες οι 175, λέει, είναι από αμέλεια. Και φωνάζει η υπηρεσία, και μετά την κοροϊδεύουμε και την υπηρεσία. Κι εγώ μαζί, μην νομίζετε. Που λέει, παιδιά, θα φυσήξει το νου σας. Όχι ο άλλος, πάει να καθαρίσει, να βάλει ψιστιάρα να ψήσει, ή ξέρω εγώ, να βάλει το. Να κόψει τα χόρτα. Οι 16 μάλιστα από τις 191 συλλήψεις, λέει, από πρόθεση πυρκαγιάς. Άλλη πονεμένη ιστορία. Άλλη πονεμένη ιστορία. Μάλιστα. Σε ακόμα, λέει, 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το Κιλκής, ύστερα, λέει, από διεύρυνση, λέω, διερεύνηση 2 διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιών κλπ. Κλπ. 2 άτομα 63 και 45 ετών που προκάλεσαν φωτιές επειδή, λέει, από σπινθήρα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο ο πρώτος και εργασίες αποψήλωσης ο δεύτερος. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, Μας έχουν σώσει, μου λέγανε άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, τα drones, κυρίες και κύριοι, τα οποία

0: υπάρχει πλέον ένα δίκτυο που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το δίκτυο και σε πραγματικό χρόνο παίρνουν μήνυμα ότι υπάρχει φωτιά και σπέβδουν εκεί οι υπηρεσίες για να τα σβήσουν. Διότι όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, η φωτιά στην αρχή σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αν αφήσουμε τη φωτιά να περπατήσει, αλίμονο, αλίμονο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την εφημερίδα Τα Νέα σήμερα και το ρεπορτάζ της καλής μου συναδέλφου και φίλης της κυρίας Μίνας Μουστάκα, που τη λέει λοιπόν ότι μια γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας πήγε, λέει, στο δικαστήριο και ζήτησε αποζημίωση για υπερκόπωση. Και το δικαστήριο της επιδίκασε 20.000 ευρώ γιατί, λέει, δεν της αναγνώριζαν οι υπερορίες που είχε κάνει. Διοικητικό δικαστήριο γυναίκας γιατρού για την ιστορία της συγκεκριμένη. Είναι η πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας, λέει, σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, αυτό που λέμε στην Ελλάδα burnout. Κοινό σκάει και το σύστημα όλο, ε! Δημιουργώντας νομολογιακό τοπίο, λέει η κυρία Μουστάκα, η συνάδελφός μου. Η απόφαση, λέει, ανοίγει παράθυρο για διεκδικήσεις εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Εκδόθηκε έπειτα, λέει, από προσφυγή που κατέθεσε γιατρός, η οποία ήτο και είναι δηλαδή διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφέρειας και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την κάλυψη δεδομένων. 20.000 πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για την ιστορία αυτή. Μια πέστε μου κι εσείς, να σας πω κι εγώ, για να ανταλλάξουμε απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, μεγάλα ζητήματα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτά τα οποία προέκυψαν, που κατά ποινή μου άποψη υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία είναι όντως ότι ενώ ενεπλάκησαν στην αρχή αρκετοί πολιτικοί και βουλευτές και υπουργοί για τους οποίους η κυβέρνηση αποφάσισε ορθώς κατά την άποψή μου να τους απομακρύνει. Κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως αυτό ήταν υπερβολικό. Και από την άλλη μεριά, αυτή βεβαίως αποδείχθηκε ότι αυτό που έκαναν ως παρέμβαση δεν ήταν ποινικά κολάσιμο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι παραπέμπονται όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το ότι υπήρχαν κυκλώματα τα οποία έπαιρναν χρήματα κάποιοι πονηροί οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, είναι υπαρκτό το ζήτημα. Μην το ξεχνάμε αυτό, άλλωστε οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μπόλικες και συνεχίζουν να είναι μπόλικες. Το μεγάλο στοίχημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν ξεχνάμε πριν πω αυτό, ότι υπήρχαν και οι καταγραφές επικοινωνιών που έλεγε ο τότε, τέλος πάντων, ένας, για να το πω σωστότερα, από τους επικεφαλείς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χεράτα. Αυτό κάνω χεράτο, εγώ να περάσει, δεν είναι θέμα. Άρα κάτι δεν γινόταν σωστά. Υπήρχαν τρύπες, παράθυρα, πόρτες, οδοί, λεωφόροι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Και αυτό τι σημαίνει, για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Ότι κάποιοι οποίοι δικαιούνται να παίρνουν τα χρήματα δεν τα παίρνανε, ή λιγότερα. Για να μην τρελαθούμε. Και το σύστημα αυτό λειτουργήσε για χρόνια, μπόλικα χρόνια. Και εκ των υστέρων μάθαμε, έμαθα κι εγώ, μάθατε κι εσείς, μάθαμε όλοι, ότι κάποιοι που ήξεραν τα κατάλληλα πρόσωπα και τις κατάλληλες θέσεις έπαιρναν πολλά λεφτά. Αυτοί λοιπόν καλούνται να τα επιστρέψουν πίσω, ελπίζω, και ως ποινή για αυτά τα οποία έκαναν, να μπλοκαριστούν και στο μέλλον να μην έχουν τέτοια διαδικασία. Θα μου πεις, αυτό είναι παράλογο, ψάλτη. Ναι, ενδεχομένως. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει οι άλλοι έρμοι οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν κάτι, δεν πέραν τίποτα ή πέραν πολύ λιγότερα. Άρα, ναι μεν υπερβολή για κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν εις βάρος της κυβέρνησης, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, εκεί στην αρμόδια επιτροπή για το θέμα των οικονομικών, και εκεί υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα, να ξέρετε, θα τα πούμε και λίγο αργότερα. αλλά θυμίζω ότι παραπέμπονται οι κύριοι Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα, μάλιστα. Ξαναλέω, για πλημελήματα. Οκ, για πλημελήματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, και μια, θα μου πεις, ελήθεια απόφαση, ψάλτη δικαστική απόφαση. Όχι. Δεν ελήθη απόφαση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Σωστό. Αλλά ξαναλέω, άλλο το να πάρει κάποιος τηλέφωνο και να πει, ρε παιδί μου, αυτή την ιστορία έχει μείνει πίσω. Παρακαλώ πάρα πολύ, διεκπαιρεώστε την, να δούμε, δικαιούται ή δεν δικαιούται. Και άλλο είναι το χεράτα. Διότι έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο να ξεχνάμε εύκολα. Και να μην τα ξαναβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω. Έτσι, ελπίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάσσει το μέλλον. Τώρα στα υπόλοιπα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι την πρώτη επίσημη κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Δηλαδή το κόμμα στο οποίο πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα νέα δεδομένα τα οποία οριοθετούνται με τη δημιουργία του νέου κόμματος και την κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με ό,τι έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε φιλορροεί καθημερινά και θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια η λεγόμενη. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα ενταχθούν στο κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει βουλευτές από άλλα κόμματα. Άρα οι ανεξάρτητοι τι θα κάνουν, αυτοί οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε σε μονοψήφια νούμερα όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα θέμα, πολιτικό θέμα. Θα μου πεις, δεν είναι πολιτικό θέμα ένα κόμμα το οποίο το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση και το 2026 που κύλησε αρκετό νερό στα βλάκι ουσιαστικά διαλύεται. Προφανώς. Προφανέστατα. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχουν αυτή η λογική στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα κόμμα από τη στιγμή που ψηφίζουν μέχρι τη στιγμή που φεύγουν από αυτό το μάτιο κόσμο. Έχουμε πλέον εναλλαγές θεμάτων. Ή όπως το λέει και ένας φίλος μου, κόμμα αλλάζω, ομάδα δεν αλλάζω. Ομάδα εννοώ ποδοσφαιρική, ε. Για να το κολλήσω και αυτό. Είδατε τι έγινε, ρε παιδί μου, με τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή, ε, και με τα Falklands. Ε, και το σύνθημα. Τι θα κάνουν δηλαδή τώρα, δεν κατάλαβα. Γιατί λέει, αυτά απαγορεύεται, λέει, από την FIFA να έχουν, λέει. Δηλαδή, τι θα απαγορεύσουν την Αργεντινή να πάει στον τελικό, ας πούμε. Ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σας πω, εντωμεταξύ διάβασα και μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είπε, αυτά είναι χαζομάρες, λέει, που αυτό για τα Falklands και λοιπά, με διπλωματικό τρόπο, αν είναι, λέει, θα τα πάρουμε τα συγκεκριμένα νησιά πίσω στην Αργεντινή. Ναι, οκ. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο το μεγάλο θέμα του πολέμου, άκουσα και το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου που ήταν κυρίως για τα εσωτερικά ζητήματα, για τις εσωτερικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, τις ενδιάμεσες. Εκεί κατήγγειλε τους Κινέζους ότι ενδεχομένως την φορά που έχασε τις εκλογές από τους δημοκρατικούς μπορεί να βάλανε το χέρι τους, τους κατήγγειλε. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσκόπηση σήμερα που δημοσιοποιείται στην Καθημερινή σχετικά με τον πόλεμο και τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα στοιχεία τα οποία δίνονται, δηλαδή λέει, εκ των υστέρων ρωτήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες, θεωρείτε, λέει, ότι η απόφαση να πάμε σε πόλεμο ήταν σωστή ή λανθασμένη? Στο σύνολο του πληθυσμού των ΗΠΑ, οι 6 στους 10 χοντρικά λένε ότι είναι λανθασμένη. Η κοινή γνώμη, ξαναλέω, ε. Στους Ρεπουμπλικανούς, το 63% λέει ότι είναι σωστή και το 16% λανθασμένη. Το υπόλοιπο είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Η μάγκα, αυτή που είναι τέλος πάντων, παιδί μου, ξέρει τώρα, ψυχή της ψυχής του Αμερικανού Προέδρου, 77 στους 100 λένε ότι έπρεπε να γίνει ο πόλεμος. Η μη μάγκα, λέει, ρεπουμπλικανή, είναι τελείως ανάποδα. 51% λένε ότι κακώς πήγαμε σε πόλεμο και 31% ότι καλώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολεμικής σύραξης. Αλλά πού οδηγούμαστε είναι το θέμα τώρα, ε? Πού οδηγούμαστε, πού πάμε, τι γίνεται, χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί, πλοία. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σας το έλεγα και χθες, συνεχίζει να είναι στη μέση των στενών του Ορμούς τα δύο αυτά αμερικανικά πλοία με αμερικανική σημαία, τα οποία είναι ακίνητα. Όταν σας λέω ακίνητα, ακίνητα, δεν κουνιούνται. Δύο πλοία. Ποιος θα πάει να τα πειράξει, ε? Κατά τα άλλα, ψιλοκίνηση βλέπω όμως, θα ξέρετε, δεν το βλέπω κενό το σύστημα, με τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω. Όσον αφορά τον Brent, στα 84,9, με μια μικρή άνοδο περπατάει σήμερα η τιμή στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 80, 79,6. Αλλά οι τιμές στα καύσιμα τις βλέπω ακριβά εδώ στα βενζινάδικα. 1,90 είναι περίπου, στο 1,90 είναι η 95, αυτά τα πρατήρια που ήταν ανοιχτά. 1,83, 82,84 το πετρέλαιο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτηρής και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στις 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι από τις Παρασκευές που, εντάξει, έχει ένα νόημα, για να είμαι και εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Για αυτούς οι οποίοι φεύγουν σιγά σιγά, γιατί τι, είμαστε στην καρδιά τώρα του καλοκαιριού. Άντε αυτή η Παρασκευή και άλλη Παρασκευή που φεύγει και το μεγάλο κομμάτι όλων αυτών οι οποίοι έχετε προγραμματίσει κάποια πράγματα, λίγες, πολλές μέρες διακοπών, είτε είναι μέσω θαλάσσης, είτε είναι οδικές, για να πάτε σε μέρη τα οποία έχετε επιλέξει. Να περάσετε καλά, τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, μη σας πω και τις δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα περάσουμε καταπληκτικά εμείς εδώ και νομίζω ότι θα σας κάνουμε και καλή παρέα, αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση, να τα βάζουμε κάτω και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε και άποψη, δεν κακό. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες τις πρωινές για να μας εντάξει το φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά. Καλά, καλή δουλειά Δημήτρη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής, αναφέρεται στη συνέντευξη που κάναμε χθες για τα ταμεία, ναι. Λοιπόν, μα γι' αυτό ρώτησα κύριε Κιμιονή για το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία θα επενδύουν αναφορικά με τους λογαριασμούς των χρημάτων τα οποία θα βάζει ο καθής εργαζόμενος και αν υπάρχει δεν υπάρχει η προστασία, η διαφάνεια του τι θα επενδύουν, του πώς θα επενδύουν, για να είμαστε κοιτάξει και σίγουροι, καλά δεν είπα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή λοιπόν, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, λέει ο κύριος Κιμιονής. Σωστό είναι αυτό, για να περπατήσουν και αυτά τα, ο τρίτος πυλώνας όπως λέμε. Επειδή καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Χαράλαμπος διαλύθηκε από τον ίδιο τον πρώην αρχικό. Όταν σου διηγούνται μια ιστορία, καλό είναι να εξετάζεις, λέει, και να αναρωτιέσαι ποιος σου τη διηγείται. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό το πώς σε, θα μου πεις, αυτοί που ξέρανε τα δεδομένα και τις τάσεις και τις απόψεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να μην έχουν έκπληξη για τα γεγονότα τα οποία καταγράφονται τώρα. Βεβαίως, καταλήτης, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτον γιατί δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα, δεύτερον γιατί οριοθέτησε του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με τους πρώην συντρόφους και αν θέλουν από κάτω, είπανε, να παρατηθούν και να μην υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων ή μάλλον η τακτοποίηση των εισαγωγικών των προσώπων που έρχονται από άλλα κόμματα, που έχει τη δική του σημασία. Τώρα ξαναλέω, είδα χθες και μια ανακοίνωση διαρροών από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραδίδουν την έδρα τους και τους ζητούν να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα. Δεν ξέρω βέβαια αυτό αν θα βοηθήσει ή δεν θα βοηθήσει, γιατί οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουν δεν ξέρω και πού θα ανήκουν, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν φεύγεις γιατί πιστεύεις ότι το κόμμα στο οποίο είσαι αλλάζει στάση, συμπεριφορά, θέση, πολιτική κλπ, το πιο έντιμο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ότι παρατήσει και από τη θέση, παρατήσει και από το θόκο και ξανά προσπαθείς κάπου αλλού για κάτι καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι μετά διορθώθηκε μια δήλωση που έγινε, έχει και η δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε, μεταξύ μας δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, ότι δεν θα έπρεπε να είναι, λέει, στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία της διεύρυνσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ με στελέχη από άλλα κόμματα, κυρίως επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η κυρία Φρασκιά ή ο κύριος Πέτρος Παπάς. Θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολαίδης. Μετά πήραν φωτιά τα κάρβουνα και οι τηλεφωνικές γραμμές και αναγκάστηκε να κάνει μια δήλωση και να πει ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και θέση, δεν στόχευε συγκεκριμένα πρόσωπα και πως πιστεύει ακράδαντα στην στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μαθαίνω να σας πω την αλήθεια ότι υπάρχουν τρεις ακόμα, λέει, βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους οποίους υπάρχουν διαβουλεύσεις του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, αλλά για τους δύο, λέει, είναι κυρίες αυτές, έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Για τον ένα άνδρα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ακόμα συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Και έχει ενδιαφέρουσα, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο άνδρας από αυτά τα οποία εγώ μαθαίνω. Αλλά, ξαναλέω, είμαστε σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας. Έντονης κινητικότητας. Και προεκλογικής, θα πει κάποιος. Σωστά, σωστά, σωστότατα. Γιατί πλέον είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Τώρα, να μην το ξεχάσω, χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον εδώ στον Άρη τις δηλώσεις και τη συνέντευξη που έκανε με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό εμπορικής ναυτιλίας. Εκεί είπε κάποια πράγματα για τον τόπο μου, για το λιμάνι της Ραφίνας, που δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, καταρχήν, αναφέρθηκε στο ζήτημα των πλοίων τα οποία έχουν εκεί αποφασίσει να δρομολογηθούν. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Το ερώτημα όμως είναι, το λιμάνι έχει την υποδομή να καλύψει, ξέρω εγώ, 10 πλοία όταν πρέπει να πιάνουν μόνο 4 μέσα στο λιμάνι? Τα υπόλοιπα που θα πιάνουν? Ή θα δρομολογηθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ξεκινάνε από κάποιο νησί, λέω εγώ τώρα, το πρωί και να κάνουν ένα δρομολόγιο, ώστε να μην είναι ούτε στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί δεν είναι και δόκιμο, να σας πω την αλήθεια, ούτε να είναι Αρόβο. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο ο υπουργός. Μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου φέτος, θα ξεκινήσει διάλογος με το Δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού, και εφόσον, λέει, η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας όμως την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης. Μου φαίνεται λίγο ανάποδα έχουν γίνει τα πράγματα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λίγο, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Ξαναλέω, προφανώς έχει ενδιαφέρον να υπάρχουν πολλές επιλογές για τον πολίτη και να υπάρχει ανταγωνισμός για να υπάρχουν και καλύτερες τιμές. Μάλιστα, μία από τις εταιρείες οι οποίες δρομολογεί πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έχει και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και δεν βρίσκεις κιόλας εισιτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πρέπει να κοιτάει όχι μόνο τις προτάσεις για τα πλοία τα οποία δρομολογούνται κυρίως το καλοκαίρι, για το χειμώνα μειώνονται πάρα πολύ, αλλά και τις υποδομές, καλύπτουν οι υποδομές. Δηλαδή, το λέω και για εσάς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαστε στο δρόμο για τη Ραφίνα και να έχει κίνηση ο δρόμος. Δεν είναι ταλαιπώρια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι όπως και το λιμάνι του Πειραιά που είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας, παιδί μου, okay, αλλά άμα μπλέξει στο δρόμο, αλλά μόνο σου. Βλέπω τώρα εδώ το χάρτη. Να, τα βλέπω. Όσοι πηγαίνετε κατά Ραφίνα μεριά, βλέπω είσαστε σε κάποια σημεία με αρκετή κινησούλα εκεί στη διασταύρωση της Ραφίνας, και μέσα στη Ραφίνα βλέπω ωραία κίνηση εκεί στην παραλία. Άμος. Εκεί στην ακτή Ανδρέα Παπανδρέου που είναι, πάει για το λιμάνι της Ραφίνας, ακινητοποιημένη. Λογικό δεν είναι? Άμα φεύγουν 10 πλοία μαζί και δεν υπάρχουν δρόμοι, από πού θα περάσετε? Πετώντας? Δεν γίνεται. Θα μου πεις, έλα ρε Ψάλτη, και εσύ όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα, απλώς εντάξει, στην περίπτωση αυτή είναι και ο τόπος μου και μαθαίνω 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, αφήνουμε τα της Ραφίνας, πάμε λίγο στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη ελπίζω την Κυριακή, ναι και διευθέ, έχεις δίκιο, την Κυριακή να τα πούμε αναλυτικά. Να δούμε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις και στην ελληνικό μετρό ΑΕ, να μιλήσουμε εκεί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Έμαθα βέβαια κάποια πράγματα, όπως επίσης και από το Δήμο της Αθήνας. Το πιο ενδιαφέρον, κατά ταπεινή μου άποψη, ήταν η δήλωση που έκανε ο υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, ο οποίος είπε δύο πράγματα. Ότι οι βλάβες είναι απολύτως αναστρέψιμες και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να τις αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. Όποιες βλάβες έχουν υπάρξει σε πάνω από 200 οικογένειες όπου έχουν δει ρογμές, μικρές ή μεγάλες, έχουν δει να φράζουν παραθυρόφυλλα, λέει, διότι μετακινήθηκαν τα σπίτια. Βέβαια, η περιοχή, από ό,τι έμαθα, η συγκεκριμένη της Κυψέλης, έχει, λέει, πολλά ρέματα, παλιά ρέματα, τα οποία, ως συνήθως, Ξέρετε τι κάναμε, έτσι. Ρίξαμε χώμα από πάνω, χτίσαμε σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που μου είπανε. Οι σύγχρονοι, λέει, μετροπόντικες έχουν, λέει, καμιά εκατοσταριά ειδικά μηχανήματα πάνω τους, όπου όταν έχει, λέει, παραμόρφωση του εδάφους μπροστά, που γίνεται το άνοιγμα πάνω κάτω και λοιπά, στην προστινή, στη μούρη δηλαδή του μετροπόντικα, όταν έχει, λέει, είναι πιο σαφρό το έδαφος και λοιπά, αυτά, λέει, τα ειδικά συστήματα προειδοποιούν το μηχάνημα και αυτόματα, λέει, το σταματούν να μην συνεχίζει την διάνοιξη αν πρώτα δεν γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Μάλιστα. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, άλλες δύο παραμέτρους που θέλω να τσέχετε στο μυαλό σας. Στη συγκεκριμένη περιοχή, λέει, υπάρχουν πολλά σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και είναι, λέει, σχεδόν 100 ετών. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια αυτά. Τι θα γίνει? Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν τρόποι, σας το έχω πει από την πρώτη μέρα μου το είπανε, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που μετροπόντικες και στη χώρα μας και αλλού βρίσκουν σαφρό έδαφος και πρέπει με κάποιον τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα του εδάφους αυτού. Υπάρχουν λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει και μια επιτροπή η οποία από ειδικούς Έλληνες και ξένους, οι οποίοι οριοθετούν τα πράγματα της επόμενης μέρας. Οι ζημίες όμως πρέπει να αποκατασταθούν προφανώς, ε? Προφανώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω τη μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, που όλοι μαζί μπορούμε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου είναι Δευτέρα. Πάμε λοιπόν για τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αυτό το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr, μπαίνετε και αγοράζετε εισιτήρια από τώρα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται με τα προσοχής. Σημειώνω τη συμμετοχή μεγάλων και γνωστών τραγουδιστών όπως η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω βέβαια τα έσοδα της συναυλίας, όπως πάντα, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh. Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, τα βαρύς που
14: κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3, καλημέρα σε όλους, Παρασκευή σήμερα, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε, τα καλύτερα σας εύχομαι να είμαστε καλά, καλό ταξίδι σε εσάς που φεύγετε, μου στέλνετε και προκλητικές τοποθετήσεις επί του ζητήματος αυτού, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τις βουτιές σας. Ήταν κρύα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, σας το λέω, που εγώ είμαι και κρυουλιάρης δηλαδή, αλλά εντάξει, αξίζουν, δεν μπορώ να πω. Μου έλεγε μια φίλη τέλος πάντων, τι γίνεται στην Πάρο, μου λέει, χαμός, ας πούμε, ε. Μακάρι. Έβλεπα στοιχεία σήμερα, νομίζω στην Καθημερινή, που έλεγε για τις πτήσεις, κυρίες και κύριοι, η Aegean, τώρα θα μπεις κάνει διαφήμιση, όχι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Στις αρχές Ιουλίου, λέει, η Aegean κάνει καθημερινά 2.700 πτήσεις κάθε μέρα. Χαμός, δρομολόγια δηλαδή, ρε παιδί μου. Τα λεωφορεία, καταλάβατε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια πάντα υπάρχει το βέβαια, ας πούμε, και το αλλά. Μπορούμε. Εν μεταξύ, επεκτείνεται το Βενιζέλο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, συγγνώμη, τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και μάλιστα κάποιο ρώτησε και μου έλεγε ότι εφαρμόζουν το σύστημα των γνωστών μεγάλων αεροδρομίων με υπόγειο μηχανισμό για τα καύσιμα στα αεροσκάφη. Γιατί παλιά στο ελληνικό, ας πούμε, είχαμε τα βιντεοφόρα που μετέφεραν καύσιμα, τα θυμάστε. Τώρα δεν έχει, τώρα έχει υπόγεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τελειώσαμε και με τα μηχανογραφικά για τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλαδικές. Βλέπω και κάποια στοιχεία σήμερα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο δικός μας άνθρωπος, ο μαθηματικός, ο κύριος Στρατηγάκης, συνέδραμε εδώ στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις βάσεις. Όμως, μου επιτρέπετε, τις μέρες που έλειπα, μου έστειλε ένα μήνυμα μια μάνα, φίλη της εκπομπής πρωινής, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ο γιος, λοιπόν, έγραψε 19, ήθελα να περάσει το μαθηματικό, έτσι, 19 μαθηματικά, 16,8 φυσική, 14,2 έκθεση και 12,4 χημεία. Δεν πιάνει, λέει, την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο μαθηματικό της Αθήνας, που ήταν, λέει, 15,71 και ο γιος είχε το 15,68. Προσέξτε, στο μαθηματικό που έγραψε 19 μαθηματικά. Λοιπόν, και μόλις μπήκε, λέει, να γράψει το μηχανογραφικό, δεν του άνοιγε το μαθηματικό της Αθήνας που ήθελε να περάσει. Και τώρα, λέει, κοιτάει, ξέρω εγώ, μαθηματικό Πάτρας ή Θεσσαλονίκης, όπου έχουν χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Ένας μαθητής μου έλεγε, η μάνα με 18 έκθεση, 16 φυσική, 18 χημεία και 12 μαθηματικά γίνεται, λέει, δεκτός στο μαθηματικό της Αθήνας, γιατί πιάνει την περίφημη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μάλιστα. Και έχει τα παράπονά της η μάνα. Με δίκιο έχει. Δεν έχει δίκιο. Εδώ που τα λέμε, με 19 μαθηματικά να μπορεί να περάσει το μαθηματικό της Αθήνας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, ελπίζω την Κυριακή, με αφορμή την φωτιά που είχαμε εκεί στο ακίνητο στο Ουδί, πρέπει λίγο να δούμε πιο σοβαρά αυτή την ιστορία των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που περάσαν 22 χρόνια, που κάποιες έπρεπε να κατεδαφιστούν, να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν, διότι δεν είχαν και άδειες κλπ. Τέλος πάντων, αυτά που κάλαμε τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλάβατε τώρα. Και αυτή η ιστορία, λέει, εκεί στο Ουδί, στο Ολυμπιακό ακίνητο, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής λογικής, της παράλογης ελληνικής λογικής. Αλλά θα μου πεις, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, ψάλι, θες και τ' άλλα. Κάνε μας τη χάλη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης για το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του, 25 ειδικοί, αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσεια σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
18: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Αργυρό Γεμιλιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα σύμφωνα με νέο απολογισμό που μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Αλλά πάντως, ελληνικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ, στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ, καθώς και στο σιδηροδρομικό κόμβο Μπαντάρ Αμπάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη βάση Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα αλλά και αεροσκάφη αναγνώριση, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό απίθυνε στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της εφαρμόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα Παρασκευή, 11 ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων, ξεκινώντας βεβαίως από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κεντρική διοίκηση λοιπόν των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των ΗΠΑ, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά την χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτήν την ώρα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι να ετοιμάσουν, έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Παρασκευής έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 2 γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. 2 γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Το αεροδρόμιο τώρα της Ιράν Σαρ στα νοτιοανατολικά επλήγει από τουλάχιστον 1 βλήμα του Αμερικανού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο αριθμός των νεκρών τώρα από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Ερχαμίρ στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν ανήλθε στους 7, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινες 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και το ζήτημα της φερόμενης ξένης παρέμβασης σε αυτές, κατηγορώντας μάλιστα την Κίνα για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων. Απόψε ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών που αποκαλύπτουν συγκλονιστικά τροτά σημεία στην εκλογική μας υποδομή, ανέφερε και πρόσθεσε πως αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που έχουμε είναι επικίνδυνα εκτεθειμένο σε πειρατεία, εκμετάλλευση και σε ξένες παρεμβάσεις. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι μέλη του βαθέως κράτους εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. Αναφερόμενος σε ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον μήνα Νοέμβριο, είπε ο κύριος Τραμπ και συμπλήρωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε και ακούμε ευθύς αμέσως.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
0: Την αισιοδοξία του για μία νίκη ακόμη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε και η διακυβέρνηση της χώρας με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.
2: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές, υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ, έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10.30 το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους λοιπόν υπέβαλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας στο κόμμα και καλούν όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική, όπως αναφέρουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει και μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για τα πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά την ανεκτήρια ομιλία του στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα επέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για το δημόσιο αξίωμα. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 25χρονος, ο τέταρτος λοιπόν συλληφθής για εντρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστερα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις λογμές και τις καθυζήσεις από τις λεγασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υφυπουργό Νίκο Τασιάο. Επίσης θα εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανάνεξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, εχθές, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε από το ελληνικό μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Σε 11 το πρωί σήμερα από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας στο πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Πολύ ύψος είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση λοιπόν τώρα, στην πρώτη τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
5: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
6: Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τα χρήματα. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι βάλατε ξεκάθαρους στόχους στο σχεδιασμό σας από την αρχή. Σας ήταν ξεκάθαρος.
5: Ναι. Και όπως είπα, από τις πράξεις θα φανούν αν θα υλοποιήσουμε αυτά που λέμε ή όχι.
6: Και σε ό,τι αφορά την Β' Εθνική, επειδή είναι ένα πρωτάθλημα υποτιμημένο,
5: αυτό
6: αλλά.
5: Θα το προσέξουμε πάρα πολύ. Πρέπει αυτό να σταματήσει να είναι τόσο παραμελημένο πρωτάθλημα.
6: Και για τον Παναθηναϊκό, οφείλω να σας ρωτήσω, στους διευθυντές του Παναθηναϊκού, για την κλήρωση, πώς την είδατε?
5: Μια χαρά, εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa
6: League. Κλήρωση, πώς την είδατε?
5: Μια χαρά, εξαιρετική.
0: Η Δυναμό Κιέβου τώρα θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για το Europa League, ενώ ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσόν.

0: και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι υποτονική η κίνηση εντός εισαγωγικών σήμερα όπως και χθες το πρωί, αλλά μην γελιόμαστε. Από τις 12 περίπου η ώρα και μετά αναμένεται μια μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, είτε του καλοκαιριού είτε του τριημέρου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ανεβαίνοντας την Κηφισού, συναντάτε κίνηση, αλλά από πού? Από το ύψος της Ρωσινιόλ, στο Περιστέρι δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου, με συγχωρείτε, αρχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς και η λεωφόρος Χιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονή. Αρχίζει σιγά σιγά λόγω και των έργων των σχετικών η Αττική Οδός, όπως εχθές έτσι και σήμερα, και στα δύο ρεύματά της. Στο ρεύμα προς τη Λαμία, στη μεταμόρφωση, να καθυστερεί εκ νέου τους οδηγούς. Μέτριο το λιμάνι του Πειραιά, Δημήτρη.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky είναι η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι μας επιφυλάσσει το Σαββατοκύριακο αλλά και από Δευτέρα?
3: Καλημέρα, βιαστικός. Καλημέρα και την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική λοιπόν σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια βέβαια, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα το μερτεμάκι κάνει καλή δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα. Τα μπόρες και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35. Και το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39, στη Θεσσαλία τοπικά και 40 βαθμούς, ενώ απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος να πούμε ότι Δευτέρα και Τρίτη οι άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, μικρή άνοδος θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και νότια, ενώ στην Αθήνα φαίνεται πως δηλαδή θα φτάσει θερμοκρασία τους 39 και τοπικά 40, 38 με 39 και τοπικά 40, και ενώ στην Αττική δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 38, ίσως 39 βαθμούς το διήμερο αυτό, και από Τετάρτη έτσι μια αισιόδοξη νότα ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 7:21. Αφήσαμε το τραγουδάκι να ακουστεί ολόκληρο, γιατί εντάξει, μπήκαμε σε περίοδο, ρε παιδί μου, διακοπών. Καταλάβατε τώρα. Καλημέρα σας, καταρχήν να πούμε καλή Παρασκευή σε όλους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζετε. Λοιπόν, 17η μέρα του μήνα, καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Μαστροντίνο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, το Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στάθη στην Αθήνα και το Στέφανο στο Γέρακα. Η κυρία Σούζ είναι εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω σήμερα είναι πολύ καλοκαιρινή αμφίεση. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Δεν έχω κάμερα, που λέει και μια ψυχή. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, μια χαρά. Εσύ?
0: Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχουμε ένα τριήμερο, πώς να το πω, ήπιο καύσον.
0: Ναι, ναι, ζέστη. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνει, ναι. Ανεβαίνει.
0: Το πρωί 30 βαθμούς Κελσίου, ναι, ναι, από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, εσείς που. Καλά, εμείς είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Αλλά εσείς που είσαστε εκεί στο Παγκράτη.
1: Ναι, στο εξωτικό Παγκράτη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και έχει εξωτικές θερμοκρασίες.
0: Πρέπει να έκανε ζέστη το βράδυ.
1: Κοίτα, δεν άναψε air condition πάντως.
0: Okay.
1: Έμεινα και απόψε με τον ανεμιστήρα. Ωραία. Και με πήρε και ο ύπνος.
0: Μια χαρά. Έλεγα σήμερα το πρωί, βλέποντας κάποια στοιχεία του παρελθόντος, σαν σήμερα λοιπόν το 73, είχαμε λέει καύσωνα με υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Τις ίδιες ημερομηνίες,
0: 17 με 20. Μπράβο. 46,5 στη Λαμία και 46,4 στην Ελευσίνα.
1: Καλά, δεν θα φτάσουμε.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, το λέω γιατί προς αποφυγή με παρεξηγήσω.
0: Πριν 50.
1: Και γιατί ακόμα η ΕΜΗ δεν βγάζει πολύ πρόγνωση, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή. Μια εβδομάδα μετά που τα είπαμε εμείς. Τα είδα εγώ, μην νομίζετε.
1: Και που τα λέμε,
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ακούει ένα... το μαξί μου.
0: Ναι, καλημέρα σας, εκεί αρμόδιοι.
1: Εκεί αρμόδιοι, ακούει.
0: Αυτό το ζήτημα που βάλατε την άλλη φορά, με ευγενικό τρόπο.
1: Έχω αρχίσει και δεν το λέω ευγενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων, με το γεγονός ότι δεν έχουμε πολυήμερες
1: προγνώσεις,
0: είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορεί
0: αυτό
1: να
0: είναι χειρότερο.
1: Να πεις 46 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Χειρότερο.
1: Ποιος θα σε διαψεύσει?
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Όταν.
0: Μετά από 4 μέρες.
1: Μετά από 4 μέρες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος
1: πάντων. Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Άρα είναι 3 μέρες με ζέστη.
0: Ναι.
1: Η αστάθεια βεβαίως δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο στα βόρεια ορεινά ίσως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 39 με 40. Τώρα επειδή έχει και πάρα πολλούς σταθμούς στο ΜΕΤΕΟ, κάπου θα δούμε και ένα 41.
0: Να σας πω κάτι, στις κλασικές περιοχές ή παντού?
1: Και στις κλασικές περιοχές, κυρίως μάλλον, να το πω αλλιώς, κυρίως στις κλασικές περιοχές. Εδώ στην Αττική εγώ πιστεύω ότι θα είναι γύρω στις 38.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Άντε και 39, κανένα. 50 σταθμούς έχει και θα βγάλει και ένα 39.
0: Να σας πω, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ας πούμε, υψηλές θερμοκρασίες?
1: Η Δευτέρα πιστεύω θα είναι η χειρότερη μέρα.
0: Okay.
1: Έτσι νομίζω.
0: Okay.
1: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, τρεις μέρες. Από την Τετάρτη πέφτει θερμοκρασία, έρχεται και ένα σύστημα από τα βορειοδυτικά μάλλον,
0: ναι,
1: που θα βγάλει και τις απαραίτητες βροχούλες.
0: Α, θα έχουμε και βροχούλες.
1: Από Τετάρτη.
0: Ναι, από Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Νομίζω ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, οπότε άμα δεν του κάνει και τώρα είναι ντροπή.
1: Πρέπει
0: να το κάνει.
1: Που φαίνεται, θα σου πω. Και εκείνο που φαίνεται είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα άλλο καύσωνα δεν βλέπουμε.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Οπότε πάει και ο Ιούλιος. Άρα υπομονή τρεις μέρες που εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει, υψηλές θερμοκρασίες. Καλά, προφανώς.
1: Και πάλι καλά μας.
0: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τώρα στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Και γενικώς. Και πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι είχαμε το Μάιο μήνα σαραντάρια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα πολύ καλά. Άρα υπομονή τρεις μέρες θα περάσουν.
0: Ο Δημήτρης λέει θα έχουμε λίγο βροχές στο επόμενο σουκού. Πού να ξέρει τώρα θα έχουμε βροχές στο επόμενο σουκού, ρε Δημήτρη?
1: Μας είπαμε ότι ήταν. Είναι πιθανό. Θα δούμε.
0: Μάλιστα,
1: θα δούμε. Okay. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Okay, okay.
1: Αλλά φαίνεται ότι θα έχει ένα σύστημα με χαμηλές πιέσεις από πάνω μας, οπότε θα βγάζει αστάθειες. Δεν μπορεί να βγάζει. Okay.
0: Πάντως θα πω, οι αστάθειες φέτος κρατάνε,
1: διαρκούν. Κρατάνε, ναι. Όλα μαζί κρατάνε και τη θερμοκρασία στα καλά επίπεδα. Μαζί και το μελτέμι, όλα μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία
1: Άντε,
0: μου.
1: Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
0: Θα κάνετε μπάνιο, θα ετοιμάζεστε για μπάνια.
1: Ετοιμάζομαι να πάω στο εξωτικό
0: θυμάρι. Αυτό, στο εξωτικό θυμάρι. Θα έχουμε και βουτιές. Στην προσωπική εκεί παραλία την ωραία.
1: Το Σάββατο. Γιατί την Κυριακή δεν έχεις ούτε που να βάξεις την πετσέτα.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, ρε παιδί. Ναι.
1: Μα δηλαδή πρέπει να πας πάρα πολύ πρωί και εγώ δεν σκοπεύω να ξυπνήσω 9 η ώρα για να πάω να κάνω βουτιά. Δεν πειράζει, να μην την κάνω.
0: Α, έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το σκεφτόμουν αυτό. Να πας το πρωί, τελειώσει, να ξεμπερδέψει. Και μετά απολαμβάνει τα υπόλοιπα.
1: Σάββατο όμως είναι ωραία, γιατί μέχρι το μεσημέρι
0: δεν
1: μετά έρχονται.
0: Ναι,
1: μετά έρχονται.
0: Γιατί είναι τα μαγαζιά ανοιχτά γι' αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Όλα έχουν τη λογική τους.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αυτά από την κυρία Χριστίνα Σούζη, λοιπόν, για τα ζητήματα του καιρού εν ώψη του Σαββατοκύριακου και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπου φαίνεται θα έχουμε αρκετά. Υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει. Λοιπόν, μην το πείτε όμως ούτε του παπά μεταξύ μας και μην κουνάτε το κεφάλι. Σας βλέπω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
16: Προσλαμβάνεστε!
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν γιορτάζει η Αλίκη. Ψάχνω στο αγιολόγιο, εορτολόγιο, δεν το βλέπω το όνομα. Για να λες εσύ ότι γιορτάζει η Αλίκη, μπορεί να γιορτάζει και η Αλίκη. Χρόνια της πολλά, τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν με ρωτάει γιατί μιλάτε στον πληθυντικό, λέει, στην κυρία Σούζη. Διότι οφείλω να τη μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Ενίοτε τα λέω και στον Ενικό που είναι κακό κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλουνού μου, παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Ο Τάκης μου λέει αυτό το 38 όμως είναι η βαθμολογία της ομάδας μου στον πρώτο γύρο. Πού να ξέρω ρε Στάκη, 38 βαθμοί, εντάξει. Μακάρι, ξέρω τι να σου πω κι εγώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να στείλω την καλημέρα μου, μισό λεπτό, στο φίλο μου τον Αβραάμ. Το ότι ανεβαίνουν, λέει, τόσο γρήγορα οι τιμές δεν σημαίνει πως ανεβαίνει και η ποιότητα ζωής. Ούτε οι υποδομές αρκούν από μόνες τους, λέει ο Αβραάμ. Παραμένουμε πίσω κυρίως στην παιδεία και την πρόληψη. Αν οι κυβερνήσεις των επόμενων ετών δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε αυτά, θα έχουμε όλο και περισσότερους πολίτες άβουλους, φανατισμένους και εύκολα ελεγχόμενους. Μια νέα Ιθάκη πριν σώσουμε την υπάρχουσα, δεν είναι όραμα. Είναι απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Αβραάμ. Και ο Μιχάλης, καλημέρα ρε Μιχάλη, καλημέρα Μιχαλιό, καλημέρα στην Κρήτη. Από την Ραφίνα, λέει, όλα τα πλοία πηγαίνουν άνδρο Μύκονο, Πάρον, Άξιο και όλα θέλουν να χωρούν πρωί. Η λύση είναι να αναχωρούν όλο, μάλλον από το 24ωρο, όλο το 24ωρο και να πηγαίνουν και προς άλλες ενδεχομένως κατευθύνσεις. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά επειδή οι πρωινές ώρες είναι οι ενδιαφέρουσες για τους πελάτες, παύλα επιβάτες, όλα πέφτουν την ίδια ώρα. Από τις 7 παρά μέχρι τις 8 παρά. Οπότε μήλος ιστορία αυτή. Και μου λέει ένας συμπατριώτης μου εκεί από την Ράφινα, που μου έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, αναφορικά με το όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στη Ράφινα, είναι ακινητοποιημένοι, λέει, πάντες. Τα πρωινά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανένας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ζήτημα επίσης. Που είπαμε, ναι, μένα, αλλά 15 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράνε 4. Τα υπόλοιπα πότε τα βάλουμε στην τσέπη μας. Τι τα κάνουμε. Matchbox, τι να τα κάνουμε τα πλοία. Κάπου πρέπει να πάνε, πλοία είναι. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα πλοία. Λοιπόν, ο κύριος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρέστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε. Βλέπω και άλλα ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Να το κάνουμε ανάποδα. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, κύριε Σεϊμένη, που στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο Γιώργος, λοιπόν, έχει ένα γιο φοιτητή. Και λέει το εξής. Το ενοικιαστήριο του φοιτητή που δεν έχει εισόδημα πρέπει να γίνεται στο όνομά του ή στο όνομα του γονιού του.
1: Κοιτάξτε, εφόσον ο γονέας πληρώνει.
0: Α, ναι, ναι, ο γονέας πληρώνει. Ποιος πληρώνει?
1: Μπορεί να είναι στο όνομα του γονέα και να γράφει μέσα ότι θα γίνει χρήση από το γιο του που είναι φοιτητή και τέτοια πράγματα. Να το γράψει ένα ειδικό όρο, ας
0: πούμε. Ναι, να σας πω κάτι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, δεν δίνεται στους φοιτητές για το σπίτι. Άρα, δηλαδή, αν το γράψει το όνομα του γονιού, θα το πάρει. Δηλαδή, πρέπει να φαίνεται ότι
1: βεβαίως,
0: είναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβετε.
1: Αρκεί να φαίνεται ότι θα κάνει χρήση ο φοιτητής.
0: Ο γιος, ναι, μάλιστα. Ναι. Για να είναι ξεκάθαρο, μην χάσει και τα λεφτά το παλικάρι. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Πότε ενεργοποιούνται τα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, προς ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο γενικότερα, κύριε Σεϊμένη?
1: Λοιπόν, για τις 72 δόσεις θα πούμε τώρα,
0: ναι,
1: πρώτα.
0: Ναι,
1: η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι ήδη ενεργοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν για τον ΕΦΚΑ ισχύει και έχουν πάει και πολλοί και έχουν κάνει ρυθμίσεις εκεί. Μέχρι 20 Ιουλίου, δεν ξέρω αν χθες και σήμερα έχει γίνει καμιά... Για το χρέη προς το δημόσιο ή άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ενήμερος τώρα, γιατί τη νύχτα, αν έχει βγει τη νύχτα.
0: Αν έχει ανοίξει ή όχι, ναι, και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι τη Δευτέρα, δηλαδή, θα ενεργοποιηθεί και αυτή. Αυτή
0: okay.
1: Είναι η προγραμματισμένη.
0: Okay.
1: Τώρα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι καινούριο λόγω της ένταξης των οφειλών των 5.000 ευρώ. Για τους ευάλωτους και τους ανάπηρους, έτσι.
0: Ναι.
1: Είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες. Θα ενεργοποιηθεί μέχρι 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα, δηλαδή, μέχρι την άλλη Παρασκευή, ας πούμε.
1: Ναι, αυτή. Και τώρα, επειδή υπάρχει και το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κυρίας κατοικίας,
0: ναι,
1: μέσω του εξωτικού μηχανισμού εννοούμε, ότι
0: ναι,
1: αυτό θα ενεργοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχει πιο πίσω να πάει. Πιο πίσω θα πάει, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι λέει ο νόμος, στις 21 αυτό πρέπει να το φτιάξουν αυτό. Επομένως, έχουμε αφενός, έχουμε σήμερα ισχύει η μία, 20 Ιουλίου είναι η άλλη, 26 Ιουλίου η άλλη και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Και τέλος Σεπτεμβρίου η άλλη.
1: 21 Σεπτεμβρίου.
0: 21 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ωραία. Άρα θα είναι 4 λοιπόν αυτές οι οποίες θα ενεργοποιηθούν.
1: Ναι, προσέξουμε με τους λογιστές τους και με τους δικηγόρους τους οι ενδιαφερόμενοι, μην μπερδευτούν στις ημερομηνίες, γιατί εκεί μπερδεύονται, κύριε Ψαφτική.
0: Θέλει και προσοχή στις ρυθμίσεις. Μην χάσουν τις ρυθμίσεις όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Πάμε τώρα. Διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Όταν οι αποφάσεις τη συγκεκριμένη διεύθυνση δικαιώνει το φορολογούμενο, δεσμεύουν τον έφορο που έχει επιβάλει αρχικά τον φόρο, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, η διεύθυνση επίλυση διαφορών, η ΔΕΔΑ, όπως τη λέμε εμείς, κατά συντομία,
0: ναι,
1: συστήθηκε για να επιλύονται υποθέσεις και για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό ήταν ο σκοπός που έγινε πριν από μερικά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τώρα η αντικροφανή προσφυγή γίνει αποδεκτή από τη ΔΕΔ, δηλαδή και δικαιωθεί ο φορολογούμενο, εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εφόσον το δημόσιο, ο έφορος δηλαδή, αποδέχεται την απόφαση του ΣΔΕΒ και δεν προσφεύγει στα δικαστήρια.
0: Α, έχει δικαίωμα ο έφορος να μπλοκάρει δηλαδή την απόφαση.
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην το δεχτεί. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Σπάνιο είναι 1% μπορεί να συμβεί.
0: Ναι,
1: τότε η υπόθεση κρίνεται οριστικά, ακυρώνεται ο φόρος και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Έτσι.
0: Okay.
1: Υποτίθεται ότι είναι μεταξύ τους, δηλαδή, γιατί και η ΔΕΔ είναι υπάλληλη της εφορίας.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι εφοριακός ο οποίος δεν αποδέχεται την απόφαση των συναδέλφων του. Είναι εντυπωσιακό, αν ισχύει αυτό που μου λέτε το 1%.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος πάντως να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι αμφισβητεί, ας πούμε,
0: την απόφαση συναδέλφων του, ξαναλέω. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Δεν συμβαίνει, το ξαναλαμβάνω, μην τρομάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι, πάμε παρακάτω. Λέει ένας φίλος ακροατής, μετέφερα λέει ποσό 100.000 ευρώ από κοινό λογαριασμό που δεν είχα λέει τροφοδοτήσει εγώ, αλλά συνδικαιούχος αδελφός του, σε άλλο κοινό λογαριασμό που είμαι συνδικαιούχος. Έκανα καλά ή ήταν σφάλμα αυτό που έκανα?
1: Όχι, δεν έκανε καλά. Εδώ πρόκειται για άτυπη δωρεά, για την οποία έπρεπε να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις.
0: Α,
1: έπρεπε να πάνε με ηλεκτρονικά να δηλώσουν στην εφορία,
0: ναι,
1: ότι γίνεται μια δωρεά από τον ένα αδελφό στον άλλο. Αυτό έχει
0: 20%. Άρα στα 100.000 κατά 20 είναι φόρος, ε?
1: Ναι, άμα είναι χρηματικό ποσό,
0: ναι,
1: πάει με 20%
0: μάλιστα
1: η δωρεά, το αδερφό προς τον αδερφό.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια παρένθεση. Εάν πρόκειται για δωρεά ακινήτου, δεν είναι χρηματική δωρεά, δηλαδή δεν πάμε 20% η διαφορά, πάει με κλίμακα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Με κλίμακα που έχει 30.000 αφορολόγητο και μετά πάει
0: κλιμακωτά, δηλαδή.
1: 10-20-30% ανάλογα με το ύψος της.
0: Του ποσού. Του ποσού.
1: Επομένως, εδώ θα πληρώσει τώρα 20.000 και θα πληρώσει και προς αύξηση 50%, αλλά θα πληρώσει 30.000. Θα πληρώσει τώρα αυτός εκεί πέρα.
0: Για αυτό που έκανε. Άρα πρέπει οτιδήποτε.
1: Για την παράληψη αυτή, ναι.
0: Άρα λοιπόν, πριν κάνει οτιδήποτε, πρέπει να ρωτάει φοροτεχνικό, ξαναλέω.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι αυτός που τροφοδοτεί το λογαριασμό,
0: ναι,
1: το κοινό λογαριασμό,
0: ναι,
1: αυτός έχει το δικαίωμα να πάρει τα λεφτά. Και τούτος λοιπόν ο αδερφός
0: δεν
1: έκανε
0: είχε
1: μια πονηράδα, συσταγωγικά
0: την
1: πονηράδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε τα λεφτά να τα βάλει σε άλλο κοινό για να φαίνεται ως τροφοδότης. Αλλά επειδή δεν ήταν δικά τα λεφτά, δεν τα είχε φορολογηθεί, δεν είχε απαλλαγή προηγουμένως από το φόρο, ο νόμος δεν τον τσακώνει από το σβέρκο.
0: Ερώτημα. Και πού θα ξέρει τώρα το σύστημα ότι σε έναν λογαριασμό κοινό, δύο αδελφών, βάζει ο ένας τα λεφτά και τα βγάζει ο άλλος? Πού θα το καταλάβει?
1: Γιατί ο έφορος έχει το δικαίωμα να σε ρωτήσει, να ερευνήσει,
0: ναι,
1: τα λεφτά που παίρνεις από ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ποιος τα βάλε?
1: Αν τα έχεις βάλει εσύ,
0: ναι,
1: και αν τα έχεις φορολογηθεί προηγουμένως ή αν έχεις απαλλαχθεί από το φόρο του.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει το δικαίωμα ο έφορος και τη δυνατότητα να το ελέγξει αυτό, γιατί έχει τα χαρτιά στα χέρια του.
0: Λοιπόν, στις πολυκατοικίες ρωτάνε φίλοι ακροατές, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθεση των διαμερισμάτων με το καθεστώς αυτών, δηλαδή Airbnb κλπ?
1: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Μονομελούς
1: Πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Ναι.
1: 2.927, μια που το ζητάτε.
0: Ναι.
1: Αυτό, 2.937, συγγνώμη. Αυτή η απόφαση λοιπόν τι λέει? Εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας, δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν το λέει ο κανονισμός. Η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, λέει, επιβαρύνει την καθημερινότητα των ανενίκων με θορύβους, με αυξημένες φθορές, με ζητήματα ασφαλεία κτλ. Έτσι λέει μέσα.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση που η βραχυχρόνια μίσθωση όχι, απαγορεύεται ακόμα και όταν δεν υπάρχει, λέει, ρητή αναφορά στον κανονισμό της παλικάτσης. Για κάτι, οι παλιοί κανονισμοί δεν είχαν μέσα αναφορά για την βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Σωστό, γιατί δεν το ξέρανε. Δεν υπήρχε.
1: Δεν το ξέρανε. Εφόσον, λέει, δεν υπάρχει και ούτως ή άλλως με τον ΑΒ τρόπο, δεν πρέπει να νοικιάζονται τα διαμερίσματα.
0: Άρα πώς γίνεται γενική συνέλευση? Αν πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να αποφασίσει το 100% των ιδιοκτητών.
1: Όχι, εφόσον υπάρχει κανονισμός, ναι. Δεν υπάρχει αυτό, πιθανότητα να γίνει γενική συνέλευση. Ο κανονισμός δεν λέει ότι πρέπει, επιτρέπεται η βραχυχρόνια μείωση. Δεν πρέπει να...
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω, αν θέλουν να αλλάξουν τον κανονισμό, δεν έχουν δικαίωμα να τον αλλάξουν.
1: Κοιτάξτε τώρα, με το νέο κανονισμό που θα ψηφιστεί προσεχώς,
0: ναι.
1: Με τη μειωμένη ομοφωνία, όχι με τη μειωμένη πλειοψηφία.
0: Πλειοψηφία.
1: Δεν θα υπάρχει ομοφωνία όπως είναι τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή, λοιπόν, ίσως βάλουν, γιατί δεν το ξέρω κι εγώ γι' αυτό, αλλά ίσως να βάλουν αυτή τη ρήτρα ότι αν συμφωνούν ένα ποσοστό μεγάλο ή όλοι, ξέρω εγώ,
0: να μπορούν να επιτρέπεται, αλλά... κατάλαβα τι λέτε.
1: Συνήθως υπάρχουν και οι παράξενοι, οι οποίοι δεν θέλουν φασαρίες.
0: Σωστό. Πάντα σε μια πολυκατοικία υπάρχουν και οι μεν και οι δε. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης είναι παρέα με τον κύριο Γιαννήρη. Μην το ξεχνάτε αυτό, νωρίς το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Ελπίζω να μην έχει σήμερα και να έχει μόνο προς τα λιμάνια, ρε παιδί μου. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Φρούδες, ελπίδες. Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Απογοήτευση.
2: Ξέρεις τι έχει να γίνει.
0: Τι?
2: Από ποιο μεσημέρι, από τις 12 και μετά.
0: Α, που έχει έξοδο,
2: ναι. Φαντάσου πως από εχθές άρχισε η έξοδος.
0: Λογικό.
2: Για να γλιτώσουν κάποιοι τη σημερινή Παρασκευή.
0: Λογικό είναι.
2: Ξεκίνησα από... Δεν άδειασαν εχθές οι δύο εθνικές μέχρι το μεσημέρι. Και το μεσημέρι, βέβαια, εντάθηκε η κίνηση. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τον Σκάι προς την Γρηγορίου Λαμπράκη και το λιμάνι, έχει προβλήματα. Και η Ομυρίδου Σκυλίτση που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά και μας φέρνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίου συμβάντος. Πάμε σε εθνικές οδούς. Η κάθοδος της Κηφισού έχει μικρά μποτιλιαρίσματα τηρουμένων των αναλογιών. Από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα Κτέλ. Η άνοδος είναι λίγο πιο δύσκολη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουν πιάσει ιδιαίτερη κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό, Δημήτρη, για να κλείσουμε, βλέπω το λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με τα πρωινά που φύγαν τα βαπόρια. Τώρα είναι η νύχτα με τη μέρα.
2: Βέβαια.
0: Δεν έχει, δηλαδή έχει, αλλά πολύ λιγότερη κίνηση σε σχέση με τα πρωινά. Δηλαδή εκεί στις πριν μια ώρα περίπου.
2: Ναι, κάνει ένα πικ που φεύγουν τα πλοία.
0: Έτσι, και μετά μαζεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και κυρίως στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά πριν από τις 8, είναι ο Sky 100,3. Και την άλλη Πέμπτη, 23 του μηνός, είναι η μέρα που κάει και το μάτι. 2018, αυτή η φωνική Δευτέρα, τότε ήταν Δευτέρα η μέρα αυτή, που έγιναν αυτά που έγιναν, που χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές, όπως χάθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, τα λάθη επί των λαθών, τα οποία τα ξέρετε οι περισσότεροι, να μην τα επαναλαμβάνω. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, γιατί πέρα από τις απώλειες, σας θυμίζω, υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται από τα εγκαύματα τα οποία υπέστησαν και τους ταλαιπωρούν ακόμα και σήμερα, και θα δούμε πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο για μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, εκδηλώσεις μνήμης, υπενθύμησης περισσότερο, για τα γεγονότα της 23 Ιουλίου του 2018. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
14: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, για να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα, είναι πέρα από τις πληγές, αν θέλετε, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή και στις οικογένειες των θυμάτων και στις οικογένειες των τραυματιών κλπ. Αν τελειώσατε με την δικαστική ιστορία της υπόθεσης.
14: Δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει. Όπως εξ αρχής λέγαμε, έτσι όπως είχαν στηθεί όλα προκειμένου να φτάσουμε και στο ποινικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, έχουν μείνει υποθέσεις πίσω, και αυτές οι υποθέσεις αφενός αφορούν τους εγκαυματίες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κύρια δίκη,
0: ναι,
14: με μια δίκη η οποία λογικά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2026, 8 χρόνια μετά πια από την ίδια τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
14: Και πριν από αυτή έχουμε ακόμη μια δίκη μετά την απόφαση του εφετείου και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη γνωστή ποινική διαδικασία που εκκίνησε το 2022, που αφορά πλέον τα αιτήματα ελάφρυνσης των ποινών τεσσάρων κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν.
0: Mm-hmm. Πόσοι είναι συνολικά οι προφυλακισμένοι, μάλλον οι φυλακισμένοι, όχι προφυλακισμένοι, οι φυλακισμένοι για τη συγκεκριμένη ιστορία, κυρία Πρόεδρε?
14: Τέσσερις. Και βασικά, συγγνώμη, ναι, πρέπει να κάνω και μια μικρή διόρθωση, γιατί επί της ουσίας ένας δεν έχει ζητήσει από αυτούς.
0: Άρα τρεις είναι αυτοί που ζητάνε.
14: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, κατάλαβα.
14: Συμπεριέλαβα μαζί εγώ και τον εμπριστή της φωτιάς, του οποίου το αίτημα το απέρριψε όμως ο Άριος Πάγος, οπότε δεν του άφησε το περιθώριο να διεκδικήσει ελάφρυνση ποινών. Αναγνώρισε πλήρως και τη δική του την ευθύνη. Mm-hmm. Και όπως είπε, και δεδομένου και όλος ότι έχει ζητήσει την εξαγοράσιμη ποινή, και αυτή του επιβλήθη, ναι, δεν του αναγνωρίζει άλλα ελαφρυντικά, προκειμένου να του μειώσει και το ποσό, όπως ήθελε και εκείνος.
0: Της αποζημίωσης, με λίγο. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
14: Εξαγοράστηκε η ποινή του, την πλήρωσε και ζητούσε να επιστραφούν αυτά τα χρήματα και να κηρυχθεί και αυτός. Είναι οι τρεις άλλοι κατηγορούμενοι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής τότε, mm-hmm, κύριος Τερζούδης, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής κύριος Μαθεόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κύριος Καπάκης. Οι τρεις αυτοί ζητούν ελάφρυνση των ποινών τους, θέτοντας ως στοιχείο τον πρώτερο σύνομο βίο τους.
0: Μάλιστα.
14: Ο Άρης Πάγος με την απόφασή του, mm-hmm, την οποία έχω διαβάσει, έχω ξαναδιαβάσει και κάθε φορά σε κάθε σελίδα πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς ενώ έγραφε για κάθε έναν εκ των κατηγορουμένων ότι τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους σκότωσαν θύματα και προκάλεσαν μόνιμες βλάβες άλλων θυμάτων, παρόλα αυτά τους δίνει το δικαίωμα να απευθυνθούν στις 16/9 ξανά στο δικαστήριο προκειμένου όντως να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και να μειώσουν ποινές για να βγουν.
0: Κυρία Πρόεδρε, πέστε μου κάτι. Δεν ξέρω, εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά ο χρόνος, 8 χρόνια μετά την καταστροφική αυτή φωτιά, τη δολοφονική φωτιά, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές κλπ. Είναι μαζί σας ο χρόνος ή δεν είναι μαζί σας ο χρόνος? Δηλαδή καταπραίνει ενδεχομένως αυτά που ζήσατε και αυτά που νιώσατε?
14: Καθόλου. Είναι τρομακτικό το πώς αισθανόμαστε όλοι σαν να είναι 8 λεπτά πριν, το οποίο μας κάνει και να ζούμε συνεχώς με όλο αυτό μέσα στο μυαλό μας έντονα σαν να το ζούμε και τώρα. Mm-hmm. Εμείς το ζούμε βασικά και τώρα. Και ταυτόχρονα όταν σκεφτόμαστε και το ότι είμαστε 8 χρόνια μετά, μας φαίνεται σαν ένας αιώνας εξαιτίας και όλων αυτών των δικαστικών αγώνων που δίνουμε και mm-hmm, του τρόπου με τον οποίο καλούμαστε να παλεύουμε για το κάθε τι και φυσικά για το αυτονόητο. Ότι καήκαμε χωρίς να φταίμε, ότι υποφέρουμε από αυτά που βιώσαμε και ότι μείναμε μόνοι μας και κανείς δεν μας βλέπει.
0: Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι τα είπατε όλα. Κρατάω για να... γιατί είναι πολλές αυτές οι εκδηλώσεις, για να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 7 ώρα το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, θα τελεστεί τρισάγιο, θα γίνει προσκλητήριο των 120 ανθρώπων που χάθηκαν και θα υπάρξει και ο δρόμος, μάλλον θα διανύσετε το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι. Την ίδια μέρα 8.30 κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και 9 και 4 το βράδυ θα πάτε περπατώντας από την Ποσειδόνο, δηλαδή από το κομμάτι το παραλιακό, στην Αργυρά Ακτή για την 8η μαύρη επέτειο των γεγονότων της 23ης Ιουλίου του 2018. Καλά τα είπα.
14: Πολύ καλά τα είπατε και σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Κυρία μου,
14: είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς για μας τους ίδιους είναι ιερή υποχρέωση να τιμούμε και τους νεκρούς μας που δεν έχουν φωνή και έχουν δεχτεί απίστευτη ύβρη, κακοποίηση, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για εκείνους. Όπως και για μας αντίστοιχα που το έχουμε βιώσει και το κουβαλάμε ψυχικά και σωματικά, που ξέρουμε τι έχουμε ζήσει και που παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από την πλευρά της κοινωνίας και από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει σιγή για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν σε ό,τι συνέβη και αποδοχή, αν μου επιτραπεί να το πω, για το τι μπορεί να συμβεί ξανά στη συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
14: Να είστε
0: καλή
14: καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανάτων και Εγκαυματιών εκεί στο Μάτι. Και τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Την καλημέρα μου.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο δελογώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
22: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
23: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγει.

0: University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Α, μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει ακόμα και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η λεγόμενη Συμφωνία Κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως ανέφερε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήγησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Τόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μία ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί. Την παραίτησή τους υπέβαλαν χθες το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές εσωστρέφειας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει την κυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σήμερα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος, ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Σας υποδέχομαι όλες και όλους για άλλη μια μέρα μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα μας, ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, είτε κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο τον οποίο και αγαπούμε πολύ, είτε κατοικούμε σε άλλους τόπους, τώρα τους αγαπάτε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τι να σας πω, αλλά οι επιλογές σας, ή αλλιώς το λέμε ζωή, οι επιλογές σας σας οδήγησαν εκεί που σας οδήγησαν. Προφανώς θα υπάρχουν λόγοι περισσότεροι θετικοί, λιγότεροι αρνητικοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη ζωή που επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε σύμφωνα με την απόφασή μας. Ό,τι και αν σας προκύψει στη ζωή σας, εύχομαι να είναι τα καλύτερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι πρωτίστως στους κατοικούντες στο εξωτερικό. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με μια είσοδο που θα μας κάνει, που θα μας φέρει όλους μαζί με ήχους γνωστούς μεν, έτσι γλυκούς ή αλλιώς γλυκερούς για κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάμε.

Έχουμε πολύ άφθονο υλικό σήμερα από την δική σας επικοινωνία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Βαρβάρα Κόκοτα μου έστειλε εχθές μήνυμα στο portosalta.gr και σημειώνει 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα, ωραίες προτάσεις, και με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουμε σήμερα. Με αφορμή την αναφορά σας στην Οδύσσια, μου γράφει. Τώρα κάποια στιγμή χθες πρέπει να σας μιλούσα για τον Οδυσσέα, βέβαια, εγώ εννοώντας την ταινία Οδύσσια, αλλά πάρτε το ότι επειδή τρέχω πολλές φορές, εγώ εννοούσα Οδύσσια, αλλά αν είπα Οδυσσέας, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, μου λέει η κυρία Κόκοτα, ίσως θα μπορούσατε να θέσετε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ΕΟΤ, ώστε να ετοιμαστεί μια σειρά από σύντομα βίντεο με αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα και τεκμήρια από τα μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνδέονται με την Οδύσσεια. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά διεθνώς με αφορμή την ταινία. Βρίσκω έξοχη ιδέα.

ειδικά τα ευρήματα στο Μουσείο Μυκηνών, που δεν είναι τα ακριβή, είναι τα αντίγραφα βέβαια. Ξέρετε, εμένα το έχω ξαναπεί, η περίοδος των Μυκηνών, αυτό που λέμε η μυκηναϊκή ιστορία, με ενθουσιάζει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από εκεί καθορίζονται αυτά τα πρώτα, αυτά που θα πούμε, πώς έρχεται, πώς ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα. Οι βάσεις λοιπόν είναι εκεί και ίσως και πιο πίσω, αλλά εν πάση τόσο θα τα κάνουμε. Ας αφήσουμε αυτήν την ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει υλικό στο sky.gr. Κάποια στιγμή θα αναδειχθούν και αυτά, θα τα αναδείξουμε σαν podcast. Λοιπόν, εκεί στο Μουσείο Μυκηνών λοιπόν υπάρχει υλικό. Εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Κόκοτα. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας, να αξιοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού τεχνολογία τη σημερινή. Και αγαπητή μου Άννα Παναγιωταρέα, μαζί με την ομάδα που θα συγκροτήσετε, να προωθήσετε με εικόνες, γιατί τουλάχιστον σκρολάρουμε στο TikTok και στο, πώς τα λένε το άλλο, στο Instagram, ας βλέπουν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Τι να πω, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, το εκείνο, το άλλο, τα πολύ ωραία αυτά, τα υπέροχα διαδήματα και όσα φορούσαν οι γυναίκες της εποχής εκείνης, η βασίλισσα και οι αρχόντισσες, με αυτά τα έξοχα κοσμήματα. Ας δουν τουλάχιστον, δηλαδή θα είναι μια ευκαιρία πιθανώς να ενεργοποιηθεί η διάθεση του ανθρώπου και να κάνει και να αναζητήσει και να πει τι είναι αυτά που βλέπω, για να πάρω μερικές πληροφορίες. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Άννα, παρακαλώ τολμήστε, συγκροτήστε μια ομάδα να προωθήσει αυτά τα ευρήματα, να βγουν από τις προθήκες και να μπουν μέσα στο μυαλό της κοινωνίας, με αφορμή τώρα την Οδύσσια και την ταινία που, την οποία οι περισσότεροι θα τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγεις από αυτό, οπότε αστειευόμενος το λέω, Οδύσσια και την ταινία που, την οποία

Οι πρίγκιπες της Πύλου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν έχει κατά τη γνώμη μου την προβολή που της αξίζει, ακόμα και στο ελληνικό κοινό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίσουν περισσότεροι Έλληνες αυτόν τον πολιτιστικό θησαυρό. Δεν έχω επισκεφθεί και εγώ αυτή την έκθεση, κυρία Κόκοτα, θα το κάνω τώρα μέσα στις διακοπές μου. Μου λέει, ελπίζω να μπορέσετε να αναδείξετε το θέμα και να συμβάλλετε ώστε να ακουστεί αυτή η πρόταση. Ειδικά αυτή η έκθεση, οι πρίγκιπες της Πύλου, πρέπει να είναι κάτι εξαίσιο. Σας προτρέπω να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και τα μυκηναϊκά, γιατί τα γνήσια, αυτά που βρήκε ο Σλίμαν στην έρευνα που έκανε, βρίσκονται τα ευρήματα που αφορούν στις Μυκήνες και στον μυκηναϊκό πολιτισμό, ενώ με επίκεντρο τις Μυκήνες, βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο Μυκηνών, το οποίο είναι εξαίρετο και το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην ιστορία, στη σειρά, τα μουσεία, τα κεντρικά μουσεία της Ελλάδος, είναι κάπου μέσα στο αρχείο του sky.gr. Αν ήξερε ο Sky δεν τι έχει, αυτό θα ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι πια. Τι να σας πω, κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω στο σταθμό μου τι θησαυρό έχει μέσα στο αρχείο του. Κάποια στιγμή θα έρθει ένας Γιαννήρης κάποια μέρα και θα τα ανασύρει όλα αυτά, οπότε θα αναδειχθούν. Έχουμε κάνει, όχι το είπα για εσάς με την έννοια εσείς είστε ο βασικός ανασκαφέας, κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει στο Μουσείο Μυκηνών πόσες 2 ώρες, 3 ώρες, δεν θυμάμαι, προθήκη. Μας τα έχουν εξηγήσει, τώρα να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι τις κυρίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, η διευθύντρια του Μουσείου Μυκηνών, τώρα αυτά έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 13 είχαμε πάει, το 14, τι να σας πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα έχω ξεχάσει. Κάπου μέσα στο αρχείο του ΣΚΑ υπάρχουν αυτά. Αν αναζητήσετε, έχουμε περάσει όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάνει το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 15 ώρες. 16 δεν έχω αφήσει προθήκη για προθήκη. Δηλαδή, όταν λέω προθήκη, αν συνεννούμαστε, επειδή έχουμε και τα θέματα της κατανόησης. Τζαμαρία, πώς να το πω δηλαδή, έτσι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Κόκοτα, με ενθουσιάσατε με την ιδέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και με τα δύο. Ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αδικείται. Και γιατί αδικείται? Γιατί είναι καραδημόσιο. Ζητώ συγγνώμη, τώρα ξέρω θα ενοχλήσω τους σεβάσμιους λειτουργούς του κράτους μας, δημοσίους υπαλλήλους. Αν αυτά τα ευρήματα, αυτή την έκθεση την είχε ένα Μπενάκι, την είχε ένα Κυκλαδικής Τέχνης, την είχε αυτή την έκθεση το σύγχρονο, το Μουσείο Ακροπόλεως, τι να κάνουμε που οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επειδή είναι δημόσιο, ζητώ συγγνώμη από τους λειτουργούς, μπορεί οι άνθρωποι να είναι τα πιο φωτεινά πνεύματα, και είναι, δηλαδή μυαλά θέλω να πω, αλλά τι να κάνουμε που είναι το καθεστώς του δημοσίου. Αν αυτό το πράγμα, τώρα είδατε τι μου δίνετε πάλι μου ξύνετε την πληγή. Αν δεν πετάξει το δημόσιο από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία, το δημόσιο, το ίδιο παιδί μου, το ίδιο. Ας αφήσουμε, τώρα πια εγώ βαρέθηκα να λέω και για ιδιωτικοποίησεις, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μόνο πια που μπορώ να ελπίσω είναι ο λειτουργός, ο καινούριος, ο κρατικός υπάλληλος, αυτό που λέμε ο δημόσιος υπάλληλος, να πετάξει από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία και να γίνει ένας κανονικός εργαζόμενος όπως αλλού και να παίρνει πρωτοβουλίες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, αφήστε τους να πάρουν μια πρωτοβουλία. Αφήστε τους. Δεν λέω ότι τους... Μην παρεξηγηθώ τώρα, διότι η κυρία Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά δώστε αέρα, μπάσκε αυτά που, τα ωραία που έχουμε στον τόπο μας, να μπορούμε να διαχειριστούν, γιατί χθες λέγαμε για την εκπαίδευση του Πανεπιστημίου και για την μόρφωση της αυτομόρφωσης. Το να πάω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να δω την έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», που είναι το άλλο κομμάτι του μυκηναϊκού πολιτισμού, η μία έδρα είναι οι Μυκήνες, η άλλη έδρα είναι η Πύλος. Το να πάω λοιπόν να δω αυτή την έκθεση, συμβάλλω στην αυτομόρφωσή μου, δηλαδή καλλιεργώ εαυτός μου τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
Κυρία Κόκοτα, θερμά θερμά σας ευχαριστώ, να είστε

0: Καλά, κυρία μου, ό,τι ιδέες έχετε, εδώ είμαι. Υπάρχει ένας βλαμμένος, ο οποίος βλαμμενιάζεται. Εγώ τώρα σεληνιάζομαι με τέτοια πράγματα, έτσι. Τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, το με καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να τα υπηρετήσω. Τώρα όμως, επειδή θέλω να πάρω λίγο αέρα από αυτά που λέω και να ισιώσω λίγο τα υγρά μου. Λοιπόν, προσέξτε, θα σας βάλω τον έξοχο Σίλα Σεραφείμ από το liberal.gr. Προσέξτε, ο Σίλας είναι ένα παιδί με μεγάλη οξυδέρκεια, ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μην αρχίσετε ο φίλος του κτλ. Δεν έχω ούτε χειραψία κάνει ποτέ με τον Σίλα Σεραφείμ, έτσι, ούτε δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ, να το πω χήμα, φάτσα με φάτσα. Ποτέ, διαζώσεις, ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον παρακολουθώ τον άνθρωπο από χρόνια. Ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε την αριστερίλα, την οποία βλέπω την αντιμετωπίζει τώρα και ο σοφός. Α, έχουμε καινούργια είσοδο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ο σοφός. Σιγά σιγά, ένα, θα τα βάλουμε όλα. Ο σοφός από το Σούνιο, ο επερχόμενος, τώρα κάτι έλεγε χθες, δεν αντέχει τους αριστερούς. Λοιπόν, σιγά, όλα θα γίνουν, όλα σε αυτή τη ζωή, όλα θα γίνουν. Θα αρχίσω να συμπαθώ τους αριστερούς φίλους, γιατί οι βολές πέφτουν από παντού. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε την αριστερίλα. Μιλάω στα δύσκολα χρόνια, το 10, το 11, το 12, όταν εμείς ήμασταν γερμανοτσολιάδες, ήμασταν εμείς οι αυτοί, ήμασταν με ποιους θα πάτε και διάφορα τέτοια. Ήμασταν ότι στεκόμασταν στη λάθος πλευρά όταν έπεφτε η Μολότοφ, ήμασταν στην πλευρά που δεχόταν τη Μολότοφ και όχι στην καλή πλευρά που την έριχνε. Έχουν υποθεί τέτοια από τον σοφό του Σουνίου. Φαντάζομαι ότι μια μέρα ο σοφός του Σουνίου πρέπει να τα αποκηρύξει, όχι θα. Πρέπει να τα αποκηρύξει ένα-ένα όλα αυτά. Δηλαδή θα σταθεί, θα κάνει μια τέλεια αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, όταν έλεγα αυτό ήμουνα λάθος. Όταν έλεγα το άλλο ήμουνα εκείνο. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θα το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ανανεώνεται, ότι το μουσείο το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να το πω αυτό, έχετε δίκιο. Το μουσείο λοιπόν γίνεται καινούριο, το αρχαιολογικό μουσείο. Να το συμπεριλάβω και αυτό, ότι πράγματι δεν έγινε η ενοποίηση από κάτω, αλλά δεν πειράζει, το μουσείο ξαναφτιάχνεται. Τα εκθέματα που υπάρχουν σήμερα θα εκτεθούν με καινούρια μουσιακή αντίληψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς προσπάθησα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, να δώσουμε αέρα, να δώσετε εσείς ως διοίκηση αέρα στο προσωπικό, να νιώθουν ότι είναι εκεί όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι δικό τους το μουσείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να λειτουργούν ελεύθερα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να φτάσει ακόμη πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ο Σίλας Σεραφείμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής, έχει κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις και τώρα θα σας παρουσιάσω για ποιο λόγο το βάζω όλο αυτό τώρα, που θα το ακούσετε κάνει 4 λεπτά, είναι 4 και κάτι, διότι είναι όλο ειρωνία. Επειδή έλεγα χθες ότι πρέπει να λέμε από την αρχή τώρα ειρωνεύομαι, για να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η ειρωνία στον προφορικό λόγο, ο Σίλας Σεραφείμ είναι σε ένα τετράλεπτο, σε ένα ρεσιτάλ, διδάσκει πώς γίνεται η ειρωνία. Με γλυκό, ωραίο, ανθρώπινο τρόπο, σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι ανάμεσα σε δύο ατάκες παρεμβάλλεται ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, αλλά αυτήν τη φωνή θα ακούσετε. Πάμε λοιπόν, Σίλας Σεραφείμ, τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν, liberal.gr.
1: Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ήταν αυτό που μας βρήκε. Απεβίωσε η Μάρα Κοντού πλήρης ημερών και είχαν ξεχάσει οι μισοί ότι ήταν με την επάρατο. Και να το ελαφρύ το χώμα και να καλό κατεβόδιο. Παιδιά, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνω. Αλλά... Καταρχάς της χορεμένη, είχε συνεργαστεί με το χορ. Με το χορ. Φίλος Καραμαλή. Κωνσταντίν. Ο οποίος Καραμαλή συμπαθούσε και τον αριστερό Χάρη Κλίν, που το σατήριζε. Και που σήμερα θα λέγαμε για να συμπαθεί ο σατηριζόμενος. Δεν κάνεις καλή δουλειά. Μάλλον ξεπλένεις Καραμαλή ψευτοαριστερέ Χάρη Κλίν. Θα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια παρέα. Καραμαλής, Χόρν, Χατζηφωτίου, Μύκονος κλπ. Κλπ. Και με Ελίτη. Τον οποίο μεταγενέστερα πολλοί τον περνούσαν για αριστερό. Επειδή τον μελοποίησε ο Θεοδωράκης. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και από εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε και να πήγε να κάνει τον αφηγητή στο άξιο νηστή ο κομμουνιστής Κατράκης. Εγκεφαλικό θα πάει. Ήδρος που κανονικά ο Ελίτης έπρεπε να συνεργαζόταν μόνο με τον Χατζηδάκη. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν δεξιός φασίστας. Δηλαδή δεν ήταν δηλωμένος φασίστας, απλώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δηλαδή ο Χατζηδάκης δήλωνε ότι δεν ήταν αριστερός, αλλά ζούσε σαν αριστερός εμπράκτος. Και έκανε και κριτική στους δεξιούς. Οπότε αυτό μπέρδευε. Γιατί χωρίς ταμπέλα ο άλλος μπερδεύεται. Ώστε να σε κρίνει σωστά. Δεν κρίνω, αλλά πώς θα κρίνει. Θέλω να καταλάβατε. Εδώ μπέρδεψε ο Θοδωράκης τόσα χρόνια κομμουνιστής που είπε για αριστερόστροφο φασισμό. Αυτό μπέρδεψε.
2: Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ.
1: Αυτό μπέρδεψε. Ενώ δεν μπέρδεψε συνεργασία με τη δεξιά 90-92 που ήταν υπουργός του Μητσοτάκη του Παπά. Ούτε τον Καραμαλής ή Τάγκς που είπε μπέρδεψε. Αλλά 150 χρονών που είπε ο αριστερόστροφος φασισμός, αυτό μπέρδεψε. Και τέλος πάντων ο Χατζηδάκης ήταν κεντροδεξιός, ο οποίος όμως συνεργάστηκε με αριστερού. Που και αυτό όπως ξέρουμε είναι ντροπή. Δηλαδή όπως ξέρουμε πλέον ότι για τους αριστερούς είναι ντροπή. Διότι τι δουλειά έχει ο Ρίτσος να συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη στον κύκλο τραγουδιών Μαρτυρίες. Αμ' ο Κακογιάννης με τη Στέλλα, ο Καμπανέλης. Γιατί παιδιά με αυτό το συγχρονισμό κολλάς δεξιύτιδα και μετά δεν σε πιάνει θεραπεία. Μετά έρχεται το 2012 με την οικονομική κρίση και μετά φτάνεις να έρχεται να τραγουδείς αφιλοκερδό σε λαϊκές γειτονιές ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας της αριστεράς και της πρόοδου δηλαδή. Και το γιαουρτώνεις. Τον Νταλάρα, γιατί το γιαουρτώνατε ρε παιδιά. Δεν κρίνω. Έχω ασθενή λύθη. Ο Νταλάρας. Με Παπακοσταντίνου, φούλα αριστεράτζα, με τόσους αγώνες. Και ένα του γιαού. Θα μου πεις ήταν δούριος ύπος. Ήταν δούριος ύπος ο Νταλάρας. Γιατί είχε δει άγαμοι θύτες στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Και μετά αυτός ήταν που τους κατέβασε Αθήνα. Και συνεργαστήκαν εδώ. Και να από εδώ Ιεροκλής. Και να από εκεί ο Σταρόβας. Και να από εδώ ο Θερίδης. Καταλάβατε. Και να από εδώ ο φασίστας ο Θερίδης που τον πήρε μετά η Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Τυχαίο. Παπαδοπούλου φασίστρια. Πώς λέμε τώρα εξερευνήτρια. Θα μου πεις δεν είναι δηλωμένη φασίστρια. Ναι, αλλά δεν είναι και δηλωμένη αριστερή. Άρα γιαουρτώνουμε τα λάρα. Θέλω να πω και να τα σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Και να τον κάνουμε πρωταγωνιστή τον Αθερίδη. Και να τα παστέλια και να τα ξερολούκουμε στο Χρυσοχοίδη μετά. Άρα γιαουρτώνουμε τα λάρα. Και έτσι την πατήσαμε όλοι, όπως ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος αριστερός από τα γενοφάσια του που συνεργάστηκε με άγαμους θύτες. Μια σεζόν που τον είχαν γκες. Και κάπως έτσι συνεργάστηκε και με την κυβέρνηση που έκανε βιντεάκια φιλοκερδός για να μας προστατέψει από τον COVID.
3: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Αυτά ήταν προπαγανδιστικά βιντεάκια υπέρ της κυβέρνησης. Διότι ποιο ήταν το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν, κοιτάξτε τι καλά που προστατεύουμε την υγεία σας εμείς οι δεξιοί. Ενώ απλώς θέλαν να μας βάλουν τον πόλη εξαιτίας της διρεκτίβας των Βρυξελών. Είναι γνωστά αυτά.
2: Στα εξηγόρια.
1: Τον πιάσαν κότσο. Όχι. Δηλωσίας. Συνεργάτης. Κατάλαβες Πύρε Παπαδόπουλε. Που μόνο από το όνομα δηλαδή το καταλαβαίνεις. Παπαδόπουλος. Σύμπτωση. Απαράδεκτη Παπαδοπουλού. Παπαδόπουλος. Μπέζος για ξεκάρφωμα. Λες και είναι συνηθισμένο όνομα του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. Δεν κρίνω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει λύση παρά μονάχα οι διακοπές. Τα δόκα όλα φέτος και για να δόκω περισσότερα του χρόνου να κάνουμε μια παύση και μετά το 15 Αύγουστο φουλ επίθεση. Μπορεί εκτάκτως να ξαναχτυπήσω, δηλαδή αν με χρειαστεί ο κούλης, μπορεί να παρέμβω, αλλά παραθήν αλλός. Τέλος πάντων, από την παραλία και τη θάλασσα εννοώ, προχείρος δηλαδή. Δεν θα έχω υπερπαραγωγή με 150.000 μπομπάρσου σκύπ. Τέλος πάντων, αυτά που έχει ο Νόλαν. Οπότε να φοράτε αντιλιακό και να μην κρίνετε.
0: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Σίλας Σεραφείμ. Αποθέωσε αυτό που λέμε της ηρωνίας και της σκληρής κριτικής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος το προσδιορίζει προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα και στον άλλο χώρο, τον υπερμπατριωτικό χώρο, υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις το τι μας κρύβεται και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, αρκετά. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις Novamix Gel
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου για αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκάλα και στην παραλιακή από το Γεώργιο Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνικά. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό μας σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην αρχή, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα μέσω των πτυχίων του ΚΙΛ και αυτό σημαίνει ότι εσείς οι απόφοιτοι, οι πτυχιούχοι θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, το, επαναλαμβάνω, και ακαδημαϊκού επίπεδου αλλά και στην επαγγελματική σας αναγνώριση, τόσο για να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα. Kill Greece για τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Το πρωί είχαμε δυσκολίες στο λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε. Καλό καλοκαίρι. Τώρα, τι έχουμε? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά αυξημένη από τον Σκάι και την Κηφισού προς την πλατεία Υποδαμίας, προς το λιμάνι θεωρητικά του Πειραιά. Γενικά είναι βελτιωμένη η κίνηση, θα μπορούσα να πω, στο λεκανοπέδιο, αλλά από τις 11.30-12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν οι δύο εθνικές οδοί και η Αττική Οδός, κυρίως στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Και χθες, φαντάσου Άρη, έφυγε αρκετός κόσμος, δεν άδειασαν οι δύο εθνικές οδοί προς τα έξω, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι που το παρακολουθούσα. Δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα βεβαρημένα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στην Αττική Οδό και με αυτήν κλείνω, τι συμβαίνει? Επειδή έχουμε εργασίες στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στον κόμβο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, έχουμε εργασίες, έχουμε αναμονή και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού για να βγουν σε αυτό τον κλάδο εξόδου.
10: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δεύτερο μισό τώρα της επικοινωνίας μας. Να κάνω μια μικρή σύνοψη των όσων δεδομένων έχουμε έως τώρα. Ένα μήνυμα της κυρίας Κόκοτα με αφορμή τον πολιτισμό και, τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και τον εκθέτουμε, έδωσε την αφορμή να κάνουν κάποια σχόλια και πάνω στα σχόλια ήρθε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Για να το υπενθυμίσω όλο αυτό και να σημειώσω λοιπόν ότι το αρχαιολογικό, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται από την αρχή όπως ξέρετε, θα εμπλουτιστούν με υπόγειες αίθουσες, θα εμπλουτιστεί το μουσείο, θα εκτεθούν εκ νέου όλα αυτά τα αριστουργήματα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσο την αξία του γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε, αλλά το αναγνωρίζω είναι το, δεν αφορά τόσο εμάς όσο τους ειδικούς και την επιστήμη και τα σχετικά. Εμείς δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γνωρίζουμε. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κέντρο μάθησης και αυτομορφώσεως, επιτακτικό στο να πάμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα, θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να αφιερώνει ώρες ατελείωτες γνώσης ιστορίας, δηλαδή την ιστορία του τόπου μας που ανάγεται στην βαθιά αρχαιότητα, σε αιώνες πολύ πίσω. Θα έπρεπε το μάθημα της ιστορίας να το διδάσκει το σχολείο, το πρωτοβάθμιο και σε ένα βαθμό το δευτεροβάθμιο μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έπρεπε να κάνουν ουρά τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, να βρίσκονται μονίμως μέσα έτσι ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, όχι απλώς ακούγοντας τον παππού και τον πατέρα τους ότι όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολιτισμό, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια, αλλά να καταλαβαίνουν, για να μην είναι σήμερα τα ίδια τα παιδιά στα Βελανίδια και σε μια κατάσταση γιδύλας, να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά αυτόν τον πολιτισμό και να δένονται μαζί του. Γιατί αν διαβάζεις ένα κείμενο χωρίς να ξέρεις βιωματικά τι είναι αυτό, ένας θα δώσει σημασία, οι χίλιοι θα προσπεράσουν. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται το μουσείο το αρχαιολογικό, το Εθνικό Μουσείο της πατρίδας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι στα πρώτα του κόσμου, έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι. Εμείς και η Ιταλία. Λοιπόν, η Ρώμη και εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως, σημειώνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλάζει και ο οργανισμός. Εύχομαι επιτέλους έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτό που λέμε η αντίληψη του δημοσίου, της δημοσιοϋπαλληλίας από το προσωπικό που θα υπηρετήσει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Από τη διεύθυνση μέχρι όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα των φυλάκων εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε αίθουσα, και των αρχαιολόγων που υπηρετούν και των άλλων που ερευνούν κτλ. Να γίνει ένας οργανισμός ζωντανός παραγωγής, υπεραξίας πάνω στον πολιτισμό που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους που έζησαν σε αυτόν τον τόπο, και να τον πάμε αυτόν τον πολιτισμό και εμείς πολύ πολύ παρακάτω, να προσθέσουμε, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο τον ΦΠΑ, αντί να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορούμε μέσω του πολιτισμού που κληρονομήσαμε να βάλουμε εμείς υπεραξία πάνω και να πούμε στον κόσμο, ελάτε εδώ, κοιτάξτε τι φτιάχνουμε με βάση τον πολιτισμό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αγαπήσουμε το παρελθόν μας και να μην κομποριμονούμε περπατώντας και να λέμε ότι οι άλλοι ήταν στα μπερανίδια και εμείς ήμασταν ιδιότητα. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Ήταν οι πρόγονοι κάπου αυτοί που προήγαγαν τον πολιτισμό και τη σκέψη. Εμείς φοβάμαι ότι στη γυδίλα είμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα, μην μαστιγωνόμαστε άλλο παραπάνω. Κυρία Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Δάφνη, καλημέρα σας, καλή μου. Κυρία αγαπητή Τόνια, χαίρομαι πάρα πολύ και άλλη μια χρονιά στην Τίνο μαζί με τον μπαμπά ετών 93, χαίρομαι πολύ και θαυμάζω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας. Και η κυρία Κωνσταντίνα που της άρεσε Elvis Presley, για εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, προχωρούμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Platters.

0: Φαντάζομαι όμως ότι το όταν θα φτιαχτεί το νέο μουσείο Ακροπόλεως, οι υπέρυξ δρόμοι, οι τείχοι των γύρω δρόμων δεν θα είναι γεμάτη μουτζούρα. Και προκειμένου να μην είμαστε στο στόμα του κάθε Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σωστά είμαστε στο στόμα του, δεν το συζητώ, πολύ σωστά μας συμπεριέλαβε ο άνθρωπος, δεν θέλω να κρυφθούν άλλα, μήπως δεν το διατυπώνω σωστά. Αλλά για να αποφύγουμε στο μέλλον να μας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών οποιοδήποτε κράτους, αλλά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικαλέστηκε την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην ομιλία του προκειμένου στο State Department, προκειμένου να πει ότι υπάρχει δυστυχώς τρομοκρατία. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς, είπε ο Ρούμπιο, δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πάω να σκαλίσω στο αρχείο μου ένα κείμενο του Ηλία Κανέλη, το οποίο δημοσιεύτηκε με αφορμή την δολοφονία της Νέστορα πριν από λίγες μέρες, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του. Έγραφε ο Ηλίας Κανέλης εκείνη την ημέρα. Η αριστερή βία είναι συστατικό της ιδεολογίας όσων την επικαλούνται. Από το κουκουέ που γιορτάζει το εφήλιο μίσος μέχρι τον αναρχικό χώρο που καίει με γκαζάκια ή μολότοφ τους υπηρέτες του συστήματος. Από τις διάφορες κινήσεις στα πανεπιστήμια που πλακώνουν στο ξύλο συμφοιτητές τους με τους οποίους διαφωνούν. Ή, διαζευτικό, καθηγητές τους που επιδιώκουν να εφαρμόσουν την ομιμότητα μέχρι τους αντισημίτες και καλά. Free Palestine που ψάχνουν Εβραίους στα λιμάνια και τις πλατείες. Η κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να την απονομιμοποιήσει, επειδή αμέσως όλος ο συγγενής ιδεολογικός χώρος των εραστών της βίας εξεγείρεται κατηγορώντας αυταρχικές μεθοδεύσεις και πολιτικές διώξεις στην κυβέρνηση, εννοεί και απειλώντας με βίαιη κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, συνεχίζει ο Κανέλης, παρεμβαίνει ουσιαστικά μόνο σε πολύ ακραία συμβάντα, εσχάτως όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του κατασκευαστή της τρομοκράτης στους Αμπελόκηπους, στην περίπτωση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και κατά του Ρουβίκονα που βγήκε περιπολία για Εβραίους, επειδή όλη αυτή η επιχείρηση θύμιζε την Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, όσο η βία δεν εκτρέπεται, είναι αποδεκτή από την αριστερά, στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε ένας παλιός Σιριζέος, όσοι την ασκούν έχουν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Το έλεγε ένας Σιριζέος. Τώρα, βέβαια, αυτός πια είναι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην καινούργια εκδοχή του Τσίπρα. Αν άλλωστε δεν ήταν αποδεκτή, δεν θα έβγαιναν στις συγκεντρώσεις κρατώντας σημαίες, τηλιάρια, τα βλαστάρια των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που όλα μαζί φωνάζουν βοηδός, εκείνο το που θυμίζει σαν να είναι μια αγέλη φουκαράδων με σοβαρά προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία, που δεν θα μας ενοχλούσε αν ήταν αποτέλεσμα φύσης δυστυχώς, αλλά είναι μιας επίκτητης διαδικασίας που, η οποία τους κάνει έτσι για να ξεχωρίζουν, υποτίθεται. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά και η δικαιοσύνη, που είναι ο άλλος πυλώνας εξουσίας, θα αντιμετωπίσει, εκτός και αν χρειάζεται καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να το φτιάξει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή να γίνει, όπως το λέει ένας πολιτικός, πενινταράκια στα χέρια των δικαστών, να γίνει απλή υπόθεση το ότι όποιος τοποθετεί εμπριστικό μηχανισμό θα γνωρίζει τη φυλακή. Δεν θα είναι συμβολικού χαρακτήρα η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, επειδή είναι τα γκαζάκια, τα κιά, το υποκοριστικό. Γιατί εμείς όταν λέμε τρικ, λέμε τρικάκια. Άρα, έλα μωρέ, τι κάνουν τα παιδιά, δύο χαρτιά πετάξανε. Επειδή έχω υποστεί στον προάβλιο χώρο που έχουμε εκεί μισό μέτρο στην είσοδο της πολυκατοικίας μου, το τι θα πει εισβολή με τρικάκια, σας λέω λοιπόν ότι είναι ευθεία παραβίαση ευθεία παραβίαση της οικογενειακής μας εστίας όλων όσοι κατοικούμε σε αυτό το κτίριο, το τετραόροφο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένω. Αλλά ξέρετε, αυτά τα βλαστάρια σας ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να δουν τι σημαίνει να έρχεσαι να πετάς τρικάκια στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου. Δεν το έχουν γνωρίσει ποτέ, γιατί είναι τα βλαστάρια σας, τα οποία βέβαια έφτασαν να γίνουν αναρχάκια επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που ο μπαμπάς κουκουρούκου και η μαμά επίσης κουκουρούκου. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ομά αυτά τα πράγματα. Διότι όσο η μαμά κουκουρούκου και ο μπαμπάς κουκουρούκου, είτε με όποια ιδεολόγημα, είτε από αδιαφορία, είτε γιατί μετάνιωσε που παντρεύτηκε, αλλά αυτά δεν με αφορούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω αυτά, δυστυχώς κάνε στα παιδιά πάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, για να το καταλήξουμε, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία μας, κύριε Πρωθυπουργέ, διαμέσου της να κάνουμε μια σύσταση στη δικαστική εξουσία, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Το καταλαβαίνω. Να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά φαντάζομαι και η εκτελεστική εξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σύμφωνη ότι από τούδε και στο εξής δεν θα συσσωρεύονται στα γραφεία των ανακριτών φάκελοι πάνω από 100 για τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού με γκαζακιά, τα οποία και η δημοσιογραφία μέσα στο πρόβλημα εννοείται, με τα αφεντικά και τους δημοσιογράφους να λένε «εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει τώρα». Τον ξέρουμε αυτόν εκεί τον Πορτοσάλτε τώρα, ενοχλητικός είναι, τοξικός είναι, το ακούγατε κύριε Πρωθυπουργέ, στο περιβάλλον σας το λέγανε. Λοιπόν, τοξικός είναι, εντάξει μωρέ, το βάλουμε τώρα λίγο, δεν πειράζει, να του γίνει μάθημα, ξέρει αυτός. Ή αν τον λένε καμπουράκι, ή αν τον λένε όπως τον λένε. Δεν είμαστε και πολλοί, οι δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτό το επάγγελμα δεν είμαστε και πολλοί, λίγοι είμαστε. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε λοιπόν να μην μας αναφέρει ο Μαρκ Ρούμπιο του μέλλοντος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μην καθόμαστε σαν μπίμπιδες και χαζεύουμε το πρόβλημα και δολοφονούνται άνθρωποι. Νομίζω. Διαλυματάκι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Ο φίλος μου ο Θανάσης, τον καλημερίζω, μου γράφει «Καλημέρα αγόρι», εγώ είμαι το αγόρι μου, λέει «Έχεις μπιπ και τα λες σχήμα, μπράβο, αλλά με αυτή τη μουσική θα ερωτευτούμε πάλι τους εφηβικούς έρωτές μας». Όχι, δεν θέλω ξελογιάσματα, Θανάση μου, τώρα σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό πάμε να ηρεμήσουμε. Dean Martin. Εντάξει, Θανάση, είναι αποθητικό αυτό. Βγήκε και ο πρόεδρος θες, αλλιώς πρόεδρας, ο οποίος είπε, παιδιά μας την πέσαν οι Κινέζοι το 20 και γι' αυτό έχασα τις εκλογές από τον άλλον. Στο μεταξύ, αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος τα έχουν διαψεύσει οι υπηρεσίες του, αλλά δεν έκανε σημασία, ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρας, οπότε μπροστά στον πρόεδρα δεν ξέρω αν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να του πει «Σε βλέπω». Οπότε κάθονται όλοι και τον ακούνε. Τι λέει ο πρόεδρος? Αυτά που έλεγε και το πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός μας όμως χθες από την πνίκα είπε κάτι ωραίο, το οποίο το έχω κρατήσει, κυρίες και κύριοι, 50 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο, θα το ακούσουμε τώρα και ταυτοχρόνως, όπως θα ακούτε τον πρωθυπουργό, σημειώστε στην ατζέντα σας, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβω γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ψαριανός, οπότε θα μπλέξουμε σε διάφορα, λοιπόν, και, γιατί και αυτός κουκουρούκου είναι και θα τρέχουμε σε άλλα ντάλα. Σημειώστε στην ατζέντα σας να μην ξεχάσετε να διαβάσετε. Σήμερα είμαι στο Σαββατοκύριακο, είναι εκτενές το κείμενο, τον Ζαχαρία Ζούπη σήμερα στο liberal.gr.

0: Έρευνα opinion poll για το liberal. Κυρίαρχη κεντροδεξιά, παύλα, νέες προκλήσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Θα ασχοληθώ με αυτήν την ανάλυση από Δευτέρα. Κάτι θα πω σε λίγο με τον Γρηγόρη, αλλά αναλυτικώς πρέπει να την πιάσω από Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί 3 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κλείνω με τον Πρωθυπουργό, αφού υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι αύριο έχουμε την 5η εκπομπή για την πολιτιστική επανάσταση στα χρόνια της δικτατορίας 1970-1973 και την Κυριακή μαζί μας μουσικές 19ου αιώνα, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική, με προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο. Κλείνω με τον Πρωθυπουργό χθες από την Πνίκα, μια πολύ σοβαρή προσέγγιση αυτό που λέμε ενός κέντρο δεξιού πολιτικού. Ξέρω οι πατριώτες της δεξιάς θέλετε δεξιάντζες, αλλά η κοινωνία επειδή έχει τις μετατοπίσεις της, ακούστε και εσείς πώς το είπε ο Πρωθυπουργός για να μπορεί να λειτουργεί λίγο και το μυαλουδάκι. Πάμε.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μία κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής, που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Αυτό το ηχητικό θα το χρησιμοποιήσουμε τη Δευτέρα για να συζητήσουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που επισημαίνει σήμερα στο άρθρο του, στην εργασία που έκανε για λογαριασμό του liberal.gr. Κλείνω το πρώτο μέρος. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και οι πτυχιούχοι του πανεπιστημίου αυτού, κυρίες και κύριοι, θα έχετε πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι εσείς με το πτυχίο σας θα έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους πτυχιούχους των δημοσίων πανεπιστημίων. Εάν θέλετε να εργαστείτε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αν θέλετε να εργαστείτε και σας επιλέξει και ο δημόσιος τομέας. killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και με τον κύριο Γιαννίδη και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1:50 και Μύκονος σε 2:15. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε!
7: Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 98,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την γέφυρα της Αχαρνών, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Σταδίου. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές μέσω της πλατφόρμας Πόσο κάνει σε ειδική ενότητα. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως ανέφερε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα και ανακριτή, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επιλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σύνες έγιναν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη σημερινή συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία. Πριν από λίγο, με επιστολή του στον πρόεδρο τη Βουλή, ο βουλευτή Έτολο Ακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητο. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννη Ραγκούση, μέλο τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο. Την παρέτησή του υπέβαλαν εχθέ το απόγευμα άλλα 63 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, να αντιπαρατηθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Το τελευταίο αντίο θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρώσεις θα βρίσκεται σε 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Την πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη
0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει τηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την κυκλοφορία δρόμου του τηλεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
6: Ελαφρώς βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα των κεντρικών δρόμων του τηλεκανοπεδίου σήμερα. Ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο σε τρία σημεία. Στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με την καθημερινή τους εικόνα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού βγαίνοντας προς τη Λαμία.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου, με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Είμαστε, καλημέρα σας.
8: Καλώς τον, ναι.
7: Τι γίνεται?
8: Πώς από εδώ, φίλε?
7: Πώς είσαι, καλά. Εσύ.
8: Πώς θα βλέπεις τα
7: εγώ
8: πράγματα?
7: Εγώ είπα να περάσω, γιατί ξέρω
8: τι είπε να περάσω. Μεροκάματο είναι και σ' ακούει για το αφεντικό για να πάρουμε το μεροκάματο μετά.
7: Ναι.
8: Σ' ακούει για το αφεντικό, άκουσα το πρωί να πούμε. Για να δει αν τα λέμε σωστά. Καταλάβεις, αν λέμε αυτά που μας έχει δώσει.
7: Ο μεγάλος.
8: Ναι, ναι, ο Κούλης. Αυτά για να δει αν είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας και αν λέμε αυτά που μας έχει πει, να πούμε.
7: Ναι.
8: Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Καμιά δουλειά δεν
7: έλεγχος,
8: είναι ντροπή.
7: Έλεγχο. Αυτό και είναι έλεγχος.
8: Αυτό είναι. Ναι. Και παρακολουθήσεις και αυτό έχει... Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σου έφερα το βιβλιαράκι μου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η μικρή ιστορία της γης είναι υπέροχο.
7: Άντριου Νόλ, μια σύντομη ιστορία της γης. Το μετέφρασε ο Μιχάλης Μακρόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Υπέροχο βιβλίο.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
7: Ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς που είμαστε μαζί σας.
8: Δεν ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια.
7: Σωστό, τρώγανε βαλανίδια.
8: Όχι ήτανε. Μακάρι να ήταν στα βαλανίδια. τρώγανε βαλανίδια τα ζώα όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες. Όχι ακροπόλεις. Όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες, αυτοί τρώγανε βαλανίδια.
7: Και παρακάτω τι έγινε.
8: Και παρακάτω δεν τρώμε βαλανίδια εμείς. Χορταράκι. Για τα βαλανίδια, για να τα πάρεις φρέσκα, θέλουν κόπο. Πρέπει να σκαρφαλώσεις τη βαλανιδιά, να ανέβεις
7: από πάνω. Στα τέσσερα πιο εύκολα.
8: Ενώ κάτω. Και βοσκάμε. Βοσκάμε. Τα ίδια τρώνε βαλανίδια. Δεν ξέρω, τρώνε βαλανίδια τα ίδια.
7: Με Αγγλία.
8: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ με Αγγλία.
7: Αυτό,
8: μ' αρέσει η Αγγλία.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι από Μουντιάλ.
7: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
8: Μ' αρέσει η Αγγλία. Και το αγγλικό ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι ένα κλισέ. Όπως μου άρεσε και το ουγγαρέζικο ποδόσφαιρο που πριν από το αγγλικό ήταν.
7: Δεν παίξαν αγγλικό ποδόσφαιρο προχθές.
8: Χάλια.
7: Γιατί τους έκλεισε,
8: τους πάτησε. Μέχρι το 80 τόσο κερδίζουν 1-0 και μετά τρώνε 2 γκολ. Ωραία γκολ φάγανε, δεν λέω. Όπως και αυτό που βάλανε πολύ ωραίο ήταν. Αλλά δεν ήταν καθόλου άδικο. Είναι μερικοί φίλοι μου αγγλόφιλοι, έτσι, της Intelligence Service, πράκτορες Αγγλίας, οι οποίοι λένε ότι ήταν άδικο. Δεν ήταν άδικο, τους πατήσανε κάτω. Όπως οι Ισπανοί πατήσανε κάτω τους Γάλλους. Εγώ νόμιζα θα κερδίσει η Γαλλία, όχι εύκολα, γιατί η Ισπανία ένα γκολ είχε φάει
7: όλο και όλο. Τους απενεργοποίησε μάλλον.
8: Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτός η καημένη ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους έβλεπες και τους λιπόσουνα. Τρέχανε πέρα δόθε σχεδόν χωρίς λόγο, τους είχαν πατήσει κάτω οι Ισπανοί.
7: Και στον στον
8: τον τελικό τώρα Αγγλία Αργεντινή
7: Ισπανικής επικράτειας τι λες για τον τελικό.
8: Το τελικός τώρα Ισπανία Αργεντινή νομίζω θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί είχε πάρει το Euro, θα άντε να πάρει καπάκι ένα Μουντιάλ, νομίζω.
7: Και εγώ επιθυμώ.
8: Είμαι φανατικά με το Μέση,
7: ναι, και, εγώ
8: και με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες που λάμπουν στα γήπεδα και κάνουν τέχνη, γιατί αυτό είναι τέχνη, δεν είναι αντεγραφικός ιδίο που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι άσχετο.
7: Ο Μέση είναι μπαλέτο και είναι σήμερα, και σήμερα είναι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μπαλέτο.
8: Είναι μπαλέτο, όπως ήταν ο Πελέ, όπως ήταν ο Κρόιφ, όπως ήταν ο Μαραντόνα.
7: Συμφωνώ σε αυτό που λες, οι επικριτές του ποδοσφαιρού.
8: Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα, είναι ένα σύνολο πολύ. Εκτός από τον πιτσιρικά το μαροκινό το Γιαμάλ που είναι λάμπι το παιδάκι, θα γίνει μεγάλος παίχτης αυτό. Είναι ήδη, αλλά η Ισπανία είναι ένα δεμένο σύνολο.
7: Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει μια φωτογραφία. Τώρα φεύγουμε λίγο από τη χορογραφία, αλλά θα επιστρέψω στη χορογραφία του ποδοσφαίρου. Δημοσιεύει μια φωτογραφία που ο νεαρός Μέση ταΐζει με γαλατάκι τον πιτσιρικά τον Γιαμάλ.
8: Ναι, τον Γιαμάλ. Ναι. Το έχω δει και εγώ αυτό.
7: Πολύ ωραία φωτογραφία.
8: Ο οποίος ήταν.
7: Νεαρός ο Μέση, μωρό το Γιαμάλ, μωρό εντελώς.
8: Ο οποίος ήταν στα 28 στο τελικό, τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό, τον έχασε. Και μετά, ας πούμε, 35 πήρε το πρώτο και τώρα πάλι. Στο τελικό τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό.

0: και 4-5 γύρω-γύρω. Δηλαδή με τις δύο ασίστ που έβγαλε, αυτοί που βάλαν τα δύο γκολ ήταν τρομερά τα γκολ αυτά.
1: Η τεχνική κατάρτιση πάντως των ανθρώπων αυτών
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει και είναι πραγματικά χορογραφία το ποδόσφαιρο ένα... και όχι αυτό που λέγανε από την επικριτέ.
0: Ότι 22 ότι... κυνηγάνε μια μπάλα.
1: Κυνηγάνε μια μπάλα. Καμιά είναι... μπάλα δεν κυνηγούν.
0: Αυτά είναι ναι. Το ποδόσφαιρο.
1: Στρατηγική, στρατηγική.
0: Το ποδόσφαιρο είναι υψηλή μορφή τέχνη. Πολύ υψηλή μορφή τέχνης. Είμαι φανατικός λάτρης του ποδοσφαίρου, γι' αυτό και συχαίνω με τα ελληνικά πρωταθλήματα που δεν έχουν ακριβώς σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι λίγο πιο αυτό με τα βαλανίδια.
1: Δεν χρειάζεται πάντως, σε αυτό το επίπεδο πάντως, το φάουλ είναι τόσο, το να τζαρτζαριστούν πόδι με πόδι τόσο άκερο, τόσο ναι, έξω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται καν, είναι τέτοια η κατάρτισή τους που δεν χρειάζεται να πέφτουν όπως πέφτουν.
0: Περνάνε την μπάλα
1: μας
0: από πάνω, περνάνε.
1: Αυτό που σε εμάς μας στεναχωρεί στο,
0: είναι που σπάγανε πόδια.
1: Στο ενδογενές περιβάλλον είναι ότι σπάνε πόδια ο ένας του αλλού και είναι τόσο κρίμα τώρα επαγγελματίες, άνθρωποι, νέα παιδιά να σκοτώνονται σε αυτό το βαθμό για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που πραγματικά
0: είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση, η ποδοσφαιρική σημερινή παράδοση αυτή τη γυδίλα. Που λέμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
1: Σαν επάρκεια της τεχνικής.
0: Σε όλα τα, όχι, είναι μερικοί που είναι παιχταράδες, ξέρουν πολύ μπάλα. Αλλά γενικά τα συστήματα που παίζονται εδώ πέρα, τώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα αναλύσουν το ποδόσφαιρο, μου φαίνεται εδώ κάτι άσχετο στο Καρπετόπουλο και που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Ρωτήστε τον ειδικό. Επίσης, τώρα που λέγαμε για Ακρόπολες και Βαλανίδια. Εμείς όταν φτιάχναμε Ακρόπολες δεν ήμασταν εμείς, κάτι άλλο ήταν. Εμείς δεν έχουμε πάει στις Ακρόπολες. Δηλαδή από όσους μας ακούνε, ένας στους 50 αν έχει πάει στην Ακρόπολη θα είμαι περήφανος ως Έλλην. Ή στο εθνικό Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
1: τώρα,
0: που είναι από τα καλύτερα του κόσμου.
1: Ναι, για εσάς που μπήκατε τώρα, μισό λεπτό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και δεν καταλαβαίνετε γιατί τι τον έπιασε πρωί-πρωί, όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που με έστειλε η κυρία Κόκοτα, η οποία έχει δύο πολύ ωραίες ιδέες. Η μία ιδέα ήταν, είναι η εξής, να ετοίμαζε βιντεάκια το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα ευρήματα που έχουμε και τα εκθέματα των μουσείων μας και προσφέρεται
0: και
1: το μουσείο.
0: Χιλιάδες εκθέματα στα υπόγεια που δεν τα έχουμε δει
1: ναι.
0: Στο Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία του κόσμου.
1: Ναι. Και προσφέρεται το μουσείο το εννοείται
0: να κάνει βιντεάκια ποιος
1: το εθνικό, θα σου πω, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μυκηνών που έχει τα αντίγραφα βέβαια αλλά εκεί είναι το επίκεντρο με βάση την ταινία την Οδύσσια να παρουσιάσουμε εμείς τα πραγματικά ευρήματα τα οποία συνάδουν σε ατμόσφαιρα με το περιεχόμενο της ταινίας
0: Οδυσσία. Ναι. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο των Μυκηνών, της Δοδόνης, των Δελφών,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα μεγάλα μουσεία και τους μεγάλους τόπους.
1: Που να δείχνουν αυτή την περίοδο, την ομιλική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέει
0: ή τη σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι κάπως πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας. Όχι με μια έπαρση επικαλούμενη τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά όπως έλεγες και πριν, να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βάλουμε ένα λιθαράκι έστω.
1: Αυτό το λέει και το γράφει διαρκώς. Δεν είναι δική μου σκέψη πρωτογενής. Είναι του Τάκη Θεοδωρόπουλου.
0: Πού το κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή... είναι η σκέψη του Τάκη Θεοδωρόπουλου ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπεραξία σε αυτά που κληρώνουμε.
0: Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι, είμαστε... να τα πάμε παρακάτω δηλαδή.
0: Ναι. Είμαστε απαίδευτοι.
1: Τώρα θα πω
0: δεν
1: κάτι...
0: έχουμε παιδεία. Δεν ναι. Και αυτό το υπέροχο σχέδιο θα ήθελα να υλοποιηθεί που μιλούσε για ενοποίηση των χώρων του Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο
1: ναι, δεν έγινε.
0: Με το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ακριβώς από πίσω στην Μπουμπουλίνα στην Ταράτσα έτσι, στα βασανιστήρια της Χούντας από πίσω ακριβώς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και απέναντι από το Μουσείο και το Πολυτεχνείο είναι κάτι υπέροχα κτίρια το Ακροπόλ και ναι,
1: αυτό δεν έγινε,
0: Ιταλική.
1: Το Μουσείο θα μεγαλώσει από κάτω υπόγεια αλλά
0: κάποια στιγμή
1: μακάρι,
0: θα υπογειοποιηθεί η Πατησίων κάποια στιγμή και θα γίνει αυτή η ενοποίηση
1: μακάρι.
0: Γιατί θα είναι υπέροχη.
1: Μακάρι.
0: Όπως υπογειοποιούνται οι γραμμές του τρένου επιτέλους μετά από 200

0: ναι. 80 χρόνια.
1: Και υπάρχει επίσης και η δεύτερη πρόταση της κυρίας Κόκοτα, είναι να επισκεφθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, την περιοδική έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», η οποία προβάλλεται, παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι ο άλλος πυλώνας της, του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η Πύλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι δύο οι εστίες οι βασικές του Μυκηναϊκού, πώς το λένε,
0: και ο σοφός βασιλιάς της Πύλου.
1: Ναι. Μπράβο, η Πύλος και οι Μυκήνες. Αλλά... πάνω σε αυτό πήραμε τα μηνύματα αυτά στα οποία έλεγες προηγούμενα.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
1: Το είπες, δεν με παρεξηγήσουμε τρόπο.
0: Δεν μπορούμε σύντομα, Άρη μου, δεν μπορούμε σύντομα να κάνουμε κάτι στα μουσεία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτή η, όχι δημοσιοϋπαλληλική, η συνδικαλιστήλα, έτσι, και στους αρχαιολόγους, έτσι, στην αρχαιολογική υπηρεσία, και στην Όλμε και στη ΔΟΕ, στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πανεπιστημιακούς.
1: Λοιπόν, εδώ προχθές,
0: περάσουμε στην επόμενη φάση.
1: Στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός μου έγραφε το πρωί ότι αλλάζει και ο οργανισμός
0: του μουσείου. Μακάρι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη του δημοσίου. Το δεύτερο,
0: δεύτερο είναι ελπίζω ότι... η κυρία Κουτσούμπα να μας ακούει.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Τους αγιολόγους.
1: Δεν ασχοληθείς με την κυρία Κουτσούμπα.
0: Όχι, επειδή είναι πρόεδρος.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε, που ζητούμε είναι να αλλάξει το περιβάλλον. Τώρα, τι θα κάνει ο κάθε κυρία, ο κύριος, η κυρία.
0: Άρη, θα αλλάξει το περιβάλλον. Απλώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, θα αλλάξει. Ναι. Εμείς θα έχουμε πάει.
0: Τι
1: να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν.
0: Εγώ δεύτερο... θα προσπαθήσω να το αποφύγω.
1: Μακάρι. Πάλεψε το φίλε μου μαζί σου.
0: Αυτό κάνω.
1: Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Έτσι,
0: να σου θυμίσω, πες μου τι.
1: Το χάσα. Λοιπόν, η.
0: Οι αρχαιολόγους, οι καθηγητές.
1: Ναι, εκεί πάνω, σε αυτά ήμουν.
0: Υπάρχει κάτι καραμελίτσες να μην κολλάει το στόμα σου.
1: Καλό στη μνήμη, όχι.
0: Όχι, να μην κολλάει το στόμα σου εκεί που.
1: Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», μας γράφει η κυρία Σημαντήρα. Απεκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις ως προς την εφταξία, καθότι οι φύλακες παρουσίαζαν ενδυματολογικά ευπρέπεια και ομοιομορφία. Επίσης, ως εραστής της κρυφής ιστορίας και αφηγηματικής ως ξεναγός, έπεισα κουβέντα με έναν-δύο φύλακες και μου έδειξαν για τα λεγόμενά μου μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, να μια αλλαγή επίπεδου.
0: Ξέρεις πόσες τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε.
1: Τις και κάνουμε αργά.
0: Πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Σε ρυθμό χελώνας. Βέβαια θα μου πεις, χελώνα τον νίκησε το λαγό στον αγώνα. Μακάρι να νικήσουμε κι εμείς τους λαγούς.
1: Θα νικηθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι νοοτροπίες, αλλά το είπες καλύτερα.
0: Γιατί έχουμε πολλά να αλλάξουμε.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο δημόσιο, στην άρση της μονιμότητας.
1: Το θυμήθηκα. Η Νέα Δημοκρατία, διάβαζα κάπου, αποκήρυξε, δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που ήταν δεκτής.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός,
0: ήταν ο Κότσιφας, Κόρακας, πώς το λέω, ήταν μετά από αυτόν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέω.
0: Στην Όλμε είναι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ,
1: είτε είναι ΠΑΣΟΚ,
0: είτε είναι Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις, και στη ΔΟΕ, και στους πανεπιστημιακούς, και παντού, είναι τα ίδια, παντελάκι μου.
1: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα κύλησε με... με αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία να απαντήσει στο ερώτημα που της θέτουμε πολύ αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Και οφείλω να συγχαρώ
1: ειδικότερα στην αστυνομία που διοικείται από την παρούσα κυβέρνηση.
0: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία.
1: Και αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στο υποκατάστημα της μαφίας.
0: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία και το ελληνικό FBI και το Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον παλιό μου γείτονα του Παπαγού, που κάτι πάει να φανεί ότι γίνεται και ας φωνάζουν μερικοί. Το είπε και ο υπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο, έτσι. Βέβαια δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού, γιατί είναι υπουργός του Τραμπ και είναι κουβανός. Έτσι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Εσύ πήγες σε μπριγάδα να μαζέψεις χαλοχάραμο.
0: Παναγία μου, Ιησούς Χριστός. Το γλίτωσα αυτό. Το γλίτωσα. Ναι. Δεν πήγα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το ρεύμα των μπριγκαδίστας που πηγαίνανε για ζαχαροκάλαμα και για κάτι κουβανές.
1: Σήμερα τι λες, φωνάζεις να αντισταθεί ο λαός της Κουβάς.
0: Πολύ φτηνές με 20 δολάρια.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είσαι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν βάστα Κούβα.
0: Ναι. Βάστα γερά.
1: Βάστα γερά. Βάστα γερά. Κούβα.
0: Βάστα νταγερέ που έλεγε και το τραγούδι.
1: Βάστα γερά, δεν να μην έχεις να φας ούτε αυγό. Δηλαδή, ναι, ναι. Αλλά βάστα γερά για το
0: είχα
1: σοσιαλισμό.
0: Πάει και στη συγκέντρωση στο Περιστέρι που έκανε ο Κουτσούμπας, γιατί μνημονεύσαμε την Κουτσούμπα, ας μνημονεύσουμε και τον Κουτσούμπα, ουδέ μία συγγένεια, αλλά έχουν μία συγγένεια. Και πήγα εκεί που έλεγε, ας πούμε, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, ρε φίλε. Έκανε συγκέντρωση στο Περιστέρι 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Είχαμε γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένιν, τώρα γιορτάσαμε και τα 100 χρόνια.
1: Εμείς όμως με γύρω στη τσέπη.
0: Ναι,
1: και με τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Ναι,
1: περιουσιακά
0: και πουλώντας το κτίριο που είχαμε και να μαζεύονται απ' έξω οι σύντροφοι να διαμαρτύρονται. Γιατί.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν θα να πω και με τα ατομικά μας περιουσιακά στοιχεία και με τα στοιχεία και με τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, αλλά με γιούρο.
0: Δηλαδή
1: με νόμισμα γιούρο στην τσέπη, όπως δολάριο, ας πούμε.
0: Και λέμε, με νόμισμα γιούρο, όχι με το γιούρο που πήραμε.
1: Ναι, ναι, βάστα Κούβα που έχουν διακοπή λεκτικού ρεύματος πια σε 24ωρη βάση. Όχι,
0: βάστα Κούβα στον Κουβά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε μωρέ πολιτικές συζητήσεις, ας γυρίσουμε στην τέχνη. Οδύσσια, πρέπει να δούμε την Οδύσσια.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Γαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής προς Καραμαγκά, στην Παρελιακή προς το λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην Πέτρου Ράλη από τη Θιβών προς την Αγία Σάνης. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον δύο μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας και στις υπόλοιπες κατηγορίες να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ομιλία του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε νωρίτερα 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρα Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας. Γενικά μιλώντας, είναι καλό το λεκανοπέδιο. Αλλά τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών δεν είναι καλά και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα. Είναι η μέρα εξόδου σήμερα. Παρασκευή, δεύτερο 15ο του Ιουλίου, το περιμέναμε. Άνοδος λοιπόν της Κηφισού δυσκολεύει αντί να φτιάχνει όσο περνάει η ώρα. Υπάρχουν βέβαια και τροχιά συμβάντα. Από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα με σημαντικές δυσκολίες. Ίδια εικόνα και στην έτερη εθνική, στην Αθηνών Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού έχει αρχίσει να δυσκολεύει λιγάκι η Αττική οδός προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Δουκής της Πλακεντίας, μέχρι να φτάσουμε στην Κηφισίας. Και αυτό απότοκο της εξόδου είναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Και στο κέντρο της Αθήνας, οι δύσκολοι δρόμοι, ο δύσκολος δρόμος βασικά ένας είναι, η Βασιλής Σοφίας. Κυρίως προς τη Βουλή, αλλά και από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κλείνουμε με την Παραλιακή. Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα.
17: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είστε πολλοί που αλληλογραφείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα προληπτικό ή αντιμετώπισης παχυσαρκίας, το οποίο διεκόπη και αγωνιάτε θέλοντας την συνέχεια του, έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Πολύ σωστά. Σας έχω πει ότι το θέμα το χειρίζεται η κυρία Αγαπητάκη. Έχω ζητήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Θα είναι μαζί μας στις 8.30 το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Χθες εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, οπότε στην πρωινή εκπομπή της ενημερωτική της κρατικής τηλεόρασης πήρα ένα πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και το οποίο είναι το εξής.
21: Η χώρα μας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα φάρμακα αυτά ακριβώς με βάση το πλαίσιο των οδηγιών που έχει βγάλει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πω απλά. Οπότε, τα δίνουμε όχι απλώς για αδυνάτισμα, τα δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ούτως ώστε μειώνοντας την παχυσαρκία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά, 37 και άνω δείκτη μάζος σώματος, να μειωθεί και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν είχε μία άλλη προσέγγιση, τεχνική. Μας έχει δημιουργήσει και εμάς μια αναστάτωση στο Υπουργείο Υγείας και προσπαθούμε από κοινού
0: ότι με τον Υπουργό.
21: Κοιτάξτε, δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, γιατί τη θεωρεί επαναλαμβανόμενο κόστος. Τώρα, μην μπλέκουμε τεχνικές λεπτομέρειες στους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό για να συνεχίσουν οι πολίτες στη θεραπεία τους. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό και θα συνεχίσουν προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία αυτή και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις 8 δόσεις, να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει και στο Υπουργείο Υγείας μία αναστάτωση και μία ανατροπή σε σχέση με το σχεδιασμό που είχαμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν, είναι απολύτως σεβαστή. Πρέπει και εμείς να βρούμε άμεσα λύση και αυτό προσπαθούμε
0: για
21: να κάνουμε.
0: Σε όσους ήδη χορηγείται το συγκεκριμένο φάρμακο.
21: Ναι, κυρία Δούκα, είναι
0: 43.500. Δεν θα ενταχθούν νέοι ασθενείς σε αυτό το πρόγραμμα.
21: Εντάξτε, η υφιστάμενη κοινή υπουργική απόφαση και ο σχεδιασμός είναι για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
0: Μάλιστα.
21: Ξέρουμε ότι το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω συνεχίζεται από 1η Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα της Παχυσαρκίας είναι κάτι ξεχωριστό. Το βάλαμε στην ομπρέλα του προλαμβάνω, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Το προλαμβάνω αναφερόμαστε στα εξής: το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, παχαίως εντέρου, τα καρδιγγειακά. Αυτά θα συνεχίσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Ήδη προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Απαιτούνται κάποια τεχνικά ζητήματα επίλυσης, τέλος πάντων.
0: Μας έρθουν πάλι SMS δηλαδή.
21: Θα σας έρθουν SMS, θα σας έρχονται SMS. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2030 θα έχουμε, το προλαμβάνω, τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, αυτά είπε στην κρατική τηλεόραση η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει και όλο το πρόγραμμα του προλαμβάνω των προληπτικών εξετάσεων. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, την προσεχή Τετάρτη στις 8:30 θα είναι εδώ, οπότε μπορείτε να διατυπώσετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, εάν δεν έχετε καλυφθεί έως τώρα.
2: Ας γυρίσουμε στην τέχνη. Στον τελικό τώρα. Έτσι, έχουμε τελικό την Κυριακή.
1: Δεν είπαμε τον τελικό.
2: Νομίζω ότι ή η Ισπανία θα το πάρει ή η Αργεντινή. Δηλαδή, λοιπόν, έχω μια τέτοια εντύπωση.
1: Τώρα, λοιπόν, ακούστε, άκουσε μαζί με το κοινό τα εξής 4 ηχητικά και μετά θα ακούσουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, πρώτο ηχητικό. Ευχαριστώ και εγώ. Πρώτο ηχητικό, πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου 7 Σεπτεμβρίου 2025.
2: Με διακόπτηση για να βάλεις τον πρωθυπουργό. Έλεος δηλαδή.
22: Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, το γεγονός ότι μας έχουν ζητηθεί παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά σε ανακτήσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Και πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και αναγκάστηκα, πριν, θέλω να τονίσω, η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ, η οποία εξάλλου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια, με ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε.
1: Η πολιτική ευθύνη έχει αναλυθεί μέσα στο προηγούμενο χρόνο, τώρα, από το, όταν πρωτοξεκίνησε, όταν άνοιξε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον αρχές καλοκαιριού του 2025. Στο μεταξύ, νομοθετεί η κυβέρνηση για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι συμβαίνει όμως σε εκείνη την ψηφοφορία, Νίκος Ρωμανός, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
23: Αυτή η κυβέρνηση, κυρίως και πρωτίστως, τελικά έκανε και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε, από κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Από αυτούς που βγάζουν γλώσσα σήμερα στην κυβέρνηση, εγώ θα άκουγα τη γλώσσα τους και καλά κάνουν, θα έλεγα, καλώς τη βγάζουν τη γλώσσα, αν ψήφισαν την υπαγωγή της του ΟΠΕΚΕΠΕ
2: στην ΑΔΕ.
1: Στην ΑΔΕ, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πια αποδεχόμαστε όλοι. Γιατί
2: όχι,
1: κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής
2: μαζί
1: με τους συνεργάτες του, όλο το δυναμικό.
2: Ό,τι κάνει αυτή η γαμοκυβέρνηση, είμαστε απέναντι. Ό,τι και να κάνει.
1: Καλά, λοιπόν. Καλά, δεν μπορώ με αυτή την αρρώστια, δεν μπορώ να ασχοληθώ.
2: Τώρα μεταξύ μα μιλάμε τώρα.
1: Και εγώ λοιπόν δημοσίως λέω.
2: Είσαι με την επάρατο δεξιά.
1: Λοιπόν, εγώ με αυτή την αρρώστια, με καμία δεν είμαι, αλλά με την αρρώστια. Σίγουρα δεν είμαι με την αρρώστια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταξύ, από το φθινόπωρο του 25, ορισμένα έντυπα τα οποία εκπροσωπούν την πατριωτική δεξιά και την οποία ορισμένοι και φίλοι και της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύεστε, γιατί βλέπετε ιστορικούς τίτλους και λέτε δεν μπορεί, η δικιά μας εφημερίδα είναι. Πλην όμως έχουν φύγει σε άλλα χέρια αυτοί οι ιστορικοί τίτλοι.
2: Πλην όμως όλες είναι ξένες.
1: Ναι, λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις εφημερίδες και σε κάποιες. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση, να το πω έτσι, σε εφημερίδες της πατριωτικής δεξιάς και σε εφημερίδες της αριστεράς και εκκοαριστεράς, αρχίζει και δημοσιεύεται μια πληροφορία ότι έρχεται καινούριος φάκελος ο ΠΚΠ, τόσοι υπουργοί στο Δόκανο και διάφορα. Περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα με αυτή την ιστορία. Αρχές ανοίξεως ανοίγει η ιστορία ο ΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περάσαμε ένα δίμηνο στην αρχές ανοίξεως που ήμασταν επηρεασμένοι όλοι από την ιστορία ότι πέφτει πια αυτή η επάρατος δεξιά και ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, όπως λέει και ο Ψαριανός.
2: Η Χούντα Κούλη.
1: Ναι, διότι από το σκάνδαλο ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός ξανά με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Άντε πάλι με τον Πρωθυπουργό, μας έπριξες, δε φίλε, με τον Πρωθυπουργό.
1: 11 δικογραφίες και τις.
2: Εντάξει, είπαμε πληρωνόμαστε, αλλά όχι και έτσι να λέμε. Ωραία. Και τίποτα δικό μας.
1: Και τις 11 δικογραφίες εναντίον βουλευτών και υπουργών.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Εν τέλει, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που θεωρείται αρχάγγελος της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο αρχείο τους 7 από τους 11 και για τους 4 υπάρχει μια πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορία που πρέπει να πάει γρήγορα στη δικαιοσύνη, άνθρωποι να καθαρίσουν. Τώρα, όλο αυτό όμως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί μπορεί να πει. Δεν μπορεί τώρα να κινηθεί εναντίον ενός θεσμού.
2: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς.
1: Μπράβο. Πριν τα πείτε εσείς, έχει προλάβει υπουργός της κυβερνήσεως, ο οποίος τα προλαβαίνει όλα.
4: Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού. Ναι, με βάζουν.
5: Αλλά
4: δεν είναι η δουλειά του εισαγγελέα να ασκεί δίωξη για ψήλου πίδημα. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Δεν ψήφισα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Αυτός ο τύπος μας τρώει το ψωμάκι. Δηλαδή πετάγεται σαν το πορδομπούλαμα και μας λέει αυτά που έχουμε πει, που μας έχει πει ο Κούλης να πούμε, και τα λέει αυτός. Και μας τρώει το μεροκάματο. Δηλαδή έλεος Άδωνη, κάτσε και λίγο σπίτι σου. Σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα νοσοκομεία και παντού και από εδώ και από εκεί. Άντε κάτσε λίγο, ξεκουράσου. Μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι, 40 χρονών τώρα, πόσο είναι τώρα, 38. Έχει φουσκώσει κιόλας λίγο. Τώρα μου λέει: έχω αδυνατήσει. Μου λέει, καλά, έτσι έχω αδυνατήσει κι εγώ. Εγώ έχω χάσει και 20 κιλά.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία.
2: Θέλω να πω κάτι.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δελτίων να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες. Εκτελεστές δεν είναι οι δολοφόνοι. Εκτελεστές είναι οι ταχυδρόμοι, οι τραπεζικοί που εκτελούν επιταγές και εμβάσματα. Είναι οι μάγειρες που εκτελούν συνταγές. Είναι οι αυτοί που εκτελούν μεταφορές. Έτσι. Ο μόνος μεταφορέας εκτελεστής ήταν ο Κοντζαμάνης με τον Εμμανουηλίδη, που εκτελούσαν και μεταφορές και εκτελέσαν και το λαμπράκι, δολοφονήσαν και το λαμπράκι. Λοιπόν, παρακαλώ τους οι δυσάρχες να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες.
1: Το εκτέλεση έχει μια
2: εκτέλεση
1: χαρακτήρα.
2: Έχει, είναι ότι, δικαστική απόφαση.
1: Μπράβο, ότι νομιμοποιούν,
2: δικαστική
1: δηλαδή,
2: απόφαση.
1: Νομιμοποιούν το δολοφόνο.
2: Είσαι απόσπασμα εκτελεστικό και εκτελείς την απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, του σκατοδικείου, δεν ξέρω τι. Πάντως εκτελείς μια απόφαση. Αυτοί δεν είναι εκτελεστές, είναι δολοφόνοι. Και αυτά δεν είναι εκτελέσεις, είναι δολοφονίες. Δολοφονίες από δολοφόνους. Να σταματήσει το παραμυθάκι των ειδησιαρχών που είναι και λίγο αριστερούλιδες ή επηρεασμένοι από μια αριστερούλικη λογική, ότι εκτέλεσαν και η 17 Νοέμβρη έκανε εκτελέσεις.
1: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες,
2: δολοφόνοι και δολοφονίες.
1: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες προσεχώς ότι θα φτιάξει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας και τα λοιπά.
2: Επιστροφή στο μέλλον, την Ντένικεν που λέγαμε
1: νομίζεις,
2: πριν.
1: Ναι, ναι. Θα φτάσει πότε νομίζεις η αριστερά να αποκηρύξει την πολιτική βία?
2: Δεν θα προλάβει γιατί θα έχει διαλυθεί. Παντού διαλύεται εδώ τώρα, εντάξει θα είναι το κουκουέ βέβαια, που είναι το μόνο σε όλο
1: προσφέρει
2: τον κόσμο.
1: Προσφέρει και παγκοσμίως. Να πάμε για διάλειμμα. Προσφέρει μεγάλη υπηρεσία ο Αλέξης Τσίπρας στη διάλυση της αριστεράς.
2: Τεράστια.
1: Δεν ηρωνεύομαι
2: καθόλου.
1: Δεν
2: ηρωνεύομαι καθόλου.
1: Εγώ το ίδιο.
2: Η προσφορά του φίλου μου του Αλέξη στη διάλυση αυτού του μορφώματος που εμφανιζόταν ως αριστερά, που ήταν μια πλέμπα, μια γλίτσα, ένα μπλιάχ.
1: Η πρώην Πασόχη, παιδί μου.
2: Δεν είναι μόνο η πρώην Πασόχη.
1: Όχι, άλλο λέω.
2: Είναι και του δοκιμαστικού Σωλήνα, η δημόσια.
1: Άλλο λέω. Άλλο προσπαθώ να πω. Ένα κόμμα του 3% που πήραν φραπέ.
2: Που έγινε 36.
1: Έγινε 36 από ψηφοφόρους που ήταν κάποτε Πασόχη.
2: Ναι. Εννοείται αυτό.
1: Και κάτι άλλο πατριωτική δεξιά
2: και ψεκασμένους. Και διάβαζα από μέχρι εθνικιστές, θεούσες, από όλο αυτό το ψεκαστικό συνοθήλευμα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον ξέρω καλά και επειδή τον έχω σκυλοβρίσει πάρα πολλές φορές, του βγάζω το καπέλο, του βγάλω το καπέλο μία φορά για την κολοτούμπα που έκανε το φθινόπωρο του 2015 και μία δεύτερη φορά σε διάρκεια πλέον, διαρκώς, επειδή απομυθοποίησε και ξεφθύλισε αυτή τη γλίτσα. Της δίθεν αριστεράς ή της αριστεράς, τέλος πάντων.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί οι 40 από
2: παλικάρια από τη Λιβαδιά.
1: Από τους 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Που έχουν μείνει 7 πήγανε στο.
1: Οι οποίοι, όπως έλεγα χθες το πρωί, αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους κάπου και περιμένουν. Έχουν αυτοπαρκαριστεί.
2: Κάποιοι παρέδωσαν και την έδρα, γιατί το ζήτησε ο σύντροφος Αλέξης, ότι δεν θα σας πάρω αν δεν παραδώσετε την έδρα.
1: Αυτοί θα πορευτούν.
2: Η Τσαπανίδου δεν παρέδωσε την έδρα, ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
2: Γιατί αν την παρέδει, δεν ξέρεις ποιος
1: θα
2: βγει στις θέσεις.
1: Α, ναι, θα έμπαινε ο Κασελάκης. Λοιπόν, αυτοί τώρα θα αλλάξουν όπως αλλάζει και ο Τσίπρας ή θα λένε τις παλιές αηδίες?
2: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αηδίες θα λένε. Έτσι κι αλλιώς, είτε αλλάξει ο Μανολιός, είτε βάλει τα ρούχα του από την ίδια μεριά ή αλλιώς, πάντα τις ίδιες παπαριές θα λένε. Και είναι σημειωμένες, υπάρχει ένα βιβλίο μεγάλο δίτοπο που λέει λεξικό παπαριές της αριστεράς. Είναι τεράστιο αυτό το βιβλίο, έχει μέσα από Σοβιετία, Κιμ Γιονγκούν,
1: Κιμ
2: Ιλσούν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά και να λέμε τα ίδια.
2: Όχι, η αριστερά δεν θα πεθάνει, θα μετασχηματίζεται, θα διασπάται, γιατί η αριστερά παντού, η πρώτη δουλειά της είναι η διάσπαση. Διασπώνται συνεχώς, μέχρι που μένει ένας και διασπάται ο ίδιος, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω, να παρακαλέσω να μην λένε εκτελεστές και εκτελέσεις. Ναι. Ήθελα να παρακαλέσω.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
2: Μάλιστα, η Όλγα. Είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Έτσι. Ναι. Παρετήθηκε από το βουλευτικό, από την έδρα. Δεν παρέδωσε την έδρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι.
2: Γιατί ποιος ξέρει ποιος βγαίνει από πίσω της.
1: Είναι και αυτό.
2: Είναι ποιος βγαίνει από πίσω μου, ναι. Με τα συγχωρήσεως.
1: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν από ένα καινούριο εκδοτικό οίκο, ο οποίος ονομάζεται Ουτοπία ή Ιουτόπια, όπως θέλετε. Τα δύο αυτά βιβλία είναι του Dan Jones, είναι ένας δημοφιλής ιστορικός, μυθιστοριογράφος, τηλεοπτικός παραγωγός και δημοσιογράφος, ο κύριος Jones. Dan Jones. Το πρώτο βιβλίο είναι με τον τίτλο «Η Σταυροφόρη, η επική ιστορία των πολέμων για τους Αγίους Τόπους». Το βιβλίο μετέφρασε ο Μάριος Κουτσούκος. Πηγαίνουμε στο 1095 με τον Πάπα Ουρβανό που παρακινεί το Πίμνιο να πάρει το δρόμο για τον Πανάγιο Τάφο και εκεί δένει την ιστορία του. Είναι διεθνές best seller, έχει μεγάλη κριτική από τους Times, ο κύριος Τζόνς για αυτό το βιβλίο, και το δεύτερο από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τον οίκο Utopia ή Ουτοπία, του ιδίου «Οι Ναΐτες, η άνοδος και η πτώση των ιερών πολεμιστών του Θεού». Τη μετάφραση σε αυτό το βιβλίο έκανε και πάλι ο Μάριος Κουτσούκος. Καλή σταδιοδρομία και στα δύο βιβλία. Καλή...
2: Να είναι καλά όλα τα βιβλία, καλά να πηγαίνουν. Καλό είναι να πηγαίνουν καλά τα βιβλία, γιατί είναι και σπάνια.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά?». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
24: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
24: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έχεις θερμούς χαιρετισμούς, μπορεί να διαφωνείς σε κάποια πράγματα, αλλά έχεις θερμούς χαιρετισμούς από τον Μανώλη Κωστίδη, φίλε μου.
10: Γεια σου, σύντροφε. Ναι. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν, εγώ είμαι αναγνώστης, τακτικός αναγνώστης.
9: Ναι. Και ένας και φίλος και αυτός αριστερός στα νιάτα του σαν και σένα, μου λέει ξεπεσμένη Μπολσεβίκη, Φιλιστέη, Μεσεβίκη.
10: Α, μ' αρέσει.
9: Αυτό.
10: Φιλιστέη εννοεί Παλαιστίνη.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Free Gaza.
9: Λοιπόν. Αλέξης Τσίπρας,
10: Free Plastelain.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες διαδικτυακά με πολίτες.
11: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
10: Την πέφτει στο κουτσούμπο ο φίλος μου, ο σύντροφος, έτσι. Κανονικά την πέφτει.
9: Εσύ είστε εκεί μαζί, δηλαδή θέλω να πω.
10: Έτσι,
9: ανάλυσε τον εσύ.
10: Παιδί μου, στα πόδια μου,
9: χώρου, από
10: το 2006.
9: Εμένα παλιοδεξίο με ανεβάζει.
10: Το 2006.
9: Αναλυθείτε.
10: Ήμουνα πρωτοπαλίκαρο στην ανοιχτή πόλη, όπως θυμάσαι.
9: Ναι.
10: Και έχω διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο με τον Τσίπρα, έτσι, και με άλλους συντρόφους και βουλευτής μετά συνεχόμενα 12 χρόνια. Α, τώρα που είπα δημοτικός σύμβουλος, να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την υπέροχη Μάρο Κοντού. 11 η ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία. Να την αποχαιρετήσουμε και εμείς και αυτήν και την εποχή της και τις ταινίες, θέατρο, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Για μένα η κορυφή, η ιδέα γίνει είναι αφοβή τον άντρα και μπλα μπλα και ο Λάμπρος και ο Λαμπρούκος και αυτό και ο Κωνσταντίνο και τέτοια. Η κορυφαία στιγμή είναι του μέγιστου Αλέκου Σακελάριου, τα κίτρινα γάντια.
9: Ναι.
10: Το αριστούργημα.
9: Ναι. Και ένας φίλος μου, Γιάννης, τώρα δεν θέλει το επώνυμό του να το αναφέρω.
10: Αν το πεις μετά.
9: Μετά μου λέει είστε γιάφκα φιλελέδων.
10: Σωστό.
9: Ναι.
10: Σωστό. Και πληρωνόμαστε κιόλας από το ίδιο ταμείο.
9: Ναι, σωστό.
10: Μας ακούει και το αφεντικό
9: και
10: για
9: μας
10: να δει αν λέμε αυτά
9: πρωί
10: που έχουμε υποσχεθεί, που έχουμε ναι συμφωνήσει.
9: Ωραία.
10: Άλλη μόνο.
9: Λοιπόν, καλημέρα σας.
10: Θέλω να σας πω.
9: Πριν μας πεις αυτό, θα ναι το πεις εσύ, θα κλείσεις.
10: Όχι, θα πω εσύ. Ότι επειδή παρακάλεσε να μην λένε εκτελεστές, να λένε δολοφόνοι, θέλω να παρακαλέσω για να μην λένε ο φερόμενος. Έχω σκοτώσει με 5 μαχαίρια και με 20 πιστόλια.
9: Δεν θα βγει ο κύριος Ράμος όμως και θα πει.
10: Και λένε ο φερόμενος ως δράστης.
9: Ναι, αλλά το.
10: Να μην πω για τον κύριο Ράμο και τους Ράμους όλους κάτι.
9: Φτάνει, φτάνει.
10: Όχι ο φερόμενος. Αυτός που έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και είναι δολοφόνος και εγκληματίας.
9: Και είναι κατηγορούμενος.
10: Δεν είναι φερόμενος ως δράστης.
9: Ναι. Λοιπόν.
10: Και δεν έχει και όνομα ο φερόμενος. Δεν είναι 22χρονος, 33χρονος και 64χρονος. Λοιπόν.
9: Αυτά εντάξει. Θα τα πεις από την εκπομπή σου. Έλεος, θα λοιπόν. Τα λες από την εκπομπή σου. Περίμενε μισό λεπτό να κλείσω.
10: Κάθε βράδυ 10 με 12 στον Α989.
9: Λοιπόν.
10: Από Δευτέρα. Πρώτο Θεός δηλαδή, γιατί ναι. Κανείς δεν ξέρει.
9: Λοιπόν, αύριο η πέμπτη εκπομπή με τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη για την
10: πολιτική που ζηλεύω που δεν με φώναξες.
9: Στα χρόνια του 1900, από το 1970 έως το 1973, σε αυτήν την τετραετία και την Κυριακή. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός και θεολόγος, μουσικές 19ου αιώνα, στις 9 το πρωί και τις 2 μέρες.
10: Μάλιστα.
9: Όπως βλέπετε, δεν αποχωριζόμαστε ούτε το Σαββατοκύριακο.
10: Μπράβο.
9: Γεια σας.
10: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τον πολιτισμό στη Χούντα. Μαζί κανονικά θα τα πούμε όλα, γιατί αυτά τα πιτσιρίκια τώρα, ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι, δηλαδή είναι νέα παιδιά, δηλαδή που τι ξέρουν ότι εμείς τη φάγαμε με το τσουβάλι τη Χούντα και τον πολιτισμό που γέννησε. Και κάποτε με κυνηγάγανε που είχα πει ότι μας πρόσφερε η Χούντα, μας το κατέστρεψε η Πασοκαρία. Όχι το Πασόκ, η Πασοκαρία αυτή.
9: Γεια σας.
10: Γλίτς, γλίτς.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ!
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
20: Νεύρο το χτυπά στι χάντρε. Η δουλειά κάνει του άντρε.
21: Η ώρα είναι 10 και 3 λεπτά.
22: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
23: Δεξιά. Αριστερά.
22: Ένας να μου μιλάει.
23: Εγώ, δεξιά.
22: Γιατί εσύ,
23: αριστερά.
22: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
22: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον δύο μήνες, προβλέπει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε στο μεταξύ ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν 13 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν και τα 3 βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία φύγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδιοκολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γερσόν Γιαμπουσέλη κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος φόρουαρντ, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτς ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή. Σήμερα ο μήνας έχει 17. Είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν. Είναι το θρυλικό τραγούδι για εκείνη την Μαρίνα που όλοι ήταν ερωτευμένοι μαζί της. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το δικό μας του Κόκοτα, για εκείνη τη Μαρίνα που στις 16 Μάη μήνα μπήκε, πέρασε από μπροστά του με το αμάξι. Αλλά βέβαια η Μαρίνα δεν γιορτάζει Μάη μήνα, γιορτάζει Ιούλιο. Είναι η κλασική γιορτή του καλοκαιριού, η πρώτη καλοκαιρινή γιορτή. Τι άλλο, γιορτάζει και χρόνια του πολλά. Έχει γενέθλια σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Αυτά σε ένα πιο χαροπό κλίμα, σε λιγότερο χαροπό, πένθυμο κλίμα και ένα κλίμα συγκίνησης που από την πρώτη στιγμή μόλις ακούσαμε την είδηση επικράτησε. Σε λίγο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Μάρο Κοντού. Ίσως ο καλύτερος αποχαιρετισμός είναι αυτός που με χιούμορ κάνει ο Ανδρέας Πετρουλάκης στο σκίτσο του στην Καθημερινή σήμερα. Η Μάρο Κοντού, πανέμορφη όπως πάντα, ανεβαίνει στον ουρανό με τα φτερά στους ώμους. Την υποδέχεται ο Άγιος Πέτρος. Είσαι η Ιταλίδα από την Κυψέλη, τη ρωτάει μάλιστα, απαντάει εκείνη. Εσύ πας παράδεισο. Η Κυψέλη όμως πάει κατά διαόλου. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Σας ζάλισα χθες με τις κριτικές για την Οδύσσια του Νόλαν που από χτες είναι στους κινηματογράφους και κόσμος τη βλέπει και εδώ και έξω, είναι παγκόσμια η πρεμιέρα χθες και οι κριτικοί διχάζονται. Ο Economist για παράδειγμα λέει ότι είναι μια πλουστευτική σαχλαμάρα, ο Guardian λέει ότι είναι ένα αριστούργημα και εδώ ο κόσμος διχάζεται, οι κριτικοί βέβαια την αγαπούν περισσότερο. Απλώς τώρα που το ξανασκέφτομαι έπρεπε εξ αρχής αυτό να πω, καλά η Οδύσσια. Αλλά το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας είναι ότι ξαναβγήκε στις αίθουσες τις καλοκαιρινές σε νέα κόπια μια από τις πιο κλασικές και ωραίες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Η επανέκδοση της ταινίας του Σταύρου Τσόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες» με το τρομερό τρίο Μπουλά, Μπακιρτζή και Ζουγανέλη με τις φοβερές ατάκες. Είναι πέναλτι, κύριε Τάσο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ακούτε ημερολόγιο, επιμένουμε ιταλικά μουσική στη μουσική μπάντα του ημερολογίου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η δική μας σχεδόν Μίλβα. Έχει πει Χατζηδάκη, έχει πει Θεοδωράκη, έχει πει Θάνο Μικρούτσικο, έχει πει και Ταγκό. Στον κόσμο η μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες το βράδυ και δεν συνέβη ένα, συνέβη ένα γεγονός με δύο όψεις. Από τη μια χτες ήταν η έκτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμών αμερικανικών εναντίον παράκτιων στόχων του Ιράν. Αυτή τη φορά το Ιράν λέει ότι χτυπήθηκαν και στόχοι μη στρατιωτικοί, δηλαδή μια γέφυρα και μια πόλη όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Και ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη ανάσα αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, με την Αμερική να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια κλιμάκωση των επιχειρήσεων που θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και για τις ίδιες και για τον κόσμο, και ένα συμβιβασμό που και οι δύο πλευρές στα αλήθεια θέλουν και τις δύο πλευρές συμφέρει, αλλά καμία από τις δύο δεν είναι διατεθειμένη, και νομίζω η Αμερική περί λιγότερο από το Ιράν να πληρώσει το πολιτικό τίμημα για αυτόν τον συμβιβασμό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον. Και από αυτήν την άποψη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι την ώρα που ήταν σε εξέλιξη αυτή η φοβερή νύχτα βομβαρδισμών, η σφοδρότερη εδώ και πάρα πολύ καιρό, αμερικανική βομβαρδισμή στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα διάγγελμα στην τηλεόραση, prime time, 4 τα ξημερώματα σε εμάς, αλλά prime time στην Αμερική, όπου δεν είπε ούτε μία λέξη για αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, απλώς αποκάλυψε μια τεράστια συνωμοσία βάσει της οποίας η Κίνα νόθευσε, έκλεψε τις εκλογές του 2020 με σκοπό να τις κερδίσει ο Biden και να τις χάσει ο ίδιος, και το βαθύ κράτος συγκάλυψε, ενώ ήξερε ότι η Κίνα επηρέασε τις εκλογές, το συγκάλυψε, και τα προδοτικά μίντια, τα κανάλια το έκρυψαν και αυτά, και γι' αυτό δύο κανάλια χτες μεγάλα εθνικά δεν μετέδωσαν το διάγγελμα του Προέδρου και τώρα απειλούνται με λουκέτο.

Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο με το Ιράν. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση του κόσμου, δηλαδή αφενός το επικίνδυνο αδιέξοδο στον Περσικό κόλπο με το Ιράν. Αφήνει και αυτό υπενιγμούς ότι έχει δώσει εντολή στους Χούθη αν συνεχιστούν τα αμερικανικά

0: το τι είδους εκλογές θα ζήσουμε. Όλα ξεκίνησαν όταν χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον 22 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων 4 βουλευτών εν ενεργεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετών πρώην υψηλόβαθμων δημοσίων αξιωματούχων και πολιτικού προσωπικού στα πλαίσια μιας έρευνας για ενδεχόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορούν τα γεωργικά κεφάλαια. Αυτή είναι η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες, σε διαδικασίες επιθεώρησης, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων για ψευδείς πιστοποιήσεις. Αυτό είναι το κατηγορητήριο, και το οποίο διευκρινίζει επίσης ότι όλα αυτά, δηλαδή όλα όσα αναγγέλλονται, αφορούν μία χρονιά μόνο, το 2021. Έπονται οι έλεγχοι για τις επόμενες χρονιές. Αυτό είναι το γεγονός. Πολιτικά αυτό το γεγονός έχει δώσει, έγινε η αφορμή ως πινθήρας για μια πολιτική έκρηξη που αποτυπώνεται και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ένα ισορροπημένο χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Αρχιοθέτηση και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή 22 διώξεις εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών και άλλων στελεχών της διοίκησης και πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Τα νέα λένε 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά έρχονται και άλλες δικογραφίες από εκεί και πέρα. Οι αντίπαλοι τίτλοι, σας τους έτσι απαριθμώ, η αιστεία έχει τίτλο 22 διώξεις σε βάρον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Η Δημοκρατία, θράσος χωρίς όρια, αντί να απολογηθεί ζητάει και τα ρέστα. Η Εφημερίδα Συντακτών, ίδιο. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, και η Κόντρα έχει τίτλο «Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης». Και από την άλλη μεριά, ο Ελεύθερος Τύπος κάνει τίτλο τη φράση του Πρωθυπουργού: «Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη για τις αθλειότητες?» Η απογευματινή φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, και το μανιφέστο «Έπεσε η μάσκα της Κοβέση». Η πολιτική αντιπαράθεση είναι σε αυτό το στυλ. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και προσπαθείτε να βγείτε και από πάνω, λέει το Πασόκ. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τις αθλειότητες, απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που έχω ζήσει τα παλιά και τα θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, ξαφνικά έχω ένα άρωμα δεκαετίας του 80. Σαν να διαβάζω κάθε μέρα τις ανακοινώσεις που ανακοίνωναν με μπρίο τότε και το καταδιασκέδαζαν κιόλας οι ίδιοι. Οι μακαρίτες, ο Δημήτρης Μαρούδας του Πασόκ και ο Γιάννης Βούλτεψης της Νέας Δημοκρατίας. 12 ανακοινώσεις, απαντήσεις και ανταπαντήσεις την ημέρα, σαν ξαφνικά να αναστήθηκαν και οι δύο ωραίοι αυτοί μακαρίτες, και να παρακολουθούμε κάθε βράδυ το διάλογό τους. Κάπως έτσι θα ζούσουμε εκλογές που θα είναι σαν επανάληψη της δεκαετίας του 80, αλλά χωρίς αλατοπίπερο. Το αλατοπίπερο, αν υπάρξει, θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου περιμένουμε να αρχίσει ο Πολάκης να επιτίθεται στον Τσίπρα για να αποκτήσει και ένα, πώς να πω, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι στο σινεμά, comic sidekick. Αλλά ας έρθουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που συμβαίνει στον Περσικό κόλπο, αυτό που μοιάζει με απόλυτο αδιέξοδο, καθώς είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές δεν έχουν κανένα συμφέρον στην παράταση του αδιέξοδου αυτού, απλώς δεν βρίσκουν και τρόπο να οδηγηθούν σε ένα συμβιβασμό. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα Παύλο.
0: Να σου πω τώρα κατά τα άλλα, σαν να ματιαστήκαμε μόνοι μας, Είπαμε τι ωραία που ξεκινήσαμε φέτος ως ομάδα, εννοώ, και άρχισαν να πέσουν οι τραυματισμοί.
1: Καταλαβαίνω απολύτως την, ναι, έχεις δίκιο, την αιχμή, αλλά υπάρχει χρόνος για να αντικατασταθούν οι παίκτες με τους κατάλληλους και πιο κατάλληλους. Ναι, τουλάχιστον στην περίπτωση του στόπερ.
0: Αισιοδοξία. Αντιθέτως, δεν βλέπω μεγάλη περιθώρια αισιοδοξία στον Περσικό κόλπο. Και έλεγα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι για μένα το χειρότερο, το πιο κακό σημάδι είναι ότι ενώ είναι έκτη μέρα βομβαρδισμών στον κόλπο, η εκχειρία έχει καταρρεύσει, το αδιέξοδο μοιάζει απόλυτο, κάνει ένα διάγγελμα ο πρόεδρος Τραμπ και δεν λέει λέξη για όλα αυτά. Βγάζει από το σιρτάρι μια θεωρία συνωμοσίας πώς του έκλεψαν το 2020 οι Κινέζοι τις εκλογές.
1: Με τους οποίους βέβαια πριν από 1,5 μήνα όταν έκανε την επίσκεψη τα είχε βρει όλα υπέροχα.
0: Και το Σεπτέμβριο θα πάει

0: Κινέζος ηγέτης στη Ουάσιγκτον και θα ξανά είναι όλα υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λέει και ξελέει και σε τελική ανάλυση λέει τόσα πολλά που χάνουν οι λέξεις την αξία και το νόημά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό, Παύλο, γιατί προφανώς και σε σχέση με τον περσικό κόλπο παρατηρούμε ότι οι αγορές, και μάλλον σε αυτό ποντάρει ο Τραμπ, δεν τσιμπάνε πλέον σε αυτά τα οποία λέγονται ή ακόμα και σε αυτά τα οποία γίνονται και έχουν προεξοφλήσει ότι με κάποιον τρόπο δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεαστούν οι τιμές του πετρελαίου και να επηρεαστεί συνολικά η παγκόσμια αγορά, παρά το γεγονός ότι το στενό του Ορμούζ είναι και πάλι ημίκλειστο, αν όχι απολύτως κλειστό. Ναι. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσαμε να έχουμε 40-50 διελέσεις τη μέρα έχουμε 2 ή 3.
0: Ναι, και αυτές με τα φόβου Θεού, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι το εξής. Το έχουμε πολλές φορές επισημάνει, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το έθεσες στην απόλυτα σωστή του βάση λέγοντας ότι υπάρχει ένα τέλειο αδιέξοδο. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι τελικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που ακούμε ελάχιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, φαίνεται η λύση να έχει έρθει και πολύ απλά κάποιοι να μην το ξέρουν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, ναι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες την πληροφορία η οποία δεν έχει διαψευστεί. Ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του εμπλουτισμένου ουρανίου, γιατί περί αυτού επρόκειτο, δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, το απεμπλουτισμένο ουράνιο μπορεί να το διαχειριστεί μια συμφωνία 10ετή, 15ετή, 20ετή, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται λοιπόν ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τα περίπου αυτά 400 με 600 κιλά που κανείς δεν ξέρει ακόμα πόσα είναι, έχει καταθύρανε ενεργό. Μάλιστα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ούτε οι Ιρανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και μάλιστα φέρεται δύο επιστήμονες οι οποίοι πλησίασαν να πέθαναν. Ούτε οι Αμερικανοί να μπορούν να το ανακτήσουν με κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γιατί είναι θανατηφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Αν ισχύει αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω δεν έχει διαψευστεί, έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, αυτό σημαίνει, Παύλο, ότι έχουμε μια νέα συνθήκη. Διότι πλέον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά σε δεύτερη μοίρα και αυτό που είναι σε πρώτη.
0: Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν μιλά γι' αυτό σε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Ναι. Αυτό πιθανόν να επιβεβαιώνει και αυτή την πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να πάω ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο, και μάλιστα οι ίδιοι οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι είναι σαν να έχουμε, λέει, 100 πυρηνικές κεφαλές, είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Και τελικά όλος ο καβγάς γίνεται γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι Ιρανοί, όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριστική για το στενό του Ορμούζ, στην οποία συμφωνία αυτή θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται ρόλος και μάλιστα κυρίαρχος καθοριστικός, τι κάνουν? Δεν επιτρέπουν αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν, δηλαδή να περνούν πλοία από το νότο του στενού του Ορμούς, που είναι το Ομάν, όπου είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια, είναι κατοχυρωμένη, και χτυπούν ακριβώς αυτά τα πλοία. Δηλαδή θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι όσο δεν έχουμε συμφωνία, κανένα πλοίο δεν μπορεί να περνά από το στενό του Ορμούς, ακόμα και από τη νότια, από το νότιο διάδρομο.
0: Χωρίς να το ελέγχουν οι ίδιοι οι Ιρανοί, χωρίς να ελέγχουν την διαδρομή του εκείνη.
1: Πρόσεξε, δεν είναι ότι θέλουν να ελέγξουν τη διαδρομή του νοτίου διαδρόμου, είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα πρόσκομα στο νότιο διάδρομο ώστε να γίνει μια συμφωνία για το στενό του Ορμούς που θα είναι συνολική. Και βέβαια, από τη στιγμή που θα υπάρχει συμφωνία, προφανώς θα μπορούν να περνάνε κάποια πλοία και από εκεί. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν ερμηνεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία προφανώς είναι στον αέρα, ως κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή ανοίγει το στενό του Ορμούς, ξεσφραγίζουμε και εμείς το δικό μας κομμάτι, έτσι ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να δέχονται κανονικά και τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό και να εξάγουν πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Και κάπου εκεί πέρα είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή ήταν αρκετά ασαφής, ώστε ο καθένας να δώσει τη δική του ερμηνεία και να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Όμως ακόμα και τώρα πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μια τέτοια έκταση επιδείνωση ώστε να θυμηθούμε τον πόλεμο των πρώτων 37 ημερών ή να δούμε χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ προφανώς εξετάζει το σενάριο αυτό, αλλά το εξετάζει με χρονικό ορίζοντα τις ενδιάμεσες εκλογές. Εγώ αυτό που θα έλεγα, Παύλο, είναι ότι οι Ιρανοί θα κάνουν μεγάλο λάθος, γιατί μέχρι τώρα σε πολλές έτσι από τις πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν φανεί ότι είναι ο ισχυρός παίκτης, κυρίως γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν στρατηγική.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ιρανοί θα κάνουν, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλο λάθος αν δεν βρουν μία συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε χάσει και κερδίσει, το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διατηρήσει τον έλεγχο της γερουσίας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Αλλά ακόμα και τα δύο σώματα να έχανε, σου λέω εγώ, που είναι αρκετά δύσκολο να χάσει και τη γερουσία. Ο Τραμπ έχει 2 χρόνια μπροστά του προεδρίας, είναι τα δύο τελευταία χρόνια, θα αναμετρηθεί με την ιστορία, είναι η πολιτική του κληρονομιά. Εκτιμώ ότι θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από την όποια πίεση δέχεται αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς των ενδιάμεσων εκλογών και αχαλήνοτος θα μπορούσε πραγματικά ακόμα και να επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εφόσον δεν έχει προκύψει συμφωνία, ο Τραμπ είτε αφήσει το θέμα του Ιράν και δεν ασχοληθεί ξανά και ξαναπιάσει το Ουκρανικό, είτε επιχειρήσει να ισοπεδώσει το Ιράν για να πάρει εκδίκηση για ό,τι θεωρεί ότι το Ιράν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει.
2: Είμαστε στην απόλυτη αβεβαιότητα. Έχει οικονομικό κόστος βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και στρατηγικό κόστος, αλλά εκεί βρισκόμαστε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ, Παύλο.
2: Καλημέρα. Μισό λεπτό να σας θυμίσω. Αυτή η διαδικασία του στεγαστικού δανείου που συχνά μας τρομάζει γιατί είναι περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Η Εθνική Τράπεζα φροντίζει να την κάνει πολύ απλούστερη, πολύ πιο ανθρώπινη. Θα έχετε, αν κάνετε το βήμα, την διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους προς τη γέφυρα Ρωσινιών λόγω τροχαίου. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Γαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάσει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας και στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις να φτάσουν ακόμα και το 20%. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ομιλία του στο State Department. Όπως είπε, μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Ο ειρωνικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ημερολόγιο Παρασκευής 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίσης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Οι κάμερες των τηλεοράσεων ήδη είναι συντονισμένες με το πρώτο νεκροταφείο, που σε λίγο τελευταίο αντίο σε αυτή την μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου και εξαιρετικά αξιοπρεπή, όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και όλη της τη ζωή την έζησε με αυτή την αξιοπρέπεια που τώρα εκ των υστέρων, καθώς την αποχαιρετούμε, μας συγκινεί. Μάρο Κοντού, τελευταίο αντίο σε λίγο. Επιστροφή στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο επιστρέφει με το σαξόφωνο του John Coltrane, ένας γίγαντας της μουσικής του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στα 40 του, το 1967. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε φύγει, στα 40-42 της κι αυτή, ίσως η μεγαλύτερη φωνή που πέρασε ποτέ από το jazz πεντάγραμμο, από την jazz σκηνή, όχι σε ένταση και δύναμη και μελωδικότητα, αλλά κυρίως σε πάθος, η Billie Holiday.

0: Συζητάμε, αλλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο συζητάμε καμιά φορά είναι ικανό να μας ξαφνιάσει, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας ξαφνιάσει πια. Το Ευρωβαρόμετρο, αυτό το σταθερό, η σταθερή δημοσκόπηση που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται πολυτακτικά, στο τελευταίο του κύμα περιέλαβε μία ερώτηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή, πρότεινε στους ανθρώπους που ρωτούσε, σε όλη την Ευρώπη, δύο προτάσεις, δύο θέσεις, δύο δηλώσεις. Η πρώτη έλεγε, η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα το εμποδίζουν. Το έχετε ακούσει να λέγεται. Έχουν βρει τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά δεν μας τη λένε γιατί δεν τους συμφέρει οικονομικά. Η δεύτερη δήλωση είναι, όλοι οι ιοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια μας αλαφιάζουν, παράγονται σε κρατικά εργαστήρια, όχι κατά λάθος, αλλά με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Μας γεμίζουν ιούς ακριβώς για να μας φυλακίζουν. Όπως ο COVID για παράδειγμα. Και αυτό το έχετε ακούσει, δεν το έχετε ακούσει? Εννοείται ότι το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτές οι δύο δηλώσεις τέθηκαν από το Ευρωβαρόμετρο προς τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που πήραν μέρος στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες του Βορρά, όπου ασήμαντες μειοψηφίες πιστεύουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, στη Φιλανδία μόλις 6% λένε ότι αυτές οι δύο δηλώσεις είναι σωστές. Στη Σουηδία 4%. Στη Δανία 3,7%. Στην Ελλάδα ένα στους δύο σχεδόν, 45,4% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δηλώνουν ότι και τα δύο είναι σωστά. Και η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά μας την κρύβουν τα οικονομικά συμφέροντα, ναι. Και έχουν δημιουργηθεί στα εργαστήρια επίτηδες από τις κυβερνήσεις για να μας αφαιρούν τις ελευθερίες μας. Την ίδια άποψη συμμερίζεται το 56,7% των Βουλγάρων, το 56,1% των Κυπρίων. Αυτές οι δύο χώρες έχουν το ρεκόρ, Βουλγαρία και Κύπρος. Τρίτη έρχεται η Ελλάδα με 45,4%. Να σας πω και κάτι που έχει επίσης ενδιαφέρον. Όταν προσπαθούν να αναλύσουν τα πολιτικά φρονήματα, δηλαδή την πολιτική αυτοτοποθέτηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές τις δύο μεγάλες θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή ότι μας κρύβουν την υπαρκτή θεραπεία για τον καρκίνο γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να μας την προσφέρουν, και δεύτερον ότι οι κυβερνήσεις επίτηδες μας απλώνουν ιούς για να μας φυλακίζουν. Αν ρωτήσεις ποιοι τις πιστεύουν περισσότερο, οι δεξιοί, οι κεντρώοι, οι αριστεροί, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δεν κάνει διαφορά αν είσαι δεξιός, κεντρώος ή αριστερός. Η απήχηση αυτών των θεωριών συνωμασίας είναι εξίσου μεγάλη σε όλο το άπλος του, όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Ναι, τέλος πάντων. Πολιτικά, χτες η μέρα την έκλεψε αυτή η αντιπαράθεση για τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το γεγονός δηλαδή από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας, 13 ήταν συνολικά, για τους 9 η υπόθεση πήγε κατευθείαν στο αρχείο χωρίς περαιτέρω έρευνα και οι 4 παραπέμπονται, σε 4 απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Για την κυβέρνηση είναι ένας θρίαμβος. Τι σημαίνει 4 ψωροπλημελήματα τώρα? Για την αντιπολίτευση είναι έγκλημα καθοσιώσεως, σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, και σήμερα το θέμα της ημέρας θα συνεχίσει να είναι, για όσους παρακολουθούν, το περιθώριο της πολιτικής ή το παραπολιτικό, γιατί πολιτικό-πολιτικό δύσκολα ακόμη το λες, είναι το κύμα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Αγγελική Σπανού στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής γράφει ένα ενδιαφέρον σημείωμα για τον Τσίπρα, ο οποίος ο ίδιος έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος τον τελειώνει και στέκεται μπροστά στην καταδάφιση σαν να μην τον αφορά, σαν να μην είναι οι παλιοί σύντροφοι και υπουργοί του αυτοί που τώρα αλληλοσπαράσσονται και ευτελίζουν το ιδεώδες που επικαλούνται, έχοντας δίπλα του νέα πρόσωπα με σύγχρονη πολιτικό μάρκετινγκ, ξένο προς το αντισυστημικό παρελθόν, συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει τίποτε για το φόνο της αριστεράς. Και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του ένα υπέροχο καλοκαίρι με τον αέρα του δεύτερου στις δημοσκοπήσεις, με ένα κόμμα απολύτως αρχηγικό, με άριστους επαγγελματίες να τον βοηθούν οργανωτικά και επικοινωνιακά, με πολύ ισχυρές συμμαχίες στο μηδιακό χώρο και τον βασικό του ανταγωνιστή, το Πασόκ, σε τροχιά αυτοκαταστροφής. Τι περιμένουμε όταν η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά στο 1-2%, αρχίσει να του επιτίθεται με λύσα, όπως θα γίνει βέβαια, εκείνος τότε θα μπορεί να απαντήσει στον Πολάκη με την πολακική ρίση «Τα σκυλιά ουρλιάζουν, το καραβάνι προχωρά». Ναι, στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής είναι το άρθρο της Αγγελικής Πανού. Από πάνω έχει ένα σκίτσο του Ηλία Μακρύ, πολύ ωραίο, σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ένας πιτσιρίκος ξαφνικά βλέπει μια τρύπα στο πάτωμα και έναν τεράστιο ποντικό να βγάζει το κεφάλι του. «Μπαμπά, τρέξε, ο Μετροπόντικας». Περικυψέλης ο λόγος μετά τις διαφημίσεις.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Madame Mirella, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, σας έλεγα για το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην τελευταία σελίδα του της Καθημερινής. Ξαφνικά στο πάτωμα ανοίγει μια τρύπα και ο Πιτσιρίκος βλέπει μπροστά του έναν πελώριο κεφάλι ποντικού. Μπαμπά τρέξε ο Μετροπόντικας. Είναι όλη αυτή η φασαρία που ξεκίνησε στην Κυψέλη, καθώς τα σπίτια κοντά στη γραμμή του, κοντά στο εργοτάξιο της γραμμής 4 του μετρό, παρουσιάζουν ρογμές και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Οι κάτοικοι εννοείται ότι ανησυχούν πολύ. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, που ασχολήθηκε με το θέμα, ασχολείται δηλαδή με το θέμα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Ταχιάο.
3: Καλημέρα κύριε Τζουμά.
2: Αν κατάλαβα καλά, αυτό τους κατοίκους μεν μπορεί να τους ξάφνιασε, αλλά εσείς είναι κάτι που το παρακολουθείτε καιρό, δηλαδή ενώ και εσείς ως Υπουργείο και ο κατασκευαστής.
3: Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις επιχειρησιακές υποχρεώσεις της Ελληνικό Μετρό. Είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
2: Μάλιστα.
3: Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει τρύπα από κάτω, έτσι πως το εννοούν οι κάτοικοι. Έχει κατασκευαστεί ήδη σύραγγα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει μια κατασκευασμένη σύραγγα του μετρό και είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας. Στο σημείο που είναι σταματημένος,
2: ναι,
3: η κεφαλή γίνεται διαρκώς έγκριση ενός ειδικού πολφού, ο οποίος ισοσταθμίζει την πίεση των υπερκείμενων κατασκευών.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε,
2: άρα η σύραγγα είναι έτοιμη. Δεν γίνονται εργασίες εξ καφές και τέτοια. Είναι απλώς ο Μετροπόντικας μέσα στη σύραγγα που δημιουργεί το πρόβλημα.
3: Δεν μοιάζει να το δημιουργεί πλέον.
2: Όχι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει εικόνα να υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
2: Αυτό σας τους ξάφνιασε, δηλαδή δεν ήταν κάτι που το ξέρανε, δεν το περιμένανε, δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής, ας πούμε, πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
3: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει γίνει επίσκεψη σε όλα τα υπόγεια των οικοδομών, έχει γίνει αποτύπωση, έχουν πάρει τις οικοδομικές άδειες από την πολεοδομία. Αν και τουλάχιστον, ας πούμε, για μια εξαόρροφη οικοδομή δεν έχει βρεθεί πολεοδομική άδεια, για παράδειγμα. Είναι τέτοια φαινόμενα.
2: Του πότε άραγε είναι αυτή?
3: Τις δεκαετίες του 60.
2: Τις δεκαετίες του 60.
3: Το ζήτημα είναι ότι είχε γίνει προετοιμασία, αλλά το προφίλ το γεωτεχνικό τελικά ήταν χειρότερο από ό,τι περίμεναν. Έχει γίνει μελέτη, έχω εικόνα της μελέτης καινούργιας η οποία έχει εκπονηθεί και πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. Εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους οι οποίοι ανησυχούν, προφανώς.
2: Προφανώς ανησυχούν, όχι απλώς ανησυχούν, αλλά ζητάνε και κάτι. Δηλαδή λένε να μας δώσετε και εμάς τα στοιχεία, δηλαδή να δούμε αυτές τις μελέτες, να δούμε τι λένε για να ξέρουμε αν μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας.
3: Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι τις μετρήσεις δεν μπορούν να τις διαβάσουν παρά μόνο οι πολύ πολιτικοί, αλλιώς πάρουν μια σειρά από αριθμούς την οποία δεν την κατανοούν οι πολίτες. Ούτε ο κάθε μηχανικός μπορεί να τη διαβάσει. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα και σε κάθε κτίριο φυσικά. Οι πραγματογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι στοιχεία χρειαστούν, τα στοιχεία των μετακινήσεων, γιατί γίνεται διαρκής παρακολούθηση με γεωθετικούς σταθμούς το τι σημαίνει εκεί. Και το δεύτερο που έχουμε πει είναι ότι όταν επίσης. Πρέπει να προσθέσω ότι όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου. Έτσι. Δεν θα πληρώσει κανένα.
2: Εννοείται οι ζημίες στα σπίτια, στις οικοδομές.
3: Έχουν γίνει κάποιες προσωρινές αποκαταστάσεις, γίνουν και οριστικές αποκαταστάσεις. Πρέπει οι άνθρωποι να ανοίξουν τις πόρτες τους μηχανικούς εταιρείας για να υπάρξουν σχετικές επεμβάσεις. Καταλαβαίνω ότι προηγουμένως θέλουν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην κατασκευή τους, στην οικοδομή τους. Θα την έχουν, ήδη έχουν. Δοθεί τέτοιες έγγραφες διαβεβαιώσεις σε κάποιους από την Ελληνικό Μετρό. Έχω υπόψη μου αυτές, τις έχω δει. Και τώρα για να προχωρήσει το έργο περαιτέρω, σας λέω ότι θα γίνει μια δημόσια παρουσίαση σε ειδικούς βέβαια. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί επιπρόσθετα αυτής που έχει υιοθετηθεί στο έργο, για να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της ασφάλειας. Γιατί φαίνεται ότι για ένα ακόμα, όχι πολύ μεγάλο μήκος, αλλά σε κάθε περίπτωση για ένα ακόμα τμήμα του έργου θα υπάρχουν εξίσου δύσκολες γεωτεχνικές συνθήκες.
2: Το έργο έχει σταματήσει πόσο καιρό τώρα?
3: Δύο μήνες. Σταματήσει παραπάνω από δύο μήνες.
2: Υπάρχει πρόβλεψη πότε, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξαναρχίσει περιμένουμε να δούμε?
3: Όχι, δεν περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να καταθέσει ο πραγματογνώμονας, ο Γερμανός πραγματογνώμονας, αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία που κατασκεύασε το TBM, το μετροπόδικα. Καθηγητής του Μετροπίου έχουν εκπονήσει μια μελέτη, την οποία μόλις την υποβάλουν επισήμως στην ελληνικό μετρό και αυτή εγκριθεί, θα γίνει και η δημόσια παρουσίασή της για να ξεκινήσει το έργο. Επειδή έχω δει δηλαδή πολλούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και καθηγητές και άνθρωποι και μηχανικούς, όλοι αυτοί θα γίνουν μέτοχοι αυτής της μελέτης, δηλαδή θα την πληροφορηθούν. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί δεν πρέπει να μένουμε σε θεωρητικές κουβέντες. Πρέπει να πάρει κανένας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά. Μετρό κάνουμε και το μετρό είναι ένα δύσκολο έργο. Τα υπόγεια έργα είναι δύσκολα έργα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις από κάτω. Πάντα ελοχεύουν εκπλήξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι πάντες, όταν βγαίνουν στην τηλεοράση και μιλούν, να ξέρουν γιατί μιλούν.
2: Άρα το έργο δεν θα ξεκινήσει πριν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και κατατεθεί του πραγματογνώμονα και συζητηθεί κατά κάποιο τρόπο, ενημερωθεί και ο κόσμος που ενδιαφέρεται, και ο τεχνικός κόσμος και οι κάτοικοι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή τότε η κλήρανση από την Αττικό Μετρό στον κατασκευαστή του έργου για να προχωρήσει ο μετροπόδικας.
2: Υπάρχει, έστω σας περνάει το μυαλό, ότι θα μπορούσε ακόμη και να ματαιωθεί ένα έργο το οποίο η σημασία του δεν χωράει συζήτηση?
3: Όχι, ούτε για αστείο. Έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολα εδάφη ο μετροπόδικας στο παρελθόν και μετροπόδικας ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Δηλαδή θα επαναλάβω αυτό που μου έχουν πει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό, ότι ο μετροπόδικας σημερινός είναι μια Porsche καρέρα σε σχέση με το μετροπόδικα το παλιό που άνοιξε την πρώτη, τη γραμμή 2 και τη γραμμή 3, που ήταν ένα Mini Cooper, για να καταλάβετε. Μιλάμε για εντελώς άλλη τεχνολογία, για μεθοδολογία η οποία εξισορροπεί τις πιέσεις με αυτό το πολφό που σας είπα, για ένα μετροπόδικα ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες, και ακριβώς επειδή θα προσθεθούν αυτές οι δυνατότητες τώρα στη μεθοδολογία εξκαφής, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί χρειάζεται να φτιαχτούν πρόσφατα εξαρτήματα από τη Γερμανία.
2: Μάλιστα. Ξαναλέω, υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι?
3: Κοιτάξτε, η διάτρηση προγραμματιστεί να τελειώσει κάπου στο τέλος του έτους. Το δύσκολο αυτό πεδίο του κέντρου της Αθήνας, νομίζω ότι εφόσον ξεκινήσει το έργο θα μπορέσει κανένας κάπου προς τα μέσα του φθινοπόρου να έχει φυγεί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τεχιά.
3: Και εγώ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, μουσικά, Spencer Davis Group. Ακούσαμε και στο πρώτο μέρος ένα τραγούδι. Αυτός ο φοβερός τύπος, ο Spencer Davis, είχε φτιάξει μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες μπάντες τη δεκαετία του 60, στο Ηνωμένο Βασίλειο φυσικά. Πέρασαν σπουδαίοι μουσικοί από την μπάντα αυτή. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, δεν είναι πια μαζί μας εδώ και κάποια χρόνια. Έχει αποδημήσει κύριον, παίζει εκεί την κιθάρα του.

0: Λοιπόν, στις τηλεοράσεις έρχονται οι πρώτες εικόνες από το πρώτο νεκροταφείο όπου ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί για τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην Μαροκοντού. Συντονιστείτε τηλεοπτικά, θα τις δείτε τις εικόνες αυτές. Πολιτικά, κάντε υπομονή. Όπως έλεγα και χτες, θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να την παρακολουθούμε κρατώντας λίγο τη μύτη μας. Προς το παρόν σας εύχομαι να έχετε ένα... πήρα 3-4 ερωτήματα για αυτό που έλεγα πριν, για αυτή την ερώτηση του Ευρωβαρόμετρου που μετράει την αντοχή μας στις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι το Ευρωβαρόμετρο, είναι δημοσιευμένο διαδικτυακά. Το δημοσιεύει σήμερα, το κάνει μεγάλο θέμα η εφημερίδα Τα Νέα. Μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή μέρα. Εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε το, ζέστη θα κάνει. Και ένα καλό καλοκαίρι. Αυτό ήταν το τελευταίο ημερολόγιο της σεζόν. Θα ακούσετε διαφημίσεις, κατόπιν ειδήσεις, μετά έρχονται ο Γιώργος με Δημήτρη, αλλά προηγουμένως να σας θυμίσω αυτό το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας που μεσολαβεί και σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Είναι μια χρηματοδότηση που μπορεί να σας προσφέρει μέχρι 500.000 για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια. Παρέχεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, ακόμη και ατομικές επιχειρήσεις, με πολύ ευνοϊκούς όρους και χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
9: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, έψαλτε στην Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξόδια ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επισηρά ετών στενός της φίλος. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις θα φτάσουν ακόμα και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμάντη και τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο. Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις ιδιοκτικές αρχές και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το 4ο χρονικά άτομο που συνελήφθη για την υπόθεση. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 7.30 το πρωί, μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο 66χρονο με το δικό του σκύλο, ο σκύλος 48χρονης λύθηκε και του επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, τραυμάτισε τον 66χρονο στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, ενώ δάγκωσε τον άλλο σκύλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για 6η συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επιλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της σημερινής εδρίας της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν πριν από λίγο η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ατολοκαρνίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Την παρέτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Ακούτε Sky 100,3 στην Παρασκευή με Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο.
1: Γιατί είπαμε καλημέρα.
0: Μας έλειψες χθες, Δημήτρη.
1: Με πίεσες να έρθω σήμερα, τι να κάνω.
0: Μας άφησες μόνος μας.
1: Ήθελα να κάνω ένα τετραήμερο, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν με αφήνεται ήσυχο. Λοιπόν, καλημερίζω. Είμαστε στο Μαζί και Χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Δεν είναι δική μου απέτηση. Είναι των ακροατών που θεωρούν ότι είναι μονόπλευρη η ενημέρωση που έχουν και θέλουν εσένα για να ισορροπείς τις καταστάσεις. Βέβαια.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ακούμε λοιπόν και πάλι τον Δημήτρη Στούμπο, είναι μαζί
1: με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και Μαζί και Χώρια. Απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σπανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμνη στη μουσική μας επιμέλεια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας αναζητήσετε, κυρίως τον κύριο Στούμπο που σας έλειψε, στο 210-4800-170-174. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Σήμερα θα πάω στα δικά σου θέματα. Θα ξεκινήσω από τα δικά σου, όχι τα πολιτικά.
1: Τα δικά μου.
0: Τα δικά σου.
1: Εννοείς τα ιατρικά, γιατί εντάξει, έχω κάτι ιατρικά τώρα τελευταία. Λοιπόν.
0: Δεν λέω για τα ιατρικά. Λέω δεν αστειεύομαι. Έχεις μία έτσι στοχοπροσύλωση στα διεθνή. Κυρίως τα ζητήματα που αφορούν.
1: Να βλέπεις τώρα, ξεκινάμε χώρια. Δεν είναι διεθνή. Η ζωή στον πλανήτη είναι για όλους μας. Και πολύ περισσότερο δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλοι διαμαρτύρονται για τη βενζίνα στο βενζινάδικο. Και ξεχνάνε πως έχει ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες αυτό το παραμύθι και η απαράδεκτη κατάσταση. Γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση, για όλα αυτά ο Μητσοτάκης που λένε διάφοροι, εδώ δεν φταίει ο Τραμπ. Τι να κάνω εγώ τώρα, είμαι μονοκαλλιεργητής? Δεν είμαι μονοκαλλιεργητής. Έχουμε μπλέξει άσχημα με τον κύριο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται θα μπλέξουμε περισσότερο.
0: Γιατί από το λες λένε, αυτό, ότι θα μπλέξουμε περισσότερο?
1: Θα μπλέξουμε περισσότερο, διότι από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τραμπ. Να πω τι μπορεί να γίνει. Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι. Μας το είχαν πει και μερικοί σχολιαστές. Το έχουν γράψει και πολλοί Αμερικάνοι σχολιαστές. Ότι ο κύριος Τραμπ, βλέποντας την κατρακύλα τη δημοσκοπική, γιατί οικονομικά, όπως είπαμε, πάει υπέροχα. Βγάζει δισεκατομμύρια αυτός η κομπανία του και η στενή του και
0: όχι η χώρα του. Όχι η χώρα του. Η χώρα του δεν πάει υπέροχα.
1: Τον νοιάζει πολύ η χώρα του, πιστεύεις?
0: Τι να σου
1: πιστεύεις,
0: πω.
1: Αν και ταυτίζει τη χώρα του με την οικογένεια και το πρόσωπό του, άρα με αυτή την έννοια μπορεί και να έχει μια σχετική ανησυχία.
0: Έχω μια άποψη πάγια που λέει ότι ένας πολιτικός που είναι στη δεύτερη θητεία του, που έχει φτάσει στα ανώτατα αξιώματα, που δεν του έχει λείψει τίποτα στη ζωή του και λεφτά και δόξα και δημοσιότητα και αυτά, κάποια στιγμή σκέφτεται τι αποτύπωμα θα αφήσει στην ιστορία.
1: Δεν νομίζω ότι τον αποτύπωμα.
0: Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να νοιάζεται η χώρα του για αυτόν στο μέλλον. Δηλαδή να τον συζητάμε θετικό πρόσημο. Εδώ
1: δεν έχει εμπιστοσύνη στους άλλους, μόνο στο πρόσωπό του, γι' αυτό θέλει να σκαλίσουν τη μορφή του στο όρος, πώς το λέμε, Rushmore, αν θυμάμαι καλά. Δεν τους έχει πείσει ακόμα. Προσπαθεί να αλλάξει παντού τα ονόματα. Άλλαξε την άλλη φορά στην Ουάσιγκτον, στο ίδρυμα εκεί, το όνομα. Τελικά είπε το δικαστικό ότι πρέπει να αφαιρεθεί. Τι να πούμε τώρα, να πούμε τα χοντρά. Διότι είπαμε ότι έρχονται οι ενδιάμεσες κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε ελεύθερη πτώση σε σχέση με ό,τι περίμενε και ό,τι περιμένει. Και τι σκαρώνει ο κύριος Τραμπ, μας το έλεγε από χτες βέβαια, αλλά τέλος πάντων μας την έκανε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες κάλπες. Έστω και αν τις χάσει, που θα τις χάσει, γιατί ιστορικά δεν έχει κερδίσει ποτέ πρόεδρος ενεργεία ενδιάμεσες κάλπες, μόνο αν δεν κάνω λάθος ο Κλίντον στην πρώτη του θητεία και για ειδικούς λόγους.
1: Εκείνο που καταλαβαίνω εγώ πάντως είναι ότι η χθεσινή του έκτακτη συνέντευξη, διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, σε prime time όπως λένε στο χωριό μου, τι μας είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τι μας είπε? Μας είπε ότι εδώ αποκάλυψε την τερατώδη εμπλοκή και συνωμοσία της Κίνας για να χάσει τις εκλογές που έχασε τότε, γιατί παρενέβη στις εκλογές η Κίνα. Και κατόπιν αυτού προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες ότι θα πρέπει να ψηφιστεί στη Γερουσία αυτός ο νόμος που θέλει να αλλάξει τα φώτα στο σημερινό εκλογικό νόμο κτλ. Μην πάμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Για να μην κερδίσουν οι Κινέζοι τις εκλογές στην Αμερική.
1: Ναι, σωστά. Γιατί λες και ο Σι Τζινπίνγκ αυτή τη στιγμή το μόνο που σχεδιάζει είναι πώς θα έχει πολλούς γερουσιαστές φίλους της Κίνας. Αλλά τέλος πάντων είναι χοντρή
0: ιστορία. Πριν το πεις αυτό, εγώ θα θυμίσω κάτι, γιατί οι Αμερικανοί έχουν κοντύτερη μνήμη από τη δική μου, ότι τα ίδια έλεγε πριν 4 χρόνια. Πριν 8 χρόνια έλεγε τα ίδια για τους Ρώσους. Θυμάσαι με τα email που ενίσχυαν την Χίλαρη Κλίντον, που είχαν κλαπεί τα email, που είχαν πάει σε δικαστήρια, που είχαν αυτές οι υποθέσεις πάει στο αρχείο κτλ. Τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, η ιστορία μαζί του. Δεν ξέρω πόσο γενναιόδοροι θα είναι. Όχι για αυτά που κάνει σήμερα, που είναι προφανώς κατακριτέα, αλλά θυμάσαι επίσης την εισβολή στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όχι στο Λευκό Οίκο, στο Καπιτόλιο, όταν έχασε πράγμα τις εκλογές. Μήπως λοιπόν ψάχνει ένα άλοθη για αυτή την εισβολή που ήταν παρά το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016.
1: Τώρα το 2020.
0: Το 2020.
1: Εφόσον η Αμερικανική Πολιτεία, δεν λέω εγώ καμία πολιτική πλευρά, δεν κατόρθωσε να δικάσει, εγώ δεν λέω να καταδικάσει, να δικάσει μέσα στο δικαστήριο εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος που την άφησε, την καλλιέργησε και την καθοδήγησε σε εξέλιξη ο κύριος Τραμπ με απώλειες ανθρωπίνων ζωών, αστυνομικών, φρουρών, πολιτών, παλαβών διάφορων Ινδιάνων τότε που είχαν μπουκάρει μέσα και προσπαθούσαν να σκοτώσουν τον αντιπρόεδρο που ήταν ο απερχόμενος αντιπρόεδρος του Τραμπ, δηλαδή ο κύριος Πένς, ο οποίος κατέκρινε τις ακραίες κινήσεις του κυρίου Τραμπ, γι' αυτό δεν τον ξαναείδαμε μετά πουθενά. Mm. Λέω λοιπόν τώρα, δεν τα ξεχνάμε. Άλλοι μάλλον τα ξεχάσανε και εδώ υπάρχει μια κακή λειτουργία της δημοκρατίας στην Αμερική, διότι μπορεί οι κάλπες να αποφάσισαν και να είχε χάσει τις κάλπες τότε ο κύριος Τραμπ, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ούτε τώρα που νίκησε στις εκλογές, ούτε τώρα πρόσφατα στο ΝΑΤΟ που θυμίζω στην τελευταία του συνέντευξη πάλι είπε για νοθεία στις εκλογές και νομίζω ολοκληρώνει το αφήγημά του με τον πιο επίσημο τρόπο και τον πιο επικίνδυνο, γιατί βάζοντας τα ζητήματα και κατηγορώντας mm-hmm. την Κίνα ότι αυτή νόθευσε τις εκλογές και μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα χωρίς να δίνει στοιχεία. Εδώ μιλάμε κάτι για πρωτοφανές.
0: Προσδιορίζει τον νέο του εχθρό ο Τραμπ.
1: Νομίζω
0: και τον
1: ότι
0: νέο
1: το
0: του
1: μόνο
0: αντίπαλο
1: που προσδιορίζει είναι την ανησυχία του για τις ενδιάμεσες κάλπες. Και ίσως ετοιμάζει mm-hmm. την κατασκευή μιας ακραίας κατάστασης, όπως λένε οι Αμερικανοί αναλυτές. Δηλαδή, mm-hmm. πρώτα απ' όλα, πολιτικά θα μπορούσε να ερμηνεύσει το χθεσινό του μήνυμα ως προτροπή στους Αμερικανούς να τα παρατήσουν, διότι εδώ δεν είναι κάλπες, εδώ κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, απ' έξω, από μέσα, κέντρα, παράκεντρα κτλ. Άρα ποια δημοκρατία, νομίζω αυτό είναι το κέριο χτύπημα που κάνει. Ναι. Στη συνείδηση πολλών Αμερικανών πολιτών να μείνουν σπίτι τους, να μην ανακατευτούν στις εκλογές, mm-hmm. να μην νιώσουν για ότι μην διαμορφώνουν πολιτικές εξελίξεις για τις δημοκρατίες.
0: Και εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος των ΗΠΑ. Κάτσε να ακούσουμε το απόσπασμα από τον Donald Trump.
1: Α, έχεις κάνει προετοιμασία. Χαιρετίζουμε.
0: Όχι εγώ, ο Δημήτρης Γιαννήρης την έχει κάνει.
1: Ο φοβερός Γιαννήρης, λοιπόν, τον ακούμε.
2: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020.
1: Προετοιμασία, χαιρετίζουμε.
0: Όχι εγώ, ο Δημήτρης Γιαννήρης την έχει.

0: και που έθετε ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη τη διαδικασία. Αυτή η απώλεια δεδομένων παρουσιάζει έναν εκλογικό εφιάλτη άνευ προηγουμένου. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Κίνα έχει συγκεκριμένες ομάδες εκμετάλλευσης δεδομένων. Ταυτόχρονα, το δεύτερο σετ δεδομένων που δημοσιοποιούμε αποκαλύπτει ότι μέλη του βαθέως κράτους, δηλαδή πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις, έδρασαν και εμείς είδαμε τις πληροφορίες σχετικά με την κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές.
1: Να πούμε ότι η μετάφραση, η διερμηνία ήταν από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ βέβαια η επιμέλεια ήταν από τον Δημήτρη Γιαννήρη, όπως σου είπα.
2: Χωρίς Γιαννήρη δουλειά δεν βγαίνει εδώ, αυτό ξέρω.
1: Ήθελε να είσαι πλήρως ενήμερος για τις δηλώσεις Τραμπ, γιατί έγιναν σε ώρα που δεν.
2: Παρότι όπως ξέρεις εσύ τώρα δεν απασχολώ τους ακροατές, έχω διάφορα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή της οικογένειας, αλλά λέω το εξής. Αυτό το χθεσινό δηλαδή και μέχρι αργά τη νύχτα που ξανακοίταγα και τώρα το πρωί, αυτό είναι έως απίστευτο που γίνεται, διότι ξεπερνάει κάθε μέρα που περνάει τον εαυτό του. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή την ιστορία, αν καλλιεργείς αυτό το αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητας για τη δημοκρατική επιδραστικότητα της ψήφου σου, της δικιάς μου ψήφου στις εκλογές, είναι κέριο χτύπημα στη δημοκρατία.
1: Είπες κάτι, ένα επιχείρημα που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο πριν ακούσουμε τον Τραμπ. Είπες ότι ουσιαστικά θα αποθεί τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Γιατί ο κόσμος θα αισθάνεται συνένοχος για ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι αποτέλεσμα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αποτέλεσμα υπέρ της Κίνας. Άρα θα είναι εθνικά υπόλογος ο ψηφοφόρος. Νομίζω έχεις δίκιο. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και την αντίδραση των δημοκρατικών, θα δούμε και την αντίδραση της δικαστικής εξουσίας.
2: Και ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω, που σε σχέση με όσα συμβαίνουν στην Αμερική, αλλά έρχονται και στην Ευρώπη, μας ακουμπάνε και εμάς. Να το προσέξουν οι φίλοι που μας ακούνε και οι φίλες σήμερα. Λέω το εξής, ως προβληματισμό, είναι δυνατόν να θεωρούμε σωστό ή ακριβές ή αληθινό μόνο ό,τι λέει η προπαγάνδα ενός πολιτικού σχηματισμού ή μιας κυβέρνησης? Ας το πάρουμε ως προβληματισμό.
1: Όχι.
2: Διότι τότε θα οδηγηθούμε όχι σε χουλιγανισμό στην πολιτική.
1: Αυτά, Δημήτρη, γίνεται μόνο σε καθεστώτα όπως η Τουρκία, όπως η Ρωσία.
2: Σε σχεδόν ολοκληρωτικές πραγματικότητες.
1: Είναι κατεπίφαση δημοκρατικά, αλλά τελικά είναι μόνο κομματικά και μόνο.
2: Διότι. Τι να κάνουμε τώρα, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου δάσκαλος ήταν, μου έλεγε ρε παιδάκι μου να μην ξεχάσεις ποτέ να ακούς και τις δύο πλευρές, να ακούς και τους, που το λέγανε οι αρχαίοι μόνο προγόνοι, μην πάω σε πιο φρέσκες αναλύσεις. Λέω λοιπόν τώρα, ετούτο εδώ και για να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε, ποιο πράγμα ότι το 21 μετά από έτη ερευνών είχαν βγει οι κεντρικές μυστικές υπηρεσίες με έκθεσή τους, την οποία από τότε αμφισβήτησε ο Τραμπ. Δεν τυχαίο. Τα χτίζει. Προσπαθεί να τα χτίσει. Στην ουσία, χτίζει ένα τείχος απέναντι στην πραγματική λειτουργία της δημοκρατίας και των ελέγχων και των αντίβαρων που λένε οι Αμερικάνοι στην Αμερικανική Δημοκρατία. Τι είχαν πει τότε οι κεντρικές υπηρεσίες πληροφοριών? Ότι δεν έγινε ποτέ τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε, έχουμε επίσημη έκθεση από το 21 και έχουμε 26. Αλλά θεωρεί ο κύριος Τραμπ, να το εξηγήσουμε τώρα γιατί το παίζει έτσι,
1: ότι
2: όλοι οι επικεφαλείς τότε, τι να κάνουμε, ήταν λέει των δημοκρατικών, που δεν είναι αληθές. Αλλά τέλος πάντων,
1: εδώ γι' αυτό σου θυμίζω.
2: Άρα είναι ότι ό,τι με νομίζει εμένα, εγώ μόνος μου καθορίζω την πραγματικότητα.
1: Εδώ σου θυμίζω, ότι και μας το επισημαίνει και ο ακροατής μας ο κύριος Βασάλος, ότι όταν μετά την εισβολή στο Καπιτόλιο, καταδικάστηκαν οι ηγέτες της εισβολής και όσοι ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό και τους έδωσε χάρη ο Τραμπ και τους έβγαλε από τη φυλακή. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του ισχυρότερο σε επίπεδο εξουσίας από την ίδια τη δικαιοσύνη της Αμερικής, η οποία προφανώς δεν έχει ευθυκρισία για να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Πάμε σε κάτι άλλο που εντάξει είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά φοβάμαι ότι θα το έχουμε μπροστά μας καθημερινά μέχρι και τις ενδιάμεσες εκλογές, το θέμα της συμπεριφοράς
2: κατόρθωσε
1: Τραμπ,
2: ένα
1: των
2: τελευταίο.
1: Δηλώσεών του και της
2: κατόρθωσε με αυτόν τον τρόπο κάπως να σβήσει από την κυριαρχία στην καθημερινότητα των Αμερικανών το κόστος της βενζίνης και της αβεβαιότητας που έρχεται με την ιστορία του κόλπου. Διότι υπενθυμίζω, 6 μέρες έχουμε κλείσει τώρα, πια η κεχηρία, ευτυχώς τα λέγαμε από την αρχή, πια τι κουτσαβακισμός. Εδώ είναι η ακραία κατάσταση που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψουν πολύ χειρότερες εξελίξεις. Και κλείνω, ξαναγυρνώντας τη συνέντευξη.
1: Άσε που μπορεί να δοθεί για καμιά κόκκινη κάρτα σε κανέναν άλλο παίκτη, σε κανένα άλλο σπορ και να έχουμε άλλα.
2: Ευτυχώς εκεί, παρότι έκανε πάλι το δικό του, δεν μπορεί να επιδράσει σε μερικές πραγματικότητες. Αλλά λέω, στη συνέντευξη μου έκανε εντύπωση ότι ήταν

0: πλαισιωμένος. Το γράψαν όλα τα μέσα, τα Αμερικάνικα κτλ. Από όλη τη βασική ηγεσία. Και ξαναλέω, με αυτόν τον τρόπο παρασύρει και άλλα πολιτικά στελέχη. Και εδώ επιλογή, έχουν ευθύνη αυτοί.
1: Έχουν άλλη επιλογή αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω δεν θυμίζουν ότι... τη γενική, πώς τη λένε, την κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πλέον δεν θυμάσαι κάποτε που τους έβαζε όλους να φοράνε ίδιες κάλτσες. Τώρα να μην τα θυμηθούμε όλα, γιατί τα ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη.
0: Τέλος πάντων, άλλα τα καθεστώτα εκεί τότε στην Ανατολική Ευρώπη. Τα καταρρεύσαντα καθεστώτα, αλλά και στην Κίνα, διότι η Κίνα το μόνο που έχει κάνει είναι να κάνει μια τρομερή ανάπτυξη, εις βάρος όμως της πραγματικής ουσιαστικής συμμετοχής. Λέγαμε προχθές πότε ήταν για τη νέα εκδίωξη ανωτάτων στελεχών που εμπλέκονται σε τερατώδη κυκλώματα διαφθοράς. Είναι προφανές. Η μονοκαλλιέργεια στα καθεστώτα οδηγεί σε ακραία διαφθορά και συνέπειες όχι απλά στη δημοκρατία, στη ζωή του κόσμου.
1: Έτσι,
0: στη ζωή
1: έτσι.
0: του κόσμου.
1: Μια που αναφέρθηκε στην ηγεσία την Αμερικανική που ήταν στο πλευρό του Τραμπ, είχαμε και μία δήλωση, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκου Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικά μας. Σημαντικό μεν, δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την τοπική, την εθνική προτεραιότητα, αν μας κάνει τοπική επικαιρότητα και λέω προτεραιότητα, εάν μας κάνει καλό ή κακό αυτές οι αναφορές σας, αν μας κάνουν καλό ή κακό, ας την ακούσουμε και τη σχολιάζουμε.
2: Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
1: Αναφέρεται προφανώς στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που πράγματι δολοφονήθηκε γιατί η κόρη της ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Όμως. Αυτή η αναφορά του Ρούμπιο μπορεί να εξυπηρετεί το πολιτικό αφήγημα της ομάδας του Προέδρου Τραμπ, των Ρεπουμπλικανών. Από την άλλη, δημιουργεί μια εικόνα για την Ελλάδα που νομίζω υπερβαίνει αυτό που θα θέλαμε εμείς ως επισήμανση δημοκρατικότητας και ευνομίας. Υπερβαίνει διότι παρουσιάζει την Ελλάδα ως ένα κράτος όπου δολοφονούνται οι άνθρωποι από ακροαριστερές οργανώσεις. Γιατί δεν είναι ακροαριστεροί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Στην ουσία μπορώ να συμφωνήσω και να το συνεχίσω διαφορετικά.
1: Όση αξία πολλά... έχει. Αλλά νομίζω ότι δεν βοηθά. Δηλαδή στον τουρισμό, στη διεθνή εικόνα της χώρας, σε όλα αυτά.
0: Επειδή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Και έχει και γνωστές επιδράσεις σε μια ευρύτερη περιοχή ως καταγωγής λατινοαμερικάνικης.
1: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η στάση του ως γερουσιαστού στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι πάντα φιλική προς τα εθνικά, ελληνικά συμφέροντα. Ναι. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Πάντα.
0: Έχει περάσει καιρός βέβαια τώρα και τώρα ακολουθεί κατά γράμμα τον κύριο Τραμπ. Όχι, παίρνουμε τα πιο φρέσκα τώρα να το εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Είναι προφανές πρώτα απ' όλα ότι η δήλωση του αυτού, παρότι μας αφορά. Είναι περισσότερο εσωτερικής καύσεως. Και προσέξτε με λίγο πώς το καταλαβαίνω. Το χρησιμοποιεί ως, πώς να το πω, καυτηριασμό της επικινδυνότητας ακραίων ενεργειών που μπορεί να συνεχίσουν στην Αμερική. Γιατί συνεχίζεται μια κατάσταση ακραία σε σχέση με χειρισμούς της ICE και τα λοιπά και άλλα. Δεν μην το εξαντλήσω. Δεύτερο τώρα,
1: αλλά
0: όσον αφορά εμάς.
1: Συνδέουμε διαφορετικά πράγματα, έτσι. Άλλο η αντίδραση στις πολιτικές και άλλο δύο δολοφόνοι, οι οποίοι χωρίς να φταίει τίποτα κάποιος άνθρωπος πάνε και το δολοφόνο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το δικό μας θέμα. Δεν εξήγησε τίποτα ο κύριος Ρούμπιο.
1: Δεν εξήγησε.
0: Η αναφορά του έχει καθαρά εσωτερική στόχευση. Μας πιάνει και εμάς από καραμπόλα, όπως συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή. Λέω εγώ κάτι και πιάνει από καραμπόλα που λέει ο λόγος στη γειτονιά μου, που δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Πού θέλω να καταλήξω. Υπενθυμίζω, ξαναλέω, επειδή προσπαθούμε με ψύχρεμο τρόπο να κάνουμε κριτικές που μπορεί να στέκουν, μπορεί να μην στέκουν. Εγώ την επαναλαμβάνω. Θα περιμέναμε από τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, πέρα από τις άλλες τις ευθύνες, εν όψη της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Νατοϊκής, που ως γνωστόν πήγε ο κύριος Τραμπ, γιατί πήγε, γιατί ήταν ο φίλος του, λέει, ο νεοσουλτάνος. Λοιπόν, αν θυμάστε, ο κύριος Ρούμπιο έπαιζε ένα σενάριο ή ο κύριος Χέξεθ να έρθουν εδώ πριν ή μετά. Έγινε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ίσως για καλό δεν ήρθαν, γιατί αν ερχόντουσαν.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι όπως και να το κάνουμε, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τους γενικότερους χειρισμούς, το κλείνω. Νομίζω ότι αυτό, αν δείχνει κάτι, δείχνει ότι μας χρησιμοποιούν μόνο κατά το δοκούν. Ενώ στην εσωτερική κατάσταση της πολιτικής σκηνής και μετά θα δούμε τη συνέχεια.
1: Έχω τον αντίλογο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. more.com.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί, ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μείωση των τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες. Προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις θα φτάσουν ακόμη και το 20%. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department είπε ότι μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσια. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου Sky 100,3.
0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε στο skyradio.gr πατώντας, αναζητώντας πάνω δεξιά και πατώντας το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Νομίζω ότι ας περάσουμε καλύτερα από τα διεθνή στα δικά μας, ας περάσουμε από την, όπως είπες,
1: από τα πολύ βαριά να περάσουμε στα λιγότερο βαριά, αλλά
0: βαριά
1: πιο
0: είναι.
1: Δικά μας. Πιο
0: βαριά
1: δικά
0: είναι.
1: Γιατί άμα δεν είναι τόσο βαριά αυτά που γίνονται όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον Περσικό κόλπο, εντάξει, οκ. Okay. Είναι... Επειδή το λες διεθνή, γι' αυτό λέω, έχω μια απόσταση. Είμαστε
0: μια
1: μέσα,
0: προέκταση.
1: Μέσα, αλληλοδιαπλεκόμενοι, ζούμε σε ένα κόσμο, αν αύριο δεν μπορείς να ταξιδέψεις, που έχουν συμβεί και αυτά. Για μια σειρά καταστάσεις που απαγορεύονται υπερπτήσεις ή αναγκάζονται να κάνουν τριγωνομετρία κτλ. Μετά το ξεχνάει όλος, αφού ταξίδεψε καλά και ασφαλώς, λέει εντάξει, μα δεν
0: έχεις
1: είναι εντάξει.
0: Δίκιο, αλλά με πας πάλι στα ίδια. Εγώ θέλω να
1: άντε,
0: σε ρωτήσω,
1: να σιωπήσω,
0: είναι διεθνές θέμα η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα δικά μας και ειδικά
1: καλύνεις,
0: στα πολιτικά τα δικά μας.
1: Θα πάμε
0: είναι
1: μακριά
0: διεθνές
1: τώρα.
0: Ή τοπικό.
1: Θα πάμε μακριά. Είναι και ευρύτερο, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό. Να το συζητήσουμε με πολλές πλευρές, γιατί έχουμε εξελίξεις. Συνεχώς θα έχουμε εξελίξεις που δεν τελείωσαν. Να πω μόνο αυτή τη φράση, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει μια προσπάθεια να έχουμε έναν εξαιρετικό πολιτικό στη συζήτησή μας σήμερα.
0: Ναι, μας τέως
1: υπουργό.
0: Ο Δημήτρης Γιαννίδης έχει μεριμνήσει στον, να έχουμε σε λίγη ώρα τον Κώστα Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Πριν μιλήσουμε με τον τέως υπουργό.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε λόγω αυτής της ιστορίας του ΠΚΠ. Όπου εχθές ανακοινώθηκε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και δεν υπάρχουν επαρκές ούτε καν ενδείξω ή στοιχεία προκειμένου να παραπαινθεί περαιτέρω, να υπάρξει δίωξη σχετικά με την δική του εμπλοκή στην υπόθεση του ΠΚΠ. Άρα καλό θα είναι να ακούσουμε την άποψή του. Νομίζω όμως, Δημήτρη, επειδή εχθές δεν ήμασταν μαζί.
1: Δεν ήμασταν μαζί, οπότε έχω χάσει την εκπομπή.
0: Θέλω να ακούσω την δική σου άποψη. Πριν όμως την ακούσω, να ακούσουμε τον Υπουργό πριν, τον κύριο Τσιάρα.
1: Νομίζω είναι προτιμότερο και οι ακροατές μας προτιμούν να ακούσουν τον Υπουργό, τον κύριο
0: Εγώ
1: Τσιάρα.
0: Εγώ δεν σου
1: μετά
0: κρύβω.
1: Εμάς.
0: Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Τσιάρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εγώ δεν σας κρύβω κύριε Υπουργέ ότι όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα του ΠΚΠ είχα πει ειδικά για τη δική σας θεσμική θέση και επειδή ακριβώς σας γνωρίζω και γνωρίζω και το ήθος και το παρελθόν και την αποτελεσματικότητα που έχετε επιδείξει διάφορες θέσεις ευθύνης, ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνετε εσείς σε αυτή τη θέση όταν στο επίκεντρο το όνομά σας ακούγεται ειδικά για ζητήματα που αφορούν έμεσα άμεσα το Υπουργείο. Και πράγματι μετά από λίγες ώρες για λόγους ευτυχίας προφανώς υποβάλλατε την παραίτησή σας. Θέλω να σας πω ότι εκ των πραγμάτων ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Όμως σήμερα πώς αισθάνεστε μετά την χθεσινή ανακοίνωση?
2: Κοιτάξτε, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον εαυτό μου ή για οτιδήποτε.
0: Είναι και προσωπικό.
2: Θα σας πω όμως, είναι και προσωπικό ζήτημα, προφανώς είναι και προσωπικό ζήτημα. Θα σας πω όμως ότι όλη αυτή η διαδικασία ανέδειξε κάποια ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως μέσω της δικαστικής οδού μπορεί να βρίσκονται υπόλογοι εντός εισαγωγικών πολιτικά πρόσωπα ή άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας είτε δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, είτε οι κατηγορίες που μπορεί ενδεχομένως να υπήρχαν ως σχέδιο να αποδοθούν, να μην βασίζονται σε απολύτως τίποτα πραγματικό. Και το λέω αυτό διότι προφανώς δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά από το να παραιτηθώ, μιας και το αναφέρατε, από τη στιγμή που το δικό μου όνομα εμπλεκόταν στη δικογραφία που είχε φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούσε στο θέμα του ΠΚΠ. Θέλω όμως να σας θυμίσω ότι όλη την προηγούμενη περίοδο, προσωπικά κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης στο ΠΚΠ. Και μάλιστα με πάρα πολλές συνέπειες. Με συνέπειες να υπάρχει καθυστέρηση πληρωμές, με συνέπειες άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνταν επιδοτήσεις να μην τις βλέπουν και να μην τις παίρνουν, διότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Να σας θυμίσω το θέμα με τα προβλήματα που υπήρχαν στις παραχωρηθήσεις δημόσιες γαίες, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην θεωρείται ότι είναι δικό τους περιουσιακό στοιχείο μια δημόσια γη που μπορεί να τους διανεμήθηκε πριν 100 χρόνια στους προγόνους τους, για να καταλάβετε.
0: Άρα εγώ και το βεβαίως... ερώτημα, καταλαβαίνω τι λέτε, άρα το ερώτημα που εγώ θέλω να βάλω στη συζήτησή μας είναι, θεωρείτε ότι κρύβεται ιδιοτέλεια πολιτική πίσω από αυτές τις, και δεν το βάζω μόνο σε εσάς, το βάζω ευρύτερα, πίσω από αυτές τις...
2: Δεν θέλω να το δεχτώ ότι αυτή η διαδικασία δημιούργησε ένα πολιτικό ζήτημα, δεν νομίζω ότι το αφήνει κανείς.
0: Προφανέστε, βεβαίως.
2: Εγώ δεν θέλω να δεχτώ όμως ότι υπήρχε ιδιοτέλεια. Ωστόσο, όταν κάποιες υποθέσεις μπορεί με, αν θέλετε, είτε κάτω από την πίεση του χρόνου παραγραφής, είτε λόγω του ότι δεν εξετάζονται στην έκταση ή στο βάθος που πρέπει, να δημιουργούν θέματα ή ζητήματα για ένα τόσο μεγάλο αριθμό πολιτικών προσώπων, που από την ίδια την πραγματικότητα εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ούτε τόσο μεγάλος αριθμός, ούτε τόσο μεγάλης βαρύτητας τα υποτιθέμενα, εντός εγωγικών υποτιθέμενες παράνομες πράξεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα ζήτημα το οποίο προφανώς έχει και πάρα πολλές συνέπειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια συνέπεια, παραδείγματος χάρη, ήταν, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, τρεις υπουργοί να βρεθούν εκτός υπουργικών θέσεων.
0: Και από κοινοβουλευτικές θέσεις. Των οποίων
2: έχουν αρχιοθετηθεί. Επίσης, πρέπει να σας πω και ότι ο καθένας μας, πέρα από τον ίδιο του τον εαυτό που μπορεί να βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει πίσω του και μια οικογένεια. Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον, ένα συγγενικό, ένα κοινωνικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον συνεργατών, που αντιλαμβάνεστε τη συνέπεια ενός τέτοιου γεγονότος είναι τεράστια για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να επικρέμεται μια τέτοια υπόθεση, που τις περισσότερες φορές, όπως είδαμε, στη συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε καμία απολύτως βάση για το μεγαλύτερο αριθμό των προσώπων. Και αν με ρωτήσετε, επειδή το τεκμήριο της αθωότητας πάντα υπάρχει και γνωρίζοντας πολύ καλά τις υποθέσεις που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ζητήματα που αφορούν στους τέσσερις συναδέλφους για τους οποίους συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία, η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία θα αποδείξουν οποιαδήποτε δική τους ενοχή. Αλλά βεβαίως αυτό θα το δείξει η ίδια η δικαιοσύνη και η ίδια η δικαστική.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως από κακουργήματα κάποιες από τις υποθέσεις αυτές υποβαθμίστηκαν σε πλημελήματα.
2: Μα δεν υπάρχει κακούργημα, κανένα κακούργημα. Ναι. Και τα ποσά, όπως είδαμε τουλάχιστον με την πραγματογνωμοσύνη, είναι ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή μιλάμε για ελάχιστα χρήματα. Το ζήτημα όμως είναι ότι, και πρέπει να το καταλάβει κανείς, ότι πέρα από το ότι υπάρχει ενδεχομένως ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γενικότερα η διαδικασία της άσκησης των ασυλιών, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προβλέπεται από τη συνταγματική επιταγή ή ακόμη και από το γεγονός ότι εμείς, ο σημερινός Πρωθυπουργός, από τότε που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποφασίσαμε οποιαδήποτε άρση ασυλίας να γίνεται δεκτή, ούτως ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία του το πολιτικό σύστημα και να μπορούν οι ίδιοι οι πολιτικοί να αποδεικνύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό για τα θέματα που αφορούν στην εντυμότητά τους ή σε ζητήματα που τους αφορούν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα σας πω όμως ότι από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα ήταν να δούμε αν τελικά όλα αυτά τα ζητήματα μας βάζουν σε ένα μεγάλο ερώτημα σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του βουλευτή. Και σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο πολίτης ο οποίος πηγαίνει σε ένα γραφείο ενός βουλευτή και τον αντιμετωπίζει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του και μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα σε ένα πραγματικά περίπλοκο περιβάλλον, όπως ήταν αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πρότινος, γιατί τώρα τα πράγματα σιγά σιγά εξομαλύνονται, δεν δημιουργεί αυτομάτως τον λόγο ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του να επιχειρήσουν να λύσουν το πρόβλημά του? Διότι διαφορετικά νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για κάτι άλλο. Δηλαδή, αν η καταφυγή του πολίτη, και εγώ θα ήθελα να είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, να μην υπάρχουν ζητήματα, να λύνονται όλα αυτονόητα, χωρίς την παρέμβαση κανενός, αυτό προφανώς συνιστά μια ιδανική πολιτεία. Αυτή η ιδανική πολιτεία όμως, καλώς ή κακώς, ακόμη δεν υπάρχει. Ο βουλευτής ή οι συνεργάτες του δεν είναι υποχρεωμένοι να επιχειρήσουν να βοηθήσουν ένα συμπολίτη ο οποίος δεν έχει πρόσβαση κάπου.
0: Προφανέστατα, αλλά πάντα τηρώντας τους νόμους και το Σύνταγμα.
2: Εννοείται. Μιλάμε για δίκαια αιτήματα. Δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
1: Κύριε Τσιάρα,
2: νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν το συζητώ.
1: Ακούστε με λίγο. Είστε πολύ έμπειρος και πολιτικά και ευρύτερα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα θυμάστε ότι έτυχε να συζητάμε πολύ καιρό πριν σε ένα άλλο κανάλι. Και είχα πει ότι ως υπουργός τότε προσπαθούσατε να αντιμετωπιστεί μια άθλια κατάσταση που συναντήσατε. Και τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές μας, εσείς τα γνωρίζετε τα θέματα, ότι είναι άλλο το θέμα της προσωπικής περίπτωσης, όπως το διευκρινίσατε και πριν, και είναι άλλο πράγμα το ευρύτερο ζήτημα, και το δικαστικό νομικό και το πολιτικό. Εδώ συνήθως στη χώρα μας τα κάνουμε όλα αχταρμά. Δυστυχώς τα πολιτικά πρόσωπα πληρώνουν πολλές φορές αδίκως αυτόν τον αχταρμά, αλλά πολλές φορές τον επιδιώκουν κιόλα. Δεν είστε από αυτούς. Το ξεκαθαρίζω για τους ακροατές μας. Και το λέω αυτό γιατί θα θυμάστε, νομίζω, ότι πρέπει να ήταν τουλάχιστον 2 χρόνια πριν αυτή η συζήτηση.
2: Ναι,
1: είχατε αναλάβει. Και επανέλαβα ότι εκπλήσωμαι που πολλοί προσπαθούσαν με υπερβολικό τρόπο και όλα και ακραίο να εμπλέξουν πρόσωπα όπως εσείς. Τι λέω τώρα όμως, για να συνεννοηθούμε. Όταν ξέσπασε η ιστορία της αίτησης Ευρωπαίας Εισαγγελέως προς τη Βουλή, για τα 13, αν θυμάμαι συνολικά τότε πρόσωπα, εγώ είχα πει ότι εμείς πρέπει να διατηρήσουμε τη θεσμική, την πολιτική, αλλά και τη δημοσιογραφική ψυχραιμία, που ξέρετε ότι συνήθως δεν την κρατάμε. Και οι δημοσιογράφοι, οφείλω να πω, γιατί παίζεται πάρα πολύ ο σαματάς. Δυστυχώς, ο σαματάς, αν κυριαρχεί στη ζωή μας, δεν βοηθάει να σκεφτούμε πιο θεσμικά και πιο ψύχρεμα. Άρα πάω στο ψητό τώρα. Το ψητό λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική πολιτική έκθεση πολλών για τα ζητήματα της αγροτικής διαφθοράς, να το πω έτσι, της εκτεταμένης, από την πολύ μικρή μέχρι την πολύ υψηλή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος, πάω στο πολιτικό, το διευκρινίζω. Εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες, σας το είχα πει και τότε, το επαναλαμβάνω ακριβώς έτσι, σε μια διακυβέρνηση που πολλά χρόνια κυβερνάει και δεν μπόρεσε με αλλεπάλληλους υπουργούς, δεν βάζω σε αυτόν τον αριθμό εσάς, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Και με αλλεπάλληλους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και για να το κλείσω, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε και να δείχνουν το παράδειγμά τους μια σειρά πρόσωπα όπως εσείς, ότι αναλαμβάνεις το κόστος πολλών άδικων κινήσεων, που πολλές φορές η αδικία είναι και στα δικαστήρια. Τι να κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, να μην κρύβουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια εκτεταμένη διαφθορά, υπήρχε και επιβαρύνθηκε στη διακυβέρνηση από μια σειρά κεντρικά πολιτικά στελέχη. Μιλάω πολιτικά. Τώρα οι ευθύνες, αν θα είναι δικαστικές για τρία άτομα,
0: εδώ
1: για πέντε.
0: Θέση, όμως, Δημήτρη,
1: είναι άλλη συζήτηση.
0: Και
1: παίρνω θέση μια στιγμή να το τελειώσω.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Να διαφωνούμε. Να πω ότι επιβαρύνθηκε. Αν δεν ήταν η προσπάθεια από το 21 που ξεκίνησε και από την ελληνική δικαιοσύνη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα συζητάγαμε αυτά.
0: Υπάρχει αντίλογος και μπορούμε να την πούμε μετά.
1: Εντάξει, ας μιλήσει ο κύριος Τσιέρας.
2: Λοιπόν, κύριε Στούμπο, σε κάποια από αυτά τα οποία είπατε, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Άλλωστε, όντως, η συζήτηση η οποία κάνατε, είναι πολύ έντονα, η που κάναμε μαζί, είναι πολύ έντονα χαραγμένη στο μυαλό μου και δεν έχω λόγο ούτε να αλλάξω κάτι από αυτά που είπα τότε, ούτε πολύ περισσότερο να πω κάτι το οποίο τουλάχιστον είναι έξω από τη δική μου λογική. Καταρχήν, δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει και υπήρχε και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε ούτε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Πού εστιαζόταν το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Στο γεγονός ότι κάποιοι βρίσκαν τον τρόπο, βρίσκαν τα παράθυρα, βρίσκαν τα κενά και παίρναν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν. Μάλιστα, αν έπρεπε αυτό να το εντοπίσουμε και αναλογικά, σε μεγάλο ποσοστό αυτό συνέβαινε στην κτηνοτροφία και σε ένα μικρότερο ποσοστό αυτό συνέβαινε στη γεωργία. Από εκεί και πέρα όμως, η προσπάθεια η οποία έγινε και την οποία, η οποία προφανώς γίναν τέτοιες απόπειρες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτή η προσπάθεια ενήχε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο και προσωπικά ανέλαβα, αλλά και η κυβέρνηση ίδια σηκώνει ακόμη και τώρα. Διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν πας να συγκρουστείς με μια παθογένεια η οποία δυστυχώς αντιμετωπίζεται από ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και η οποία έχει σαν συνέπεια να αλλάζει μια πραγματικότητα σε ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, προφανώς υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε το γεγονός ότι για να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να δημιουργήσουμε συνθήκες διαφάνειας. Οι συνθήκες διαφάνειας προϋπέθεταν χρόνο. Υπήρχαν καθυστερήσεις πληρωμές. Δεν φαντάζομαι να ξεχνάει κανείς.
1: Προϋπέθεταν πολιτικό χρόνο, σωστά το λέτε, που πολύ πριν από εσάς, όχι εσείς, πολύ πριν από εσάς δεν αξιοποίησαν. Το επαναλαμβάνω για όσους μας ακούν. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ μπορώ να σας πω ότι οι προσπάθειες γίναν και είναι καταγεγραμμένες. Εγώ, όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εντολή του Πρωθυπουργού, ανέλαβα αυτή την ευθύνη και ενδεχομένως ανέλαβα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πολιτικού κόστου. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέραμε όμως από την πρώτη στιγμή ότι παρά το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ δύσκολο που θα επέφερε πάρα πολλές συνέπειες, στο τέλος της ημέρας θα πετυχαίναμε δύο στόχους. Ο πρώτος θα ήταν η διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι ωφελούμενοι θα ήταν στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω για άλλη μια φορά, οι πραγματικοί έντιμοι αγρότες. Mm. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και στην τελευταία πληρωμή της 30 Ιουνίου και είναι προϊόν μιας τεράστιας προσπάθειας αυτών των σχεδόν δύο ετών, για να σας το πω διαφορετικά, όπου δώσαμε τη δυνατότητα να πληρωθεί η βασική ενίσχυση με προσάυξη 15% από τα χρήματα τα οποία περισσέψαν μετά από τους ελέγχους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται μέρα-μέρα ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει και δημιουργεί ενδεχομένως την αίσθηση ότι άξιζε τον κόπο παρά το όποιο πολιτικό κόστος το οποίο έπρεπε να υποβιστούμε. Και προφανώς δεν μιλάω για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά μιλάω για το γεγονός ότι υπήρχε μια τεράστια ένταση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ειδικά την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, για θέματα για τα οποία σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι έτοιμοι αγρότες μπορεί να είχαν δίκιο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, δεν μπορούσε κανείς να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Εσείς μπορεί να λέτε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να χάθηκε πολιτικός χρόνος στο παρελθόν, αλλά πάντα έρχεται η όριμη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα και να μπορέσουμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν από τη σύσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όλα αυτά γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, υπό την εποπτεία και τον απόλυτο έλεγχο της ΑΔΕ, αλλά πολύ περισσότερο με διαδικασίες οι οποίες δεν επιτέχονται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Λυθήκαν όλα τα προβλήματα? Όχι, θα σας το πω. Ευθέως. Δεν λυθήκαν.
0: Αλλά δεν λύνονται όλα τα προβλήματα σε ένα χρόνο. Μπαίνουν σε μία τροχιά. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, κύριε Τσιάρα, γιατί νομίζω.
1: Μια κουβέντα να την ακούσει ο κύριος Τσιάρας. Ισχύει το λαϊκό πάντα, κύριε Τσιάρα. Το λέω με πολύ προσοχή και ψυχραιμία ακόμα και τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Και
1: εγώ να συμφωνήσω ότι πάντα, έστω και ένα βήμα την τελευταία στιγμή, έστω και πιο βεβαιασμένα, έχει τη σημασία του. Προσέξτε, και με ενδιαφέρει όμως να πάμε μπροστά. Αλλά ξαναλέω, η υπερβολή του Σαματά, προσέξτε με κάτι, ακόμα και αυτές τις ημέρες τη βλέπω ότι είναι πειρασμός, όχι μόνο για την αντιπολίτευση, όμως να είμαστε ειλικρινείς, αλλά και για κυβερνητικά στελέχη. Θα το συνεχίσουμε μετά με τον Γιώργο. Δεν λέω για εσάς.
0: Εγώ αναλαμβάνω, κύριε Τσιάρα, το βάρος να αντιπαρατεθώ με τον κύριο Στούμπο. Οπότε τα επιχειρήματα που μας δώσατε έχουν έτσι μια βαρύτητα ιδιαίτερη. Εγώ απλώς θα ήθελα να ολοκληρώσουμε λέγοντας από εδώ και πέρα πολιτικά τι προετοιμάζεστε για, αν θέλετε, να επιστρέψετε σε αυτή τη θέση την οποία είχατε. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για εσάς που τους πολιτικούς που αδικηθήκατε λόγω της συγκυρίας αυτής? Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες που έβαλε και αυτή τη διάσταση στην ομιλία του, στο λόγο του. Υπάρχει κάποια...
2: Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι παραπάνω, κύριε Μουρούτη, από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όλοι γνωρίζουμε πώς εξελίσσονται τα θέματα και τα ζητήματα στην πολιτική. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αφενός η ίδια η εξέλιξη που αποδεικνύει ότι όλη αυτή η φασαρία που έγινε σε ένα πρώτερο χρόνο δεν είχε τη διάσταση που της είχε αποδοθεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και εδώ είναι ο πολιτικός λόγος για τον οποίο με ρώτησε νωρίτερα ο κύριος Στούμπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα όμως αυτό
0: σε
2: που.
0: Αυτό το σκέλος της υπόθεσης, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι,
0: στα άλλα σκέλη της υπόθεσης, στο πρώτο σκέλος, νομίζω έχει και πολιτική απαξία και βαρύτητα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι πολλαπλάσια τα κτήματα που δηλώνονται και τα κοπάδια και τα λοιπά σε σχέση
2: με αυτά. Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Κοιτάξτε,
1: και τα ζωντανά που λένε στο χωριό.
2: Έχει μεγάλη, υπήρχε, κοιτάξτε, ποιος ήταν ο βασικός στόχος. Εγώ θέλω να σας
0: θυμίσω. Και σε ένα λεπτό να...
2: Τουλάχιστον για μένα, αλλά πιστεύω και για την ίδια την κυβέρνηση, κατά το διάστημα που βρισκόμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να συνεχίζουν οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις οι οποίες δικαιούνται. Φαντάζεστε να σταματούσε αυτή η διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, γιατί όντως είχαμε αφήσει ένα σύστημα ή δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα βήματα
0: σύμφωνη,
2: όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το εξηγιάνουμε?
0: Σύμφωνη,
2: αυτό ήταν ο βασικός στόχος.
0: Σύμφωνοι, αλλά τη δουλειά που έγινε αμέσως μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου έπρεπε να έχει γίνει αρκετό διάστημα πριν.
2: Η δουλειά, για όποιον γνωρίζει, κύριε Μουρούτη, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Σε ό,τι με αφορά, όταν στις 14 Ιουνίου του 2024 ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μου τόνισε πως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι πρέπει να κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λύσω αυτό το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν ένα μήνα μετά επέστρεψα στον ίδιο, προτείνοντάς του μια σειρά κλιμακούμενων επιλογών, οι οποίες θα μας βοηθούσαν ουσιαστικά να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Ποια είναι η σημερινή μέρα? Η σημερινή μέρα είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον πληρώνει μέσα από μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται από την ΑΔΕ με διαφάνεια, με αξιοπιστία, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως κενό, αλλά και ταυτόχρονα είναι η επόμενη μέρα που λύνει ένα-ένα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γενικότερα στον χώρο του πρωτογενούς τομέα. Δεν ήταν εύκολη εξίσωση, σε συνδυασμό με όλες τις αρνητικές συγκυρίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Προφανώς η δυσκολία η οποία δημιουργούνταν σε όλο τον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά εμείς αυτό θέλαμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Τσιάρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσιάρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Συζητήσαμε για τη χθεσινή απόφαση να τεθεί στο αρχείο ουσιαστικά, να μην ασκηθούν διώξεις.
1: Για ορισμένα πρόσωπα.
0: Τυπικά για τον ίδιο.
1: Για τον ίδιο το είπαμε 100 φορές.
0: Και για τα περισσότερα πρόσωπα.
1: Και είχαμε μιλήσει και πιο πριν.
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέψαμε. Δεν θέλω να συγχύζεσαι. Δεν θέλω να συγχύζεσαι. Γι' αυτό θα σε πάω σε διαφημιστικό μήνυμα.
1: Με φροντίζεις, είναι γεγονός, το λέω στους ακροατές μας.
0: Να ηρεμήσεις και μετά θα επιστρέψουμε.
1: Με κίνδυνο παρεξηγήσεως. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
16: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει.
6: Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
23: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
22: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
24: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
25: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
26: Η ώρα είναι 12.
27: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
28: Δεξιά. Αριστερά.
27: Ένας να μου μιλάει.
28: Εγώ. Δεξιά.
27: Γιατί εσύ.
28: Αριστερά.
27: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
28: Δεξιά.
27: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Μονοθέσιο.
29: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
30: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία ψάλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παράκληση της οικογένειας συναντή Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν και στενός της φίλος. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Διευκρίνησε ότι οι κάτοικοι θα έχουν πρώτα τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην οικοδομή τους, αλλά θα πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να ανοίξουν τις πόρτες στους μηχανικούς της εταιρείας για να υπάρξουν οι σχετικές επεμβάσεις. Ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο που έχει καταγραφεί έχει μάλλον σταματήσει, καθώς και ότι δεν υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, σχετικά με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της περιοχής. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Μείωση τιμών άνω του 5% που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει για παράδειγμα θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, το ελαιόλαδο και οι παιδικές τροφές, οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σημερινή του παρουσία ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα δολοφονήθηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος, όπως είπε, της σύγχρονης εποχής, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 7.30 το πρωί, μία 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο, ο 66χρονος με το δικό του σκύλο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Τραυματίστηκε ο 66χρονος σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ δάγκωσε τον σκύλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Παράλληλα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Την παραίτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην πρώτη του τοποθέτηση ως πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος έθεσε τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, αφού απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Universitat Athea Cluj. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. «Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας και να με προπονήσει ο Μπράντοβιτς», τόνισε ο Γάλλος forward, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat ο Γιάννης Αντετοκούμπο παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, την ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια συνεχίζουμε.
0: Με την ίδια ομάδα όπως ξεκινήσαμε.
1: Εξαιρετική ομάδα.
0: Κώστας Πανός, Δημήτρης Γιαννίδης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αγυρό Γεμελιάρη στα τηλέφωνά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσω ίντερνετ πατώντας το ειδικό εικονίδιο, είτε μέσω τηλεφώνου στο 210-4800 170 έως 174.
1: Ήθελα να προσθέσω στην ιστορία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ασχέτως των τελευταίων εξελίξεων, γιατί θα έρθουν και επόμενες, το λέω για να μην φυσικάζει κανένας και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, αλλά κυρίως οι συμπολίτες μας, νομίζω ότι παρά τις όποιες προσπάθειες και τώρα ακόμη να μετακινούνται αλλού τα ζητήματα, γιατί η ρίζα του σκανδάλου ήταν η διαφθορά, η μικρή, η μεσαία και η μεγάλη, για να συνεννοούμαστε, και δεν θα πω κανένα όνομα. Επίσης, για να μην κρινόμαστε, να μην μπερδεύουμε το πολιτικό πεδίο και της άσκησης της εξουσίας και της πολιτικής επικοινωνίας, ευγενικά όπως τη λένε, προπαγάνδας, και τι θέλω να πω.
0: Εντάξει,
1: είδα μια προσπάθεια
0: χθες. Δεν είναι το ίδιο πολιτική επικοινωνία και προπαγάνδα.
1: Καλά, τώρα την έχουμε κάνει προπαγάνδα, προπαγάνδα.
0: Να ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη
1: θα το πιάσουμε,
0: αυτό.
1: Θα κάνουμε τα θεματικά. Υγεία να έχουμε. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Χθες είδα λοιπόν έναν γνωστό πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Από τα καλά τη στελέχη, τον κύριο Πέτσα, θα το πω με το όνομά του και θα βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια στιγμή μαζί του, πιστεύω την άλλη εβδομάδα, και για αυτό και για άλλα, που είπε ότι αυτό απέδειξε, λέει, η πρόσφατη εξέλιξη, τη σκοπιμότητα της κυρίας Κοβέση.
0: Δεν το είπε μόνο ο κύριος Πέτσας και ο πρωθυπουργός.
1: Μια στιγμή, προσέχω, επειδή είσαι έμπειρος τώρα, πιστεύω ότι και εσύ θα διαφοροποιήσεις.
0: Είπα το υπονόησε, δεν είπα το είπε.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, λέω λοιπόν, τι είπε ο κύριος Πέτσας, να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση. Ξέρει πολύ καλά ότι εδώ σε 2 μήνες έχει ήδη επιλεγεί ο αντικαταστάτης της και σε 2 μήνες αναλαμβάνει. Άρα πετάει μία κορώνα καθαρά επικοινωνιακού τύπου για να κάνει μία τοποθέτηση.
0: Σε κάθε πάντως περίπτωση, ο τρόπος που χειρίστηκε η κυρία Κοβέση το ζήτημα αυτό, δεν λέω ο νομικός τρόπος, ο επικοινωνιακός, ο προπαγανδιστικός όπως το ονόμασες εσύ, ήταν απαράδεκτος για τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας. Λοιπόν. Θα σου πω γιατί και όχι για την ουσία. Διότι εδώ και 6 μήνες πριν να ανακοινωθούν τα 11 ονόματα που τελικά δεν φτάσαν καν σε διώξεις, μας είχαν ζαλίσει τα μέσα ενημέρωσης στα οποία έδινε κάποιος, προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί άλλος δεν είχε γνώση της υπόθεσης, γιατί δεν είχαν ασκηθεί ούτε διώξεις, ούτε κατηγορίες, ούτε είχαν γνώση οι δικηγόροι. Άρα προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αν δεν το έκανε εκείνη, ήταν υπεύθυνη για τις διαρροές. Μας είχαν ζαλίσει για τους βουλευτές που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, για τους βουλευτές που κρύβονται πίσω από ένα μεγάλο σκάνδαλο, για αυτό που θα επηρεάσει την κυβέρνηση, για αυτό που θα ρίξει την κυβέρνηση κλπ.
1: Λοιπόν.
0: Άρα, κυρία Κοβέση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, παρενεύει στους δημοκρατικούς θεσμούς και στους πυλώνες του πολιτεύματος.
1: Λοιπόν, δεν συμφωνώ τώρα για να μιλάμε λιανά.
0: Αλλά
1: η κυρία Κοβέση δεν παρενεύει σε κανέναν δημοκρατικό θεσμό. Αν κάνει απόλυτα καλά τη δουλειά της, μέτρια τη δουλειά της κτλ., είναι μια άλλη συζήτηση. Όποιος προσπαθεί, κυρίως μιλάω για τους πολιτικούς τώρα και μετά μιλάω αν θέλετε και για τα μίντια. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τυφλά και καθ' ολοκληρία το τι κάνει οποιοδήποτε, ούτε καν τα δικά μου. Και εγώ υποκρίσιν είμαι και εσύ υποκρίσιν. Αλλά λέω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια κατάκτηση. Δεν πρέπει να το αμφισβητούμε αυτό. Αρκετοί από τα κυβερνητικά στελέχη το αμφισβήτησαν την ώρα του ζορίσματος και φτάσαν σε ακρότητες. Και το έχουμε ακόμα και τώρα. Και κάνω σε αντίστοιξη τη δήλωση του κυρίου Πέτσα με τη δήλωση του πρωθυπουργού, για να είμαι σαφής.
0: Για να πάω στο ψητό. Ήθελες να καταλήξεις.
1: Ήθελα να καταλήξω λοιπόν, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε:
0: φέρεται
1: να εμπλέκεται στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση.
0: Προφανώς.
1: Άλλο το φέρεται να εμπλέκεται και άλλο να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση. Επίσης, υπενθυμίζω για τους ακροατές μας, απλά το υπενθυμίζω, ότι έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα για την εμπλοκή, την ενδεχόμενη εμπλοκή. Η εμπλοκή δεν σημαίνει ενοχή, δεν σημαίνει είμαι υπόδικος, σημαίνει διερευνόμαι. Είμαι εμπλεκόμενος. Έχουμε λοιπόν συνέχεια, εδώ μιλάμε για το 21. Έχουμε 22, 23, 24, 25.
0: Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, καθηγητή συνταγματικού δικαίου. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πει.
1: Εξαιρετικά σοβαρός, οφείλω να πω.
0: Εξαιρετικά σοβαρός για αυτά που συζητάμε. Πάντως, ο κύριος Πέτσας, εγώ για να αποκαταστήσω την αλήθεια, αυτό που είπε ότι. Και δεν το έχει πει τώρα, το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης αρχή στη δημοκρατία και είναι, είπε ότι, και δεν το έχει πει τώρα, το έχει πει εδώ και

0: Γελία είναι ένας θεσμός ο οποίος αναγνωρίζεται και ο θέλος έχει συμμετάσχει η χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια υπόθεση υποδιερεύνηση. Αυτή, κατά τον οποίο ασκείται ποινική δίωξη, καλύπτονται από τεκμήριο οθότητας. Είναι μια ενεξελίξη διαδικασία. Θα δούμε μετά τι θα αποφασίσει το αρμόδιο δικαστήριο. Εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία στα θέματα αυτά. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι όταν ασκείται μια ποινική δίωξη, δεν σημαίνει ούτε παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα, ούτε ότι κάποιος είναι αναγκαστικά, αν θέλετε, ένοχος. Από το αντίθετο, θα έλεγα ότι υπάρχει το τεκμήριο οθότητας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε, η προσωπική μου άποψη αυτή, πολύ πιο έτσι, σημαντικά θεσμικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε από αυτά της ανωτέρωσης του συντάγματος. Δηλαδή νομίζω ότι δεν κάνει καλό γενικώς όλο αυτό η πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Είναι μια εξελίξη ποινική διαδικασία από αυτές οι οποίες συμβαίνουν και από εκεί πέρα θα δούμε πού θα καταλήξει. Με σεβασμό πάντα το τεκμήριο αθεότητας. Ψύχραμα και ωραία.
1: Υπήρξε σεβασμός στο τεκμήριο της αθεότητας. Υπήρξε σεβασμός. Και δεν λέω μόνο για την διαχείριση την τωρινή. Λέω για την εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον διαρροή στις εφημερίδες πριν ανακοινωθούν τα ονόματα των εμπλεκομένων, ότι είναι αυτοί, ότι τα ονόματά τους είναι αυτά, ότι εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό, ότι αυτή η ιστορία ουσιαστικά θα τους τελειώσει πολιτικά. Τα θυμάστε όλα αυτά πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε.
0: Κοιτάξτε, η διαρροή στον τύπο που σκέφτεται πολύ, πολύ καλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο συνδέεται γενικώς με την οικονομία της δικαιοσύνης. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε διαρροή. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, βρίσκουν κάποια. Είναι και οι δικηγόροι ενδεχομένως οι οποίοι έχουν κάποια ή άλλοι, όλοι οι παράγοντες δίκης. Κανείς δεν γνωρίζει από πού μπορεί να έχει διαρρεύσει μια πληροφορία. Πάντως.
1: Εντάξει, δεν είναι οι δικηγόροι μη εμπλεκομένων προσώπων που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία.
0: Εγώ λέω γενικά.
1: Ναι, όμως είναι το ειδικό ζήτημα. Το ειδικό ήταν μόνο η εισαγγελής και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είχε γνώση των ερευνών.
0: Γενικώς πάντως σας λέω ότι ανεξαρτήτως το είναι μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος. Είναι μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος. Εδώ είναι πολύ δύσκολες σταθμίσεις. Και σε μια υπόθεση δημοσίου ενδιαφέροντος αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα συμφέρον εν μέρους του κοινού, το οποίο όμως θα πρέπει να γίνεται θεσμικά, όχι με διάρρευση. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να γίνεται. Η όποια ενημέρωση θα πρέπει να είναι θεσμικά. Πάντως, αν γνωρίζαμε και αν συνειδητοποιούσαμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξελίξη χωρίς να σημαίνει τίποτα, ούτε ενοχή ούτε αθωότητα. Το αντίθετο, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και μάλιστα μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη ενός ανθρώπου. Και πρόσφατα καταδικαστήκαμε πάλι η χώρα μας για παραβίαση της τεκμήριου αθωότητας. Νομίζω ότι η όλη συζήτηση νομίζω θα αποφωτιζόταν από το κλίμα. Το καλό είναι να την αντιλαμβανόμαστε έτσι όπως είναι, κατά την άποψή μου, δηλαδή μια εξελίξη ποινική διαδικασία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Κύριε Βλαχόπουλε, έχουμε πολλή συζήτηση να κάνουμε για αυτό το θέμα και εξειδικευμένη, αλλά θέλουμε, επειδή έχετε και ειδική γνώση και θεωρητική και πρακτική στα ζητήματα και επιστημονική στα ζητήματα του συντάγματος, και νομίζω ότι είναι και η ώρα για να αρχίσουμε να συζητάμε και ως κοινωνία για αυτά, γιατί πάει πια στην ολομέλεια η πρόταση της αναθεώρησης του συντάγματος. Τελικά είναι μια συζήτηση που γίνεται ερήμη της κοινωνίας. Αυτές οι διατάξεις που είναι προς αναθεώρηση θα αλλάξουν τη ζωή μας?
0: Νομίζω ότι θα την αλλάξουν τη ζωή μας. Αν τελεσχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση, κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συζητηθούν. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί θα γίνουν 2 ψηφοφορίες, μία τέλεια Ιουλίου και η άλλη τέλεια Αυγούστου, φαίνεται ότι θα υπερψηφιστούν οι όποιες προτάσεις αναθεώρησης κάποιων διατάξεων μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν πάνω από 151 ψήφους. Άρα λοιπόν, να το πω λίγο απλά, περνάνε στο δεύτερο γύρο.
1: Τι δεν περνάει στο δεύτερο γύρο που θα, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να περάσει?
0: Θα έπρεπε να έχουμε λίγο, πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχουν αρκετές θετικές προτάσεις, δηλαδή και στο 86 του συντάγματος να υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας. Υπάρχουν θετικές προτάσεις. Τώρα, εγώ θα ήθελα λίγο πιο τολμηρή την αναθεώρηση αυτή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, την ενίσχυση του ρόλου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά αν το δει κανείς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά δεν ασκεί ουσιαστικές πραγματικές αρμοδιότητες. Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την ασφάλεια του δικαίου. Γίνονται κάποια βήματα, ακούγεται δηλαδή να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, αλλά υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά στο οργανωτικό μέρος του συντάγματος, τα οποία δεν ελέγχονται από κανένα. Δηλαδή, η επιστολική ψήφος των βουλευτών, πότε μπορούν να ψηφίζουν, αυτό που θυμόμαστε εμείς παλαιότεροι περί ψήφου αλευρά. δεν υπάρχει ένα, οι άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου

0: σχεδίου να υπάρχει ένα δικαστικό όργανο, και ας μην το ονομάζουμε συνταγματικό δικαστήριο, να υπάρχει ένα όργανο το οποίο θα αποφασίζει σε ζητήματα που άπτονται σοβαρά τις λειτουργίες της δημοκρατίας. Επίσης, τα ατομικά δικαιώματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το άρθρο 14 του Συντάγματος μιλάει για κατάσχεση εντύπων. Είναι δυνατόν το 2026 να μιλάμε για κατάσχεση εντύπων? Υπάρχουν διατάξεις και στο κεφάλαιο των ατομικών δικαιωμάτων που θα έπρεπε να ξαναδούμε. Άρα λοιπόν, πέρα από κάποιες προτάσεις οι οποίες κατά την άποψή μου είναι θετικές, κάποιες από τις οποίες προτάσεις κατά την άποψή μου είναι υπερβολικές, δηλαδή η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το αν υπάρχουν κάποιες αρκετές δυσλειτουργίες σε κάποιους τομείς της δημόσιας διοίκησης, δεν ευθύνεται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενδεχομένως να ευθύνεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις ή ο δημοσιονομικός κόστης. Αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με συνταγματικές διατάξεις. Η ΕΔΕ Γερμανία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα λόγω μιας αντίστοιχης διάταξης. Υπάρχουν όμως και αρκετές θετικές διατάξεις στο πλαίσιο του 86 του Συντάγματος, επίσης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, μιλάμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα θέματα και δεν μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι το κύτταρο της δημοκρατίας. Και στην πρόταση υπάρχει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, καινοτομία, η οποία μπορεί να δώσει πνοή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να μπορούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα πλαίσιο να επιβάλλουν φόρους. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε ως επιστημονική κοινότητα, κυρίως όμως ως κοινωνία πρέπει να τα συζητήσουμε. Γιατί είναι η ζωή μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Και στενοχωριέμαι που αυτή η φάση τουλάχιστον της διαδικασίας αναθεώρησης δεν αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην έχει τη θέση που της αξίζει στο δημόσιο βίο.
1: Επειδή σωστά το επισημαίνετε, κύριε Βλαχόπουλε, εγώ θα έλεγα, εντάξει, μου φάγατε λίγο για την ερώτηση. Όλος αυτός ο τρόπος όπως εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή δεν πέρασε κοινωνικά, για να συνεννοηθούμε. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά ίσως και η περίοδος δεν βοηθούσε γιατί έχουμε και τις διάφορες πολεμικές εμπλοκές. Yeah. Όμως δεν σας δίνει την εντύπωση η κυβερνητική πλειοψηφία εν προκειμένου, ο τρόπος της επιτάχυνσης των διαδικασιών, όχι ότι δεν μπορούσε να το κάνει, άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, κάπως δεν ακουμπάει, όπως λέμε, στην πολιτική επικοινωνία, μια και λέγαμε πριν, και όχι τόσο στην θεσμική προσοχή και σοβαρότητα στο πώς να συνεχιστεί και μπροστά στην κοινωνία και στους πολίτες με τέτοια συζήτηση.
0: Ναι, να συμφωνώ πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι επειδή βρισκόμαστε ουσιαστικά, όχι τυπικά, σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν βοηθάει αυτή η περίοδο. Επίσης, και εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο να συζητήσω τα θέματα αυτά. Αλλά όμως και από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε να πω και η αντιπολίτευση, έχει δηλώσει εκ προημίου ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει καμία από τις συνταγματικές αυτές διατάξεις. Δηλαδή, είναι μια, αν θέλετε, συνολική αρνητική αντιμετώπιση του πολύ σημαντικού ζητήματος συνταγματικής αναθεώρησης. Για το Σύνταγμα έχουν δοθεί μάχες, έχουν γίνει αγώνες για το Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Μπορεί να αλλάξει και την πολιτική ζωή, αλλά και την καθημερινότητά μας. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε σχέση με την ασφάλεια δικαίου, ο προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, σας θυμίζω ότι έγινε με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Αυτά δεν θα γινόντουσαν και δεν θα υπήρχαν αυτές οι αριθμίες και τα σοβαρά προβλήματα αν ο νέος οικοδομικός κανονισμός είχε ελεγχθεί πριν. Ή εκλογικός νόμος. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζεται αντισταγματικός εκλογικός νόμος. Δεν θα πρέπει αυτό να κρίνεται από πριν. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθούν εκλογές λόγω αντισταγματικού εκλογικού νόμου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και επίσης αυτό το οποίο λέμε θεσμικά αντίβαρα. Σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, διαχρονικά, όχι τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες, δεν υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Ανεξάρτητες αρχές. Δεν πρέπει να ξαναδούμε λίγο το θέμα της επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών? Εντάξει, αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε, κάποια πράγματα τα δείχνει πραγματικότητα, η πράξη. Έχει αποτύχει αυτό το σύστημα, να το ξαναδούμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, γιατί να λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές συνταγματικά καθιερωμένες είναι θέμα δημοκρατίας και ποιότητας της καθημερινής μας ζωής.
2: Κύριε Βλαχόπουλε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Είναι εξαιρετική.
1: Θα επανέλθουμε, νομίζω.
2: Θα επανέλθουμε. Νομίζω ότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είναι θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία γιατί αλλάζει την ζωή της, είναι αυτό που νομίζω ότι θα έχει και ενδιαφέρον και στη συζήτηση
0: μας.
1: Και το θέμα της αντιπολίτευσης που έβαλε, για να το επισημάνω μόνο αυτό τουλάχιστον, είναι σωστό. Ότι και η αντιπολίτευση μπορούσε να το χειριστεί με άλλους όρους. Τέλος πάντων.
2: Έχει τη δεύτερη ευκαιρία, στη δεύτερη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Πάμε σε ειδήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, για την πολύ ουσιαστική παρέμβασή του.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama. Κόκυπε. Κομπάνιο! Team colleague!
10: Παντρούσκα! Κάβαλης στο κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
14: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, αλλά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε. Τη μεγάλη ηθοποιό του θέατρου και κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Η εξόδιος ακολουθεί αψάλλεται στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στο Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας για τις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5%. 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες σημειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 20%. Σοβαρά τραυματίστηκε 66χρονος το πρωί στα Αυριλίσια μετά από επίθεση σκύλου. Ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει λύθηκε, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον άνδρα που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ ο σκύλος του τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 48χρονη συνελήφθη. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του, ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή μας τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα κύριε Πέτσα, ο οποίος μας ζήτησε να συμμετέχει στην εκπομπή μας για μια αναφορά που κάναμε σχετικά με τη δήλωσή του για την κυρία Κοβέση. Καλημέρα κύριε Πέτσα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να παρέμβω.
1: Είμαστε τη διοντολογία, κύριε Πέτσα. Είμαστε τη διοντολογία.
0: Το ξέρω και ξέρετε ότι είμαι φανατικό ακροατή και αυτό σα άκουσα πηγαίνοντα από τον Άγιο Στέφανο προ τη Δροσιά.
1: Αν και δεν έχει πολύ Δροσιά, έχω να σα ακούμε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, για την κυρία Κοβέση, είπατε ότι περίπου είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα η τοποθέτησή μου ή η περιπαρέτησή τη. Εγώ όμω έχω να δείξω το θέμα αυτό από την πρώτη στιγμή. Από τον Απρίλιο και τον Μάιο έχω κάνει δηλώσει ότι είναι ακατάλληλη. Έχω καταγγείλει την προχειρότητα των δικογραφιών. Σας παραπέμπω και στον πρόεδρο της Αγγελέα του Αριούπαγου, τον κύριο Σκιαδαρέση, που είχε αποδομήσει όλο αυτό το περιεχόμενο των δικογραφιών, οι οποίες παραβίαζαν κάθε έννοια αναλογικότητας. Γιατί σήμερα, ξέρετε, αυτοί που αθωώνονται και μπαίνει υπόθεση στο αρχείο, έχουν ήδη καταδικαστεί σε μεγάλο βαθμό στη συνείδηση της κοινωνίας, ακριβώς γιατί δεν φρόντισε κανείς.
1: Εμείς πρέπει να τη βοηθάμε την κοινωνία να τα ξεχωρίζει αυτά, κύριε Πέτσα. Και πρωτίστως εσείς οι πολιτικοί, θα σας πω. Συνεχίστε.
0: Γι' αυτό και συζήτησα εγώ από την πρώτη στιγμή και όχι χτες. Ότι θα πρέπει να απομακρυνθεί και τη γνωρίζω φυσικά ότι είναι οι τελευταίοι μήνες της θητείας της και ότι έχει προκύψει και αντικαταστάτης της. Αλλά όμως δεν μπορεί να κάνει τόσο ενεργή παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα μιας χώρας. Να της υποδεικνύει πως θα είναι το σύνταγμά της. Να λέει ότι σ' όν και καλά πρέπει να επιβληθούν οι δικαστές οι οποίοι εκείνοι εκτιμά. Ενώ εμείς έχουμε σύνταγμα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που τους επιλέγει τους δικαστές για τις θέσεις αυτές και να μένει στο απρόβλητο. Είναι ακατάλληλη για το πολύ σημαντικό αξίωμα το ευρωπαϊκό που κατέχει και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάχομαι για να προοδεύει αυτό το μοναδικό εγχείρημα στην ανθρωπότητα, οφείλω να το λέω με θάρρο.
1: Ωραία. Εγώ να αναγνωρίσω ότι έχετε ξαναμιλήσει για την κυρία Κοβέση, αλλά δεν αναφέρθηκα και δεν μιλήσαμε γι' αυτό σήμερα. Μιλήσαμε για τη χθεσινή σας παρέμβαση. Η χθεσινή σας παρέμβαση, επειδή έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία, χρηματίσατε και υπουργός της κυβέρνησης, μιλάω και θεσμικά και επικοινωνιακά, είναι προφανές ότι όταν είπατε ότι πρέπει να παραιτηθεί, δεν είπατε ότι τελειώνει η θητεία της σε δύο μήνες και ότι υπάρχει ήδη ο αντικαταστάτης για να βοηθήσετε τον πολίτη.
0: Ακούστε
1: με, κύριε Πέτσα, ο μέσος πολίτης δεν παρακολουθεί ούτε τι λέει ο Στούμπος, ούτε ο κύριος Πέτσας, ούτε ο κύριος Μουρούτης, όσο μπορεί. Λέω τώρα. Εσείς ξέρετε ότι έχει τελειώσει η θητεία της και ότι έχει ήδη δρομολογηθεί ο επόμενος που αναλαμβάνει τον Οκτώβριο. Έχετε πολιτικό δικαίωμα να συμφωνήσω να την επικρίνετε για χειρισμούς ή για τα όρια της αποτελεσματικότητάς της. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, επειδή εγώ ως δημοσιογράφος πρέπει να επικρίνω κάτι το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο, αν το βλέπω έτσι. Λέω λοιπόν, η κυρία Κοβέση είναι μια κατάκτηση, όχι η κυρία Κοβέση απλά ως πρόσωπο, ο θεσμός της Ευρωπαίας Εισαγγελέας.
2: Και η Ελλάδα, και η ελληνική κυβέρνηση.
1: Και η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία, και πάω και παρακάτω τώρα. Να προσθέσω. Υπενθύμησα στους ακροατές μας, το λέω και σε εσάς κύριε Πέτσα, γιατί γνωρίζετε, ότι εκκρεμούν και άλλες έρευνες της κυρίας Κοβέση. Εγώ ως δημοσιογράφος πρέπει να το θυμίζω. Και όχι μόνο για τον ΟΠΚΠ, γιατί τώρα μιλάμε για τις υποθέσεις του 21, έρχονται εκθέσεις για το 22, το 23, το 24, που θα κάνει ο νέος, όχι η κυρία Κοβέση, ή θα ολοκληρώσει ο νέος. Και δεύτερον, υπάρχει και η γνωστή ιστορία που αποκλείεται να μην την ξέρετε εσείς, ότι ψάχνει και άλλα ζητήματα που αφορούν διαχείριση ευρωπαϊκών χρημάτων και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Εν προκειμένου, μιλάω και για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, αλλά θα τα ξαναπούμε.
0: Σας άκουσα προσεκτικά. Εγώ όμως, αν με χαρακτηρίζει κάτι, είναι η συνέπεια σε αυτά που λέω.
1: Και επομένως, δεν το αφισβήτησα αυτό. Σας είπα ότι υπερβάλλεται.
0: Το οποίο έχω πει εδώ και καιρό. Επίσης, όπως ξέρετε, στην περίπτωση της άρσης της ασυλίας των συναδέλφων βουλευτών, εγώ δεν ακολούθησα την κομματική γραμμή του κόμματός μου και της κοινοβουλευτικής μου ομάδας και δεν υπερψήφισα τις άλλες ασυλίες, εμένοντας ότι οι περιπτώσεις εξετάζονται, για να έρθω σε αυτά που είπατε εκ των υστέρων για τις άλλες υποθέσεις, όλες τις περιπτώσεις εξετάζονται κατά συνείδηση και κατά περίπτωση, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας. Και αυτό θα κάνω πάντα. Δεν θέλω κανένα τσουβάλιασμα για κανέναν και για μια άλλη υπόθεση.
2: Θα
0: πολύ συγκεκριμένα για τις συγκεκριμένες δικογραφίες και τις έκρινα όπως όφυλα και διατύπωσα τη θέση μου δημόσια όπως επίσης οφείλω στο πλαίσιο λογοδοσίας εκείνο που με εμπιστεύτηκαν
2: με το μεγαλύτερο όπλο που έχουν θερμοκρατία την ψήφο τους. Είναι και η θεσμική υποχρέωσή σας ως βουλευτής να κρίνετε κατά περίπτωση και με βάση τη συνείδησή σας, κύριε Πέτσε, και αυτό κάνετε και ευχαριστούμε και για την παρέμβασή σας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
23: Φτιάξε βαλίτσες.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
29: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
28: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
29: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
30: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
31: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Και μετά τα ζητήματα που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να προσγειωθούμε στα δικά μας.
1: Και τα ζητήματα δεοντολογίας, το επεσήμενα και στον κύριο Πέτσα.
2: Προσέχουμε.
1: Και είμαστε του ανοιχτού ελεύθερου διαλόγου, της κριτικής και του δημοσιογράφου, στους πολιτικούς και του πολιτικού στους δημοσιογράφους.
2: Και της άποψης. Επίσης και της μεταξύ μας άποψης, το δικαίωμα να έχεις εσύ.
1: Και μακάρι τέτοιες συζητήσεις να διευρυνθούν, γιατί είμαστε απέναντι στο μονοκολόρ κάθε είδους.
2: Έχουμε όμως στη γραμμή τον κύριο Νίκο Βέτα, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ. Τον παρακαλέσαμε να συμμετέχει στη συζήτησή μας. Γιατί δημοσιεύθηκε η τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, όπου μεταξύ άλλων για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα μπαίνει και ο κίνδυνος της πολιτικής σταθερότητας ως προϋπόθεσης συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
4: Καλό μεσημέρι. Απλώς να πω ότι το θέμα της πολιτικής σταθερότητας δεν είναι για πρώτη φορά στη χώρα. Είναι εδώ
2: δεν
4: και
2: είπα για πρώτη φορά, είπα το τελευταίο διάστημα.
4: Είναι εδώ και κάποιους αιώνες που επηρεάζει την ελληνική οικονομία.
2: Ναι, είπα το τελευταίο διάστημα γιατί η χώρα κινείται λίγο πολύ σε ρυθμούς εκλογών. Έχουν ανακοινωθεί νέα κόμματα, έχουμε μπει σε διαδικασία πολιτικής αντιπαράθεσης εντονότερης από ό,τι στο παρελθόν. Είπα το τελευταίο διάστημα και όχι ευρύτερα, που έχετε προφανώς δίκιο. Είναι όμως αυτός ο κυρίαρχος παράγοντας που θα επηρεάσει την οικονομία?
4: Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση χρέους και τα μνημόνια και μετά την πανδημία, η ελληνική οικονομία έχει έναν αρκετά σταθερό βηματισμό όσον αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης, μείωσης ανεργίας, επενδύσεων. Και έτσι, καθώς ανακάμπτουμε από κάτι που ήταν μια πολύ χαμηλή βάση, τρέχουμε πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πληγεί η Γερμανία και όλη η γύρω της Γερμανίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη όμως δεν έχουμε καλύψει το χαμένο έδαφος όσον αφορά τα εισοδήματα. Δεν έχουμε φτάσει και στα επίπεδα ευημερίας που υπήρχαν ακόμη και πριν τη κρίση χρέους. Άρα σε πολλές διαστάσεις, ειδικά τώρα που ήρθε και πληθωρισμός, υπάρχει έδαφος που πρέπει να καλυφθεί. Και το τρίτο, το οποίο πρέπει κανείς να βάλει στο μείγμα, είναι πώς επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον με δύο έννοιες. Αυτό το οποίο γίνεται στη Μέση Ανατολή, το οποίο δεν επηρέασε ως τώρα σημαντικά τον τουρισμό που μπήκε στη χώρα, έτσι φαίνεται. Επηρέασε όμως το κόστος ενέργειας και τον πληθωρισμό. Επηρέασε τα εισοδήματα τριγύρω. Έχει πληγεί η ελληνική οικονομία, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να κοιτάμε όμως, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή, και μπορεί να περιπλεχθεί και με θέματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε υψηλό χρέος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημόσιο χρέος, και σε άλλες ευρωπαϊκές και σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Έχουμε χρηματιστήρια που έχουν ποντάρει στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα ευαίσθητο και εύθραυστο πλαίσιο. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα δικά μας.
1: Εσείς κύριε Βέτα, ξέρετε καλά ότι ένας δείχτης, το λέω για τους ακροατές μας, απλά να μας το σχολιάσετε, είναι πόσο είναι περίπου τα δεκαετή ομόλογα σε σχέση αυτό που τρέχει. Και βλέπουμε συνέχεια όσοι τα παρακολουθούμε ότι τα ελληνικά δεκαετή είναι περίπου με τα γαλλικά στις ίδιες τιμές. Εντάξει, λίγο παραπάνω έως αρκετά από τα γερμανικά. Από κοντά οι Ιταλοί μας κυνηγάνε, μας περνάνε πολλές φορές, το κόστος εννοώ. Αυτό είναι επίσης ένας δείχτης. Τώρα στη συνέχεια της πολεμικής εμπλοκής, πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί αυτό ή θα έχουμε εκτείναξη?
4: Το κόστος χρήματος άρχισαν σιγά σιγά να το ανεβάζουν οι κεντρικές τράπεζες. Πρώτα απ' όλα η κεντρική τράπεζα η δικιά μας, της Φραγκφούρτης, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστά.
4: Της Ιαπωνίας. Άρχισαν και οι Αμερικάνοι, παρά το ότι ο πρόεδρός τους δεν το θέλει, να λένε μήπως πρέπει να δούμε και μία και εμείς μία αύξηση επιτοκίων. Θα δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Πιθανότατα θα υπάρξει μία άλλη μικρή αύξηση επιτοκίων. Όλα αυτά παρασύρουν και το κόστος χρήματος παντού και κεφαλαίου. Και άρα και τα δεκαετή ομόλογα, που όπως είπατε είναι ο πιο συνηθισμένος δείκτης σύγκρισης.
1: Είδαμε και τα αμερικάνικα δεκαετή. Εσείς τα παρακολουθείτε συστηματικά, είναι πολύ παραπάνω.
4: Κοιτάξτε, έχει ανεβεί η αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Από κάποιες πλευρές η αβεβαιότητα έχει πάει στο Θεό. Πήγε στο Θεό και με τους δασμούς που ήθελε να βάλει παλαιότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Προσπαθεί η ανθρωπότητα να καταλάβει τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα προσπαθεί να καταλάβει αν θα τρέξει η τεχνολογία, ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο γρήγορα να καλύψει όλα τα άλλα κενά. Επειδή όμως πολύ καλά κάνετε και βάζετε το θέμα της χρηματοδότησης χώρας, Δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητα τριγύρω μας, το πόσο κανείς δανείζει την Ελλάδα έτσι, σε έναν δεκαετή ορίζοντα. Αυτό είναι το δεκαετές ομόλογο. Έτσι, κάποιος Έλληνας ή κάποιος ξένος να βάλει τα χρήματά του στο ελληνικό δημόσιο και να πει θα τα πάρω σε 10 χρόνια, αν δεν το πουλήσω ενδιάμεσα, και θα μου δίνει στον χρόνο 3, 3,5, 4, 4,5%. Αυτό είναι ένα δείξη εμπιστοσύνης. Και το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, παρά το ότι αποκλιμακώνεται ως προς το ΑΕΠ, άρα σωστά, μπορούμε σιγά σιγά να το χρηματοδοτούμε όλο και πιο εύκολα, αλλά σιγά σιγά η ζυγαριά πηγαίνει προς τα πιο δύσκολα. Γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως όλοι πλέον έχουμε μπεδώσει, είναι ρυθμισμένο και μεσοπρόθεσμο, ακόμη στο μεγάλο του κομμάτι. Mm-hmm. Και έχουμε υποφεληθεί από το ότι έχουν κλειδωθεί κομμάτια του χρέους σε χαμηλά επιτόκια, ενώ οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, που δεν είχαν την εντός πολλών εισαγωγικών πολυτέλεια να περάσουν την κρίση χρέους και ουσιαστικής πτώχευσης που περάσαμε εμείς και το κούρεμα που έγινε, παλεύουν με τις αγορές. Όσο όμως εμείς πρέπει να φύγουμε από αυτό το ρυθμισμένο και να ανακτήσουμε περισσότερο την ανεξαρτησία μας, να βγαίνουμε στις αγορές, αυτό συμβαίνει σιγά σιγά. Mm-hmm. Όσο αυτό συμβαίνει, τόσο και εμείς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση από αυτό. Να πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε μια ισχυρή οικονομία και να πρέπει κανείς να βάζει τα χρήματά του εκεί.
2: Βλέπω ότι στην έκθεσή σας παρουσιάζεται ως έκφραση αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας τον υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη. Επισημαίνετε ότι με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής τον Ιούνιο ο πληθωρισμός εδώ ήταν στο 3,9 σε σχέση με το 2,8 της Ευρωζώνης. Αυτό τι σημαίνει? Λέτε ότι ουσιαστικά μπορεί να αποδυναμωθεί η επενδυτική δυναμική της χώρας. Είναι πράγματι επικίνδυνος ένας υψηλότερος πληθωρισμός από το μέσο όρο?
4: Ο πληθωρισμός, θυμίζω ότι είναι ο μέσος όρος του ρυθμού αύξησης των τιμών, έτσι, σε ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι που αγοράζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, όταν επίσης να θυμίσω ότι τα χρόνια του χρέους το πληθωρισμός ήταν μηδέν, για αρνητικός μερικά χρόνια, γιατί είχε καταρρεύσει η ζήτηση στη χώρα. Δεν υπήρχαν χρήματα ούτε να επενδύσεις ούτε να καταναλώσεις. Μετά το COVID που είχε μαζευτεί και αγοραστική δύναμη και μετά την Ουκρανία που εκτινάχθηκε τη μέση ενέργειας, ο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη πήγε στο Θεό, πήγε κοντά στο 10% και σε εμάς. Έκτοτε ο δικό μας κυμαίνεται πιο υψηλά από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό με ανησυχεί για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ειδικότερα από εκεί που έρχεται ο πληθωρισμός ο δικός μας, που είναι καύσιμα, τρόφιμα, μετακινήσεις, επηρεάζει πολύ το χαμηλότερο κομμάτι της κατανομής των νοικοκυριών που πιέζονται. Αυτά τα νοικοκυριά δεν έχουν δει τα εισοδήματά τους να μπορούν να καλύψουν την αύξηση των τιμών. Αυτός είναι ο ένας λόγος που με ανησυχεί. Ο άλλος λόγος είναι αυτό που αρχίσατε να λέτε, ότι χάνει σιγά σιγά η χώρα ανταγωνιστικότητα. Γιατί θα έλεγε κανείς, ωραία, ανεβαίνουν οι τιμές, σας ανέβουν και οι μισθοί. Ναι, αλλά αν θέλεις να ανταγωνιστείς στο να με άλλες χώρες, εξαγωγές προϊόντων, ακόμη και στον τουρισμό, αυτό δεν είναι εύκολο. Θυμίζω πάλι τα καλά χρόνια της επίπλαστης ευημερίας από το 2000 μέχρι το 2008, ο πληθωρισμός μας έτρεχε πιο γρήγορα από τις Ευρώπης και λέγαμε δεν πειράζει. Έχουμε σταθερό νόμισμα, έχουμε ευρώ, δεν μας πειράζει. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο πρακτικά έχει γίνει και ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος? Υπάρχουν όλα τα επιμέρους, επενδύσεις, ένταση ανταγωνισμού, όλα αυτά. Με μια κουβέντα, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει η ζήτηση στη χώρα και για κατανάλωση και για επενδύσεις, αλλά δεν έχει ανέβει τόσο η προσφορά. Δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να δουλεύουμε σε δουλειές που βγάζουν περισσότερα προϊόντα με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερη αξία. Και αυτό είναι το στοίχημα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Να έρθει η προσφορά και να καλύψει, να αυξηθεί δηλαδή η δυνατότητα της χώρας να προσφέρει.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι πρακτικό. Εσείς με την εμπειρία που έχετε και τη γνώση την θεωρητική που έχετε, πού εντοπίζετε τον ψηλότερο πληθωρισμό της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρώπη, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε αυτά τα τρία που μας είπατε, δηλαδή στο κόστος των καυσίμων, των τροφίμων, αλλά γιατί εδώ είναι υψηλότερα σε σχέση με την Ευρώπη?
4: Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που άρχισα να σας λέω, ότι έχουμε χαμηλότερη δυνατότητα παραγωγής και προσφοράς στις αγορές.
2: Μάλιστα.
4: Η παραγωγική βάση είναι πολύ χαμηλότερη. Ακόμη και αν μπορείς να την καλύψεις σε ένα βαθμό που το καλύπτεις.
2: Ναι, αλλά ο αντίλογος εδώ λέει ότι αντίστοιχες χώρες με την Ελλάδα, με αντίστοιχα χαμηλή παραγωγική βάση, έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
4: Πολύ λίγες. Η παραγωγική βάση της χώρας μας, ας το συνειδητοποιήσουμε, είναι ακόμη πάρα πολύ αδύναμη. Το επενδυτικό κενό που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους είναι ακόμη δεν έχει καλυφθεί. Νέοι άνθρωποι έχουν φύγει. Η τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί δεν είναι στο βαθμό που έχει ενσωματωθεί σε άλλες οικονομίες. Άρα αυτό το οποίο έρχεται στην αγορά είναι λιγότερο και χαμηλότερης ποιότητας από το επιθυμητό. Το καλύπτουμε σιγά σιγά, πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά τελικά οι τιμές είναι προσφορά και ζήτηση. Mm-hmm. Έχει αυτό και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα παρεπόμενα, ένταση ανταγωνισμού, αλλά ο κύριος λόγος να ενταθεί, ο κύριος τρόπος να ενταθεί ο ανταγωνισμός είναι να έχει περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικότερα αν μπαίνει και νέο αίμα επιχειρηματικότητας να ανταγωνιστεί το παλιό, που θα πατήσουν σε νέα τεχνολογία και θα περάσουν ένα μέρος αυτής της καινοτομικότητας στους καταναλωτές. Αυτή είναι η ιστορία του πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές.
2: Μάλιστα. Αν με μία φράση συνοψίζετε στην έκθεσή σας τον μεγαλύτερο κίνδυνο και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για το επόμενο διάστημα, για τον επόμενο χρόνο ή διετία για τη χώρα, ποια θα ήταν αυτά?
4: Μου έρχεται μία φράση στο μυαλό, ελπίζω να μην ακουστεί υπερβολικά, πώς να το πω, δασκαλίστικο ή πατερναλιστικό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να νομίσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, ότι λίγο πολύ ως εδώ μπορεί να πάει. Mm-hmm. Καλύψαμε τα κενά όπως γίνεται, ως εδώ μπορεί να... Mm-hmm. Ως εδώ πηγαίνει αυτό το όχημα. Δεν είναι έτσι. Ούτε καλά είμαστε, με την έννοια του ότι τα εισοδήματα για να ευημερήσει η χώρα πρέπει να αυξηθούν, ούτε είμαστε στα όρια των δυνατοτήτων μας. Άρα τα επόμενα 2-3-4 χρόνια θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πορεία σαν αυτή που σας έλεγα, που να τραβήξει επενδύσεις, να δημιουργηθούν δουλειές, υψηλά εισοδήματα και να μειωθούν και οι τιμές στο εσωτερικό. Mm. Είναι απόλυτα εφικτό. Ο κίνδυνος είναι να πούμε άστο, δεν πειράζει.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε με αυτή σας την επισήμανση.
1: Θα τα ξαναπούμε, γιατί η οικονομία θα είναι καθοριστική και στη συνέχεια.
2: Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, μας μίλησε για την τριμηνιαία έκθεση που ανακοινώθηκε εχθές, παρουσιάστηκε εχθές από το πολύ σημαντικό αυτό Ινστιτούτο. Νομίζω κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάνουμε και στο τέλος. Περιποτιώδη σήμερα η εκπομπή, πολύ καλεσμένη.
1: Προσπαθήσαμε να την κάνουμε λίγο ζωντανή.
2: Ήταν ζωντανή. Εγώ πριν κλείσουμε θέλω να σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr για να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για το Μάνο Λοΐζο, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Ξέρετε πολύ καλά ότι συμμετέχουν σπουδαίες προσωπικότητες αφιλοκερδός, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και άλλοι. Μπορείτε να δείτε όλες αυτές τις πληροφορίες, ό,τι σας ενδιαφέρει και ό,τι σας απασχολεί, στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εγώ οφείλω να το πω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για περιβαλλοντικές δράσεις, όπως γίνεται πάντα, και συγκεκριμένα για την αγορά δενδρυλίων που φυτεύονται στις πολύ πολύ σημαντικές δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Οπότε μπείτε στο ticketmaster.gr για να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας. Νομίζω, ο Δημήτρη, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τα τις εβδομάδες μας.
1: Ξανά τη Δευτέρα.
2: Την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί και πάλι και με την ώρα του Μάνου Βουλαρίνου μέχρι νεοτέρας.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Αχαρνών ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα άτομο από όχημα που ανετράπει πριν από λίγο σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, το ατύχημα σημειώθηκε στον καράζ της νομικής στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Σίνα στο Κολωνάκι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του είναι ο οδηγός του οχήματος που ανετράπει. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Ταχιάος διευκρίνησε ότι οι κάτοικοι θα έχουν πρώτα τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα στην οικοδομή τους, αλλά θα πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να ανοίξουν τις πόρτες στους μηχανικούς της εταιρείας για να υπάρξουν οι σχετικές επεμβάσεις. Ανέφερε επίσης ότι το φαινόμενο που έχει καταγραφεί έχει μάλλον σταματήσει, καθώς και ότι δεν υπάρχουν επιπλέον καθυζήσεις. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5 έως 15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και παιδικές τροφές, οι μειώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 20%. Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε έγγραφό της που επικαλείται η Καθημερινή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτοί κωδικοί χαμηλής ζήτησης χωρίς ταυτόχρονα να έχουν προταθεί από την ίδια την επιχείρηση και κωδικοί υψηλής ζήτησης. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένας 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει, λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον 66χρονο που περνούσε από το σημείο με το δικό του σκύλο. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ ο σκύλος υπέκυψε στα τραύματά του. Η 48χρονη συνελήφθη. Σε κλίμα συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Επικίδιο εκφώνησαν επίσης η Σπύρος Μπιμπίλας, Άντζελα Γκερέκου, Νίκη Παλικαράκη και Ανδρέας Γεωργίου. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με δήλωσή του ο μέχρι τώρα βουλευτής του κόμματος Βασίλης Κόκαλης. Σε δήλωσή του επικαλείται τις πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, τονίζοντας ότι δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει. Την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές ανακοίνωσαν σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Μιλτιάδης Αμπάρας και Γιάννης Δραγκούσης. Την παραίτησή τους υπέβαλαν εχθές το απόγευμα άλλα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο καύσωνα. 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι απολύθηκε υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του Προέδρου Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Προέδρου, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για μια πραγματικά λυπηρή υπόθεση, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10, 17 Ιουλίου του 2026. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Ιδιαίτερα μάλιστα αν έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι και κάποιοι βλέπω ότι ετοιμάζονται να φύγουν. Ήδη εδώ ρωτάω, την άλλη εβδομάδα θα είσαι.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είμαι.
0: Εσύ θα είσαι, αλλά άλλοι που του λέω θα είσαι την άλλη εβδομάδα. Μα μου λέει φεύγω.
1: Εντάξει.
0: Είδα τα πρώτα αυτοκίνητα τα οποία έχουν γυρίσει ήδη από τις διακοπές και έχουν δύο δάχτυλα σκόνη πάνω.
1: Θα ξαναφύγουν αυτοί πάλι.
0: Λες, θα ξαναφύγουν.
1: Θα ξαναφύγουν σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Μακάρι. Εμείς μπορεί να φύγουμε. Λοιπόν, άκουσα κάτι ότι την Κυριακή μπορεί να έχει και 40 για να δούμε 39 βαθμούς και τα λοιπά.
1: Την Κυριακή, ναι, μου το είπε Χριστίνα, είναι λίγο ζόρικα. Ετοιμαστείτε για παραλίες.
0: Πού είναι το Μελτέμι, πού είναι το Μελτέμι. Τι έγινε.
1: Τι να γίνει, καλά. Ζόρικα η θερμοκρασία, ναι. Ζόρικα και στην αριστερά και γενικότερα.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μου προφανώς, τον ξέρετε, ξέρετε τη φωνή του καλύτερα από μένα. Τι γίνεται, φεύγουν όλοι.
1: Νομίζω δεν έμεινε κανείς πλέον, μόνο ο Φάμελος έμεινε. Δηλαδή σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας, έστειλε μια ανακοίνωση η Όλγα Γεροβασίλη ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, έχει κάποιες υποχρεώσεις επειδή είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός και αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης. Αυτούς τους τέσσερις περιμέναμε. Ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος λογικά θα ακούσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου που θα είναι αντιπαραθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα αυτονομικά θόδο και νομίζω ότι από Δευτέρα θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Κάτσε λοιπόν, τώρα πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, από τη στιγμή που ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του, νομίζω ο επιλαχών είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, είδα στη Λάρισα. Να δούμε αν θα την πάρει την έδρα. Είναι 8 αυτή τη στιγμή μαζί με το νέο Λαρισαίο που θα μπει στη Βουλή, 9, και εκκρεμεί η παραχώρηση της έδρας του από τον κύριο Σημεών και Δίκογλου, που ακόμα δεν το έχει κάνει, τη Δευτέρα που θα το κάνει δεν το έχει κάνει, και θα μπει στη θέση του από τη στιγμή που θα προχωρήσει η κυρία Κριώτου από την Εύβοια, άρα θα είναι 10. Δεν υπολογίζω το Σωκράτη Φάμελο, έτσι, ο οποίος δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί, είναι ακόμα είμαστε στους 11 βουλευτές τέλος πάντων αυτή τη στιγμή.
0: Και το Σάββατο θα ξαναγυρίσει, τι θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει.
1: Το Σάββατο 9 με 11 θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και φαίνεται εδώ ότι έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους 8 που θα είναι μέσα το Σάββατο, ο κ. Πολάκης έκανε μια ανάλυση από τα Σφακιά. Δεν ξέρω, θα πάει αύριο, να το δούμε. Στηρίζουν τη Ρένα Δούρου ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Κρήτα, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Θεόφιλος Κανθόπουλος. Μαζί με τη δική της ψήφο είναι 5.
0: Άρα βγαίνει.
1: Λογικά βγαίνει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μετά θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Όπου εκεί δεν
0: έχουμε. Κεντρική Επιτροπή, τι είναι, υπάρχει κανένας μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει.
1: Υπάρχουν, δεν μαζεύτηκαν το περασμένο Σάββατο 140. Αυτοί θα μαζευτούν πάλι.
0: Συνεχίζουν να είναι.
1: Ναι, γιατί χθες παραιτήθηκαν 63 από την Κεντρική Επιτροπή που ήταν της πλειοψηφίας. Άρα θα συνεδριάσουν αύριο τώρα. Τι θα αποφασίσουν, θα εκλέξουν κάποιον επικεφαλής εκλογικής επιτροπής και θα είναι αυτός ο Πολάκης, να υπάρχει διαρχία στο κόμμα. Δεν θα το πάνε έτσι. Ο παπάς έχει προτείνει μια συλλογική ηγεσία. Δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια.
0: Και ο κύριος Τσίπρας δεν ασχολείται με όλα αυτά. Δεν θέλει κανέναν. Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες σε μια συζήτηση που είχε διαδικτυακά με νέους ότι εμείς επιλέξαμε το δρόμο να μην έχουμε εκπροσώπηση στη Βουλή. Συνεπώς και όσοι αποχωρούν δεν είναι ενεργοί βουλευτές, δεν εκπροσωπούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και προχωράμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν δεν. Γιατί ξέρεις τώρα είναι τόσοι πολλοί που ανεξαρτητοποιήθηκαν, οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι σαν να συγκροτήθηκε μέσα μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Αλλά θέλει να ξεκαθαρίσει.
0: Πάντως δεν είναι οξύμορο, παιδί μου. Ο Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα με αυτούς. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που παρετούνται τώρα ή κάνουν ή δείχνουν, τους κυβέρνησε τη χώρα και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έκανε. Με αυτό λοιπόν, με αυτή την προϊστορία, εν πάση περιπτώσει, διεκδικεί αυτή τη στιγμή να πάλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτούς λοιπόν με τους οποίους κυβέρνησε, τώρα τους λέει: καθίστε εσείς στον εξώστη και εγώ δεν σας θέλω. Θα βάλω μερικούς δικούς μου καινούριους και θα δω τι θα πάρω από εσάς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είχε δείξει από την αρχή έτσι. Δεν κοροϊδέψε κανέναν.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά δεν είναι παράξενο.
1: Πάω να φτιάξω κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά το δέχονται. Δηλαδή, όσοι ανεξαρτητοποιούνται ευελπιστούν να βρεθούν μέσα σε ψηφοδέλτια. Κάποιοι θα βρεθούν, ίσως και οι περισσότεροι. Αλλά,
0: δηλαδή είναι σαν ναι. να έχουν κάποια μολυσματική ασθένεια αυτή και τους ναι. θέλει. Που είχαν τις ίδιες ιδέες με αυτόν, λέει, τι έχει αλλάξει. Δεν είχαν τις ιδέες, οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν τις ιδέες. Καταλαβαίνω ναι. να πεις με κάποια στελέχη τα οποία είχες οξία, εν πάση περιπτώσει, αντιπαράθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση, να τους πεις δεν σε θέλω, ρε παιδί μου, εγώ στο κόμμα, γιατί δεν, θα είσαι βαρύδι. Αλλά με απλά στελέχη, με απλούς βουλευτές, οι οποίοι είχαν περίπου τις ίδιες ιδέες με αυτόν, τώρα πώς τους αρνείτε να μπουν στο κόμμα του.
1: Εντάξει, μεσολέβησαν πολλά πράγματα ενδιάμεσα. Δηλαδή, έγινε πρόεδρος ο Κασελάκης. Τώρα οι περισσότεροι διαφωνούν με τη ρητορική που ακολουθεί ο Παύλος Πολάκης και βλέπεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ανεξαρτητοποιούνται. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να κάνει κάτι εντελώς καινούριο, να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Το επιχείρημά του είναι αυτό που επανέλαβε και χθες. Ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση. Δεν πιστεύει ότι η πρόσθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει κάτι μεγάλο.
0: Αυτό πάντως ήταν που ζητούσε.
1: Ναι, αυτό ζητούσε.
0: Τις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάσαι.
1: Αυτό ζητούσε και αυτό ζητούσε και όταν πρωτοπαρετήθηκε. Στις πρώτες ομιλίες το έλεγε η πρόσθεση δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Μετά είπε η πρόσθεση δεν αρκεί. Μετά είπε να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο. Δηλαδή από το κενό που δημιουργήθηκε. Φτιάχτηκε ουσιαστικά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας για κάποιο λόγο επανερχόταν τώρα πριν από 2 μήνες στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε το 16% που έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ακόμα φτάνει σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολο να το ανεβάσεις.
0: Μα δεν αισθάνεσαι όμως ότι έχει αυτό το ταβάνι το κόμμα. Το κόμμα αυτό πήρε στις τελευταίες εκλογές 17,8, δεν θυμάμαι πόσο
1: ναι,
0: πήρε.
1: 17,8.
0: Αυτό είναι το ταβάνι του. Και τώρα δεν μπορεί, δεν βλέπω να το περνάει αυτό.
1: Ναι, εκείνη τα δύσκολα. Εκείνη τα δύσκολα για τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πώς θα ξεπεράσει αυτό το 15, 16, 17%. Και σίγουρα εδώ πέρα ενδεχομένως να βλέπει πως θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καραδοκεί να του κόψει ψήφους, αλλά πρέπει να πετύχει αυτή τη φορά το άνοιγμα σε πιο μετριοπαθείς κεντροαριστερούς ψηφοφόρους. Γιατί τώρα νομίζω αυτό που έχει μαζέψει είναι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Βλέπω μια άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί. Δηλαδή κάθε μέρα βγαίνει για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, ναι. βγάζει τα θέματα του, δηλαδή στα οποία έχει επεξεργαστεί θέσεις, βγαίνει έξω και τα λέει. Το οποίο είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν ακούγονται. Δεν φταίνε αυτοί βέβαια δεν ακούγονται. Τα μέσα δεν τους καλύπτουν. Αλλά πάντως προσπαθεί να πει κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 10 αλλά πάντως προσπαθεί να πει κάτι. Δηλαδή τουλάχιστον έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 10 μπούσουλες.
1: Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει στο ΠΑΣΟΚ

0: ναι. να είχες.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εκεί μετά τιμωρήθηκε. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνήθως, όχι συνήθως, πάντα κερδίζει το Πασόκ σε εκλογικές μάχες και λέει να τους κατάπια και τώρα με το καλημέρα. Και πολύ εύκολα. Έχω 5-6 μονάδες διαφορά. Και αυτό θέλει να το διευρύνει. Και βεβαίως ανεβάζει ψηλά τον πήχη και λέει από Σεπτέμβριο κυνηγάω και τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Και βέβαια στα θέματα της εβδομάδας, αυτές χτες και σήμερα, είναι το θέμα του ΠΚΠ. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπεις τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει, εκείνος θα το είχε πει πότε, το 2000, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, το έχω κάπου σημειώσει, το 25. Mm-hmm. Είχε πει, ας είμαστε ειλικρινείς, αποτύχαμε. Και μιλούσε εκεί για πελατειακές συμπεριφορές έτσι του κόμματος και τα ρέστα. Τώρα λέει προς αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη. Λες και οι τέσσερις που έχουν παραπέμφθει δεν είναι σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι. Μα ο καθένας βλέπει από τη δική του σκορπιά τα πράγματα. Γιατί η κυβέρνηση λέει 9 μπήκαν στο αρχείο, η αντιπολίτευση λέει 4 όμως έχουν παραπευθεί. Και υπάρχουν και πρόεδροι του ΠΚΠ επίσης, με τους οποίους κάποιοι συνομιλούσαν.
0: Τα 18 στελέχη που έχουν ήταν γαλάζια στελέχη.
1: Ακριβώς αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα. Και εκεί εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση που την έχουμε ξαναδεί και την περιμέναμε. Με πιο έτσι επικριτικό και σκληρό και πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη, που σήμερα είχε και ένα έντονο debate το πρωί στο Action 24 με τον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και βέβαια και τα βάζουν όλοι με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, yeah. η οποία είναι πολύ λογικό οτιδήποτε βρίσκει να παραπέμπει τους ανθρώπους στην ανάκριση και μετά να πάνε να δικαστούν.
1: Ναι. Δεν είναι. Και βεβαίως αρχιοθέτησε και πολλούς που δεν βρήκε στοιχεία.
0: Βέβαια. Για τους άλλους 7.
1: Για τους άλλους 7. Εντάξει, υπάρχουν πλημελήματα είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αφήνει ένα στίγμα αυτό στην κυβέρνηση, όσο και αν θέλουν να το βάλουν κάτω από το χαλί. Και επιτίθεται στην αντιπολίτευση, επιτίθεται και στην Ευρωπαϊκή και Συγγελέα και ο Κωστής Χατζηδάκης ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσουν αυτά στο τέλος της ημέρας όταν πάμε στην κάλπη, γιατί πάλι με την οικονομία θα πάμε, έτσι.
0: Ναι. Πάλι με την οικονομία εδώ και βέβαια για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι καινούριο το θέμα, έτσι, δηλαδή πάει δεκαετίες πίσω, θυμάμαι το καλαμπόκι του Αθανασόπουλου, θυμάμαι τα 500 εκατομμύρια που έδωσε ο Χατζηγάκης, έτσι πότε ήταν αυτό τότε, το 2009 νομίζω. Κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, mm-hmm. που έδωσε στον κόσμο και μετά ήρθε η Ευρώπη και τα ζητούσε πίσω, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο πάει πολύ πίσω. Πάντως όμως πρέπει κάτι επιτέλους να κάνουμε διαφορετικό από εδώ και πέρα.
1: Εννοείς για το θέμα της ακρίβειας.
0: Όχι, για το θέμα του ΠΚΠ.
1: Α, για το θέμα του ΠΚΠ το συζητάω. Εντάξει, έγινε και αυτή η μετάβαση στην ΑΔΕ.
0: Δεν λύνεται. Το θέμα της ακρίβειας ψεύδεις ότι μπορεί να λυθεί. Λέει, θέλω να πω, είναι ασπιρίνες αυτά τώρα, οι συμφωνίες τριών μηνών και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Έχεις δει τα σπίτια που έχουν πάει.
1: Ναι,
0: έβλεπα χτες ένα ίντεξ. Είμαστε εμείς και το Άμστερνταμ πρώτοι στην Ευρώπη σε ακριβά σπίτια.
1: Ναι, και για να νοικιάσεις
0: σε σχέση με τους μισθούς.
1: Ναι, σε σχέση με τους μισθούς. Εντάξει, αυτό, αν τα ζυγίζει αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βλέπει ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, ενδεχομένως αυτό που επαναλαμβάνει πολλές φορές και νομίζω τα κρατούν στην αντιπολίτευση πια, πόσες φορές έχει πει πάμε την άνοιξη του 27, θα παίζουν συνέχεια προεκλογικά, ναι. αν τυχόν πάμε αρχές Οκτωβρίου σε τίποτα κάλπες μετά τη ΔΕΘ. Γιατί αν έχει ένα καλό πακέτο 2 δισεκατομμυρίων και βλέπει ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία, γιατί να μην πάει τότε. Θα μου πεις, έχει πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα μέχρι τον Απρίλιο. Να αφήσει να ξεφουσκώσει λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παίζει ρόλο αυτό. Ναι. Γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά χειροκροτείται ο Τσίπρας χωρίς να έχει πει τίποτα. Μόνο εμφανίζεται, γελάει και κουνάει τα χέρια του.
1: Δηλαδή σε αυτή τη φάση ενδεχομένως τον Μητσοτάκη τον συμφέρει να φουσκώσει και λίγο το ΠΑΣΟΚ, να έρχεται ίσα ίσα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ξαναδεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω θα ευνοούσε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, που σίγουρα έχει διαλέξει για αντίπαλό της τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν φανερό ότι τον βολεύει από την πρώτη στιγμή.
0: Έχει ένα δημοσίευμα σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδες. Είναι από το Ευρωβαρόμετρο.
1: Α, το Ευρωβαρόμετρο.
0: Ναι. Ρωτάνε λοιπόν τον κόσμο, η θεραπεία για τον καρκίνο λέει υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων. Και παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με

0: στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών, διάφοροι ΙΕ, οι οποίοι βγαίνουν.
1: Είναι λίγο.
0: Δύο τρελά πράγματα λοιπόν.
1: Από όλοι,
0: τους λένε λοιπόν, αποδέχεστε τους δύο ισχυρισμούς. Και έχουμε εμείς 45,4%. 45,4% των Ελλήνων λένε ότι ναι.
1: Το πιστεύουν, ναι, αυτό.
0: Ότι ναι, υπάρχει φάρμακο για τον καρκίνο και μας το δίνει και ότι φτιάχνουν τα εργαστήρια για να μας κρατάνε υπόδουλους, ας πούμε, στην κάθε εξουσία. Πρώτη είναι η Βουλγαρία με 56,7%. Η Ισπανία, παρακαλώ, 40,7%. Και η Ουγγαρία με 42,3%. 4 στους 10, εμείς 4,5 στους 10. Εντρελό. Σου θυμίζω ότι 25% έλεγαν ότι μας ψεκάζουν. 25%.
1: Βέβαια, το έχουμε περάσει αυτό και με τα εμβόλια περάσαμε πάρα πολλά επίσης. Αλλά λοιπόν μέσα στη συνωμοσία ήταν και το εμβόλιο και ο ιός για τον COVID. Έτσι,
0: ναι, μας το βάλανε. Πώς είναι δυνατόν πέντε στους 10 να αισθάνονται ότι υπάρχει μια τέτοια συνωμοσία εις βάρος τους? Λέει τι είναι τα social media, είναι ότι η παιδεία μας είναι αυτή που είναι.
1: Νομίζω πως είναι πολύ τα social media. Έχουν αλλάξει γενικότερα τον τρόπο ενημέρωσης, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και σίγουρα όταν είσαι συνέχεια με το κινητό και σου έρχονται πληροφορίες και βλέπεις reels, επηρεάζεσαι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό. Και όλο αυτό που ζούμε μετά την πανδημία, γιατί νομίζω έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές των ανθρώπων πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης λέει, ειλικρινά ρωτάω, οι τέσσερις δεν θεωρείτε ότι θα δοθούν πανηγυρικά? Εγώ θα το πω, ρε παιδιά. Ή ο Αντώνης, τέσσερις τους στείλανε στα δικαστήρια. Έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή ήταν να βγάλουμε εμείς απαλλακτικό πόρισμα.
1: Έλατε, έλατε. Βγάζουν οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να βγάλουμε εμείς.
0: Αντίθετα από εμάς, 4,5 μόνο το πιστεύουν στη Σουηδία, 6,2 στην Φιλανδία, 3,7 στη Δανία. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι σοβαρές. Λένε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, εδώ πέρα είμαστε ακόμα επηρεασμένοι από την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Νότο μάλλον, και τα βλέπουμε όλα περίεργα πια.
0: Μα και η περίοδο της οικονομικής κρίσης περί αυτού επρόκειτο. Ναι. Αν θυμάσαι τότε, το κύριο αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η λιτότητα φέρνει την οικονομική κρίση και όχι η οικονομική κρίση, τα μνημόνια και τη λιτότητα.
1: Και ότι ήμασταν και ένα πείραμα σε σχέση με τα μνημόνια, βέβαια, και όλα αυτά. Καλά, ενδεχομένως λίγο μας τρίμωξαν πιο πολύ από ό,τι έπρεπε, αλλά τώρα αυτή
0: όχι,
1: είναι άλλη.
0: Είναι ασφαλώς κάνανε, ήταν λάθος το ότι μας τρίμωξαν έτσι, αλλά όχι ξαφνικά ότι θα μας χαρίσουν το χρέος και δεν θα υπογράψουμε και μνημόνια, αν θυμάσαι που έλεγε ο κύριος Τσίπρας τότε και όλη η ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ
1: για
0: το χρόνο σου, να το πούμε και την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι πιστοποιήθηκε το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kil.edu.gr. Υποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ραλή προς τη γέφυρα Χαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής, καθώς και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια της Κυψέλης, που βρίσκονται κοντά στο σημείο των έργων που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Μείωση τιμών άνω του 5%, που σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να φτάνει και το 20% για τουλάχιστον 2 μήνες, προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο στόχος που έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή είναι να υπάρξουν μειώσεις από 5-15% για το κρέας, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες οι μειώσεις να φτάσουν ακόμη και το 20%. Σοβαρά τραυματίστηκε 66χρονος το πρωί στα Βρυλίσια μετά από επίθεση σκύλου. Ο σκύλος που είχε δέσει για λίγο 48χρονη έξω από φούρνο για να ψωνίσει, λύθηκε με αποτέλεσμα να επιτεθεί στον άνδρα που περνούσε με το δικό του σκύλο. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός του, ενώ το κατοικίδιο του τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 48χρονη συνελήφθη. Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, ύστερα από ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα. 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδιά.
1: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34 και έχω μαζί βέβαια το Γιάννη Πιταρά Παρασκευή.
2: Νομίζω ότι μπήκα σε beach bar, να σας πω. Μόνο αντιλιακό δεν μυρίζει εδώ μέσα.
1: Βλέπεις ότι φορά το παπούτσι μου ακόμα. Ποιο beach bar?
2: Καταρχήν τα μαλλιά σου είναι πάνω. Τι έχουν πάθει τα μαλλιά σήμερα?
1: Έχουμε λίγο τρελαμένο από αυτά που βλέπω γύρω μου.
2: Δεν είσαι έτοιμος να φύγεις, γιατί σε βλέπω με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Μα είναι δυνατόν 17 Ιουλίου να είμαι εδώ? Με συγχωρείς. Ναι. 65 χρόνο άνθρωπο.
2: Αυτά μην τα λες εμένα, μην κοιτάς εμένα. Είχε συνάδελφο.
1: 45, πόσο είσαι, 50.
2: Βάλω λίγο ακόμα.
1: Κι άλλο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είσαι 10-15 χρόνια νεότερο.
2: Ναι.
1: Προσοχή
2: εγώ γι' αυτό.
1: Προσοχή.
2: Είχε συνάδελφο δίπλα σου, ναι, να τα πει αυτό, να με έχει πρόβλημα, όχι σε μένα.
1: Σωστό.
2: Για όλα αυτά που σου συμβαίνουν, υπάρχει άνθρωπο που φταίει.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Που, θα φεύγει, δηλαδή, τώρα πότε φεύγει?
2: Όχι, έχουμε εμεί. Έχουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε εκπομπή κανονικά.
1: Ναι.
2: Δεκατιανή. Και το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η τελευταία τη σεζόν.
1: Τι λέτε τώρα, αφού δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τι λε, καλέ. Επειδή εσύ βάζει τραγουδάκια high hoi.
1: Μα δεν υπάρχει, λέω, πολιτικά θέμα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Θα μπει, κάνετε κοινωνικά.
2: Το θέμα τη
1: Κυψέλη. Αυτό ήθελα.
2: Δεν είναι θέμα,
1: τρομερό θέμα. Να φοβάσει να μπει στο σπίτι σου ότι έχει ρογμές.
2: Πρόσεξε όμως τώρα. Εκεί, επειδή πήγανε και βρήκανε και από κάτω σε αυτοψίες που κάνανε, βρήκαν και νερό.
1: Ναι.
2: Επειδή το έχουμε πάθει και εμείς στην πολυκατοικία μας, η Αθήνα, οι γειτονιές Αθήνας, στην πλειοψηφία τους, περνάγανε από κάτω ποτάμια και παραπόταμοι.
1: Ναι.
2: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Τι γίνεται, όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα, και αυτό το λέω απλά τώρα εμπειρικά περισσότερο, εάν στα υπόγεια πάρκινγκ διαπιστώσετε νερό. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να έχει βρέξει και να έχει κρατήσει νερό. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος. Καλείται η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ θα έρχεται το συνεργείο. Κάνει μία έρευνα επιτόπια. Αλλά η ΔΑΠ ελέγχει από το πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Αυτή είναι το μερίδιο ευθύνης της. Ό,τι συμβαίνει κάτω στα υπόγεια της πολυκατοικίας είναι ευθύνη του καθενός από εμάς.
1: Που μπορεί να έχει εντωμεταξύ κάνει το νερό που τρέχει να έχει μεταφέρει
2: από πράγματα. Από κάτω. Ναι, εάν λοιπόν από κατασκευής οι εργολάβοι δεν κάνανε τις απαντλήσεις νερών που έπρεπε και να θωρακίσουν τα θεμέλια με όλα αυτά τα υλικά και τα μοντέλα που πρέπει να ακολουθήσουν, έχει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα εκεί έχουν και τη διάβρωση λόγω των νερών,
1: αλλά και
2: από κάτω στα θεμέλια, γιατί μιλάμε πολυκατοικίες τώρα του 60 και του 70, και με ένα παραμικρό κούνημα, αλλά δεν μπορούσε να ήταν ένα σεισμός.
1: Ναι.
2: Τώρα ήταν βέβαια τα έργα του μετρό. Θα υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι, ακούγα τον Ταχιάο που μιλούσε στον Παύλο, τον Τζίμα, και έλεγε σε ένα κτίριο που πήγαμε, λέει, δεν είχε άδεια. Έχει εξαόρροφο κτίριο χωρίς άδεια.
2: Ναι,
1: γιατί είναι δεκαετία του 60 και πιο
2: τραγικά. Καλά, ούτε τώρα. Έλεγχος δεν γίνεται τώρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ θες να σηκώσει μια πολυκατοικία, υποτίθεται παίρνεις τον αριθμό που τον βάζεις έξω από την οικοδομή. Δεν βάζεις ένα αριθμό, έβλεψε ένα αριθμό. Υποανέγερση αριθμό αδεία τάδε. Λέει εξαόρροφη. Κάθεσαι εσύ και του μετρά και σου βγαίνουν 7. Αυτό δεν θα έρθει να το ελέγξει κανείς. Μόνο εάν υπάρξει καταγγελία, είτε επώνυμη είτε ανώνυμη.
1: Αυτό
2: γιατί
1: που
2: σου λέει δεν έχουμε κλιμάκια, δεν έχουμε προσωπικό.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Και σηκώνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Το κράτος έτσι κι αλλιώς δεν δουλεύει. Αν δεν έχουμε ούτε σε αυτά τα θέματα κάποιον να
2: πει. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα ασφάλειας, δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Σε μια πολυκατοικία που ήμουν στο Κολωνάκι, επειδή περνούσε το νερό του Λυκαβητού, ναι, από κάτω, 24-24 ώρες στο υπόγειο δούλευαν δύο αντλίες.
2: Ναι, και σε εμάς.
1: Ρίχνανε νερό.
2: Εννοείται φυσικά. Και εμείς αντλία έχουμε. Και άλλοι. Δύο δίπλα μας υπάρχει άλλη πολυκατοικία με βάθος κάτω, έχει υπόγειο γκαράζ και δουλεύει συνέχεια. Και βλέπεις, βγαίνει στο πεζοδρόμιο συνέχεια νερό. Δουλεύει το μηχανάκι, το μοτέρ. Γιατί προφανώς εκεί δεν έχει γίνει δουλειά. Ναι, αλλά αυτό τρώει το νερό από κάτω, είναι το χειρότερο.
1: Και τώρα λέει τι θα. Βέβαια, όταν προχωράει ο Μετροπόντικας, δεν αφήνει κενό. Αμέσως αφήνει πίσω του τη σύραγγα. Φτιάχνει σύραγγα η οποία στηρίζει το.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει, αυτό το οπλίζουν κατευθείαν. Εννοείται το οπλίζουν. Εντάξει, αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι πολιτικό θέμα.
1: Ναι, είναι ωραίο θέμα.
2: Δεν είναι το αν τσακώθηκε τώρα η Γεροβασίλη με το Ραγκούση, τον Μπολάκη και τη Δούρου. Αυτό είναι πολιτικό θέμα γιατί αφορά την καθημερινότητα του κόσμου. Δηλαδή, βλέπεις δημοσκοπήσεις, διαβάζουμε, αναλύουμε, κάνουμε. Δεύτερος ο Τσίπρας, στο 30 ο Μητσοτάκης, τρίτο το Πασόκ. Για την καθημερινότητα μιλάμε τώρα.
1: Έτσι όπως το λες, είναι.
2: Εμένα αυτό με τρελαίνει η καθημερινότητα.
1: Να σου πω για ένα άλλο θέμα καθημερινότητας. Το έγραφα προχτές νομίζω στην Καθημερινή. Τώρα υπάρχει ένα γόρι 20 χρονών στη Ζάκυνθο που πήγανε με την παρέα του, Εγγλέζος νομίζω είναι, με την παρέα πήγανε και νοικιάσανε γουρούνες.
2: Αχ, το περιστατικό.
1: Στην πρώτη στροφή, ξέρω, το παιδί τράκαρε με ένα άλλο, είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Γιατί εξακολουθούμε να νοικιάζουμε γουρούνες? Ρωτάω γιατί εσύ ξέρω ότι οδηγείς μηχανή. Εγώ οδηγάω μηχανή από 10.
2: Δεν έχει σχέση.
1: Ναι, καμία
2: δεν
1: σχέση.
2: Καμία σχέση.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά.
2: Η μηχανή στρίβει με το κορμί. Το, ναι, η γουρούνα δεν στρίβει με το κορμί.
1: Μα δεν στρίβει.
2: Ναι.
1: Η γουρούνα δεν
2: πρέπει
1: στρίβει.
2: Να έχει χέρια δυνατά.
1: Ναι, ναι,
2: γιατί και... στρίβει στο τιμόνι πας, για να στρίψει.
1: Ναι.
2: Μόνο.
1: Δηλαδή ουσιαστικά με μπάντα πάει να το στρίψει.
2: Ναι, επειδή το θέμα το έχουμε κάνει πάρα πολλά καλοκαίρια.
1: Ναι.
2: Εγώ. Είναι μόνιμη εποδός. Ποιος θα πάει να τα βάλει με τις επιχειρήσεις ενοικιάσεων?
1: Η κυβέρνηση.
2: Ποια κυβέρνηση?
1: Κάθε κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να πει stop, σταματήστε να αγοράζετε. Έχουν καμιά 30.000 γουρούνες. Λοιπόν, σταματήστε να τις νοικιάζετε. Αυτό το μηχάνημα.
2: Συγγνώμη, είναι... η γουρούνα ξέρει για που είναι φτιαγμένη. Είναι για την άμμο.
1: Ναι,
2: είναι για το χώμα.
1: Είναι για το χώμα. Είναι ναι. Είναι
2: πολύ δεν είναι για τους δρόμους.
1: Ασταθές μηχανάκια.
2: Οι ρόδες που έχει, ναι. Οι τρακτεροτές ρόδες. Ναι. Είναι σαν του τρακτέρ. Είναι το τρακτέρ είναι για να μπαίνει και να οργώνει. Η γουρούνα δεν είναι για να οργώνει την άσφαλτο.
1: Ναι, και πώς κρατάει.
2: Θα πρέπει να απαγορεύεται καταρχήν να βγει στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα νοικιάζεται για να βγαίνουν στο.
2: Πήγαινε, πέρα,
1: και ανεβαίνουν και δύο άνθρωποι πάνω και έχουμε κάθε χρόνο 4 με 5 θανάτους.
2: Ναι, δεν υπάρχει κώδικας εδώ που δουλεύει αυτό το σύστημα. Ναι. Πώς δουλεύει αυτό?
1: Γιατί δηλαδή. Κάποιος από αυτούς οι οποίοι. Η οικογένεια κάποιου από αυτούς που πέθανε, που νοικιάσαν γουρούνα, δεν πάει να κάνει μήνυση στο ελληνικό κράτος?
2: Φαντάζομαι να κάνει.
1: Δεν βλέπω να γίνει τίποτα. Αν είχε γίνει, θα σταματούσε αυτό το πελατειακό. Γιατί εγώ το έχω πει σε πολλούς υπουργούς και μου λένε, μα τώρα όλοι οι άνθρωποι αυτοί θα βγάζουν το ψωμί τους με αυτό. Του λέω, μου λέει, πλάκα μου.
2: Μα θα σου πει ότι πας να σκοτώσεις την οικονομία του νησιού, αυτό θα σου πει.
1: Από τις γουρούνες. Παίρνε μηχανάκια, χρειάζονται να είναι γουρούνες. Πούλα τις γουρούνες στο εξωτερικό κάπου που τις χρειάζονται και πάρε μηχανάκια. Δώσε επιδότηση να φύγουν αυτές οι 30.000 γουρούνες. Να μην σκοτώνει το κόσμο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πάω στη Χαλκιδική, σε ένα φίλο μου εκεί. Έρχονται, έχει μια παραλία μπροστά. Έρχονται κάθε μέρα οικογένειες με βαρκάκια τα οποία τα νοικιάζουν. Τα οποία έχουν 40 μηχανές, 30 μηχανές.
2: Είναι χωρίς δίπλωμα αυτά.
1: Τίποτα δεν έχουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν ιδέα. Πώς να σου πω, πιάνονται οι αλυσίδες με τις προπέλες,
2: ναι.
1: Βάζει μπρος και έχει τα παιδιά του μέσα, πάει να στρίψει και πάει να σταματήσει και δεν σταματήσει, γκαζώνει και βγαίνει στην άμμο. Τρελά πράγματα.
2: Ναι, γενικά υπάρχει μια ασυδοσία στο όνομα του να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και τα λοιπά. Και να κάνουμε ένα ωραίο happening για τους τουρίστες. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί αυτή η βαρκούλα που λες εσύ, που δεν θέλει δίπλωμα, γιατί θα ανέβουν δύο άτομα, ένα ζευγάρι πάνω, να πάει σε μια απόκρημνη παραλία να κάνει τον μπάνιο. Όταν θα βγει από το λιμάνι, μπορεί να έρχεται το πλοίο της γραμμής. Το πλοίο της γραμμής, ξέρεις τι απόνερα αφήνει.
1: Το πλοίο της γραμμής. Οι άλλοι κάνουν μπάνιο. Βάζει ο άλλος μπροστά και περνάει δίπλα σου στα 5 πόντους,
2: ναι,
1: με τη βάρκα για να γυρίσει πίσω. Και δεν έχει ιδέα πώς δουλεύει αυτό. Εγώ που έχω άδεια χειριστού, πρέπει να κάνω χιλιάδες πράγματα. Όταν το φουσκωτό πλησιάζει στα 100 μέτρα, πρέπει να ρίξω άγκυρα, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βγάλω έξω. Με τα κουπιά είναι δυνατόν, δεν μπορεί να πηγαίνει η βάρκα μέσα στους ανθρώπους που κάνουν, ναι, μπάνιο. Σου ζητάει χιλιάδες. Τώρα για να πάρεις. Πώς το λέμε αυτό, έχει πυροσβεστήρα. Αυτό που το κρατάς και το ανάβεις.
2: Καπνογόνο.
1: Όχι καπνογόνο, το άλλο. Βγάζει σαν φανός, ας πούμε, που είναι, ναι, ανάβει. Όχι πυροσβεστήρα, το πετάς. Πρέπει να πας στο γιατρό και να αποδείξω ότι δεν είσαι τρελός. Το ξέρεις αυτό.
2: σε τι ειδικότητα είναι αυτό?
1: Έτσι ζητάει, το Υπουργείο Ναυτιλίας ζητάει να πας και να πάρεις πιστοποιητικό ότι δεν είσαι τρελός για να πάρεις αυτό το πράγμα το οποίο το κάνεις τσάφια μέσα στο πέλαγος, θα το σηκώσεις πάνω να σε δει ο διπλανός ότι έχεις πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Είμαστε τρελοί. Δηλαδή ο άλλος παίρνει το σκάφος και κινείται ανάμεσα
2: στο... Με χαρτί γιατρού είμαστε.
1: Δεν ξέρω. Με τρελαίματα. Το πιο ωραίο το άκουσες.
2: Για πες.
1: Ο Λευκός Οίκος λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν το OTOQ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ,
2: ναι,
1: καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του Τραμπ, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.
2: Αυτός ήξερε, ναι, θα έβαζε.
1: Έλληνας ήταν αυτός.
2: Είχε στικάκι και θα έβαζε στο δοκιμό του. Ναι.
1: Ο εργαζόμενος.
2: Έβαζε στοιχήματα, έστεινε την ομιλία, ναι, ας πούμε. Ότι θα αναφερθεί, ξέρω εγώ, στο Ιράκ.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα μιλήσει γι' αυτό σήμερα ο πρόεδρος. Τι στοίχημα θα βάλουμε, αυτό, πάρε.
2: Ναι.
1: Ο εργαζόμενος λέει απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η Κάρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά ενημέρωση δημοσιογράφων.
2: Εντάξει, αυτός βέβαια έπαιζε επικίνδυνα, γιατί ο Τραμπ συνήθως δεν μιλάει από κειμένο. δηλαδή του πάνε κείμενο, αλλά δεν το ακολουθεί ποτέ. Γι' αυτό και ακούσα όλα αυτά τα αλλοπρόσωλα που λέει. Αυτά δεν είναι σε κείμενο μέσα.
1: Κάτσε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίσουμε. Ναι, πρέπει, γιατί είναι η ώρα. Λοιπόν, η Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης πιστοποίησε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα, το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες skill.edu.gr.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Γιώργος μου λέει, καλά κάνουν, λέει, από μια Σκοπιά, γιατί χρησιμοποιούνται, λέει, αυτές οι ναυτικές φωτοβολίδες σε μπάχαλα και φυσικά υπάρχει περίπτωση Λιγκερίδη. Μα δεν. Στην περίπτωση Λιγκερίδη, ο άλλος έβγαλε μπιστόλι φωτοβολίδας, το οποίο είναι όπλο. Βάζει τη φωτοβολίδα και πάει 100 μέτρα. Σημαδεύει τον άλλο και τον σκοτώνει. Εδώ μιλάμε για ένα πυρσό. Είναι ένα πλαστικό πράγμα, το οποίο είναι σαν. Πώς να σου πω, σαν ένα μεγάλο σπίρτο χοντρικά. Το οποίο το ανάβει και το κρατάς πάνω και το κρατάς στο χέρι σου και σε βλέπει άλλο στα 100 μέτρα ότι έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι τρελό. Είναι παρανοϊκό να πρέπει να βγάλει χαρτί τρελού. Δηλαδή, αν έχει ένα στουπί το οποίο το δέσει ένα ξύλο και του βάζει βενζίνη και το σηκώσει, κάνει την ίδια δουλειά. Άμα έχει στουπί και αγοράζει βενζίνη ή ενόπνευμα, ξέρω εγώ, πρέπει να βγάλει ότι δεν είσαι τρελό χαρτί. Είναι παρανοϊκά πράγματα αυτά.
2: Συγγνώμη, είσαι 92 ετών.
1: Ναι.
2: Ας το πω με άλλο παράδειγμα. 92. Και πας υποτίθεται στους γιατρούς. Και οι γιατροί σου λέει ότι μια χαρά βλέπεις, μια χαρά ακούς, καρδιά σου δουλεύει υπέροχα.
1: Δεν μπορεί να οδηγήσει 92 ετών, ρε μεγάλε.
2: Τι εννοείς δεν μπορείς, μια χαρά μπορείς. Δίπλωμα.
1: Πρέπει να
2: υπάρχει. Πήγαινε, δες, στα χωριά όλα τι
1: γίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
2: Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο
1: 80,
2: αυτό.
1: 85.
2: Άμα σε βγάζει ότι είσαι υγιής.
1: Ναι, αλλά τι ανακλαστικά έχει ένας.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Θα έχει τρακάρει πρώτα και μετά θα πάρει τα φρένα.
2: Χαίρομαι πολύ. Καταρχήν εδώ μεταξύ όλοι αυτοί, τώρα έχω και μπαρμπάδες και εγώ και εσύ, φαντάζομαι όλοι, δεν είναι. Αμά τους δεις πώς οδηγάνε, σαν τους λύκους. Δεν στρίβει ο σβέργος με το κορμί, πάει ένα πράγμα. και στις διασταυρώσεις είναι με τον ήχο. Απλώνουν αυτοί για να ακούσουν αν έρχεται. Δεν στρίβουνε.
1: Κάτι μου. Σκοτώθηκαν, λέει, δύο κορίτσια.
2: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό, είναι στα θέματα της καθημερινότητας που λέγαμε. Λέσβο. Στο ίδιο σημείο, στον ίδιο δρόμο. Δεύτερο περιστατικό, δύο νεκρές κοπέλες. Τώρα και πριν από ένα-δύο μήνες, δύο νεκρά παιδιά στο ίδιο σημείο με αυτοκίνητο. Υποτίθεται ότι ο δρόμος είναι καινούριος, έχει ασφάλτο στρωθεί, έχουν μπει αυτές οι μπάρες προστατευτικές στην άκρη του δρόμου. Αλλά τα δύο περιστατικά έχουν συμβεί γιατί έχει χάσει για κάποιο λόγο ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αντί να πάει να πέσει πάνω στις προστατευτικές μπάρες και να έχει μεγάλες ελπίδες σωτηρίας, μπροστά από τις μπάρες, πάνω στο οδόστρωμα, υπάρχουν αυτές οι κολόνες, οι μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Δεν είναι πίσω από τις μπάρες.
1: Με συγχωρείς, η κολόνα είναι μέσα στο δρόμο.
2: Ναι, μπροστά από τις μπάρες το διανοείσαι. Δηλαδή έχεις βάλει προστατευτικές μπάρες, σαν να τις έχεις βάλει για να προστατεύουν τι ακριβώς. Και τα περιστατικά αυτά γίνανε, τα αυτοκίνητα πέσαν πάνω στις κολόνες. Και ήταν ακαραίοι θάνατοι. Και τώρα πήγε ο Περιφερειάρχης σήμερα, χθες έκανε μια αυτοψία, είδε την κακοτεχνία, και τώρα λέει θα το διορθώσουν. Και λες, παιδί μου, συγγνώμη, έχουμε δώσει κάποια λεφτά να γίνουν κάποια έργα. Αυτά τα έργα, γιατί τα παραλαμβάνει κάποιος τα έργα, το κράτος, οι τοπικές αρχές τα παραλαμβάνουν. Όταν τα παραλαμβάνεις δεν πάει να ελέγξεις τι παρέλαβες.
1: Τα πλήρωσες. Πρώτα.
2: Μα δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Εκεί στο ψυχικό.
2: Ναι, αλλά η λογοδοσία πού είναι, ποιος θα λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα τώρα.
1: Το κράτος έπρεπε να
2: χάσει το παιδί σου, ας πούμε.
1: Το παιδί σου.
2: Τύπα ξύλο.
1: Μπορεί να έρθει το παιδί αυτό πίσω. Πότε.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Αλλά πάντα γίνονται αυτά αφού έχουμε νεκρούς. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Εκ των υστέρων.
1: Θυμάμαι εκεί στο κολέγιο.
2: Καλά, που... και όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω.
1: Ναι.
2: Μετά. Ναι, γεια σας. Η ζωή είναι ωραία.
1: Εκεί στο κολέγιο που πέρασε ένα παιδί πριν από μερικά χρόνια. Πέρα από το κολέγιο πήγε ένα Starbucks που πήγαιναν εκεί. Πέρασε ένα παιδί, δεν είδε το φως κτλ. Σκοτώθηκε. Μετά από το θάνατο, με πρωτοβουλία του πατέρα και εν πάση περιπτώσει κάποιων τοπικών παραγόντων, φτιάχτηκε μια γέφυρα που να περνάει την Κηφισία. Είναι εκεί 3-4 σχολεία είναι. Έπρεπε να σκοτωθεί το παιδί για να φτιαχτεί η γέφυρα.
2: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται.
1: Εν μεταξύ, οι υπηρεσίες της χώρας δουλεύουν τέλεια.
2: Για πες.
1: Πήρε εδώ πέρα από τη σύνταξη την πυροσβεστική και λέει βρέθηκε ένα αυτοκίνητο τούμπα στην νομική σχολή και ο οδηγός ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ήταν νεκρός. Πήραν μετά τη Γαδά και λένε όχι, μια χαρά είναι ο οδηγός. Ρε παιδιά, μπορείς εννοείτε μεταξύ.
2: Τούμπα ρε τα μάξι, όχι.
1: Το αυτοκίνητο τούμπα, ναι.
2: Ο οδηγός είναι καλά.
1: Ναι, τελικά είναι καλά.
2: Εντάξει, πάλι καλά που λένε. Πάλι καλά. Εντάξει, παιδί μου, τώρα.
1: Πολλά θέλω,
2: Είσαι μες στην κρίνια σήμερα.
1: Δεν είμαι στην κρίνια.
2: Παρασκευή είναι. Δηλαδή, δες λίγο τα πράγματα αλλιώς. Είχε μια φοβερή, τη δείξανε και η ατέρια στη μια φοβερή αγγελία για σερβιτόρο στην Άξο. Η οποία αυτή η αγγελία είχε ένα κατεβατό, λες και ζητάγανε. Τι να σου πω τώρα.
1: PhD, εκθέλεση, δίπλωμα.
2: Απίθανα πράγματα. Δηλαδή, κατεβατώ δεξιότητες, αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία και αιρεότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, άκου, αναλυτική σκέψη, όλα αυτά είναι αγγελία. Αξιοπιστία, αποφασιστικότητα. Τι άλλο, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, δημιουργικότητα, απευθυνότητα, τήρηση κανόνων δημόσιας υγείας, σκέψη, συγκροτημένη σκέψη. Ένα σκασμό πράγματα. Και όλα αυτά έχει γίνει πολύ.
1: Βρέθηκε κάποιος.
2: Δεν ξέρω τώρα με όλα αυτά. Έχει γίνει δύσκολη δουλειά του σερβιτόρου.
1: Τι ωραία λέει που τα τσουτουβαλιάζεται όλοι. Δηλαδή, κανένας 92χρονος δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί, ρε παιδί. Και μπορεί, λέει, κάθε 18χρονο τσογλάνι που θερίζει τον κόσμο. Άκου τώρα. Μα φίλε.
2: Άσμα γενναιών.
1: 92χρονών, τα ανακλαστικά του είναι μηδενικά.
2: Όχι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά στα χωριά, θα πάει από το σπίτι στο καφενείο και θα πάρει το αυτοκίνητο γιατί μπορεί να μην περπατήσει και τα λοιπά. Okay. Αλλά αυτό θα βγει να πάει και στο κεντρικό, να πάει στο χωράφι, θα πάει και παραδίπλα στο δίπλα χωριό.
1: Ο ένας είναι λογικός και είναι σωστός, λέει εδώ πέρα ο Πάνος. Ο πατέρας μου είναι 86, μια χαρά και με τον νόμο, μόλις πήρε βεβαίωση από τους γιατρούς. Ξέρει τα όρια του, δεν οδηγεί νύχτα και είναι προσεκτικός και διπλοτσεκάρει. Δεν είναι Σουμάχερ, αλλά οι δρόμοι είναι κτλ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχουν αυτοί.
2: Εννοείται ότι υπάρχουν.
1: Αλλά υπάρχει ο άλλος ο οποίος βγαίνει στην κεντρική, στον κεντρικό δρόμο χωρίς να σταματήσει.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Δεν θυμάστε εκεί στην, που πήγαινες για τη Ραφίνα, στην έξοδο, πήγε η γυναίκα η οποία οδηγούσε και διέσχισε το δρόμο χωρίς να σταματήσει και σκότωσε έναν άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Ή άλλη στο ψυχικό, στην πλατεία, που βγήκε από την πλατεία, γκάζωσε και πήρε 4-5 μαζί τους. Δηλαδή θέλει μια ψυχραιμία.
2: Ναι. Κανόνες θέλει βασικά.
1: Κανόνες.
2: Και αυτογνωσία.
1: Σε βλέπω υπατμών. Οπότε.
2: Καλά, μην δουλεύουμε. Είμαι σαν και σένα τώρα που θα φύγεις τώρα. Έτσι, τι, το πρόγραμμα τι έχει, 2,5 φαγητό, 3 ύπνο, μια χαρά.
1: Okay, έχω δυστυχώς το κυριακάτικο τώρα. Έχω πολλή δουλειά σήμερα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
2: Μας ραγίζει στην καρδιά, κύριε Νότι.
1: Ακολουθεί το μαγκαζίνο με το Σπύρο Μάλι. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: 13

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή σύνταξη η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, οι βασικές ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από τις ταινίες της αποχαιρέτησαν πριν από λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Σπαρακτικός ο επικίδιος του Προέδρου της Βουλής και επιστήθιος φίλος της, ο Νικητάς Κακλαμάνης.
1: Έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
2: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
3: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
4: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους και εγώ με τις παλιάς φρουράς και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
0: Προθεσμία για να προηγηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος αντιεξουσιαστής. Μιλάμε για το τέταρτο άτομο το οποίο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι έρευνες βεβαίως των αρχών συνεχίζονται με την αστυνομία να αναζητεί ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα ανάμεσα στα οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται ο ηθήνων νους των επιθέσεων. Αναφορά στη δολοφονία Νέστορα και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. You
5: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 82χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα.
6: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες.
7: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιούργησαν το σχέδιο.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις αρχιοθετήσεις και τις διώξεις κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την αντιπολίτευση όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία?
9: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα?
10: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
11: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι που θα τουλάχιστον να πεκεπέ.
10: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
11: Με δύο κουμπάρους του που
10: συγκαλίζεται
11: τον πεκεπέ, μιλάζει τον πεκεπέ, πείτε μου.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, διάγγελμα μήνυμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περί νοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας ανοιχτά την Κίνα για κλοπή αρχείων ψηφοφόρων, με το Πεκίνο βεβαίως να απορρίπτει τους ισχυρισμούς. Στα αξιοσημείωτα CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
12: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογών του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
0: Στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Ήταν επιθέσεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Βεβαίως υπήρξαν αντίπεινα από την Τεχεράνη. Απεσιοδοξία στις αγορές με τους φόβους για πληθωριστική κρίση διαρκές να αναζωπυρώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται 12% μέσα σε μία εβδομάδα. Στην Κυψέλη και στις ρογμές που έχουν παρατηρηθεί σε κτίρια λόγω των εργασιών διάνοιξης για τη γραμμή 4 του μετρό, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζουν πως δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας των συγκεκριμένων κτιρίων, ενώ είχαμε δηλώσει σήμερα εδώ στο σταθμό μας από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιά, ο οποίος διαβεβαίωσε πως όλες οι ζήμιες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
13: Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
14: Το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την κλήρωση για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027 για το πρωτάθλημα της Super League. Τους βασικούς άξονες της νέας διοίκησης έθεσε ο Γιάννης Αλαφούζος στις πρώτες του δηλώσεις ως πρόεδρος της Λίγκας. Μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης, την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα και βεβαίως τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας.
15: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο.
0: Όσο για τον καιρό, ζεστός θα είναι και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία μάλιστα να βρίσκεται σε τροχιά ανόδου τις επόμενες μέρες. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πρώτη μας στάση, όπως κάθε μέρα, στο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει τη συνολική εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Είναι και η μέρα εξόδου των αδειούχων η σημερινή, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
16: Βέβαια, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Από εχθές το πρωί έχουν ξεκινήσει να φεύγουν. Φουρνιές. Δεν έχουν αδειάσει οι δύο εθνικές οδοί. Έτσι και σήμερα από το πρωί δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου προφανώς των δύο εθνικών οδών. Αυτή τη στιγμή, όσοι και όσες προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεω, από τα πολυκαταστήματα, θα βρείτε την κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, σαν να είναι πρωί δηλαδή, 1300 μέτρα περίπου, 1400 η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά και λόγω τροχαίου συμβάντος, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού προς την Παραλιακή, από την Λαχαναγορά του Ρέντι, προσέξτε γιατί είναι επικίνδυνο σημείο. Έχει αυτή την αριστερή-δεξιά στροφή που γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί. Από τη Λαχαναγορά του Ρέντι, λοιπόν, θα βρείτε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα μέχρι να βγείτε στην Παραλιακή. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία είναι βεβαρημένη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα λόγω της ημέρας, αλλά και λόγω των εργασιών που έχουμε στον κόμβο μεταμόρφωσης. Όσοι είστε ένθεν κακήθεν της Αττικής Οδού και θέλετε να πάτε προς τη Λαμία, υπολογίστε ένα δεκάλεπτο παραπάνω.
0: Ναι. Αυτοί οι οδικοί άξονες θα είναι επιβαρημένοι, καταλαβαίνουν, κατά διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ. Έτσι δεν είναι?
16: Και αύριο το πρωί.
0: Και αύριο, λες. Μάλιστα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Στο πρώτο μας θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της, αλλά και απλός κόσμος, απλοί πολίτες που την αγάπησαν μέσα από την καλλιτεχνική της πορεία και διαδρομή, είπαν πριν από λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού, αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, στην Μητρόπολη Αθηνών. Είχαμε λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, μια γυναίκα, η Μαροκοντού, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της τόσο στο θέατρο, και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γενικότερα τον πολιτισμό αυτής εδώ της χώρας. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Τούμπα. Βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, θα μας μεταφέρει το κλίμα από το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού. Γεια σου, Μέρη μου, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η εξόδου ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπως είπες και εσύ, και η ταυτίτηση έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τον επικίνδυο λόγο στην εξόδου ακολουθία της καλλιτέχνητας εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν φίλος της, ήταν στενός φίλος της επί σειρά ετών. Τα τελευταία του λόγια μάλιστα ήταν: «Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά ας είναι, αυτή την λέξη θα σου την πω εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάμε, καλό ταξίδι», ήταν φανερά συγκινημένος. Η επιθυμία της οικογένειας της αγαπημένης ηθοποιού ήταν αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Από όσα μας είπαν οι άνθρωποι, μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους, με ανθρώπους ακόμη και από την Αυστραλία, από την Κύπρο, που είχαν έρθει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα και επέλεξαν να παραστούν στην κηδεία της Μάρος Κοντού, καθώς λένε ότι με αυτήν μεγάλωσαν. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι η αρχοντική της παρουσία, το ταλέντο της και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της τράγησαν μια ολόκληρη εποχή. Και όπως μας είπαν και αυτοί, μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων.
0: Πράγματι, και αυτό που μπορεί να εξέπληξε κάποιους, νομίζω ότι θα έπρεπε, είναι πως είδαμε και νέους ανθρώπους, νέα παιδιά να βρίσκονται στη Μητρόπολη Αθηνών, να θέλουν να αποχαιρετήσουν αυτή τη γυναίκα που δείχνει πόσο πολύ αγαπήθηκε και πόσο διαχρονική ήταν η παρουσία της και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.
17: Ακριβώς, ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικροί, μεγάλοι, ήταν καλλιτέχνες, ήταν πολιτικοί, ήταν από όλους τους χώρους, ήταν απλοί πολίτες. Όλοι πήγαν εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στην πιο γνωστή Ελενίτσα, το πούμε έτσι, της μεγάλης οθόνης.
0: Μάλιστα. Και πέραν της πορείας της στο καλλιτεχνικό στερέωμα, την οποία νομίζω την έχουμε υπεραναλύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την ξέρουν εκεί πέτρες πόσα πολλά πράγματα είχε κάνει η Μάρο Κοντού και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, βλέπει κανείς πώς στέκονται οι κοντινοί της άνθρωποι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν πολύ κοντά της, ήταν επιστήθιος φίλος της, στο χαρακτήρα της Μάρος Κοντού. Μιλούν όλοι για μια γυναίκα πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, ακομπλεξάριστη, ένας απλός άνθρωπος που απολάμβανε, ακόμη και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία στην οποία βρισκόταν, τις απλές καθημερινές συνήθειες. Αυτό ήθελε, ναι.
17: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, Πέτρο, σε αυτό που λέει. Ήταν και πολύ ταπεινή. Έλεγε η ίδια: δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα. Και γι' αυτό μάλλον ήταν και τόσο συνειδητοποιημένη, να το πω έτσι. Και χαρακτήριζε τον εαυτό της περαστική. Είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι είμαι περαστική, μέσα σε ένα κόκκο της άμμου, μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Φαίνονταν πόσο απλός άνθρωπος, παρτασμένος, πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν.
0: Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της. Θα σε καλά, Μέρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία να ξεκινήσουμε ακούγοντας τι είπαν απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην εξώδια ακολουθία σήμερα το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών.
18: Πάρα πολύ καλή. Και να αγαπούσε ο κόσμος.
4: Ήταν αυτά μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους. Εγώ με τις παλιά φρουρά και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
19: Και πολύ τάλαντη. Σε όλα ήταν καλή. Ο Θεός να την αναπαύσει.
3: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
18: Ζήσαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, αποκτήσαμε αρχές και αξίες στη ζωή μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
0: Σε προσωπικό τόνο ήταν ο επικίδιος του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Μάρο μου, που σήμερα γελάς για τελευταία φορά εκεί στο συννεφάκι του έργου της ζωής σου, αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα». Καληνύχτα λοιπόν σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Αυτά μεταξύ πολλών άλλων είπε για τη δική του Μάρο Κοντού ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη των Αθηνών.
1: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
0: Στη Μητρόπολη των Αθηνών βρέθηκε σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει τη Μάρο Κοντού. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Σπύρο Μπιμπίλα, τη Νίκη Παλικαράκη, τον Χάρη Ρώμα και την Άντζελα Γκυρεκού.
20: Μια σούπερ πρωταγωνίστρια, ταυτόχρονα ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να τον τιμούν και ήθελε να υπηρετεί την τέχνη μας. Και μέσα από αυτούς τους σπουδαίους ρόλους που έχει παίξει στον κινηματογράφο θα τη μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές και τη βελούδινη φωνή της θα την τραγουδάει ο κόσμος. Αυτό έχει σημασία. Το παίζουν μια λέξη, σήμερα τι λέει για μας, να της πούμε ότι θα την αγαπάμε και θα την έχουμε στις καρδιές μας.
21: Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος και νοητικά και συναισθηματικά και αυτό είναι ένα τεράστιο αποτύπωμα. Και ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο φωτεινός άνθρωπος. Θα την αγαπάμε και νομίζω όλη η Ελλάδα. Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα.
22: Εκτός από την καλλιτεχνική της προσφορά που τη γνωρίζουμε όλοι, είχε μια πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, δεδομένου ότι με τη στάση της ζωής της απέδειξε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε, όλοι μας δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εγωιτευτικοί, όπως ήταν η ίδια. Δεν είναι εύκολο να είσαι βέβαια τόσο εγωιτευτικός, αλλά μπορεί να είμαστε δημιουργικοί μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα ανθρώπου.
23: Πέρα από τον πόνο, πρέπει να σκεφτόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι για εκείνην, όπως είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή.
0: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, κατά διάρκεια των οποίων, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκε η κόρη της. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση ο 4ος κατηγορούμενος, Ο 25χρονος, ο οποίος ανήκει στον εντεξουσιαστικό χώρο, είναι ο άνθρωπος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, που πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τον 24χρονο και τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη. Είναι τα τρία ακόμη άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί από τις αρχές και μπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Έχει παρελθόν, ποινικό παρελθόν ο 25χρονος. Το λέμε αυτό γιατί το 2020 είχε συλληφθεί μετά από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου, ενώ το 2023 συνελήφθη ξανά από τις αρχές μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος επίσης ανήκει στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και νέα σύλληψή του το 2024 μαζί με 48 άτομα για την κατάληψη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί μετά και από αυτή τη σύλληψη είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας κατά συναυτουργία. Τώρα, οι έρευνες των αρχών της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι και να συμπληρωθεί το παζλ σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου στη δολοφονική επίθεση, ποιος ήταν ο ρόλος που είχε ο καθένας από τους συλληφθέντες, και βεβαίως μένει να δούμε αν θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει πραγματικότητα τις επόμενες ημέρες. Τρία ακόμη μέλη της ομάδας αναζητούν οι αρχές, τα οποία εμπλέκονται και σε επιθέσεις που είχαν προχωρήσει σε βάρος άλλων στελεχών της Δημοκρατίας και είχαν προηγηθεί τις επίθεσεις κατά της οικογένειας Νέστορα. Βεβαίως αναζητούν σε αυτά τα πρόσωπα ενδεχομένως και τον ηθικό αυτούργο πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τι πληροφορίες μετέδωσαν σε εκπομπές του Action 24, στις οποίες φιλοξενήθηκαν ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, είναι ιδιωτικός ερευνητής, και ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, ποινικολόγος.
2: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες. Ναι. Πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν ταυτοποιηθεί, διότι τα στοιχεία, πιστεύω, οι έμπειροι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής θέλω να πιστεύω ότι τα έχουν ήδη στο κάδρο και τα επεξεργάζονται.
5: Μένει η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βαρικές δίωξεις, η οποία βέβαια μάλλον θα είναι κοινό στα πλαίσια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι προμελέτησαν, δημιουργήσαν.

0: Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληγεί επανειλημμένα και σοβαρά από την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και από την δική μας εγχώρια τρομοκρατία. Πάρα πολλά τα χτυπήματα κατά Αμερικανών αξιωματούχων, δολοφονικές επιθέσεις από την 17 Νοέμβρη, βεβαίως και από άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν υπάρξει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Οπότε έχει αξία να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο. Την ακούμε. You
1: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές.
0: Στην υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 κατά τη διάρκεια μιας πολύ μεγάλης αντιμνημονιακής διαδήλωσης που είχαμε σε εξέλιξη τότε στη Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, μια υπόθεση που έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο μετά και τις 2 συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία, αναμένουμε μια ακόμη, μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές τις επόμενες ημέρες. Έχει ενδιαφέρον νομίζω το τι ακριβώς προκύπτει από το ρεπορτάζ αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Μιλάμε για προσωπικές φωτογραφίες, για αναρτήσεις στα social media, για νέα βίντεο που βλέπουν μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Ένα, το είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Υπάρχει και στο sky.gr βίντεο τη στιγμή που έχουν ρίξει οι δράστες της Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και έχει αρχίσει το κτίριο να παίρνει φωτιά και πολύ σπυκνός καπνός αρχίζει και καλύπτει τους χώρους του συγκεκριμένου υποκαταστήματος. Ο Sky παρουσίασε επίσης χθες και τα κινητά αντικείμενα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο για να ταυτοποιηθούν οι δράστες 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για ένα σακίδιο πλάτης, ένα καπέλο, για παπούτσια, για ένα κόκκινο μαντίλι που είχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως έχει γίνει επί της ουσίας αντιπαραβολή φωτογραφιών από τις διακοπές αυτών των ανθρώπων με φωτογραφίες τη στιγμή της επίθεσης. Εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, στη Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν. Αυτά είναι κεντρικά στοιχεία της έκθεσης των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι κυκανά έτσι ώστε να δέσουν την υπόθεση και να προχωρήσουν οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών υπόπτων και πώς θα τα χειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα βεβαίως η δικαστική αρχή όταν θα φτάσουμε βεβαίως σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ρήγα, τον πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, τι είπε εδώ στον Sky στον Άκη Παυλόπουλο σήμερα το πρωί.
2: Η ανάλυση δεν είναι μια ψηφιακή ανάλυση δύο ειδών ίδιας κατηγορίας από ένα σακίδιο, από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά ακόμα και οι φθορές, ακόμα και τα σημάδια που υπάρχουν πάνω και βέβαια με την ψηφιακή ανάλυση σωματοδομής, μαλλιών, χτενίσματος, δέρματος.
0: Και η κυρία Εβίτα Βαρελά είναι δικηγόρος στην ίδια εκπομπή καλεσμένη. Την ακούμε.
3: Η αμφιβολία λειτουργεί πάντα υπέρ του κατηγορουμένου. Όμως, ως προς την υποστήριξη κατηγορίας, πρέπει να υπάρχουν τόσα στοιχεία ώστε να είναι πάρα πολύ καλά δεμένη υπόθεση και να μπορέσει να φτάσει σε ένα ακροατήριο. Όχι μόνο με ρουχισμό.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, στα χαρακόμματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πως προχωρά στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για συνολικά 9 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 ατόμων μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε όλες τις τηλεοπτικές συζητήσεις που διεξάγονται τις τελευταίες ώρες στα κανάλια. Χαρακτηριστικότερη όλων η αντιπαράθεση που είχαν ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιόν 24. Έχουμε επιλέξει ένα σχετικό απόσπασμα.
4: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
5: Οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
4: Να τους χειροκροτήσουμε. τρίχε

0: Κατσαρές, κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες. Θα αφαιρθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον ΠΚΠ.
1: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Με δύο κουμπάρους του
1: έχετε
0: που συνελίζεται τον ΠΚΠ, μιλάει στον ΠΚΠ, πείτε μου.
2: Η Φωτεινή Αραμπάτζη είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σήμερα το πρωί για την υπόθεση τη δική της εδώ στον Sky, στην εκπομπή σήμερα στον Άκη Παυλόπουλο. Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Από τον Νοέμβριο, εγώ συγκεκριμένα, ήμουνα στα Μανταλάκια με διάφορα δημοσιεύματα. Άνθρωποι σπηλώθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Πάμε και στον Νίκο Στέφανο.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το γεγονός ότι έστειλε μία δικογραφία χωρίς επί της ουσίας να κάνει έρευνα. Πώς πρέπει να πει ένα μέα κούλπα.
2: Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος ήταν υφυπουργός υγείας όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Δηλώνει δικαιωμένος μετά και την αρχαιοθέτηση της δικής του υπόθεσης, μιας και δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στοιχειοθετήσει τις σχετικές κατηγορίες. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ατεριαστούς, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, ο κύριος Βαρτζόπουλος.
4: Πώς είναι δυνατόν να στέλνετε τέτοια κατηγορητήρια στην Ελληνική Βουλή με τέτοια πλημελή προετοιμασία? Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει.
2: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος έχει ασκηθεί σε βάρος του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι μία από τις τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινήσει τη σχετική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σενετάκης μιλώντας εδώ στους ατέριαστους.
5: Εγώ ισχυρίζομαι την πρώτη στιγμή ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει και ζήτησα ενημέρωση και η διαδικασία αυτή να μπορεί να λάβει υπόψη της τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Τον συγκεκριμένο αγρότη τον είχα γνωρίσει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στις κουρές του. Μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα, πήγε από το γραφείο, δεν τον είδα καν εγώ, το έθεσε το πρόβλημα στο γραφείο και αρμοδίως επικοινώνησα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να του επισημάνω αυτό το θέμα.
2: Ακόμα και το Γιάννη Κεφαλογιάννη ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας, σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει δηλαδή, μίλησε στο Άξιον 24 για την αρχαιοθέτηση της δικής του υπόθεσης.
6: Όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει.
2: Σε πολύ υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα και είμαστε ακόμη στις 17 Ιουλίου και δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, κυρίες και κύριοι. Πήρατε μια καλή, μια γερή γεύση από τους διαξηφισμούς του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη στο Άξιον 24. Ακούστε τώρα κατά σειρά τον κύριο Λαζαρίδη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πάνα από πλευράς Πασόκ και την κυρία Μπέρδου, η οποία είναι από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο. Υπάρχει πολιτικό χρήμα, όχι. Πολιτικό σκάνδαλο με την έννοια που το γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Είναι φανερό ότι υπάρχει ξεκάθαρη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
8: Επιμένουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας και το στελεχό τους στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το να λες αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή να ζητήσει μία συγγνώμη, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι αστείο, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπερβολή.
9: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακούστηκε ότι είναι αστείο. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί προσβάλλουν την κοινωνία και αυτή η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας προσβάλλει και τους ψηφοφόρους συνολικά. Αυτό που πανηγυρίζουν, ενώ δεν μας λένε για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αλλάζανε πρόεδροι και, και υπουργοί. Αυτά να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky, 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τώρα παραμένουμε στην πολιτική ειδησιογραφία. Τα κόμματα έχουν ανάψει για τα καλά τις μηχανές τους. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο, παρότι ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, διαβεβαιώνει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος χθες μίλησε σε μια εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Εκεί παρουσίασε επί της ουσίας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
24: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες θητείες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά, μεσαία κυβέρνηση, μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές.
2: Τώρα, χθες ο Άλεξης Τσίπρας πραγματοποίησε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος ΕΛΑΣ, του κόμματός του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τη δική του παρέμβαση.
0: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τζάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
2: Μάλιστα, και από τις εκβάσεις του κυρίου Τσίπρα, προς τα κόμματα της αριστεράς, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είχαμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών, 4 αν μέτρω σωστά, Αντώνια Τζολέτο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και νομίζω έκλεισε ο κατάλογος. Ναι, αυτή ήταν. Απομένει ο Σωκράτης Φάμελος. Να δούμε τι θα γίνει. Λογικά. Νομίζω πως
2: θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα.
1: Θα κλείσει την πόρτα, γιατί η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο θα αποφασίσει πως εμείς κατεβαίνουμε αυτόνομα. Θα ανταπεραθετικά ενδεχομένως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορεί και ο κύριος Φάμελος να παραμείνει στην
2: Κεντρική. Και πόσοι θα είναι, 8?
1: Θα είναι 10.
2: 10.
1: Θα είναι 10, κοίταξε για να δει τι γίνεται τώρα. Είναι 8 που αύριο θα ψηφίσουν για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά σε αυτούς κανονικά πρέπει να προσθεθεί η βουλευτής που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κεδικογλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει επιστολή αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Την περιμένουμε, αν δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επίσης θα μπει άλλος ένας βουλευτής, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης νομίζω, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Κόκαλη. Τώρα θα μου πεις, και αυτοί δεν ξέρεις τι θα κάνουν μετά. Αλλά κανονικά είναι 10.
2: Ναι.
1: Θα δούμε.
2: Μάλιστα.
1: Από 47.
2: Mm-hmm.
1: Μόνο 37 φύγαν στον δρόμο.
2: Ναι, αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Και αύριο είναι η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, που καταλαβαίνω πως θα είναι και ο αρχηγός του κόμματος εν ώψη των εκλογών, έτσι.
1: Ναι, θα δείξει και αυτό, γιατί υπάρχει πρόταση του Νίκου Παπά για μια συλλογική ηγεσία, να υπάρχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που εκτός απρόπτου θα είναι η κυρία Δούρου, και να υπάρχει από την Κεντρική Επιτροπή ένας επικεφαλής εκλογικής επιτροπής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου.
2: Να είναι ο κύριος Πολάκης δηλαδή στη θέση αυτή.
1: Ναι, μάλιστα. Στη δεύτερη θέση. Γιατί
2: θα περιμένει πολλοί κόσμος, δηλαδή πώς θα συνεννοηθούν οι δυο τους.
1: Ακριβώς.
2: Θα είναι λίγο δύσκολο.
1: Και αύριο η πλειοψηφία τάσεται υπέρ της κυρίας Δούρου για να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο ενδεχομένως ο κύριος Πολάκης, επειδή κιόλας βλέπει ότι δεν θα κερδίσει, μήπως δεν κατέβει τελικά ως υποψήφιος, οπότε δεν τεθεί κάποιο δίλημα αύριο για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα έκανε μια ανάρτηση, είναι στα Σφακιά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αύριο μπορεί να έρθει μόνο για την Κεντρική Επιτροπή. Θα το δούμε αυτό. Αύριο 9 με 11 είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εσωκομματικές διαδικασίες, θα δούμε και τον ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει πολύ πιο επιθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
1: Αυτό έδειξε χτες με την ανακοίνωση, γιατί είδαμε για πρώτη φορά ανακοίνωση πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ κατά Ελλάς. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους βουλευτές που αναξαρτητοποιούνται, και ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό υπονόησε και ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτηση που έκανε. Άρα λοιπόν βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Ξέρεις, όλα εξαρτάται και από το ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Γιατί άλλη θα είναι η τόνη της κυρίας Δούρου, άλλη θα είναι η τόνη του κυρίου.
2: Σίγουρα, αλλά όπως μας τα περιγράφεις, δεν υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου.
1: Για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα.
2: Οπότε, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ακούμε τον Νίκο Παπά, τι είπε σήμερα στο Open.
3: έχουν μεσολαβήσει κάποιες παρετήσεις, αποσκυρτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό όσους το έκαναν να παραδώσουν την έδρα τους και να μην δίνουν μία εντύπωση ότι διακρατούν την έδρα για να μην αυξηθεί η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δικαιούται να έχει τις έδρες τις οποίες κάποιοι έχουν επιλέξει να τις πάρουν υπομάλης και να τις βγάλουν στο εκλογικό προεκλογικό χρηματιστήριο και αυτό πρέπει να συμβεί.
2: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να σταθούμε στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές επέλεξε να επαναφέρει αυτό το θέμα το οποίο βάζει μετεπιτάσιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με την ήττα του στις εκλογές του 2020. Θεωρεί πως έγινε νοθεία, πως στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές, όμως νοθεύτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα, μάλιστα κατηγορώντας ευθέως, δεν ξέρω αν το έχει κάνει στο παρελθόν, νομίζω είναι η πρώτη φορά, την Κίνα. Έκανε λόγο για μαζική κυβερνοεπίθεση και παρέμβαση υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Βεβαίως δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία. Ο κύριος Τραμπ έμεινε σε αυτές τις κατηγορίες. Η Κορίνα Γεωργίου με όλο το ρεπορτάζ για την ομιλία του κύριου Τραμπ. Γεια σου, Κορίνα μου.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια ομιλία διάρκειας 25 λεπτών που αξίζει να σημειωθεί ότι το ABC, το NBC και το CNN επέλεξαν να μην μεταδώσουν ζωντανά από τα βασικά τους κανάλια.
2: Και τώρα λέει ο κύριος Τραμπ ότι θα τους ανακαλέσει τις άδειες.
4: Ακριβώς. Επιλογή λοιπόν που οδήγησε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει στην τοποθέτησή του να ανακαλέσει τις άδειές τους και φυσικά κάτι που προκάλεσε και την οργισμένη αντίδρασή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με μια αυστηρή προειδοποίηση για όσα περιέγραψε ως προβλήματα του εκλογικού συστήματος και ανακοίνωσε ότι δίνει στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία έως τώρα ήταν διαβαθμισμένα σχετικά με τις εκλογές του 2020 και του 2018, όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές και το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες. Η ομιλία του, όπως είπες και εσύ, παρουσίασε έντονους ισχυρισμούς περί ξένης παρέμβασης και επιρροής, χωρίς όμως και το απαραίτητο πλαίσιο. Δεν προσκόμισε καν αποδείξεις ότι αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ, επικεντρώθηκε στην Κίνα, υποβάθμισε μεν το ρόλο της Ρωσίας, αλλά εξαπέλυσε μια επίθεση κατά της Κίνας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια, αρχές γενομένες από τις εκλογές του 2020, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Με αποτέλεσμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δεν άσκησε κριτική και δεν απίθυνε προειδοποίηση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Το Πεκίνο, από την πλευρά του πάντως, απέρριψε τις κατηγορίες περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Να πούμε βέβαια ότι η ομιλία του χαρακτηρίστηκε και από αντιφάσεις. Μιλάμε για έναν πρόεδρο που έχει εκλεγεί δύο φορές, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη μοναδική προσωπική εκλογική του ήττα.
2: Ναι. Και μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα πολιτικά παιχνίδια από τον κύριο Τραμπ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το γενικότερο κλίμα, διότι βάσει των δημοσκοπήσεων δεν φαίνεται πως πάνε καλά τα πράγματα ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ρεπουμπλικάνους.
4: Και έστρεψε το ενδιαφέρον, ή μάλλον προσπάθησε να απομακρύνει το ενδιαφέρον από το Ιράν και το πολεμικό μέτωπο και να το στρέψει.
2: Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα για την Αμερική. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Τραμπ.
5: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογικό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία. Και έτσι υπήρχε παράνομη απόκτηση μέρους των Κινέζων για 220 εκατομμύρια φακέλων ψηφοφορίας. Αυτές οι ψηφοφορίες περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σε πολιτικά κόμματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για να γραφτεί κάποιος ο ψηφοφόρος και που έθεταν ένα αμφιβόλο τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
2: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τραμπ. Τώρα, Κορίνα, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις Αμερικανών Ιρανών?
4: Μία ακόμη νύχτα πληγμάτων, έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχοποιούν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που επλήγησαν οδηγούν στον Μπαντάρ Αμπάς, μία πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, η οποία βέβαια φιλοξενεί και ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανικές δυνάμεις επίσης πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού τους αποκλεισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διεμήνυσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά κράτος. Αυτή ήταν μια αναφορά του στο χθεσινό βραδινό του διάγγελμα. από την πλευρά του Συφρουρή της Επανάστασης ανταπέδωσαν τα πυρά, βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των ΗΠΑ στο Ομάν, ενώ στόχος έγιναν και το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη πως επιτέθηκαν και σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Συρία.
2: Το απόλυτο αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα. Βεβαίως όλη αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στο Ιράν με τις εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες δεν την είδαν με καθόλου καλό μάτι και στις αγορές, και για το λόγο αυτό καταγράφεται μία άνοδος πολύ σημαντική στις τιμές του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα που αγγίζει το 12%. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Πέτρο, καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιβαρύνσεις παρά τις εκτόσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη από τα δηληστήρια της χώρας. 10 λεπτά να θυμίσουμε με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει αποτέλεσμα στην αμόλυβδη. Δεν έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά τουλάχιστον έχουμε σταθεροποίηση σε μέσα επίπεδα κοντά στο 1,97.
2: Οπότε αντίθετα, να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές και στους φίλους ακροατές, οι οποίοι ταξιδεύουν ενδεχομένως αυτή την ώρα και έχουν γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, πως αν δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση, καταλαβαίνω Νίκο, πως θα ήταν ακόμη ψηλότερες οι τιμές.
6: Θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ με τα βεβαιότητα. Στο ντίζελ κίνησης αντίθετα δεν υπάρχει η ίδια συγκράτηση. Δηλαδή είδαμε, βλέπουμε μέρα σε μέρα να ανεβαίνει 2 και 3 λεπτά, εκεί η έκπτωση είναι στα 5 λεπτά. Παρά τα αυτά, τόσο το επίπεδο τιμών, σε επίπεδο τιμών δηληστηρίων, όσο και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, έχουν ανεβάσει το ντίζελ κίνηση το 1,886, είναι η μέση τιμή, ήταν μόλις πριν από μερικές μέρες το 1,70. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή σκηνικού που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη συγκεκριμένη κατηγορία καυσίμου, που έχει κλείσει την ψαλίδα σε λιγότερο από 10 λεπτά του ευρώ με την αμόλυβδη, κάτι το οποίο το είχαμε ξαναδεί και σε άλλες φάσεις της κρίσης. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα αρκετά μπερδεμένο πεδίο, στο οποίο οι τιμές επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς τιμές που προκαλούνται από το πρόβλημα στο στενό του Ορμούς,
2: και όσο από την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Ακόμα όχι ευτυχώς. Εκεί θα έχουμε επιβάρηση περισσότερο στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κατανάλωσης, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι έχουν βγει 19 δηληστήρια της Ρωσίας εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να λείπει πολύ από ντίζελ, ντίζελ κίνησης, ντίζελ αεροσκαφών, ντίζελ πλοίων, με αποτέλεσμα σε αυτή την κατηγορία που είναι μεταποίηση, η πρώτη μεταποίηση πετρελαίου, να λείπουν σημαντικά προϊόντα από την παγκόσμια αγορά. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία έχει και αναστείλει την παραγωγή και τις εξαγωγές και έχει επιβάλει εσωτερικό δελτίο και υποχρεούται σιγά σιγά να αναζητήσει ποσότητες για εισαγωγές. Μιλάμε για τη δεύτερη δύναμη παγκοσμίως σε εξαγωγές ντίζελ στην αγορά των καυσίμων.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα η παράμετρος που βάζει. Άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την τιμή του ντίζελ να είναι
6: ακριβώς
2: εκεί που είναι. Μάλιστα.
6: Ακριβώς.
2: Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών, στο τηλεοπτικό σταθμό ΠΕΝ.
7: Ότι Τρίτη μέχρι εχθές ανέβηκε 3 cents η αμόλυβδη. Πήρα το τιμολόγιο όταν αγόρισα, είδα καθαρά τα 10 λεπτά. Τα οποία από τα 10 λεπτά δεν είναι καθαρά, έχει μέσα το ΦΠΑ. Και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Και εχθές παίρνω πετρέλαιο. Λοιπόν, είχαμε 1,79,9 τιμή. Και σήμερα έχουμε πάλι αύξηση.
2: Τώρα Νίκο, επειδή το θέμα της ακρίβειας και όλους και τους πάντες είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια όλων αυτών των καιρών, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή, το υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα, έχει λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε για αυτή τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με εκπροσώπους της αγοράς, η οποία προβλέπει αυτή η συμφωνία, να θυμίσω, μείωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό το ρεπορτάζ?
6: Είναι σημαντικό ότι η ημερομηνία, η κρίσιμη, είναι 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου είναι η τιμή αναφοράς βάσει του οποίου θα συγκρίνονται προκειμένου να κρίνουμε αν θα υπάρξουν, αν είναι πραγματικές οι μειώσεις, οι οποίες κατελάχιστον τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να είναι ευρείας κατανάλωσης και να ισχύσουν για τουλάχιστον 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από τον ελεκτικό μηχανισμό όλο το προηγούμενο διάστημα, όλο τον Αύγουστο, προκειμένου να αποφευθούν τεχνικά φουσκώματα της τιμής.
2: Και να μην είναι εικονική αυτή η μείωση της τιμής.
6: Ακριβώς, αυτό είναι. Επίσης, μαθαίνουμε ότι οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια είναι κρίσιμο αυτό, γιατί στα σούπερ μάρκετ υπάρχει ανταγωνισμός. Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, έκπτωση, κουπόνι, φυλάδιο, οτιδήποτε, θα είναι επιπλέον της προτινόμενης μείωσης τιμής ραφιού και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμψηφίσετε με αυτήν. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά δύσκολη, θα χρειάζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν θα είναι οποιαδήποτε, δεν θα είναι δηλαδή ελεύθερη χρήση από πλευράς των εταιριών, θα πρέπει να είναι προϊόντα που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα είναι κωδικοί με υψηλή κυκλοφορία, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά, προκειμένου να γίνονται δεκτοί, αποδεκτοί από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που όπως είπες και εσύ, έγραφο τη δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Δήμητρα Μανιφάλα.
2: Πολύ αυστηρό το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, το οποίο θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση.
6: Ελπίζουμε να πιάσει τόπο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχει δίκιο. Διότι ο κόσμος με την ακρίβεια τα έχει δει όλα τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Γυρίζουμε σελίδα στο θέμα με την εμφάνιση εκτεταμένων ρογμών στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, λόγω της διέλευσης του Μετροπόντικα για την διάνοιξη νέας γραμμής, της νέας γραμμής 4 του μετρό. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 30 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον Δήμο Αθηναίων. Εννοείται πως οι άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια ανησυχούν πάρα πολύ και ζητούν διαβεβαιώσεις και από την Ελληνικό Μέτρο και γενικότερα από την κυβέρνηση. Σήμερα μίλησε εδώ στον Sky και τον Παύλο Τσίμα, υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε πως θα επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές, όλες οι ρογμές όπου έχουν καταγραφεί. Ήδη βρίσκονται άνθρωποι μηχανικοί της Ελληνικό Μέτρο για να αναλάβουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να το φέρουν εις πέρας. Είπε πως το γεωτεχνικό περιβάλλον δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμενε η εταιρεία, ότι δηλαδή γνώριζαν πως μια δύσκολη κατάσταση θα διαχειριστούν, όχι όμως αυτό το οποίο είδαν στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάο και θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια.
8: Το φαινόμενο που έχει καταγραφεί μάλλον πρέπει να έχει σταματήσει. Αυτό το οποίο μελετάει η Ελληνικό Μετρό τώρα στη συνεργασία με τον κατασκευαστή είναι το πώς θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς να δημιουργηθούν τα ίδια φαινόμενα, γιατί το γεωτεχνικό περιβάλλον εκεί είναι μάλλον δύσκολο.
9: Δεν είχαν εικόνα της γεωλογικής πραγματικότητας εκεί στην περιοχή.
8: Είχαν, αλλά υπερεύει αυτό το οποίο περίμεναν. Έχουμε πει ότι θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από το ΔΕΗ, η οποία θα πληρωθεί από την Ελληνικό Μετρό σε κάθε διαμέρισμα, κάθε κτίριο φυσικά, και όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.
2: Από πλευράς Δήμου Αθηναίων, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Action 24.
10: Η ίδια εσωτερία επανέλαβε ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα και μια τεχνική έκθεση πολιτικού μηχανικού, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κένωσης των κτηρίων και ότι, ότι είναι ασφαλές.
2: Μάλιστα, και οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ο κύριος Λέκα στην ΕΡΤ και ο κύριος Καρίδης στο Action 24. Τους ακούμε.
11: Μέσα στιγμή οι ζημίες αυτές οι οποίες παρατηρούνται και τις οποίες έχω δει προσωπικά δεν είναι ζημίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κατασκευών. Κυρίως είναι αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτηρίων. Βεβαίως οι άλλες ζημίες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί είναι τριχοειδείς ζημίες οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την στατική επάρκεια των κτηρίων.
12: Το έδαφος είναι σχεδόν εμποτισμένο. Υπάρχει υψηλό συντροφός ορίζοντας. Τα εδάφη εκεί είναι αρκετά μαλακά. Τα κτίρια είναι αρκετά παλιά. Ρογμές. Και το όλο θέμα όπως δημιουργήθηκε είναι παρόμοιο με τη δράση ενός σεισμού. Και μάλιστα ότι κατά κάποιο τρόπο είναι χειρότερο.
2: Θα υπάρξει καθυστέρηση στο έργο, να το πούμε και αυτό, τον έφερε ο κύριος Ταχιάου σήμερα το πρωί εδώ στον Σκάκα το Κομματρία και τον Παύλο Τσίμα. Δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί όμως το έργο, διότι ακούγονται και τέτοια, διακινούνται και τέτοιες πληροφορίες. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ούτε τέτοιο σενάριο. Δεν ισχύει, απλώς θα υπάρξει μια καθυστέρηση, όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και των εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους ενίκους, οι οποίοι είναι ανάστατοι, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό που ακολουθεί. Μάλιστα, κάποιοι έχουν φύγει ήδη από τα σπίτια τους.
25: Λες και έχεις υποστεί σεισμό 7 Ρίχτερ.
26: Φοβόμαστε να μην πέσει πολυκατοικίες.
25: Κολλημένα πατζούρια, άνθρωποι να κλειδώνονται μέσα στα δωμάτια τους και να μην μπορούν να βγουν. Καλέσαμε αμέσως τους μηχανικούς της κοινοπραξίας και αποκατάσταση. κατάσταση που ουσιαστικά κάνουν ήταν να αρχίσουν να τρίβουν τις πόρτες και να στραβώσουν και πόρτες ώστε να χορέψουν μέσα στις στραβές κάσες.
13: Κατά 90% υπάρχει καθίζηση. Θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί. Αν θα γίνει ένα σεισμός, λέω ένα παράδειγμα, και εκεί που θα μπορούσε να κρατήσει στην 4η-5η βαθμίδα, τώρα μπορεί και να μην κρατήσει και να έχουμε προβλήματα.
2: Συνδεόμαστε με τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι. Νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξη του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση.
15: Χαίρετε. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Έχουμε την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Μεξικανού. Ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια φεύγει από την Ένωση με 3 τίτλους, 2 πρωταθλήματα και ένα κύπελο. Στο μπάσκετ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε επίσημα από τους Miami Heat. Έγινε και μία ερώτηση στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από Ελληνοαμερικανίδα συνάδελφο. Και ο Γιάννης απάντησε προφανώς στα ελληνικά. Και αναμένουμε προφανώς το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το βράδυ της Κυριακής. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Αύριο στις 12 το βράδυ ουσιαστικά Κυριακής. Η Γαλλία εναντίον Αγγλίας στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
2: Μάλιστα, και χθες είχαμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της Super League. Τα ντέρμπι αργούν.
15: Σωστά, αργούν τα ντέρμπι.
2: Δεν έχουμε στις πρώτες αγωνιστικές.
15: Νομίζω υπάρχει. Ναι. Είναι δεδομένο ότι είναι συμφωνία μεταξύ των ομάδων να μην υπάρχει ντέρμπι. Να μην υπάρχει ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική.
2: Πολύ σωστή απόφαση είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των πρώτων δηλώσεων που έκανε ω ο νέο πρόεδρο τη Super League, ο Γιάννη Αλαφούζου.
16: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν, βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο, νομίζω. Και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κεντρικό μαγαζίνο Sky 100,3. Τέλος. Ακολουθούν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας τα παιδιά της αλλαγής. Καλό απόγευμα.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο γραφείο 10-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
23: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
29: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
30: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
29: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
30: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο σε χωματερή και έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε ο Δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κωτάκης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο δρόμος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του Χιτά. Με μια μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του Τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μένει μόνη υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Ρένα Δούρου. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από τη σημερινή συνεδρίαση θα απουσιάζει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Σφακιά. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία διατύπωσε αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι από την οπτική γωνία της Αθήνας, οποιοδήποτε νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Σημειώνεται ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως στην ευρωπαϊκή αγορά πλοίων μεταφοράς LNG, ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών ως καμικάζι drones στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80 εκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται για μικρά μη επανδρομένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στο στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει να ματαιώσει την προσβολή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούργια ημέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, χώρους συνάθρησης, χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του. Σε κλίμα συγκίνησης, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Η ταφή έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε σακίδιο με 5 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 16 κιλά ακατέργαστης κάναβης και σχεδόν 5 κιλά κατεργασμένη σε μορφή σοκολάτας. Το παράνομο κερδούς από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ρινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς. Και το Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Έλα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 12 λεπτά.
0: Τι έχεις κάνει πάλι? Δεν είναι καλημέρα σήμερα. Θα το πω αυτό εγώ. Είναι καλό ημέρα.
1: Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, να δούμε αυτή την Παρασκευή.
0: Είμαστε φουλ στην ψυχραιμία.
1: Ως μια άλλη ακόμα Παρασκευή που απλά αποχωρεί ο κόσμος από την Αθήνα. Βλέπω εγώ αρκετή κινησούλα στους δρόμους, να ξέρεις.
0: Στους δρόμοι.
1: Άκουγα και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κυρκυλή και τον Δημήτρη Κολιομιχάλη να λέει ότι έχει σήμερα, έχει μια αποχώρηση, μια κάποια αποχώρηση κάποιον. Βλέπουμε και στα λιμάνια από το πρωί φεύγει κόσμος. Καλό είναι αυτό. Εμείς για καλό το λέμε. Με αγάπη.
2: Yo también.

0: Dime.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα με κάτι που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. Θυμάστε ότι αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
2: Θα βγάζει δύο... από 9 βουλευτές.
1: Σωστά. Οι δύο υποψήφοι για αυτή τη θέση ήταν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Γιατί λέμε ήταν? Γιατί πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Πολάκης, η οποία νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί.
2: Ένα μακρινάρι έχει κάνει βασικά.
1: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Ναι. Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Ωραία. Χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και αν κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, λέει ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πρόσεξε. Από τη μία έχουμε τους υποστηρικτές του κυρίου Πολάκη.
2: Εντάξει, ναι.
1: Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος. Ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
2: Ο Πολάκης θέλει να τον παρακαλέσουν.
1: Ναι. Από την πλευρά του στα στελέχη της Κουμουνδούρου τώρα λένε ότι η μη υποψηφιότητα Πολάκη για αυτή τη θέση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ότι κάνει την πάντα για να πάρει η Δούρου την Προεδρία.
1: Σωστά.
2: Και να πάνε ενωμένοι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα.
1: Επηγόντως τον Αντώνη.
2: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ο Παύλος Πολάκης ήξερε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήξερε ότι η κυρία Δούρου έχει περισσότερους βουλευτές από τους 8-9 αυτούς που θα ψηφίσουν
1: και
2: τελικά.
1: Από την κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης ζήτησε να αποσύρει την υποψηφιότητά της χθες. Η Δούρου όμως. Αντώνη, έλα.
2: Τι θα γίνει, ρε Αντώνη? Θα περάσει μια μέρα που να έχει ησυχία αυτός ο χώρος? Τι θα γίνει?
1: Για πόσο ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, μου λες?
3: Για πάντα.
2: Για πάντα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αντώνη, να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να ξαναδιαβάσουμε.
3: Άμα
1: μια...
3: ξέρω να σου απαντήσω.
1: Σίγουρα εσύ ξέρεις. Αν δεν ξέρεις εσύ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σωστή.
2: Όπως εφορώ, λοιπόν, για να μιλήσω και στη γλώσσα του, μάλλον ξέρεις.
1: Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα.
2: Αχα.
1: Και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά στους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Στους άλλους. Ποιον βάζουμε τώρα?
2: Και στη μετάφραση θέλω εγώ. Ποιοι είναι καλοί
3: και ποιοι είναι κακοί?
2: Ποιοι κάνουν κουμάντα?
1: Κάνεις την άκρη ο Πολάκης.
3: Ναι, αυτό το ανέβασε πρωί πρωί. Και από αυτό καταλάβαμε ότι μάλλον δεν θα κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Και ανέβασε και τώρα μια δήλωση μεγάλη τώρα.
3: Επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο που λέει αποσύρωμα από την προεδρία, την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Mm-hmm.
3: Θα έχανε, είναι η απάντηση.
2: Ήξερε ότι θα χάσει.
3: Ναι.
2: Ότι η κυρία Δούρου έχει την πλειοψηφία από τους 8-9 βουλευτές που έχουν απομείνει.
3: Οι 5 θα πήγαιναν μαζί της, μαζί με
2: Δούρου.
3: Τη δική της.
2: Ναι.
3: Ήξερε ότι θα χάσει και αποφάσισε να μην κατέβει. Λέει μέσα στην ανακοίνωση βέβαια ότι θα έπρεπε να ομόφωνα να αποφασίσουμε να βγει ένας, να μην υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, να υπάρχω μόνο εγώ δηλαδή. Αυτό που έχει ζητήσει πριν από 3 μέρες μέσω κύκλων.
2: Ήθελα να τον παρακαλέσω. Σε έναν αυτός μπροστά. Ναι.
1: Εχθές που ο κύριος Πολάκης ζήτησε από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της, θεωρούσε στα αλήθεια ότι αυτό μπορεί να συμβεί?
3: Προφανώς όχι, μάλλον όχι, δεν το θεωρούσα, αλλά προφανώς προετοίμαζε αυτό που είδαμε τώρα.
1: Mm-hmm.
3: Την έξοδο του από την υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και δεν ξέρω αύριο τι θα πει στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Θα γυρίσει τα σφαγιά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα γυρίσει, ναι, και θα πάει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα έχουν πολιτική γραμματεία, έχει συνδεθεί
2: τώρα,
3: με το Zoom.
2: 3 η ώρα, δεν έχουν ναι. Τώρα.
1: Επειδή
2: ναι.
1: Δεν είναι όλοι μοιημένοι πάντως στα του ΣΥΡΙΖΑ και στα των οργάνων. Ναι. Μας έχεις εκπαιδεύσει αρκετά, αλλά ίσως κάποιοι, ξέρεις, να έχουν κάποια κενά. Η ερώτηση μου είναι εξής: γιατί η κυρία Δούρου ήταν δεδομένο ότι θα είναι η νικήτρια αυτής της διαδικασίας?
3: Γιατί θα τη στήριζε ο κύριος Γιαννούλης,
1: mm-hmm.
3: ο κύριος Σαμαρατίδης, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Ξανθόπουλος. 4. Και αυτή η δική της ψήφο.
2: 5.
3: Και είναι 8.
1: Ήταν δηλωμένο αυτό από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα που αναφέρεις?
3: Ναι, η κυρία Κρήτα και ο κύριος Ξανθόπουλος το έχουν πει και δημοσίως.
2: Το πήρα,
3: ναι. Για τους άλλους δύο το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε τις προθέσεις τους. Οπότε έμεινε ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπαϊλίου, που μάλλον θα το στήριζε. Ο κύριος Παπάς δεν είχε εκφράσει γνώμη για το ότι δημοσίως τουλάχιστον.
2: Ο κύριος Παπάς είναι ρυθμιστής πάντα, είναι κάπου στη μέση πάντα.
1: Δεν είναι γραφτό πάντως του Πολάκη, παιδιά. Ούτε τώρα.
2: Ούτε με 5 βουλευτές.
1: Ο τίτλος είναι ούτε τώρα.
3: Ναι. Ναι. Ναι, και νομίζω ότι ήταν μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία. Αλλά ξέρεις κάτι, υπήρχε αυτή η φήμη ότι ενδεχομένως να πάμε σε μια διαρχία, διαφωνούσαν και η Δούρου και ο Πολάκης, και καλά κάνανε και διαφωνούσαν. Γιατί Τι συμφωνούν. Άλλη ρητορική έχει ο ένας, άλλη ο άλλος. Mm. Πώς το κόμμα θα είναι δυναμικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και Κιδούρου από την κοινοβουλευτική ομάδα θα κρατάει ισορροπίες. Οπότε πραγματικά δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει.
2: Ξέρεις τι είναι λίγο παράξενο. Λέει, ας πούμε, στο κείμενό του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Πολάκης, στο κείμενο το μακροσκελές που έκανε.
1: Τη δήλωση,
2: τη δήλωση μεγάλη που έκανε. Λέει, άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε 2 υποψηφιότητες. Δεν το ξέρανε αυτό. Τώρα το ανακάλυψε, μεσημέρι το ανακάλυψε.
3: Ναι, τι να πω.
1: Μ' αρέσει πολύ που σε όλες τις αναρτήσεις, ακόμη και για τα πιο σοβαρά, ο κύριος Πολάκης βάζει και κάποιες selfie του.
3: Ναι, και έχει και ένα χαμόγελο κιόλας.
1: Και έχει και ένα χαμόγελο κάτω από αυτό το μουστάκι το επιβλητικό. Ναι. Είναι γεγονός.
2: Το οποίο δεν το έχει επιμεληθεί, είναι λίγο
1: επιμεληθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, βρε Αντώνη μου, γιατί τώρα αισθάνομαι ότι γίνεται ο χαμός. Γίνεται ο χαμός και στον ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ο χαμός γενικώς και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, η κυρία Δούρου.
2: Αλλά σε κάποια σαν να έχουν πάρει.
1: Η κυρία Δούρου έχει. Γίνεται ο χαμός γενικώς και σε όλα τα πολιτικά κόμματα για διαφορετικούς λόγους.

0: με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα ναι. φεύγουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ναι. από τις τοπικές οργανώσεις.
1: Έχουν φύγει τελείως, έτσι. Δεν υπάρχουν άλλοι που να φύγουν, ναι.
0: Όχι, τελειώσαμε. Είναι ο Φάμελος από Δευτέρα.
1: Ο Φάμελος, ο οποίος θα φύγει.
0: Ναι, θα φύγει. Θα, φύγει.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί
0: και αυτός. Θα ανεξαρτητοποιηθεί, ναι.
1: Όλοι αυτοί που γίνονται ανεξάρτητα.
0: Εκτός απρόπτου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Πριν πας αυτό, γιατί όντως είναι σημαντικό, μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Ναι, καλά,
2: η κυρία Δούρου, που έχει και μία πολιτική διαδρομή και είναι και ένα στέλεχος που μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική για πάρα πολλά για την κυρία Δούρου. Που εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζεται ως σοβαρός στέλεχος, επειδή μου αυτού του χώρου. Για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση να σηκώσει αυτό το βάρος αυτή τη χρονική στιγμή?
0: Νομίζω ότι της...
2: Ενώ το καράβι εγκαταλείπεται από όλους, αυτό εννοώ.
0: Θα σου πω τι έγινε. Καταρχάς δεν ήταν στο κομμάτι στην πλευρά στο να πάει να παραιτηθεί και να συμπαραταχθεί με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, επειδή κανείς δεν είχε προβλέψει αυτή τη μαζική φυγή, ήταν πολλοί βουλευτές που τις είχαν ζητήσει να βγει μπροστά. Προκειμένου να μην πάει το κόμμα στον Παύλο Πολάκη.
2: Αυτοί που τους το ζήτησαν τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Αλλά οι εξελίξεις έτρεξαν πολύ διαφορετικά και φύγαν σχεδόν όλοι και μείναν αυτοί που μείναν, 8 ως 10.
1: Αυτοί που μείνανε θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτοί που είναι ανεξάρτητοι τώρα, οι οποίοι πώς είναι πια, είναι καμιά δεκαριά λογικά ανεξάρτητοι.
0: Ναι,
1: και βάλε. Και βάλε. Τι θα κάνουν, θα παραμείνουν ανεξάρτητοι.
0: Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι.
2: Μέχρι
1: για να μην
2: σε εκλογές. Ναι.
0: Μέχρι λίγο.
1: Δεν το λες, το λες με ειρωνία λίγο.
0: Τι εννοείς, θα ανεξαρτητοποιήθηκαν γιατί, για να παραιτηθούν μετά?
1: Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχουν το σήμα
2: αυτό. Θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, καλά, ξεκάθαρα αυτό.
2: Okay. Ναι. Και οι 10.
0: Ως ανεξάρτητοι, αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή το είπε ο Τσίπρας χθες και στην ομιλία.
1: Δεν θέλει, λέει, βουλευτές.
0: Δεν θέλω ενεργεία βουλευτές. Δεν θέλω άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν θα τους ακούσεις να βγαίνουν στο Βήμα και να λένε «Ο Άλεξ Τσίπρας είπε αυτό», γιατί μετά θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Σιωπηρά θα στηρίζουν όμως την προσπάθεια.
0: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Μήπως, βρε Αντώνη μου, να ρωτήσω κάτι σε ένα. Μήπως, ρε παιδί μου, αυτοί περιμένουν να δούνε αν θα βρει αντίστοιχα στελέχη ο Άλεξ Τσίπρας περιφέρειες στους νομούς τους, αντίστοιχης δυναμικής, για να δουν τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν βρει ένα σημαντικό στέλεχο στην Άρτα, ας πούμε, λέω εγώ. Μπορεί να μην κατέβει, κύριε Γιώργο Βασίλη, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν βρει άλλον.
0: Δεν είναι καλό το παράδειγμα που είπε.
1: Εντελώς. Κύριε Γιώργο Βασίλη, θα κατέβει όπως και να έχει. Λοιπόν, πάμε.
2: Αν δεν κατέβει και η κυρία Γιώργο Βασίλη, δηλαδή.
1: Πάμε στην Τολακαρνανία. Στον κύριο Σαμπάρα, ας πούμε.
0: Αν δεν βρει. Ο κύριο Θοδωράκη εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν δει όμως στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων ότι ανεβαίνει και πάει να βγάλει δύο έδρες, ας πούμε, στην Τολακαρνανία, μπορεί να βάλει και τον Σαμπάρα. Αν δει όμως ότι είναι μονοεδρική μία τέτοια, θα βγάλει μία έδρα σε ένα νομό. Ας πούμε, και ο βουλευτής, αυτός που έχει επιλέξει ο ίδιος, ο Κολοκυθάς που έχει επιλέξει, που είναι από τα νέα στελέχη, δεν τραβάει, μπορεί να χώσει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα.
0: Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο ρίσκο αυτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, γιατί δεν ξέρουν που βαδίζουν,
1: ναι.
0: Δεν ξέρουν που θα βρεθούν, δεν ξέρουν σε ποια περιφέρεια θα βρεθούν, αν βρεθούν, και δεν ξέρουν ποιο θα βρουν απέναντι. Αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στοίχημα στην επόμενη Βουλή, με όσους βουλευτές θα βγάλει, να μην είναι οι παλιοί. Οι παλιοί έχουν ένα μηχανισμό, έχουν μια προβολή.
2: Σωστό.
0: Που όταν κατέβουν μπορεί να βγουν. Πρέπει να βγάλει στελέχη μπροστά, να τα προβάλλει. Έτσι, γιατί αν βγάλει 60-70 βουλευτές,
1: ναι,
0: και 45 είναι οι παλιοί του ΣΥΡΙΖΑ, μετά θα του λένε ΣΥΡΙΖΑ 2-0.
2: Άλλωστε, Αντώνη μου, έχει πάρει ήδη το ρίσκο ο κύριος Τσίπρας, βγάζοντας μπροστά εντελώς άπειρα,
0: ναι,
2: στελέχη που καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα. Κάποιοι τα έχουν πάει σχετικά καλά, κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά. Γι' αυτό βλέπω και έχω προσέξει ότι έχουν λίγο μαζευτεί κάποιοι που μπήκαν με φόρα στην αρχή της ανακοίνωσης αυτού του εγχειρήματος. Πάντως, αυτοί που έχουν παραδώσει τις έδρες τους, μάλλον, δηλαδή μη μας παιδεύεις, πες το μας αυτό, μάλλον καταλαβαίνω ότι έχουν πιο κλεισμένες έτοιμες θέσεις στο κόμμα Ελλάς.
1: Και για να μιλήσω στους όρους του Αλέξη Τσίπρα, έχουν ρεζερβέ αυτοί.
2: Δεν είναι σίγουρος.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Και παραιτήθηκαν, έτσι.
2: Και τότε γιατί παραιτήθηκαν?
0: Γιατί ενδεχομένως ένιωσαν ότι έτσι μπορούν να βρεθούν πιο κοντά στο κόμμα.
2: Ρίσκο πολύ.
0: Το ότι μέσω κύκλων συνεργατών έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, έχουν γίνει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Γεροβασίλη, που θα ανεξαρτητοποιηθεί, θα έχει κάποιο πρόβλημα στο να μπει στο.
2: Εντάξει, μην λες όμως για την κυρία Γεροβασίλη, γιατί η κυρία Γεροβασίλη, όπως πριν εννόησες, υπονόησες, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
0: Ναι,
2: υπάρχουν και οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, αλλά απλώς θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει το παρέτηση είμαι 100% στο ψηφοδέλτιο. Ή δεν σημαίνει ότι έχω εξασφαλισμένη θέση στο ψηφοδέλτιο με μη καλό αντίπαλο απέναντί μου.
2: Mm-hmm. Ωραία το πες.
1: Τα λες ωραία. Περισσότερα στην καθημερινή.
2: Δεν βαριέσαι καθόλου πια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτός ο χώρος πάντα προσφέρει φοβερές συγκινήσεις. Διάλεξες το καλύτερο ρεπορτάζ.

0: Τότε που ήσουν,
1: πάρεις Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ,
0: που ήσουν μικρός.
2: Αφήστε με, εγώ.
0: Το Πασόκ ήταν, είναι στην άλλη κατηγορία που είπαμε τώρα. Πριν.
3: Ο Γιάννης Ραγκούσης, που, τι θα κάνει, θα πάει στο Τσίπρα κι αυτός.
1: Δεν ξέρω.
3: Πολλά δεν ξέρω, λες. Ενώ ξέρεις. Εμένα αυτό μου τη δίνει. Ότι ξέρεις και λες δεν ξέρω. Αυτό με εκνευρίζει.
0: Τα κρατάει για τον εαυτούλη του κάτω.
3: Εντάξει, καλά κάνει, ρε παιδί μου. Καλά κάνει.
0: Περιμένοντας. Οκ. Άρα αύριο περιμένουμε επίσημα πια το αποτέλεσμα που ήδη ξέρουμε. Δεν θα έχει κανένα δηλαδή καμία αγωνία από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Πριν θα είχε.
0: Επίσης, ο κύριος Πολάκης είδαμε τις τελευταίες ημέρες να μιλά και διαμέσω κύκλων.
1: Ναι, έλαντε.
0: Δηλαδή, πώς είχαμε παλιά τους κύκλους Καραμαλή, κύκλοι Παπανδρέου, τώρα έχουμε και τους κύκλους Παύλου Πολάκη.
1: Ο κύριος Πολάκης είναι ευθύς, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι τους θες τους κύκλους.
0: Ναι. Έχει μέσα.
1: Δεν είναι ευθύς, δεν τα λέει.
3: Είναι πάρα πολύ ευθύς. Ναι. Αυτό παρατηρώ στη Βουλή.
0: Είσαι εσωτερικά βράζεσαι. Έχεις μέσα σου διάφορα.
3: Το καταλαβαίνω ότι είναι δύο πρόσωπα αυτά.
0: Ναι. Βράζει,
1: γιατί κοίταξε να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε ήταν στο 36%. Και κάναμε κάτι κεντρικές επιτροπές όπου ήταν θυελώδεις. Γιατί και τότε διαφωνούσαν, ήταν θέματα μνημονιακά. Καλά, με Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Απλώς περιμένει κανείς όταν φτάνει στο 1,5 λίγο τα πράγματα να ηρεμήσουν. Να πούνε, παιδιά, εδώ είμαστε, κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όμως εκεί πέρα.
0: Ο οποίος Κασελάκης, εκτός όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να διαχειριστούν των δύσκολων, έχουν και τον Κασελάκη που τους τρολάρει αδιαλείπτως.
3: Ναι, γιατί μπορεί να πάρει καλύτερο ποσοστό από το
0: γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης τι λέει, εγώ άσχετος, ο άπειρος, ο τουρίστας από το Μαϊάμι, ήρθα και κατάφερα να διαχειριστώ όλο αυτό το τσίρκο, είπε χθες. Όλο αυτό το τσίρκο και να πάρω και ένα 16%.
1: 14,6 πήρε, αλλά δεν ήταν ίδιες.
0: Συγγνώμη, 15.
3: Ήταν και πιο αναμένος ο χώρος. Ήταν δύο κομμάτια, δύο μέρη ήταν.
0: Λέω ότι το χρησιμοποιεί ο Κασελάκης όμως.
3: Ναι, καλά κάνει.
0: Με το κόμμα αυτό που έχει.
3: Και μπορεί να πάει και καλύτερα.
0: Δημοκράτες.
3: Έχει και βουλευτή πια. Μην ξεχνιέσαι. Και την κυρία Κοροβέση.
1: Και την κυρία Χριστίδου.
3: Και την κυρία Χριστίδου. Δύο βουλευτές.
0: Η κυρία Χριστίδου σταθερή όμως.
3: Δεν έχει φύγει.
0: Η μόνη που δεν έχει φύγει.
3: Πάντως βλέπω σαν εξάρτητος τώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη τι θα κάνει τελικά.
3: Καλά είναι. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένει να κοπάσει στο Πασόκο ό,τι αντίδραση υπάρχει για να μπει και αυτή. Η κυρία Κασιμάτη επίσης είναι εξαφανισμένη.
0: Η κυρία Τζάκρη θα μπει στο Πασόκ.
3: Νομίζω 100%.
0: Νομίζεις 100%.
3: Εντάξει, τώρα θα σου πω. Είναι δική μου άποψη αυτή.
0: Okay.
3: Δική μου άποψη. Και κακώς δεν την παίρνουν. Ήδη. Λοιπόν, ανεξάρτητα. Έτσι χάνει ο βουλευτές το Πασόκ. Κοιμάται όλο αυτό το διάστημα. Και όλοι πάνε προς τον Τσίπρα. Θα χάσει και τον Αποστολάκη, θα χάσει και άλλους τώρα.
0: Θέλω να σου πω όμως κάτι και θα βάλω στη κουβέντα πολύ γρήγορα και τον Αντώνη και θα φύγουμε. Κωστάκι μου, γιατί ήδη κουνάς χέρια και έχεις δίκιο. Άκουγα χθες την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει: το Πασόκ έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Ναι, κάνει πολλά πράγματα.
0: Ενώ όλοι οι υπόλοιποι σφάζονται μεταξύ τους, τοξικότητες, ο Άδωνης με τον Τσίπρα.
3: Ποντάρει το πρόγραμμα το Πασόκ. Εντάξει, κάνει αυτό. Ναι.
0: Ποντάρει το πρόγραμμα το οποίο όμως δεν επικοινωνείται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, αν ρωτήσει τον κόσμο τι κάνει το Πασόκ, θα σου πει αυτό που
3: δεν θα πρώτο θέμα το πρόγραμμα του Πασόκ ποτέ. Και το Πασόκ επιλέγει τις περιόδους όπου γίνεται ο κακός χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βγάζει το πρόγραμμα για την παιδεία. Εντάξει.
1: Και το πρόγραμμα για τις συντάξεις.
3: Για τις συντάξεις, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ σωστά πράγματα μέσα, αν τα κοιτάξει κάποιος, αλλά πώς. Πώς γίνεται.
0: Είναι λες εκτός τόπου και χρόνου.
3: Είναι κάποιες φορές, ναι. Μάλιστα. 53 ανεξάρτητοι. 53 ανεξάρτητοι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, α το πούμε έτσι, μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είναι 53 ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στη Βουλή.
0: Να τον πάρει στο πολιτικό ρεπορτάζ, είναι πολύ καλό.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε μία.
3: Ναι.
1: Λίγο παραπάνω.
3: Τώρα δεν έχουμε μόνοι όμως. Δεν έχουμε τέτοια κρίση.
1: Αλλά ναι, είναι μεταπροβλεπτική.
3: Είναι κρίση κομμάτων αυτή, πραγματικά.
1: Είναι ρεκόρ.
3: Θα αναστείλω βιογραφικό για το πολιτικό.
0: Ναι, στον πολιτικό προϊστάμενο. Στον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ.
3: Έχει κόμματα να καλύψουμε. Δόξα τω Θεώ πια.
0: Έχεις και κενάκια.
1: Κενά πάντα έχω.
0: Γεια Αντώνη, γεια. Ευχαριστούμε πολύ Αντώνη. Για φημίσεις.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ Αντώνη. Καλή συνέχεια.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
8: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από το ύψος του Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά με 1 χιλιόμετρο αναμονής και στα 2 ρεύματα της Αττικής Οδού στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Με μία μαντινάδα ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, διαρωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Τσίγκουνα στη Λέρο, σε Χωματερή, η οποία έλαβε γρήγορα διαστάσεις. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις για να διευκολυνθεί το έργο της πυροσβεστικής, απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωτάκης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. την πιθανή πώληση στη χώρα μας περιφερόμενων πυρομαχικών γνωστών και ως καμικάζι drone στο πλαίσιο Αμερικανικού στρατιωτικού προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια, ενέκρινε το State Department σύμφωνα με το Reuters. Σε κλίμα συγκίνηση, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία. Οι αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο ακόμη μεγαλύτερης εξάπλωσης της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
20: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
2: Η κουλούρα?
20: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
2: Παθός είσαι.
20: Παθός και μαθός.

Βλέπω τρία σημεία που έχουν μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Στην Αττική Οδό, πάνω από 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και υπάρχει και το σημαντικό πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Ανθούσα έως κόμβο μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά είναι σχεδόν σταματημένα από την Ανθούσα μέχρι το κόμβο μεταμόρφωσης. Βασικά μέχρι το Μαρούσι σταματημένα, μετά όμως είναι πάτε πάρα πολύ αργά μέχρι το κόμβο. Ακούω πριν και έχει κάποια εργάκια. Ναι, όπως και να έχει, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό. Πολύ κίνηση στον Κηφισό στο Ανωδικό, από χαμηλά εδώ, από Πειραιώς μέχρι και μετά Τακτέ, μέχρι τη Λένορμαν. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Έχει πάρα πολύ. Όπως επίσης έχει και στο Καθοδικό ένα κομμάτι, το οποίο δεν είναι λόγω εξόδου, στο Ρέντι, από το Ρέντι μέχρι λίγο πιο χαμηλά. Ένα κομμάτι δηλαδή στο Ρέντι μεγάλο, το οποίο σας κολλάτε λόγω ατυχήματος, βλέπουμε. Και επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι πριν το Άλσου Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα αυτή την ώρα στην Αττική. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε αυτούς τους δρόμους που λέμε. Είναι για πολύ υπομονή. Και φεύγετε και αρκετή. Ο Πειραιάς έχει νησούλα και το λιμανάκι λίγο, το λιμάνι του Πειραιά. Και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Εντάξει, το λες και λιμανάκι. Το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση. Αυτά είναι τα 3-4 σημεία με τα σημαντικότερα προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης περιμένει στο 210-48-00-170-174. Μας έκανε τιμή ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά. Το κλέψαμε από τον Γιαννίρη. Μια φορά. I'm finding hard.

0: Και ξέρω ότι τώρα θα δυναμώσετε τα ραδιοφωνάκια σας, θα τα δυναμώσετε και στο αυτοκίνητο αλλά και όπου είστε, γιατί ήρθε η ώρα της Χριστίνας.
1: Χαίρετε,
0: γεια σου,
1: τι κάνετε.
0: Χριστίνα μας. Δεν χρειάζεται στάσεις άλλες. Χριστίνα, έβαμε και τελείωσε. Είναι η ώρα σου άλλωστε αυτή.
1: Ναι.
0: Και φυσικά περιμένουν πώς και πώς οι καλοί φίλοι να μας πεις πώς θα είναι η μέρα από εδώ και πέρα μέχρι το βράδυ, αλλά και φυσικά το Σαββατοκύριακο.
1: Η μέρα θα είναι όπως την βλέπουμε. Τι να πω.
0: Ζεστή. Έχει το βράδυ.
1: Αν και εδώ έχει 35 με 30, μέχρι 35, είδα και μερικά 36. Αυτό, εδώ στην Αττική.
0: Πάντως έχει το βράδυ ζεστή.
1: Έχει, ναι, έχει ναι. Αρχίσει και έχει και το βράδυ ζέστη, αλήθεια είναι.
0: Τώρα 4 ώρα που κατέβασα τον Αλέκο, το νιώσα καλά τη ζεστή.
1: Α, την
0: και τζιτζικάκι. Ακούω και τζιτζικάκι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πού στη Φωκίωνα,
0: ναι, βέβαια. Oh. Ναι, δέντρα εκεί, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι,
0: πολλά δέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιστέρια, δέντρα, τζιτζικάκι από όλα.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, και άκουγα και τζιτζικάκι και τη νύχτα. Δηλαδή ζέστη. Δηλαδή είχε μια δυσφορία έξω. Δεν ήταν αυτό το δροσερό που έχει τη νύχτα.
1: Και επίση είχε και. Πώς το λένε, όποια απογευματινή μπόρα θα είναι ψηλά στα βουνά και τα λαγκάδια. Και σήμερα και αύριο και την Κυριακή.
0: Οι μπόρες.
1: Οι μπόρες. Οι όποιες μπόρες. Και θερμοκρασία αύριο έχει ακόμα μελτεμάκι στο Αιγαίο και αύριο μέχρι τα απογευματάκι.
0: Μελτεμάκι, ναι.
1: Οπότε μετά εξασθενούν οι άνεμοι και την Κυριακή 37 με 38 και τοπικά 39 αύριο στα Ηπειρωτικά. Εδώ στην Αττική 36 με 37. Αύριο την Κυριακή. Όπως θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, ανεβαίνει ακόμα η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να το πω ήπιος καύσωνας.
2: Ναι,
1: να
2: εγώ θα πω ότι έχουμε θράσους να γκρινιάζουμε για αυτό που έτσι περιγράφει η Χριστίνα μετά από όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη και εμείς την έχουμε βγάλει καθαρή. Θα ζεσταθούμε παραπάνω, δεν αντέχουμε τη ζέστη. Μένουμε στο κλιματιστικό. Αντέχουμε τη ζέστη. Πάμε και κάνουμε τις βουτιές μας. Μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, πες.
1: Δευτέρα, Τρίτη. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέρες. Θα σας πω και για την Τετάρτη. Η θερμοκρασία στα Ηπειρωτικά Δευτέρα και Τρίτη, που θα είναι οι πιο ζόρικες μέρες, και κυρίως Δευτέρα λέω εγώ, 40 και τοπικά 41. Κάπου θα πιάσει και 41, δεν μπορεί. Τόσο σταθμούς έχει το μετέωρο.
2: Θεσσαλία.
1: Θεσσαλία. Θεσσαλία, δυτική. Ναι, εδώ στην Αττική πιστεύω δεν θα ξεπεράσει τους 38. Πάλι μιλάω για Δευτέρα, Τρίτη, δύο αυτές μέρες. Τώρα, την Τετάρτη, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Η υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από την Στερεά και κάτω, θα έχει ακόμα πολύ ζέστη. Γιατί είπαμε, η θερμοκρασία δεν είναι τούβλο, το πετάς και πέφτει. Το πετάς και ανεβαίνει, λέω εγώ τώρα.
2: Γίνεται σταδιακά.
1: Γίνεται σταδιακά. Και η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα θα φανεί την Πέμπτη. Επίσης, φαίνεται ότι το σύστημα που θα ρίξει η θερμοκρασία θα δώσει και αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Τρίτη βράδυ και Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Οι οποίες μπορεί να είναι και μπουρίνια, ίσως. Mm-hmm. Θα το δούμε. Γιατί μετά από πολύ ζέστη, συνήθως, όταν έρχεται η σύστημα, δίνει μπουρίνια. Συνήθως. Οπότε θα το δούμε αυτό από Δευτέρα. Κάτσε να περάσουν πρώτα οι ζέστες.
0: Θα περιμένουμε, εννοείται.
1: Και μετά θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
2: Πάντως, εσύ από ό,τι βλέπω και σου πάει πάρα πολύ, είσαι πολύ πολύ καλοκαιρινή.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Είσαι κανονικά σε mood τύπου φτιάχνω βαλίτσα και ετοιμάζομαι.
1: Ναι,
2: και
1: τώρα
2: μπράβο.
0: Είναι παραλία.
2: Και
0: ναι,
2: μόνο που
1: και
2: σε βλέπω.
1: Παραλία.
2: Ας τη Μάρη τώρα. Έφυγες όπως είσαι τώρα.
1: Όχι, όπως είμαι, από το σπίτι.
2: Πας πρώτα Παγκρατάρα.
1: Παγκρατάρα.
2: Πας μυρωδιά Παγκρατάρα. Όχι. Ετοιμαζόμαστε
1: να πάρω
2: και
1: την οικογένεια.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή εννοώ το Γιάννη και το σκυλί μας. Αυτή είναι η οικογένεια.
2: Αυτή είναι η οικογένεια.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά άνοιξαν τα φτερά τους, Χριστίνα.
0: Α, τα παιδιά, παιδάκι μου, μια χαρά.
2: Και πολύ καλά έκαναν.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
2: Τι είναι, Γιάννη?
0: Είναι απόλυτα καλοκαιρινό το σκηνικό. Ψάχνουμε να βρούμε και εμείς μια άκρη, μια γωνία κτλ. Είναι καλοκαιρινό το σκηνικό. Τελείωσε.
1: Είναι, τελείωσε. Ναι. Ναι, ναι.
0: Μην ωραία περιμένετε καύσω, δεν περιμένετε τίποτα.
1: Κάνει υπομονή, ναι, γιατί μετά θα πάρουμε ανάσες. Αυτό είναι σίγουρο. Δύο-τρεις μέρες δηλαδή μετά θα πάρουμε ανάσες.
2: Σου είπα κάτι βέβαια, επειδή όλοι μαζί εμείς εδώ φεύγουμε την άλλη Παρασκευή. για λίγες εβδομάδες να πάμε να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε εδώ στην αγκαλιά σας.
0: Για λίγες μέρες κάποιοι. Ναι. Κάποιοι θα ξαναγυρίσουμε για λίγο.
2: Εντάξει, Γιάννη μου, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Φρόντισε να φέρεις τους καύσωνες μέσα στον Αύγουστο. Μόνο αυτό σου λέω. Φρόντισε. Και από πλευράς πυρκαγιών έχουμε πάει συμπαθητικά.
1: Σου φτύστο.
2: Ναι, ναι. Επειδή τα φτύνω όλα αυτά.
1: Να μην
2: λέω
1: έχουμε ούτε καύσωνες. Ναι. Ένα ήπιο καλοκαίρι υπόλοιπο. Μπορούμε να έχουμε λόγο τώρα.
2: Τέτοιο καλοκαίρι σαν το φετινό, ναι, δεν έχουμε ζήσει τα όχι τελευταία χρόνια.
1: Όχι, τα τελευταία τουλάχιστον 3-4.
2: Μην με πείτε γκαντέμου αν στραβώσει το πράγμα.
0: Θα ακούσουμε κανένα ξαφνικό καύσωνα τώρα. Περίμενε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και την άλλη εβδομάδα μετά τελειώνει ο Ιούλιος. Ρε παιδιά, δεν φαίνεται να έχει κάτι υπερβολικό. Ζέστη θα ξανέχει. Θα πέσει 2-3 μέρες, θα ξανανεύει μετά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι πια στα επίπεδα του κάψου. Να μην βλέπω και μεγάλες κουβέντες, θα δούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
2: Επίσης. Επειδή πάντως σήμερα είναι Παρασκευή και μεθαύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Ο μεγάλος τελικός
0: του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Μην νομίζετε ότι δεν θα έρθει σε λίγο Δημήτρης Βάλσαμος εδώ μετά τις 4 για να τα πούμε όλα.
0: Τον έχεις εντοπίσει
1: εδώ σήμερα.
2: Σήμερα αποφάσισε να έρθει ο Σνάιντερ.
1: Δεν τον είδα κάτω. Σήμερα. Είδα το Θανάση πάλι.
2: Χθες δεν ήρθε για να αποφύγει την κατακραυγή.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Η οποία κατακραυγή μπορεί να κρατάει 40 μέρες βέβαια. Εννοείται.
0: Μην μπερδεύεις τα μορφόπεδα. Και τα δύο μορφόπεδα είναι. Και ο Θανάσης και ο Δημήτρης.
2: Γιατί ο άλλος ο ξενοδόχος Χριστίνα μου δεν θα πει τίποτα. Τίποτα. Αυτό τον δούμε τώρα. Φθινόπωρο. Ναι, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
0: Και πάμε μέχρι τα Honda Center. Γιατί θέλει ο Κώστας να πάμε, να ξέρεις. Θέλει να πάμε να πάρουμε Givenchy, Versace ή Kenzo. Έως 40% θα τα βρούμε αυτά. Μόνο στα Honda Center καταπληκτικές εκπτώσεις.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
13: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
14: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
13: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
15: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Από τότε που μου διώξες από εδώ μέσα εκείνο το χρυσό κορίτσι, τη βασιλική τη γουρλού, κοντεύει εδώ μέσα όλα μου πάνε γλουσουζά στη γλουσουζά.
17: Ήρθε καινούργια.
16: Ο Χοχ!
17: Α, άσε τα ο Χοχ, γιατί δεν αντέχω πια. Με έχεις τρελάνει.
16: Και τι σόι πράγμα είναι αυτή η καινούργια.
17: Φρόνιμη, σοβαρή.
16: Μωρέ γουρλού είναι, γουρλού, γουρλού, είναι γουρλού. Αυτή είναι.
17: Αυτή.
16: Πέρα εδώ, Μαρσί. Πέρα εδώ. Πώς σε λένε.
17: Ευτυχία.
16: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Επιθετό σου.
17: Μαυροφύλλη.
16: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου. Απ' το άλλο σπίτι, γιατί σε διώξανε?
17: Δεν με διώξανε.
16: Αλλά
17: πέθανε.
16: Ποπό, τον έφαγε στο χριστιανό γρουσούζα.
0: Παρακαλώ.
18: Και πήρε ύπνος.
0: Ποιος ύπνος, γιατί τι έπαθες?
19: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλά? Πώς τις είδατε τις τιμές? Βλέπω που μπήκατε, βγήκατε, πώς τα είδατε?
20: Για καπαμά.
19: Όπως?
20: Για καπαμά.
19: Ναι.
1: Καπαμά.
0: Πώς θα πληρώνει σούπερ μάρκετ το μήνα?
18: 300-350, αλλά με τα κοτοράδικα μου, το γάλα, τα αυγά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
18: Το λάδι μου.
21: Λεφτά υπάρχουν.
18: Με τα κοτοράδικα μου.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: Διαβάζουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Έχει και τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, γι' αυτό δεν είμαστε πολύ ανησυχοί. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Λέγαμε πριν από λίγο γιατί συμβαίνει στους δρόμους. Δεν είπαμε γι' αυτό, δεν το είχαμε δει. Τώρα αυτό συνέβη. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Ναι, η Πανεπιστημίου έχει ζόρι ψηλά. Από το Σύνταγμα δηλαδή μέχρι και την Χαρλάντρικου που βλέπω εδώ. Πιο ψηλό, μέχρι τη Σίνα και μετά τη Σίνα, μέχρι το Πανεπιστήμιο, και στα δύο είναι όλοι κολλημένοι. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, οπότε να το γνωρίζετε όσοι μπορείτε να το αποφύγετε. Όσοι ήσασταν παρεπιπτόντως στο σημείο και έχετε δει τι έχει συμβεί και ανησυχήσετε κι εσείς, 210-48-00-170-174. Αναμονή εδώ σας περιμένει από την κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη να ενημερώσετε για το τι ακριβώς έγινε στο κέντρο και ο κ. Πέτρος Μωρέτης φυσικά.
1: Ο Πετρούλης μας μαζί μας μετά από πόσο καιρό, ούτε καλά, ξέρω. Καλά. Εγώ έχω συνηθίσει τον Πέτρο να τον βλέπω και να καλημεριζόμαστε το πρωί που έρχομαι εδώ. Έχει μπει ο κύριος Άρης.
0: Το κλέψαμε από το Γιαννήρη, παιδάκι.
1: Το κλέψαμε από το Γιαννήρη, κανονικά. Έτσι. Είναι το δίδυμο φωτιά. Εδώ τα πρωινά.
0: Τα κουτσολέτε, λοιπόν, και όλα τα κουτσολέτε.
1: Εννοείται πάντα. Έτσι μ' αρέσει. Διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει συμβεί σήμερα στα Βρυλίσια δεν είναι απλώς άγριο, είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Δεν μπορώ καν να το παρακολουθήσω γιατί επειδή ξέρεις και οι δύο έχουμε σκυλάκο και δεν είναι άστο, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
1: Επειδή όμως συμβαίνει αυτό που λες και έχουμε τόση αγάπη για τα ζώα, πρέπει να πούμε το αυτονόητο. Ναι. Ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη του ζώου με το οποίο είναι οικογένεια. Ναι. Και είναι μαζί στο ίδιο σπίτι και βγαίνουν βόλτες και πηγαίνουν στη γειτονιά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και σταματάς σε ένα μαγαζί και αφήνεις, αποφασίζεις να πας στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της βόλτας με το σκυλάκο, που αυτό σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να αποφεύγεται. Πήγαινε, κάνε τη βόλτα με το σκυλάκο σου, επιστρέφεται με το σκυλάκο σου στο σπίτι και συνέχεια πας να κάνεις τις δουλειές. Όταν λοιπόν αποφασίζεις να το κάνεις αυτό, γιατί έτσι προέκυψε στο πρόγραμμα, φροντίζεις να δέσεις πάρα πολύ καλά το ζώο.
0: Ναι.
1: Έξω ακριβώς από αυτό το κατάστημα. Γι' αυτό υπάρχουν άλλωστε και αυτές οι μπαρούλες που είναι ειδικά για αυτό το σκοπό. Αν δεν δέσεις έτσι όπως πρέπει το σκυλάκο σου, μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη εδώ, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός άλλου ζώου και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του άλλου ζώου.
0: Ένας πολύ μικρότερο ζώο, το οποίο το αφαίρεσε στη ζωή, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό, όπως έχει συμβεί. Κάποιοι θα πείτε, εντάξει, με τι ασχολείστε, ναι, ασχολούμαστε με αυτά, όντως, ναι, και θα ασχολούμαστε, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε. Εδώ μιλάμε για ανευθυνότητα, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, πραγματικά από τον, θα μπορούσε να έχει σκοτώσει και τον ιδιοκτήτη του ζώου.
1: Μα το είπε ο άνθρωπος.
0: Να σου το κάνω λίγο και λίγο στο πιο ανθρώπινο, γιατί κάποιοι δεν συγκλονίζεστε από τα ζωάκια πολλές φορές.
1: Λέει ο άνθρωπος: έχω πάρα πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω, αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας. Γιατί το είχαμε σαν παιδί μας και εγώ και η σύζυγός μου.
0: 66 χρονών
1: άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε απλά να πάει μία βόλτα το ζώο του σήμερα το πρωί.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο και θα επιστρέψει σπίτι του χωρίς το ζώο του.
0: Μου έχει συμβεί με αντίστοιχο ζώο εμένα. Με τύπο εδώ πέρα στη γειτονιά και στο Φάλιρο. Ένα ανεύθυνο τύπο, ο οποίος το είχε ελεύθερο. Ένα υπέροχο ζώο είχε, ένα λυκόσκυλο. Αλλά όταν το έχει ελεύθερο και περνάει άλλο ζωάκι, γνωρίζει τι θα συμβεί. Γνωρίζει ότι αντιδρούν. Ακόμα και για παιχνίδι που λέει ο λόγος.
1: Μπορεί αυτό στην πορεία να εξελιχθεί αλλιώς.
0: Μπορεί να εξελιχθεί αλλιώς, γιατί δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει και το άλλο ζωάκι όταν δει ότι κινδυνεύει.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αλέκος να παραμένει μέχρι και τώρα πάρα πολύ φοβικός. Όταν λοιπόν μετά την απώλεια του Σωτήρη ήρθε στη ζωή ο Αλέκος, σε μία από τις πρώτες βόλτες που εγώ τον είχα πάει ήταν στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Πάμε πάρα πολύ έντονα και με τη φοβία που ούτως ή άλλως εγώ είχα αναπτύξει λόγω της απώλειας του προηγούμενου σκυλάκου, να κάνουμε τη βόλτα μας στη γειτονιά. Περνούσαμε λοιπόν έξω από ένα πάρκο όπου γνώριζα ότι σε αυτό το πάρκο πηγαίνουν ιδιοκτήτες ζώων και τα αφήνουν εκεί ελεύθερα. Όλα μαζί. Προφανώς γνωρίζονται, το κάνουν αυτό κάθε μέρα, θεωρούν ότι είναι ασφαλές γιατί τα ζώα γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν λίγη περισσότερη, πώς να το πω τώρα, άνεση. νιώθουν ότι το πάρκο είναι ψηλοδικό τους. Όλα αυτά μπορούν να συμβαίνουν. Επέλεξα λοιπόν συνειδητά να μην πάω μέσα από αυτό το πάρκο, ακριβώς επειδή είχα ένα μικρό κουταβάκι στα χέρια μου με το λουράκι του και ήθελα να αποφύγω οτιδήποτε τέτοιο. Έλα όμως που προχωρώντας το πεζοδρόμιο με το ζώο αυτό, κάποια σκυλάκια το είδαν και άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος μας. Μιλάμε για μεγαλόσωμα ζώα. Ο Αλέκος τότε ήταν 3,5 μηνών, 4 μηνών. Ένα κουτάβι που ούτε καν καταλάβαινε ότι υπάρχει κίνδυνος. Η πρώτη μου αντίδραση βλέποντας αυτά τα μεγαλόσωμα ζώα που αγελοποιήθηκαν και έρχονταν όλα προς το μέρος μας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να σηκώσω τον Αλέκο όσο πιο ψηλά γίνεται για να μην μπορέσουν να τον φτάσουν. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιτεθούν σε μένα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ από τα χέρια μου δεν μπορούσα να αφήσω φυσικά το ζώο. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα να χτυπάει η καρδιά τόσο δυνατά που από τότε όταν βλέπει ζώο έρχεται και κρύβεται πίσω από τα πόδια, γιατί ξαφνικά είδε κάποια θηρία μπροστά του που στα δικά του μάτια ενός κουταβιού φαίνονταν τεράστια ζώα, επικίνδυνα κλπ. Η αντίδραση όμως των ιδιοκτητών των άλλων σκύλων, εδώ, γιατί προφανώς το θέμα μας δεν είναι οι σκύλοι,
0: τα σκυλάκια, ναι,
1: ήταν αδιανόητη. Ήρθαν μετά από 2-2,5 λεπτά, που φαντάζεστε τώρα να νιώθεις ότι έχεις περικυκλωθεί από ζώα μεγαλόσωμα τα οποία γαυγίζουν, τα οποία είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ ιδιαίτερη, θέλουν να φτάσουν το κουτάβι που εσύ έχεις σηκώσει σαν τον Σύμπα ψηλά για να γλιτώσει, και έρχονται μετά από 2 λεπτά. Η αντίδρασή τους ξέρετε ποια ήταν? Όταν τους είπα τι κάνετε, μόλις μάζεψαν τα ζώα τους, ήμουν σοκαρισμένη προφανώς, και εγώ και ο Αλέκος. Η αντίδραση ήταν: εσύ φταίς που σήκωσες το ζώο ψηλά,
0: ναι, ναι,
1: και ένιωσαν το φόβο.
0: Έπρεπε να το αφήσει κάτω να το κατασπαράξουν. Αυτό ακριβώς έγινότανε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό ακριβώς έγινότανε. Και ναι, και εμένα μου χτυπήθηκε το ίδιο πράγμα, και με τον Αλέκο και με τον Σωτήρη. Αλλά υπήρχε κάτι, η αγγελοποίηση αυτή που λες συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, και κυρίως στα πάρκα που τα αφήνουν ελεύθερα τα σκυλάκια, τα οποία κάποια γνωρίζονται, κάποια όχι, δηλαδή παίζουν καθημερινά κτλ. Και έχουν οικειότητα, και έχουν οικειότητα και οι ιδιοκτήτες. Πάνω θέμα τους.
1: Μας ακούει ο Μανώλης τώρα, ο Μανώλης, ναι, Κωστίδης, και ναι, έχω την άδειά του να περιγράψω κάτι αντίστοιχο που συνέβη σε συγγενικό του πρόσωπο, ναι, πριν από 3 εβδομάδες στην παραλία της Νέας Μάκρης. Mm-hmm. Η κόρη του Μανώλη έπαιζε με το μικρό σκυλάκο της. Ένας είχε έναν σκύλο ελεύθερο, ο οποίος σκύλος από ό,τι φαίνεται ήταν άγριος, και επιτέθηκε και σκότωσε ένα σκυλάκι. Σκότωσε ένα σκυλάκι συγγενικού προσώπου του Μανώλη. Ο ιδιοκτήτης ήταν αλλοδαπός, αφέθηκε ελεύθερος, πήρε το σκύλο του, έφυγε, η αστυνομία έκανε μία απλή καταγραφή και τέλος.
0: Ναι. Απλή καταγραφή.
1: Ναι, όπου προσέξτε, σκότωσε ένα σκύλο, θα μπορούσα όμως, αν αυτό δεν το θεωρείτε αρκετά σημαντικό, γιατί εμείς το θεωρούμε, το λέμε απριόρι αυτό, θα μπορούσαν να είχε τραυματίσει και τους ανθρώπους και τα παιδιά που ήταν εκεί και έπαιζαν.
0: Ισχύει. Είναι ακριβώς αυτό που λες, να τους έχει τραυματίσει και πιο σκληρά, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα όρια. Μπορεί να συμβεί πραγματικά σε κάποιους που δεν ξέρουν ακριβώς τι ζωάκι έχουν.
1: Κοίτα πόσες ιστορίες. Η Ιωάννα αυτό, ναι, ακριβώς έπαθε. Ευτυχώς χωρίς να πάθει τίποτα ο σκύλος μου, τον είχα πάει βόλτα στο παρκάκι μπροστά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου μία γυναίκα είχε το σκυλί της χωρίς λουρί και κατέληξε να με βρίζει κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ έχεις κινδυνεύσει εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου χτυπάει τόσο πολύ δυνατά που λες να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη γνώση για τα ζώα. Είναι αυτοί που ξέρεις που λένε εσύ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εσύ όμως είσαι επικίνδυνος.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δυστυχώς δεν ξέρεις. Δυστυχώς δεν ξέρεις, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Πραγματικά. Η ευθύνη του ζώου είναι δεδομένη. Όταν είσαι ανεύθυνος όμως, δεν το καταλαβαίνεις και κινδυνεύουν όλοι γύρω σου. Πολλοί δεν θεωρούν μαγκιά το δικό του ζώο επιτίθεται στα άλλα, διότι θεωρείται μαγκιά και τσαμπουκάς. Ναι, όντως. Το λέει Διονύσης εδώ πέρα. Το γράφει φίλος μας ο Διονύσης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα κάτι κατάπτυστα που γράφουν κάποιοι τύποι. Εντάξει, είναι και θέμα εγκεφάλου αυτό. Όσο είσαι αναγκέφαλος, γράφεις κάτι κατάπτυστα πράγματα. Φεύγουμε. Αλλά κανονικά πρέπει, ξέρεις, όλα αυτά που γράφετε πολλές φορές περνάνε από νομική έγκριση, να ξέρετε. Πολλοί από εσάς. Καλό να προσέχετε κάποιες φορές. Απλά σας το λέω, μόνο αυτό. Δεν απειλώ, απλά να προσέχετε, γιατί όταν ξεφεύγετε, εντάξει, να βρεις για απόψεις, για θέσεις κτλ. Όταν ξεφεύγετε και προσβάλλετε ανθρώπους, να ξέρετε ότι μπορεί να επιληφθεί και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή. Το λέω απλά σε κάποιους φίλους εδώ πέρα που συνεχίζουν και γράφουν παπαριές.
1: Ναι, και έχει συμβεί αυτό.
0: Και έχει συμβεί. Και έχει συμβεί. Το λέω απλά επειδή κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο ανώνυμα να γράψει ότι γουστάρει. Απλά επειδή συνεχίζετε να γράφετε παπαριές, γιατί είστε ανεγκέφαλοι. Το λέω απλά να προχωρήσουμε παρακάτω τη ζωή μας. Πάμε να φύγουμε, Κώστα. Πάμε. Διάλειμμα.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Δημήτρης.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Πανεπιστημίου, στο ύψος της τάσης του Μετρό Πανεπιστήμιο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άτομα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Προβλήματα παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω στο από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανάρτησή του αναφέρει «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα». Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Παράλληλα διερωτάται, άραγε οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας. Στη υστερόγραφο της ανάρτησης επισημαίνει τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, αναφέρει ότι η μοναδική υποψηφιότητα για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξη Προέδρου θα είναι η Ρένα Δούρου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Τσίγκουνα, στη Λέρο, σε Χωματερή. Έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωτάκης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο δρόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Προειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, διατύπωσε αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών παγκοσμίως στην ευρωπαϊκή αγορά πλοίων μεταφοράς LNG. Ανταγωνιζόμενη την Ιαπωνία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα δωρεά υψούς 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου και του Πολυτεχνείου, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών κατά διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, χώρους χαράς και γνώσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Η εξέχαστη ηθοποιός τίμησε με την παρουσία της στο ραδιόφωνο του Sky και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές της ζωής της αλλά και τις αξίες της με τις οποίες πορεύτηκε. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε σακίδιο μακατέργαστη κάναβη συνολικού μεικτού βάρους άνω των 5 κιλών. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά σχεδόν 21 κιλά κάναβης.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλογο.

0: Γιώμεστας. Σου είπα φέρτο.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε στην Εφέλη Κωστίδη.
2: Οπα.
1: Η οποία πριν από λίγο έκανε μια παρέμβαση κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μας το ζήτησε δικό της και είμαι σίγουρη τώρα εκεί με το Μανώλιο το χορεύουν παρέα. Αυτή την εντύπωση έχω.
2: Εγώ είμαι σίγουρος, ναι.
1: Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τώρα τι έρχεται.
2: Τι
1: λοιπόν, θέλω να είσαι συγκεντρωμένος.
2: Είμαι.
1: Και ο Δημήτρης Βάλσαμος ήρθε σήμερα. Είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου, Δημήτρο. Καλώς τον. Λοιπόν, θέλετε περισσότερο καλοκαίρι στη ζωή σας?
3: Εννοείται.
1: Άρα τι θέλετε? C-Jets, παιδιά.
2: Έτσι,
1: γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις και πάρα πολύ γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20. Τι σε νοιάζει η ώρα αν φεύγεις διακοπές, δεν σε νοιάζει καν. Προς Κυκλάδας με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου, να το ξέρετε, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξιδεύεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς παρακαλώ του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έτσι κερδίζεις λίγο περισσότερο καλοκαίρι.
2: Ξέρετε, η peak season που λέμε 9 με 24 Αυγούστου, αλλά αυτό δεν σας πτώει καθόλου φυσικά, εννοείται. Για να μην έχει τα εισιτήρια δηλαδή.
1: Λοιπόν, 210-48-00-170-174. Καλείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπορεί να είστε εσείς ο ένας τυχερός που θα κερδίσει τα εισιτήρια. Πηγενέλα, παρακαλώ.
2: Το απόλυτα καλοκαιρινό δώρο. Έχετε μισή ώρα μπροστά σας και κάνουμε την κλήρωση εκεί παρά 20. Θα κάνουμε την κλήρωση άρα.
1: Μην αναρωτιέστε πού θα πάτε. Εσείς διαλέγετε τον προορισμό.
2: Γιατί εσύ επιλέγεις.
1: Λοιπόν, γεια Δημήτρη.
3: Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις παιδί μου?
1: Γεια Δημήτρη.
3: Ξέρω ότι έλειψα χθες από την παρέα σου.
2: Αλλά και εμείς το ξέρουμε, εντάξει, αφού έλειψε.
3: Εντάξει, κάποιος δικαιώθηκε με την Αργεντινή. Δεν θυμάμαι αν το είχα πει σε εσάς, νομίζω μπορεί να το λέγω στο Σπύρο το Μάλι, ότι αυτό το μάτς θα έχει δράμα.
1: Ναι.
3: Και θα έχει γκολ στο τέλος και ανατροπές κλπ. Αυτό το πιάσαμε αν μη τι άλλο.
2: Σε εμάς έχεις πει. Επειδή.
3: Παρακαλώ.
2: Έχεις πέσει την παγίδα μόνος σου.
3: Ναι, ποια παγίδα? Της Μαρίας, ε.
2: Εσύ είχες πει ότι θα κερδίσει η Αργεντινή, ρε.
3: Ναι.
2: Α.
3: Λέω, δικαιωθήκαμε. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, λέω, με την Αργεντινή δικαιωθήκαμε.
2: Εσύ μόνο δικαιώθηκες. Ναι. Η κυρία Αναστασοπούλου ήρθε χθες και μας είπε ότι δικαιώθηκε η ίδια. Γιατί έβαλε το ηχητικό της προηγούμενης ημέρας.
3: Πες μου ότι δεν συνέβη αυτό, σε παρακαλώ.
2: Συνέβη αυτό. Υπάρχει, άμα θέλετε να το παίξουμε.
1: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο αυτό το ηχητικό, γιατί δεν θυμάμαι καν τι λέει ο συνάδελφος. Είναι το χθεσινή ημερομηνία, το ηχητικό μας. Μισό λεπτό, θα έρθω εγώ τώρα να το
2: βάλω. Άκουσε με Δημήτρη τι έγινε. Ήμασταν εδώ προχθές την ημέρα του αγώνα και λέει η κυρία Αναστασοπούλου, αλλάζω τελικά και θα πω ότι η Αγγλία θα κερδίσει. Ήσουν μπροστά.
3: Το θυμάμαι.
2: Το σημειώσαμε.
3: Είχαμε σχολιάσει ότι έχει πει τη μία μέρα το ένα, την άλλη μέρα το άλλο.
2: Ακριβώς αυτό.
3: Ούτως ώστε να είναι μονόζυγα, μονόζυγα.
2: Ακριβώς αυτό έκανε.
3: Δεν μπορεί να συνέβη αυτό χθες.
2: Και όμως το έκανε αυτό. Και όμως το έκανε αυτό, φίλε μου, καλά.
3: Μεταλλεύτηκε την απουσία μου δηλαδή.
2: Ναι. Και πήγε το ηχητικό της προηγούμενης ημέρας και μου το τσαμπούνισε χθες εδώ το ηχητικό για να μου λέει και καλά. Εγώ έπεσα μέσα και δεν ξέρετε καν εσείς τι
3: νομίζω
2: κάνετε.
3: Νομίζω οι πιστοί ακροατές θυμούνται και την παραδίδουμε στην κρίση τους.
1: Προσπαθώ να
2: βρω το ηχητικό, ηρεμήστε λίγο. Θα σε εξηθυλίσουμε όρθια. Την εγκάλεσαν και πολλοί ακροατές και λέει αν είναι δυνατόν Μαρία. Υπήρξαν άλλοι βέβαια που τη δικαίωσαν γιατί είναι τέτοιοι χλαπάτσες.
3: Η ξαδέρφια, ξέρει τέτοια. Μεγάλο
2: αυτό. Μην μπλέξει τα ξαδέρφια.
3: Ναι.
2: Αχ,
3: είσαι έτοιμος για τον τελικό?
2: Είμαι απόλυτα έτοιμος για τον τελικό.
3: Για να δούμε.
2: Περιμένω να δω ένα παιχνίδι το οποίο να έχει ένα ενδιαφέρον. Αν και όπου παίζει η Ισπανία είναι σούπα το παιχνίδι συνήθως.
3: Εντάξει, το σβήνει το ματς. Τα σβήνει τα ματς η Ισπανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το κόντρα στην Αργεντινή του Μέση δεν θα είναι, πιστεύω, η ιστορία αυτή. Και γενικότερα.
2: Είναι πολύ παθιασμένη η Αργεντινή.
3: Ναι, αυτό είναι τρελαμένη. Ναι. Παίζουν για το Μέση, πρώτα και πάνω απ' όλα νομίζω, όλοι οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να βάλουν χέρια, πόδια, σώματα στη φωτιά, κανονικά τα πάντα, όλα για τον ηγέτη και αρχηγό τους, το λένε και στο σύνθημα για το τελευταίο του Μέση, μεταξύ άλλων, για τον Ντιέγκο κλπ.
2: Μας το είπες όμως ότι υπήρχε πιθανότητα, η Αγγλία φτάνει στο τελικό, η Αργεντινή, να γραφτεί ιστορία. Η μία ιστορία είναι Μέση δεύτερο Μουντιάλ σερί, η άλλη ιστορία είναι 60 χρόνια μετά η Αγγλία.
3: Ναι. Τώρα θα πάμε για το πρώτο. Νομίζω ότι ό,τι και να γίνει στο μάτς, στο φινάλε εκεί γύρω 12-12 και ανάλογα αν θα έχει και παράταση κλπ, το μόνο σίγουρο είναι ότι εκεί όλοι θα κλαίμε για το Μέση, είτε το έχει πάρει είτε το έχει χάσει. Είναι μάλλον η τελευταία του μεγάλη παράσταση σε τόσο ευρύ κοινό και σε τόσο μεγάλη σκηνή. Οπότε σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό αυτό το βράδυ, όποιος και να το πάρει.
1: Επειδή θα σου πρότεινα να φορέσει τα ακουστικά μας εδώ που έχουμε στο στούντιο, επειδή τα βάζετε με το χταπόδι και κακώς το κάνετε, και επειδή χθες δεν άκουγες καν την εκπομπή, ενώ το όνομά σου χρησιμοποιήθηκε επί Ματέο πάρα πολλές φορές.
3: Επί Ματέο δεν ξέρω, γι' αυτό είχα λόξικα μάλλον.
1: Ναι, άκου.
3: Αγγλία Αργεντινή.
2: Ναι, όχι.
3: Το μάτς του αιώνα. Κρίμα που δεν είναι ο τελικός.
2: Αγγλία φανατικά τώρα.
1: Ναι. Η Αργεντινή έχει πολύ περισσότερη εμπειρία όμως, δεν έχει. Άρα τι παίζουμε τώρα.
2: Εγώ Αγγλία.
1: Εγώ Αργεντινή.
3: Είναι πολύ δύσκολο. Δεν... Μου επιτρέπετε να μην πάρω θέση.
1: Μπορούμε να πάμε και παράταση, λες.
3: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Και πέναλτι.
2: Η Μαρία λέει Αργεντινή.
1: Okay.
2: Ο Γιάννης λέει Αγγλία.
1: Και ο Βάλης όμως τι λέει, τίποτα. Δηλαδή όλα αυτά που σας λένε εδώ και τόση ώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν κανένα νόημα.
2: Συνεχίζεις και περιφέρεις αυτό το χειρικό.
3: Απίθανη κοπτοραπτική. Απίθανη κοπτοραπτική.
2: Απίθανη, δεν ξέρω τι έχει κατατύχει.
3: Οριακά θα μπορούσε να βρει από το Μουντιάλ του 22, ξέρω εγώ, δεν τέτοια, για να πει Αργεντινή, εγώ βλέπω Αργεντινή.
1: Το χταπόδι έγινε σουπιά, οριακά. Να πω κάτι τώρα, έχω τρελαθεί με αυτή τη φωτογραφία με το Μέση και το Γιαμάλ. Δεν είπα, παιδιά, τι λαχταριστό μωρό ήταν ο Γιαμάλ.
2: Ναι.
3: Μαγουλάκι.
2: Μπάλα ήταν, ωραία μπάλα.
1: Δεν υπάρχει, ποιος θα το φανταζόταν ότι τόσα χρόνια μετά θα στεκόταν απέναντι στο Μέση και θα παίζαν τώρα στα ίσα για το ποιος θα κερδίσει την κούπα.
3: Είχα γράψει και ένα άρθρο στο Μόνο Μπάλα που έλεγα ότι ουσιαστικά ο Μέση τώρα αυτή τη στιγμή παίζει κόντρα στα παιδιά του. Ναι, γιατί όλα τα παιδιά αυτή τη Ισπανία, με μέσο όρο ηλικία 26 χρόνων, όλοι μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση. Στην πατρίδα τους βλέποντας τον Μέση, στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή οι περισσότεροι πιθανότατα μεγάλωσαν έχοντας πρότυπο και είδωλο το Μέση. Και αυτή τη στιγμή ο Μέση στην τελευταία του παράσταση καλείται είτε να του στεναχωρήσει εκείνους ή μάλλον αυτοί να κερδίσουν το μεγάλο του είδωλο. Τον άνθρωπο που μεγάλωσαν θαυμάζοντάς τον ποδοσφαιρικά, να βάζει 92 γκολ το 2012 σε μια χρονιά, να έχει όλη αυτή την τεράστια ιστορία στα κλάσικο που ειδικά στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2010 καθήλωναν όλο τον κόσμο για να δούμε τη μεγάλη κόντρα του Μέση με τον Ρονάλντο, που έχει γίνει πρώτο σκόρερ στην ιστορία των κλάσικο, ο Λιονέλ Μέση. Όλα αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση να μεγαλουργεί είτε με την ομάδα του Γκουαρδιόλα, είτε στη συνέχεια με τους Σούρκ στην ιστορία των κλάσικο, ο Λιονέλ Μέση. Όλα αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν βλέποντας τον Μέση να μεγαλουργεί είτε με την ομάδα του Γκουαρδιόλα, είτε στη συνέχεια με τους υπόλοιπους, τώρα καλούνται να τον κερδίσουν για να ανέβουν εκείνοι στην κορυφή.

0: μια σου.
1: Ναι. Βάφτισε ουσιαστικά εδώ πέρα.
0: Που τον βάφτισε, ναι, όπως βλέπουμε σε αυτή, ναι, τη φωτογραφία. Τι υπερτερεί, η θέληση να κερδίσει η ομάδα σου ή ο φόβος ότι, ρε παιδιά, πώς το κάνουμε τώρα αυτό?
1: Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει φόβος. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα αλφα δέος, ας πούμε, λίγο πριν τη σέντρα. Θα τον δουν τον Μέση, τον έχουν δει, αλλά είναι παίκτες του υψηλότερου επίπεδου. Έχουν ξανασυναντήσει και τον Μέση και παίκτες. Εντάξει, αντίστοιχου βεληνικού δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων έχουν παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Θα μπουν μέσα, θα κάνουν τη δουλειά τους.
2: Φοράνε και το θνόσιμο.
1: Ακριβώς. Και ειδικά μόλις ξεκινήσει το μάτς, κάποια πράγματα ξεχνιούνται πλήρως. Το μόνο ζήτημα είναι. Εντάξει, τώρα χωρίς να έχουμε την εμπειρία αυτού του επίπεδου, αλλά η μπάλα κάποιες φορές είναι πιο βαριά.
2: Αν και παίζει μεγάλη μπάλα, έχω μάθει.
1: Κακά τα ψέματα. Έπαιζα Γιάννη κάποτε, δυστυχώς. Παρότι κάποιοι
2: μιλάνε. Εγώ δεν μιλάω για τα γήπεδα.
0: Εκεί το δέχομαι.
2: Εντάξει.
1: Να το ακούσω, να το ακούσω. Παρότι κάποιοι με λένε φέρελπι, ακόμα όπως είπαμε στα 34, την μπάλα την κόψαμε δυστυχώς, ναι.
2: Καλά, νέος, νεότερος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά.
2: Είσαι πιο νέος και από τον Ανασοπούλου, φαντάσου. Ναι.
1: Και μικρότερος από το Μέση.
2: Ο Ανασοπούλου είναι πάντα νέα εδώ μέσα, δηλαδή είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Ναι, δεν παλεύεται.
0: Λοιπόν, πάντως ο Μέση αποδεικνύει, παιδιά, και αν θέλουμε να το λιγάκι να το γιώσουμε και να έρθουμε, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για έναν θεό προφανώς του ποδοσφαίρου, που συμβαίνει μία φορά στα πάρα πολλά χρόνια. Είναι και μία, έτσι, ένα μήνυμα. Όχι απλώς πίστης, όχι απλώς το πώς πιστεύεις αυτό που κάνεις. Εδώ είναι πάνω από το μυϊκό, πάνω από τις αντοχές, πάνω από την ηλικία. Όλα αυτά έχουν προσπεραστεί από το Μέση.
1: Ναι, στα 39 του κανένας άλλος παίκτης δεν έχει βρεθεί να κάνει όλα αυτά που κάνει ο Μέση, ο οποίος είναι βάση όλων των στατιστικών κατηγοριών στη διοργάνωση νούμερο 1. Αν εξαιρέσουμε τις ασίστ που είναι δεύτερος πίσω από τον Ολίση, ας πούμε, που έχει 5, αλλά και στα γκολ είναι μαζί με τον Εμπαπέ πρώτος, 4 ασίστ, περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες, μεσοεπιθετικός τώρα, κερδισμένες μονομαχίες είναι νούμερο 1, πετυχημένες ντρίπλες είναι σε όλες τις κατηγορίες πρώτος, κάνει απίθανο τουρνουά, κανείς δεν περίμενε να τον δούμε σε αυτό το επίπεδο για έναν παίκτη που εδώ και 1,5-2 χρόνια έχει πάει στο MLS, που είναι στα 39, όπως είπαμε
2: όλοι
1: πλέον.
2: Όλοι πήγε τα λεφτά εκεί πέρα.
1: Ναι, okay, και όμως καταφέρει να είναι ο ηγέτης και νούμερο 1 της Αργεντίνης και την έχει πάρει από το χεράκι να την πηγαίνει στον τελικό.
2: Μιλάμε για το Μουντιάλ, έτσι. Μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ούτε καν το κόμπα, όχι κόμπα Λιμπερταδόρ.
1: Είδα κάτι δηλώσεις του Ρονάλντο του Φαινόμενου σήμερα που έλεγε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ κατάλαβαν ότι πλέον το επίπεδό τους δεν είναι για το παγκόσμιο κύπελλο. Αντίθετα, ο Μέση.
2: Μπράβο.
1: Καταφέρνει αυτό ήθελα στα 39 του και είναι, ωραία, ο νούμερο 1.
0: Επειδή πάμε και στην πρόγνωση τώρα. Εγώ το έχω πει από χθες, τι πιστεύω.
2: Χθες τι πιστεύω, θυμάμαι. Τι? Άρα μπορεί να τα αλλάξεις.
1: Αυτό πει, άρα σήμερα θα πει το άλλο.
0: Όχι. Είμαι σταθερή πάντα ή σχεδόν πάντα.
2: Τα έχω σημειωμένα, φίλε μου. Περίμενε.
0: Ισπανία.
2: Τα έχω σημειωμένα.
0: Εγώ λέω ότι η Ισπανία θα το σηκώσει.
2: Η Μαρία έχει πει Ισπανία. Ο Σταματέλος έχει πει Ισπανία.
0: Και από ό,τι βλέπω δεν βάζετε μυαλό οι υπόλοιποι.
2: Όχι, ο Σταματέλος Ισπανία έχει πει.
0: Ναι, δεν μιλάω για τον Νίκο.
2: Ο Γιαννάκος έχει πει Αργεντινή.
0: Okay.
1: Εγώ θα πάω με την καρδιά.
0: Που θα μας κάνει εισαγωγή τώρα 10
1: και
0: λεπτά.
1: Και θα πάω με την Αργεντινή. Καμία εισαγωγή.
0: Με την καρδιά και πιστεύει ότι θα είναι η Αργεντινή.
1: Εντάξει. Θα έλεγα ότι η φαβορή είναι η Ισπανία, ναι, αλλά εγώ θα πω Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε 2-2.
0: Ναι. Η Τίνα Μιχαηλίδου λέει Αργεντινή.
2: Ό,τι λέει Τίνα
0: Μιχαηλίδου. Η οποία μας ακούει ό,τι
2: λέει
0: τώρα.
2: Άρα λέμε το ίδιο, ταυτιζόμαστε και σε αυτό με την
0: Άρα
2: Τίνα.
0: Άρα δηλαδή εγώ παίζω safe για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά.
0: Safe σε εισαγωγικά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Safe
2: παίζει, παιδάκι.
0: Εδώ έχω παίξει την Παραγουάη σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Άλλο. Αυτό τώρα δεν ήταν safe. Αυτό τώρα είναι τελικό.
0: Το μιλάμε για το χταπόδι των χταποδιών, όχι η αστεία.
2: Δεν υπάρχει safe επιλογή σε ένα τελικό.
0: Για τη Βασίλισσα των χταποδιών. Ναι. Τι.
2: Είμαστε δηλαδή δύο στο στούντιο, δηλαδή βάλσα μοσκολογητά Αργεντινή.
3: Τι να πω εγώ.
2: Αυτό είναι. Ανήκει στην κατηγορία, τι να πω εγώ. Δεν ψηφίζω.
0: Δεν
2: σηκώνω τον καναπέ. Ανήκει. Ψηφίζει, όχι, λέω τώρα, ας πούμε.
0: Okay. Λοιπόν, τι ώρα ο αγώνας?
1: 10 την Κυριακή το βράδυ.
2: Σε βολεύει, ναι, θα αλλάξουμε ώρα.
0: Όχι.
1: Καλά είναι.
2: Καλά είναι.
1: Για αυτούς που δεν θα κοιμηθούν νωρίς και είναι και οι λάτρες της μπάλας, το Σάββατο στις 12 τα μεσάνυχτα είναι ο μικρός τελικός. Παιχνίδι που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά παραδοσιακά γίνονται ωραία μάτσα ανοιχτά, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει διακύβευμα.
2: Γαλλία-Αγγλία.
1: Γαλλία-Αγγλία ακριβώς. Πιθανό να βγει και ο πρώτος σκόρ από εκεί, γιατί ο Εμπαπέ είναι στα 8, ο Κέιν είναι στα 7, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μπουν αρκετά γκολ εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Για τους στοιχηματικούς μας, όσους παίζουν στοίχημα, τους φίλους μας. Μαρία, θα μας πεις κάτι?
0: Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο. Θα διαβάσω όμως το μήνυμα του Αβραάμ που λέει για Μέση και για Μάλ. Μάλλον ισχύει το Ιαλεπού 100 και το Αλεπουδάκι 101. Ο ένας έγραψε την ιστορία, ο άλλος

0: δείχνει αποφασισμένος να γράψει την επόμενη.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Αν καταφέρει ο Γιαμάλ να έχει τη διάρκεια και τα επιτεύγματα του Μέση, προφανώς θα το...
0: Ικανότητες καλά, καλά έχει.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Και ταλέντο.
1: 100% δεν ξέρω αν είναι στο πακέτο του Μέση, αλλά είναι ένα παιδί που προχθές έκλεισε τα 19 και ήδη τον έχουμε δει 2-3 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Οπότε έχει την προοπτική να το
0: έχει
1: κάνει.
0: Έχει διπλά του χρόνια ο Μέση.
1: Ναι, ακριβώς και παραπάνω. Το ζήτημα είναι ότι εντάξει, έχει απασχολήσει λίγο και εξωαγωνιστικά ήδη με κάποια πραγματάκια, κάτι πάρτι εκεί, λίγο μυστήρια κλπ. Σε κάθε περίπτωση έχει την προοπτική να το κάνει. Το να φτάσει στο Μέση δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον να τον διαδεχθεί αμέσως ένα παίκτη τη επόμενη γενιά. Θα δούμε.
0: Ο Δημήτρης ο φίλος μας ψηφίζει πάντως Αργεντινή, γιατί εδώ τα παιδιά έχουν μπει κανονικά σε όλο το παιχνίδι. Ο Λευτέρης λέει αν πηγαίναμε με τη λογική δεν θα παίρναμε το Euro. Αργεντινή λοιπόν ψηφίζει.
1: Σωστό.
0: Ο φίλος μας ο Λευτέρης.
1: Την άλλη αυτό γίνεται και μια φορά το... στη ζωή μας. Μια φορά το πήραμε το Euro. Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν πάμε καν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ούτε Ιταλία όμως από την άλλη, θα σου πει κάποιος.
1: Σωστό, εντάξει, ναι. Αλλά εκεί είναι λίγο πιο παροδικό. Εγώ έκανα ένα poll πάντως στα social media χθες και ήταν 70-30 Αργεντινή.
2: Ξεφύγει αυτό τελείως.
1: Όχι σε τι πιστεύουν, τι υποστηρίζει ο κόσμος. Γιατί είχα μια συζήτηση με ένα φίλο.
2: Ναι.
1: Του έλεγα όλος ο κόσμος είναι Αργεντινή. Δηλαδή σοβαρέψου. Και μου έλεγε όχι, Ισπανία αυτά και είναι και κολοπέδια και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Νέο Μέση, καλό.
2: Στην Αργεντινή είναι περισσότερο.
1: Ναι, οι περισσότεροι.
2: Και λόγω Μέση.
1: 100% λόγω Μέση, αλλά και οι δύο συγκρασιακά μας ταιριάζουν οι Αργεντινοί, η αλήθεια
0: ο
1: είναι.
0: Μάικλ λέει, μνημόνια, έχουμε κάνει όλα. Παιδιά, δεν γίνεται η Ισπανία να χάσει. Σηκώνει ένα τείχο στην αντίπαλη ομάδα που δεν γίνεται να διαπεραστεί. Τέτοια συμπαγή ομάδα πραγματικά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Δεν μου αρέσει η μπάλα τους από πλευράς θεάματος, αλλά οι τύποι απλά δεν χάνουν.
1: Δεν τους παίρνεις την μπάλα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δεν σου δίνει την μπάλα να παίξει.
2: Το μόνο story που μπορώ να
0: πω. Να την πάρει μόνο με έναν τρόπο.
2: Και το γουστάρω πάρα πολύ είναι το τελικό θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Θα είναι παρουσία Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ.
1: Α, να το πούμε γι' αυτό.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δώσει το κύπελο Τραμπ στην Ισπανία. Δεν θα το δώσει τέλος. Δεν θα το δώσει. Αν το πάρει Ισπανία,
0: κοίτα,
2: το δώσει.
0: Κοίτα, επειδή είναι αυτό που είναι και επειδή λέει τα ίδια και τα αντίθετά του την ίδια μέρα,
2: ναι,
0: μπορεί
2: ναι.
0: να κάνει και σοου με του Ισπανού τύπου πόσο καλή ήσασταν, συγχαρητήρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι και αν έλεγε, δεν θέλω να του ξαναδώ μπροστά μου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν λίγες μέρες.
2: Και να έρθει να μην πειχτεί για την κυβέρνηση. Για πες για να κλείσουμε.
1: Η μη χρονομισής ώρας με half time show
2: ναι,
1: για
2: ναι,
1: πρώτη
2: ναι.
1: φορά.
2: Θα σου πω
1: άρα θα τραβήξει και παραπάνω το παιχνίδι μετά τις 12 λοιπόν θα έχουμε λήξει. Έχει δεν έχει παράταση. Ετοιμάζουν διάφορα εκεί καλλιτεχνικά. Δεν τους θυμάμαι τώρα ακριβώς τους καλλιτέχνες που θα είναι στο ημίχρονο και δεν ξέρω και τι εικόνα θα έχουμε εμείς γιατί φαντάζομαι ότι και η δημόσια τηλεόραση
0: σε
1: και όλα τα
0: κανάλια.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Okay. Νομίζω ότι θα είναι πάντως σε και ετοιμάζουν ένα υπερθέαμα. Όπως αναμενόταν. Πότε θα γίνεις και εσύ βάλσαμος? Όταν μεγαλώσεις πρέπει να γίνεις βάλσαμος, να κάνεις και εσύ πόλη στο κοινό σου στα social media.
1: Τι να κάνω, αφού δεν έχει καν social media.
0: Μέχρι τότε.
1: Κάντε το ένα προφίλ του ανθρώπου να κάνει.
2: Όχι, όχι, μου κάνω κανένα προφίλ. Μια χαρά είμαι. Είμαι πάρα πολύ ήσυχος.
0: Αφήστε με στην ησυχία.
2: Εντελώς.
0: Γεια σου, Δημητρό.
1: Γεια σου,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Δημητρή.
0: Για φημίσεις.
2: Big Win μαζί μας, κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
14: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
13: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
15: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, οικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
19: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
18: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Ρέντι. Προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας. 4 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά νωρίτερα από τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απορρισσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς φοδρές καταιγίδες έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: παρακαλώ, παρακαλώ, Sky 100,3.
1: Γιάννη.
0: Ποιος είναι, ποιος είναι, ποιος είναι, μωρέ. Δεν ακούω, ποιος είναι.
1: Σωτηρία είμαι, δεν κατα... δεν
0: ακούω. Μιλάς πολύ χαμηλά, βρε Σωτηρία μου, και εγώ μεγαλώνω, δεν ακούω πια, να ξέρεις.
1: Αλλά η Μαρία σε ζηλεύει. Σε κάνει κέφι και σε ζηλεύει. Στο λέω εγώ.
0: Είναι ξεκάθαρο, το βλέπω κι εγώ. Είναι ξεκάθαρο.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτή σε κάνει κέφι και σε ζηλεύει.
0: Με κάνει κέφι, με κάνει κέφι. Υπάρχει τραγούδι, το ξέρεις, ε. Σε κάνω κέφι, σε κάνω κέφι. Σε κάνω κέφι, σε
1: κάνω κέφι. Όλα τα σπίτια χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνουν.
0: Είναι τα απόλυτα αληθές αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου κούκλα.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σε κάνω κέφι εγώ.
2: Σε κάνω κέφι.
1: Ο Λεβέντης μου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο κούκλα.
1: Και που και που του δίνω και καμιά αδειούλα να πάει στο εξοχικό.
0: Να μην στα ζαλάει που λένε και πολύ, ε. Να μην στα ζαλάει που λένε.
1: Μην το λες έτσι, όχι.
0: Δεν πιστεύω να παίζει κανένα φλερτ.
1: Τώρα στα 65 πλάσια.
0: Μα τώρα είσαι τα καλύτερά σου, τι μου λες τώρα.
1: Και ροντά
0: μα. Εμπειρία, όρεξη, απ' όλα έχεις.
1: Τρία γυναίκα με μπαστούνι περπατάω, άντε τώρα.
0: Α, στα αυτά εσύ, σε ξέρω.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση
1: για το C-Jets.
0: Ένα νικητή για τη C-Jets, παρακαλώ πολύ.
1: Μα τι δωράρες έχεις. Ένα σοπούλου, τι έχεις κάνει σήμερα.
0: Και να δεις τι έχουμε στη συνέχεια.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: καλοκαιρινή εκπομπή έχεις κάνει σήμερα.
0: Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 21, κύριε Σπανέ.
2: 12.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραίος.
0: Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Ρούσος.
1: Και μπράβο του.
0: Ο νικητής και μπράβο σας, κύριε Ρούσο. Καλό ταξίδι. Διαλέγετε και τον προορισμό σας και περνάτε πάρα πολύ ωραία σε ένα υπέροχο νησί των Κυκλάδων.
1: Και θα γουστάρετε.
0: Εδώ τώρα γίνεται ο χαμός, παιδιά. Έχει έρθει ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα,
1: κουκάου.gr. Κώστα, για σένα έρθανε. Είναι πολλά κορίτσια, όπως καταλαβαίνεις.
0: Περιμένουμε γι' αυτό το σκοπό την Παρασκευή, μόνο και μόνο για να έρθουν τα κορίτσια.
1: Ναι, είναι από τις αγαπημένες μου στήλες, πραγματικά. Ήταν χρόνια ήθελα να κάνουμε κάτι τέτοιο και το καταφέραμε με το κουκάου.gr. Είναι η διευθύντρια της καρδιάς μας, η κυρία Νάντια Λιαργκόβα μαζί μας. Είναι η κυρία Γεωργία Περιμένη μαζί μας.
3: Γεια σας.
1: Και η κυρία Βέρα Πάρδου μαζί μας.
3: Γεια σας.
1: Και οι τρεις.
0: Πώς είμαστε.
1: Δύναμη.
3: Ωραία, όλα καλά.
0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Δεν σταματούν εδώ, οπότε παρακαλώ, ξεκινάμε με την ανακοίνωση του δώρου μας.
3: Δίνουμε φοβερό δώρο, τραπέζι για δύο άτομα στο Κλακάζ, το παλιό Six Dogs, το θυμάστε βέβαια.
0: Ναι.
3: Εκεί αυτός ο χώρος έγινε Κλακάζ, από τον Κωνσταντίνο Δαγριτζίκο και πάλι. Ένας φανταστικός χώρος με καφέ, ποτό, φαγητό, ωραίες μουσικές, συναυλίες, παραστάσεις. Είναι ένας πολυχώρος στην ουσία και είναι καθημερινά ανοιχτό από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Έχει πολύ ωραία πιάτα, σαν να πήγες σε παιδικό πάρτι, ας πούμε, και να έπεσες πάνω στο μπουφέ και φτεδάκια.
1: Είναι αυτά που ψάχνουμε πάντα, ναι, ρε παιδί μου, αυτά που θέλουμε να φάμε.
0: Τις βόμπες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
3: Όλοι τα τρώνε.
0: Τα λουκανικά και Φραγκφούρτης.
1: Αυτά τα ωραία.
3: Ωραία ποτά, έχει specialty καφέδες, είναι καταπληκτικό.
4: Πολλά πίσω με πήγες στο.
0: Τα λουκανικά και Φραγκφούρτης. Εσύ τρως κρέας.
3: Ναι.
0: Α, τρως κρέας.
3: Ναι. Έχουμε όμως και έναν vegetarian στην ομάδα καινούριο. Ναι. Θα σας τον φέρουμε άλλη μέρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε στο cookout. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίες συνταγές.
3: Ναι, να πάρουν τηλέφωνο πρώτα.
1: 2-10. Συγγνώμη. 2-10-48-00-170-174. Έχετε 10 λεπτά από τώρα να αφήσετε το ονοματάκι σας για να κερδίσετε εσείς το τραπέζι στο Κλακάζ.
3: Ακριβώς.
0: Και πάμε στις συνταγές μας τώρα.
1: Φύγαμε.
0: 10 συνταγές που θα φτιάχνετε όλο το καλοκαίρι. Εκεί δηλαδή που σκέφτεστε ότι φεύγουμε τώρα για το εξοχικό, τι θα μαγειρεύω κάθε μέρα. Τι θα μαγειρεύεις, γιατί δεν μπορούμε να τρώμε και έξω κάθε μέρα. Τι θα μαγειρεύεις, το έχουμε λύσει και αυτό το πρόβλημα. Σωστά, Γεωργία?
4: Βεβαίως, γιατί έχουμε και τις συμβουλές, αλλά και τις συνταγές. Οπότε βλέπεις τη θεωρία και έρχεσαι μετά και την κάνεις πράξη.
1: Έχετε 10 συνταγές για γεμιστά.
4: Ναι, γιατί εκτός από τα κλασικά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας με ντομάτα, πιπεριές κτλ., έχουμε γεμιστά κρεμμύδια, γεμιστά κολοκυθάκια.
1: Α, το κάνετε σε όλα αυτά.
4: Είναι έτσι η κολοκυθοανθούς.
1: Όλα τα φαγητά αυτά είναι ωραία. Με ναι, πολύ τύρι δίπλα, φέτα φυσικά.
4: Εννοείται.
1: Εμείς το κάνουμε με κοιμά τα γεμιστά.
4: Α, ναι, έχουμε διάφορα.
1: Όχι ορφανά.
4: Έχουμε και με κοιμά και τα.
1: Τα ορφανά είναι τα κανονικά, ρε παιδί.
0: Και κουμενάρι μπορείς να βάλεις.
4: Αυτό.
1: Στις Κυκλάδες βάζουν και σταφίδα.
0: Και σταφίδα.
1: Μέσα είναι πιο γλυκά λίγο, είναι πολύ ωραία.
4: Οπότε έχουμε και τα tips, δηλαδή π.χ. ότι θέλουν μπόλικο κρεμμύδι έτσι για τη γλύκα ή ότι πρέπει να λατίζεις και το λαχανικό πέρα από τη γέμιση, για παράδειγμα, που πολλοί δεν το κάνουν.
0: Ναι, γιατί είναι πεντανόστιμο το έξω και η γέμιση μέσα είναι άνοστη.
1: Αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Πολλές φορές είναι έτσι, ναι.
3: Ναι, έχουμε πολλά τέτοια tips.
4: Οπότε μπείτε να διαβάσετε για να κάνετε άπεχτα γεμιστά.
1: Άπεχτα γεμιστά. Μ' αρέσει πάρα
4: καλύτερα
1: πολύ.
4: Καλύτερα από τις γιαγιάς.
1: Λοιπόν,
0: βλέπω. Είναι τη γρανίτα καρπούζι, θέλω να μου εξηγήσετε,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, Βέρα.
1: Έλα, δικό σου είναι αυτό σίγουρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Άλλη μου, είναι summer γι' αυτό. Είναι.
5: Μάλιστα. Είναι στην ουσία η γρανίτα. Στην ουσία λιώνει το παγωτό και γίνεται σαν ψύχα. Το καρπούζι, παγώνει με αυτόν τον τρόπο και σερβίρεται έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θυμίζει αυτό που μπορεί να πάρεις να πιείς σε μια άλλη περίπτωση, αλλά είναι σε μορφή παγωτού.
0: Ωραίο και δροσιστικό.
1: Πάρα
0: είναι
1: γλυκό.
3: Ένα χιόνι με γεύση καρπούζι γράφουμε.
0: Τα πιτσιρίκια θα τρελαθούν
3: ναι,
0: με αυτό.
3: Έχουμε πολλές γρανίτες.
5: Και είναι πολύ εύκολο να το φτιάξεις.
3: Εγώ αλλού θέλω να πάτε.
0: Πού? Στο μοχίτο.
3: Άντε πάμε στο μοχίτο και μετά.
0: Ποιο ήθελες, πες το.
3: Στον Κρεοπόλη.
0: Πάμε στον Κρεοπόλη.
3: Πάτα είναι... το link, πάτα το link.
1: Τι?
4: Είναι ο Κρεοπόλης.
1: Κατάλαβα. Αρχίσαμε τους κούκλους τώρα.
0: Τι μισό είναι ο Κρεοπόλης αυτός, ρε παιδιά?
3: Πρέπει να πατήσει το link.
0: Ναι, περίγραψέ μας όμως, γιατί
3: στείλαμε τη Βέρα για μια συνέντευξη.
1: Α, τη Βέρα στείλατε.
4: Καλά να μάθετε. Οι ακροατές όμως μπορούν να ακούσουν και μετά να διαβάσουν και να δουν.
0: Ναι.
5: Ναι. Πραγματικά.
1: Είναι ο Σάνα Φεμπούτσερ, λοιπόν.
5: Ναι.
1: Λοιπόν. Από το modeling στη Νέα Υόρκη, λέει, στο οικογενειακό κρεπολίο της Αθήνας. Όπα.
0: Ναι. Ο Ηλίας Αβασκαντήρας, να πούμε και το όνομα του ανθρώπου.
5: Είναι ο Ηλίας Αβασκαντήρας, το κρεοπωλείο του βρίσκεται στο Νέο Ηράκλειο και πραγματικά όντως είναι μοντέλο. Και κρεοπόλης και μοντέλο.
0: Εσύ πήγες να δοκιμάσεις εκεί πόσο ωραίο κρέας έχει στο κρεοπωλείο του ο Ηλίας ή να διαπιστώσεις αν είναι μοντέλο.
5: Εγώ πήγα για το ρεπορτάζ και τα δύο. Να ξέρω και να μεταφέρω.
1: Με να με στείλαν, δεν ξέρω τίποτα.
0: Εγώ απλώς διαβάζω ότι λίγο πριν τα 30 του παντρεύτηκε ο άνθρωπος, απέκτησε μια κόρη που είναι ίδια με εκείνον.
5: Κούκλα και κόρη και ξεκινάει και εκείνη η καριέρα. Ενημερώθηκα. Αλλά πραγματικά δηλαδή έκοβε το κρέας ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, έτσι.
1: Βλέπω
5: προμηθεύει
1: εστιατόρια όπως τον Αωρίτη, το Γίδι, που είναι επίσης πολύ κρατάδικο τρομερό, τον Ντίλαν που είναι στη γειτονιά μου, στην Αγία Ζώνη.
3: Ναι, πλάκα είναι πολύ
1: ωραίος,
3: καλός.
1: Ωραίος,
3: πολύ καλός
1: ωραίος.
3: Και το ψάχνει.
1: Νομίζω θα γίνει και θέμα στην τηλεόραση τώρα, όπως τον βλέπω.
5: Θα μπορούσε πάρα πολύ.
1: Εγώ βγάζω κρεοπόλια κάθε μέρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Έχει και ωραίο λόγο.
1: Ναι, ωραία, τέλειωσε, κλείσαμε.
0: Τέλεια. Πείτε μας τώρα, σας παρακαλώ πολύ, Γεωργία Νάντια, για το θέμα που έχετε ετοιμάσει, 16 διαφορετικές διευθύνσεις στην Αττική για φαγητό με θέα θάλασσα, παρακαλώ.
1: Ωραίο.
4: Ναι, αλλά να διευκρινίσω, όχι απλά θέα θάλασσα.
0: Τι?
4: Είσαι, δηλαδή, στην ακροθαλασσιά, ακουμπάς και δαχτυλάκι, αν θες.
0: Τι λες τώρα,
1: εσύ.
4: Έτσι,
1: θάλασσα.
4: Αν φοράς
0: και τρως το ψαράκι σου.
4: Σανδαλάκι. Ναι, βέβαια, τρως το ψαράκι σου και έχουμε από Πειραιά μέχρι Σούνιο, Μαραθώνα, πάρα πολλές επιλογές.
5: Έχουμε και Αθηναϊκή Ριβιέρα, κλασικά κάποια.
0: Ναι, ναι, γιατί μετά το μπάνιο, ας πούμε, Σάββατο Κυριακή, θες να ξέρεις από πριν, να έχεις κλείσει, να έχεις κανονίσει που θα πας να φας.
4: Εννοείται. Και βέβαια είναι πολλά διαφορετικά, δηλαδή είναι και εστιατόρια, αν θέλετε έτσι κάτι πιο γκουρμέ.
1: Βλέπω εδώ πέρα, έχει το βαρούνικο,
4: και ταβερνάκι κλασικό,
1: καλαμαράκι. Έχει το βαρούνικο Λαζάρου, ναι. Αλλά έχει και ταβερνάκι, για όλα τα βαλάντια. Είναι.
4: Ισχύ,
1: σωστό, πολύ ωραίο.
4: Ναι, καβούρι, το κρογιάλ στο Σούνιο που έχει
0: τυχήρα
4: και πολύ ωραία. Τυχήρα
0: στη
1: Βρατρώνα. Τυχήρα που είναι, εντάξει, τυχήρα,
0: ναι,
1: διάσημη, εντάξει. Ναι.
0: Νάντια, έχει έρθει μήνυμα από το φίλο μας τον Τάκη. Οι συνταγές του Cookout είναι καταπληκτικές. Ό,τι έχω μαγειρέψει είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί.
4: Αχ, Τάκη, σε ευχαριστώ.
0: Ο Τάκης από Λαγωνίες.
4: Ευχαριστώ.
1: Μαρία μου έχει ένα μαγαζί, το Αναστακό, στη Γλυφάδα, λέει εδώ πέρα.
4: Ναι, δεν το πάει, δες.
1: Ναι,
0: περίμενα να το πεις, αλλά δεν.
1: Κάπου έχεις πάει μια φορά, δύο, πόσες φορές έχεις πάει, Μαρία? Ναι.
0: Έχω πάει αρκετές φορές. Ναι, μπορώ να πω με σιγουριά ότι πρέπει να πάτε στον Αστακό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εξαιρετικό σέρβις και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Επίσης.
1: Λοιπόν, μείνετε όπως είστε, 210-48-0-170-174 για το κλακάζ, για το τραπέζι. Κάνουμε την κλήρωση αμέσως μετά το διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Πάμε και στα Hondo Center στα γρήγορα. Ζιβανσί, Βερσάτσε και Κένεζο. 40% μόνο στα Hondo Center.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Βέβαια, τα μεταξύ μας οικονομικά ζητήματα δεν τα έχουμε ποτέ συζητήσει και ούτε εγώ εζήτησα να δοθεί μια κάποια λύση όπως ίσως θα έπρεπε.
7: Και τι οικονομικά ζητήματα έχουμε μεταξύ μας που δεν τα έχουμε συζητήσει, Νάσακη?
6: Θέλω να πω για την περιουσία της μέρης.
7: Την περιουσία της μέρης?
6: Ναι.
7: Τι την περιουσία της μέρης?
6: Θέλω να πω ότι η Μέρη είναι γυναίκα μου. Και όπως είναι φυσικό, μου πέφτει και εμένα κάποιος λόγος στη διαχείριση της περιουσίας της.
7: Α, μπράβο, Θανάσακη. Καλά που το σκέφτεις. Για βάλει και ένα χεράκι στη διαχείριση, να δούμε τι θα γίνουμε.
6: Ξέρεις, Μελέτη, δεν είναι ώρα για πολλές κουβέντες. Γιατί τα ζητήματα που αφορούν εμένα τουλάχιστον επήγουν.
7: Απαράτα μας, Θανάσακη.
6: Τι είπες?
7: Απαράτα μας, είπα. Και επειδή όπως καταλαβαίνω δεν το πήρε καλά το αυτί σου, το ξαναλέω. Απαράτα μας, Θανάσακη. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε παραγγελία από την φίλη μας την Μπέτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν συνταγές για ομελέτες χωρίς πολλά λάδια, αν όχι καθόλου, γιατί είναι πολύ εύκολες για την εξοχή.
1: Εννοείται.
0: Πάρα πολύ. Πώς τις βρίσκουμε,
2: Έχετε κάνει το cookout.
1: Ναι,
2: τώρα
1: αυτή η ερώτηση είναι ρητορική. Πρέπει να απαντήσω.
0: Όχι, και κάναμε, είχαμε και βίντεο ομελέτα φούρνο που βγήκε.
3: Θα τα βρουν, λέω.
2: Α, θα βάλουν στο ψαχτήριο μελέτα.
0: Θα βάλουν ομελέτες. Στις συνταγές.
1: Μπορείτε να φιλτράρετε αυγά κατηγορία και εκεί να βρείτε όλες τις ομελέτες.
0: Θα το κάνω εγώ αυτό. Λοιπόν, αυγά, πάμε στις συνταγές αυγά.
1: Βασικό υλικό αυγά.
0: Καλέ, ομελέτα φούρνου. Με λαχανικά και γραβιέρα.
2: Τέλειο. Ομελέτα με κολοκυθάκια και σολομό, βλέπω λίγο πιο.
0: Ομελέτα με αλμύρα. Είναι όμως υγιεινές όπως τις θέλουμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα τι. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Είναι όλα υγιεινά.
2: Ισπανική ομελέτα με πατάτες φούρνου.
1: Έχουμε και πιο ελαφριές συνταγές για αυτούς που προσέχουν περισσότερο και τις πιο μπαμπάτσικες που όταν θέλουμε κάτι.
2: Έχετε πάρα πολλά.
0: Κάτι που με σόκαρε τώρα.
2: Πάρα πολλά.
0: Γιατί αυτό δεν το έχουμε πει στον αέρα. Την ομελέτα με τα ζυμαρικά. Τι είναι αυτή η υπερπαραγωγή.
1: Και είναι και περίεργη έτσι σαν να την παρουσιάσεις.
0: Παιδιά, ακούστε.
1: Επίσης γίνεται με leftovers, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτό,
1: δηλαδή αν έχουν περισσέψει μακαρόνια.
0: Τι είσαι εσύ ρε περιμένει. Τι είσαι εσύ ρε περιμένει. Λοιπόν, αυγά, τυράκι, σάλτσα ντομάτας που σας έχουν περισσέψει και θέλετε να φτιάξετε μια special χορταστική και νόστιμη ομελέτα, γιατί δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο.
1: Όχι.
0: Φτιάχνετε φανταστική, δεν υπάρχει.
2: Κοίτα το εδώ. Είδα, το μπροστά είμαι κι εγώ. Τι λες τώρα, έχω μπει στο κουκάουτ.
0: Εγώ θέλω να το φάω αυτό τώρα, να μπω μέσα στο PC.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν.
2: Την κλήρωση. Για το κλακάζ, για το τραπέζι το κλακάζ, παρακαλώ πάρα πολύ. Το πρώην Six Dogs. Εκεί θα φάτε και πίτσα καναδέζικου στυλ και του λούμπα παγωτό. Τι λέρε, φίλε.
1: Πολύ ρετρό έτσι.
2: Ναι, όλο ρετρό. Μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 10, παρακαλώ, κυρία Βέρα μας.
2: 8.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος Κανιούρας.
2: Ωραίος.
0: Γιώργος Κανιούρας, Πέτρος Μωραΐτης σήμερα έκανε θαύματα, παιδιά, με δύο κληρώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πέτρο μας. Πάντα και επίσης μαθαίνω ότι έχει και ευρύ κοινό ο Πέτρος στο ακροατήριο του Sky.
2: Θέλω να τον ακούνε συχνά τα απογεύματα.
0: Ναι, μήπως να έρθεις να χαιρετήσουμε την εκπομπή. Έλα μέσα.
2: Έλα λίγο να πούμε ένα γεια.
0: Έλα όπως είσαι.
2: Έλα να πούμε ένα γεια.
0: Λοιπόν, κορίτσια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, να περάσεις ωραία.
0: Να είστε καλά. Και επειδή σπάνια λόγω των υποχρεώσεών του στο τηλεφωνικό κέντρο μπαίνουν οι συνάδελφοι μέσα, Πέτρο. Είναι η στιγμή σου, βγαίνεις.
2: Πέτρο, βγαίνεις.
0: Είναι η στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο τους ακροατές. Δικό
4: πάρα,
0: σου.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είχα νωρίτερα μία πρόταση και μου είπαν να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή με τραγουδάκια πιο πολύ. Ας πούμε να το έχω και με τα τραγούδια.
0: Εντάξει, τώρα επειδή δεν το κάνουμε άλλο πράγμα.
4: Ναι, θα κάνουμε άλλο. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω να ευχηθώ καταρχάς καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά μπάνια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για πολλούς τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι.
2: Φυσικά.
0: Να μαγειρέψετε συνταγές από το cookout.gr.
4: Εννοείται. Γιατί η καλοπέρας θέλει και καλό φαγητό τώρα στις διακοπές. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Με άδεια κοιλιά κανένας λέει. Έτσι δεν είναι. Νηστικό αρκούδι.
2: Τίποτα.
4: Δεν χορεύει. Έτσι δεν είναι.
0: Όλες.
4: Έχω μάθει από εσάς που τα λέτε όλα γιατί σας ακούω καθημερινά, να ξέρετε.
2: Και πολύ
4: δεν
2: καλά
4: είμαι εδώ, αλλά σας ακούω.
0: Ναι. Ωραία. Άρα, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
4: Καλά, γεια σας.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιος και τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, αλλά και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και ως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, καθώς και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Κάντζα ως Μεταμόρφωση, καθώς και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης, αναφέρει ότι η μοναδική υποψήφια για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου θα είναι η Ρένα Δούρου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη φετινή έκθεσή της, η Κομισιόν ζητεί, όπως και το 2025 από τη χώρα, να εντείνει τις προσπάθειες για πιο ισχυρό ιστορικό τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς. Ζητεί να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής, περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ένωσης δεν κατόρθωσαν την περασμένη Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, διατύπωσαν αντιρρήσεις στο πακέτο για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε την Ένωση ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου και του Πολυτεχνείου, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανατέλει μια καινούρια ημέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που θέλουμε όλοι και γι' αυτό θα εργαστούμε. Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, μία 16χρονη κατηγορείται ότι λίστεψε χθες το μεσημέρι μίνι μάρκετ σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Άρπαξε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ. Στην κατοχή της 16χρονης, η οποία συνελήφθη, βρέθηκε η φαλτσέτα που χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα, ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Η αξέχαστη ηθοποιός τίμησε με την παρουσία της στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές της ζωής της αλλά και τις αξίες της με τις οποίες πορεύτηκε. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 17, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό δρόμο σε εσάς που φεύγετε και από ό,τι φαίνεται δεν είστε λίγοι. Υπάρχει αρκετή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Βέβαια υπάρχει εξήγηση. Ο λόγος είναι ότι πλέον ξεκίνησαν τα έργα στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, εκεί όπου και όσοι έρχονταν από την Κόρινθο και όσοι έρχονταν από την Αττική Οδό για να βγουν προς την Λαμία έμπαιναν σε μία λωρίδα. Αυτό αλλάζει. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Θα δείτε όσοι περνάτε εκεί μηχανήματα, σκαψίματα και οι τέσσερις λωρίδες γίνονται τρεις που είναι στο σημείο εκείνο. Υπάρχει και καινούργια διαγράμμιση κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε γι' αυτό το ανωδικό ρεύμα πιέζεται τις τελευταίες δύο μέρες από προχθές έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα. Αλλά υπάρχει γενικότερα κίνηση και στον Σκαραμαγκά. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη ζέστη, γιατί στο αυτοκίνητο φαντάζομαι τώρα όσοι κινήσετε στον δρόμο, κάτω από 37 δεν γράφει. 36, 37, τι το μεσημεράκι έγραφε και 40.
1: Ναι, τι σου έχει συμβεί.
0: Λέω, κίνηση και ζέστη είναι συνδυασμός που σου σπάνε τα νεύρα.
1: Γιατί, τι είσαι με το γαϊδούρι πηγαίνεις.
0: Δεν πηγαίνεις με το γαϊδούρι.
1: Ναι,
0: πηγαίνεις πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα air condition. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην το αντέχουν. Έχουν ανοιχτά παράθυρα. Βλέπω εγώ στον δρόμο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Άμα έχει και την κίνηση, σταμάτα ξεκίνα. Πώς να το κάνεις. Λοιπόν, καλό
1: πες
0: ταξίδι.
1: Πες το Κώστα, τι είναι Κώστα, πες το.
2: Να αυτοκτονήσουμε.
3: Ναι, να πάμε πεθάνουμε όλοι δηλαδή. Έχει κίνηση, ζέστη που
0: καλά,
3: πάτε,
0: καλά,
3: μη φεύγουτε.
0: Και εσύ, καλά εσύ. Εσύ θα μου πεις τη Δευτέρα. Ναι. Να μου πεις τη Δευτέρα και Τρίτη. Που θα έχει και τα 40 και τα 39.
3: Κάτσε ρε Γιάννη, θα πεθάνουμε από σήμερα που είναι Παρασκευή και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
0: Όχι ρε Χριστιανέ, μα προετοιμαζόμαστε.
3: Τι να προετοιμαστούμε, να πάμε να τραβάμε τα για να φύγει η κίνηση.
0: Να προετοιμαζόμαστε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
3: Τι πάρε να κάνουμε ρε Γιάννη δηλαδή.
0: Πάρε ένα ψυγείο με πάγο στο αυτοκίνητο, κάτι να κάνεις, δεν ξέρω. Να φτιάξει το air condition όποιος δεν το έχει φτιάξει.
3: Πώς αυτό, πώς να το παλέψεις, κατάλαβες Κώστα μου.
0: Αυτό όχι, δεν παλεύεται.
3: Όχι, εσύ, για σένα πώς να παλέψεις.
0: Αυτό λέω, σαν τη ζέστη. Ναι. Εγώ δεν παλεύεται.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα, ξεκινήσαμε Παρασκευιάτικα, φεύγει ο κόσμος να πάει τη βόλτα του. Έχει κίνηση, έχει ζέστη.
0: Έχω και χειρότερο, αν θες να πω.
3: Τι θες.
0: Έχω κι άλλο χειρότερο να πω.
3: Τι θες, Γιάννη, τώρα.
0: Να σου κάνουμε μια φιλοσοφική και τεχνολογική συζήτηση για τη ζωή. Θες, στην αρχή, πριν πάμε στα.
3: Για πάμε, ναι, να δω τι έχεις να κομμάτι. Λοιπόν,
0: δημοσιεύει Daily Mail έρευνες. Κωστάκη, μην με κοιτάς περίεργα.
1: Τώρα ξαφνικά πιστεύεις στις έρευνες, ε.
0: Όχι, δημοσιεύει, είπα, μια έρευνα, γιατί πληρώνονται κιόλας αυτοί.
1: Ναι.
0: Το πώς θα είναι ο κόσμος το 2100. Άκου τώρα.
3: Δεν θα το δούμε, ρε Γιάννη.
0: Γιατί πόσο χρόνο θα είμαστε 100.
3: Δεν θα το δούμε. 140, 127 ετών θα είμαστε.
0: Άρα μεσήλικες.
3: Ρε Γιάννη.
0: Έτσι δεν έχουν πει ότι θα φτάσουμε εκεί.
3: Να φύγουν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο οι άνθρωποι. Δηλαδή θα. Πες τώρα, γιατί να σου πω.
0: Κόσμος με ακραίες πυρκαγιές. Θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου.
1: Εγκολώνει όμως, το βλέπεις.
0: Περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα.
3: Πέθα,
0: τα
3: ρε,
0: οποία τώρα θα παράγονται σε εργαστήρια. Ναι, επιστημονική μελέτη από την Daily Mail, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η μελέτη δημοσιεύθηκε και σε περιοδικό της Αυστραλίας που εξετάζει πιθανά σενάρια για ένα πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς.
1: Αυτό είναι που με κέρδισε.
0: Μία από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημονών αφορά την κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών. Δηλαδή του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων. Δηλαδή θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο οι πυρκαγιές. Θα ζεις δηλαδή και κάπου θα έχει και μια πυρκαγιά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλλοντα θεωρούνται.
3: Σε Γιάννη, άσε μας να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Έλα, δύο παράγραφοι να
3: πούμε. Σκεφτόμαστε το 2100.
0: Ιδιαίτερα ευάλλοντα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα για να κάμψουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φαΐ. Είναι το σημαντικό. Να σου πω και για το φαΐ και κλείνω. Οι επιστήμονες προβλέπουν επίσης ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία ενδέχεται να έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Βοήδη και πρόβατα θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων. Ξέρεις, θα τρως. Η μετάβαση αυτή θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκοτόπους και ζωοτροφές. Η τεχνολογία ήδη βρίσκεται στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίο έχει ήδη εγκριθεί. Λοιπόν. Αυτό. Σε 70 αυτό χρόνια πολλά οικοσυστήματα θα είναι διαφορετικά.
1: Τι μου λες.
0: Αυτό. Θα έχουμε δηλαδή πυρκαγιές, αύξηση θερμοκρασίας και θα έχουμε φαγητό συνθετικό. Έτσι θα είναι το 2000 συνδετικό
1: κράτος. Ρε Γιαννάκη, πες χρόνια πολλά στη Μαρίνα τώρα και ας τα υπόλοιπα.
0: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, χρόνια πολλά και, και στη γυναίκα μου. Ναι. Πήρα και δώρο πρακτικό. Αυτό που λένε το κλασικό.
1: Τι πήρες, μίξερ.
0: Όχι, πρακτικό δώρο, πρακτικό. Ελαφριές παντόφλες.
1: Ναι. Για εκείνη ή για σένα.
0: Για εκείνη, αλλά πού προσγειώνονται αυτές. Ας καλά τώρα. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να ξέρουμε, καλοκαίρι.
1: Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Παρουσιαστής άνθρωπος με λεφτά, με αυτό, με πρόσωπο στην κοινωνία κτλ. Παντόφλες πήγε.
0: Όχι, μόνο πλάκα κάνω. Γιατί εγώ. Να με χτυπήσω το χέρι, ξέρεις
1: τι γίνεται. Τι γίνεται.
0: Ό,τι πω εγώ.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έχει γίνει.
0: Στο μνημόνιο. Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζω στο μνημόνιο. Λέω μνημόνιο το κράτος, μνημόνιο.
1: Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
0: Να σε καλά.
1: Να είναι γερή και δυνατή και να έχει και υπομονή η γυναίκα. Εγώ συμφωνώ με τη Μαρίνα, λέει στα περισσότερα, τα έχουμε βρει.
0: Ναι, βέβαια, τι είσαι καλά.
1: Τι εννοείς.
0: Συμφωνείς γιατί σε συμφέρει.
1: Εμένα τι είναι με
0: συμφέρει. Και εκείνη τη συμφέρει.
1: Εγώ κοιμάμαι
0: μαζί σου.
1: Τι.
0: Αυτό έλειπε. Και τι όλο λάθος κάνω. Κατάλαβες, όλο λάθος. Εγώ είμαι λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Ναι, και η Μαρίνα, ναι και εσύ.
1: Δεν τα λέω. Τα λένε δύο τώρα.
0: Όχι, έχει σημασία ποιοι τα λένε. Λες εσύ και η γυναίκα μου.
1: Εντάξει, αυτή.
0: Λοιπόν, σου είπα για το 2100. Θες για το 2050 τίποτα.
1: Τι έχει για το 2050.
0: Αύξηση της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Κατά ένα βαθμό σίγουρα. Λοιπόν, και μείωση του πληθυσμού.
1: Θα πεθάνουμε όλοι δηλαδή.
0: Όχι, μία μικρή μείωση, ρε παιδί μου. Σου λέει, μαζεύτηκαν πολύ.
1: Πάνε διακοπές οι άνθρωποι, φεύγουν.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν φεύγουμε.
1: Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να τους λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί θα συμπάσχουν με εμάς.
1: Γιατί να συμπάσχουν.
0: Εγώ μένω, βλέπω το σπανό εδώ πέρα και έχει και τα.
1: Ωραίο θέαμα και τον Κωστάκη μια χαρά είναι.
0: Δεν έχεις βάψει και το μαλλί τώρα, πώς είσαι. Έτσι θα πας με αυτό, θα πας στην παραλία. Τι χαλιά. Α, πριν φύγεις θα το βάψεις. Πάρε και κανένα κιλό γιατί δεν σε βλέπω καλά.
1: Γιατί, τι έχει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θεώρηση για την παραλία. Στην παραλία δεν μπορείς να βγαίνεις και να είσαι ανακτηνογραφία. Ναι, είναι
1: ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια τις αγωνιστικές καλησπέρες, λέει, από την ταλαιπωρημένη Αττική Οδό. Είμαι ακόμα κόμβο Πεντέλης και έχω να κατέβω στο λιμάνι εδώ στην Κόσκο, λέει. Με λίγα λόγια τα λέμε Δευτέρα. Η αλήθεια είναι ότι η Αττική Οδός, το ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί που πας αγορίνα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουντουρού επίσης με πολλή κίνηση. Επίσης κίνηση θα συναντήσετε προς το λιμάνι του Πειραιά εδώ μπροστά στον Sky μέχρι και το λιμάνι. Γενικά έχει μια κινησούλα, είναι Παρασκευή, φεύγει ο κόσμος και πολύ καλά κάνετε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Στο 210-48-00-170-174 είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. Γεια σου Πέτραν. skyradio.gr είναι το site. Να σας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Βαρσάμινη στις μουσικές επιμέλειες. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Με τους boomers. Στα μικρόφωνα δύο boomers. Τζούνο Σκούτρα. Δεν είμαστε boomers. Gen X είμαστε. Εμείς, η αλήθεια.
0: Gen X, ωραία είναι.
1: Ναι. Καλύτερη γενιά, δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια. Τι.
1: Οι άλλοι είναι πάγκο, κατάλαβα. Απλώς δεν θα δούμε το
0: τίποτα. Άσε που κυβερνούμε και τον πλανήτη.
1: Λοιπόν,
0: γενιά μας κυβερνά αυτή τη στιγμή, δεν.
1: Τον πλανήτη τον κυβερνούν οι boomers. Όλοι.
0: Πώς τον κυβερνούν οι boomers.
1: Τι είναι ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ. Άστο.
1: Τζόβενο.
0: Πάμε στο παρακάτω. Ο
1: Πούτιν τι είναι.
0: Ο Πούτιν, ναι. Ο Σι τι είναι.
1: Αυτοί οι κανονικοί παίκτες τι είναι.
0: Αυτοί είναι μόνο τρεις. Πάμε στους άλλους εδώ στις Ευρώπες.
1: Αρκούν αυτοί. Αρκούν. Ο Ινδός τι είναι.
0: Μεγάλος είναι και αυτό.
1: Τι είναι, Λυκόπουλο.
0: Ναι, αλλά να. Ο Ιταλός, ο Έλληνας, ο Βρετανός.
1: Δεν είναι.
0: Ο
1: Ιταλός είναι η Μελώνη.
0: Ναι, η Ιταλίδα, η Μελώνη. Ναι. Πώς, τι είναι. Εκεί.
1: Ναι. 50... Και έρχονται, βλέπω τη Λεπέν με φόρα έτσι όπως τα πάνε τα πήγε ναι. Μακρόν. Έρχεται ο άλλος ο Φάραντζ επίσης στη Βρετανία. Επειδή έλεγε όλα αυτά για τους που φεύγουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν, να πούμε ότι έχουμε ρεκόρ πτήσεων. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τίποτα, ζέστη.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε, 20 χρόνια το περνάω αυτό.
0: Εσύ, κι άλλα 20 θα το περνά. Ατζολέτε, δεν ζεσταίνεσαι τώρα, καλησπέρα.
2: Όχι,
0: δεν ζεσταίνεσαι.
2: Είναι λίγο υπερβολή αυτό που βλέπω μπροστά μου, να σκουπίζει.
1: Βλέπω είναι. Δεν είναι ταλαιπωρημένο. Ένα ταλαιπωρό.
2: Ανέβασε το λίγο, έχω παγώσει.
3: Κοίτα, δεν είναι η ζωγραφισμένη ταλαιπωρία στο πρόσωπο.
0: Λάτε τη Δευτέρα να κάνετε εκπομπές. Καλά, είσαι τη Δευτέρα.
3: Έχει ανοίξει τα πουκάμισα, σκουπίσετε από μέσα απ' έξω.
0: Αναστατώθηκα φαίνεται από το 2010.
3: Λοιπόν, έχουμε.
0: Ναι, έλεγα αυτά, ναι.
3: Νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων πτήσεων κατέγραψε η Aegean, πρέπει να πούμε. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, επίδοση που τη συμπεριλαμβάνει στις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, ο μέσος ημερήσιος αριθμός πτήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 2.700 κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, καταγράφοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μεσημέρι, επειδή πήγα στο κέντρο, αυτό που γινόταν στην Ακρόπολη με 40 βαθμούς, απορώ πώς δεν πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα.
0: Εσύ θα το κάνεις ποτέ?
3: Δεν θα το έκανα.
0: Περίμενε, θα σε ρωτήσω και στο εξωτερικό αν θα το έκανες.
2: Τουρίστες ή Έλληνες?
3: Τουρίστες. Τι εννοείς αν θα το έκανα? Εννοώ, έχω στείνομαι στις ουρές.
0: Θα πήγαινες να κάτσεις 2 ώρες για να μπεις στο Λούβρο ή μια μισή ώρα για τον πύργο του Άιφελ?
3: Ναι, θα πήγαινε.
0: Για ένα μουσείο.
3: Θα το έκανα. Εννοώ, στείνομαι στις ουρές.
0: Θα πήγαινες να κάτσεις 2 ώρες για να μπεις στο Λούβρο ή μια μισή ώρα για τον πύργο του Άιφελ?
3: Ναι, θα πήγαινε.
0: Ή για ένα μουσείο στην Ισπανία?
3: Εννοείται.
0: Με τόσους βαθμούς.
3: Μπορεί να μην έχει τόσους βαθμούς, μπορεί να

0: Ναι.
1: Κάνε τα εισιτήριά σου να αποφύγεις τις ουρές. Μου τύχε στον Ντουόμο. Κλείσαμε εισιτήρια και τα λοιπά. Περιμέναμε. Μόλις πας στον Γκισέ, τελικά, επειδή όλοι κλείνουν με το κινητό, ο Γκισέ είναι ταχύτερος. Η ουρά του Γκισέ που δεν πάει κανένας πια, φεύγεις πιο γρήγορα.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ πιο παλιά στον πύργο του Άιφελ. Έτσι στις δύο εισόδους, η μία ήταν με τον Γκισέ, η άλλη ήταν πάλι ψηφιακά. Έκλεινες ψηφιακά και είναι αυτό που λέει ο Χρήστος. Πήγες στο ψηφιακό, είχε μια ουρά, έλεγε θα περιμένεις 25 λεπτά. Oh. Στο άλλο ήταν αμέσως.
1: Αλήθεια, βρε Κώστα.
2: Για να το δω αυτό, είναι σοβαρό αυτό. Λοιπόν.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη.
3: Τι κάνετε.
2: Τι γίνεται,
0: Αντώνη. Τίποτα, ο κόσμος φεύγει για διακοπές. Λέμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν κάνουν διακοπές.
0: Πώς, αφού είναι στα σφακιά ο Πολάκης.
3: Ναι, αλλά και από εκεί μέσω Zoom είναι στην πολιτική γραμματεία τώρα. Δουλεύει από εκεί.
0: Ναι, τι δουλεύει αφού έφυγε από υποψηφιότητα. Απέσε την υποψηφιότητά του να πούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα πάει για πρόεδρος του κόμματος.
3: Πρόεδρος του κόμματος ακόμα δεν θα βγει, θα δεν ήρθε η ώρα. Αλλά τώρα συνεδριάζουν για το πώς θα το πάνε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πώς το πάνε,
3: ο Παπάς επιμένει να έχουμε συλλογική ηγεσία, δηλαδή να εκλέξουν αύριο και έναν πρόεδρο εκλογικής επιτροπής. Θα είναι σε αυτό ο Πολάκης? Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε.
3: Ναι. Δεν είχαν συμφωνήσει και οι δυο τους να υπάρχει διαρχία, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα τα βρούνε ο Ιδούρου με τον Πολάκη. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω αν αυτή είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά βλέπουμε. Και μετά θα υπάρχει βεβαίως ένας πρόεδρος που θα βγει μέσα από τις κομματικές διαδικασίες.
0: Ναι.
3: Ναι,
0: αλλά εννοεί συνέδριο και τα λοιπά και ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορίας, γιατί αυτό ορίζει.
3: Ναι,
0: καταστατικό έτσι.
3: Από τη βάση.
0: Ποια βάση τώρα το δούμε.
3: Ναι, εντάξει, ποια βάση ήταν λίγο συρρυκνωμένη βάση.
0: Λίγο.
1: Λίγο λες, ε.
3: Ναι. Λίγο, ας πάρω.
0: Εν περιπτώσει, εάν συγκεντρωθούν πάντως, βγάζουν πρόεδρο.
3: Ναι.
0: Ωραία, μέχρι τότε τι θα γίνει. Δηλαδή θα έχουμε τη Δούρου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το βλέπεις αγωνία που είχε.
3: Ναι, το ζει.
1: Εγώ δεν ήθελα να σε φέρουμε.
3: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Φεύγω.
1: Όχι, γιατί.
0: Κάτσε ρε, Αντώνη, έχω αγωνία εγώ.
3: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, λέω, Ιδούρου επικεφαλής.
3: Ναι.
0: Ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Ναι.
0: Τι λόγος θα παράγεται εκεί αντιπολιτευτικός?
3: Εντάξει, ο ένας αντιπαραθετικά πολύ στον Τσίπρα, Ιδούρου να ρίχνει τους τόνους. Αλλά το θέμα είναι, αν λέω εγώ τώρα βγει ο Πολάκης επικεφαλής μιας εκλογικής επιτροπής, ποιος θα πάει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο?
0: Α, σωστό είναι,
3: ναι,
0: αυτό που λες.
3: Αν έχουμε εκλογές αρχές Οκτωβρίου, ποιος θα πάει στο debate? Αυτά νομίζω είναι που καίνε. Δηλαδή, αυτό που καίει, ποιος θα είναι το πρώτο βιολί στο κόμμα, ρε παιδί μου, αν υπάρχει
0: Ιδούρου προφανώς, λέω εγώ.
3: Εσύ λες Ιδούρου.
0: Εγώ λέω Ιδούρου.
3: Δεν είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Και θεσμικά να το δεις, Ιδούρου θα είναι.
3: Ναι. Εντάξει, έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό όταν ο Κασελάκης έφυγε από την Προεδρία. Ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παπάς και είχε πάει ο Παπάς στη ΔΕΘ. Ναι. Το 24.
0: Παπάς δεν ήταν, μπράβο.
3: Ναι. Εντάξει,
1: αυτό θα θέλει ο Παπάς.
3: Ο Παπάς θα γίνει γραμματέας του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Α, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή που θα συμμετέχει όμως.
1: Ωραία, σήμερα ποιοι παραιτήθηκαν?
3: Τελειώσαμε σήμερα.
1: Τι, δεν έχει άλλον?
3: Έχουμε μόνο τον Φάμελο. Από Δευτέρα.
1: Τι θα κάνει ο Φάμελος?
3: Θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να εξαρτητοποιήσει πρόεδρο.
3: Τι να κάνει, να παραδώσει την έδρα και αφού δεν είναι από αυτούς που υποτίθεται θα κάνουν το επόμενο βήμα για να πάνε στον Τσίπρα. Θα μου πεις γιατί αν παραιτηθείς πρέπει να πας οπωσδήποτε στον Τσίπρα, όχι.
0: Και τι θα κάνεις?
1: Κάνεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου, ζωής. Πρέπει να είσαι με τον Τσίπρα.
0: Τι να πω, παιδάκι, δεν ξέρω. Τα έγινε κάπου αλλού.
1: Ωραία. Και τίποτα άλλο έχεις να μας πεις?
3: Όχι, όχι, τελείωσα.
1: Έχεις γράψει για την Κυριακή?
3: Ναι, έχω γράψει.
1: Τι έχεις γράψει?
3: Έχω γράψει.
0: Νόριζε, γράψει.
3: Έχω γράψει σε σχέση με τον. Τι συμφέρει τον Τσίπρα.
1: Και
3: να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι ή να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσύ τι λες?
3: Τα βάζω και τα δύο, τα αναπτύσσω.
1: Και
3: μέσα.
1: Τα αναπτύσσεις.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία, γεια σου.
0: Να μην υπάρχει, λέω εγώ.
1: Να μην υπάρχει, λες εσύ.
0: Αυτό το συμφέρει.
1: Σόπαρε, αλήθεια.
0: Ναι. Φέρει
1: τον Τσίπρα, μην υπάρχει.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Μπράβο, ρε. Βουλεμένο γράμμα διαβάζεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύλλη στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κύλλη, η οποία

0: Η αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό δημόσιο ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr. Υποκράτους 33.
1: My Energy Solar Smart, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα, μόνο από τη ΔΕΗ, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ασφάλιση και συντήρηση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
8: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούσι, καθώς και στην έξοδο για Λαμία. Με μία μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε αιχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο και το Πολυτεχνείο. Η δωρεά ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οριοθετήθηκε μέσα σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε, είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κουντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κουντού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα ο Κώστας από το Μενίδη. Ρε Κώστα, προσπαθώ να το βρω. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα για ένα tweet που έχει κάνει ο Elon Musk. Δεν το βρίσκω. Κάτσε να το ψάξω να το βρω. Γιατί όντως είναι... Γενικά κάνει παρεμβάσεις πολλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που μου λες δεν το βρίσκω. Που αφορά την Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Εγώ δεν το βρίσκω το συγκεκριμένο. Δεν το βρίσκω, δεν ξέρω, Κώστα μου. Λοιπόν, ο Τζόνις λέει: είχα κανονίσει να πάω διακοπές, αλλά άκουσα την έρευνα για το 2100 και απογοητεύτηκα. Λέω: δεν πάω πουθενά. Συγγνώμη. Δεν έχει νόημα, θα κάτσω εδώ με τους ταλέπορους για παρέα. Μα το.
1: Πήγαινε, ρε παιδί μου.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: εξαιρετική αείδος. Όχι, ρε Γιάννη, λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος. Το Τζίπρα το συμφέρει να υπάρχει ένας γραφικός ΣΥΡΙΖΑ απέναντι να υποκρίνεται πως αυτός εκφράζει την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί κάποιος να πλασάρεται πως είναι καλός αν δεν έχει κάποιον να καταδείξει ως τον κακό ή τον άσχημο.
1: Θα βρει άλλους.
0: Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, λέει ο Αλέξανδρος, θα δίνει όλο το ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω από το νέο μαγαζί και θα έπαιρνε μόνο τον Κασελάκη να γίνει το σώσε. Ωραίο. Σωστό.
1: Καλό
0: το Φαλακρό Τουρκοβούνη λέει: καλησπέρα σας, χρόνια καλά, πολλά με υγεία στην κυρία Τσούνου. Κυρία Κούτρα, πείτε στον κύριο Τσούνου ότι ο Σονούπος ζυγώνει τα μερομήνια του Αυγούστου ώστε να προετοιμαστεί.
1: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα, ώρα, ναι.
0: Ο Γιώργος λέει: Γιάννη, αυτά που λες δεν θα ισχύσουν στη Σκανδιναβία το 2300. Ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη Ατέρια, τι φτάνει κύριε Ντσούνε, μιλήστε μας καλύτερα για την κίνηση και τη ζέστη. Προτιμούν από τις αναλύσεις.
1: Δεν δικές μου οι αναλύσεις.
0: Ο Διαμαντής ο Καποδέτης λέει: καλησπέρα από το μαγευτικό Μπραχάμι. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι, Γιάννη φίλε μου, χρόνια πολλά για τη συμβία σου, να την χαίρεσαι και να σε χαίρετε και ό,τι έχετε αποκτήσει μαζί και τώρα και στο μέλλον. Λοιπόν, κύριος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι το οποίο εγώ αγνοούσα, πραγματικά αγνοούσα, αλλά δεν με αφορά και το σπορ.
1: Για σπορ θα μιλήσουμε.
0: Ας πούμε.
1: Για πάμε.
0: Με τον Γιώργο, ναι, είμαστε τρεις χοντροί εδώ. Α, δεν κάνει να λέμε κιόλας, γιατί μια κυρία λέει είπε την ανεψιά της χοντρή.
1: Στο αργοσοριστικό.
0: Και την πήγε, της έκανε μήνυ.
1: Εμείς το λέμε για μας. Δεν μπορεί να παρεξηγεί.
0: Για μας, ναι. Εντάξει, είμαστε τρεις fit εδώ, να ξέρετε, και ο Κωστάκης που είναι extra fit. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Λέει το κακομύρι τον Κώστα.
2: Λοιπόν, η αφορμή για αυτό το οποίο θα πούμε είναι το πρόστιμο που δέχτηκε και επιβλήθηκε σε έναν που είχε σανίδα ΣΑΠ στη Λίμνο και επειδή δεν φορούσε σωσίβιο του έριξαν καμπάνα 250 ευρώ.
1: Ποιοι δεν έριξαν την καμπάνα?
2: Τον εντόπισαν οι λιμενικοί, στελέχη του λιμενικού εκεί στην παραλία του Αγιάννη στη Λίμνο,
1: ναι.
2: Και τον βγάλαν έξω και με το που τον βγάλαν έξω 250 ευρώ πρόστιμο.
1: Και αυτός γιατί βγήκε?
2: Προσέξτε. Ψάχνα να βγει, γιατί και εγώ αγνοούσα ότι υπάρχει νομοθεσία για αυτές τις σανίδες της ΣΑΠ.
1: Μάλιστα.
2: Τελικά βρήκα ότι υπάρχει απόφαση,
1: ναι,
2: από 29/5/2012, φέρει την υπογραφή του Αρχιπλοιάρχου του κυρίου Σταυριδόπουλου Θρασίβουλου, αριθμός φύλου 514/2012,
1: ναι,
2: σύμφωνα λοιπόν με την οποία απαγορεύεται η χρήση της σανίδας σε ανήλικους κάτω των 14 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Πάνω στη σανίδα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παρά μόνο ένα άτομο. Ο χειριστής δεν πρέπει να απομακρύνεται 500 μέτρα από την ακτογραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται η χρήση της σανίδας ΣΑΠ όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
2: Και επίσης οι χειριστές πρέπει να φέρουν ατομικό σωσίβιο προστασίας. Αυτό. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν το ξέρα,
1: γι' αυτό δεν κάνω ΣΑΠ εγώ. Τόσα πράγματα.
2: Εγώ κάνω εδώ και 3 χρόνια.
1: Τι κάνεις εσύ?
0: Τι κάνεις, Γιώργο?
2: Εγώ, μένα μου αρέσει η σανίδα.
1: Κάνεις ΣΑΠ,
0: στέκεσαι στη σανίδα πάνω.
1: Ένα ΣΑΠ κάνεις.
0: Και όρθιος.
2: Και όρθιος και καθιστός. Μάλιστα, εγώ πήρα.
0: Καθιστός κάνεις ΣΑΠ?
2: Εγώ τη σανίδα, το μοντέλο που πήρα είναι ΣΑΠ Yoga.
0: Τι είναι το ΣΑΠ?
2: Πέρα,
1: προσέξτε. Αλλά και κοντέινερ.
2: Υπάρχουν
1: κοντέινεράδικα στην σανίδα.
0: Τι είναι το ΣΑΠ Yoga, ρε Γιώργο?
2: Αντί να είσαι όρθιος και να τρέχεις, δηλαδή υπάρχουν και οι αθλητικές, δηλαδή ανάλογα με το πάχος τους, ανάλογα με το μήκος και όλα αυτά. Εγώ πάνω στη σανίδα προσπαθώ να με τα κουπιά να φτάνω σε ένα σημείο που να μην ενοχλώ κανέναν, να μην ακούω θορύβους και να ηρεμώ.
1: Άσε τον αυτό, μην ενοχλείς. Ναι. Το πώς αρέσει... φτάνεις, μπορείς να μας πεις.
2: Μα, σιγά σιγά με τα κουπιά. Φτάνει σιγά σιγά με τα κουπιά.
0: Μισό λεπτό.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία πλεύση.
0: Το ΣΑΠ έχει ένα κουπί.
2: Ναι, έχει ένα κουπί. Μπορείς λοιπόν να προσαρμοστείς μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη.
1: Σαν κανό.
0: Ο όρθιος φτάνει ΣΑΠ. Στέκεσαι.
2: Πολλές φορές. Γιατί να μην στέκομαι.
0: Πού δεν ξέρω, Γιώργο, ρωτάω. Εγώ δεν στέκομαι. Προσέξτε, γι' αυτό
1: υπάρχουν, δεν μπορούμε να σταθούμε.
2: Υπάρχουν, υπάρχουν τύποι σανίδας.
1: Ναι. Έκανα μια φορά. Και ανάλογα... είχα, καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά.
2: Ναι.
1: Μόλις έφτασα στην παραλία, δεν μπορούσα να κλείσω τα πόδια μου.
2: Όχι. Αυτό το. Ακόμα.
1: Και τι έκανα. Σιγά-σιγά να κατέβω να έρθουν τα πόδια στην ευθεία. Έκανα 40 λεπτά κουμπλάτο. Μετά
2: είναι μια ωραία απόλαυση στη θάλασσα.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
2: Ηρεμεί ο εγκέφαλος. Ναι. Πραγματικά δοκιμάστε το. Όμως τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει νομοθεσία.
1: Εγώ, ναι.
2: Αν εμφανιστεί λοιπόν το λιμενικό και σε
1: εσύ ως ίδιο φοράς.
2: Παιδιά, τώρα το μάθα. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Δεν φορούσε.
0: Ξεκίνησε να φοράς.
1: Ξεκίνησε να φοράς.
2: Άρα όσοι.
1: Επίσης, άμα δεις λιμενικούς και σε φωνάζουν, πήγε προς τα μέσα σου.
0: Αυτό θα πιάσουν.
2: Χρειάζεται
0: ο Πάνος λέει: παιδιά, σε όλα τα σκάφη πρέπει να υπάρχουν σωστικά και να χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, ο κάθε τυχάρπας που νοικιάζει μια σανίδα ή άλλος που παρεκτιμά τις δυνατότητές του να πέφτει μέσα να τον παρασέρνει το ρεύμα και να πρέπει να τρέχει το λιμενικό να ανασύρει πτώματα στη χειρότερη διασώση. Θυμάστε την άλλη σε στρώμα θαλάσσης που βρέθηκε στη Ρόδο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το ΣΑΠ. Ναι, ρε Σιπάνο. Τώρα έτσι, μισό λεπτό. Δηλαδή, άμα μπω στο στρώμα, πρέπει να έχω και στο στρώμα στο σημείο. Τι στο διάλογο το στρώμα. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά. Το ΣΑΠ και είχαμε στην ακτή κάνουν. Δεν ξέρω τι. Δεν πας προς τα μέσα. Άσε το Καραμιζόγλου που κάνει τώρα
2: το. Η απόφαση που σας είπα αφορά μόνο τη ΣΑΠ. Δεν αφορά στρώματα θαλάσσης και παιχνίδια και τέτοια.
1: Μα πάλι καλά.
0: Εντάξει, εγώ είναι φουσκωτό κροκόδουλο. Έχω μια χαρά περνάω. Ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει: καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού πρέπει να κάνετε ρεπορτάζ. Θα το κάνουμε. Σωστό. Ο Θάνος λέει: γελιότητα του νομοθέτη και η παράνοια του κρατισμού. Ο άσχετος έναν σέρφερ υποχρεώνει ένα άτομο και σωσίβιο. Γελάει ο πλανήτης. Λέει: ΣΑΠ είναι παγκόσμιο σπορ. Αποφάσισε ένα τύπο να φοράνε σωσίβιο φρίκι. Επίσης, συγγνώμη, αφού κάνει αυτό για να το κάνει. Με την ησυχία σου.
1: Με το κουπί εννοείς.
0: Άμα φάω το σωσίβιο, θα ανοίγουν και τα χέρια σου. Άμα κάθεσαι όπως καθόμουν εγώ, θα βγεις με τα χέρια ανοιχτά από το σωσίβιο και τα πόδια ανοιχτά έτσι όπως κάθεσαι. Πώς θα γίνει.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, άμα πέσει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Πήγες μέσα-μέσα. Έπεσες. Λοιπόν, πώς ανεβαίνει η
2: σανίδα.
0: Δεν ανεβαίνει τη πρώτη κολυμπώντα έξω σανίδα να τελειώνουμε.
2: Η σανίδα δένεται στον αστράγαλο.
0: Να σε
2: ρωτήσω, αν πέσεις, να ρωτήσω κάτι.
0: Μπορείς να κάνεις ρεπορτάζ. Υπάρχουν αυτά τα μηχανάκια που κάνεις, σε πηγαίνουν.
2: Ναι.
0: Πώς τα λένε
2: jet ski, αυτά. Τα jet ski.
1: Όχι. Το κρατάς μπροστά σου.
2: Όχι, προσέξτε.
0: Αυτό θέλω,
2: υπάρχει και για αυτό. Υπάρχει και για αυτό.
0: Τι υπάρχει.
2: Λογικά, ρε παιδιά, δεν είναι. Πρέπει ο νόμος να επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό δεν τα έχω δει.
0: Αυτά κυκλοφορούν όπως... τώρα, έχουν φέρει κάτι φθηνά. Γιατί ναι, παλιά κάνανε καμιά δεκαετία χιλιάδες αυτά. Τώρα έχουν φέρει κάποια κινέζικα τα οποία κάνουν 250-300 ευρώ.
2: Α, αυτά που λες που τα κρατάς στα χέρια
0: και. Ναι, μηχανάκι.
2: Ναι.
0: Και κάνεις βόλτες.
2: Και υπάρχει και για τις σανίδες ΣΑΠ.
0: Ναι.
2: Προπέλα που τη φορτίζει.
0: Άσε μας δε Γιώργο.
2: Που βάζει την μπαταρία.
0: Ναι, με προπέλα κάνει.
2: Που βάζει την. Όχι.
1: Μα είπα και εγώ πώς αλλιώς το σάπεσε. Θα τρελαθώ τώρα κι εγώ.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε παρακάτω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο.
0: Το βρήκα, ναι, μου το στείλατε το tweet. Κατάλαβα ποιο είναι. Έχει κάνει ένα tweet ο Elon Musk. Για την ακρίβεια, έχει πάρει ένα tweet που έχει κάνει μια κυρία που λέγεται Ρεμπέκα Μίστερ Ρέγγεν. Δεν ξέρω τι είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Α, είναι δημοσιογράφος από την Νορβηγία, δηλώνει.
1: Ναι.
0: Ναι, η οποία αναφέρεται στον Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα. Και τη φυλάκησή του. Και το έχει πάρει ο Έλον Μάσκ και λέει διάφορα.
1: Έχει κάνει παραγωγή δηλαδή.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, θα σας πούμε για το χάρτη του ανορθολογισμού στην Ευρώπη. Έχει τεθεί το εξής ερώτημα.
1: Ποιο?
0: Η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται και το κοινό, από το κοινό λόγω οικονομικών συμφερόντων και οι ΙΗ παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Πρόκειται για δύο δηλώσεις, τις οποίες ένας ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης θα απέρριπτε, όπως γράφει η Αντωνία Παπακώστα στα Νέα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των Ευρωπαίων, όχι μόνο αποδέχεται τη μία από τις δύο, αλλά θεωρεί αυτές τις δύο προτάσεις αληθείς και τις δύο. Θα δούμε το ποσοστό τη χώρα μας, θα δούμε πώς διαμορφώνει το ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

Ψυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.

0: Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα που σας είπαμε τέθηκαν στο Ευρωβαρόμετρο και πάμε να δούμε το χάρτη των απαντήσεων. Ναι. Λοιπόν, στις χώρες που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι 56,7%.
1: 56,7%. Ναι.
0: Στην Κύπρο είναι 56,1%.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κροατία είναι 48,7%.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι 45,4%.
1: Α, πάλι καλά.
0: Τι πάλι καλά. 4,5 στους 10.
1: Είμαστε κάτω από το 45%. Το 60% που είναι οι άλλοι. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο, μεγάλο. Δεν λέω όχι, μεγάλο. Αλλά είμαστε και κοντά στο 60.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχουν οι πιο πλούσιες χώρες. Δηλαδή, 3,7 η Δανία είναι το χαμηλότερο ποσοστό. Η Σουηδία 4,5. Η Φιλανδία 6,2. Η Ολλανδία 8,7. Η Γερμανία 12. Η Αυστρία 14,8. Οι υπόλοιπες όλες χώρες και το Βέλγιο 19,3. Η Γαλλία 23,2. Η Μάλτα 21,1. Η Σλοβακία 22. Η Τσεχία 21,7.
1: Η Μάλτα δεν είναι πλούσια χώρα. 21,1.
0: Ναι, αλλά δεν το αποδέχονται.
1: Δεν το αποδέχονται, ναι.
0: 2 στους 10. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πάνω από 30. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Και εμείς το 45.
0: Δεν αποδέχεται κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.
1: Ναι.
0: Η χώρα μας είναι μόλις το 25,5%.
1: Ένα στους 4.
0: Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το ποσοστό περίπου 75% είναι ταυτοχρόνως, τους αθροίζουμε μαζί. Αυτοί που αποδέχονται, το 45% είναι αυτοί που αποδέχονται και τους δύο ισχυρισμούς.
1: Και
0: το υπόλοιπο που απομένει 30% όπως βγαίνει.
1: Ή τον ένα ή τον άλλο.
0: Κάποιος από τους δύο.
1: Δηλαδή το 75% κάτι πιστεύει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν θα είναι και οι δύο θεωρίες ή η μία. Ναι, όχι, δεν είναι εντάξει. Πώς είναι εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Όχι.
0: Κυκλοφορούμε και έξω.
1: Κυκλοφορούμε και έξω και υπάρχουν αυτές οι θεωρίες εκεί έξω και γίνονται και πιστευτές. Πιστευτές, συγγνώμη, αυτές οι θεωρίες εκεί έξω. Τι να πω. Λοιπόν, με ποιον είσαι την Κυριακή.
0: Τι έχει την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχει τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Παίζει η Ισπανία, Φούρια Ζόχας, με την Αλμπισελέστα, με την Αργεντινή, το Μέση. Είναι ποιον είσαι, συγκεκριμένο το ερώτημα. Ναι.
0: Με το Μέση είμαι, αν και είναι, δεν μου πάει να πω τίποτα άλλο. Ναι. Αν και είναι λίγο ποπόπεδα.
1: Τι, οι Αργεντινοί.
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Είναι.
1: Μπάλα παίζουν οι άνθρωποι.
0: Δεν παίζουν μπάλα, παίζουν και ξύλο.
1: Μπάλα και ξύλο. Παίζουν σκληρό παιχνίδι όταν χρειάζεται.
0: Πολύ, πολύ.
1: Όταν έχουν αυτή τη θεωρία.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Μπάλα και παίχτης μαζί ποτέ.
0: Θα πω Ισπανία.
1: Να πεις Ισπανία. Εγώ Αργεντινή.
0: Γι' αυτό το άφησα.
1: Εγώ Αργεντινή.
0: Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Να μην μπούμε και εμείς το ίδιο.
1: Ναι.
0: Για να έχει και νόημα.
1: Μην μπορείς μετά τη Δευτέρα και μου πεις δικαιώθηκα αν κερδίσει η Ισπανία. Γιατί είπες το έκανες γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θα έχω δικαιωθεί. Τι έκανε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε.
1: Καλό δρόμο με προσοχή.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 17 Ιουλίου, οι διακοπές έχουν αρχίσει. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους και όσοι ετοιμάζονται μια μικρή έξοδο το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή σήμερα, να περάσουν όμορφα, να μην ξεχνούν όμως ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και φυσικά σεβασμός και τήρηση του κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Πάμε και στο σημερινό μας καλεσμένο, είναι ο Βαγγέλης Χαραλάμπους από την οργάνωση της μοναδικής και μεγάλης έκθεσης αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo 3 με 11 Οκτωβρίου. Ιώ το Αθήνα. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
10: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
9: Να είσαι καλά.
10: Έρχεται πραγματικά η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτά στην Ελλάδα. Σου μιλάω με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη διοργάνωση. Και οι φίλες οι φίλοι που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι στο δρόμο, διότι είναι Παρασκευή απόγευμα και πάνε για ολιγαήμερες διακοπές.
9: Ένα διήμερο, άλλο για διακοπές, ναι. Υπομονή.
10: Να προετοιμαστούν και να βάλουν στο καλεντάρ τους την ημερομηνία 3 με 11 Οκτωβρίου να επισκεφθούν την Νότο Αθήνα στο Metropolitan Expo. Γιατί όμως λέω ότι είναι η μεγαλύτερη και ομορφότερη έκθεση? Καταρχήν θα έχουμε τις περισσότερες μάρκες αυτοκινήτων που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 49 εταιρείες, 41 εισαγωγής αντιπροσώπους που συμμετέχουν στην έκθεση. Προβλέπω ότι θα φτάσουμε τους 52 και αν μου επιτραπεί μια σύγκριση, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το σαλόνι στο Παρίσι που ακολουθεί μία μέρα μετά τη λήξη της έκθεσης στις 12 Οκτωβρίου έως αυτή τη στιγμή έχει 31 μάρκες αυτοκίνητο που συμμετέχουν. Οπότε φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες αυτοκινήτου επενδύουν στην ελληνική αγορά.
9: Επενδύουν και πιστεύω πλέον είναι μια έκθεση με και έχει χαρακτήρα βαλκανικό. Όλα στα Βαλκάνια, μεγαλύτερη έκθεση.
10: Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη έκθεση χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
9: Στην Ευρώπη.
10: Οπότε βεβαίως μιλάμε για ένα μεγάλο γεγονός. Οι φίλοι που θα μας επισκεφθούν θα δουν πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που δεν θα είναι μόνο πανελλήνιες. Mm-hmm. Πιθανολογώ, αν όλα πάνε καλά, ότι θα έχουμε και παγκόσμιους. Άρη, πρώτη φορά παρουσίαση παγκοσμίως θα γίνει στην έκθεσή μας. Μιλάμε για πραγματικά ένα μεγάλο γεγονός. Και οι φίλοι του αυτοκίνητου, σαφώς όπως κάθε χρόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να αγοράσουν στην έκθεση, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό γεγονός που πρέπει όλοι και όλες να επισκεφτούμε.
9: Και η έκθεση, Βαγγέλη, είναι με την αιγίδα και του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων.
10: Σταθερά έχουμε δίπλα μας το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, όπου είναι όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύουν στην ελληνική αγορά. Έχουν φέρει πάρα πολλές μάρκες και από Ευρώπη και από Κίνα και τις εκπροσωπούν στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Και έχουμε την τιμή να έχουμε την υποστήριξή τους.
9: Και όπως το λέω εγώ πολλές φορές, Βαγγέλη, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάιου, έχουμε και μια κινέζικη εισβολή. Είναι περισσότερες από 20 με 25 εταιρείες που έχουν έρθει, έτσι.
10: Οι εταιρείες, οι κινέζικες, νομίζω ότι στο μέλλον αυτή στην αγορά, άρα είναι 22, αν δεν κάνω λάθος. Και στην έκθεση έχουμε τις 19 έως αυτή τη στιγμή, που μάλλον θα γίνουν 20.
9: Θα γίνουν 20.
10: Έτσι να έχουμε και την εικόνα από τις κινέζικες μάρκες που είναι
9: δηλαδή
10: στην αγορά.
9: Τώρα, όπως πηγαίνει έτσι, αν έρθουν κάποιοι άλλοι, υπάρχει χώρος για να μπουν?
10: Όχι, είναι sold out η έκθεση, δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή. Έχουμε, υπολογίζουμε τις 1-2 μάρκες οι οποίες περιμένουν τελική επιβεβαίωση, όπως είπα πριν, από 49 θα πάμε στις 51 μάρκες. Οπότε έχει κρατηθεί ένας χώρος για αυτές τις δύο που είναι τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή τους.
9: Και με την εμπειρία που έχω και εγώ για εσύ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, να πούμε το εξής, ότι ουδέποτε υπήρχε έκθεση στην Ελλάδα με τόσους εισαγωγείς αντιπρόσωπους. Ποτέ.
10: Σωστά, σωστά. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση και οι φίλοι του που θα μας επισκεφθούν θα δουν αυτοκίνητα από πολύ μικρά πόλεις οικονομικά μέχρι SUV και αυτοκίνητα πολυτελείας.
9: Λοιπόν,
10: και ηλεκτρικά και υβριδικά και plug-in και με θερμικούς κινητήρες.
9: Άρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έκθεση και πιστεύω και πριν πάμε και για διακοπές να δώσουν και άλλη μια σφαιρική ενημέρωση για τη μεγάλη έκθεση αυτοκίνητων που είναι μοναδική στην Ελλάδα και ενδιαφέρει όλους τους φίλους. Γιατί μην κρυβόμαστε, Βαγγέλη. Το θέμα είναι ότι έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές με μέσο όρο κυκλοφορίας 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και είναι και 35 χρόνια και 40 και χρειάζονται ανανέωση.
10: Είναι γεγονός και έχουμε αυτοκίνητα με μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 15 με 17 χρόνια αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Αυτοκίνητα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν έχουν όλα τα συστήματα υποβοήθεια που έχουν τα νέα αυτοκίνητα και ρυπαίνουν βεβαίως και το περιβάλλον. Οπότε προτρέπω τους ακροατές μας ακόμα αυτή τη στιγμή να έρθουν σε αυτή την έκθεση, την έκθεση Νότο Αθήνα, και να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους με ένα σύγχρονη τεχνολογία. Θα υπάρχουν πολλές προσφορές και αυτοκίνητα πολύ προσβάσιμα σε κάθε προϋπολογισμό.
9: Ανανεώνουμε ραντεβού πάλι, μια και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη έκθεση αυτοκίνητων και ενδιαφέρει όλους τους φίλους. Και πριν φύγουμε, Βαγγέλη, και εμείς για διακοπές στις αργές του Αυγούστου, να έχουμε πάλι μια επικοινωνία, γιατί πλέον μπαίνει η έκθεση στην τελική ευθεία και να δώσουμε μια μεγαλύτερη ακόμα ενημέρωση.
10: Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σου, Άρη, οποτεδήποτε χρειαστεί να είμαι στον αέρα του Sky και να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις στην έκθεση του αυτοκινήτου. Και την επόμενη φορά μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα, να αναφέρουμε όλες τις μάρκες που συμμετέχουν και ποια νέα μοντέλα θα δουν οι επισκέπτες.
9: Και τι παρουσιάσεις θα γίνονται. Να είσαι καλά. Σωστά. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
10: Καλό απόγευμα, καλό τρίμερο.
9: Καλό τρίμερο για όλους.
10: Ευχαριστώ.
9: Ήταν κύριε Σιγήρου, ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους από την διοργάνωση έκθεση Σότο Αθήνα, που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Ελλάδα και φέτος είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε όλα τα χρονικά αποκαταβολής εκθέσεων. Να είσαι καλά, φίλοι μας, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές για αυτό που κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ, αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο στη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μαρούσι, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία. Με μία μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του σήμερα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε εχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Σε ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, αναφέρει ότι η μοναδική υποψήφια για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου στις 9 το πρωί θα είναι η Ρένα Δούρου. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η χώρα μας από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και το 2025, ζητεί από τη χώρα να εντείνει τις προσπάθειες για πιο ισχυρό ιστορικό διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς. Ζητεί να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του πλαισίου για τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής, περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προειδοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίφθινε η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας απειλούν τη θέση της Ευρώπης στην αγορά LNG. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ένωσης δεν κατόρθωσαν την Τετάρτη να καταλήξουν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ομάδα χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Αυστρία, διατύπωσαν αντιρρήσεις. Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η Αθήνα προειδοποίησε ότι η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μεριδίου αγοράς προς τους μη ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, μία 16χρονη κατηγορείται ότι λίστεψε χθες το μεσημέρι μίνι μάρκετ σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αρπάζοντας από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ. Στην κατοχή της 16χρονης, η οποία και συνελήφθη, βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε η ιατρική μάσκα και τα χρήματα που αφαίρεσε. Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και ο κόσμος που την αγάπησε είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Σε λίγα λεπτά ο Sky 100,3 θα μεταδώσει την εκπομπή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με καλεσμένη την αείμνηστη Μάρο Κοντού. Η αξέχαστη ηθοποιός τίμησε με την παρουσία της στο ραδιόφωνο του Sky και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τη ζωή της αλλά και τις αξίες με τις οποίες πορεύτηκε.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με τους Μεξικανούς για 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σίριλ Ντέσερς μπήκε σήμερα σε ένα σημαντικό κομμάτι της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Ο Νιγηριανός φορ μετρά πλέον αντίστροφα ώστε να αρχίσει να μπαίνει στα πλάνα της ομάδας, κάτι που υπολογίζεται σε περίπου 3 εβδομάδες.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 2025. Μετά από μεγάλη πίεση, η Μάρο Κοντού δέχτηκε να δώσει αυτή τη συνέντευξη. Δεν ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή στις συζητήσεις. Δέχτηκε όμως επειδή δεν θα χρειαζόταν να βαφτεί. Ή τουλάχιστον αυτό είπε, αφού έφαγε ένα σοκολατάκι και κάπνισε ένα τσιγάρο. Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Έτσι συστήνεστε?
7: Έτσι ξεκίνησα σαν ηθοποιός. Αυτή η ερώτηση έχει παγίδα.
6: Μεγάλη
7: νομίζω.
6: Μικρή.
7: Δεν ξεκίνησα σαν ηθοποιός. Ξεκίνησα σαν μεγάλη χορεύτρια. Έτσι πίστευα. Τέλειωσα μια σχολή της Κούλας Πράτσικα και πήρα και μια υποτροφία για μια σχολή του εξωτερικού, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γιατί δεν ήθελαν από το σπίτι και δεν μπορούσαμε. Έπρεπε να έχεις και κάποια χρήματα εκεί για φαγητό, για τον ύπνο σου και όλα τα άλλα ήταν τα δωρεάν της υποτροφίας. Οπότε το πρώτο όνειρο αυτό χάθηκε. Αλλά το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή τι, επειδή έπρεπε να δουλέψω, έμαθα ότι το τότε Βασιλικό Θέατρο, νυν Εθνικό Θέατρο, με διευθυντή το Δημήτρη Ροντήρη, ζητούσε 20 κοπέλες για το χορό αρχαίας τραγωδίας και αττικής κωμωδίας. Και τις κοπέλες αυτές τις ζήτησε από τις σχολές, της Μάνου και της Φράτσικα. Και είπα ωραία ευκαιρία να πάω εκεί. Το ένα έφερε το άλλο. Κάθισα στο Εθνικό 4 χρόνια. Ήμουνα δίπλα στις μεγάλες φυσιογνωμίες τότε, Μινωτή, Παξινού, Αρώνη, Μανολίδου, σπουδαίοι ηθοποιοί. Ήτανε μια σχολή για μένα και κάποια στιγμή οι κοπέλες του χορού ήτανε αδικημένες μισθολογικά. Όσες είχαν τελειώσει σχολή δραματική, παίρνανε ας πούμε, το θυμάμαι και το μισθό, 1.200 δραχμές. Οι κοπέλες του χορού παίρνανε 750, διότι δεν είχαν τελειώσει σχολή. Και μάθαμε ότι υπάρχει μια επιτροπή κρατική του Υπουργείου Θρησκευμάτων, Γραμμάτων κλπ. Που μπορεί να σου δώσει άδεια σαν ηθοποιός. Να πάρεις και εσύ την άδεια για να αυξηθεί ο μισθός. Γι' αυτό και πήγα.
6: Για βιοποριστικούς, ας πούμε,
7: ακριβώς.
6: Λόγους.

0: γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Κουκάκι. Και η μητέρα μου ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και η αδελφή μου υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Και η γιαγιά στο σπίτι.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που με έναν τρόπο σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Η έλλειψη του πατέρα. Ο πατέρας μου πέθανε νεότατος από φυματίωση, είπαν τότε, πιθανόν καρκίνο. Οπότε η έλλειψη του πατέρα μέσα στο σπίτι ήταν κάποιο πρόβλημα για ένα κοριτσάκι που μεγαλώνει. Είχα τα πρώτα μου ξαδέλφια που ήταν αγόρια και τα δύο, της αδελφής της μητέρας μου τα παιδιά, και είχα μια παρέα αγορίστικη, ας πούμε.
0: Και πόσο χρονών ήσασταν?
1: Όταν πέθανε ο πατέρας μου, 2 ετών. Δεν έχω εικόνα καν. Έχω μόνο μερικές φωτογραφίες.
0: Η παρουσία του δηλαδή ήταν η απουσία του.
1: Η απουσία του. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε κάποια χρόνια μετά. Θυμάμαι που έλεγε τη φράση «28 ετών είμαι 2 φορές χείρα με 2 κορίτσια». Πώς? Όταν πέθανε ο πατέρας μου ήταν η μητέρα μου 24-23. Γνώρισε τον κύριο αυτόν που την ήθελε από πάντα, από μικρή την κυνηγούσε, και ήταν και γνωστός με τον πατέρα μου τον κανονικό. Έτυχε να συναντηθούν και της έκανε πρόταση γάμου.
0: Τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή τελικά.
1: Ναι. Ούτε Φόσκολος να ήταν.
0: Καλά, ούτε Τσέχοφ.
1: Και αγάπησα πάρα πολύ
0: τον πατριό σας.
1: Τον πατριό. Αλλά δεν τον έζησα και αυτόν πολύ. Δεν ήταν γραφτό. Ήταν μηχανικός πλοίου και στην απελευθέρωση βομβαρδίστηκε το πλοίο και σκοτωθήκανε το 70%.
0: Τι λέτε τώρα? Η μητέρα το έλεγε αστεία αυτό το «είμαι 2 φορές χείρα»?
1: Το έλεγε αστεία μετά τα 70 της. Το έλεγε ως αστείο.

0: Οπότε και πώς καταλάβατε ότι ίσως είστε φτιαγμένοι από κάποιο υλικό, αν υπάρχει ένα τέτοιο... Μια τέτοια
1: μου
0: σκέψη στο μυαλό σας.
1: Ο πατέρας μου ζωγράφιζε πολύ ωραία και ζωγραφίζω και εγώ, έχω κάνει και έκθεση. Μου έλεγε η μητέρα μου ότι έχω πολλά από το χαρακτήρα του πατέρα μου, τον οποίο εγώ δεν γνώρισα, αλλά δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι το υλικό το έφτιαξα από μία ηλικία και μετά μόνη μου, με τη θέλησή μου. Υπήρχε το DNA, αλλά όλα τα παιδικά τραύματα, τις ανασφάλειες, αυτά που σε καίνε, κατάφερα με πολύ κόπο να τα ξεπεράσω.
0: Μόνη?
1: Όχι, και με βοήθεια ένα διάστημα. Αλλά ήταν τόσο σωστή η βοήθεια, επαγγελματική η βοήθεια, που μετά μπορείς να συνεχίσεις. Σε βάζεις τη λεωφόρο και μπορείς να συνεχίσεις μόνος.
0: Σε κάποιον άνθρωπο που αντιστέκεται και δεν θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία, τι θα του πείτε?
1: Θα του πω κρίμα, θα μ' άρεσε να θέλεις, θα του πω. Γιατί είναι μια ελευθερία τρομερή, μια αυτογνωσία που έρχεται σιγά σιγά, μια δύναμη να μπορείς να αποφεύγεις τα φτηνά, τα λίγα, τα άχρηστα, μια δύναμη να αποφεύγεις τους θυμούς, το μίσος, την εκδίκηση, όλα αυτά φεύγουν.
0: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας? Εντάξει, αυτό το θέμα του βιοπορισμού ήταν καθοριστικό, αλλά πώς είπατε θα κάνω αυτή τη δουλειά τώρα, θα είμαι ηθοποιός?
1: Μόλις πήρα την άδειά μου άρχισαν οι προτάσεις και οι προτάσεις ήταν πολύ δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ήμουν και τυχερή.
0: Στην τύχη το αποδίδετε και όχι σε αυτό που ήσασταν?
1: Δεν ξέρω. Μήπως είναι συνδυασμός. Γιατί παίρνοντας την άδεια πήγα μια μεγάλη περιοδία με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος με είδε τη μέρα των εξετάσεων. Ήταν γεμάτο το ρεξ που δίναμε εξετάσεις κάποιες κοπέλες από το χορό και μου έκανε την πρόταση. Και όταν ήξερα ότι θα πάρω τα 1200 και έρχεται ο άλλος και σου λέει 5,5.
0: Αισθανθήκατε πλούσια?
1: Αισθάνθηκα όχι πλούσια. Μα δεν φόραγα τα ρούχα της αδελφής μου, ξέρω εγώ, που ήταν πιο μεγάλη 5 χρόνια, τα παπούτσια της αδελφής μου στην εφηβεία. Τσέκλεβα κανένα καλτσόνα, μα με καλούσαν σε κανένα πάρτι.
2: Ποιος είναι, Κατίνα? Ένας κύριος. Τι κύριος, δεν σου είπε το όνομά του? Ο κύριος Λευτεράκης, λέει.
3: Ποιος?
2: Τι έπαθες εσύ?
3: Ποιος είπες ότι είναι, ρε Κατίνα?
2: Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα, λέει.
4: Ο Λευτεράκης! Να περάσει αμέσως, Κατίνα, αμέσως.
2: Μάλιστα. Είναι ένας φίλος του Θόδωρου.
5: Δηλαδή? Κάτι μου. Δεν περίμενε σήμερα, έτσι?
3: Σαν μου σε περίμενε αύριο.
1: Τα πρώτα λεφτά φεύγανε και γενικά είμαι άνθρωπος που τα λεφτά τα χρειάζομαι, αλλά για να τα μεταχειριστώ, όχι μόνο για μένα και για τους άλλους. Και με ευχαριστεί αυτό.
0: Ψωνίζετε διάφορα πράγματα ή ταξιδεύετε?
1: Ψωνίζω κυρίως. Και ταξίδια έχω κάνει, όχι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, μετά άρχισαν οι προτάσεις από τις ταινίες.
0: Ζήσατε και σε μια περίοδο που όλα ήταν πολύ λαμπερά ή είχαν μια πολύ μεγάλη προοπτική, ήταν όλα στο ξεκίνημά τους.
1: Ναι, ήταν καλύτερη
0: και ζήσατε
1: εποχή.
0: Σε μια χρυσή στιγμή.
1: Ξεκίνησα το 60 σαν επαγγελματίας και ήταν και ο κινηματογράφος σε άνθηση. Όλα ήταν πολύ ωραία, η μουσική, οι τέχνες όλες.
0: Εν τω μεταξύ δουλεύετε 70 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολλά δεν είναι?
1: Όχι, δεν πολλά. Είμαι 90 ετών. Και δουλεύω ακόμη γιατί με ευχαριστεί. Γιατί δεν με γυρνάει. Είμαι συνέχεια σε μία κίνηση, σε μία φαντασία. Και ζωγραφίζω παράλληλα, γιατί ετοιμάζω μία μελλοντική έκθεση. Και το σύριαλ που έχω με κρατάει σε μία εγρήγορση. Αναγκάζει να μάθεις τα κείμενα. Δεν νιώθω την ηλικία μου.
0: Α, καθόλου?
1: Καθόλου.
0: Στο σώμα σας όχι?
1: Όχι.
0: Μια γκρίνια που έχουμε οι υπόλοιποι που είμαστε λίγο μικρότεροι από εσάς και λέμε «Α, σήμερα πονάω».
1: Δεν έχω γκρίνια. Όχι, δεν πονάω πουθενά. Ακόμη γυμνάζομαι λίγο μέσα στο σπίτι και μ' αρέσει αυτή η ελευθερία, η ανεξαρτησία που έχω. Μένω μόνη μου, δεν θέλω άνθρωπο, δεν θέλω συγκατοίκηση. Έχω ζήσει 2 γάμους, 2 συγκατοικήσεις. Η πιο ωραία εποχή είναι τώρα. Η πιο ωραία ελευθερία.
0: Και ένας ζωγράφος μου το έχει πει αυτό, συνάδελφός σας, ότι ναι, από τότε που πέθανε η γυναίκα του έχει βρει τον εαυτό του και νιώθει ευτυχής.
1: Ναι.
0: Πείτε μου κάτι, ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας σας ή το μυστικό της επιτυχίας σας στον πλανήτη? 90 χρόνια στον πλανήτη δεν είναι
1: λίγο. Δεν το ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω να σας το πω, δεν ξέρω. Ίσως να πω ότι είμαι επαγγελματίας πάρα πολύ, δηλαδή όταν πω ναι κάπου, αν αναλάβω μια υποχρέωση, πρέπει να δώσω ό,τι καλύτερο έχω. Δεν ξέρω πού οφείλεται η επιτυχία μου. Πάντως, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνω 90 ετών και να με χρειάζονται όλες οι δουλειές. Δεν έχω κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Εκείνο που έκανα και ήταν ιδιαίτερο για την εποχή είναι το ότι εγώ 50 ετών χρειάστηκα ψυχίατρο. Είχα χάσει τη μητέρα μου, είχαν μαζευτεί και όλα τα παιδικά, τα τραυματάκια αυτά, και είχα το θάρρος και να το λέω και να πηγαίνω με χαρά στον άνθρωπο αυτόν. Δεν έφευγα πάντα με χαρά, όχι. Ούτε όλες οι συνεδριάσεις ήταν ευχάριστες. Ήταν δύσκολες, αλλά το ήθελα.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Δεν έχετε αυτά τα μυστικά της επιτυχίας, της σωματικής επιτυχίας που έχει η Τζέιν Φόντα, ας πούμε, και μοιράζεται διάφορες συμβουλές.
1: Ναι. Γυμνάζεται συνέχεια και είναι μια χαρά γυναίκα. Δεν ξέρω, τρώω τα πάντα. Εκτός από κρέας. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν τρώω κρέας. Τρώω γλυκά. Σας είπα, γυμνάζομαι όμως λίγο. Εκτός από κρέας. Τα τελευταία 10 χρόνια.

0: Αυτό το καθημερινό, να λες τα ίδια πράγματα, να κάνεις τις ίδιες κινήσεις, να είσαι μαντρωμένη σε ένα καμαρίνι, να πρέπει να είσαι κάθε βράδυ σε φόρμα για το κοινό που είναι από κάτω, με κουράζει.
1: Ενώ στο σύριαλ τώρα...
0: Όχι, ο φακός είναι ένα παιχνίδι για μένα. Είναι ένα παιχνίδι, ευχάριστο.
1: Έχετε επίγνωση της εμβληματικότητας των ρόλων σας, όλα αυτά που παίξατε κυρίως στο σινεμά? Το λέω για το σινεμά.
0: Κυρίως έπαιξα στο θέατρο, αλλά δεν
1: ναι,
0: το ξέρει κανείς.
1: Δεν το ξέρουμε
0: 130
1: αυτό.
0: 130 θεατρικά έργα έχω παίξει, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Γι' αυτό νιώθω κουρασμένη θεατρικά. Δηλαδή πολλά χρόνια ήταν το μάντρωμα μέσα στο καμαρίνι και στην σκηνή.
1: Το καταλαβαίνω. Απλώς τώρα για όλους εμάς, για το μαζικό κοινό και για κάθε ηλικία, υπάρχει η Μάρο Κοντού που παίζει σε μια ελληνική ταινία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε είναι μια περσόνα αγέραστη, αθάνατη, διαχρονική. Έχετε επίγνωση της εμβληματικότητας των ρόλων που έχετε υποδηθεί σε αυτές τις ταινίες, δηλαδή ότι δημιουργήσατε, διαμορφώσατε και πρότυπα γυναίκας άθελά σας?
0: Ναι, με το ένστικτο δούλευα πιο πολύ και με χαρά και με πολύ επαγγελματισμό. Τι αγαπώ τις ταινίες μου.
2: Τέτοια να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
3: Σε πόνισαν, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
2: Πού σε κοινά με πατήσεις? Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
3: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
2: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
3: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
1: Όταν ανοίγετε την τηλεόραση και βλέπετε τον εαυτό σας...
0: Μένω κανένα δεκάλεπτο.
1: Μόνο?
0: Ναι, δεν μπορώ να τη δω όλη πάλι.
1: Πώς είναι το αίσθημα του να αντικρίζει κανείς τον νεανικό εαυτό του?
0: Ευχάριστο, πολύ ευχάριστο.
1: Δεν βρίσκεται λάθη?
0: Βρίσκω και λάθη.
1: Α, βρίσκεται και λάθη.
0: Στις πρώτες ταινίες βρίσκω μερικά λάθη. Πάντα θα βρεις ένα λαθάκι, πάντα θα θες να ήταν καλύτερο και καλύτερο.
1: Το ότι είστε αυτή η προσωπικότητα που ταυτίστηκε και με το κεφάλαιο γάμο στην Ελλάδα, η πρωταγωνίστρια Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», έτσι δεν λεγόταν η ταινία αυτή του Τζαβέλα?
0: Ποτέ δεν ήμουνα η κυρία Κοκοβίκου στην ιδιωτική μου ζωή. Ήμουνα χρόνια μπροστά, αλλά ήξερα πολλές Κοκοβίκου και έτσι μπόρεσα να υποκριθώ αυτό το χαρακτήρα.
3: Τονάκι μου.
2: Κουμπί.
3: Κουμπί. Χριστός και Παναγιά. Λείπει κουμπί.
2: Μάλιστα. Λείπει κουμπί. Μην ξαναδώ τέτοιο πράγμα, κυρία Ελένη. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Κουμπί.
4: Βελόνα και κλωστή γρήγορα.
3: Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή.
2: Α, πού σου λέω.
3: Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Συνέρθε, Ελένη.
3: Συνέρθε εσύ, Αντωνάκη.
2: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παλάβρας. Δεν λογαριάζω τίποτα. Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Τώρα. Πάρ' το και φύγε. Λοιπόν, πάρε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
1: Με ευκολία το κάνατε. Δεν ήταν κόντρα ρόλος για σας?
0: Ήτανε κόντρα ρόλος, αλλά ήταν εύκολο.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Όχι γιατί ήσασταν πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την περίπτωση της γυναίκας που είναι υποτακτική, που αγαπάει.
0: Από μικρό παιδί ήμουνα πάρα πολύ πιο μπροστά από την οικογένειά μου και από τις αντιλήψεις τους και από τα πρέπει τους. Ήμουνα πάντα πολύ πιο μπροστά.
1: Το πληρώσατε αυτό?
0: Όχι.
1: Ήταν ανέξοδο.
0: Ήταν απλώς μια περίοδος που ήμουνα σε μια διαμάχη με την οικογένεια, την οποία κέρδισα μάλλον τη μάχη, και εκ των υστέρων μου είπανε και καλά έκανες.
1: Α, τι ωραία.
0: Εκ των υστέρων, βέβαια.
1: Πάντα εκ των υστέρων γίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, προσαρμόσατε το χαρακτήρα σας στους ρόλους που υποδηθήκατε ή οι ρόλοι σας οδήγησαν και στο να ανακαλύψετε καινούργια στοιχεία για το χαρακτήρα σας?
0: Είναι ένα συνδυασμός, νομίζω. Είναι ο χαρακτήρας σου και η φαντασία που βάζεις για το χαρακτήρα που δεν είναι σαν το δικό σου. Βάζεις τη φαντασία σου, ξέρεις ανθρώπους και υποδίεσαι έναν άλλο χαρακτήρα.
1: Το ότι είσαστε με έναν τρόπο και σύμβολο το αντιλαμβάνεστε?
0: Σύμβολο ως τι?
1: Ως παρουσία στο ελληνικό σινεμά, στο ελληνικό θέαμα.
0: Για τους άλλους, όχι
1: ναι,
0: για μένα.
1: Για τους άλλους.
0: Για μένα άλλους. Καθόλου. Δηλαδή όταν πολλές φορές είμαι στο δικό μου κόσμο, Και μονίμως είμαι στο δικό μου κόσμο και μου λένε μία selfie, μου λένε υπέροχα πράγματα. Αργώ να συνειδητοποιήσω.
1: Ότι λένε για σας.
0: Ότι μιλάνε για τη star.
1: Δεν νιώθετε
0: star. Και το αισθάνομαι αυτό και μέσα στα σούπερ μάρκετ.

0: μάρκετ που λατρεύω να πηγαίνω σούπερ μάρκετ.
1: Έρχονται
0: και παρότι
1: εσείς...
0: φοράω μαντήλια, καπέλα, γυαλιά κλπ. Αν είναι πρωί, όλο και θα με γνωρίσουν, να με ρωτήσουν πώς διατηρούμε, τι τρώω, τι κάνω. Ναι. Και λέω, τέλος πάντων, η ιδιωτική μου ζωή δεν έχει καμία σχέση με τη στάρ που νομίζουν οι άλλοι. Κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού, μαγειρεύω, ζωγραφίζω, έχω τις γλάσσες μου, τα λουλούδια μου, τα μαστορυλίκια κάνω. Έχω καταφέρει να κάνω ό,τι χρειάζεται το σπίτι, από ανάγκη στην αρχή, και τώρα να έχω γίνει δεξιοτέχνης, ας πούμε. Και να βιδώσω και να...

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
3: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες του πύργου στην Ηλία. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει εχμές για βουλευτές που ανεξαρτοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 έως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου σύμφωνα με την φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραμένουν οι συστάσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τα θέματα διαφθοράς και την κοινωνία των πολιτών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Μπορώ να πω και ζωγράφος.
13: Εραστέχνης ζωγράφος.
12: Ωραία. Μάλιστα. Έχετε διατελέσει και πολιτικός όμως.
13: Ένα μικρό διάστημα το έκανα και αυτό.
12: Αισθανθήκατε πολιτικός?
13: Ποτέ. Ούτε δευτερόλεπτο. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Σαν κίνηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί δεν κάνω για πολιτικός. Ο πολιτικός είναι μια άλλη πάστα ανθρώπων. Άλλες σπουδές, άλλες εμπειρίες, άλλες φιλοδοξίες. Ξέχασα να πω ότι εγώ δεν είμαι φιλόδοξη. Τα πράγματα έρχονται πάνω μου, εγώ δεν τα ζητάω.
12: Μήπως γι' αυτό έρχονται, επειδή δεν τα ζητάτε?
13: Δεν τα ζητάω, δεν ζήτησα ποτέ τίποτα.
12: Ξέρετε αυτόν τον Κοέλιο που λέει ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και το ζητάς, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις?
13: Εγώ δεν ζητάω τίποτα, τα πράγματα πάνω μου.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά πια με το θέατρο? Εντάξει, ξεκινήσατε μετά τη σχολή για αυτά τα χρήματα που ήταν πολύ αξιόλογα για την εποχή.
1: Ξεκίνησα έτσι, στη διάρκεια αγάπησα αυτή τη δουλειά. Το θέατρο το αγάπησα πολύ. Αγάπησα πολλούς συναδέλφους μου.
0: Σας ενθάρρυνε κάποιος, σας είπε «Μάρο, πρέπει οπωσδήποτε να μείνεις σε αυτή τη δουλειά»?
1: Ναι, ο Χόρν. Και όταν στο λέει ο Χόρν, πασπάσω. Δούλεψα δίπλα του τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, αμέσως μετά τον Ηλιόπουλο και την περιοδία, και ήταν μια σχολή ακόμη. Δηλαδή η πρώτη μου σχολή ήταν τα 4,5 χρόνια Εθνικό Θέατρο, να είμαι και να ακούω στις παραστάσεις όλους αυτούς τους σπουδαίους και μετά να είμαι πλάι στο Χόρν. 3-3,5 χρόνια.
0: Και κάνατε και μια ταινία μαζί, το Όλοι μόνο στους νέους.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία ταινία.
1: Ωραία ταινία και αυτή, την αγαπώ.
0: Πολύ, όλοι την αγαπούν. Και νομίζω ότι όταν ειδικά έρχεται εκείνη η περίοδος του Πάσχα.
1: Ναι, τη βάζουν συνήθως.
0: Τη βάζουν συνήθως και όλοι μας, νομίζω, από την παιδική μας ηλικία μέχρι και πολύ μετά, συνδυάζουμε αυτή τη νύχτα της Ανάστασης με εκείνο το κορίτσι και το αγόρι που δεν τα καταφέρνουν τελικά.
2: Εσύ είσαι, βρε διαβολάκι!
3: Κύριε Ανδρέα, ακόμη έτσι είσαστε. 12:45 οι άλλοι ξεκινήσαν. Εμείς δεν θα πάμε στην Ανάσταση.
2: Θα πάμε. Αλλά για στάσου μια στιγμή που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είχα και μια σχετική συζήτηση.
3: Περί τίνος πρόκειται?
2: Θα μου πεις όμως όλη την αλήθεια. Το Μανώλη, γιατί δεν τον παίρνεις?
3: Δεν τα είπαμε. 2% το μήνα.
2: Καλά, άστο αυτό. Ας πούμε ότι αυτό βολεύεται. Σαν έναν άντρα νέο και καλοφτιαγμένο που ταιριάζει στα νιάτα σου και στην ομορφιά σου. Θα τον έπαιρνες?
3: Πώς, θέλει και ερώτημα.
0: Το πιστεύετε αυτό? Ότι η νεότητα μπορεί και να είναι εμπόδιο τελικά για την καλή ζωή?
1: Ίσως. Νομίζω ότι ο νέος δεν έχει την πείρα. Έχει το κέφι, έχει την όρεξη, έχει αναμένες τις ορμόνες του. Και όλα αυτά νομίζω ότι δεν συνδυάζονται με τη γνώση ακόμα. Και εκεί γίνονται τα λάθη. Αλλά τα λάθη είναι εμπειρίες. Και χρειάζονται οι εμπειρίες. Χρειάζονται να έχεις κάνει λάθη.
0: Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε κάνει?
1: Για αρκετά. Αλλά τελικά τα έφερα έτσι, ή μάλλον ήρθε έτσι, να δω ότι αυτές οι εμπειρίες ήταν σημαντικές. Και τελικά ήταν όφελος. Παρότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι είναι τραγικά λάθη. Όταν μεγαλώσεις, λες... Τα λάθη τελικά είναι περιουσία.
0: Τι θα ξανακάνατε δηλαδή, κι ας ήταν λάθος, αν είχατε τη δυνατότητα, δεν ξέρω.
1: Δεν θα ξανά έκανα ποτέ συντροφικότητα ή γάμο.
0: Αυτό το έχετε αποκλείσει.
1: Όχι. Χόρτασα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναερωτευθώ. Να θαυμάσω, ναι. Να εκτιμήσω, ναι. Τι θα έκανα από τα παιδικά?
0: Κι ας ξέρετε ότι είναι λάθος, αλλά θα το ξανακάνατε, γιατί είχατε διασκεδάσει πάρα πολύ.
1: Τίποτα δεν θα ξανά έκανα. Όχι. Θα ήθελα να μην ξανακάνω τα λάθη που έκανα νέα.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Νομίζω ότι είναι καθησυχαστικό για όλους
1: τώρα
0: μας.
1: Ότι μπορεί να κάνω και λάθη τώρα και να μην τα γνωρίζω ακόμη, δεν αποκλείεται.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό όμως? Οι δάσκαλοι του διαλογισμού λένε ότι όσο κάνουμε λάθη είμαστε ακόμη ζωντανοί.
1: Νιώθω ζωντανοί.

0: Το αντικείμενό σας έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Δηλαδή αλλάζει κάπως την καθημερινότητα, τη ζωή των ανθρώπων? Την κάνει λίγο καλύτερη, λίγο πιο χαρούμενη, τους αλαφραίνει?
1: Νομίζω ότι χαίρεται το κοινό. Χαίρεται άμα έχεις μια πολύ πετυχημένη παράσταση. Χαίρεται όταν είναι μια ταινία περιποιημένη και σωστή.
0: Έχετε εισπράξει μεγαλύτερη αγάπη από το κοινό ή θαυμασμό?
1: Και τα δύο, νομίζω.
0: Παρότι καταλαβαίνω ότι δεν ήταν το ζητούμενό σας αυτό.
1: Όχι. Και γενικά θα ξανατονίσω, δεν είμαι, νομίζω, φιλόδοξος άνθρωπος. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να τα έχω καλά με μένα, παρά να θέλω να ευχαριστήσω δύσκολους ανθρώπους, περίεργους ανθρώπους. Τώρα που μεγάλωσα, αποφεύγω τους δύσκολους ανθρώπους, τους τοξικούς. Αποφεύγω όταν βλέπω μια παράλογη φιλοδοξία σε συναδέλφους. Σχεδόν τους λυπάμαι.
0: Τους τοξικούς πώς τους διακρίνετε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους?
1: Η γκρίνια τους, συνέχεια να κριτικάρουν τους άλλους, να μην είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, τους στένε τα πάντα. Όχι.
0: Έχετε γνωρίσει πολλούς τέτοιους στη δουλειά?
1: Στη διάρκεια αυτών των χρόνων ασφαλώς. Αλλά τώρα ο κύκλος μου έχει μικρύνει. Είναι οι αγαπημένοι μου 2-3 συγγενείς που κάνουμε παρέα. Είναι 5-6 γεροί φίλοι, άνδρες και γυναίκες. Και αυτό είναι όλο σχεδόν.
0: Κυρία Κοντού, είσαστε σε αυτή τη γενιά, εκτός και αν κάνω λάθος, νομίζω πως όχι όμως, που δημιούργησε γυναίκες σύμβολα ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική τους διαδρομή. Ανήκετε στη γενιά της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη, της Λάσκαρη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που το σινεμά άνοιξε την πόρτα της ζωής σας με έναν τρόπο και το κοινό είδε τη ζωή σας. Εσείς έχω την εντύπωση ότι την προφυλάξατε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάτι για τη δική σας ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό γιατί το καταφέρατε, πώς το καταφέρατε?
1: Δεν το έκανα συνειδητά. Έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος που ζούσα ήταν τόσο, εντός παρενθέσεως, φυσιολογικός και απλός, που δεν τους ενδιέφερε να
0: ασχοληθούν
1: μαζί μου. Ναι. Δεν έκανα ποτέ κάτι πολύ ακραίο.
0: Αυτό
1: νομίζω.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον που λέτε πάντως, δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Αυτό συνδέεται με το χαρακτήρα σας προφανώς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τι έχετε καταλάβει, πότε ένα θεατρικό γεγονός, μια κινηματογραφική ταινία, ένας πρωταγωνιστής γράφουν ιστορία, αλλάζουν τη σελίδα της καλλιτεχνίας σε μια χώρα?
1: Νομίζω είναι ένας συνδυασμός του ταλέντου τους και της ιδιωτικής ζωής, δεν ξέρω. Αλλά πρώτο βάζω το ταλέντο. Αν αυτό με ρωτήσατε.
0: Ναι, για έναν άνθρωπο
1: δηλαδή,
0: σας ρωτώ.
1: Δηλαδή ένας άνθρωπος
0: αυτό
1: μπορεί να αφήσει ιστορία για ένα μεγάλο ταλέντο που είχε στην υποκριτική και ένας άλλος να αφήσει με ένα μέτριο ταλέντο και μια ιδιόμορφη ιδιωτική ζωή και να απασχολεί τον τύπο, τα κανάλια, τα κουτσοβολιά, τα περιοδικά.
2: Τι είναι αυτά, κυρία μου?
3: Σουτζουκάκια.
2: Σουτζουκάκια. Βλέπεις τώρα τι μου κάνεις, κυρία Μέρη? Βλέπεις τι μου κάνεις, κυρία Μερούλα μου?
3: Τα κουλά σου.
2: Παρδόν.
3: Είπα κόντινε τα κουλά σου, μη σου τα κουλάνω.
2: Σε μένα απευθύνεστε, μαντάμ?
3: Ναι ρε, σε σένα.
2: Τι συμβαίνει, Μπιάγκα?
3: Το πρόσωπο από εδώ.
4: Τι είναι ρε, Λεωνίδα, συμβαίνει τίποτα με τη μαντάμ?
2: Άσε με ρε με την ψιλοκαμήλο.
3: Είπες ψιλοκαμήλο?
2: Ναι, είπα.
3: Εμένα?
2: Ναι, εσένα.
4: Μπονασέρα σε όλο τον κλόμπο.
3: Λασκάτολα.
5: Θα την πείραξε το αεροπλάνο.
6: Και το πάνω θα έχει κανένα έτσι. Για καδάκι αυτό.
3: Και για καδάκι, αφού είναι έξω μου.
6: Έξω μου.
3: Βέβαια. Έχει έναν ντεκολτέ εδώ μπροστά και η πλάτη είναι όλη έξω.
6: Έξω πλάτη.
3: Φυσικά.
6: Δηλαδή, όσο βάλαμε από κάτω, το βγάλαμε από πάνω.
3: Τώρα από τα γκράβαρα έρθει. Δεν ξέρει πώ είναι έξω με στο αλέτα.
6: Πώ δεν ξέρω. Πώ δεν ξέρω. Έξω με. Το λέει και η λέξη. Έξω η όμη. Αλλά άλλο έξω η όμη, άλλο έξω η πλάτη και άλλο όσο πάμε και προ τα κάτω. Όχι, όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι. Πώς δηλαδή, θα μου ντυθείς σαν θεραμαστής, γυμνός, από τη μέση και πάνω και κοιμάται κύριε και βουτάτε. Εγώ θα σου πω πώς θα μου ντυθείς.
3: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να πας μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Υπάρχουν άνθρωποι που καθόρισαν με έναν τρόπο τη σκέψη σας? Άνθρωποι που τους συναντήσατε στη δουλειά και μπορεί να σας βοήθησαν να
1: πολύ,
0: σκεφτείτε
1: πολύ
0: διαφορετικά?
1: Αρκετοί. Έχω ένα προσόν, νομίζω, ακούω και μ' αρέσει να ακούω τους άλλους και βγάζω τα συμπεράσματά μου. και τους κατατάσσω. Μ' αρέσει να τους ακούω. Μ' αρέσει να μου οδηγούνται. Μ' αρέσουν οι ανοιχτοί άνθρωποι που κάποια στιγμή θέλουν να ξεσπάσουν και θυμούνται και σου λένε και σου λένε. Και σχηματίζεις το χαρακτήρα του άλλου.
0: Από τους συμπροταγωνιστές σας, ποιος ήταν αυτός που ήταν περισσότερο φίλος σας ή περισσότερο κοντά σας, δεν ξέρω.
1: Όλοι ήταν φίλοι μου, αλλά δεν κάναμε εκτός δουλειάς παρέα.
0: Α, ένα αυτό περίεργο είναι φοβερό. Πράγμα,
1: ναι.
0: Δηλαδή ούτε με τον Κωνσταντάρα, ούτε με τον Χόρν, ούτε με τον Ηλιόπουλο.
1: Όχι. Εκτός δουλειάς δεν κάναμε παρέα. Συναντιόμαστε στη δουλειά. Ίσως με το Χόρν κάναμε λίγο παρέα. Δηλαδή είχε ανάγκη να μας καλεί να φάμε μια μακαρονάδα σπίτι του και να μιλάμε και να λέμε και ανοησίες και αστεία και άσχημα και καλά. Αλλά γυναίκες συναδέλφισες είχα και έχω φίλες.
0: Ποιες?
1: Με την Κατερίνα Γιουλάκη ήμασταν πάρα πολύ φίλες και γειτόνισσες. Με τη Μέτρη Χρονοπούλου είχαμε μια φιλία μέχρι τα 45 μας, μετά χάθηκαν οι δρόμοι μας. Και αλλάξαμε και πορεία στα ιδιωτικά μας, στις παρέες. Σήμερα κάνω παρέα με την Ταμίλα Κουλιέβα, που τη βρίσκω χαρισματική γυναίκα, την Νίκη την Παλικαράκη, την Κοραλία Καράντη. Ψυχνή παρέα κάνουμε, βγαίνουμε για φαγητό, λέμε τα αχ, τα βαχ, τα ωραία, τα άσχημα. Και άνδρες έχω φίλους.
0: Αλλά όχι τόσο από τη δουλειά.
1: Όχι από τη δουλειά.
0: Η διαδρομή σας ήταν ένας επόμενος στόχος κάθε φορά ή δεν σας ενδιέφερε ούτε αυτό καθόλου?
1: Όχι, δεν έβαζα στόχους. Ερχόντουσαν οι στόχοι επάνω μου και με σημαδεύανε.
0: Και τι, ερχόταν μία πρόταση καταπληκτική? Το ξέρατε από πριν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση που δέχομαι?
1: Πρώτη πρόταση του Ηλιόπουλου ήταν για μένα σαλαχείο. Από το χορό του Εθνικού, πρωταγωνίστρια δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο. Περιοδία μεγάλη, όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Και από εκεί και μετά με ζήτησε ο Χόρν. Και είπα όχι, δεν είμαι έτοιμη. Έπαθα πανικό. Γιατί εγώ τον Χόρν τον είχα δει μόνο ως θεατής και τον έβλεπα Θεό. Δεν είμαι έτοιμη, κύριε Χόρν. Δεν μπορώ να παίξω αυτό το ρόλο δίπλα σας. Το τι είπε εκείνη τη στιγμή, έκανε το σταυρό του, είπε εκείνα τα χαριτωμένα που έλεγε τα λίγο σόκκιν. Όλοι λέει, μόλις βγάλουν μια σχολή θέλουν να παίξουν κατευθείαν ειδήποτες, μύδιες αυτά. Και εσύ μου λες όχι. Δεν πίστευε στα αυτιά του και εγώ το εννοούσα, έπαθα πανικό.
0: Την ταινία όμως την κάνατε μαζί του αργότερα?
1: Αργότερα, πρώτα παίξαμε θέατρο, ρομανσέρο, άλλους ξένους συγγραφείς. Και μετά ήρθε το Αλίμονος Νέους, πρώτα θεατρικό. Παίχτηκε ένα χειμώνα στο θέατρο κεντρικό και μετά έγινε ταινία από τη Φίνωση.
0: Αυτό ήταν σύνηθες από ό,τι έχω καταλάβει. Πρώτα ανέβαινε κάτι στο θέατρο και μετά,
1: ναι,
0: γινόταν.
1: Όπως και η Ιταλία στην Κυψέλη. Πρώτα την παίξαμε θέατρο και μετά έγινε ταινία.
0: Και αυτός που αποφάσιζε, ο παραγωγός εμπροκειμένου, να κάνει ταινία μία θεατρική παράσταση, το έκανε γιατί η παράσταση ήταν έτσι κι αλλιώς πετυχημένη?
1: Νομίζω ναι. Αυτό ήταν το κριτήριό του. Έχω την εντύπωση.
0: Και μετά η επιτυχία της ταινίας ξαναέφερνε καινούριο κόσμο στο θέατρο. Δηλαδή ήταν σαν συγκοινωνική.
1: Νομίζω ναι.

0: αγαπώ.
1: Η δουλειά σας τότε ήταν, φαντάζομαι, περισσότερο απαιτητική, έτσι δεν είναι, σε σχέση
2: Βέβαια.
1: Με σήμερα?
2: Υπήρχε μια δεκαετία που το πρωί είχες γύρισμα ταινίας και το βράδυ είχες παράσταση. Πολύ κουραστικό. Αλλά όταν είσαι νέος, θα αντέχεις. Και να έχεις και τους έρωτες την ίδια εποχή, την ίδια δεκαετία.
1: Ναι, αλλά...
2: Και να τα προλαβαίνεις όλα.
1: Γιατί η πίεση αυξάνει τις δυνατότητες, μάλλον.
2: Μάλλον.
1: Και πώς καταφέρατε να συνδυάσετε και ποιότητα και εμπορικότητα και αναγνωρισιμότητα και τη διαφύλαξη της προσωπικής σας ζωής?
2: Δεν έχω απάντηση, ειλικρινά. Δεν έκανα το συνδυασμό εγώ, ήρθε ο συνδυασμός. Τώρα, αν από ένστικτο έλεγα ναι εκεί που κάτι εισέπρατα, δεν ξέρω.
1: Ξέρετε όμως τι θέλετε να αποφύγετε?
2: Δεν είχα πράγματα να αποφύγω τότε. Ήτανε πιο ήρεμα τα πράγματα εκείνες τις εποχές. Αυτά που ακούω τώρα, ότι οι συνάδελφοι, οι άντρες επιτίθονται στις γυναίκες, δεν τα ξέρουμε, δεν μου έχει συμβεί. Και να είμαι και μια ωραία κοπέλα τότε. Δεν είχαμε τέτοια επεισόδια, Κούτσι.
1: Τώρα έχετε ξαφνιαστεί δηλαδή με όλα όσα ακούγονται τα τελευταία χρόνια.
2: Και λυπάμαι πολύ.
1: Η αναγνώριση από το ευρύ κοινό απαιτεί κάποιες εκπτώσεις ή απαιτεί κανείς να είναι πολύ τίμιος με την τέχνη του και τη δουλειά του?
2: Δεν τη δέχομαι τη λέξη εκπτώσεις. Δεν έχω κάνει έκπτωση.
1: Εσείς
2: μπορεί
1: όχι,
2: να
1: καθώς...
2: έχω κάνει έκπτωση στην ποιότητα μερικών ταινιών, άθελα μου, ίσως. Δεν το ξέρω, αλλά δεν νιώθω ότι έχω κάνει έκπτωση. Εκείνη την ώρα πιστεύω ότι κάνω ένα καλό πράγμα.
1: Είδατε ποτέ τον εαυτό σας ως προϊόν? Ότι πρέπει να προωθήσετε τη Μάρο Κοντού?
2: Σίγουρα ήμουν προϊόν. Και για τους παραγωγούς του κινηματογράφου, και για το θέατρο, και για την πολιτική ήμουν προϊόν.
1: Επειδή είχατε μεγάλη αναγνωρισιμότητα.
2: Βέβαια. Γιατί με διαλέξανε για πολιτικό?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να, να είχαν καταλάβει ότι είστε μια άλλη περίπτωση.
2: Ό,τι προλαβαίνω να πω σε συναδέλφους, μακριά από την πολιτική.
1: Πώς πέσατε στην παγίδα, μπορώ να το πω έτσι?
2: Ναι, μπορώ να πω. Εγώ είμαι καραμαλική από το γέρο Καραμαλή. Και όταν ήρθε ο νεότερος Κώστας Καραμαλής και με πίεσε και με πίεσε. Α, λέω, ρε, μια
1: ο ίδιος ή το επιτελείο του?
2: Ο ίδιος. Μου είχε ιδιαίτερη αδυναμία και ο γέρος ο Καραμαλής. Μας έβλεπε στις παραστάσεις με το Χόν, στην Οδό Ονείρων ήρθε και με πίεσε, ναι. Και είπα, ναι, ωραία εμπειρία. Και διαπίστωσα ότι δεν κάνω καθόλου εκεί μέσα.
1: Γιατί?
2: Δεν ταιριάζουμε τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι μια άλλη κάστα ανθρώπων.
1: Το φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω ποια
2: είναι. Δεν είναι
1: ποια
2: πολύ
1: είναι.
2: Εξωστρεφής. Εγώ είμαι εξωστρεφής άνθρωπος. Λέω 90% μιλάω ειλικρινά.
1: Λέτε αυτό που νιώθετε.
2: Ναι, ακριβώς. Και έχει γίνει και ένα περιστατικό μέσα στη Βουλή, το οποίο είχε γίνει...
1: Αυτό που σήμερα λέτε, λέμε viral.
2: Πώς λέγεται?
1: Viral.
2: Γιατί το μετέφεραν την άλλη μέρα, το μετέφεραν τα παιδιά που κάνουν το... με τον Κανάκη,
1: ναι,
2: και το Ράδιο Αρβίλα.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν κάποιο νομοσχέδιο που έπρεπε να ψηφίσουμε ονομαστικά. Είχε λοιπόν το δικαίωμα να πεις ναι, όχι ή παρόν. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν.
1: Δεν
2: αλλά...
1: θυμάστε ποιο είναι το νομοσχέδιο?
2: Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά όπως το είδα τότε και δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, ένιωθα ότι ούτε ναι μπορώ να πω, αλλά ούτε και όχι μπορώ να πω. Και ακούσε μια στιγμή Μαριάνθη Κοντού και είπα αθώα.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο έως 10 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και έως 15 λεπτά από Ασπρόπυργο έως έξοδο Ελευσίνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης απέστειρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε αιχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Σε ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, αναφέρει ότι η μοναδική υποψήφια για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου στις 9 το πρωί θα είναι η Ιρένα Δούρου. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 έως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την φετινή έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη φετινή έκθεσή της, η Κομισιόν ζητά, όπως και το 2025, από τη χώρα να εντείνει τις προσπάθειες για πιο ισχυρό ιστορικό διώξεων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διεφθόρας. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι της Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αμερικανική Διοίκηση, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκες Πύργου Ηλίας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές, από συνολικά 893, είναι σε εξέλιξη και είναι ανεξέλεγκτα στον Καναδά. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες η βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Την περασμένη Παρασκευή αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα. Πάνω από 120.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγώσα στη βορειοανατολική Ισπανία, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς εξαιτίας του ανέμου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 450 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από 300 άτομα του στρατού και από περίπου 30 εναέρια μέσα. Στην Τουρκία, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά στη showbiz της χώρας, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα, εκ των οποίων συνέλησαν 19. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο τραγουδιστές, ένας ηθοποιός και ένας παραγωγός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός, υπήρξε πολιτικός για ένα διάστημα, είναι ερασιτέχνης ζωγράφος. Τι άλλο σας αρέσει να κάνετε, χορεύετε?
4: Χορεύομαι στο σπίτι μόνη και μου αρέσει πολύ. Ακούω μουσική, όλα τα είδη της μουσικής, από κλασική μέχρι Μητροπάνο, Μαρινέλα κλπ. Ξένες τραγουδίσεις, πάρα πολύ. Και χορεύομαι στο σπίτι, πάνω στο χαλί. No, no.

0: Η συνάντησή σας με τον Μάνο Χατζηδάκη πώς ήταν?
1: Στην Οδό Ονείρων συναντηθήκαμε. Όχι, πριν από την Οδό Ονείρων, ως πρωταγωνίστρια πλάι στον Δημήτρη Χον, μου είχε προτείνει να παρουσιάσω μια συναυλία του στο ίδιο θέατρο, στο Κεντρικό. Και εκεί γνωριστήκαμε. Στην Οδό Ονείρων λοιπόν, ήμουνα 3,5 χρόνια πρωταγωνίστρια του Χον. Και στην Οδό Ονείρων μου φέρανε 2 σκετσάκια. Και άρχισα να κλαίω εγώ. Δεν μ' αρέσαν τα σκετσάκια αυτά.
0: Η Μαύρη Φόρτ και οι αδερφές Τατά.
1: Όχι, δεν ήταν η Μαύρη Φόρτ. Ήταν μόνο οι αδερφές Τατά και ένα τραγούδι του Χατζηδάκη. Το πουλί δεν βιάνεται, το αυτό δεν βιάνεται. Και άρχισα τα κλάματα. Λέω φεύγω, λέω στον παραγωγό, Τάκης Μακρύδης. Και φεύγω με τα κλάματα και πάω στο σπίτι μου. Και με παίρνει τηλέφωνο ο παραγωγός και μου λέει πάρε να σου μιλήσει ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Έλα Μάνο, του λέω. Δεν μ' αρέσει, λέω, αυτό που μου φτιάξατε. Είναι λίγο, είναι. Δεν με μπλέει. Σου γράψα, μου λέει ένα. Έλα πίσω, το έχω ετοιμάσει. Και πάω πίσω. Θέατρο Μετροπόλιτα, πρόβες. Και ανάγνωση. Και πάω. Και έχει ένα πακέτο τσιγάρα, άσο, άφιλτρα. Από την πίσω μεριά είναι ένα άσπρο χαρτόνι. Και μου λέει ο Μάνος, κοίτα τι σου έγραψα. Μια μαύγα η Φόρτ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπβή στη μικρή μας στη πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ είμαι μόλις μικρή στα 13. Α, και αρχίζω πάλι το κλαμπ. Τι είναι αυτό? Το βρήκα και λίγο σόκιν, ξέρω εγώ.
0: Μα είναι αριστούργημα όμως.
1: Έρχεται ο Χον και μου λέει δεν έχεις ιδέα, είσαι μα. Ξέρεις τι θα μείνει, μου λέει, από την Οδό Ονείρων, μου λέει ο Χον. Και βάζω και στοίχημα. Θα μείνει το ηθοποιό σημαίνει φως και η μαύρη φόρμα. Μείνε, άκου που σου λέω, δεν έχεις ιδέα, μου λέει, από μουσικό θέατρο.
0: Και είχε πολύ και το δίκιο.
1: Και είναι η μαύρη φόρη ιστορία. Και το ηθοποιός βέβαια. Και πολλά άλλα κομμάτια μέσα.
2: Μια μαύρη φόρτ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό,

0: γνώρισα τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έβγαινε και έκανε και αυτό σε κάτι μικρό, και τον Γιώργο τον Μαρίνο, ο οποίος έκανε εκπληκτικές μιμήσεις και με φώναζε κάθε τόσο όταν άρχισαν οι παραστάσεις. Είχα ένα καμαρίνι μόνη μου κάτω και τα άλλα ήταν, ανέβαινε σκάλες. Με φώναζε ως χόρν ο Μαρίνος. Μάρο, έλα μισό λεπτό να σου πω. Και πήγαινε στο χόρν εγώ. Και ήταν ο Μαρίνος.
1: Ήτανε μίμος, φοβερός.
0: Φοβερός μίμος και περάσαμε εκείνη την περίοδο όλοι. Η Ρένα η Βλαχοπούλου. Αυτή έγινε φίλη μου στη διάρκεια των ετών.
1: Τι το ξεχωριστό είχε.
0: Τι θαύμαζα. Θυμάμαι μια φορά, πάω λίγο πίσω, όταν ήμουν στο χορό του Εθνικού. Τρώγαμε στα διαλύματα στις πρόβες, στο Εθνικό, πριν πάμε επίτευρο. Στα διαλύματα έφερνε κάτι κοκ μεγάλα, το μπαρ του Εθνικού Θεάτρου, και παίρναμε τα κοκ και τα τρώγαμε στο διάλειμμα. Και μας έβλεπε η Παξινού και λέει: «Φύγετε από μπροστά μου με τα γλυκά σκύλες». Έκανε μονίμως διαταγή. Και μια μέρα κάθεται μαζί μας, λέω: «Εντάξει, δεν θα πάρω κοκ. Καθίστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι». «Τι?» μου λέει. Λέω: «Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη ηθοποιό εκτός από τον εαυτό σας?» Για από τις Ελληνίδες, να μου πείτε μια γυναίκα μεγάλη ηθοποιό. Ήταν τότε η Κυβέλη, Αρώνη, Μανολίδου, Συνοδυνού, Λαμπέτη. Μου λέει: «Ταλέντο από το Θεό, από το Θεό μου κάνει», και μου κάνει τα χέρια έτσι. Λέω: «Ναι, την πιο ταλαντούχα». Η Ρένα η Βλαχοπούλου. Όλες οι άλλες είμαστε εγκεφαλικές. Αυτή έχει ταλέντο, μου λέει, με το τσουβάλι από το Θεό και δεν το ξέρει ούτε η ίδια, μου κάνει. Θαύμαζε η Παξινού τη Ρένα.
1: Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κι εγώ. Και σαν ταλέντο, αλλά μ' άρεσε και σαν χαρακτήρα.
1: Γιατί τι είχε?
0: Εξωστρέφεια, ειλικρίνεια. Τα ρίχνε στη μούρη σου. Τα κακά, τα άσχημα. Και αυτό με τρέλαινε εμένα. Και θυμάμαι ότι είχε πολύ σουξέ στους άντρες η Ρένα. Ήταν θηλυκό φοβερό. Είμαστε περιοδεία στη Θεσσαλονίκη με θίεσο. Ηλιόπουλος Κοντού Βλαχοπούλου. Και το βράδυ πηγαίναμε γυναίκες σε ένα μπαράκι μετά το φαΐ. Και είμαστε κουκλάρες κοπέλες και πολύ νεότερές της. Και ένα βράδυ έχει και ένα πιανίστα το μπαράκι. Της λέει: «Κυρία Ρένα, ελάτε να πούμε κανένα τζαζίστικο αμερικάνικο». Και σηκώνεται, έχει πιει και το ουισκάκι της. Μεταμορφωνότανε όταν τραγουδούσε. Στο μπαρ κάθεται ένας πολύ ωραίος άντρας, γύρω στα 40 τότε, η Ρένα θα ήταν και 55 τότε, ο οποίος αρχίζει να τη στέλνει κάσες με μικρές σαμπάνιες που είχε το μπαρ. Έρχεται η Ρένα σε μια στιγμή και παίρνει ένα κερί που ήταν αναμένο και το πάει στο πιάνο και το βάζει μπροστά της. Επάνω στο πιάνο και τραγουδούσε πάνω από το κερί. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς τίποτα. Να αυτός τις σαμπάνιες, να αυτός τα κομπλιμέντα. Πήγε μετά, της φίλησε το χέρι. Ξένος, δεν θυμάμαι την εθνικότητα. Έρχεται η Ρένα, κάθεται μαζί μας. «Το κερί, καλέ, γιατί το πήρες μαζί σου?» «Δεν είσαι καλά», μου λέει, «χωρίς το φως του κεριού να δει την ηλικία μου». Ξέρεις, το κερί, άμα είσαι βαμμένη και μετά την παράσταση, το φως του κεριού σε ομορφαίνει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ήτανε πολύ θηλυκό. Και ο άντρας που ερωτέθηκε και παντρεύτηκε ένα σκούπλο.

0: Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Σκέφτεστε ότι έχει αλλάξει το κεφάλαιο της θηλυκότητας μέσα στις δεκαετίες?
1: Ναι, πρέπει να έχει αλλάξει. Ίσως αυτή η ιδέα μας για ισότητα μας αφαίρεσε κάτι από τη θηλυκότητα. Ίσως ότι οι γυναίκες σήμερα το 90% είναι εργαζόμενες και αναγκάζονται να γίνουν λίγο πιο σκληρές, πιο δυναμικές και να φύγει εκείνο η γατούλα. Η γυναίκα γατούλα μάλλον εξαφανίστηκε.
0: Υπήρξατε γυναίκα γατούλα?
1: Ποτέ.
0: Επειδή ήσασταν εργαζόμενοι?
1: Δεν ξέρω, δεν ήταν ο τύπος μου. Ήμουν λίγο του αθλητισμού εγώ, της κολύμβησης, του χορού. Όχι, δεν μ' άρεσε να κάνω τη γατούλα. Δεν ήμουνα καταρχήν. Άλλα πράγματα με ενδιέφεραν σε αυτή την επαφή με το αρσενικό.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Να την αλλάξω?
0: Ναι, ήταν να ζήσετε μόνοι, αλλά τελικά είπατε θα τον παντρευτώ, θα συγκατοικήσω μαζί του, θα πάω ένα ταξίδι.
1: Όχι, τότε που έλεγα θα παντρευτώ το ήθελα. Τώρα που λέω δεν θέλω τίποτα και μ' αρέσει να είμαι μόνη μου, πάλι το εννοώ.
0: Άρα η συνέχεια της ζωής σας έφερε και κάποιους ανθρώπους τους οποίους ερωτευτήκατε, υπήρξατε μαζί τους, δεν αλλάξατε κάτι για εκείνους?
1: Όχι βέβαια. Απλώς δεν ταιριάξαμε. Ούτε και εκείνοι αλλάξανε για μένα. Ασφαλώς. Δεν μ' άρεσε να παντρεύομαι ανθρώπους που δεν έχουν προσωπικότητα.
0: Τα παιδιά σας λείψανε?
1: Ομολογώ όχι. Ίσως γιατί το είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορώ. Όχι δεν θέλησα, δεν μπορούσα de facto. Το ψάξα εντός και εκτός Ελλάδος. Οπότε το πήρα απόφαση. Και ίσως γι' αυτό γεμίζω και τόσο πολύ τη ζωή μου. Βέβαια η αδερφή μου, η οποία έχει φύγει, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη, μου έχει αφήσει το γιο της. Με τον οποίο έχουμε γίνει φίλοι. Είμαι και νονά του και είναι και ανιψιός μου. Και έχουμε γίνει φίλοι. Και απέκτησα τα μαμαδίστικα μαζί του ξαφνικά.
0: Δηλαδή,
1: και μου λέει,
0: μην
1: μου κάνεις τη μαμά. Ναι. Και του λέω, α, έχω και μαμαδίστικο λίγο. Πώς το είπατε, του λέω.
0: Και ποια είναι τα μαμαδίστικα?
1: Ας πούμε, γιατί φοράς κοντομάνικο? Εμείς είμαστε με τα πουλόβερ και έρχεσαι με κοντομάνικο να φάμε. Και δεν είναι μικρούλης, είναι 60 πια. Μου λέει, αφού δεν κρυώνω. Τι τρως μονίμως κρέας? Πάλι τη μαμά μου κάνεις. Γιατί εγώ η διατροφή μου είναι απολύτως υγιεινή πλην λίγο του γλυκού. Εκεί έχω αδυναμία.
0: Άλλες αδυναμίες είχατε εκτός από το γλυκό και το τσιγάρο?
1: Δεν βρίσκω καμία τώρα, αλλά θα έπρεπε να ερωτηθεί κάποιος από τους φίλους μου. Δηλαδή ο φίλος μου ο ζωγράφος μου λέει, μη πλησιάσει άνθρωπο να σου ζητήσει αυτόγραφο ή να σου πει μία σέλφι. Δεν ξέρεις, μου λέει, πώς γίνεσαι. Μια κακίστρο έξαλλη. Μα ξέρεις να τρως ένα ωραίο εστιατόριο, να σε περιμένει και να έρθουν 2 κοπέλες με τις μηχανές, με το πυρούνι στο στόμα.
0: Ναι, είναι άφορο.
1: Δεν είμαι πάντα ευγενής με αυτούς. Ομολογώ.
0: Αυτή η τελείως διαφορετική αντίληψη του κόσμου μέσα από τα κινητά σας ξαφνιάζει ή τη βλέπετε λογική?
1: Όχι, δεν με ξαφνιάζει. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Έχει και τη χρησιμότητά του και τις βλάβες του.
0: Αντίστοιχο φαινόμενο την περίοδο που ξεκινήσατε τη δουλειά υπήρχε? Φαντάζομαι ότι και τότε οι άνθρωποι ερχόταν με αυτόγραφα, θέλαν να τους υπογράψετε, έτσι δεν είναι?
1: Μετά
0: με τις φωτογραφίες
1: το θέατρο,
0: σας.
1: Ναι. Και θυμάμαι ένα πολύ ωραίο περιστατικό. Ο Χόρντς χαινότανε τα σταρ, ριλίκια, τις δίβες και όλα αυτά. Και είχαν έρθει κάτι κοριτσάκι όταν παίζαμε το Αλίμονο στους νέους θέατρο. Και μπαίνουν τα κοριτσάκια και λέει, ένα αυτόγραφο κύριε Χόρν. Τις είδε μικρούλες νόστιμες, βγάζει κάτι φωτογραφίες, λέει μία, μόλις είδε ότι άρχισε να υπογράφει, μόνο εσάς και την αλήκη λατρεύω. Λέει, ποια αλήκη χρυσό μου? Τη βουγιουκλάκη, λέει αυτή. Δεν την ξέρω, πουλάκι μου. Αυτή ήταν η σνόμπ πλευρά του Χόρν. Λέει, ευχή και κατάρα μη γίνει στάρ ποτέ. Να παίζεις μέχρι τα 90, μπορείς?
2: Ηθοποιός
1: του Χόρν. Λέει, ευχή και κατάρα μη γίνει στάρ.

0: Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.
1: Τύχη παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή. Αυτό έχω διαπιστώσει τώρα που μεγάλωσα.
2: Όχι ο χαρακτήρας.
1: Και ο χαρακτήρας. Αλλά η τύχη. Πήρα εγώ δηλαδή την απόφαση να πάω με τον Ηλιόπουλο και να μου λέει η μητέρα μου: εντάξει, θα τελειώσει η περιοδία. Ο μισθός του Εθνικού είναι στάνταρ. Τι θα κάνεις μετά? Κάτι θα βρω να κάνω. Και έρχεται ένας χειμώνας, όντως εκείνες τις εποχές, που δεν έχω πρόταση για χειμώνα. Και τις έχω αγοράσει και το πρώτο σπίτι. Ως τότε μέναμε σε ενίκιο με τη μαμά. Ή όταν ήμουν απεντρεμένη. Και μου λέει: είδες πως θα έλεγα. Θα ήσουν τώρα στο Εθνικό και τους ρόλους άπαιζες και το μισό το στάντα θα είχες. Μη φοβάσαι, τους λέω. Κάτι θα βρω να κάνω. Τι θα κάνεις, μου λέει. Έχουμε το τελευταίο γραμμάτιο, μου λέει. 100.000. Μη φοβάσαι, τους λέω. Κάτι θα σκεφτώ. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάει στην Κύπρο με το Χόρν. Και είχα γνωρίσει δύο εξαίρετους θεατρικούς παραγωγούς. Μακρύς ο ένας, ξέρω εγώ, και παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας, κύριε Μακρύ. Είμαι η Μάριο Κοντού και θέλω να έρθω στην Κύπρο, λέω, για 10 μέρες. Να έρθεις, τι θιέσο έχεις, μου λέει. Δεν έχω θιέσο. Και τι θα κάνεις? Θα τραγουδήσω. Τι, μου λέει. Λέω, θα τραγουδήσω. Ωραία. Να σου δώσω, μου λέει, το φίλο μου που έχει το κέντρο, που έρχεται η Μαρινέλα, που έρχεται ο Δάκης, που έρχονται οι Βρόγιες, να συνενωθείς μαζί του. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Δώσε μου, του λέω. Παίρνω έναν άγνωστο. Λέω, θέλω να τραγουδήσω. Ωραία, κύριε Κοντού, μάθετε, μου λέει, λίγα τραγούδια του Πάριου τα Ελαφρά, λίγα του Τάδε. Θα βγαίνετε πρώτο μέρος εσείς, θα λέτε, μου λέει, 4-5 τραγούδια και θα φεύγετε. Λοιπόν, πληρωμένα τα εισιτήρια, πληρωμένο το ξενοδοχείο που θα μείνετε 10 μέρες και ο μισθός σας είναι, δεν θυμάμαι, πήρα πάντως 120.000.
2: Σας περίσεψαν και 20.
1: Εν τω μεταξύ πεθαίνω κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο. Πεθαίνω. Oh. Και όμως το ρισκάρισα. Και πήγα μόνη μου στην Κύπρο. Έβγαινα. Α, έκανα πρόβα εδώ. Παίρνω αμέσως τον Ανδρέα τον Μπάρκουλη. Του λέω: Ανδρέα μου, όταν πας στην Αμερική και τραγουδάς, ποιος σου κάνει τις πρόβες? Ποιος βρίσκει τον τόνο? Ποιος? Ο Τάδε, μου λέει. Ο οποίος έμενε εκεί που έμενα εγώ με την μαμά απέναντί μας. Πιανίστες, θητέτες, ξέρω εγώ. Πάω, μου μαθαίνει τους τόνους, μου μαθαίνει τα τραγούδια και πάω στην Κύπρο. Και μένω 10 μέρες, παίρνω 120.000.
2: Αριστούργημα.
1: Και είχα και τις 20 ρέστα. Θέλω να πω ότι πάντα ήμουνα λίγο μαχητική.
2: Η αναγνώριση σας ενδιαφέρε? Είπατε ότι δεν σας αρέσει να σας σταματούν στον δρόμο. Εντάξει, δεν αισθάνεστε πολύ βολικά.
1: Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή μ' άρεσε. Τώρα που μεγάλωσα, με κούρασε.
2: Γίνεται
1: λίγο ντρέπομαι τώρα, που δεν ντρεπόμουν μικρή. Ντρέπομαι να μου λένε κολακευτικά και ωραία λόγια τώρα. Ντρέπομαι. Ως νέα, όχι. Μάλλον μου άρεσε.
2: Τα χαρακτηριστικά ενός στάρ ποια είναι, τι πιστεύετε?
1: Η υπέρμετρη φιλοδοξία. Μακάρι να ήταν φιλοσοφία, αλλά δεν είναι. Και από τις μεγάλες στάρ που είχαμε, και τις ξένες και τις ελληνίδες, διαπίστωσα ότι είναι άσχημο πράγμα αυτή η φιλοδοξία, αυτή το να γίνεις το number one και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Φθορά και μηδέν στο τέλος.

0: Πολύ μικρός και θλιβερός.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή

0: αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
1: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin, ο μπάρμαν του Ritz.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στη συνέχεια στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα έως 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως έξοδο Ελευσίνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Με μια μαντινάδα, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Συστηματική πρόοδο καταγράφει η Ελλάδα από το 2020 ως σήμερα σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου σύμφωνα με την φετινή έκθεση της Κομισιόν. Σε ανακοίνωσή της, η Προεδρία της Κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο. Ο επιτετραμένος της Ρωσικής Πρεσβείας στο Παρίσι κλήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις που φέρεται να διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθω από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Υπήρξε και λίγο πολιτικός, ζωγράφος, χορεύτρια. Υπάρχει κάτι που θέλατε να κάνετε και δεν το κάνατε?
13: Νομίζω όλα όσα ήθελα τα έκανα. Δεν ξέρω αν έχει απομείνει κάτι. Εκείνο που έχει απομείνει είναι να διατηρώ την υγεία που έχω σήμερα, και την πνευματική και τη σωματική. Αυτό ναι, θα το προσπαθώ. Θα το προσπαθώ.
12: Α, είναι για το μόνο που κάνετε προσπάθεια δηλαδή?
13: Ειλικρινά ναι. Είναι προτεραιότης.
12: Τα άλλα τι είναι? Μήπως είναι μια θεία χάρη που έχετε?
13: Όχι, εγώ νομίζω ότι όλες τις χάρες εμείς τις φτιάχνουμε. Θέλει κόπο, θέλει δουλειά, θέλει σκάψιμο, θέλει. Αλλά όταν φτάσεις έστω να κερδίσεις, ξέρω εγώ, το 70% της αυτογνωσίας, νομίζω ότι είσαι πάμπλουτος.

0: makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
1: Στο Θεό πιστεύετε?
2: Ναι. Δηλαδή με ποια έννοια? Θαυμάζω την προσωπικότητα του Χριστού και την ιστορία του. Ο Χριστός για μένα είναι ένα πρότυπο, είναι ένα... σαν να υπάρχει. Πολλές φορές του ζητάω κάτι.
1: Μπορεί ένας ηθοποιός να διδάξει ήθος?
2: Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διδάξει ήθος. Ο ηθοποιός όμως θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ηθοποιός. Δεν είναι πάντα.
1: Αναρωτιέμαι αν συναντήσατε στην καλλιτεχνική διαδρομή σας ανθρώπους που αυτό το κατάφεραν, να διδάσκουν και ήθος μέσα από τη δουλειά τους.
2: Λίγους και καλούς. Σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που συνεργάζομαι.
1: Από τους συναδέλφους σας, ποιος ήταν ο πιο σημαντικός κατά τη γνώμη σας?
2: Για το ήθος του. Τώρα μήπως επειδή του έχω αδυναμία από το Δημήτρη Χόρ.
1: Είχε κάτι ξεχωριστό εκείνος.
2: Και η Παξινού μου άρεσε για το ήθος της. Είχε ένα ήθος, ναι. Μας πρόσεχε, μας αγαπούσε. Μα εντάξει. Λίγους και καλούς, ναι.
1: Έχετε την εντύπωση ή την πεποίθηση, δεν ξέρω, πως το θέατρο κάθε φορά ακολουθεί και την εποχή του, ή μήπως η εποχή του είναι αυτή που το διαμορφώνει? Τι έχετε καταλάβει από τα τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά?
2: Αλίμονο, πρέπει να ακολουθείς την εποχή σου. Με μέτρο βέβαια. Και όταν λέω την εποχή σου πρέπει να την ακολουθείς, με την καλή έννοια. Τα καλά της εποχής πρέπει να ακολουθείς. Σίγουρα.
1: Το θέατρο και το σινεμά που υπηρετήσατε ακολούθησαν την εποχή κάθε φορά?
2: Νομίζω ναι. Ναι, την ακολουθούσαν. Γι' αυτό και υπήρχε επιτυχία.
1: Α, γι' αυτό λέτε.
2: Μα βλέπετε ότι οι ταινίες ακόμη παίζονται και αρέσουν. Και έχουν θεαματικότητα τρομακτική.
1: Ναι, είναι τρομερό.
2: Είχανε ήθος οι ταινίες.
1: Α, εκεί το αποδίδεται.
2: Βέβαια. Είχανε χιούμορ, είχανε ήθος. Είχανε την ωραία μορφή του έρωτα στα ζευγάρια.
1: Μια αναθωότητα που ίσως πια δεν υπάρχει.
2: Πρέπει να υπάρχει μέχρι 4 ετών, ναι. Από εκεί και μετά.
1: Παρότι αποσυρθήκατε από την πολιτική και δεν κάνετε όπως λέτε για την πολιτική, έχετε πολιτική θέση, σας απασχολεί η καθημερινότητα όλων μας?
2: Σίγουρα ναι.
1: Σας
2: σίγουρα
1: εκνευρίζει
2: ναι.
1: κιόλας?
2: Και με εκνευρίζουν πολλά πράγματα και ονειρεύομαι ωραιότερα πράγματα για τη χώρα μου.
1: Παραμένετε ψηφοφόρος του κόμματος?
2: Ναι.
1: Δεν σας έχει διαψεύσει?
2: Θα το δούμε στη διάρκεια.

0: Ομορφιά, ταλέντο, δουλειά. Υπάρχει ένα εισιτήριο για την επιτυχία. Είπατε το ταλέντο, είπατε η τύχη, αλλά και τη δουλειά δεν την αφήσατε.
1: Εγώ βάζω και τον παράγοντα τύχη πάρα πολύ. Αλλά όταν η τύχη σου φέρει κάτι, πρέπει να έχει δουλειά μετά από σένα για να μπορέσει να τη διατηρήσεις, να την εξελίξεις.
0: Αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει πως δουλέψατε πολύ σκληρά.
1: Ε, βέβαια, σίγουρα.
0: Είχατε αντίληψη αυτής της βεβαιότητας από την αρχή, ότι απαιτείται δουλειά?
1: Όχι, το θεωρούσα καθήκον αρχικά. Δεν ήταν βεβαιότης. Το θεωρούσα καθήκον.
0: Η επιτυχία, τι λέτε, συμβαδίζει με την ευτυχία?
1: Όχι πάντα.
0: Υπήρξαν δηλαδή στη ζωή σας επιτυχημένες περίοδοι, αλλά όχι ευτυχισμένες?
1: Σίγουρα ναι. Και υπήρχαν και περίοδοι ευτυχισμένοι που μπορεί να μην είχαν τόση επιτυχία σε άλλους τομείς. Σπάνιο να τα έχεις όλα μαζί και να είναι τέλεια.
0: Σαν να έχει μια οικονομία η ζωή κάθε φορά.
1: Α, βέβαια. Και μια εναλλαγή.
0: Ποια ήταν η καλύτερη συνεργασία σας, αυτή που είπατε με τον Χόρν?
1: Όχι, και με τον Λάμπρο είχαμε πολύ ωραία, τον Κωνσταντάρα. Πολύ ωραία συνεργασία. Ταλαντούχος άνθρωπος. Με όλους τους συναδέλφους έχω περάσει καλά. Με όσους έχω δουλέψει δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Το βασικό κίνητρο της ζωής σας ποιο είναι? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Γιατί θέλω να ζήσω.
0: Και αυτό δεν είναι ένα ταλέντο, άλλο ταλέντο, το ταλέντο
1: θέλω
0: για ζωή.
1: Θέλω να ζήσω όσο γίνεται μακρύτερα. Θυμάμαι μια πολύ ωραία φράση και θέλω να την πω και να της ευχηθώ, παρότι γνωριζόμαστε λίγο. Εύχομαι λοιπόν στη Ζωζό Σαπουντζάκη, και θυμάμαι πάντα κάτι που είπε πάρα πολύ ωραίο και σοφό. Είχε τα γενέθλιά του μια μέρα ο χορογράφος ο Φώτσο Μεταξόπουλος και της λέει: «Ζωζό, σήμερα γίνομαι 82. Αλλά θα φτάσω τα 92, ο κόσμος να χαλάσει. Και γιατί βιάζεσαι?» Του είπε η Ζωζό. Και ήμουν παρούσα, γιατί ήταν το ίδιο μαγαζί που τρώγαμε για βράδυ. Είναι εκπληκτικό. Και στη διάρκεια, επειδή συναντιόμαστε κάθε φορά από μακριά με όλους, τη Ζωζό την έχω ξεχωρίσει, γιατί είναι πολύ καλή μέσα της και πολύ κλειστό το στόμα της για άλλους. Και την αγαπούν πάρα πολύ οι συναδελφοί της, τη Ζωζό. Πάρα πολύ. Ακούω από παντού τα καλύτερα λόγια για τη Ζωζό Τσαπουντζάκη. Και επειδή έχω μάθει ότι περνάει λίγο άσχημα, της εύχομαι ό,τι καλύτερο γίνεται.

0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν ένα μύθο για έναν καλλιτέχνη? Επειδή αναφερθήκατε τώρα στη Σαπουτζάκη, σκέφτομαι ότι αντίστοιχα είστε κι εσείς ένας άλλος μύθος. Και αρκετοί άνθρωποι της γενιάς σας, όχι απαραίτητα που κατάφεραν να φτάσουν πολύ μακριά ηλικιακά, που είχαν μια διαδρομή στο θέατρο ή στο σινεμά, έχουν μια μυθική παρουσία.
1: Για τους άλλους σας είπα.
0: Όχι για τον ίδιο τους τον εαυτό.
1: Αυτό απόλυτο. Μύθος μπορεί να γίνει και ένας ληστής. Από ονόματα έχω αρχίσει και παραδίδω. Το πρώτο δείγμα της ηλικίας. Ευτυχώς μαθαίνω κείμενα αμέσως ακόμα.
0: Διασκεδάζετε στην τηλεόραση?
1: Διασκεδάζουμε πολύ. Το γκρουπ που έχουμε τώρα στη Γη της Ελιάς δεν άνοιξε μύτη. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας.
0: Ισχύει αυτό? Περνάμε καλά στα καμαρίνια και αυτό βγαίνει προς τα έξω?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να ισχύει. Περνάμε πολύ ωραία.
0: Επειδή είναι μια στερεότυπη φράση που χρησιμοποιούν κυρίως οι ηθοποιοί.
1: Όχι, όχι, περνάμε πολύ ωραία πραγματικά. Υπάρχει πολύ καλή οργάνωση.
0: Επειδή αναφερθήκατε στις ταινίες αυτές και στην αθωότητά τους και στην τιμιότητά τους και στο ήθος τους, τι λέτε πως είναι αυτό που τελικά αρέσει στο κοινό και γίνεται κάτι επιτυχία, είτε παίζετε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά?
1: Νομίζω μια ποικιλία θεμάτων. Δεν μπορείς να πας και να δεις από την αρχή μέχρι το τέλος μια ερωτική ιστορία. Θέλω να πω ότι ένα θεατρικό έργο ή μια σειρά ή μια ταινία πρέπει να έχει αιχμές, πρέπει να έχει ποικιλία συναισθημάτων, θες, χαρακτήρων, ποικιλία.
0: Αυτή ήταν μια
1: αντιξοότητες.
0: Ήταν μια αντίληψη που είχατε πάντα για τη δουλειά σας? Έτσι επιλέξατε τα σενάρια και τις παραστάσεις?
1: Όχι, βλέπω ότι η εποχή προχωρώντας δεν μπορείς να δεις κάτι πια, ξέρεις, με τα παλιά τα μπούμε, την παλιά μας άποψη για τη ζωή, για τον έρωτα, για τις σχέσεις. Έχουμε φτάσει σήμερα, και όχι για μένα, για μένα έχει συμβεί πολλά χρόνια πίσω, να παραδεχτούμε ότι τα φύλλα είναι τέσσερα. Και ήταν πάντα από την αρχαιότητα. Σήμερα λοιπόν δεν κάνει τόση αίσθηση να πει σε έναν άνθρωπο ότι είναι γκέι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και συμφωνώ. Και πρέπει να σταματήσουμε να σατιρίζουμε το θέμα αυτό. Ή να το κριτικάρουμε ή να το ξορκίζουμε. Όχι, είναι λάθος. Να το δούμε ως ένα φυσικό φαινόμενο και να ηρεμήσουν και εκείνοι, να ηρεμήσει και ο κόσμος.
2: Τι κελάγεις έτσι?
3: Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή? Το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μοναχή.
2: Καριωτάκης?
3: Όχι.
2: Δροσίνης?
3: Ούτε.
2: Τότε ποιος?
3: Ζαμπέτας.
2: Νέο κύμα.

0: Με έναν τρόπο η εποχή μας είναι πιο απελευθερωμένη ή πιο συντηρητική, τι διαπιστώνετε?
1: Πιο απελευθερωμένη, πάει να γίνει. Αλλά όχι εντελώς απελευθερωμένη, αλλά ότι έχουμε κάνει στην Ελλάδα κάποια βήματα, έχουμε κάνει.
0: Σε εκείνη την ταινία που υποδίεστε μια κοπέλα που έρχεται από την Ιταλία και στην ουσία υποδίεται την Ιταλίδα, ενώ
1: δεν είναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι στους περισσότερους ρόλους σας κάνατε μια μικρή παρέμβαση, σαν να θέλατε να τραβήξετε λίγο το θεατή από τα μαλλιά και να του πείτε, κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζεις σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο.
1: Έχουμε κάνει κάποια βήματα προς την καλώς εννοούμενη εξέλιξη.
0: Αυτό ήταν για
1: σας. Αυτό που πρέπει να φύγει από τη ζωή μας.
0: Ήταν για σας ζητούμενο μέσα από τους ρόλους σας να εκπαιδεύσετε και το κοινό σε μια άλλη αντίληψη ζωής?
1: Δεν είχα τη δυνατότητα, γιατί δεν είμαι συγγραφέας. Αλλά όσες φορές το έβλεπα ή το αντιμετώπιζα ότι κάνει ένα βήμα προς την εξέλιξη, μου άρεσε.
2: Πολυκράτη φύλαμε.
3: Γιατί, τι έκανα?
2: Φύλαμε βρένα, με μένουμε πίσω από την Ευρώπη.
4: Ωραία, μικρές οικογενειακές χαρές.
3: Εγώ πάντα το έλεγα, η Ευρώπη μας δίνει τα κακά παραδείγματα. Αυτό που μου ζητάτε είναι απάτη.
2: Όχι απάτη.
3: Όταν έχεις εδώ και μου παραστέλνεις την Ιταλίδα και θες να παραστείλω κι εγώ τον Ιταλό, τι είσαι, του κατοικητικού?
4: Θα βάλω την επιγραφή, θα σε επιλήξω σε μια σημαία ελληνική. Θα σε φέρω μέσα και θα σου πω, πάρτε τη βρε, πάρτε την Ελληνίδα, Ελληνιδάρα που με πρίξατε με τις ξένες. Την άρπαξε μου ποτέ να της δώσει δυο χαστούκια που κάθηκε τη Λιβανίδη.
2: Από λεπτό.
4: Ωραία, μάπας είναι, σου λέω, μάπας.
3: Έχει δίκιο.
4: Το δες.
5: Άκου, Μπιάνκα.
6: Τι.
5: Τζον.
6: Εγαλό.
5: Τι. Μάμα.
6: Στεφανοθύρε.
5: Στεφανοθύρε, δόξη και τιμή, μωρή.
0: Και η απήχηση κάθε φορά, είτε της θεατρικής παράστασης, είτε της ταινίας την οποία παίζατε, ήταν αυτή που περιμένατε ή μεγαλύτερη από αυτή που περιμένατε?
1: Όχι. Πολλές φορές ήταν μεγαλύτερη από αυτό που περίμενα και άλλες φορές μικρότερη. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις, γιατί τότε όλες τις ταινίες θα κάνανε εκατομμύρια εισιτήρια και όλα τα θέατρα θα ήταν ουρές.
0: Η μεγαλύτερη επιτυχία σας ποια ήταν?
1: Στο θέατρο, νομίζω δύο θεατρικά που έχω παίξει με τον Λάβρο, άλλο ένα με τον Κώστα το Βουτσά, με ουρές μιλάμε τώρα έργα, με τον Χον το πρώτο έργο που ανεβάσαμε. Έχω παίξει ένα-δυο επιθεωρήσεις πολύ πετυχημένες με πολλούς συναδέλφους ενωμένους. Και είναι ευχάριστο να βλέπεις τον κόσμο να χαίρεται και να είναι γεμάτο. Το να βγεις να παίξεις και να είναι μόνο οι τρεις σειρές.
0: Έχετε παίξει μόνο σε τρεις σειρές?
1: Μου έχει τύχει μία φορά. Ευτυχώς μόνο μία μοναδική.
0: Περίεργο αίσθημα.
1: Ναι, περίεργο.
0: Και η μεγαλύτερη.
1: Λυπάσαι, λυπάσαι. Αλλά είναι δίκαιο. Δεν γίνεται τυχαία. Και η ουρά δεν γίνεται τυχαία. Και η αποτυχία δεν είναι τυχαία.
0: Η μεγαλύτερη κινηματογραφική σας επιτυχία ποια ήταν?
1: Νομίζω τα περισσότερα εισιτήρια έχει κάνει η Ιταλίδα στην Κυψέλη. Εισπρακτικά, είχα μάθει τότε.
0: Ενώ η μεγαλύτερη απήχηση είναι η «Δε γυνή να φοβείτε τον άντρα»?
1: Ναι, η «Δε γυνή να φοβείτε τον άντρα» μπορώ να σας πω ότι κάνει τώρα δεύτερη καριέρα.
0: Επειδή ήταν ασπρόμαυρη και με αυτή τη διαδικασία.
1: Ίσως ωφέλησε και το χρώμα, δεν ξέρω.
7: Ούτε τη σύνταξή σου δεν θα εισπράξει ως χείρα. Κάπου να φας τη γλώσσα σου, παρλαπίπα.
8: 10 χρόνια τραβιόμαστε. Να βάλουμε και μια κλούλα, πάει στο διάλογο.
9: Η «Δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρο».
10: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
11: Αμάν, την ψώνησε. Μην κοιτάς το κατάβλιο με το σκασμός λόγω της ημέρας, κυρία Κουμπάρα Μπεμπέκα. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Α!
12: Ποιο από τα δύο να βάλω, Μπεμπέκα?
11: Δύο μας εμένα. Γιατί δύο δηλαδή?
12: Γυμνή ήταν, Αντωνάκη μου. Ντράπηκε τις γυναίκες των φίλων σου. Δηλαδή εκείνες τις τα παραγγείλανε στη μοδίστρα.
11: Εκείνες, ναι, αλλά εγώ θα τα πληρώσω.
12: Και βέβαια, ποιος θέλεις να τα πληρώσει? Ο νόμος μου, σύζυγός μου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα νομίζω, πριν από λίγες ημέρες παίζονταν στην τηλεόραση, αν όλα αυτά τα χρώματα που έχουν μπει από πάνω,
1: ναι,
0: τα θυμάστε και αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι τότε δεν υπήρχε
0: ενδυματολόγος.
1: Ενδυματολόγο δεν είχαμε. Βάζαμε δικά μας πράγματα και απλώς θέλαμε την έγκριση του σκηνοθέτη.
0: Τι εννοείτε, τα φέρνατε από το σπίτι σας?
1: Από το σπίτι μας, ναι.
0: Δηλαδή ό,τι φορούσατε στις ταινίες?
1: Ναι, ήταν... εκτός από τον ηφικό, το οποίο έπρεπε να βρουν αυτοί. Ναι, ήταν δικά μας τα ρούχα. Τα δε χρώματα τα έκανε με τη φαντασία του η επεξεργασία που γίνεται στην Αμερική. Και μάλιστα προχθές που παίχθηκε η ταινία, κάθισα λίγο και την είδα, γιατί την αγαπώ αυτή την ταινία και θαυμάζω τον Κωνσταντίνο σε αυτή την ταινία. Είδα ότι οι δύο βάζα κινέζικα που είχαμε τα έχει κάνει μπλε άσπρα, γιατί νόμισε ότι αυτό είναι το βάζο, το ελληνικό. Ο εκεί επεξεργαστής, ο Αμερικάνος. Τα ρούχα μας τα έχει κάνει με τη φαντασία του τα χρώματα.
0: Άρα τίποτα δεν είναι αληθινό στη σύγχρονη εκδοχή αυτής της ταινίας.
1: Σε όλες τις ταινίες τίποτα δεν είναι αληθινό.
0: Όμως δεν μπορεί αυτή η ταινία...
1: Είναι αληθινές ιστορίες, αλλά δεν είναι αληθινές για μας που τις υποδιόμαστε.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι σε αυτή την ταινία το πιο συγκινητικό και το πιο δυνατό, ότι αυτή η γυναίκα αγαπά αυτόν τον άντρα?
1: Ότι τελικά αγαπιόντουσαν, αλλά δεν ταιριάζαν σε χαρακτήρες. Αλλά η απόσταση τους έκανε να δούνε ποια είναι τα συν και είναι λιγότερα τα πλην που τους χωρίζαν. Και αρέσει πάρα πολύ το ότι πιο όρημοι πια και πιο βασανισμένοι ξαναβρίσκονται για ένα δεύτερο κύκλο ζωής.
0: Όταν ξανασυναντηθήκατε με τον κύριο Κωνσταντίνο την περίοδο της πανδημίας, που είχατε φτιάξει και ένα ωραίο σποτάκι ενθαρρυντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν για σας εξίσου συγκινητικό?
1: Μας έγινε η πρόταση από μία φαρμακευτική εταιρεία και μην έχοντας γνώση τι είναι το εμβόλιο, τι πρόκειται να μας έρθει, ποιο μικρόβιο θα έρθει, το κάναμε με χαρά ότι μπορεί να προσφέρουμε, ότι θα προσφέραμε γνώση. Απεδείχθη ότι έχει πολλά ερωτηματικά αυτή η ιστορία με τα εμβόλια. Και στενοχωριέμαι αν είναι αληθή ότι υπάρχουν τα ερωτηματικά.
0: Εσείς κάνατε το εμβόλιο?
1: Βέβαια και το έκανα.
0: Οπότε δεν υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Υπάρχουν ερωτηματικά γιατί βγήκανε εκ των υστέρων. Αν τα ξέραμε ότι διχάζονται οι γνώμες για το... θα ήμουν διστακτική.
0: Ο λόγος που το κάνατε ήταν καλλιτεχνικός ή εθνικός, αν μπορώ να
1: μας τον ορίσω? Μας άρεσε και το σεναριάκι. Ήτανε πολύ γλυκό σενάριο. Είχαμε και την αγωνία ότι θα έρθει το μικρόβιο. Είχαμε και την πεποίθηση ότι μπορεί κάτι να προσφέρουμε με αυτό που κάνουμε. Και είναι.

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανοι?
1: Το ότι είμαι ειλικρινής. Το θεωρώ επίτευγμα.
0: Είναι δύσκολο να το πετύχει κάποιος?
1: Το ότι... ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι ειλικρινής. Είναι δύσκολο. Δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι για την ειλικρίνεια. Γι' αυτό εγώ κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι έτοιμοι για την ειλικρίνεια. Και απαιτώ να είναι ειλικρινής και μαζί μου. Και είναι.
0: Ακόμη και αν αυτό που σας λένε δεν σας ευχαριστεί.
1: Βέβαια. Και μου λένε πράγματα που δεν με ευχαριστεί. Και τα απαιτώ, τα θέλω.
0: Υπάρχει ένας στόχος στη ζωή σας ή υπήρξε ένας στόχος στο παρελθόν τον οποίο πετύχατε και νιώθετε περήφανοι γι' αυτό, εκτός από την ειλικρίνεια?
1: Το ότι με αγαπάνε οι συνάδελφοί μου, μ' αρέσει. Δεν το είχα βάλει στόχο, έγινε. Το ότι με αγαπάνε οι φίλοι μου, οι συγγενείς, δεν ξέρω. Στόχους δεν έβαζα. Απλώς είμαι, τι να πω, ανοιχτή, είμαι, όχι πάντα. Μετά από μια ηλικία που βρήκα τα δικά μου τα προβλήματα, ξέρουν ότι μιλάνε με έναν άνθρωπο που είναι καθαρός σαν τζάμι.
0: Δεν είχατε στόχους να πάρετε ένα σπίτι στην εξοχή ή να κάνετε
1: όχι,
0: ένα
1: όχι,
0: μεγάλο?
1: Όχι, ένα σπίτι έχω και αυτό μου φτάνει. Ούτε οικόπεδα, ούτε περιουσία, ούτε λεφτά στην τράπεζα, τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να κλείσουμε άλλη μια Κυριακή με τη Μάρο Κοντού.
0: Και από τη ζωή της Μάρος Κοντού. Είναι ηθοποιός. Ηχογράφηση Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης, Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Ομιλία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επαναφέρει τη θεωρία περί νοθείας στις εκλογές του 2020, κατηγορώντας την Κίνα για τη μεγαλύτερη κλοπή εκλογικών δεδομένων στα χρονικά. CNN, NBC και ABC επέλεξαν να μην μεταδώσουν την ομιλία του και ο Τραμπ τώρα ζητά την ανάκληση των αδειών τους.
1: Από τον κύκλο του 2020, τον εκλογό του 2020, είχε υπάρξει η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεδομένων των εκλογών στην ιστορία.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να σφυροκοπούν για έκτη μέρα το Ιράν, τις μάχες να έχουν μεταφερθεί στο στενό του Ορμούς και την Τεχεράνη να απαντά με νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων. Σεισμός 7,4 ρίχτερ έπληξε τις ακτές του Μεξικού κοντά στη Γουατεμάλα. Προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Γνώριμος των αρχών είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τη Δευτέρα η απολογία του αναφορά και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. You
2: came here. Ήρθατε εδώ. Είστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό πάνω το 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο το σπίτι στην Ελλάδα.
3: Οι συλλήψεις θα έρθουν το πιο πιθανό τις επόμενες 1-2 μέρες.
4: Το κρίσιμο ζήτημα είναι να συλληφθούν οι βασικοί ηθήνοντες.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βέλη από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση πως βιάστηκε να κρεμάσει στα μανταλάκια βουλευτές. Πάτε να κάνετε το άσπρο μαύρο, απαντά η αντιπολίτευση.
5: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
6: Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρι στον Ανδρουλάκη στον ΠΚΠ.
5: Δείτε πρώτα τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
6: Με δύο κουμπάρους του που συγκαλίζεται τον ΠΚΠ, μιλάει στον ΠΚΠ, πείτε μου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με χμές για τους βουλευτές που φεύγουν. Αύριο στις 9 το πρωί η ψηφοφορία με μοναδική υποψήφια τη Ρένα Δούρου. Σκηνές τρόμου το πρωί στα Βρυλίσια όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό, τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του.
7: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι ήταν θανατωμένο το στυλάκι μου και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το στήλο κάτω.
0: Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού μέσα από τις ταινίες την αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών. Συγκινητικός επικίδιος από τον Νικήτα Κακλαμάνη.
8: Κόντε διέξι, ας πούμε αυτή τη λέξη.
9: Για σκασμός!
10: Σκασμός! Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!
11: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα.
12: Ήταν ένας άνθρωπος και μια αρχόντισσα, δηλαδή δύο αλφα.
13: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο παίκτης της ΣΑΕ Κορμπελίν Πινέδα. Για πρωτάθλημα ισότητας και δικαιοσύνης έκανε λόγο χθες ο νέος πρόεδρος της Super League Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος. Όσο για τον καιρό, πιο ζεστός θα είναι από αύριο, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, να φτάνει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου, 7 από φόρ στο Αιγαίο. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα σημαντικότερα νέα της ημέρας μέχρι και αυτή την ώρα. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, διότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς έχουμε το πρώτο βασικό κύμα των αδειούχων του φετινού καλοκαιριού να φεύγουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε ακόμη και αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι και Νέα Χαλκιδόνα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και 10 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά όπως μας ενημερώνει η Αττική Οδός από Ανθούσος Μεταμόρφωση και έως 15 λεπτά από Ασπρόπυργο και την έξοδο της Ελευσίνας. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Αναδιαστήματα θα συναντήσετε κίνηση και στο ύψος της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων. Στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο χθεσινό διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπαιξε επίθεση με έναν γνώριμο αντίπαλο, την Κίνα, και σε γνώριμο τερέν την εκλογική νοθεία του 2020, την οποία την έχει καταγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρεί πως έχασε εκείνες τις εκλογές επειδή υπήρξε νοθεία, γι' αυτό έχασε από τον Τζο Μπάιντεν. Επαναφέρει λοιπόν στην επικαιρότητα αυτό το θέμα ο Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται το προσεχή Νοέμβριο και τα δημοσκοπικά δεδομένα για τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν είναι καθόλου καλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα με τα όσα είπε ενώπιον του Αμερικανικού λαού ο Αμερικανός Πρόεδρος, βεβαίως και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν και από την Κίνα και από το Κρεμλίνο.
9: Μία ομιλία Τραμπ προειδοποίηση εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με σύνθημα, αυτή η μάχη της κάλπης είναι μία μάχη για την εκλογική ασφάλεια.
0: Έχουμε πολύ σημαντικές εκλογές άρχοντα. Θέλουμε αυτές οι εκλογές να είναι τίμιες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι εκείνος που θίγει την ακεραιότητα του εκλογικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Οι εκλογές μας αφέθηκαν ευάλωτες στην νοθεία και την κλοπή και η εμπιστοσύνη του Αμερικανικού λαού χάθηκε, ξαναλέω τον Τραμπ.
9: Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, ο οποίος κέρδισε όχι μία, αλλά δύο φορές τον Λευκό Οίκο, το 2015 και το 2024. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να μην ξεχνά την ήττα του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν και σήμερα εστιάζει σε ένα σύστημα το οποίο για τον ίδιο μπορεί να χειραγωγηθεί.
0: Στους Αμερικανούς υπόθηκαν κατάφορα ψέματα για την ασφάλεια των εκλογικών μας υποδομών, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
9: Κατηγορεί την Κίνα για τη μεγαλύτερη, όπως καταγγέλει, κλοπή εκλογικών δεδομένων στα χρονικά.
0: Η παράνομη απόκτηση από την Κίνα 220 εκατομμυρίων αρχείων ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Αλλά και το βαθύ κράτος για συγκάλυψη. Ωστόσο, δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.
0: Η ιδέα ότι ένας ξένος παράγοντας θα μπορούσε να παρέμβει και να χειραγωγήσει αρκετά συστήματα για να ανατρέψει ή να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα χωρίς να πιαστεί είναι σχεδόν αδύνατη. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που το σύστημα έχει στηθεί με τον τρόπο που έχει στηθεί και απλώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί ποτέ και ο πρόεδρος δεν παρουσίασε στοιχεία απόψε, λέει ο δημοσιογράφος του NBC.
9: Που βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να κατρακυλούν στο 37% χαρακτηρίζεται πολιτική. Χρησιμοποιεί λέξεις και εκφράσεις όπως χειραγώγηση, διαφθορά, απάτη, συγκάλυψη, ενώ κάνει εκ νέου λόγο για βαθύ κράτος και για εκλογές στημένες και κλεμμένες. Για τους ειδικούς, ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποιεί το παρελθόν με σκοπό το μέλλον. Δεν ιτήθηκε το 2020. Σκοτεινές δυνάμεις, όπως λέει, απέτρεψαν την εκλογή του. Και αν αυτό το φθινόπωρο ιτηθεί, τότε, όπως υπενήσεται, ούτε αυτό θα είναι ένα ειλικρινές εκλογικό αποτέλεσμα. Ανάχωμα, ο δικός του εκλογικός νόμος και σταθερός εχθρός, τα μέσα ενημέρωσης και δι' εκείνα που τόλμησαν να μην μεταδώσουν την ομιλία του.
0: Ιδιαίτερος δυσίωνος τόνος από τον πρόεδρο, ανησυχητικά λόγια, θυμίζουν περισσότερο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα. Λέει ο δημοσιογράφος του CNN, ακόμα και τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, να σημειώνει πως συνέχισε την εκστρατεία αμφισβήτησης των εκλογών του 20. Το έπραξε συνεχίζοντας με μια σειρά παραπλανητικών ισχυρισμών, επικαλούμενος παροχημένες πληροφορίες που απέτυχαν να αποδείξουν πως είχαν αλλοιωθεί.
9: Κατηγορία περί πολιτικής ή εκλογικής παρέμβασης. Ενώ στον χώρο προστίθεται και η Ρωσία, που βλέποντας επίσης να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών που φέρονται να έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές, απορρίπτει κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην οποία παραδόξως δεν αναφέρθηκε καθόλου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτή πληγή για την Αμερικανική διοίκηση, με τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να χτυπούν μη στρατιωτικές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν. Διπλή η στόχευση των Αμερικανών να κόψουν τον ανοφοδιασμό, γι' αυτό βομβαρδίζουν την πρόσβαση σε παραλίες, και από την άλλη να ασκήσουν πίεση στο Ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και με τις επιθέσεις, τις πυραυλικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Ιρανοί τις τελευταίες ώρες, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Βάνα Κουτρούλου.
14: Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς να στοχεύουν πλέον κρίσιμες πολιτικές υποδομές του Ιράν. Μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν τη νύχτα πλήγματα σε γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Πολλές από τις γέφυρες που χτυπήθηκαν οδηγούν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούς, η οποία φιλοξενεί ναυτική βάση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ακόμη ρεσάλτο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού. «Κερδίζουμε κατά κράτος το Ιράν», διεμήμισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς το έθνος.
0: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το δημιούργησα κατά διάρκεια της πρωτισμού θητείας και δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τον χρησιμοποιήσουμε τώρα. Νικήσαμε στη Βενεζουέλα, η οποία τώρα συνεργάζεται μαζί μας. Ομοίως κερδίζουμε κατά κράτος στο Ιράν και θα δείτε τα αποτελέσματα πολύ πολύ σύντομα. Η Αμερική επέστρεψε και τα πάει πολύ καλά, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
15: Doing really well.
14: Οι φρουροί της Επανάστασης ανταπέδωσαν βομβαρδίζοντας θέσεις ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, καθώς και στόχους στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Ισχυρίζονται ακόμη ότι επιτέθηκαν για πρώτη φορά σε κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ξανά εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής παρέμβασης στο Ορμούς.
0: Δεν θα επιτρέψουμε στους Αμερικανούς να παρέμβουν. Οι αιτίες της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και οι λόγοι για τον αποκλεισμό των στενών είναι η παρουσία των Αμερικανών. Εάν οι χώρες της περιοχής συνταχθούν με το Ιράν, δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τη διέλευση στα στενά, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού.
14: Ανησυχία επικρατεί την ίδια ώρα για τον κόλπο του Άντεν, αφού σύμφωνα με το Reuters η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Χούθης στην Ιεμένη να επιχειρήσουν το κλείσιμο και του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τα πλήγματά τους σε ιρανικές υποδομές.
0: Οι Αμερικανοί λοιπόν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, στοχοποιούν κρίσιμες υποδομές επιρανικού εδάφους, βάζουν στο στόχαστρο θέση στο φρουρό της Επανάστασης. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα, όπως τα μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky και τη Λένα Φλιτζάνη η Κορίνα Γεωργίου.
16: Γνωρίζουμε ήδη, Λένα, πως ο ιστότοπος Άξιος συγκεκριμένα έχει μεταδώσει το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται σε μια μεγάλη κλίμακας επιχείρηση εναντίον των Ιρανών. Αυτό το στοιχείο που μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος ίσως να προμηνεί και μια μεγάλη κλίμακας, μια κλιμάκωση πιθανώς. Αυτό βέβαια θα φανεί. Τώρα, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν τον πύργο ελέγχου στο λιμάνι Σαχίτ Καλαντάρι του Τσαμπαχάρ, τμήμα ενός θαλάσσιας επιτήρησης κατά μήκος των ακτών του Ιράν στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιείται επί δεκαετίες από τους φρουρούς της Επανάστασης για τον εντοπισμό και τη στόχευση εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη CENTCOM, που δίνει στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό αυτό που βλέπουμε, η καταστροφή του πύργου υπονομεύει άμεσα την ικανότητα των φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν επιθέσεις εναντίον άμαχων μελών πληρώματος. Την ίδια ώρα, τα ιρανικά μέσα δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την ισοπεδωμένη από τους Αμερικανούς γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ του Ιράν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπου επλήγε επίσης και σιδηροδρομικός σταθμός. Όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα, τουλάχιστον 5 γέφυρες έχουν χτυπηθεί συνολικά στο νότο της χώρας.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Παύλος Τσίμας για τα όσα είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το διάγγελμά του προς τον Αμερικανικό λαό.
17: Έχουμε ανέβει στο τρενάκι του τρόμου αυτό που ζούμε στα, αλλά σε ένα Λούνα Πάρκ που είναι υπερφυσικού μεγέθους
18: και πολύ ρεαλιστικό
17: και μας έχει όλους μαζί του. Δεν πάει μήνας στις Βερσαλίες, είχε υπογράψει, θυμάσαι, μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο 14 σημείων, βεβαιώνοντας ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, νικήσαμε, ο πόλεμος τελείωσε, όλα είναι υπέροχα. Και τώρα βρισκόμαστε στις λίγες ώρες πριν από μια κλιμάκωση, όλα δείχνουν. Και ταυτόχρονα κάνει ένα διάγγελμα στο έθνος χθες, όπου δεν λέει τίποτα για όλα αυτά. Λέει απλώς ότι όλα πάνε καλά, νικάμε. Και αφιερώνει το διάγγελμά του στο ενδεχόμενο να οι αμερικανικές εκλογές, και όχι μόνο οι επόμενες, όλες οι αμερικανικές εκλογές στην ιστορία να είναι νοθευμένες, να είναι...
18: Έδωσε άλοθη για την ήττα του.
17: Το καλό σενάριο είναι ότι όλο αυτό είναι ένα άλοθη για μια ενδεχόμενη ήττα, η οποία οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
18: Να χάσει το Κογκρέσο δηλαδή.
17: Το κακό σενάριο είναι ότι ετοιμάζει μια μεγάλη παρέμβαση στις εκλογές και ψάχνει ένα άλοθη εκ των προτέρων. Το καλό σενάριο δεν είναι καλό. Δηλαδή το καλό σενάριο να χάσει τις εκλογές το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, να το αποδώσει σε νοθεία, δεν είναι καλό σενάριο. Είναι ένα σενάριο διχασμού της Αμερικής.
18: Που το έχει πληρώσει, και θέλω να σε ρωτήσω, Παύλο, εάν κοστίζει στη δημοκρατία η αιμονή του Ντόναλντ Τραμπ με την εκλογική νοθεία. Το έκανε το 2020, είχαμε τα επεισόδια στο Καπιτόλιο, την εξέγερση. Το κάνει και τώρα, και το κάνει πριν το εκλογικό αποτέλεσμα.
17: Ναι. Κοστίζει σίγουρα στην Αμερικανική Δημοκρατία, κοστίζει στην εικόνα της Αμερικής στον κόσμο. Δηλαδή θα είδες ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ευρώπη, αυτές οι μεγάλες πανευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, για πρώτη φορά στην ιστορία δείχνουν ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης αρχίζει να θεωρεί την Κίνα πιο φιλική και πιο φιλελεύθερη χώρα από την Αμερική. Δηλαδή είναι κάτι το αδιανόητο. Η εικόνα της Αμερικής στον κόσμο, που στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι στην στρατιωτική οικονομική ισχύ της, αλλά σε αυτό που λέγαμε soft power, ας πούμε, στο κύρος της, στην εικόνα της, στη δύναμη της, των θεσμών της, ας πούμε, το φιλελευθερισμό της, καταστρέφεται.
18: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναχώματα στους θεσμούς, ή ώστε ένας Αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να τα αλλάξει όλα, να μην μπορεί να αλλάξει μια πολιτική ετών, να μην μπορεί να συγκρουστεί με τους παραδοσιακούς συμμάχους.
17: Θα το δούμε. Στην πραγματικότητα, ο Νοέμβριος νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τεστ για αυτό που ρωτάς, δηλαδή για τα αντίβαρα, τα παραδοσιακά αντίβαρα της Αμερικανικής εξουσίας, της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Το κρίσιμο εδώ είναι, με βάση το Σύνταγμα, την παράδοση του Αμερικανικού Έθνους, οι εκλογές είναι μια διαδικασία της οποίας την ευθύνη έχουν οι πολιτείες, όχι η κεντρική κυβέρνηση, όχι η Ουάσιγκτον. Η κάθε πολιτεία έχει την ευθύνη να οργανώσει εκλογές στην επικράτειά της. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Τραμπ. Θέλει οι πολιτείες που έχουν δημοκρατική πλειοψηφία
18: των
17: δημοκρατικών να χάσουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις εκλογές, να τις ελέγξει όλες κεντρικά. Ξαναλέω, το λιγότερο θα είναι να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Το χειρότερο θα είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Η Ουκρανία βλέπει μια προοπτική στη Μαύρη Θάλασσα και δίνει τα πλήγματα κυρίως σε δεξαμενόπλια των Ρώσων. Αυτό βεβαίως που συμβαίνει στις τάξεις του στρατεύματος πυροδοτεί μια πολιτική κρίση και βγάζει τους Ουκρανούς στο δρόμο. Μιλάμε για την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας. Έχει μια ειδική σημειολογία αυτό το οποίο συνέβη. Πρόκειται για έναν 35χρονο θειασότη της τεχνολογίας που έδωσε προβάδισμα στον πόλεμο των drones. Πάρα πολλά και πετυχημένα τα χτυπήματα που έχει κάνει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας με ντρόνς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τον Ζελένσκι τώρα να πρέπει να διαλέξει μεταξύ του Φεντόροφ και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, υπέρμαχο της σοβιετικής στρατηγικής. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου για αυτό το θέμα.
19: Μικαήλο Φεντόροφ και Ολεξάνδερ Σίρσκι, δύο γενιές συγκρούονται για τη στρατηγική του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Έχουμε δύο εντελώς αντικρουόμενα οράματα για το μέλλον της Ουκρανίας. Στον Μικαήλο Φεντόροφ βλέπουμε ένα νέο υψηλής τεχνολογίας μεταρρυθμιστή, ο οποίος γύρισε το ρου του πολέμου προς όφελος της Ουκρανίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα στρατηγό, τον Ολεξάνδερ Σίρσκι, μεγαλύτερος ηλικίας, σε μεγάλο βαθμό προϊόν του Σοβιετικού συστήματος.
19: Η Ουκρανία κερδίζει στον πόλεμο της τεχνολογίας. Τελικά όμως ο αρχιτέκτονας του πολέμου των drones καρατομείται και ξεσπά πολιτική κρίση. Εκατοντάδες Ουκρανοί βγαίνουν στους δρόμους του Κιέβου και άλλων πόλεων και εναντιώνονται στην αποπομπή του Μικαήλο Φεντόροφ μόλις 6 μήνες μετά το διορισμό του.
0: Ήταν ένας ένθερμος μεταρρυθμιστής που στα μάτια του Προέδρου θα μπορούσε ίσως να ασκήσει επιρροή, για παράδειγμα να γίνει πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, λέει ένας διαδηλωτής.
19: Η απομάκρυνση του νεότερου Υπουργού Άμυνας στην ιστορία της Ουκρανίας στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού φέρνει στο φως ένα εσωτερικό ρήγμα για την αντιμετώπιση της ρωσικής προέλασης.
0: Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως επιθυμεί ενότητα ανάμεσα στο Υπουργείο Άμυνας και τις ενόπλες δυνάμεις. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Φεντόροφ έχει έρθει σε κάποια ρήξη με την ανώτατη στρατηγική. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως επιθυμεί ενότητα ανάμεσα στο

0: πλανήτη της τεχνολογίας και σε αμυντικό κολοσσό. Φέραμε επανάσταση στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Μέσω του στρατού των drones επιτύχαμε τον αποκλεισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας των εισβολέων. Φτάσαμε σε ποσοστό αναχέτησης των Shahed της τάξης του 91% και θέσαμε σε εφαρμογή το μοναδικό σύστημα iPoints για την επιβράβευση των στρατευμάτων μας στην πρώτη γραμμή.
1: Στο πεδίο τα drones αποδεικνύονται πολύτιμα, με τους Ουκρανούς να πλήττουν μόνο σήμερα 12 πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.
2: Στα δικά μας και την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο 25χρονος, το τέταρτο άτομο το οποίο έχει συλληφθεί από τις αρχές, φαίνεται πως είναι γνώριμο στον αρχόν, έχει συλληφθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε σήμερα προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Άξια αναφοράς είναι και η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας. Ακούμε το ρεπορτάζ της
3: Γνώριμος των αρχών, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική για την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του 25χρονου, καθώς όπως προέκυψε ήταν το άτομο που κατονομάστηκε ως ο παραλήπτης των κλειδιών του διαμερίσματος που ανήκε στον 24χρονο, ο οποίος επίσης έχει πάρει τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία του.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε στα ερωτήματα που του έθεσε η ανακρίτρια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
3: Στη συνέχεια φέρεται να έδωσε πρόσβαση στο εν λόγω διαμέρισμα στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για τις προπαρασκευαστικές τους ενέργειες ως ορμητήριο, ενώ επέστρεψαν σε αυτό μετά την φωνική εμπριστική επίθεση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στην δολοφονική επίθεση με θύμα την Βάγια Νέστορα. You came
2: here. Ήρθατε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάφματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτελέστηκε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.
3: Την ίδια ώρα έχει δοθεί εισαγγελική διάταξη προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης, τα οποία μαζί με άλλα ψηφιακά πιστήρια έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Μέσα από αυτά, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγηθούν στα τρία μέλη της ομάδας που είχαν προχωρήσει στις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκαν από αυτή στην οικογένεια Νέστορα όσο και στον ηθικό αυτουργό.
2: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
5: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα

0: πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μονοπολεί την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί πως υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα, με την αντιπολίτευση να αντιτείνει πως κυβερνητικά στελέχη πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Μαρία Τσιλινίκου με το ρεπορτάζ, όπως αυτό προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
3: Μετά τις 9 αρχιοθετήσεις και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, καλώντας την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για την αναφορά σε κυβέρνηση υποδίκων, ενώ παράλληλα βάζει στο κάδρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική. Κανένας δεν πρόκειται να ζητήσει να καλυφθεί οποιοδήποτε κλέφτης, οποιοδήποτε παράνομος. Οι ελεγκτές, οι όποιοι ελεγκτές, οφείλουν να ξέρουν τι κάνουν. Οφείλουν να ξέρουν τις συνέπειες τους.
3: Η Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση, παραμένουν στα γαλάζια ψηφοδέλτια, με τον τελευταίο να δηλώνει πως δεν ζήτησε τίποτα παράνομο.
5: Ο αδίκημα, ξαναλέω, για το οποίο κατηγορούμε ότι πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο για να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή. Ζήτησα να θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει. Και ζήτησα ενημέρωση.
3: Να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζήτησε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
6: Το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θέλει διόρθωση. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί παρεμβαίνει στα ιστορικά πράγματα της χώρας.
3: Σφόδρη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ.
7: Α, να καφίνε ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί.
8: Καλώς ήρθατε.
7: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
9: Πήγε κουβά.
7: Γιατί?
9: Δεν λέγατε κανένας Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλές, διώξεις. Είστε η μόνη κυβέρνηση
7: και οι 11
9: που πετάει καπνογόνα. Γιατί τους παραπέμπουν.
7: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα...
9: Εγώ
7: και
9: σήμερα
7: με...
9: νόμιζα ότι θα έχετε
7: κρυφτεί. Και με τους βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο. Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή του σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
9: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
7: Τρίχες κατσαρές. Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του Γιαννουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και να τουλάχιστον να πεκεπέ.
9: Πανηγυρίζετε. Έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς.
7: Για να ρίξω μισοτάκι, είστε ξενόδουλοι.
3: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
10: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί. Και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
11: Η αρχαιοθέτηση μέρους της υπόθεσης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο πραγματικό.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων, ζητά με θράσος και τα αρέστα.
13: Δεν είναι όλα μέλη γάλα, αλλά είναι κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά και στη λαμογιά.
2: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, συνέχεια είχαμε σήμερα στις αποχωρήσεις βουλευτών. Βεβαίως αύριο έχουμε την εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με μία υποψήφιο, τη Ρένα Δούρου, και αυτό γιατί τελικά είχαμε τον Παύλο Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αφήνοντας αιχμές για τους βουλευτές που φεύγουν από το κόμμα και δεν παραδίδουν την έδρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη.
3: Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές κατά νυν συντρόφων του, αποσύρθηκε από την κούρσα διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
8: Οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας? Άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε δύο υποψηφιότητες? Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
3: Μόνο υποψήφια πλέον παραμένει η Ρένα Δούρου.
14: Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα για να έχουμε μια μονοπρόσωπη ηγετική λύση.
3: Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω αποχωρήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον δρόμο της αναξαρτητοποίησης διάλεξαν οι Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, ενώ ο Βασίλης Κόκαλης παρέδωσε την έδρα του.
15: Το βασικό αφορά στην απόφαση μου για αναξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο.
8: Είμαι βέβαιος ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει ξανά δύναμη αναγέννησης και αλλαγής. Στη βάση αυτή, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Το χρέος και ευθύνη μου ήταν και συνεχίζει να είναι η παρουσία μου δίπλα στην κοινωνία.
16: Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι όμως καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή, προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.
3: Από την πολιτική γραμματεία παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Να αγαπάς την ευθύνη, έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι' αυτό και αναξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τη στάση ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
17: Δεν κάνουμε παζάρια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα. Δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές.
3: Αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
2: Και ο λόγος τώρα στον πολιτικό προϊστάμενο του Sky, τον προϊστάμενο του πολιτικού μας ρεπορτάζ, τον Αντώνη Ατζολέτο, για να δούμε τι μέρα θα ξημερώσει αύριο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα μια δύσκολη μέρα. Ποιος κρατάει τα κλειδιά της Κουμουνδούρου και πότε σκοπεύει να αποχωρήσει ο Σωκράτης Φάμελος? Ενδεχομένως είναι ο μόνος ο οποίος ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Όσοι ήταν να το κάνουν, το έχουν κάνει μέχρι και σήμερα.
18: Μπορεί η Ρένα Δούρου να είναι σίγουρη αύριο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως λευκός καπνός δεν βγήκε. Γιατί σήμερα είδαμε τον Παύλο Πολάκη να κάνει δύο αναρτήσεις επιθετικές και για τους επιλαχόντες. Τι λέει? Ότι αν είχαμε περισσότερες παραιτήσεις, οι επιλαχόντες θα ψήφιζαν εμένα. Όμως παρόλα αυτά, αύριο δεν πηγαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ξέρει πως θα χάσει. Είναι δεδομένο. Οι σχετισμοί δεν ήταν υπέρ του. Και τώρα είναι το θέμα τι θα γίνει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούγεται πως θα υπάρχει μια ψηφοφορία για τον επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Τι σημαίνει αυτό?
19: Πόσα άτομα θα είναι δηλαδή στην κορυφή?
18: Θα έχουμε διαρχία αν γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα είναι το νούμερο ένα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ο επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα? Και δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει και από τη Ρένα Δούρου αυτό. Το σίγουρο είναι, λένε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα όσα έχει περάσει, από συμπληγάδες, από διασπάσεις, βρίσκεται στο 9%, θα περίμενε κανείς σε αυτή τη φάση που έχουν μείνει άνθρωποι...
19: Να συνεννοούνται κάπως. Ναι.
2: Να δούμε τώρα και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός χθες, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, έβαλε ουσιαστικά το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών και κυρίως ουσιαστικά θέλησε και πάλι να πείσει το ακροατήριό του ότι θα καταφέρει να κερδίσει το λαϊκισμό και άρα τους κεντρώους ψηφοφόρους και σε αυτές τις εκλογές, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου με την προεκλογική δραστηριότητα και των υπόλοιπων κομμάτων και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.
20: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα αντίπαλα κομματικά στρατόπεδα να προβλέπουν ότι θα πατήσει το κουμπί των προώρων εκλογών, βάζει στην πρώτη γραμμή το δόγμα ότι οι εθνικές κάλπες κερδίζονται από το κέντρο.
21: You can win elections by being a moderate centrist. You can defeat the populace by delivering on your...
2: Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό το έχουμε κάνει εμείς και είμαστε τώρα σε θέση να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ σοβαρότητα.
20: Η Άννα Διαμαντοπούλου άνοιξε νέα συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών, συνδέοντας ευθέως την κάλπη με τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.
22: Η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών. Έτσι, αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα στοιχείο του puzzle.
20: Τη συνέπεια θέσεων και προγράμματος για να αυξήσει τις εκλογικές δυνάμεις του έχει στην αιχμή της στρατηγικής του το ΚΚΕ.
23: Και αυτά ο λαός θα πρέπει να τα έχει υπόψη του και μπροστά στις εκλογές για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το σάπιο σύστημα και σε αυτές τις δυνάμεις που πάνε από εδώ και από εκεί.
20: Στο άλλο μέτωπο, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση.
24: Μοιράσαν τα λεφτά σε ημέτερους, μοιράσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε ημέτερους. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει φέτος. Ό,τι φάγανε, φάγανε, για να το πω διαφορετικά, γιατί δεν στήριξαν την πραγματική οικονομία. 15-20 μεγάλες επιχειρήσεις πήρανε την συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων και οι υποδομές δεν έγιναν. Δεν στηρίχθηκε η αγροτική παραγωγή.
25: Μόνο η ελληνική λύση και πρόγραμμα έχει και πάει στις λαϊκές κάθε μέρα για να βρεθεί κοντά στο λαό που μας μιλά. Για να σηκώσουμε μαζί την Ελλάδα ψηλά.
20: Με όλα τα κόμματα σε εκλογικό συναγερμό, το νέο ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια θα είναι το πεδίο της τελικής μάχης των εκλογών.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Τουρκία. Στην Τουρκία είχαμε σήμερα ένα πογκρόμ συλλήψεων και πόλεμο κατά των ναρκωτικών, όπως τουλάχιστον διατείνεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος έχει βάλει στο μάτι διευθυντές ειδήσεων, παρουσιαστές, κωμικούς, εσχάτους και τραγουδίστριες. Όλοι τους κάπως περίεργους εμπλέκονται με υποθέσεις ναρκωτικών, με το δίκτυο Haber Türk να περνάει υπό κρατική υποπτία. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
26: Σίλα Γκένσογλου ερμηνεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι «Αχ, καρδιά μου», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στη συναυλία του Έλληνα καλλιτέχνη στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνεται στο πλαίσιο έρευνας για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
2: Πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα ναρκωτικά που αφορά γνωστά πρόσωπα της τουρκικής showbiz. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα. Συνελήφθησαν 19, μεταξύ των οποίων οι τραγουδιστές Σίλα και Ηλίας Γιαλτσιντάς, ο ηθοποιός Μπουράκ Τσελίκ και ο παραγωγός Μεχμέτ Φαρούκ Αξόη, λέει δημοσιογράφος του δικτύου Χαμπέρ.
26: Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ή διαγερτικών ουσιών, διευκόλυναν την χρήση τους ή παραχωρούσαν χώρους όπου γινόταν κατανάλωση τέτοιων ουσιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης πρόσφατα βρέθηκε ο καλλιτέχνης Ντενίς Γκοκτάς, ο οποίος προφυλακίστηκε στις αρχές Ιουλίου εν αναμονή της δίκης του. Ο Τούρκος κωμικός κατηγορείται για προσβολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών.
2: Υπάρχει έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης και ήδη προφυλακίστηκαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ο Μεχμέτα Κίφερ Σόι, λέει ο δημοσιογράφος του Haber Türk.
26: Σοκ προκάλεσε και η σύλληψη του διευθυντή ειδήσεων του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου Haber Türk, που κατηγορείται για χρήση και προμήθεια ναρκωτικών σε νεαρές γυναίκες.
2: Νέο κύμα συλλήψεων λοιπόν, καλλιτεχνών αυτή τη φορά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη με όλο το ρεπορτάζ.
27: Τουλάχιστον από την άποψη της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, που ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα,
0: θεωρούν ότι υπάρχει η χρήση ή η πώληση ναρκωτικών από κάποιους καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και influencers πολύ γνωστοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι οι τελευταίες συλλήψεις που έχουν γίνει, σχεδόν όλοι είναι αντιπολιτευόμενοι καλλιτέχνες και ηθοποιοί και παραγωγοί. Από την άλλη όμως,
1: μόνο αυτοί επομένως κάνουν χρήση ναρκωτικών.
0: Από την άλλη όμως υπάρχουν και στο παρελθόν ο δημοσιογράφος του Χαμπέρ Τούρκο, ο οποίος ήταν φιλοκυριακού μέσου ενημέρωσης. Αυτός τώρα δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί η δίκη και η κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι γίνονται μαζικές συλλήψεις σχεδόν καθημερινά και αυτό βεβαίως προκαλεί ανησυχία. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ένας πολύ γνωστός, ο Ουσχάν Γιουβέν, πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός με εκατομμύρια ακολούθους, ο Ουσχάν Γιουβέν, ο οποίος πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του, τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται και για χρήση ναρκωτικών και οι οικονομικές ατασταλίες.
1: Αντιπολιτευόμενος τώρα.
0: Οπωσδήποτε αντιπολιτευόμενος αυτός και πολύ γνωστός κυρίως στην τουρκική νεολαία. Βεβαίως θα δούμε αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Είναι μια κατάσταση που συνεχίζεται. Αλλά η Σιλά Γκέντζογλου, όπου την περασμένη εβδομάδα έγινε το ντουέτο που είχε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν υπάρχει Τούρκος που δεν το είδε αυτό το ντουέτο. Γιατί στο Instagram, στα τηλεοπτικά μέσα, ελληνοτουρκικό ντουέτο, η Σιλά είναι πάρα πολύ γνωστή. Μετά από 6 μέρες ότι γίνεται η σύλληψή της, καταλαβαίνετε ότι δεν έγινε μόνο σε εμάς στην Ελλάδα είδηση και στην Τουρκία, σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και, στο
1: διαδίκτυο. Ναι.
0: Ναι. Αλλά όχι ελληνοτουρκική καχυποψία, αφορά και ζήτημα εσωτερικής πολιτικής.
2: Στη δική μας εγχώρια επικαιρότητα και πάλι, για να σταθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε σήμερα στα Βρυλίσια. Ένα σκύλος που ήταν δεμένος, λυκό σκύλο, μεγαλό ομολυκό σκύλο, λύθηκε και επιτέθηκε σε ένα μικρό σωμοσκυλάκι και τον ιδιοκτήτη του. Το σκυλάκι υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 60χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου αναγκάστηκε να νοσηλευτεί με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
4: Χάλια νιώθω. Για μένα ήταν η ζωή μου όλη.
5: Το ζωάκι μου τελείωσε. Αυτό έχει σημασία.
6: Ο Γιάννης Καπούλας μιλά στην κάμερα του Sky για τη στιγμή που ο ίδιος και το σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από γερμανικό ποιμενικό επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια. Το μικρό τεριέ έχασε ακαριαία τη ζωή του.
5: Ήμασταν κάτω πεσμένοι και οι δύο. Εγώ είχα στην αγκαλιά μου, θανατωμένο βέβαια, δεν ήξερα ότι ήταν θανατωμένο το σκυλάκι μου, και προσπαθούσα μήπως να το γλιτώσω. Και δίναμε μάχη με το σκύλο κάτω.
7: 1,5 ετών ήταν, μικρούλης. Πανέξυπνος. Δεν υπήρχε πιο φιλικό σκυλί, πιο αγαπητό σκυλί.
6: Λίγο πριν τις 7 το πρωί, η 48χρονη κηδεμόνας του μεγαλόσωμου σκύλου τον δένει έξω από έναν φούρνο για να μπει να ψωνίσει.
9: Λίγα λεπτά αργότερα από εδώ περνάει ο 66χρονος με τον σκύλο του. Όταν ο μεγαλόσωμος δεμένος σκύλος, όπως αντιλαμβάνεται, λύνεται κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και επιτίθεται τόσο σε σκύλο όσο και σε ιδιοκτήτη.
27: Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε κι εμείς έξω, είδαμε το μεγάλο σκυλί που είχε επιτεθεί στο μικρότερο. Είδαμε κάτω πεσμένο τον κύριο, προσπαθούσε να σώσει το μικρό σκυλάκι και η ιδιοκτήτρια, εννοείται, ήταν σε σοκ. Η γυναίκα προσπαθούσε να αποτρέψει το δικό της σκυλί από την επίθεση που είχε κάνει.
6: Στο σημείο σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Ο 66χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς με τραύματα σε χέρι, μυρό, ώμο, πλάτη και γόνατο.
9: Κοίταξε τον κύριο που ήταν στενοχωρημένο και κατάλαβε ότι το σκυλάκι που κράτηκε στην αγκαλιά του είχε πεθάνει καρία.
28: Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκυλιού έτρεξε κατευθείαν να βοηθήσει. Αγκάλιασε το μεγάλο σκυλί για να το απομακρύνει.
6: Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα για τις ευθύνες που έχει ο καθένας που έχει υπό την προστασία του ζώου συντροφιάς.
29: Αν έχουμε την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, σαφέστατα πρέπει να φοράει φήμωτρο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι υπέρ. Πάω κάπου και δένω το σκύλο μου απ' έξω. Πάμε κάπου, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μας το σκύλο. Καλύτερα να είναι στο σπίτι μας, να είναι ήσυχος και αυτός με ασφάλεια και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους γύρω του.
6: Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
2: Τώρα, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφή της. Μιλάμε για μια τραγική είδηση, για ένα πολύ νοκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, που στη Μολδαβία είναι, αν θέλετε, και πρώτο θέμα όλες αυτές τις ημέρες. Λογικό. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Νικολαίδη από τη Θεσσαλονίκη. Τον ακούμε.
3: Καταρχάς να πούμε ότι το 7χρονο κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που ξεκληρίστηκε από αυτό το τρομερό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, παραμένει νοσηλευόμενο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είναι σταθεροποιημένο, αυτό μας λένε οι γιατροί του Ιπποκρατίου. Ωστόσο, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη μέχρι και αυτή την ώρα. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο πιο μακάβριο. Οι τρεις σωροί θα πρέπει να μεταφερθούν στη Μολδαβία για να ταφούν. Αυτό ζητούν και οι συγγενείς της οικογένειας από τη Μολδαβία. Ωστόσο, οι συγγενείς κρίνουν ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μεταφερθούν οι τρεις σωροί και κάνουν μια έκκληση για αέρανο στους συμπολίτες προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνει αυτή η μακάβρια μεταφορά. Ο Δήμος μάλιστα της περιοχής κάλεσε τους κατοίκους να προσφέρουν έστω και λίγα χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η οδυνηρή διαδικασία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διπλωματική προσπάθεια και με το προξενείο της Μολδαβίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο θα χρειαστούν αρκετά χρήματα και αυτά ακόμα δεν έχουν εξευρεθεί, λένε.
2: Νέο κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών ξεσκέπασαν οι ελληνικές αρχές με τη συνδρομή και ξένων υπηρεσιών. 7 συλλήψεις άνω των 300.000 ευρώ τα παράνομα κέρδη. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
8: Μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα τρόγλες στη Θεσσαλονίκη. Στηβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλο οι αλλοδαποί που εισέρχονταν παράνομα στη χώρα μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Εύρο. Άνδρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διευθύνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες σε 7 από τα 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που από τον Φεβρουάριο είχαν εμπλακεί σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών. Εισπράττοντας από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε αλλοδαπό, είχαν καταφέρει να αποσπούν παρανομιλία που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούσαν αλλοδαπούς οδηγούς που εισέρχονταν στην Ελλάδα αποκλειστικά για να πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο. Για τις ανάγκες της δράσης τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είτε προέρχονταν από τη Βουλγαρία είτε είχαν κλαπεί από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, τα οχήματα με τους αλλοδαπούς περνούσαν από τα σύνορα του Εύρου με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι διακινητές τους παρήχαν προσωρινή στέγη σε μισθωμένα ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός της πόλης. Για το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό τους, οι διακινητές τους φόρτωναν σε χώρους φορτηγών διεθνών μεταφορών για να προωθηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές μιλούν για ένα διεθνές χτύπημα σε ένα πολυδέδαλο κύκλωμα διακινητών. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκη συνεργάστηκε με τη Συνοριακή Αστυνομία της Βουλγαρίας, το αντίστοιχο τμήμα της Ρουμανικής Αστυνομίας, τη Βασιλική Ολλανδική Χωροφυλακή και τη Europol. 4 από τους 7 συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. 3 μέλη της οργάνωσης που έχουν ταυτοποιηθεί βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παρόμοια αδικήματα, ενώ ακόμη 2 αναζητούνται.
2: Τώρα, επιχείρηση της ΔΕΟΣ εντόπισε και κατάσχεσε 4.000 τεμάχια σκευασμάτων με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Βεβαίως, με αφορμή την είδηση αυτή, ο Sky επιλέγει να ανοίξει το φάκελο παράνομα συμπληρώματα διατροφής που στερούνται έγκρισης από τον ΕΟΦ. Ποιοι τα προωθούν και πώς κινείται αυτή η μαύρη αγορά. Η Μέρη Σκανδάλη έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Παίρνω πρωτεΐνη, έπαιρνα και παλαιότερα κρεατίνη, αλλά την έχω σταματήσει τώρα για το καλοκαίρι. Έχετε κοιτάξει ποτέ αν αυτό που παίρνετε έχει έγκριση από τον ΕΟΦ? Έγκριση από τον ΕΟΦ? Όχι, αλήθεια δεν το έχω ψάξει.
11: Στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων.
12: Πρωτεΐνη μόνο, ναι, σε σκόνη. Επιλέγω συνήθως site που έχουν μια διαπίστευση, οπότε εκεί είναι. Όχι, γιατρό δεν έχω ρωτήσει.
11: Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.
12: Παίρνω γλουταμιτσίνη, παίρνω κρεατίνη και παίρνω και πρωτεΐνη. Γιατί τα έχω κοιτάξει, τα έχω διαβάσει και δεν παίρνω ό,τι μου ήρθε, παίρνω ακριβά, αλλά να είναι σωστά σε όλα.
11: Εκατοντάδες πολίτες καθημερινά προμηθεύονται συμπληρώματα για να ενισχύσουν τη διατροφή τους, ώστε να δουν πιο γρήγορα αποτελέσματα στο σώμα τους. Πολλοί από αυτούς χωρίς την απαραίτητη σύσταση από κάποιο γιατρό.
13: Εγώ γυμνάζομαι κανονικά και παίρνω συμπληρώματα.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποιούνται πλέον από όλο ένα και περισσότερους πολίτες. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν ελέγχουν αν το προϊόν που αγοράζουν είναι ασφαλές και νόμιμο, θεωρώντας πως όλα όσα κυκλοφορούν στην αγορά είναι αξιόπιστα.
14: Ο κόσμος τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά. Καθημερινά δίνουμε συμπληρώματα διατροφής. Και σε μεγάλες ποσότητες. Στο φαρμακείο απαγορεύεται να είναι κάποιο προϊόν που δεν είναι πιστοποιημένο.
11: Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.
15: Απλά πρέπει να προσέχουμε και να κοιτάμε οι εταιρείες να έχουν την έγκριση.
16: Έχω ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Εγώ απλά έτσι γυμνάζομαι, δεν παίρνω τίποτα.
11: Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την πάταξη του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας.
2: Αντίο σε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, βεβαίως και απλός κόσμος. Ο λόγος φυσικά για την Μάρο Κοντού, η οποία την Τετάρτη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Έχει κερδίσει όμως μια θέση στην καρδιά μας για πάντα η γυναίκα αυτή και για το ταλέντο της, βεβαίως και για το χαρακτήρα της. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.

0: τελευταίο χειροκρότημα. Η τελευταία βαθιά υπόκληση σε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φίλοι, συγγενείς και πολλοί κόσμος που αγάπησε τη Μάρο Κοντού την αποχαιρέτησε σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών.
1: Την αγαπήσαμε σε όλες τις ταινίες, μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές.
2: Στα λουλούδια εκείνα όλα ξεχώριζε.
3: Αν πάρετε το καπελάκι σου και όλα καλή στην πρίχνη σου και αέρα στα μάτια σου.
0: Ο πολύ καλός της φίλος Νικήτας Κακλαμάνης μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική στιγμή με την επιθυμία της καλής του φίλης.
4: Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου.
0: Ενώ στον επικίδιο που εκφώνησε την αποχαιρέτησε με σπαρακτικά λόγια.
5: Αυτό που με πονάει είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, συστηματικά θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Μια καληνύχτα στις μικρές καθημερινές στιγμές μας, καληνύχτα στις συναντήσεις και στις ατελείωτες κουβέντες μας, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα. Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το «πες μου μια λέξη», αλλά εσύ αυτή τη λέξη θα στυγώ εγώ για τελευταία φορά. Σ' αγαπάω. Καλό ταξίδι.
6: Μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα δηλώνει αλλή.
7: Χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, όλη η Ελλάδα βέβαια πονά για αυτή την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό και γυναίκα.
8: Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, όλοι τους περιγράφουν τη Μάρο Κοντού ως μια γυναίκα με ήθος, δυναμισμό και πηγαίο ταλέντο.
9: Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ, θα τη θυμόμαστε πάντα, γιατί η απώλεια θα είναι μεγάλη.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Μοντερέι για την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα. Χθες είχαμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League με τον πρόεδρο της Λίγκας, τον Γιάννη Αλαφούζο, να κάνει λόγο για ένα πρωτάθλημα ισότητας και δικαιοσύνης. Δημήτρης Βάλσαμος με το ρεπορτάζ.
1: Εντός έδρας αναμετρήσεις για τους μεγάλους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ανέδειξε η κλήρωση της Super League. Με τις έδρας στο νέο πρωτάθλημα να είναι προγραμματισμένη για τις 22 και 23 Αυγούστου, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον επανακάμψαντα στην πρώτη κατηγορία Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Λεβαδιακό. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι Καλαμάτα Άρης, Όφι Βόλος και Πανετολικός Αστέρας. Στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο διαδοχικά την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική κόντρα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Την έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Αιωνίων στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, την ένατη ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ. Μία εβδομάδα μετά θα γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με την ένωση να κλείνει και αυτή με δύο ντέρμπι σερί, υποδεχόμενη πρώτα τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια πηγαίνοντας του Καραϊσκάκης για να παίξει με τον Ολυμπιακό.
2: Να ευχηθώ καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι δυνατόν όλες να κερδίζουν βέβαια. Να έχουμε ένα ήσυχο πρωτάθλημα, δίκαιο. Τα πράγματα βελτιώνονται κάθε χρόνο νομίζω και πέρυσι ήταν εξαιρετικό το πρωτάθλημα και απολύτως δίκαια κέρδισε η ΑΕΚ. Καλή μας τύχη.
1: Τη στόχευση για δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Λίγκας γνωστοποίησε ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού Γιάννης Αλαφούζος.
2: Νομίζω ότι ο βασικότερος στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Αυτό είναι το κεντρικός στόχος. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό από σήμερα.
1: Παρελθόν από την ΑΕΚ θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, ο Ορμπελίν Πινέδα. Μετά από 4 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και 2 βραβεία MVP, ο πολύτιμος Μεξικανός επιστρέφει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Η πρωταθλήτρια θα βάλει στα ταμεία της 8 εκατομμύρια ευρώ και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση αντικαταστάτη του κομβικού 30χρονου χαφ. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο 24χρονος εξτρέμ θα γίνει σύντομα κάτοικος Λονδίνου, με την Arsenal να έχει συμφωνήσει με την Μπρίστα 40 εκατομμύρια ευρώ και τον άλλο τεάσο του ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να γίνει κανονιέρης και να ενσωματωθεί στους πρωταθλητές Αγγλίας.
0: Στο μπάσκετ και το NBA, τη φανέλα με το νούμερο 7 πήρε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Miami Heat, νέο κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του Greek Freak. Το ρεπορτάζ είναι του Θανάση Κρητικού.
3: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανεβαίνει στη σκηνή, γίνεται δεκτός με επιφημίες και παρουσιάζεται από τον πρόεδρο και τον προπονητή των Miami Heat. Παίρνει τη φανέλα με το νούμερο 7 και εξηγεί το λόγο που άφησε το εμβληματικό 34.
4: My mom was born 1963, my dad was born 1964, so I took the 3 and the 4. And if you add 3 and 4 equals 7. The reason that I really changed my number is because I feel like, you know, 34 holds so much weight and has so much history. And out of the, you know, respect to, you know, the organization that drafted me and I played for 13 years, I decided to leave that number there. Hopefully I can leave my mark here in Miami and make number 7 as legendary as number 34.
3: Όσο αφορά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και την επιλογή των Heat,
4: it was a no-brainer. I wanted to be here. I'm excited to be here and I want to get to work. I've accomplished a lot of things in my career, but one of my goals is to win another championship.
3: Έτοιμος για την πρόκληση των Heat, το Greek Freak φωτογραφήθηκε στα λευκά και περιηγήθηκε εντυπωσιασμένος στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγωπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα εντός και εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια μαζί σας, μέχρι και τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριο φοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις, ώστε να προκαλέσει το Ιράν να ανοίξει το στενό του Ορμούς και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αμερικανικοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για την κλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τζαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο πύργος που καταστράφηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αμερικανική Διοίκηση, αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Με μια μανδυνάδα, ο Παύλος Πολάκης απέστειλε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήσε αιχμές για βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα, διερωτώμενος αν είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου καταλήγει στην ανάρτησή του. Μοναδική υποψήφια για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου θα είναι η Ρένα Δούρου. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 9 το πρωί. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κρατείται ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο υπόπτων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Σε άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι προχώρησαν πριν από λίγο οι αρχές, σχεδόν δύο ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή θύματα. Στην Τουρκία, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά στη showbiz της χώρας, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για 25 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν 19. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο τραγουδιστές, ένας ηθοποιός και ένας παραγωγός. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα σήμερα. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατολίσθηση. Ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπινγκ, ζήτησε να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ, Ρικ Φαν Ντρόλγκελεν, ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πέσουν υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

Πού πάτε άνθρωποι και αυτοκίνητα? Βλέπω ότι οι περισσότεροι πάτε προς Πελοπόννησο. Αν κρίνω από την έξοδο Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου, κατακόκκινη. Αν κρίνω μετά τα Διόδια, προβληματάκι. Αν κρίνω στο ύψος της Πάχης, πάντα προς Πελοπόννησο, προβληματάκι. Άρα φεύγετε. Φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Βλέπω κίνηση και στο ανωδικό του Κηφισού. Λοιπόν, ο Sky έχει μια παράδοση. Τι κάνει? Περιμένει, εννοείται, το δικό σας ρεπορτάζ. Οπότε, αν ταξιδεύετε, αν φεύγετε, πρώτα απ' όλα να μου πείτε και που πάτε. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Φεύγετε, πάτε διακοπές. Και λίγο ταλαιπωρία δεν πειράζει. Έτσι, νότιμο. Για μένα και η ταλαιπωρία φεύγοντας είναι κομμάτι των διακοπών. Εγώ το χαίρομαι. Βλέπω κάτι άλλο που διαμαρτύρονται. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Τι θέλετε την ταλαιπωρία του ταξίδι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Έτσι. Δεν, για μένα δεν έχει νόημα. Οπότε ισχύει το 210-48-00-174. Είχα πόσο καιρό να δω τον Πέτρο. Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μήνες ολόκληρους. Τον ακούω βέβαια. Είναι εδώ τα πρωινά. Οπότε σας περιμένει ο Πέτρος μας. Αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Περιμένω να μου πείτε πού πάτε κυρίως. Όχι να μου διαμαρτυρηθείτε. Κάτσε, γιατί νομίζω ότι υποψιάζομαι. Α, μου στέλνουν τώρα διάφορα μηνύματα φίλοι. Λοιπόν, Billie Holiday, η μεγάλη κυρία της jazz. Υπήρξε από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz, με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο, κυρίως από το 1936 έως το 1943. Θέλω όμως άλλο ένα νότιμο που μου άρεσε πάρα πολύ και κοινό.

βέβαια Billie Holiday, γιατί σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1957 έφυγε σε ηλικία μόλις 44 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της σφραγίστηκαν από έναν συνεχή αγώνα κατά της εξάρτησης από την ηρωίνη και το αλκοόλ. Η Lady Day. Πρέπει να σας πω ότι η αυτοβιογραφία της, η κυρία τραγουδάει τα blues, έτσι λέγεται στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Άγρα, έγραψε μαζί με τον φίλο της δημοσιογράφο, τον Ντάφτη, William Ντάφτη, εκδόθηκε το 1956 και αποτέλεσε την βάση για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που προβλήθηκε το 1972 με την Diana Ross στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, να πω μια καλησπέρα στη Σταυρούλα, μια φίλη ακροάτρια. Γιατί έκανε κάποιες εξετάσεις σήμερα. Να ξέρεις ότι γενικώς είμαι θετικός άνθρωπος. Οπότε πιάσε όλες τις ευχές μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρυθμίση του ήχου αυτό το βράδυ κοντά μας, βράδυ Παρασκευής 17 του μήνα. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε τον Πέτρο, όπως σας είπα, Μωραΐτη στο 210-48-00-174. Το ξαναλέω. Αν είστε τώρα στους δρόμους, φεύγοντας προς Πελοπόννησο, έχει προβληματάκι, να το ξέρετε, και μετά τα διόδια. Βλέπω κίνηση αρκετή, ακινητοποιημένοι είστε. Βλέπω και μετά, λίγο πιο μετά προς την Πάχη. Στην ευθεία, δηλαδή στην ουσία, πριν μπούμε στα τούνελ. Κάπου εκεί φανταστείτε το. Οπότε, δώστε μας μια εικόνα. Τηλεφωνήστε μας, να μας πείτε που πάτε. Αφήστε αριθμό κινητού και με δοκιμασία θα τα πούμε στον αέρα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά το διαβάζουμε. Και ο αγαπητός Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος μας, γιατί. Εντάξει. Θα κάνει λίγο ζέστη. Θα είναι λίγες μέρες. Δεν είναι κάτι το τραγικό. Φτάνουμε πια στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δεν θα είναι κάτι τραγικό, υποψιάζομαι. Δεν είμαι αρμόδιος. Παναγιώτη μου, συγγνώμη αν μπήκα στα παπούτσια σου. Είσαι καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εύχομαι
1: όλοι να περάσουν καλά το τρίμερο και το Δεκέμβριο, τέλος πάντων. Και μετά, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά έχουμε φτάσει 16-17 Ιουλίου σήμερα και θα ασχοληθούμε λίγο με τη ζέστη από Κυριακή ως τουλάχιστον την Τρίτη. Εάν ήμασταν σε κάποια άλλη χρονιά, δηλαδή πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, θα υπήρχαν μεγάλοι τίτλοι στα site αυτά ότι έρχεται κάψο να σέρτε αυτό. Τώρα, όταν έχει 40 στο Παρίσι, πάει, έχει πάει 41 στη Γερμανία, 40 στην Πολωνία, το να πάει κάπου στη χώρα μα 40-41 από Κυριακή ως Τρίτη, το κάπου θα σα πω κάποιε περιοχέ. Κλασικές και περιοχές εκεί στην Δυτική Ελλάδα και στο Αγρίνιο και στην Σπάρτη και σε περιοχές ακόμα της Υπήρου θα έχει λίγο ζέστη, στη Θεσσαλία ή στην Κεντρική Μακεδονία και θα είναι πιο ζεστές περιοχές ή στην Ευτιότητα. Τυπικές δηλαδή, πιο ζητημένο νομίζω θα είναι Δευτέρα και θα πάμε 40-41, όπως αναφέρεται και στο κείμενο του πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν είναι κάτι. Στην Αθήνα νομίζω εκεί το 37-38 θα έχει θαλάσσια αύρα σε όλα τα παραθαλάσσια της Αττικής, δεν θα φυσάει πλέον βοριάς. Από την Κυριακή κόβει πλέον άνεμο στο Αιγαίο. Και θα έχουμε μόνο τον αέρα από τη θάλασσα τα μεσημέρια. Οπότε στον παραθαλάσσια θα είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Το 37-38 της Αθήνας θα είναι το κέντρο της πόλης. Δεν είναι και κάτι το
0: ανεπανάληπτο,
1: καλά το είπατε. Έτσι, αλλά σε άλλα χρόνια πιο πριν, θα αρχίσανε 10 μέρες πριν ότι έχετε κάψωνα σε μίνι, μάξι κτλ. Όχι. Τώρα
0: στην Ελλάδα, εγώ το βλέπω, Παναγιώτη μου, από τις ώρες που λειτουργώ το κλιματιστικό. Δεν είναι το λειτουργώ όπως άλλες χρονιές.
1: Τίποτα, είναι αλήθεια. Να σας πω ότι χρονιά στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, από το 92 και μετά δεν υπήρξε καλοκαίρι που να μην πήγαμε κάποτε 40.
0: Ναι.
1: Από το 92 και μετά.
0: Για μέρες.
1: Είναι στο πρόγραμμα.
0: Είχε και διάρκεια, έτσι.
1: 14ήμερη κάψουν, 15. Εδώ τώρα μιλάμε την Τρίτη, το βράδυ θα έχει καταιγίδες με τα σημερινά στοιχεία στην Βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Μπορεί να είναι και έντονες αυτές, αλλά είναι λίγο μακριά ακόμα. Άρα την Τετάρτη τα πράγματα θα αρχίσουν να εξεμολύνονται σιγά-σιγά. Και κάποια άλλη ζέστη μέχρι 31 Ιουλίου δεν προβλέπεται. Άρα θα έχει τώρα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Θα είναι τρεις ζεστές ημέρες στη χώρα. Όπως το είπατε, αν είναι και κάποιοι, γιατί και οι διακοπές έχουν αρχίσει για αρκετούς. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Να ρωτήσω το εξής. Από την Τρίτη, όντως θα πέσει η θερμοκρασία, έτσι.
1: Πόσο θα πέσει κτλ. Υπάρχει μια αμφιβολία ακόμα για την Τετάρτη. Σίγουρα στην Βόρεια Ελλάδα θα πέσει. Τώρα στην Αθήνα, δηλαδή από Λαμία και κάτω, φαίνεται να πέφτει, αλλά ήπια, την Πέμπτη λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι όχι, κάτι σοβαρό δεν έχουμε, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Από την Τετάρτη και μετά.
0: Περιμένουμε και βροχές, κάτι τέτοιο ή όχι.
1: Ναι, την Πέμπτη μπορεί να βρέξει και στην Αθήνα. Είπαμε Τρίτη βράδυ καλές καταιγίδες μεσημερινά, πολύ μακριά ακόμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
0: Okay.
1: Να σας πω για τους ανέμους ότι και αύριο θα έχει 6 λεπτά από φόρο στο Αιγαίο σε κάποια τμήματα, πιο ανατολικά τμήματα. Αλλά σιγά σιγά εξασθενούν, άρα καλοτάξτες και οι θάλασσες για όσους ταξιδέψουν και για όσους βέβαια γυρίσουν και εκεί Δευτέρα, δεν θα φυσάει σχεδόν καθόλου. Νομίζω ότι τα νέα για τον καιρό είναι καλά. Αυτό που ζήσαν οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν καν προσαρμοστεί, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, τα είπαμε και άλλη φορά, αυτό ήταν το ανεπανάληπτο.
0: Μάλιστα.
1: Το να έχει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, 41 βαθμούς.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Μάνος να μας πει ο αγαπητός κύριος Γιαννόπουλος, πότε επανέρχονται οι ωραίοι βοριάδες.
1: Ναι, φαντάζομαι όταν περάσει αυτό το σύστημα, είπαμε Τετάρτη που θα ρίξει και τη θερμοξία, θα ξαναμπούν βοριάδες του Αιγαίου από Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Από Πέμπτη πάλι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλή. Όχι, εσύ έχεις βάρτε το Σαββατοκύριακο, οπότε είμαστε εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Πρώτα απ' όλα Θεσσαλονίκη, στον αγαπητό Στέργιο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να πω την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Να πω την καλησπέρα μου στο Μάνο. Να πω την στη Σταυρούλα, είπαμε. Δημήτρη μου, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγίδου. Να σε καλά, Σόφη μου, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τώρα, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ, έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο ο Κώστας Γιαννακίδης. Αναφέρεται στον στάρ της ημέρας. Ποιος είναι αυτός? Η σκέψη μου, λέει, και η συμπάθειά μου πηγαίνουν σε σένα. Δεν ξέρω το όνομά σου, ούτε καν την εθνικότητά σου. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι το βράδυ της Κυριακής, μετά τον τελικό, θα έρθει η μελαγχολία να πλαγιάσει δίπλα σου. Είδες σχεδόν όλα τα παιχνίδια, έκανες μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια και όλα αυτά για να βρεθείς μπροστά στο μεγάλο ερώτημα του καλοκαιριού. Και τώρα τι κάνουμε χωρίς Μουντιάλ? Πείτε μου ότι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Στο τι κάνετε χωρίς Μουντιάλ, έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, μ' αρέσει να δημιουργούμε τις δικές μας έτσι προτάσεις για επικαιρότητα. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα τα ακούτε μέσα στην ημέρα, τα ξανακούτε. Μη σας πω ότι πολλές φορές βαριέμαι και τον εαυτό μου για κάποια πράγματα. Το να ξεκινάω έτσι τετριμένα. Και η απόδειξη μεγάλη ήταν προχθές που αναφέρθηκα στο γλυκό Βύσσινο, που έγινε πανικός εδώ με τα μηνύματά σας. Γιατί όσοι είστε στη γενιά μου έχετε τέτοιες μνήμες, ξεκάθαρο είναι αυτό, έτσι. Απλώς, αυτό τώρα το θέμα είναι μονίμως θέμα της επικαιρότητας και ειδικά τα τελευταία, φανταστείτε, να πω 1-2 χρόνια πιο πολύ. Είναι η μόδα που υπάρχει μέσα από TikTok, είναι η μόδα που υπάρχει μέσα από social media. Αναφέρομαι κυρίως στη ζήτηση σκευασμάτων αδυνατίσματος για αισθητικούς λόγους. Είναι άλλο πράγμα για λόγους υγείας και άλλο πράγμα για αισθητικούς. Είναι σαν και αυτό που κάναμε ρεπορτάζ χρόνια, μια εκπομπή που αγαπούσε έτσι τον εαυτό της στις καλές εποχές. Το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν ότι πάμε στα γυμναστήρια τελευταία στιγμή και πιέζουμε τους γυμναστές και τις γυμνάστριες για να μας κάνουν fit μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει να κάνει όμως με κάτι άλλο. Διότι μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν βασικές κατηγορίες ανθρώπων που αναζητούν συγκεκριμένα σκευάσματα. Μπορεί η πρώτη να είναι αυτοί που είχαν ενταχθεί στα ιατρικά προγράμματα ή έχουν σαφή ιατρική ένδειξη για θεραπεία της παχυσαρκίας. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία που μπορεί να είναι άνθρωποι που χρειάζονται θεραπεία αλλά δεν κατάφεραν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα. Οπότε υπάρχει αυτή. Υπάρχει μια κατηγορία που είναι άνθρωποι που έχουν σχετικά φυσιολογικό ή ακόμα και χαμηλό βάρος και θέλουν είτε να το διατηρήσουν είτε να χάσουν κι άλλο. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά το θέμα είναι ότι προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις μιλάμε για επιρροή από τα social media. Και ευχαριστώ ειλικρινά τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, είναι γιατρός, ενδοκρινολόγος, πρόεδρος του ΕΟΦ και τον έχουμε κοντά μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε επιτέλους στην εκπομπή.
2: Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Με την αρχική υποσημείωση ότι από τον Σεπτέμβριο να είμαστε καλά, θα σας έχουμε εδώ ένα βράδυ να συζητήσουμε αναλυτικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την μόδα? Δεν ξέρω αν είναι μόδα, αλλά λέω, υπάρχουν άνθρωποι εννοείται που το έχουν ανάγκη. Αλλά από εκεί και πέρα το να τρέχουν κάποιοι επειδή είναι τάσεις στα social media και να ζητούν σκευάσματα δυνατίσματος για αισθητικούς λόγους, είναι ένα θέμα.
2: Ναι, φυσικά και είναι ένα θέμα. Κάθε φάρμακο, γιατί μιλάμε για φάρμακα, έχει ενδείξεις, αντενδείξεις, παρενέργειες και ανεπιθύμητες. Mm-hmm. Άρα η χορήγηση αυτών πρέπει να γίνεται πάντα με ιατρική καθοδήγηση και πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της διεθνής, δηλαδή άνθρωποι που έχουν δείκτη μάζας σώματος από 27 και πάνω και συνοσηρότητες ή άνω του 30 ή ανήκουν στην κατηγορία της παχυσαρκίας. Mm-hmm. Αυτοί πρέπει να παίρνουν τα φάρμακα και με παρακολούθηση, έτσι ώστε να παρακολουθούμε τις τυχόν ανεπιθύμητες και κάποιες αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν σε κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως είναι η υπερπλασία των σε-κυτάρων του θηροειδούς και τα λοιπά, πράγματα που ξέρουμε εμείς οι ενδοκρινολόγοι και οι ειδικοί.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει το προφίλ των ανθρώπων που αναζητεί μια τέτοιου είδους βοήθεια? Και τι ρόλο πιστεύετε ότι παίζουν για τα social media σε αυτό?
2: Νομίζω ότι τα social media δεν παίζουν ρόλο μόνο σε αυτό. Γενικότερα κατευθύνουν τις ιατρικές συμβουλές και την, ας πούμε, ιατρική ενημέρωση αυτή την περίοδο, όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Απλώς επειδή αυτό το θέμα είναι hot, γι' αυτό το λόγο παίζουν και πάρα πολύ με ιατρική ενημέρωση αυτή την περίοδο, όχι μόνο.

0: και έχει αλλάξει mm-hmm. ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και που επηρεαζόμαστε. Θα έλεγα γενικότερα όμως, δηλαδή όποτε βλέπουμε έρευνες, παρατηρούμε ότι ο κόσμος ενημερώνεται όλο και περισσότερο διαδικτυακά και από social media, από TikTok, από Instagram και από Twitter, από το X δηλαδή πλέον, πάρα πολύ, παρά από τα παλιά έντυπα μέσα ή από ιατρικές οδηγίες ή από στόμα σε στόμα όπως ήταν. Οπότε ναι, αλλάζει, έχει αλλάξει τελείως το πεδίο, ναι. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ hot, πάρα πολύ επίκαιρο και νομίζω έχει και πάρα πολύ content το συγκεκριμένο πεδίο. Όταν βλέπεις πάρα πολλούς ανθρώπους να βγαίνουν και να αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία, πώς αδυνάτησαν, πώς έκαναν χρήση κάποιου προϊόντος, πώς, που βέβαια και αυτό ελέγχεται για το αν αποτελεί παράνομη προώθηση προϊόντος, είναι ίσως άλλη συζήτηση αυτή να την κάνουμε άμα θέλετε με μεγάλη χαρά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν όχι, γιατί ξέρετε κυρία Τζόγλου, γιατί δεν ξέρεις πότε μιλάμε για μια συναλλαγή, για εξυπηρέτηση συμφερόντων εμπορικών και πότε μιλάμε για απλή ιατρική ενημέρωση.
1: Και είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Σαπούνα, σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, πάρα πολλά.
0: Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα έχει λυμμένα αυτά τα πράγματα. Απαγορεύεται να αναφέρεις εμπορική ονομασία προϊόντος. Και αυτό θέλω να το πω και στους φίλους μου, τους συναδέλφους, ότι δεν μιλάμε για ιατρική ενημέρωση εφόσον παραβιάζεται η νομοθεσία. Και ξέρετε κάτι, επίσης δεν μπορεί να δηλώσει κάποιος συνάδελφος άγνοια νόμου. Τώρα κάναμε μια παρένθεση από τη συζήτησή μας.
1: Όχι, πολύ καλά κάνετε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε. Και καλά κάνετε και το τονίζετε. Πάντως, απ' την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος πάντα, επειδή αναφερθήκατε σε τρεις κατηγορίες. Έτσι, η αγορά μέσω διαδικτύου.
0: Ναι, εγώ το λέω και ευχαριστώ που έχω την τύχη να έχω βήμα για να το λέω. Το φάρμακο στην Ελλάδα πωλείται μόνο δια του φυσικού φαρμακείου, διαχειρός φαρμακοποιού όπως λέμε. Απαγορεύεται στη χώρα μας η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων. Ναι. Επιτρέπεται η πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιτρέπεται η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής. Ότι είναι φάρμακο όμως δεν επιτρέπεται να πωλείται. Άρα, τι λέμε εμείς γι' αυτό, ότι δεν ξέρουμε τι είναι. Εφόσον δεν έχει περάσει από τις ρυθμιστικές αρχές όπως είναι η δική μας ο ΕΟΦ, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχει ενεχθεί, δεν έχει αξιολογηθεί, δεν ξέρουμε τα συστατικά του και αν έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μπορεί στην καλύτερη να είναι νερό, οπότε οι πολίτες να πληρώνουν κάτι το οποίο δεν θα τους φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμούν.
1: Και συγγνώμη που θα το πω, μακάρι να είναι νερό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να είναι νερό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Γιατί υπάρχουν περιστατικά, ειδικά από γυμναστηριακά προϊόντα έτσι κυρίως, παιδιών που βρέθηκαν σε συμπτικό, εγώ ξέρω συγκεκριμένα, σε συμπτικό σοκ, γιατί έκανε κάποιες ενέσεις ένας αθλητής μόνος του, δεν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι άσυτες διαδικασίες, μολύνθηκε, έκανε επιμόλυνση, βρεπόταν να μιλήσει, επεκτάθηκε, έβαζε κάτι κρέμες μόνος του, δεν κατάφερε να το θεραπεύσει, δηλαδή να πάρει ενδοφλέβη αντιβίωση και πήγε σε νοσοκομείο μέσα σε συμπτικό σοκ. Άρα, στην καλύτερη νερό, στη χειρότερη βαρέα μέταλλα, πιθανές επιμολύνσεις και ποιος ξέρει τι άλλο πιθανώς καρκινογόνο ή οτιδήποτε μπορεί να περιέχεται. Άρα λέμε ως πολίτες, φάρμακο από το διαδίκτυο δεν αγοράζουν. Τώρα, ο διαχωρισμός φαρμάκου με συμπλήρωμα, καταλαβαίνω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι πονηρός.
1: Ναι.
0: Αλλά για να τα βάλουμε απλά τα πράγματα, το συμπλήρωμα διατροφής είναι τρόφιμο. Έρχεται δηλαδή να συμπληρώσει τη διατροφή μας. Δεν μπορεί να είναι ενέσιμο, δεν μπορεί να είναι ενδοφλέβιο, δεν μπορεί να είναι σε καμία μορφή η οποία να θυμίζει και να παριστάνει να παρουσιάζεται ως φάρμακο. Γιατί και η παρουσίαση ενός προϊόντος, ότι έχει θεραπευτικούς ισχυρισμούς όπως λέμε, και αυτή παίζει πολύ σημαντικό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν θεραπεύουν, είναι τροφές που μπορεί να αποκαταστήσουν κάποιο έλλειμμα ή κάποιο άλλο πιθανώς πρόβλημα απορρόφησης κτλ.
1: Τι σημαίνει πρακτικά, είναι το τελευταίο ερώτημα, απλώς έχω ένα λεπτάκι, αξιολόγηση ενός φαρμάκου από τον ΕΟΦ.
0: Πολύ βαριά διαδικασία, κύριε Γιαντού.
1: Ναι.
0: Πολύ βαριά διαδικασία. Ένα φάρμακο για να εγκριθεί καταθέτει κλινικές μελέτες, μελέτες βιοϊσοδυναμίας, μελέτες σταθερότητας, τα γενώσιμα. Για τα πρωτότυπα πρέπει να καταθέσουν κλινικές μελέτες.
1: Mm-hmm.
0: Ένα σωρό μελέτες σταθερότητας βιοϊσοδυναμίας περνάνε από αξιολόγηση και από τα εργαστήριά μας και από τη διεύθυνση αξιολόγησης. Γίνεται ανταλλαγή απόψεων, σχόλια, παρατηρήσεις και μιλάμε για μια διαδικασία που μπορεί να φτάσει, με τα λύπη μου το λέω αυτό, αλλά δυστυχώς, έως και τα 2 χρόνια. Άρα δεν είναι απλό να πεις ότι κάτι θα καταθέσω μία αίτηση.
1: Μάλιστα,
0: και θα έχω έγκριση φαρμάκου. Υπάρχει και πολύ μεγάλο κόστος, να ξέρετε, πίσω από αυτό που λέμε στη γλώσσα μας R&D, Research and Development, η έρευνα και η ανάπτυξη. Μπορεί να κοστίζει μέχρι και 1 εκατομμύριο ή μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το φάρμακο είναι βαριά διαδικασία και ελέγχεται από τις ρυθμιστικές αρχές για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι τα φάρμακα κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Να...

0: Είμαστε καλά, είπαμε από το Σεπτέμβριο θα έρθετε ένα βράδυ εδώ να τα συζητήσουμε αναλυτικά με πολύ χαρά. Γιατί είναι και ο ρόλος σας σε ένα κομβικό σημείο που αν δεν μας ενημερώσετε εσείς, νομίζω ποιος θα μας ενημερώσει. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Επίσης, γεια χαρά. Να τα έχετε αυτά κατά νου που μας είπε. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ακριβώς στις 9.30 με την Άσπρο Παναγωπούλου και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
1: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφιας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά, χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Η Μίλβα, Ιταλίδα, με διεθνή καριέρα, ευρύ ρεπερτόριο που ξεκινά από το ελαφρό τραγούδι και φτάνει μέχρι και την πρωτοποριακή μουσική του Λουτσιάνο Μπέριο. Υπήρξε από τις πιο παθιασμένες ερμηνεύτριες του ιταλικού τραγουδιού. Βέβαια, μορφή με πάθος, έτσι κι αλλιώς, αν το σκεφτούμε, φέρετε την λίγο στην εικόνα. Στη χώρα μας βεβαίως έγινε ευρύτερα γνωστή από τις συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Θάνο Μικρούτσικο, και γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1939.

0: τέλη της δεκαετίας του 80 η Μίλβα, αλλά και τη δεκαετία του 90, συνεργάστηκε λοιπόν με τον Πιατσόλα, ερμήνευσε γαλλικά τραγούδια, ξεκίνησε τη συνεργασία της βεβαίως και με τον τεράστιο Ιταλό σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη, τον Ένιο Μορικόνε, τεράστιο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Οπότε ένα πλούσιο βιογραφικό και όπως είπα με πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. Γεια σου Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, να είσαι καλά. Τώρα, το τι είναι γνωστοποιημένο από τον ΕΟΦ, το είπαμε πάνω κάτω και κυρίως αναφερθήκαμε και στην αξιολόγηση. Αυτό λέει μπορεί να απολύεται, δεν είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΦ. Τα φάρμακα και ό,τι πιστοποιείται από τον ΕΟΦ πρώτα απ' όλα αναγράφεται πάνω. Να το δεις. Αλλά επειδή ήταν μια πρώτη κουβέντα, τον κύριο Σαπουνά θα τον έχουμε, να είμαστε καλά, γερή δυνατή από το Σεπτέμβριο κοντά μας, ένα βράδυ θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Και μην ξεχνάτε ότι ανατακτά έχουν κάποια διαστήματα, ακούγονται και ανακοινώσεις ότι κάποιες παρτίδες φαρμάκων είναι προβληματικές μετά από ελέγχους που πραγματοποιεί και ο ΕΟΦ, γιατί προφανώς γίνονται και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Μου λέει ο Δημήτρης, καλησπέρα μου, να κρατήσετε λέει εκεί στην Ελλάδα δροσούλα και εμείς εδώ στη Βόρεια Ευρώπη να χτυπάμε τριαντάρια. Έτσι λέει, ναι, να είσαι καλά Δημήτρη μου, να ζεσταθεί λέει το κοκαλάκι μας. Γιατί παρά είναι ζέστη αυτό που έχετε σε κάποια σημεία. Δεν σου λέω για την Βόρεια Ευρώπη, αλλά στην Κεντρική Ευρώπη δεινοπάθησαν. Έτσι. Βασιλική μου, από πού ακριβώς επιστρέφεις? Βοήθησε με μετά από 8ήμερη εκδρομή. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Κάτσε να ρίξω μια ακόμη ματιά στην κίνηση πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Μετά τα διόδια της Ελευσίνας και προς την Πάχη έχει λίγο ταλαιπωρία, όπως επίσης από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό. Έχει φτιάξει η άνοδος του Κηφισού αρκετά και το ξαναλέω, αν ταξιδεύετε αυτή τη στιγμή, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, καλέστε 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα, να μας πείτε κυρίως που πάτε. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα για την κίνηση δεν θέλω... και μια μικρή καθυστέρηση είναι στο ωραίο του ταξιδιού. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι τη Δευτέρα θα πάω, αφού κάθομαι από τη Δευτέρα για λίγες μέρες, να πάω να δω την Οδύσσια. Το συζητήσαμε και χθες. Δηλαδή, δεν ξέρω εάν πραγματικά έχει σημασία το ότι διαφωνούν κάποιοι με μια μαύρη ωραία Ελένη. Νομίζω ότι το θέμα για μένα είναι ο σεβασμός στο αρχαίο κείμενο, απαραίτητος. Κάθε καλλιτέχνης, θα έλεγε κανείς ότι είναι και ένα ερώτημα. Έχει το δικαίωμα να μην περιοριστεί στην απλή αναπαραγωγή του υλικού που έρχεται στα χέρια του. Ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης μεγάλου βεληνικούς. Από τις πρώτες κριτικές μοιάζει ότι έχει μελετήσει σε βάθος τον Όμηρο και αποτυπώνει το τεράστιο ψυχολογικό βάρος του ταξιδιού του Οδυσσέα και τις διαδρομές των ηρωών με τρόπο, από ό,τι λένε, καθολικό και άχρονο. Για να το συζητήσουμε αυτό με τον Εμίλιο Χαρμπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Μια χαρά, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Το είδες?
1: Βέβαια.
0: Για εντυπώσεις θέλω.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Ήταν και καλύτερη και από αυτό που περίμενα, παρότι είχαμε... Τέλος πάντων, είχαν δημιουργηθεί διάφορες προσδοκίες. Επειδή άκουσα να μιλάς και για την ωραία Ελένη και για τα... Νομίζω ότι η κουβέντα αυτή ήταν μέχρι να κυκλοφορήσει η ταινία, ενώ παγκοσμίως τώρα, όχι μόνο εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς εδώ τώρα το παρακάνουμε και λίγο περισσότερο, γιατί με κάποιο τρόπο τα θεωρούμε όλα αυτά δικά μας. Okay. Πάντως η κουβέντα αυτή έχει πάει στην άκρη από χτες που κυκλοφόρησε και προχθές που βγήκαν οι πρώτες κριτικές. Έχει πάει στην άκρη και έχει έρθει περισσότερο στο προσκήνιο το τι κάνει ο Νόλαν με τον Όμηρο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ούτως ή άλλως η σκηνή με την ωραία Ελένη είναι ένα δίλεπτο, ίσως.
0: Ναι. Τι κάνει λοιπόν με τον Όμηρο? Για πες μου τις δικές σου έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που κάνει με τον Όμηρο είναι αρχικά συμφωνώ σε ένα βαθμό με αυτό που είπες, ότι έχει σεβαστεί το αρχαίο κείμενο και σίγουρα το έχει μελετήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έχει μελετήσει για να το διασκευάσει, βέβαια, έτσι. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια διασκευή μυθοπλαστική. Αυτό να το ξέρουμε δεν είναι ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε απευθείας μεταφορά, ας πούμε, του ομήρου στην οθόνη. Δεν μπορεί να γίνει κιόλας αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό που έχει κάνει είναι να φτιάξει μια δική του μοναδική ατμόσφαιρα,
0: ναι,
1: την, για να αφηγηθεί την ταινία, μια δική του αφήγηση, στην οποία θα εντάξει μέσα όλα τα γνωστά επεισόδια που ξέρουμε από τον Όμηρο, ή σχεδόν όλα, τέλος πάντων, κάποια λίγα λείπουν, αλλά οι περιπέτειες είναι εκεί, δηλαδή η Σκύλα, η Θάρυβδη, η Κύρκη, η Καλυψό, οι Σιρήνες, όλα αυτά υπάρχουν. Και οι περιπέτειες και του Τηλέμαχου υπάρχουν, που πηγαίνει στην Σπάρτη για να βρει να αναζητήσει νέα για τον πατέρα του. Οι χαρακτήρες που γνωρίζουμε είναι όλα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που κάνει ο Νόλαν και διαφοροποιείται και για μένα με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί το παρελθόν, το βάζει να επικοινωνήσει με το σήμερα, είναι ότι μετακινεί λίγο το βασικό θέμα της Οδύσσειας.
0: Δηλαδή?
1: Όχι ότι το καταργεί. Το βασικό θέμα της Οδύσσειας είναι ο νόστος, έτσι.
0: Ναι, της
1: Οδύσσειας λογοτεχνικής.
0: Ναι.
1: Ο νόστος, η επιστροφή στην πατρίδα,
0: ναι,
1: και όλα αυτά που περνάει ο ήρωας. Υπάρχει αυτό το θέμα μέσα,
0: mm-hmm,
1: αλλά δεν είναι ακριβώς το βασικό. Το βασικό εδώ θέμα είναι η ενοχή. Η ενοχή και οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας για δύο λόγους. Ο ένας είναι απέναντι στους συντρόφους του,
0: mm-hmm,
1: για τους οποίους νιώθει υπεύθυνος ως επικεφαλής τους, και όταν τους βλέπει να χάνονται σταδιακά μέσα στο ταξίδι, νιώθει τις ενοχές να τον κυνηγούν, και όταν και υπάρχει μια φοβερή σκηνή στον Άδη που πηγαίνει κάτω και εκεί κυριολεκτικά τον κυνηγούν.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι η ενοχή απέναντι σε όσα συνέβησαν στην Τρία.
0: Α.
1: Αυτά που συνέβησαν στην Τρία, η σφαγή δηλαδή που έκαναν οι Αχαιοί, οι Έλληνες, όταν έπεσε η Τρία, και ως γνωστόν ο Οδυσσέας συνετέλεσε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί αυτός έκανε το τέχνασμα, εμπνεύστηκε το τέχνασμα με τον Δούριο Ήπο για να τα καταφέρουνε, παραβιάζοντας εκεί αυτόν τον όρκο του Δία που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά σε όλη την ταινία ακούραστα, τον νόμο της φιλοξενίας δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: και εκεί έρχεται το αντιπολεμικό μήνυμα στην ουσία της ταινίας, το οποίο δεν υπάρχει στον Όμηρο προφανώς, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα.
0: Είναι αυτό που είπες, και στην ουσία μια δική του ανάγνωση διασκευή, παύλα διασκευή.
1: Ναι,
0: σε επίπεδο παραγωγής, ας πούμε, εφέ και τα λοιπά, πώς είναι?
1: Η παραγωγή είναι τεράστια, είναι μια παραγωγή των 250 εκατομμυρίων,
0: mm-hmm,
1: δολαρίων. Αυτό φαίνεται στην οθόνη, αλλά δεν φαίνεται με τον τρόπο ακριβώς που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, αν περιμένει κάποιος να πάει να δει μια ταινία τύπου Ben Hur, τύπου Κλεοπάτρα, τύπου Τρία, ας πούμε, για να το φέρω στα πιο κοντινά,
0: ναι, ναι,
1: δεν θα δει αυτό το πράγμα. Ο Νόλαν κάνει σινεμά το οποίο δεν χρησιμοποιεί πολλά ειδικά εφέ, μόνο εκεί που είναι πολύ απαραίτητο, όταν έχει να απεικονίσει ένα τέρας, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γυρίζει σε αυθεντικές τοποθεσίες, χτίζει αυθεντικά σκηνικά, την Τρία την έχει χτίσει ολόκληρη κανονικά,
0: mm-hmm,
1: για να την καταστρέψει κιόλας. Είναι πολύ λίγο το CGI δηλαδή που λέμε, αυτά τα ειδικά εφέ που είναι στον υπολογιστή φτιαγμένα. Φυσικά υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λιγότερα από ό,τι φαντάζεται κανείς σε μια τέτοια
0: ταινία. Μια τέτοια παραγωγή.
1: Ναι, γενικά αποπνέει μια αίσθηση αυθεντικότητας και πραγματικού όλο. Και είναι και μια ταινία πάρα πολύ γειωμένη. Δηλαδή αυτό φαίνεται και από τους ήρωες και κυρίως τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος είναι αρκετά αντιηρωικός.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω τώρα σε αντιπαράθεση με τη λέξη ήρωας. Είναι αρκετά αντιηρωικός, είναι πραγματιστής, τα όπλα του είναι η σκέψη του και τα χέρια του. Αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και την Αθηνά από κοντά που εμφανίζεται η Ζεντάγια, αλλά αν δει καλής, ακόμα και η παρουσία της Ζεντάγια είναι η λιγότερο θεά, ας πούμε, εννοώ σε λάμψη και σε και αυτό που έχουμε ίσως σκεπτόμενοι κάποια θεά του Ολύμπου.
0: Mm-hmm.
1: Ταιριάζει όμως, γιατί ταιριάζει στον ήρωα, αυτόν που έχει φτιάξει. Δεν θα ταιριάζει μια Αθηνά πιο γκράντε, να πω.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει σε αυτό που έχει φτιάξει. Ο Ματ Ντέιμον το υπηρετεί κι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη ερμηνεία αυτό που κάνει. γιατί παίζει και διαφορετικές, τον ήρωα σε διαφορετικές ηλικίες, σε πολύ διαφορετικά σκηνικά. Είναι δύσκολο. Η Άν Χάθαγουε είναι επίσης εξαιρετική στο ρόλο της Πινελόπης. Δεν της το είχα κιόλας, να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Τι άλλο.
0: Τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα στην οθόνη. Άσε να ανακαλύψουμε
1: και κάτι.
0: Τα
1: υπόλοιπα στην οθόνη, ναι.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ
1: καλά, καλή συνέχεια.
0: Έτσι, εγώ τη Δευτέρα θα το δω, οπότε θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω την αλήθεια. Ευτυχώς που μου στείλε μήνυμα, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές ώρες ραδιόφωνο τον τελευταίο καιρό και λίγο έχω αρχίσει και ξεχνάω. Ο Αντώνης Ζωγράφος, λοιπόν, έχουμε ένα ραντεβού κάθε Παρασκευή. Είναι ο δημιουργός του Street Stories Greece, αυτού του υπέροχου δημιουργήματος που το έχει καταφέρει και το εμπλουτίζει συνεχώς με φοβερές ιστορίες για δρόμους, για μαγαζιά, για γειτονιές, για τα πάντα. Οπότε κάτσε να δούμε σήμερα που θα μας ταξιδέψει. Αν δεν μου είχε στείλει μήνυμα Αντώνη, θα το είχα ξεχάσει, οπότε αναλαμβάνεις εσύ να μου το θυμίζεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Street Stories Greece. Μπείτε στο Instagram, σε οπουδήποτε υπάρχει. TikTok και YouTube, έτσι. Ξέχασα
1: και
0: κάτι.
1: YouTube, ναι, και Facebook.
0: Και Facebook και τα λοιπά. Για να δείτε τι εκπληκτική δουλειά κάνει ο Αντώνης. Τι λες να πούμε απόψε.
1: Λοιπόν, σήμερα εγώ, μάλλον.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε, η ιστορία του Βάρου σου μ' άρεσε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα.
1: Ήταν πολύ ωραίο και έχω ετοιμάσει και αρκετά για κάποια μαγαζιά να βγαίνουν σιγά-σιγά γιατί θέλουν έτσι δουλειά και στο μοντάζ.
0: Εννοείται.
1: Και επειδή ζήτησε ο κόσμος περισσότερο, γιατί ίσως είναι πιο εύκολο στην παρακολούθηση να υπάρχει και σπικάζα, στο πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό παίρνει σίγουρα πιο πολύ ώρα να φτιαχτεί, να γίνει και τα λοιπά.
0: Α, περίμενε. Ζητάει ο κόσμος δηλαδή.
1: Ζητάει ο κόσμος, ναι. Εκτός βέβαια που λένε και τι θέλουν έτσι, ζητάνε κάποιες παραγγελίες, ας το πω.
0: Δηλαδή, πες μου μια παραγγελία που σου ζήτησαν, έτσι από περιέργεια.
1: Έχουν ζητήσει πολλούς, συνήθως φιλέλληνες. Δηλαδή τους ξένους ζήτανε κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Τους ξένους. Και που τα ονόματα νομίζω ότι είναι σίγουρα ξένοι, αλλά ελληνοφέρνουν και λίγο, όπως έχουμε πει. Mm-hmm. Τα έχουμε μεταφράσει έτσι περίεργα, τα έχουμε εξελεμνήσει. Οπότε, ναι, αυτό κατά κύριο λόγο. Βέβαια, υπάρχουν και διαμάχες, έχω δει σε σχόλια αρκετά, ειδικά στο Facebook που πιο πολλοί έτσι σχολιάζουν. Για κάποια, έτσι, υπάρχει μια μάχη, πώς να το πω, μάχη, δηλαδή μαλώνουν αρκετά. Τόσο πολύ που δεν νομίζω, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει πατριωτικά κάποιοι. Και οπότε ο καθένας λέει την άποψή του και βέβαια σεβαστό, σε λογικά πλαίσια πάντα.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν τώρα, λοιπόν, τι θα πω απόψε.
1: Σήμερα το πρωί εγώ ετοίμαζα κάτι, έχω σκεφτεί να ξεκινήσω για κάποια νησιά.
0: Δηλαδή.
1: Ψάχνοντας λοιπόν για νησιά, έπεσα πάνω στην Ικαρία, το οποίο σήμερα έτυχε και η μέρα, γι' αυτό το λέω. Γιατί, λοιπόν, σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας, 50 περίπου άτομα συγκεκριμένα, ευνηδίασαν, η πρώτη πύλη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήμασταν στους Τούρκους ακόμα, σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον, η Ικαρία, και επιτέθηκαν στα δύο φυλάκια που είχε το νησί στους Τούρκους, και ευνηδίασαν λοιπόν τα ξημερώματα τους. 30 ήταν όλοι και όλοι οι στρατιώτες που ήταν εκεί πέρα, στο νησί, οι Τούρκοι, και κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο των φυλακίων και έτσι αποφάσισαν, όσο περίεργο και άγνωστο τουλάχιστον ακούγεται, να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη πολιτεία, την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας. Έγιναν ανεξάρτητοι από την Ελλάδα.
0: Έχουν μια αυτονομία έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, ναι. Από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, κατάφεραν και έκαναν, έφτιαξαν ένα προσωρινό σύνταγμα. Είχαν το στρατό αυτούς τους ελάχιστους που είχαν, χωροφυλακή, τύπωσαν ακόμη και γραμματόσημα. Και μάλιστα, αν μπείτε και να δείτε το επεισόδιο, θα δείτε και το γραμματόσημα, γιατί το βρήκα και το έχω βάλει. Είχαν ακόμη και εθνικό ύμνο. Προλάβαν, τα κάναν όλα μέσα σε λίγο καιρό. Για να ετοιμάσει, τι να πω. Λοιπόν, αυτό είναι 17 Ιουλίου, σαν σήμερα που είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτό διήρκε σε λίγες μέρες, γύρω στους 3 μήνες. Γιατί 4 Νοεμβρίου ήρθε το ελληνικό ναυτικό, αποβιβάστηκε στο νησί και έτσι ενώθηκε με την Ελλάδα. Και τελείωσε και το
2: ανεξάρτητο κράτος, ας το πω έτσι, έστω στα μεταξύ τους. Πώς το είχαν ονειρευτεί, πώς το είχαν δει, τέλος πάντων. Και πώς το λένε, και το γιορτάζουν, έχουν και σημαία από τη είδα, παραπλήσαμε της Ελλάδας βέβαια.
0: Ναι.
2: Και
0: έχεις πάει στην Ικαρία.
2: Το συνεχίζουν και το σκέφτονται πώς.
0: Έχεις πάει στην Ικαρία.
2: Δεν έχω πάει στην Ικαρία.
0: Να πας. Όχι. Έτσι, είναι μια εμπειρία.
2: Είναι μια εμπειρία. Είναι, ναι,
0: το μόνο που έχει θέμα η Ικαρία είναι λίγο οι αποστάσεις. Είναι μεγάλο νησί και εντάξει. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν είχα πάει από το αεροδρόμιο εκεί που μέναμε, κάναμε μία ώρα και 20 λεπτά. Δεν ήταν εύκολο. Έχει δηλαδή απόσταση. Από τη μια άκρη στην άλλη. Ωραία, το συνεχίζει δηλαδή. Μ' αρέσει που έχει μπει ο κόσμος στο τρυπάκι να ζητάει να.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Αλλά δυσκολεύεται, ανεβαίνει ο πύχης, έτσι.
2: Ανεβαίνει. Και ψάχνω, μου είπαν και επίσης να ψάξω κάποια στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Γιατί ήρθαν και Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει και συμμετέχουν. Και βρήκα μάλιστα και για. Είναι μαγαζί, βεβαίως, ναι, αυτό τώρα.
0: Ποιο?
2: Και βρήκα. Είναι στην παλιά πόλη,
0: ναι,
2: επάνω. Που είναι το παλιότερο, το τελευταίο Οθωμανικό καφενείο που υπάρχει ακόμα στην ουσία.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Και υπάρχει μια ιστορία πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
2: Που υπάρχει από το 1885 για την ακρίβεια.
0: Αυτό θα το ψάξεις ή το έχεις ψάξει?
2: Το έχω ψάξει, το έχω ψάξει.
0: Α, για πες μας τώρα, γιατί μας ακούνε από Θεσσαλονίκη. Ο φίλος ο Στέργιος μου έστειλε από εκεί, γι' αυτό το λέω. Για πες.
2: Α, λοιπόν, στην Άνω Πόλη βρίσκεται, λέγεται η περιοχή του Τσιναρίου.
0: Ναι, το Τσινάρι.
2: Σωστά, το Τσινάρι.
0: Το Τσινάρι.
2: Λοιπόν, το οποίο από το 1885 ένας τότε Τούρκος που λεγόταν Κιωσές. Τώρα έτσι, ήταν παρατσούκλι μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Άνοιξε ένα παραδοσιακό έτσι οθωμανικό καφενείο, το οποίο είχε ένα αργυλέ και δεν σέβει αλκοόλ βέβαια.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο βρισκόταν απέναντι ακριβώς από την κρίνη του Μουράτ.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν μια βρύση εκεί πέρα που ο κόσμος μαζευόταν, έπαιρνε το νερό κτλ. Οπότε κάποιοι ξεκουραζόντουσαν απέναντι. Μέσα είχε και, από ό,τι βρήκα σε διάφορες πηγές, είχε και έναν κουρέα, τον Ισμαήλ.
0: Mm-hmm.
2: Ο οποίος καθόταν στην άκρη του καφενείου και κούρευε και ξύριζε εκεί τον κόσμο, πίναν τους ναργιλέδες τους. Όμως το μετά από κάποια χρόνια έφυγε με την ανταλλαγή των πληθυσμών ο Τούρκος,
0: mm-hmm,
2: και ήρθε ένας Έλληνας, τέλος πάντων, στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος το συνέχισε, έφερε τους μεζέδες και σέβρε και αλκοόλ, ούζο κτλ. Και, και ακόμα συνεχίζει και υπάρχει.
0: Από το 1800 είπες, 1825. 85, συγγνώμη.
2: 85. Ναι, μάλιστα. Ακριβώς. Και το γλίτωσε και από τις φωτιές της Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν βέβαια και πάνω έτσι και αλλιώς. Και αν το δείτε, είναι έτσι πολύ όμορφο και μικρό καφενεδάκι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα στην παλιά πόλη πάντως μου αρέσει επάνω. Έχει ένα φοβερό μεζεδοπολείο. Λέγεται Ίγκλις με γιώτα. Ίσως από τις πιο ωραίες αυλές με κλιματαριά από πάνω και οι μεζέδες είναι φοβεροί. Είναι φοβεροί. Θεσσαλονίκη μου έχει λείψει πάρα πολύ.
2: Και λοιπόν, πάω και εγώ καιρό.
0: Έτσι. Αντώνη μου, πρόσεξε. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν με τον Νότι μας, επειδή αναφέρθηκε στην Ικαρία. Λίγο ένα πειραγμένο από τους Παλήρια. Ικαριώτικο που μας αρέσει πάρα πολύ. Να το να σταφέρω. Παιδιά, μπήκε μέσα. Τι κάνεις πουλάκι μου εδώ τέτοια ώρα? Δηλαδή, μπήκε η διευθύντρια προγράμματος του σταθμού τώρα. Η Τζέννη του Ποπολίδου, όπως έχει απογοητευτεί ο Νότης, γιατί δεν είπα μπήκε η ομορφιά του σταθμού. Όχι μόνο, περίμενε. Κλασική ομορφιά.
3: Από όλες ομορφιές.
0: Εντάξει. Διαχρονική ομορφιά. Κοίταξε, κανονικά η διευθύντρια προγράμματος έπρεπε να μου έχει ρίξει μια σφαλιάρα αυτή τη στιγμή. Γελάει όμως. Παιδιά, έχει λερωμένη τη φωλιά της, έτσι. Έχει βάλει πολλά τετράωρα γι' αυτό. Λοιπόν, Αντώνη μου, Ικαριώτικος.
2: Ωραία.
0: Πάμε, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.

Λοιπόν, να πω ότι ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για την ξεχωριστή συναυλία μας 14 Σεπτεμβρίου. Μην νομίζω ότι είναι απλή προετοιμασία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν για ακόμη μια φορά θα κάνει τη διαφορά. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Με συμμετοχή αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Η Νεφέλη Φασούλη είναι μια φοβερή ανακάλυψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το σχόλιο είναι για την Νεφέλη Φασούλη. Πάμε στην συναυλία μας. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Και βεβαίως, αν έχετε απορίες, ισχύει το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και επίσης, εμείς προετοιμαζόμαστε για μια φοβερή μετάδοση ζωντανά εδώ από το ραδιόφωνο. Ήδη την προετοιμάζουμε, για να ξέρετε ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα στο Sky. Δεν είναι τίποτα αφημένο στην τύχη του. Οπότε να ξέρετε ότι 14 Σεπτεμβρίου ετοιμαστείτε για μια υπέροχη βραδιά. Είτε εκεί, που εκεί σας θέλουμε, είτε όσοι δεν μπορέσετε από εδώ. Για να έχουμε μια σφαιρική έτσι κάλυψη. Ήρθε η Άσπα Παναγοπούλου, καλοκαιρινά ντυμένη, έτσι με μια εσάνς νησιού, θα έλεγε κανείς. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει το Ιράν να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για την κλιμάκωση μέσα στις επόμενες μέρες. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο πύργος που καταστράφηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αμερικανική Διοίκηση, αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρο στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η κυρία Δούρου βάζει στόχο μετά τις εσωκομματικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού επρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά, χθες και προχθές έγιναν 13 συλλήψεις. Πρόκειται σύμφωνα με την πυροσβεστική για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Καβάλα, Χαΐα, Ροδόπη, Κιλκής και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύση υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψισταριάς, ρήψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσεκτες ενέργειες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό ενημέρωσε πως δεν υφίσταται πλέον απειλή για τις παράκτιες περιοχές των τριών αυτοχωρών. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να σύονται και κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ δικτύου του Μεξικού, μια γυναίκα πήδηξε από το δεύτερο όροφο κτιρίου στην πολιτεία Τσιάπας και διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα σήμερα. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, ζήτησε να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής. Σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόιλεγγεν ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Samsung Sport και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρετικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής, να ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να, μην το ξεχάσω, εκτάκτως θα είμαστε κοντά σας και αύριο, 7 με 9 το βραδάκι. Έχουμε ετοιμάσει και δύο πολύ ωραία θέματα, γιατί θα κάνουμε και το μαγκαζίνο, οπότε το βραδινό μας μαγκαζίνο. Έχω κανονίσει δύο συνεντεύξεις που θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Μία έχει να κάνει και με το διαδίκτυο και τα παιδιά. Θέλω να δω που βρίσκεται αυτή η ιστορία της ταυτοποίησης της ηλικίας. Νομίζω, και από ό,τι θα μας πει ένας εξαιρετικός καλεσμένος, έχει μείνει λίγο πίσω αυτή η ιστορία. Φάγαμε ώρες ατελείωτες να το συζητάμε και κάπου σαν να έχει σκαλώσει. Να μας ακούσετε αύριο το βράδυ και θα μάθετε πού, πώς και γιατί. Θεμιστοκλή μου, την καλησπέρα μου. Μου λέει κατά τα άλλα ότι αν δεν είχε θυσιαστεί ο Λεωνίδας με τους 300 και αν δεν είχαν δώσει τη ζωή τους οι Έλληνες το 1821, αν δεν λέμε στα παιδιά μας ότι αν χρειαστεί θα πες για την πατρίδα και να τους λέμε όπως κάποιοι άπατρες φύγες στο εξωτερικό. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Θεμιστοκλή μου, αν είχες ένα παιδί και σου έλεγε εγώ θέλω να πάω να εργαστώ στο εξωτερικό, τι θα το έλεγες? Δεν πας? Εγώ αυτά τα απόλυτα δεν τα καταλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Και κακώς λέω και ζητάω και συγγνώμη. Αλλά εγώ αυτά που λες δεν τα καταλαβαίνω. Το συζητάμε. Αλλά στο ξαναλέω. Έχεις ένα παιδί που έχει σπουδάσει, έχει μεγαλώσει, δεν βρίσκει εδώ κάποια διέξοδο επαγγελματική που να είναι, αν θέλεις, σύμφωνη με τις περγαμηνές του, να το πω απλά, τι θα του πεις? Και είναι, ξέρω εγώ, στα 28 του. Όχι, δεν θα φύγεις? Ή τι σημαίνει, ότι θα είναι λιγότερο Έλληνας? Δεν το καταλαβαίνω, ρε Θεμιστοκλή. Θα είναι λιγότερο Έλληνας το παιδί που θα πάει να εργαστεί στο εξωτερικό? Λοιπόν, μην είμαστε έτσι. Δεν σου κουνά το δάκτυλο, απλώς δεν το καταλαβαίνω. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Όχι ότι θα μου αλλάξει άποψη. Θέλετε να ξανακούσετε τη Μάρα Κοντού? Εγώ θα το μεταφέρω στην Τζέννη Πουπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος. Ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Την άκουσα και εγώ. Πρέπει να σας πω. Την είχα ακούσει και τότε, όταν είχε κάνει τη συνέντευξη Κωνσταντίνα. Λοιπόν, οπότε εγώ θα το μεταφέρω. Το ερώτημα, το αίτημα. Οπότε θα το δούμε. Θα το δούμε σοβαρά. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μας ακούσα από την Πάχη επιστρέφοντας χολαργό. Α, να χαίρεσαι τη Μαρίνα. Χρόνια πολλά και είναι γιορτή σήμερα. Έχεις δίκιο. Δεν το ξέχασα. Απίστευτη κίνηση στην έξοδο. Το έχω πει από νωρίς. Προσοχή. Αν θέλετε κάτι, γιατί βλέπω ότι έχει κινήσει και προς την λίμνη Κουμουνδούρου, έχει φτιάξει και λίγο το θέμα. Αλλά εκεί προς Πάχη, προς Νέα Πέραμο, προς την τελική ευθεία για τα τούνελ, βλέπω ότι υπάρχει κίνηση. Αν κάποιες φίλες ακροάτρες και ακροατές θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, ισχύει το 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πέτρος Μωραΐτης απαντά, αφήνει τα αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, Θανάσης Λέλες, επιστημονικός συνεργάτης Career Gate, είναι κοντά μας και σκέφτηκε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ του είπα να συζητήσουμε για τις βάσεις. Μου λέει καλύτερα να συζητήσουμε κάτι άλλο και έχει απόλυτο δίκιο. Κάτι που ο ίδιος έχει κρατήσει από την φετινή διαδικασία, πέρα από το μηχανογραφικό, έτσι. Όσα, λέει, μου δίδαξε η φετινή γενιά υποψηφίων. Πολύ ωραίο θέμα. Θανάση μου, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι σε βρίσκουμε στην Πάρο.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Ωραία.
1: Δύο μέρες.
0: Πού είσαι στην Πάρο?
1: Τώρα είμαι στον Αστραμπελά.
0: Από τα αγαπημένα μου έρη. Από τα αγαπημένα μου μέρη στον Αμπελά. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Τι ωραία.
1: Όλα τα ελληνικά νησιά, όλη η χώρα μας. Όχι μόνο τα νησιά μας, όλη η χώρα μας είναι πολύ όμορφη.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε. Πολύ ωραίο τίτλο έδωσες. Τι σου άφησε, τι σου δίδαξε η φετινή γενιά υποψηφίων, έτσι. Μου έχεις δώσει κάποια στοιχεία, ας πούμε. Να το διατυπώσω εγώ σε ερώτημα. Υπάρχει πραγματικό δικαίωμα στην επιλογή? Πόσο ελεύθερες είναι οι επιλογές των υποψηφίων για τις σχολές τους?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τα οικονομικά δεδομένα της κάθε οικογένειας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς αυτό. Συχνά το είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, όταν ήμασταν στο στούντιο πριν από μερικές
0: μέρες. Με τον Κωστή.
1: Το δίλημα το σχολείο ή πόλη. Πολλές οικογένειες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσουν να δουν πραγματικά αν μπορούν να στηρίξουν την φοιτητική σε ένα παιδί μακριά από την βοηθατική. Προφανώς αφορά περισσότερο τα παιδιά που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί τα παιδιά τα οποία είναι στην επαρχία αναγκαστικά θα πρέπει να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το είδαμε πολύ πιο έντονα, γιατί Δημήτρη, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι όλες οι οικογένειες, και κυρίως όσον αφορά τη στεγαστική κρίση η οποία υπάρχει στη χώρα μας, και δεν αφορά φυσικά μόνο τους φοιτητές, αφορά όλες τις ηλικίες και όλους τους ενοικιαστές. Έχουν ένα σοβαρό άγχος όσον αφορά αν μπορούν να στηρίξουν την συνολική φυσικά παρουσία των παιδιών σε ένα μέσο μακριά από το τόπο κατοικίας. Έχουμε αναφέραμε και μαζί ότι υπάρχουν φυσικά κάποια στήριξη από την πολιτεία, όμως συνολικά το κόστος είναι πολύ μεγάλο και πολλές οικογένειες μπαίνουν σε διπλές ή τριπλές σκέψεις αν θα μπορέσουν πραγματικά να στηρίξουν την φοιτητική μακριά από το τόπο κατοικίας. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Φυσικά όλο αυτό οδηγεί μετά σε μια προσπάθεια να οδηγήσουν να δουν άλλες διαφορετικές επιλογές. Μία από αυτές είναι μεταγραφές. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά.
0: Ωραία. Επειδή αυτό ήταν ένα ερώτημα και το βράδυ που ήσασταν εδώ καλεσμένοι. Για να δούμε, είναι ένα κριτήριο στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, σίγουρα, έτσι?
1: Οι μεταγραφές να είναι. Είναι ένα κριτήριο το οποίο φυσικά έχει βελτιωθεί όσον αφορά
0: το θεσμικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί.
1: Το θεσμικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί. Ναι. Αλλά
0: έχει, δηλαδή, έχει ανοίξει βεντάλια, να το πω απλά έτσι.
1: Ξέρετε, γίνεται. Δεν βλέπουμε αυτό το οποίο συχνά παρατηρούσαμε στο παρελθόν. Δηλαδή κάποιες, ένα παιδί να έχει γράψει 8.000 μόρια και να έρθει σε μια σχολή η οποία ήταν 18.000 μόρια. Το οποίο εντάξει, φανέρωνε μια. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αδικία, αλλά σίγουρα. Πρέπει να υπάρχει ένα βαθμολογικό έτσι. Μια τόση ουσιαστικά βαθμολογική, όπως υπάρχει τώρα με το λεγόμενο 2750. Δηλαδή η βαθμολογία με την οποία έχει συσταχθεί. Να απέχει 2.750 μόρια από την βάση της σχολής στην οποία θες να πάρεις μεταγραφή. Και φυσικά να υπάρχει αντιστοιχία. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά είμαι σε μια σχολή πληροφορικής και πάω σε οποιαδήποτε έχει έναν παρόμοιο τίτλο ή αν δεν φανερώνεται. Το ζήτημα όμως σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω, Δημήτρη, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και αφορά και εμάς τους συμβούλους από πολύ μεγάλο βαθμό και το πώς μπορούμε να κάνουμε ποιοτικά τη δουλειά μας. Είναι ότι ενώ έχουμε τις αντιστοιχίες, γιατί οι αντιστοιχίες των μεταγραφών βγαίνουν περίπου στα μέσα Ιουνίου, αρκετά πριν φυσικά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Δεν έχουμε το ΧΕΚ. Δηλαδή δεν έχουμε πρακτικά, ενώ δεν γίνονται συχνά πολλές αλλαγές για να μην είναι προβολικός. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι οτιδήποτε συζητάμε για δεδομένα τα οποία αφορούσαν τη μεταγραφική περίοδο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που αφορούσε την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως αν φέτος οι μεταγραφές, όπως και πέρσι, και πολύ καλά ξεκινήσουν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, για να μην χάσουν τα παιδιά φυσικά το εξάμεινό τους. Οι αντίστοιχες νομικές διατάξεις θα βγουν περίπου στις 15 με 20 Σεπτεμβρίου. Γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Φυσικά δεν θα γίνουν πολλές αλλαγές. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Και τα τελευταία χρόνια κυρίως είναι και πιο ευνοϊκές οι ρυθμίσεις. Αλλά θα ήταν ιδανικό, νομίζω, να συμφωνήσουμε όλοι να έχουμε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και δεδομένα τώρα που φτιάχνουμε το μηχανογραφικό, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε και ανάλογα.
0: Ναι, βέβαια ένα θέμα.
1: Είναι πολύ το θέμα γιατί μετράμε μόρια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και δεν είναι τόσο απλό δηλαδή στο να πεις ότι θα πάρω ένα ρίσκο ποικί, ειδικά όταν μιλάμε γιατί τώρα θα μπερδέψω στους αρκετούς, η κατηγορία με τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια. Που γίνεται ένα άθροισμα μορίων μέσα από οικονομικά δεδομένα, μέσα από κοινωνικά δεδομένα και θα πρέπει να συγκρίνουμε ουσιαστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους, αν φυσικά και αυτό είναι εφικτό, έτσι, γιατί δεν είναι ποτέ εφικτό.
0: Διαπιστώνεις ότι από την επαφή σου, κυρίως με οικογένειες που έρχονται να σε ρωτήσουν, υπάρχουν στερεότυπα για τις σχολές που θέλουν τα παιδιά να δηλώσουν ή ξέρουν αυτό το σύγχρονο διεπιστημονικό χαρακτήρα πολλών σχολών?
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, τα παιδιά δεν έχουν ενημέρωση.
0: Δεν έχουν ενημέρωση.
1: Και εμένα αυτό το οποίο, όπως σου είπα και από κοντά και νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, ένας λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, μια και η βάση μου είναι η εκπαίδευση, είμαι μαθηματικός, είναι ότι πολλές φορές σε διαδίνηση εκπαιδευτική έρχομαστε διαρκώς κοντά στα παιδιά όσον αφορά όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά φυσικά και στους προβληματισμούς που έχουν. Σε πολλές συζητήσεις που σχετίζονται με αποφάσεις όπως π.χ. επιλογή σπουδών στο μηχανογραφικό, παρατηρούσα ότι η συμπλήρωση μηχανογραφικού γινόταν σε εισαγωγικά τυχαία. Δηλαδή, πόσα μόρια έχω μαζέψει, 15.000 τότε λέγαμε. Τι είχαμε 15.050, τι είχαμε πέσει με 14.950 και πηγαίναμε σε μια random, σε μια επιλογή η οποία μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τυχαία.
0: Μάλιστα.
1: Στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο στους βαθμούς. Τα παιδιά δεν έχουν ενημέρωση έτσι. Δεν έχουν ενημέρωση. Δεν φταίνουν τα παιδιά σε αυτό. Προφανώς μπορούν και τα ίδια οι οικογένειές τους να αναζητήσουν πληροφορίες, να δουν κάποια δεδομένα. Mm. Όμως φτάνουμε στο σημείο σε πολύ σύντομες χρονικές περιόδους να πρέπει να δουν τις επιλογές οι οποίες προσφέρονται. Τι σημαίνει π.χ. μηχανολόγος μηχανικός, τι σημαίνει ηλεκτρολόγος μηχανικός, ποιο είναι το αντικείμενο των τμήματων, ποια είναι τα μαθήματα, ποια είναι η επαγγελματική σταδιοδρομία. Και αν θέλουμε, Δημήτρη, να πούμε για τις σχολές οι οποίες είναι γνωστές, και ίσως υπάρχει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλά τμήματα τα οποία πραγματικά είναι εντελώς άγνωστα. Δηλαδή, απλά βλέπουμε ένα τίτλο και δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιο είναι το αντικείμενο στο οποίο θα σπουδάσουν και ποια θα είναι η βάση η επαγγελματική, ας μην πούμε για επαγγελματικά.
0: Ή προοπτικές ενός επαγγέλματος μέσα από μια σχολή.
1: Ακριβώς. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπούμε σε μια λογική σαν κοινωνία, σαν σχολείο, σαν σύμβουλοι εμείς φυσικά όσο μπορούμε. Να ενημερώνουμε όλο και περισσότερο τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Το παράλληλο μηχανογραφικό.
1: Ναι, το παράλληλο μηχανογραφικό, η επαγγελματική κατάρτιση γενικότερα θα έλεγα, είναι ένα δεύτερο μηχανογραφικό όπως ορίζεται, το οποίο παρατηρούμε ότι υπάρχει ζήτηση. Δεν θα πω ότι δεν το συμπληρώνει ένα μεγάλο σαν παιδιά. Φαντάζομαι ότι πέρσι το είχαν συμπληρώσει περίπου 20.180-190 παιδιά. Περίπου το 1/4 δηλαδή των υποψηφίων. Σημαντική για μένα η ποσότητα, δεν είναι μικρή. Όμως η αλήθεια είναι ότι ακόμα παρατηρούμε μια δυστυχία όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης γενικότερα στη χώρα μας. Δηλαδή δεν βλέπουμε πολλά παιδιά, ενώ το συμπληρώνουν, να έχουν και την αντίστοιχη διάθεση να το παρακολουθήσουν.
0: Καλά, γιατί κατά καιρούς έχουν βγει και διάφορα, έτσι.
1: Κοίτα, όμως είναι.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι αυτό ακυρώνει ένα θεσμό προέκ των πραγμάτων. Ναι.
1: Είναι όμως ένας χώρος εργασίας, ο οποίος η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Και επειδή διάβαζα και μια έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο πέρυσι, το οποίο βγήκε πριν από λίγες μέρες, πραγματικά παρατηρούμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια τάση προς συγκεκριμένες σπουδές σε πρώτη φάση, οι οποίες υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά το πώς τις αναγνωρίζουμε και ποια είναι η άποψη που υπάρχουν όσον αφορά τις δεξιότητες που μπορεί να λάβει κάποιος, οι οποίες είναι πρακτικές και όχι επικοινωνιακές π.χ. ή κάποια soft skills τα οποία αναπαράγεται στην αγορά εργασίας. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας χώρος τον οποίο, επειδή είμαστε μια χώρα όπως είχαμε συζητήσει και από κοντά, η οποία το μεγαλύτερο ποσό των θέσεων εργασίας που προσφέρουμε σχετίζεται με την επαγγελματική κατάσταση, θα έπρεπε και εδώ να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά τη λογική και να φτιάξουμε, αν μου επιτρέπει Δημήτρη, και με αυτό να κλείσω και θα σου πω γιατί, αν δεν έχουμε άλλο χρόνο, να φτιάξουμε περισσότερα επαγγελματικά λύκεια.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί το θεωρείς απαραίτητο?
1: Δεν έχουμε επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά λύκεια αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να φοιτήσουν σε επαγγελματικό λύκειο και υπάρχουν τεράστιες σειρές αναμονής σε πάρα πολλά περιζήτητα επαγγελματικά λύκεια. Γιατί το επαγγελματικό λύκειο δεν λειτουργεί όπως το γενικό, όπου θα φοιτήσει ένας μαθητής με βάση το γεωγραφικό την πόλη στην οποία βρίσκεται. Μπορεί να φύγει ένα παιδί, π.χ. να εμείς που εδρεύουμε στην Αγία Παρασκευή και υπάρχουν κάποια εξαιρετικά σχολεία στην Αγία Παρασκευή επαγγελματικών λύκειων. Έρχονται παιδιά π.χ. από όλη την Ανατολική Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προφανώς υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν. Μπράβο, ναι,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Υπάρχει ανάγκη πραγματικά να δημιουργηθούν επαγγελματικά λύκεια ποιοτικά, με στόχο τα παιδιά να μπορέσουν με τις δυσκολίες που έχει ένα επαγγελματικό λύκειο να δημιουργηθεί. Γιατί ξέρει, 30 εργαστήρια είναι 9 τομείς σπουδών, είναι μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση από τα παιδιά, να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να ζητάμε σε ένα παιδί να μετακινηθεί μια πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ωραία.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα πας Νάουσα ή Παρικιά?
1: Νάουσα.
0: Και εγώ Νάουσα θα πήγαινα.
1: Πάω για μια βόλτα.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, να περάσεις όμορφα. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, να πω στην φίλη που μου έστειλε το μήνυμα. Κάτσε να βρω το μήνυμα. Για τη Μάρκο Ντού. Όχι, λάθος. Ο Αντώνης μου το έστειλε. Με ενημέρωση και έχει απόλυτο δίκιο η διευθύντρια προγράμματος, η Τζέννη Πουπουλίδου, ότι υπάρχει και στο sky.gr. Αν πάτε στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, θα δείτε ότι έχει μέσα τη συνέντευξη με τη Μάρο Κοντού. Θα το ψάξετε εκεί πέρα λίγο. Και στο Spotify επίσης. Είναι εύκολο. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να ξανακούσετε αυτή την εκπληκτική συνέντευξη που μας έδωσε η Μάρο Κοντού εδώ στο Sky 100,3 και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Την θυμάμαι όταν έφευγε και χαιρετούσε όλο τον κόσμο εδώ. μας έδωσε η Μάρο Κοντού εδώ στον Sky 100,3 και την Κωνσταντίνα.

πολιτισμών και όλα αυτά γύρω από την μπάλα. Σήμερα όμως νομίζω ότι η εικόνα μοιάζει διαφορετική, γιατί το λέω αυτό. Το Μοντιάλ το 2026 επιβεβαιώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι δεν μπορεί να μείνει τίποτα έξω από τη λογική της αγοράς. Ακόμη και το χορτάρι πάνω στο οποίο θα διεξαχθεί ο τελικός αποτελεί ένα προϊόν που θα το πουλήσουν. Η FIFA λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στους φιλάθλους μικρά κομμάτια από το αγωνιστικό χώρο του τελικού της 19ης Ιουλίου, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε ακριλικό μέσα σε συλλεκτική συσκευασία που περιλαμβάνει ακόμα και USB αναμνηστικό και τιμή $450. Η πώληση λοιπόν του κλωοτάπητα ίσως να αποτελεί μια την πιο χαρακτηριστική εικόνα αυτής της νέας εποχής. Δεν πρόκειται για ένα λειτουργικό προϊόν, ούτε για ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ίδια την εμπειρία του αγώνα. Είναι, ξέρετε, η μπορηματοποίηση ενός συμβόλου. Η FIFA παρουσιάζει κάθε κομμάτι ως αυθεντικό μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου, επενδύοντας εννοείται στην συναισθηματική αξία του αντικειμένου. Δεν πουλά απλώς χορτάρι, πουλά τη συμμετοχή σε ένα αφήγημα, θα έλεγε κανείς. Βέβαια το χορτάρι δεν αποτελεί την μεμονωμένη περίπτωση, το μοναδικό προϊόν εντός ή εκτός εισαγωγικών. Η επίσημη συλλογή του Μουντιάλ περιλαμβάνει από μουσικά άλμπουμ και ειδικές εκδόσεις μέχρι προσωποποιημένα αναμνηστικά εισιτήρια για ανθρώπους που δεν κατάφεραν ποτέ να βρεθούν στις εξέδρες. Αυτά έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Νότι μου, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων 10.30 με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε παρέα. Αμέσως μετά θα βγούμε λίγο εκτός και θα πάμε προς Ισπανία μεριά και υπάρχει λόγος.

0: παρέα Γιώργα είναι κοντά μας. Μετά έχω παραγγελιά. Θέλω να ακούσω έναν κόκοτα. Έτσι. Το είχα ζητήσει από την Κωνσταντίνα, μου έκανε το χατήρι. Αμέσως μετά, σταμάτης κόκοτα, σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, σας τα αφιερώνουμε έτσι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί που αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλληψεών καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλληψίες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Σας τα αφιερώνω. Έτσι, τελευταίο ημίωρο που είμαστε κοντά σας. Εκτάκτως θα είμαστε και αύριο 7-9 το βραδάκι, Σάββατο, και μετά θα κάτσουμε για λίγες μέρες. Θα επιστρέψουμε 3 Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ και το 15 Αυγούστου και μετά θα ξαναφύγουμε. Είναι δύο δύσκολες εβδομάδες αυτές οι δύο πρώτες του Αυγούστου, αλλά θα τις προετοιμάσουμε καλά για να έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγινε στο βαρόμετρο, στο ευρωβαρόμετρο, μια πτυχή της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου είχε να κάνει, αν θέλετε, να καταγράψει τις γνώσεις και τις στάσεις των πολιτών απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία. Η ανάλυση των απαντήσεων επιτρέπει να σχεδιαγραφήσουμε έναν ευρωπαϊκό χάρτη ευαλωτότητας απέναντι σε ανορθολογικές, συνωμοσιολογικές αντιλήψεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, απάντησαν κάποιοι, ήταν δύο ερωτήματα. Ότι η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει, αλλά αποκρύπτεται από τον κοινό λόγο οικονομικών συμφερόντων. Μας το κρύβουν, ενώ υπάρχει θεραπεία. Γιατί υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα και μας το κρύβουν. Και οι ιοί επίσης παράγονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιοριστεί η ελευθερία των πολιτών. Πρόκειται λοιπόν για δύο δηλώσεις, τις οποίες ένας ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης θα τις απέρριπτε. Κατά κανόνα. Και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων όχι μόνο αποδέχεται την μία από τις δύο, αλλά θεωρεί αληθείς και τις δύο. Δηλαδή ότι έχουν βρει τα φάρμακα για τον καρκίνο και μας τα κρύβουν γιατί είναι πολλά τα οικονομικά συμφέροντα. Και επίσης ότι οι ιοί κατασκευάζονται σε κρατικά εργαστήρια με στόχο να περιορίσουν την ελευθερία των πολιτών. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής και των δύο ισχυρισμών. Οι δύο χάρτες που παρουσιάζονται παρουσιάζουν αφενός με κόκκινο το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν αληθείς και τις δύο προτάσεις, και αφετέρου με πράσινο το ποσοστό εκείνων που απορρίπτουν και τις δύο. Και το κόκκινο είναι υπολογίσιμο, πρέπει να σας πω. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, ίσως και μεγαλύτερο από το πράσινο σε κάποιες περιπτώσεις. Το κρατάω αυτό, και βέβαια, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, και ο ρόλος των μέσων σε αυτή την περίπτωση παίζει ρόλο. Μην ξεχάσουμε τι είχε προηγηθεί, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας, για πολλούς λόγους. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα φύγουμε εκτός συνόρων και ευχαριστώ τον Δημήτρη από Ισπανία. Μου στείλε προχθές ένα μήνυμα. Μας στέλνετε τα μηνύματα στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, όπως πάντα. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης πριν από λίγες μέρες μου στείλε ένα μήνυμα, το οποίο τι έλεγε: Δημήτρη μου, καλησπέρα από Αθήνα. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, φτάνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, στη βάση μας. Στη Λαλίνα του Λαγκοτσεψιών.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τι μου έλεγες με το μήνυμα που μου έστειλες προχθές?
1: Ναι, προχθές ήταν για μας εδώ μια ιστορική ημέρα, ας πούμε, γιατί καταργήθηκε στην ουσία το τελευταίο σύνορο που υπάρχει στην υπηρετική Ευρώπη. Ήταν τα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Γιβραλτάρ. Αυτά στις 12 η ώρα, στις 15 Ιουλίου, καταργήθηκαν με τη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, τέλος πάντων, και πλέον η κίνηση μεταξύ των δύο είναι απολύτως ελεύθερη, χωρίς σύνοριακούς ελέγχους ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Αυτοί έχουν περάσει πλέον στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ και στο λιμάνι.
0: Mm-hmm.
1: Για μας εδώ ήταν.
0: Αυτό πες μου, κυρίως τη δική σου αίσθηση, αυτό θέλω να μου μεταφέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ιστορική ημέρα βασικά, γιατί όχι μόνο, δεν ήταν μόνο η κίνηση, ας πούμε, μεταξύ των δύο, αλλά και το γεγονός ότι διευθετούνται αρκετά θέματα και εργασιακά και φορολογικά και οικονομικά. Mm-hmm. Για εμάς, ας πούμε, που ζούμε αυτή μία πλευρά και εργαζόμαστε στην άλλη. Mm-hmm. Κυρίως τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά και ίσως και τα κάποια στιγμή και τα συνταξιοδοτικά.
0: Ναι. Έγινε κάποια έτσι φαντασμαγορική εκδήλωση, ναι, πώς
1: ναι,
0: ήταν?
1: Ναι, ναι, ήταν ιδιαίτερα φαντασμαγορική, ας πούμε. Φαντασμαγορική, ήταν ιδιαίτερα όμορφη, γιατί από τη μία βέβαια συνέπεσε με το γεγονός ότι η Ισπανία είχε ήδη κερδίσει στο Μουντιάλ.
0: Α, εντάξει.
1: Στην προκρίση, στο τελικό.
0: Εδώ δεν υπάρχει δεύτερο, υπάρχει τελεία και παύλα. Αυτά αλλάζει την ψυχολογία έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ πέρα το έχουμε, οφείλω ομολογήσω, μέχρι στιγμής το έχουμε ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Γενικά τώρα το κλίμα με το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι το διασκεδάζουν, ας πούμε. Είναι πολύ όμορφο. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα, τα κάνανε όλα ιδιαίτερα επίσημα. Εντάξει,
0: δεν θα μπορούσε να είναι κάτι λιγότερο.
1: Ναι. Όχι, απλά ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή, ας πούμε. Και εντάξει, για μας εδώ, ας πούμε, ιστορική. Σύν το γεγονός ότι πέφτει σε μια περίοδο, αυτές οι δύο εβδομάδες στη μέση του Ιουλίου είναι εδώ πέρα ιδιαίτερα γιορτινές, γιατί έχει και ελληνικά θα το λέγαμε πανηγύρι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο πανηγύρι της περιοχής.
0: Με αφορμή τι γίνεται αυτό το πανηγύρι?
1: Αυτό το πανηγύρι έχει ξεκινήσει εδώ και ξέρω εγώ 150 τόσα χρόνια. Ήταν με αφορμή την ίδρυση της πόλης, ας πούμε, εδώ πέρα. Και με τη διαφορά ότι σε άλλες πόλεις εδώ πέρα στην Ανταλουσία αυτό ήταν μποροπανήγυρι, όπως παλιά και στην Ελλάδα, ας πούμε, με ζώα και τα λοιπά. Εδώ πέρα όμως ήταν εντελώς προς διασκέδαση και και για γιορτή, δεν είχε το χαρακτήρα του εμπορίου. Και από τότε έχει παραμείνει με πολύ μικρές διακοπές, ας πούμε, ίσως στον εμφύλιο ή ξέρω εγώ στον COVID και τα λοιπά. Και είναι μια γιορτή η οποία κρατάει μια εβδομάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη γενικότερα για όλα τα δεδομένα, και έρχονται πολλοί και ντόχοι και τουρίστες και μόνο για αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτή τη γιορτή.
0: Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω, θυμίσαι μου πόσα χρόνια είσαι εκεί?
1: Περίπου 10 τώρα.
0: Περίπου 10. Τι σου αρέσει στην καθημερινότητα εκεί, στην περιοχή που μένεις, στην Ισπανία?
1: Στην καθημερινότητα εμείς είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί η καθημερινότητά μας σε σχέση με την εργασία είναι, μπορούμε και αποφεύγουμε τα άγχη που έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε μεγάλες πόλεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουμε και ερχόμαστε από τη δουλειά μας σε σχετικά μικρούς χρόνους, πολύ ίσως με τα πόδια, είναι... αυτό είναι δηλαδή το οποίο ανεβάζει το επίπεδο μας. Κατά τα άλλα είναι όπως φαντάζομαι σε πολλές άλλες πόλεις, ας πούμε, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά το γεγονός ότι γλιτώνουμε από τα άγχη είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο κέρδος.
0: Έχεις σκεφτεί να γυρίσεις?
1: Όχι. Εμείς είμαστε τώρα πλέον εγκατεστημένοι εδώ, δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο.
0: Τίποτα. Διακοπές?
1: Διακοπές δεν έχει για μας νόημα. Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν μικρό, γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα εμείς είμαστε κοντά στη θάλασσα. Το χειμώνα όμως είναι λίγο διαφορετικά, γιατί μπορούμε να κάνουμε και να διακόψουμε λίγο, να επιστρέψουμε ίσως να δούμε τους δικούς μας και τα λοιπά.
0: Α, το κάνετε χειμώνα δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, είναι πιο βολικό τώρα. Και επειδή, εντάξει, εμένα η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα, δεν έχει νόημα να φύγω από εδώ το καλοκαίρι να έρθω στην Αθήνα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Το φθινόπωρο ή την άνοιξη ίσως είναι πολύ πιο καλά.
0: Και τι δεν σου αρέσει στη ζωή εκεί, αν υπάρχει κάτι που δεν σου αρέσει?
1: Η γραφειοκρατία καμιά φορά είναι...
0: Α, τι, πιο ζόρικη?
1: Ναι.
0: Αλήθεια?
1: Η γραφειοκρατία είναι ορισμένες φορές αντίστοιχη της ελληνικής, οπότε...
0: Α, νόμιζα ότι είναι ακόμη πιο δύσκολα.
1: Και το κράτος είναι λίγο ρωμαϊκό, επειδή είναι αρκετά παλιό.
0: Νότος.
1: Είναι λίγο ρωμαϊκό, ας πούμε, και...
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλεις, στέλνεις μήνυμα και τα λέμε. Εντάξει.
1: Τα λέμε.
0: Χάρηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά.
1: Επίσης.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο και εκεί.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Τι ωραίο που είναι να επικοινωνείς έτσι μέσω μηνυμάτων. Γιατί κάπως έτσι γίνεται. Μου στείλε το μήνυμα, ζήτησα αριθμό, έστειλε αριθμό, τα είπαμε. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει καλύτερος διάβλος επικοινωνίας από το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Και σας το έχω αποδείξει και το τηρήσαμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ότι όποτε καταλάβαινα ότι κάτι μπορεί να ενδιαφέρει, γι' αυτό ζητούσα αριθμό τηλεφώνου να επικοινωνήσω μαζί σας. Και το κράτησα. Αν δεν το πρόλαβα σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί μην νομίζετε, είναι τέτοιος ο όγκος της πληροφορίας που έχω και εγώ στο μυαλό που το ξεχνάω μερικές φορές. Φανταστείτε ότι μερικές φορές βγάζω φωτογραφίες εδώ την οθόνη για να θυμάμαι τι έχω κρατήσει, για να το έχω μετά στο κινητό μου, να ανατρέχω που και που, να βλέπω τι κινητό μου έχετε αφήσει, έτσι ώστε να τα λέμε. Λοιπόν, δεν είναι τώρα τυχαία η σύμπραξη εδώ. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος από Δολιανά στην τηλεφωνική γραμμή. Και μου έλεγε ο Νότης από Παπαγιαννάκος πριν από λίγο ότι είχε τύχει πριν πάρα πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, να κάνουν στην Πανσέληνο του Ιουλίου μια πολύ ωραία βόλτα σε κάτι μονοπάτια πάνω στα Δολιανά, που ήταν και ο Γιώργος εκεί. Οδηγός ήταν ο Γιώργος. Οδηγός. Ήτανε φρόνιμο παιδί ο Νότης, Γιώργο μου.
2: Ήτανε φρόνιμο και μάλιστα είναι και από τους βασικούς στα Άνω Δολιανά πια. Και με τις μαγκούρες του.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, εσύ μου έχεις τάξει ότι θα μου στείλεις μια... Όχι εσύ Γιώργο μου, ο Νότης.
2: Ο Νότης, ναι.
0: Δεν έχεις πει ότι θα μου φάρεις μια μαγκούρα.
2: Το έχω ακούσει και εγώ.
3: Μισοτελειωμένη.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το Γιώργο όμως από τα Δολιανά τον βρίσκουμε στο παράλιο Άστρος. Έτσι. Ναι. Και υπάρχει μια καλή έτσι, αναφορά που μπορούμε να κάνουμε σε κάτι που γίνεται εκεί. Τι γίνεται ρε Γιώργο στο παράλιο Άστρος?
2: Το παράλληλο Άστρος είχαμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο ένα project με μαθήματα φωτογραφίας.
0: Ναι.
2: Με κάποιους ανθρώπους εδώ ντόπιους που ζουν μόνιμα από διάφορες ηλικίες, διάφορα επαγγελήματα.
0: Πάντε. Τους πείσατε εύκολα?
2: Ορίστε.
0: Τους πείσατε εύκολα?
2: Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ξέρεις, στην επαρχία ο κόσμος έχει άπειλη το χρόνο, ναι, και θέλει γενικώς να κάνει πράγματα. Φτιάξαμε λοιπόν μια πολύ όμορφη ομάδα φωτογραφίας, πολύ ωραία δεμένη.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είχα αναλάβει το συντονισμό, την εμψύχωση κτλ. Βγάζαμε φωτογραφίες στην περιοχή κυρίως, στα χωριά, εδώ γύρω. Και τώρα αυτή την εβδομάδα παρουσιάζουμε τη δουλειά μας.
0: Γίνεται έκθεση άκρο, δηλαδή?
2: Γίνεται μια
0: από τους ντόπιους.
2: Από τους ντόπιους, τους ανθρώπους εδώ του χωριού και όχι του χωριού, γενικά από τα χωριά,
0: ναι,
2: δίπλα.
0: Ναι.
2: Το παράλληλο Άστρος έχει ένα πολύ ωραίο πεζόδρομο,
0: mm-hmm,
2: που έχει πάρα πολύ ζωή, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφος. Και βρήκαμε εδώ μια πολύ ωραία αυλή που είναι στο παλιό νηπιαγωγείο,
0: mm-hmm,
2: του χωριού. Την έχουμε φωτίσει έτσι πολύ ωραία. Και έχουμε στήσει εδώ τις φωτογραφίες μας, έχουμε φέρει τις ρακές μας, τα μεζεδάκια μας.
0: Να τα. Περίμενε. Μεζεδάκια, θέλω περιγραφή.
2: Λοιπόν, τα μεζεδάκια, εντάξει, πέρα από τα κλασικά που είναι τους φούρνους και τα λοιπά, έχει φτιάξει μια η Μαρία ο Ποτάνα, το Λιανά, που έχουν και ένα ξενώνα το Εράσμι, μια φοβερή κολοκυθόπιτα.
0: Ναι.
2: Έχουν μαζί με τη Βίκη ένα περιβόλι που το ονομάζουν Παράδεισο.
0: Γιατί?
2: Γιατί είναι ο παράδεισός τους.
0: Περίμενε. Και έχετε δικά σας προϊόντα δηλαδή εκεί, στο περιβόλι?
2: Ναι.
0: Και τι βγάζει το περιβόλι δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολλά κολοκυθάκια, μελιτζάνες, λίγες ντομάτες.
0: Γεμιστά δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά βασικά κολοκυθάκια και έχει φτιάξει...
0: Κεμπριάμ, έχει δίκιο ο Νότης, Κεμπριάμ.
2: Έχει φτιάξει μια εξαιρετική κολοκυθόπιτα.
0: Πω.
2: Ναι.
0: Με φίλο δικό της υποψιάζομαι.
2: Όχι, χωρίς φίλο.
0: Τώρα κατάλαβα τι κολοκυθόπιτα είναι. Ακόμα καλύτερη.
2: Ναι. Και είναι και διάφορα άλλα μεζεδάκια έτσι με ελιές, με ντόπια προϊόντα.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μου λες, υπήρχε θεματολογία που είπατε στους ντόπιους, τι έκθεση φωτογραφίες θα κάνετε?
2: Το θέμα ήταν από τα εργαστήρια που κάναμε. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη χρονιά,
0: mm-hmm,
2: και φωτογραφίζαμε την περιοχή. Πηγαίναμε
0: Ωραία,
2: μια μέρα σε ένα χωριό, πηγαίναμε μια μέρα σε ένα άλλο και φωτογραφίζαμε. Αυτό είναι το το πρώτο.
0: Πάντως ναι, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και για τους ίδιους, νομίζω, ότι θα το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μπράβο.
2: Ναι, πάντως... γιατί είναι η πρώτη έκθεση όλων όσων συμμετέχουν, και, αλλά το πιο ωραίο είναι ότι είναι μέσα στην περαντάδα εδώ του χωριού.
0: Ναι, αν μου λες ότι έχει έναν ωραίο πεζόδρομο και τα λοιπά, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Θα μείνει, υποψιάζομαι, για το Σαββατοκύριακο η έκθεση.
2: Η έκθεση θα είναι μέχρι και την επόμενη Πέμπτη.
0: Α, ωραία, τέλεια.
2: Και το πιο όμορφο είναι ότι έχουμε ήδη μια πρόταση. Θα μεταφερθεί σε ένα χωριό, ένα πανέμορφο χωριό του Πάρνωνα, στον Πλάτανο, στον οποίο έχουμε φωτογραφίσει για 2 μέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι σε υψόμετρο αυτό το χωριό?
2: Αυτό είναι γύρω στα 650 υψόμετρα, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό.
0: Είναι παραδοσιακό χωριό?
2: Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή, Δημήτρη.
0: Για δώσε μας τώρα το τυράκι.
2: Θα σου πω ότι είναι σε ένα χωριό, είναι τόσο ιδιαίτερο που ας πούμε τη φύση, έχει έναν καταράκτη μέσα στο χωριό που βγάζει συνεχώς νερό, αλλά σε αυτό το χωριό καρπίζουν ελιές, καστανιές και κερασίες μαζί. Αυτά τα δέντρα δεν συμβαδίζουν πουθενά, παρά μόνο στο Πλάτανο.
0: Αλήθεια,
2: ναι.
0: Έχει μόνιμους κατοίκους?
2: Το χειμώνα έχει πολύ λίγους, το καλοκαίρι έχει αρκετούς. Είναι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Αρχιτεκτονική το έχουν σώσει, έτσι είναι ωραίο, γραφικό.
2: Μοιάζει να είναι με ένα κυκλαδονίσι.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Είναι στην καρδιά του Πάρνωνα.
0: Περίμενε, ρε φίλε, όχι, τώρα θα με βάλεις να μπω στη μηχανή αναζήτησης. Πλάτανος.
2: Πλάτανος Αρκαδίας.
0: Αρκαδίας. Μισό να δω εικόνες. Μίλα.
2: είναι απίστευτο χωριό που...
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πω, ο καταράκτης είναι φοβερός.
2: Ναι.
0: Και είναι μεγάλος καταράκτης. Δεν είναι... Δηλαδή έχει και... Όχι, έχει παρακλάδια, πώς να σου το πω.
2: Έχει πολύ
0: και ωραία λουλούδια δίπλα. Έλα. Ναι.
2: Και οι άνθρωποι είναι πολύ ιδιαίτεροι. Έχουν ένα φοβερό ιδίωμα καθώς μιλάνε, τραγουδάνε. Δηλαδή είναι ένα σχεδόν 7 νησιακό.
0: Ναι. Κοίτα, για να έχει και τέτοιο χρώμα, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Κάποια ρίζα, κάτι γίνεται.
2: Υπάρχουν διάφορες... εκδοχές για το πώς έχει δημιουργηθεί ο Πλάτανος. Τέλος πάντων, είναι το σημαντικότερο από όλα είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο χωριό και είναι ένα ακόμα ιδιαίτερο χωριό του Πάρνωνα. Εμένα αυτό είναι που με...
0: Ωραία, και θα πάτε και την έκθεση φωτογραφίας.
2: Εμείς θα πάμε.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Γιώργο, με σένα? Εντάξει, έτυχε να σε γνωρίσω όταν έκανα τα ταξίδια μου πριν άπειρα χρόνια. Είσαι, ρε φίλε, ζυζάνιο. Ναι. Όποια πέτρα και αν σηκώσω από κάτω είσαι.
2: Α, κοίταξε, είναι ακριβώς ότι η πέτρα που κυλάται χορταριάζει.
0: Να το, αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Είναι να κάνουμε όμορφα πράγματα και να...
0: Και τα είπαμε και με τα παιδιά που έκαναν αυτές τις δράσεις εκεί, το...
2: Το Μιχάλη και την Πόπη και τη Στέφη.
0: Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ειλικρινά και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας φέρνεις ό,τι έχεις κατά νου. Πρόσεξε, επειδή γυρίζω 3 Αυγούστου και θα έχω δύσκολες εκπομπές, πολύ δύσκολες εκπομπές, αν έχεις κατά νου κάποια πράγματα που θες να προβάλλουμε, να μου το πεις. Στείλε μου μήνυμα, ξέρεις τον τρόπο, εντάξει. Να σε αφήσω να πας στην Κολοκυθόπιτα και δεν ξέρω αν θα σου αφήσουν κάτι.
2: Ναι. Βασικά οι Ρακές είναι που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Καλά σκέτες. Ξεροσφύρι.
2: Όχι, με την Κολοκυθόπιτα.
0: Με την Κολοκυθόπιτα. οι Ρακές είναι δικές σας? Όχι.
2: Όχι, οι Ρακές είναι από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.
0: Ποιος τις έχει φέρει?
2: Εμείς τις, σαν καφενείο, νηρολόγια από παλιά, από το 2010. Α. Τότε που κάναμε αυτή τη γιορτή που είχε έρθει για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά.
0: Τι, με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη που είχαμε κάνει το γύρισμα. Τι, έπινα τέτοια ρακή, έπινα?
2: Από τότε έχουμε την ίδια ρακή.
0: Καλά είχαμε περάσει, έτσι. εγώ θυμάμαι τότε ήμουνα και πολλά κιλά. Το τι είχα φάει, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Τι είχα φάει, ναι, λέει, δεν το επιβεβαιώνει.
2: Ήταν μια φοβερή γιορτή που είχαμε κάνει. Ήταν εξαιρετικό. Ένας φίλος μας από τη Σπάρτη είχε κλείσει Σάββατο απόγευμα, είχε κλείσει την ταβέρνα του για να έρθει να μαγειρέψει τα ονειρομαζέματα στα Άνω Δολιανά.
0: Τότε που είχαμε έρθει.
2: Ναι, τότε ναι. που είχατε έρθει.
0: Εγώ ήταν... θυμάμαι ότι ήμουν μονίμως μπουκωμένος. Δηλαδή, ναι. μόλις κλείσαμε τις κάμερες, ευτυχώς δηλαδή, το έζησα το πανηγύρι.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: ναι,
0: είναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αν ερχόμουν, θα έβλεπες έναν άλλο Δημήτρη, το μισό από αυτόν, αλλά δεν θα έτρωγα, θα έτρωγα κάτι της. Τέλος πάντων.
2: Καλά, εντάξει.
0: Την κολοκυθόπιθα θα την δοκίμαζα, Γιώργο μου.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: στείλε μου ό,τι θέλεις.
2: Okay.
0: Από θέματα, ειλικρινά. Και δώσε πολλά φιλιά και στη Βίκη.
2: Και στο Νότι πολλά φιλιά. Νότι το...
3: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
2: Στο παράλληλο άστρος. Όχι, ούτε καν τον Αύγουστο στα Νοδολιανά. Το φθινόπωρο στα Νοδολιανά.
0: Το φθινόπωρο. Εντάξει. Να είστε καλά. Γεια χαρά, Γιώργο μου. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι. Λοιπόν, να σας πω μόνο το εξής. Ότι γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου λέει να είστε καλά, να μας κάνετε συντροφιά αυτό το καλοκαίρι που περνάμε. Πάντα με γέλιο διάθεση και να ξέρετε το εξής. Μέτρησα τις ώρες που έχω τις 2 εβδομάδες του Αυγούστου και τις 2 εβδομάδες που έκανα 4 ώρα τον Ιούλιο. Είναι συνολικά 86 ώρες. 86 ώρες σημαίνει για έναν άνθρωπο που κάνει μία ώρα την εβδομάδα, μία ώρα την ημέρα. Κάνω μέσα σε ένα μήνα εκπομπές για 4 μήνες και μια εβδομάδα για κάποιον. Αλλά να ξέρετε το εξής. Εγώ τις μέρες που θα κάτσω θα σας ετοιμάσω πολύ ωραία θέματα και θα το κάνουμε πολύ χαρά. Όπως το είχαμε κάνει και πέρυσι τον Αύγουστο. Να ξέρετε ότι θα φροντίσω έτσι ώστε οι 2 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου που θα έχουμε 4 ώρα να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με μουσικάρες που θα έχουμε φροντίσει να φτιάξουμε, θα κάνουμε ατμόσφαιρα εδώ. Δεν θα κάνω όμως βράδυ, προσέξτε, την εβδομάδα από 3 Αυγούστου για την πρώτη εβδομάδα θα είμαι 5 με 9, σημαίνει ότι θα κάνουμε 5 με 8 και το μαγκαζίνο 8 με 9 και τη δεύτερη εβδομάδα, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου θα είμαστε κοντά σας 4 με 8. Οπότε θα έχουμε μπόλικα πραγματάκια να πούμε, θα τα ετοιμάσω όλα να είναι όπως πρέπει. Έλα Φιτζέραλτ. Το τραγούδι. Για να κλείσουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το βραδάκι 7 με 9. 7 με 8 θα έχουμε 2 εξαιρετικούς καλεσμένους. Ο ένας είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι και υπάρχει λόγος. Και ο άλλος είναι από εδώ, αλλά θα μας πει κάτι που έχει να κάνει με τα παιδιά και το διαδίκτυο, γιατί κάπου έχει κολλήσει η ιστορία της ταυτοποίησης της ηλικίας. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Ακούστε το αύριο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μετά θα κάνουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο και μετά φεύγουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Νότι μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Θανάση Καραγιάννη, τον Πέτρο Μωραΐτη, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρη Γιατζόγλου για το 2 ώρο που πέρασε. Γεια χαρά.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πειρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει σήμερα από τα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Το πρακτορείο αναφέρει πως το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Νωρίτερα σήμερα, το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο πύργος που καταστράφηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αμερικανική Διοίκηση, αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ένα αέριο ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, ωστόσο εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις ώστε να προκαλέσει το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για την κλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μελανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπειρισμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 σύλληψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η κυρία Δούρου βάζει στόχο μετά από τις εσωκομματικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή λειτουργώντας ως καταλήτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας αφήνοντας εχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε αισθητό σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα σήμερα. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση, σφαγή εναντίον πενθουντών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αίσιο τέλος είχε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Αμαθράκης. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει με το ρολόγο στους ΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και τοπικά 40. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, ανακαλύπτει την Ιθάκη, την Οδύσσεια του Ομήρου, μέσα από την ταινία του Νόλαν, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα, ήδη έχει προκαλέσει πληθώρα διαφορετικών απόψεων, έντονες οι κριτικές, υπεράσπισης ή και εναντίωσης. Έτσι είναι η τέχνη, πρέπει να προκαλεί θέματα, ερωτήματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλιώς θα είχαμε να κάνουμε ένα blockbuster. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε ένα έργο τέχνης, και το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα κατορθώνει να φτάσει σε όλη την Ιφίλιο, πραγμαδύσκολο για μια μικρή χώρα, επιστρέφοντας ξανά στις ρίζες, σε ένα κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού, στα ομηρικά έπι, κάνοντας αυτή τη στάση στην Οδύσσια. Καλησπέρα, στιγμιότητα, είπα Sky 100,3, 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Θα πάμε λοιπόν στην Οδύσσια του Ομήρου, μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την ελληνική οικονομική διπλωματία. Είναι στο ραδιοθάλαμο ο κ. Δημήτρης Κάλκος, είναι Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καλησπέρα, κ. Κάλκο.
1: Καλησπέρα, κ. Κουφόπουλε.
0: Είστε έτοιμος?
1: Νομίζω.
0: Για την απογείωση.
1: Εξαρτάται από τις ερωτήσεις σας.
0: Ναι. Θα πορευτούμε από κοινού για να σας εξηγήσετε τι είναι αυτό που συμβαίνει, διότι είμαστε και σε μια περίεργη κατάσταση εξαιτίας της διαρκούς ανασφάλειας που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο.
1: Με χαρά να τα συζητήσουμε όλα.
0: Από την κρίση στο COVID και από τον COVID στους πολέμους. Δεν έχει υπάρχει ανάσα. Και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας ο Αργύρης Μπακιρτζής, διότι η φοβερή ταινία του Τσιόλι «Ας περιμένουν οι γυναίκες» ξαναπροβάλλεται, κυρίες και κύριοι, στους τερινούς κινηματογράφους. Θα θυμηθούμε όχι μόνο τις ατάκες, αλλά και τα παρασκήνια της ταινίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μείνετε, αν θέλετε, συντονισμένοι στο Sky 100,3 με διαφορετικά θέματα από την επικαιρότητα και όχι μόνο, αλλά και ειδήσεις. Στάση πρώτη, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Καθημερινή, διότι αυτή την Κυριακή, που ο μήνας θα έχει 19, έρχεται ο κόσμος στο Οδυσσέα και Ομήρου Οδύσσια. Δύο ειδικές εκδόσεις αφιερωμένες στην Οδύσσια. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Γιώργος Τσίρος, ο διευθυντής των περιοδικών εκδόσεων της εφημερίδας Καθημερινή, για να μας πει τι θα διαβάσουμε, να μας δώσει μια μικρή ιδέα για το τι θα διαβάσουμε την Κυριακή. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας, και ειλικρινά ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και για την ευκαιρία να μιλήσω για τη δική μας, ας πω, μικρή υπερπαραγωγή, για την οποία έχουμε δουλέψει σίγουρα πάνω από τις 91 μέρες που κράτησαν τα γυρίσματα του Νόλαν.
0: Αμάν, είχε αρκετή δουλειά.
2: Είχε αρκετή δουλειά, όπως θα προσπαθήσω να περιγράψω, τρώγοντας όσο το δυνατόν λιγότερο από το χρόνο σου.
0: Νομίζω ότι έχετε βάλει και μέσα και την αλμύρα της θάλασσας από το ταξίδι του Οδυσσέα. Γιατί έφαγε πολύ θάλασσα στη διαδρομή.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, βάζουμε και αλμύρα, βάζουμε και γλύκα για να γίνονται ελκυστικές και ενδιαφέρουσες εκδόσεις μας, Βασίλη.
0: Εννοείται, όλα μαζί. Ωραία, ερώτηση
2: λοιπόν,
0: πρώτη.
2: Παρακαλώ.
0: Πώς λειτουργεί η έκδοση αυτή σε σχέση με την ταινία του Νόλαν?
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πάντα εμείς θέλουμε να μυριζόμαστε τι παίζει στην επικαιρότητα, τι μπορεί να ενδιαφέρει το κοινό. Αυτή τη φορά ήταν εύκολο. Δηλαδή, η προβολή ήταν ένα από τα εκδοτικά, από τα προγραμματισμένα εκδοτικά ορόσημα της χρονιάς. Γιατί ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε, όπως είπες και εσύ, τεράστιο ενδιαφέρον και συζητήσεις. Ενώ λοιπόν κυκλοφορεί, υπάρχει ο πυρετός της Οδύσσιας, κυκλοφορεί πλήθος εκδόσεων, προσπαθήσαμε να βγάλουμε δύο εντελώς διαφορετικές, πρωτότυπες εκδόσεις, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, που πιστεύω, τολμώ να πω, ότι είναι ένα πολύ καλό δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στην εαυτό του, να τις απολαύσει, να τις κρατήσει στη βιβλιοθήκη του, είτε έχει δει την ταινία είτε όχι. Η ταινία είναι αφορμή. Είναι μια αφορμή να επιστρέψουμε στην Οδύσσια, που οι περισσότεροι έχουμε διαβάσει και αν θυμόμαστε τίποτα, στα μαθητικά μας χρόνια. Η πρώτη έκδοση, όπως είπες, ο Οδυσσέας και ο κόσμος του, προσφέρει όσα ο κινηματογραφικός χρόνος αναγκαστικά συμπυκνώνει. Είναι ο μερικός κόσμος, είναι οι αντιφάσεις του Οδυσσέα, είναι η σημασία του νόστου, της μνήμης, της φιλοξενίας, των γυναικείων μορφών, αλλά και των μεταμορφώσεων του έπους, θεοί και δαίμονες. Πριν από την προβολή θα προετοιμάσει το βλέμμα του θεατή, μετά την προβολή θα του επιτρέψει, θα τον βοηθήσει να καταλάβει τι επέλεξε να αναδείξει περισσότερο, τι άλλαξε, πόσο πανερμήνευσε ως σκηνοθέτης το πρωτότυπο. Άλλωστε και στην ίδια την έκδοση δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτή η ταινία είναι η οριστική, η απόλυτη εκδοχή της Οδύσσειας, είναι μάλλον ο πιο πρόσφατος κρίκος μιας αλυσίδας μεταφορών και διασκευών που ξεκινά από τότε που έχουμε κινούμενη εικόνα στην πραγματικότητα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα μου επέτρεπες να μιλήσω λίγο περισσότερο για αυτή την έκδοση, γιατί είναι πραγματικά φιλόδοξη, μας πέδεψε πάρα πολύ. Καταρχήν,
0: γιατί σας πέδεψε, για πείτε μου, για πες.
2: Γιατί προσπαθήσαμε καταρχήν να κάνουμε το δικό μας cast. Εμείς δεν έχουμε Matt Damon και Zendaya, συντελεστών.
0: Ναι.
2: Έχουμε όμως πάνω από 25
0: συμμετοχές. Εντάξει, αν φαίνεται τη Zendaya εδώ στον Όμιλο, θα ήταν μια τεράστια είδηση.
2: Αλλά δεν ξέρουμε πώς γράφει.
0: Ναι, σωστά.
2: Στο φακό σίγουρα γράφει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Είναι εκπληκτική ηθοποιός. Αστέρι πραγματικό.
2: Εμείς λοιπόν μαζέψαμε 25-30 σημαντικούς μελετητές και λογοτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους είναι και η πολύ γνωστή ομηρική μεταφράστρια, η Έμιλι Γουίλσον, που τη δική της Οδύσσεια ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει μνημονεύσει σαν μια από τις πηγές έμπνευσής του για το σενάριο που έγραψε. Επίσης, ταυτόχρονα συγκεντρώσαμε ό,τι πιο εντυπωσιακό υπάρχει σε έργο τέχνης, αρχαιολογικό έβριμα, γραβούρα, χάρτη, μουσιακό έκθεμα, για να εικονογραφήσουμε ένα βιβλίο που θέλαμε, φιλοδοξούσαμε να ρίξει φως στην Οδύσσεια από κάθε διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, μερικά παραδείγματα. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί περίπου 3.000 χρόνια μετά με αυτό το επικό ποίημα? Τι είδους ηρώας και τι άνθρωπος ήταν ο Οδυσσέας? Δηλαδή, πώς θα τον ψυχανέλει ένας ειδικός αν καθόταν στο διβάνι του? Ποια σχέση έχει ο κόσμος που περιγράφει ο Όμηρος με τα ιστορικά δεδομένα, με τα αρχαιολογικά ευρήματα, που αρχίζει ο μύθος, που τελειώνει η πραγματικότητα? Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στον κόσμο αυτό? Ένα άλλο θέμα συζήτησης για την ταινία που έχει ανάψει πολλές φωτιές. Ακόμα και με τι είδους πλοία ταξίδευαν τότε, σε ποιες σημερινές τοποθεσίες αντιστοιχούν αυτές που περιγράφει, πώς εμφανίζεται η Οδύσσεια στη λογοτεχνία, στο σινεμά, στην τέχνη, και τελικά αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας μάθει για το σημερινό κόσμο. Όλα αυτά και πολύ περισσότερα. Είναι πολύ μεγάλο βιβλίο.
0: Κέφι να έχετε, κυρίες και κύριοι, και διάθεση τώρα που είναι καλοκαίρι, να μπορείτε να διαβάσετε. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση είναι, Γιώργο, γιατί η Οδύσσεια είναι επίκαιρη, γιατί πρέπει να αφορά τον κόσμο, αφού πέρασε?
2: Προφανώς ο κόσμος του Ομήρου δεν μοιάζει καθόλου με το δικό μας, γιατί άλλο, χρονικά, κοινωνικά, πολιτικά η απόσταση είναι τεράστια. Mm-hmm. Αυτό που παραμένει επίκαιρο, διαχρονικό, είναι οι βασικές ανθρώπινες εμπειρίες που δραματοποιούνται στο έργο. Δηλαδή, αυτές είναι πάντα οικίες και αναγνωρίσιμες. Είναι ο αποχωρισμός, είναι η μοναξιά, είναι η απώλεια, η νοσταλγία, ο πόλεμος, ο ξεριζωμός. Η προσπάθεια κάποιου ανθρώπου να ξαναφτιάξει, να ξαναβρει τη ζωή του μετά την καταστροφή. Ο Οδυσσέας δεν είναι ο θριαμβευτής της Τρίας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ειδικοί που γράφουν στην έκδοση όλα αυτά. Εγώ δεν το παίζω ειδικός. Είναι άνθρωπος που έχει επιβιώσει και κουβαλά μέσα του όλα όσα έχει ζήσει. Είναι ένας πολεμιστής που επιστρέφει τραυματισμένος, σωματικά, ψυχικά, ηθικά. Είναι και ένας άνθρωπος που θέλει απλά να γυρίσει στο σπίτι του, στους δικούς του, μετά από 20 χρόνια απουσίας. Φτάνει στο σπίτι του, δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του, μπαίνει στο σπίτι του σαν ξένος και ζητιάνος. Ο τόπος του έχει αλλάξει χωρίς εκείνον. Και ο ίδιος πια δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε φύγει. Είναι η εμπειρία του στρατιώτη που επιστρέφει από τον πόλεμο. Είναι η εμπειρία του μετανάστη που γυρίζει ύστερα από χρόνια. Του πρόσφυγα που ψάχνει ξανά ένα τόπο στον οποίο ανήκει. Και όπως γράφει και η Ανδρομάχη Καρανίκα, που είναι καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιρβάνη της Καλιφόρνιας, είναι μια φράση. Κανένας ταξιδιώτης δεν επιστρέφει αλόβητος. Και κάθε επιστροφή είναι ξανά από την αρχή, είναι μια νέα αρχή.
0: Ναι, όντως. Και είναι και στην πραγματικότητα και η μάχη για την ζωή, η επιμονή. Να φτάσεις μέχρι το τέλος, να επιστρέψεις στον τόπο σου, στην ηρεμία. Με βάση τα όλα όσα έχετε συγκεντρώσει ως γνώμες, απόψεις και τα παλιότερα διαβάσματά σου, τι είδους ήρωας ήταν τελικά ο Οδυσσέας?
2: Άνθρωπος πολλών τρόπων, πολυμήχανος, πολλών στροφών, πολλών προσαρμογών.
0: Ναι.
2: Πολεμιστής, ναυαγός, ηκέτης, αφηγητής, διτιάνος, επιδικητής, σύζυγος, πατέρας βασιλιάς. Δηλαδή, πέρα από τα γνωρίσματα της ευφυΐας, της ανθεκτικότητας,
0: ναι,
2: της ικανότητας που είχε στο λόγο και την αφήγηση, ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές γκρίζες περιοχές, δεν είναι ηθικά άμεμπτος. Δηλαδή, οι ειδικοί τον παρουσιάζουν σαν έναν άνθρωπο που μπορεί να γίνει αλαζόνας, ψεύτης, χειριστικός.
0: Για να επιβιώσει όμως.
2: Ακριβώς, για να επιβιώσει.
0: Έχει να αντιμετωπίσει στη φουρτούνα, στη θάλασσα.
2: Όπως επισημαίνει η Έμιλι Γουίλσον,
0: ναι,
2: στα ομερικά ελληνικά, η ηρώας δεν σημαίνει τον καλό και ηθικά άψογο άνθρωπο.
0: Σωστά.
2: Με τη σημερινή έννοια.
0: Ναι,
2: σημαίνει τον διακεκριμένο πολεμιστή, τον άνθρωπο που έχει φήμη και εξαιρετικές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας αντιήρωας, ένας άνθρωπος με γκρίζες περιοχές. Όπου το σωστό και το λάθος δεν διαχωρίζονται εύκολα.
0: Ναι, φυσικά.
2: Ο ήρωας της επιβίωσης, όχι ο άγιος της αιρετής.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι ο Οδυσσέας ο Άγιος της Άρτης. Δεν υπήρχαν και Άγιοι την εποχή εκείνη. Ωραία, και ολοκληρώνοντας, γιατί πρέπει κανείς να ξαναδιαβάσει την Οδύσσεια σήμερα?
2: Γιατί δεν είναι το ίδιο βιβλίο, εξαρτάται πάρα πολύ από την ηλικία που θα το διαβάσεις. Δηλαδή, ναι, εξελίσσεται μαζί μας. Αποκαλύπτει, κάνει νέες, επιφυλάσσει νέες αποκαλύψεις, νέους θησαυρούς, όσο περισσότερο επιστρέφουμε σε αυτή. Δηλαδή, στα νεανικά μας χρόνια μπορεί να δούμε τα τέρατα και την περιπέτεια.
0: Σωστή.
2: Αργότερα, που πείζει το μυαλό, θα δούμε το γάμο, την πατρική απουσία, τη φθορά του χρόνου, το
0: τραύμα. Η σχέση με το παιδί, η σχέση με το,
2: ακριβώς,
0: με το σκύλο.
2: Με το σκύλο, τη βία, την εξουσία. Η Οδύσσεια δεν μας ζητά απλά να θαυμάσουμε την Οδυσσέα. Μας προκαλεί να αναρωτηθούμε. Ήταν καλός ηγέτης? Ήταν δίκαιη η εκδίκησή του? Η εξυπνάδα του είχε ηθικά όρια? Και άλλα πάρα πολλά.
0: Ο οποίος πηγαίνει και στον κάτω κόσμο, έτσι?
2: Ο οποίος πηγαίνει και στον κάτω κόσμο.
0: Ο Οδυσσέας. Αναμετριέται δηλαδή με τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, τα υπόλοιπα με την καθημερινή της Κυριακής. Αυτή την Κυριακή που ο μήνας θα έχει 19.
2: Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε για λίγα δευτερόλεπτα πίστα και να μιλήσουμε και για το επικό graphic novel.
0: Α, ναι, συγγνώμη, το ξέχασα εγώ.
2: Λοιπόν, εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα διάσημο graphic novel που κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση της Στέλλας Ζουμπουλάκη. Και αυτό, όπως ξέρουμε, graphic novel είναι ένας διαφορετικός όρος για το comic. Mm-hmm. Εδώ η σημασία του δεν βρίσκεται στο ότι κάνει την Οδύσσεια ευκολότερη, αλλά στο ότι αποδεικνύει πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι η δύναμη ενός μεγάλου αφηγήματος, ακόμα και όταν αλλάζει η ριζικά μορφή. Δεν έχει καμία σχέση με τα κλασικά εικονογραφημένα που διαβάζαμε μικρή. Το έχει δημιουργήσει ένας πρωτοπόρος 95 χρονών σήμερα, που η δουλειά του βρίσκεται στη συλλογή μουσείων όπως το MoMA και το Smithsonian. Ναι. Έχει χιούμορ, μεταφέρει τη δράση σε έναν κόσμο που έχει πυραυλοκίνητα πλοία, όπλα που πετάνε ακτίνες λέιζερ, τέρατα. Είναι μια αισθητική Super. Που συνδυάζει το Flash Gordon με το Art Deco. Είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης που δείχνει ότι ακόμα και όταν ένα κλασικό έργο αναμετρηθεί ή συναντηθεί με την pop κουλτούρα, δεν ευτελίζεται, αντίθετα αναδεικνύεται και μας προκαλεί να ανακαλύψουμε και το πρωτότυπο.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι την επιστημονική φαντασία δεν την μπορεί να την αποτυπώνεται σε κόμικ η Οδύσσεια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι την επιστημονική φαντασία δεν την μπορεί να την αποτυπώνεται σε κόμικ η Οδύσσεια, αλλά ο πρώτος που έστειλε τους αρχαίους στο διάστημα ήταν ο Λουκιάνος.

0: Τσουάστ. Και το δεύτερο, Οδυσσέας, ο κόσμος του, ένα συναρπαστικό ταξίδι στο έπος του Ομήρου με 25 κείμενα ειδικών από την Ελλάδα και στο εξωτερικό που εξετάζουν την Οδύσσεια μέσα από πολλές και πολυεπίπεδες προσεγγίσεις. Και για να επιστρέψουμε με καθυστέρηση, ζητώ συγγνώμη στο στούντιο, στον καλεσμά, στον κύριο Δημήτρη Σκάλκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, για να μιλήσουμε με την ελληνική διπλωματία. Εδώ έχουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα το πώς η Ελλάδα φτάνει στο εξωτερικό με αυτή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Γιατί τα γυρίσματα, ένα μέρος των γυρισμάτων είναι την Ελλάδα και λειτουργήσε και είναι μια νέου τύπου μορφής επένδυση ή όχι.
1: Πολύ, πολύ σωστά, θα το συζητήσουμε. Να τολμήσω κι εγώ, ακολουθώντας τον κύριο Τσίρο, όπως κάθε κοινωνία, κάθε πολιτισμός μεταγράφει στο δικό της το σκεπτικό την Οδύσσεια, γιατί είναι ένα θεμελιώδες κείμενο της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Έχει σημαντικό, κάνω τη δική μου ανάγνωση. Φεύγω από το ψυχογράφημα. Το χαρακτηριστικό του Οδυσσέα, το ανέφερε και ο Τσίρος, είναι ότι ήταν πολυμήχανος.
0: Ναι.
1: Είναι το ελληνικό δαιμόνιο.
0: Βέβαια.
1: Το δαιμόνιο με την αρχαιοελληνική την έκφραση, αυτό που δεν σε αποτρέπει από το να εφησυχάζεις. Εγώ λοιπόν στο μυαλό μου έχω την επιχειρηματικότητα. Και πια οποιαδήποτε επιχειρηματικότητα, κάθε εθνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να περιοριστεί στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο στα όρια της εθνικής επικράτειας. Σίγουρα δεν μπορεί να περιοριστεί η ελληνική επιχειρηματικότητα. Έχουν πια πολύ μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Αν κάτι καταλάβαμε, όχι μόνο με την πολιτική οικονομική κρίση που τότε είχαμε, αν θέλετε, μια επιχειρηματικότητα ανάγκης, δεν έβρισκες εδώ καταναλωτές και αγορές, έπρεπε να φύγεις έξω.
0: Σωστό.
1: Το καταλάβαμε ακόμα περισσότερο στην πανδημία. Είναι θέμα ανθεκτικότητας μιας οικονομίας να διαφοροποιεί τους εμπορικούς εταίρους της, να διαφοροποιεί τις συνεργασίες της, να συμμετέχει στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Αυτό λοιπόν κάνει και η ελληνική οικονομία τα πολλά τελευταία χρόνια και νομίζω γι' αυτά θα καταφέρουμε να μιλήσουμε. Αυτό που έχετε στο μυαλό σας ενδεχομένως για την ταινία του Νόλαν είναι ότι τα τελευταία χρόνια και αυτή η παραγωγή, όπως και άλλες διεθνείς παραγωγές, έχουν ωφεληθεί από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία εθνικών πόρων, σε μικρότερο βαθμό συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες παραγωγές στον ελληνικό χώρο. Αυτό έχει και οικονομικό αποτύπωμα μέσω των συνεργειών που έρχονται εδώ, μέσω του τουρισμού που θα προσελκύσουμε κλπ. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και μια μορφή ήπιας ισχύς, βελτιώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ξέρετε, αν κάτι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια που ταξιδεύω λόγω της εργασίας μου, είναι ότι...
0: Οδυσσέας και εσείς λίγο.
1: Ναι, εντάξει, μου δίνετε χαρακτηριστικά που δεν τα έχω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι προσπαθώντας να προσελκύσουμε επενδύσεις και να μιλήσουμε με ξένους δυνητικούς επενδυτές ή εισαγωγής ελληνικών προϊόντων, υπάρχουν χώρες που ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καμπάνιες, σε δημόσιες σχέσεις, σε lobbying. Εμείς αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Όταν ακούσουν ότι ερχόμαστε από την Ελλάδα, είτε γιατί κάποιος έχει κάνει διακοπές στη Σαντορίνη, είτε γιατί έχει μάθει αρχαία ελληνικά κάποια στιγμή σε κάποια σχολεία στο εξωτερικό, το πρώτο βήμα κόβουμε δρόμο και γλιτώνουμε πάρα πολλά έξοδα. Βεβαίως από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε ότι και η ελληνική οικονομία είναι σε θέση.
0: Ότι έχει πραγματικά αλλάξει και ότι
1: ακριβώς.
0: Δεν λέει. Ο συνομιλητής δεν παρουσιάζει μια εικόνα που δεν είναι πραγματική. Ό,τι λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: εγώ πρέπει να πω, δεν χρειάζεται να είμαστε πολυμήχανοι σαν τον Οδυσσέα. Τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι πάμε καλά και το γνωρίζουν πλέον και στο σύγχρονο κόσμο που η επικοινωνία είναι εύκολη, περισσότερο εύκολη και παγκοσμιοποιημένη. Το ξέρουν και οι ξένοι επενδυτές.
0: Εσείς δηλαδή να το εκλαϊκεύσουμε πάρα πολύ, να το εκλαϊκεύσουμε όσο μπορούμε, κύριε Σκάβο. Πάτε και μαζεύετε, πάτε στο εξωτερικό και μαζεύετε επενδύσεις για να έρθουν στην Ελλάδα. Σωστά.
1: Ωραία. Να το εκλαϊκεύσω ακόμη περισσότερο. Ας πούμε, η δουλειά της οικονομικής διπλωματίας είναι σαν να είναι η ελληνική οικονομία, η ελληνική παραγωγή ένα μαγαζί για ανεμπόριο. Εμείς ας το πούμε, είμαστε υπεύθυνοι για τη βιτρίνα. Δηλαδή θα αντίσουμε την κούκλα με ωραία ρούχα, θα κάνουμε μια ωραία καμπάνια, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον πελάτη μέσα στο μαγαζί. Μέσα στο μαγαζί βεβαίως, το αν το είναι ανταγωνιστικές οι τιμές του προϊόντος, το αν είναι ποιοτικά καλό. Εκεί είναι άλλα υπουργεία, είναι.
0: Σωστά. Ναι, αλλά το ελαιόλαδο στο μπουκάλι το ωραίο θα το βάλετε εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Και θα είστε σίγουροι ότι το ελαιόλαδο είναι καλό.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να το πουλήσουμε και ωραία. Ναι, μερικές φορές και να το δοκιμάσουμε μπροστά τους για να τους πείσουμε.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει αυτό. Αν δεν το δοκιμάσετε εσείς πρώτος που είστε εδώ, ποιος θα το δοκιμάσει. Και επίσης, όντως το εξωτερικό πρέπει να είναι καλό το ελαιόλαδο, γιατί κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και έχει υποτιμηθεί, παρεπτώσεις, όταν δικό μου σχολείο, η αξία του ελληνικού ελαιολάδου. Έχει φοβερές προοπτικές.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει στο εξωτερικό στις επαφές σας, αλλά το ελαιόλαδο ακόμα.

0: Δεν το έχουμε δεν το έχουμε πιάσει καν το ελληνικό ελαιόλαδο. Ως αξία της, της κουλτούρας της μεσογειακής διατροφής.
1: Το έχουμε πιάσει.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό λάδι, λόγω και της, του μεγέθους της παραγωγής, περισσότερο απευθύνεται σε premium
0: αγορές. Δεν φτάνουμε για εδώ.
1: Πηγαίνουν πολύ καλά, ακόμα και σε αγορές, για παράδειγμα με τις ΗΠΑ που έχουμε και ζητήματα δασμολογικά. Παρόλα αυτά, παρά αυτό το δεδομένο, η πορεία μας, η αξία του ελαιολάδου έξω και τα προϊόντα του λαδιού έχουν αυξηθεί.
0: Παρά τους
1: δασμολογικούς. Καλά. Υπάρχουν ζητήματα βέβαια που έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή, το χύμα λάδι που φεύγει έξω, τα ξέρουμε όλοι και το τυποποιούμε κλπ. Υπάρχουν περιθώρια να πάμε ακόμα καλύτερα. Ωστόσο, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ενδεχομένως, ένα κομμάτι που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε, και φεύγω από το στενό οικονομικό πλαίσιο, έχει να κάνει με τη δημόσια διπλωματία, είναι να το δέσουμε το λάδι με στοιχεία πολιτιστικά.
0: Φυσικά, αυτό ακριβώς εννοώ.
1: Όχι μόνο τη διατροφή, να πουλά και Ελλάδα μέσω τη κατανάλωση.
0: Άρα, εσείς λοιπόν, οι αποστολή σας στο πλαίσιο ελληνικής οικονομικής διπλωματίας είναι να βάλετε στη βιτρίνα της χώρας το ωραίο μπουκάλι και δίπλα τις ελίτσες, είτε είναι τσακιστές.
1: Κάπως έτσι.
0: Είτε είναι καλά.
1: Βεβαίως δεν θέλουμε να βάζουμε μόνο λάδι, θέλουμε να βάζουμε και έρευνα και τεχνολογία και αμυντικούς εξοπλισμούς. Δηλαδή σε όλα.
0: Έχουμε υποδομή πλέον σε πολλά από αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Πάρτε ανάσα. Και ο Δημήτρης Κάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι μαζί μας. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με τη Μαρία Γιώργα και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
3: Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νότιο-ανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί μετέδωσε πως ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει σήμερα από τα στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Σε κελί υψίστης ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ σύλληψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπειρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 σύλληψεις. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρεναδούρου στη δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 11:33 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς υλοποιείται το σχέδιο για της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Ο κ. Δημήτρης Κάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι μαζί μας. Υπάρχει λοιπόν το στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας 2026-2030 για την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, ποια είναι τα νούμερα, ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι η είδηση?
1: Ωραία, δεν ξέρω ποια είναι η είδηση, ναι. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Θα πω μόνο ότι πλέον η χώρα μας, και λέω πλέον γιατί δεν το είχαμε πριν, αυτό είναι το ποιοτικά διαφορετικό, έχει ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, ένα πλάνο όπως είπατε και εσείς, για την περίοδο 2026 μέχρι 2030. Μέχρι πρόσφατα είχαμε ετήσια σχέδια. Προσπαθούμε πλέον τον προγραμματισμό να το βάλουμε σε μια μεσοπρόθεσμη βάση. Δεν είναι εύκολο. Πριν ακούσαμε και τις ειδήσεις για τις.
0: Θα συζητήσουμε μετά για την
1: αστάθεια. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας χώρος που κάθε σχεδιασμός μπορεί να ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, η λογική πίσω από αυτό είναι ότι μελετήσαμε περισσότερες από 70 αγορές στόχους σε όλες τις ηπείρους. Προσπαθήσαμε για πρώτη φορά μέσα από μια οικονομική, καθαρά οικονομοτεχνική ανάλυση, να δούμε τι περιθώρια οικονομικού ωφέλους μπορούμε να έχουμε σε προτεραιοποίηση κατά γεωγραφική περιοχή και κατά κλάδο, και αυτά τα δύο να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν έχουμε στοχεύσει τώρα για τα επόμενα χρόνια το πού πρέπει να δώσουμε το κέντρο βάρους. Η μελέτη αυτή, για να μην τρώω και το χρόνο σας, είναι ήδη αναρτημένη εδώ και 2 μήνες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Enterprise Greece, που είναι ο φορέας, ο επιχειρησιακός βραχίωνας, το πούμε έτσι, του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων και την οργάνωση της παρουσίας των εξαγωγικών προϊόντων μας στο εξωτερικό. Μπορεί να τη διατρέξει, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και βεβαίως το σχέδιο εμπλουτίζεται και με μια σειρά θεσμικών παρεμβάσεων, ψηφιοποίηση εργαλείων για τη δικτύωση ανάμεσα σε.
0: Αυτό είναι το τεχνοκρατικό. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό. Τι, μέσα σε αυτή την πενταετία, 26-30, ναι. Τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα έτη στο στρατηγικό σχέδιο, ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι χειροπιαστό?
1: Ωραία, χειροπιαστό. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι εάν θέλω να επιλέξω κάποια χώρα της Βόρειας Αφρικής, γιατί δεν μπορώ προφανώς να πάω σε 190 χώρες αύριο, οι πόροι μας είναι περιορισμένοι και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ξέρω ότι σε αυτή την Ήπειρο πρέπει να πάω, θα πω εγώ τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, πρέπει να πάω στην Αλγερία. Στην Αλγερία, αν πάω, είναι καλό ο κλάδος που θα πρέπει να εμπορευτώ θα είναι τα δομικά υλικά, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τρόπος για να προσεγγίσω τα δομικά υλικά είναι να πάω σε μια συγκεκριμένη έκθεση που γίνεται τότε. Θα έρθει στη συνέχεια η Enterprise Greece, που και αυτήν η σπορή είναι περιορισμένο, και θα πει ότι τα λεφτά που έχω εγώ θα τα δώσω κατά προτεραιότητα στην έκθεση δομικών υλικών στην Αλγερία και όχι οπουδήποτε αλλού, σε πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι μετά από 1, 2, 3 φορές που θα το κάνεις και θα αποκτήσεις μια εμπιστοσύνη με τους εκεί εμπορικούς εταίρους, γιατί η οικονομία πάνω απ' όλα είναι εμπιστοσύνη.
0: Εννοείται.
1: Έχω κάνει μια μελέτη και ξέρω ότι από τα δομικά υλικά στο βάθος πενταετίας μπορώ να κερδίσω χ ποσό. Αυτό είναι το ποιοτικά διαφορετικό. Προφανώς βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχουν εκεί πολιτικές βλέψεις, υπάρχει περίπτωση, δεν θα πω χώρα, μια χώρα να βγαίνει πολύ χαμηλά στην ανάλυση μας, εμείς όμως για γεωστρατηγικούς λόγους θα θέλουμε να έχουμε παρουσία εκεί. Θα πάμε και ας μην προσδοκούμε πολλά πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Και υπάρχει και το αντίστροφο παράδειγμα. Υπάρχει και το αντίστροφο παράδειγμα. Να νομίζεις ότι εκεί, και υπαρκτό, ο Λίβανος σε μια διαπερίπτωση, που για μας είναι. Φαίνεται από τη μελέτη ότι είναι μια χώρα που θα μπορούσαμε να προσδοκούμε πολλά, λόγω όμως της αναταραχής τώρα προφανώς όλα αυτά έχουν πάει πίσω.
0: Ναι. Πολλά, γιατί υπάρχουν και πολύ φιλικές σχέσεις και είναι κοντά οι κουλτούρες των δύο λαών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, άρα είναι ένα. Και στο παρελθόν υπήρχαν πολύ ισχυρές σχέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ανάλογα.
1: Όλη αυτή την ανάλυση τη φιλτράρουμε, ας το πούμε έτσι, μέσα από το πολιτικό. Και αυτό είναι και το σκεπτικό, να βρίσκεται και η οικονομική διπλωματία μαζί με την πολιτική διπλωματία κάτω από κοινή.
0: Ναι. Τώρα όμως η γεωπολιτική αλλάζει τα δεδομένα, μας ταράζει τις σχέσεις σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή έχουμε 2 πολέμους εξέλιξη. Ο πολυετής πλέον, άνω των 4 ετών, ανάμεσα στην Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, δεν λύθηκε σε μια μέρα όπως μας έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο άλλος υποδιακυμάνσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ. Και ό,τι γύρω γύρω χορεύει στην περιοχή. Πώς μπορείτε εσείς λοιπόν να χαράξετε με αυτά τα δεδομένα της ρευστότητας την οποία αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, πώς χαράσετε αυτή την πολιτική?
1: Ωραία ερώτηση. Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Να απαντήσω λίγο προβοκατόρικα. Δεν έχουμε μόνο δύο πολέμους, έχουμε πολλούς πολέμους. Υπό την έννοια ότι έχουμε δύο μεγάλες συγκρούσεις. Στην Ουκρανία είναι και η πιο μακρόχρονη σύγκρουση από το, ακόμη και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παγκοσμίως πια το 2025 είχε τις περισσότερες ένοπλες σειράξεις στον 20ο αιώνα. Ήταν η πιο πολύ νεκρή χρονιά. Δεν είναι όμως μόνο η στρατιωτική πόλεμη, εντός εισαγωγικών και η οικονομική πόλεμη. Οι σταθερές που είχαμε στο προηγούμενο, στο παλαιό, τολμώ να το πω, παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό σύστημα, δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν συμμαχίες. Υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός οικονομικός για μερίδια σε υφιστάμενες αγορές ή για προώθηση σε νέες αγορές. Άρα λοιπόν εκεί πέρα πρέπει να έχουμε μια σοβαρή στρατηγική. Πώς το υπηρετούμε αυτό? Το υπηρετούμε με κινητοποίηση των κατάλληλων εργαλείων, με τους εμπορικούς μας ακολούθους παντού στον κόσμο, με καμπάνιες, με εργαλεία δημόσιας διπλωματίας. Αναφερθήκαμε και πριν στην εικόνα του Οδυσσέα.
0: Τι κάνει ο εμπορικός ακολούθος για να το εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί μπορεί να το ξέρει, δεν είναι υποχρεωτικό να το ξέρει.
1: Ωραία. Ο παλιός, ας το πούμε έτσι, εμπορικός ακόλουθος, όταν υπήρχαν τα εργαλεία, τα ψηφιακά και τις τεχνολογίες, ήταν αυτός που θα χαρτογραφούσε την αγορά και θα μας έλεγε τι υπάρχει εκεί και τι δεν υπάρχει εκεί. Σήμερα είναι πιο σύγχρονος ο ρόλος του. Είναι αυτός που θα ανοίξει την πόρτα, θα ξεκλειδώσει τις οικονομικές, ας το πούμε, δημόσιες σχέσεις. Είναι αυτός που θα μας υποδείξει, θα υποδείξει στον Έλληνα εξαγωγέα, θα τον πάρει από το χέρι και θα τον πάει στο σούπερ μάρκετ, που έτσι μια που αναφέραμε ελιές, για να πουλήσει το προϊόν του. Θα τον καθοδηγήσει σε μια έκθεση, θα οργανώσει ένα επιχειρηματικό φόρουμ σε μια ξένη χώρα. Όλα αυτά βεβαίως δεν τα κάνει από μόνος του. Θα εντάσσει στρατηγική που είπαμε προηγουμένως.
0: Άρα έχετε τη δυνατότητα να φτάνετε, δηλαδή έχετε φτιάξει ένα τεράστιο ένα δίκτυο επικοινωνίας, έτσι ώστε να φτάνετε στη χώρα που θέλετε με τους ανθρώπους και να έχετε συγκεκριμένο
1: σχέδιο.
0: Κάθε
1: κράτος το κάνει αυτό.
0: Δεν είναι χαοτικό δηλαδή?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί στο παρελθόν είχαμε και τέτοιες ιδέες. Δηλαδή, έχω ένα φίλο, ένα φίλο, μια φίλη κτλ. Να κάνουμε κάτι εδώ, ρε παιδί, μετάξει και τι έγινε.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Όλοι πρέπει να έχουν ένα φίλο.
0: Ναι. Α, έχουμε κάποιον. Να κάνουμε εδώ μια έκθεση. Δεν πειράζει.
1: Είναι οργανωμένο με επιστημονικό τρόπο. Είναι άνθρωποι καταρτισμένοι που έχουν περάσει μέσα από εξετάσεις. Είναι μια επιλογή δύσκολη. Ας το πούμε ότι είναι οι οικονομικοί διπλωμάτες, οι εμπορικοί ακόλουθοι.
0: Μάλιστα. Και πώς θα λειτουργήσουν στο περιβάλλον της αστάθειας, το γεωπολιτικό? Δηλαδή, αν κάποιος είναι κοντά στην επόμενη ζώνη, πώς, ας πούμε, τι κάνει?
1: Καταρχάς, αν είναι πολύ κοντά, δεν τον αφήνουμε, τον μαζεύουμε πίσω. Είναι ο πρώτος να έρθει πίσω, οπότε το ξεχνάμε. Από εκεί και
0: τι
1: πέρα.
0: Τι γίνεται δηλαδή με τις περιοχές που είναι στο κόκκινο? Αυτό θέλουμε να δούμε. Πώς λειτουργεί η χώρα σε αυτό το σημείο, στο πεδίο της οικονομικής διπλωματίας?
1: Όταν, εξαρτάται πόσο κόκκινο είναι. Όταν είναι βαθύ κόκκινο, όπως είπαμε,
0: φεύγει.
1: Προσπαθείς να διασφαλίσεις τα συμφέροντά σου εκεί, να αποζημιώσεις αυτούς που έχουν εκτεθεί οικονομικά. Στην πράξη, αν δεις ότι περνάει ο καιρός και αυτό δεν προβλέπεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, τότε κοιτάζεις. Ψάχνω να βρω το ρήμα, να το βρω. Τέλος πάντων, να ρεφάρεις, να πας αλλού, να βρεις τα διαφυγόντα κέρδη. Να βρεις άλλες αγορές. Να προσπαθήσεις.
0: Για να είμαστε διαρκώς σε μια ισορροπία.
1: Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί μια αγορά που πάει καλά να βάλεις και ένα δεύτερο και ένα τρίτο εμπορικό ακόλουθο στην πρεσβεία. Όταν μια αγορά δεν πάει καλά, μπορεί να πεις ότι δεν μου χρειάζεται και αυτό το γραφείο και πρέπει να το κλείσεις. Κάνεις και εκεί μια οικονομία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δυναμικό σύστημα που.
0: Ναι. Ωραία. Χειροπιαστά, τι μπορούμε να δούμε? Ποιες είναι οι επιδόσεις οικονομίας μας, εξαγωγές, τις άμεσες ξένες επενδύσεις? Δηλαδή, να ξέρει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μας ακούνε, τι από όλη αυτή την προσπάθεια, ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα? Τι μπαίνει στο ταμείο, ας πούμε, αν μπαίνει?
1: Ωραία,
0: μπαίνει.
1: Η δική μας προσπάθεια μπαίνει. Μπαίνουν πολλά. Θα μιλήσω επιτροχάδι για τους αριθμούς. Να είμαι δίκαιος, αυτούς τους αριθμούς που θα ακούσετε προφανώς δεν τους έχουν φέρει στο 100% εμπορικοί ακόλουθοι και εμείς. Ένα όμως σημαντικό κομμάτι που είναι δύσκολο, αλλά είναι και αυτό μετρήσιμο για να προσδιοριστεί, έχει βοηθήσει και η οικονομική διπλωματία. Με δύο αριθμούς Εξαγωγές 2025 48,6 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μια αύξηση 2% εάν βγάλουμε τα προϊόντα του πετρελαίου, που λόγω της αστάθειας των τιμών αυτό παίζει χρονιά με χρονιά. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Στις γειτονικές μας χώρες δεν υπήρχε αύξηση, υπήρχε μείωση, και σε κάποιες χώρες σημαντική μείωση. Ακόμα πιο σημαντικό, αν με ρωτήσετε εμένα, δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται τα μερίδια μας στις ξένες αγορές, είναι ότι αλλάζει και λίγο το παραγωγικό μοντέλο, υπό την έννοια ότι αυξάνονται τα μερίδια των προϊόντων που εξάγουμε, που ενσωματώνουν τεχνολογία και καινοτομία, άρα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Να το πω διαφορετικά, μπορεί οι πρωταθλητές μας να είναι τα προϊόντα της αγροδιατροφής, αλλά η Ελλάδα πια δεν εξάγει μόνο ακτινίδια, εξάγει και έρευνα, εξάγει και τεχνολογία, εξάγει καθαρή ενέργεια, εξάγει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
0: Δεν είναι ευρύτερα γνωστό αυτό πάντως. Είναι λίγο σαν μυστικό. Πάμε παρακαλώ, δηλαδή η εικόνα που συνήθως υπάρχει.
1: Ναι, και αν έχουμε χρόνο, αξίζει να το συζητήσουμε. Ναι. Πηγαίνοντας τώρα και στο κομμάτι των άμεσων ξένων επενδύσεων, ναι. Αυτή η επίδοση που σας είπα για τις εξαγωγές είναι η υψηλότερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας και περίπου αντίστοιχη είναι και η επίδοση στις άμεσες ξένες επενδύσεις. 2025 έκλεισε με άμεσες ξένες επενδύσεις τάξη του 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα, πολύ είναι ένα κομμάτι αντιστοιχεί περίπου στο 4,8% του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό.
0: Μεγάλο.
1: 10 χρόνια πριν ήμασταν στο μισό, στο 2,4%. Είναι υψηλότερο ποσοστιαία, είναι σημαντικά υψηλότερο και από τον κοινοτικό μέσο όρο. Άρα λοιπόν έρχονται επενδύσεις στη χώρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την προώθηση μεταρρυθμίσεων που έχουμε ακολουθήσει. Έχει γίνει το επιχειρηματικό περιβάλλον φιλικότερο. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και σε έναν κόσμο αστάθειος, το ότι στη γειτονική μας περιοχή, το ότι εμείς εμφανιζόμαστε και είμαστε μια δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας, κερδίζουμε και από αυτό. Να το πω πολύ απλά, δύσκολα θα πάει κάποιος να κάνει διακοπές κοντά σε μια εμπόριο ζώνη. Ωραία. Θα προτιμήσει να έρθει εδώ.
0: Σε αυτή την ενότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων, που εντάσσεται και αγορά κατοικίας στο εξωτερικό, είναι και αυτό μέσα.
1: Εντάσσεται. Και θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση σε αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ότι οι καλές ξένες επενδύσεις, αλλά όλες γίνονται στον τουρισμό ή γίνονται στο real estate κλπ. Ναι, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Υπήρχαν χρονιές που πάνω από το 50% προερχόταν από το real estate. Επί της αρχής, εγώ δεν βρίσκω κανένα κακό. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός διεθνώς.
0: Σε διεθνές επίπεδο
1: για αγορά γης. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει γιατί η χώρα μας και με την πολιτική της Golden Visa, αλλά και γιατί είναι οι τιμές φτηνότερες, είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί. Οι τιμές ανεβαίνουν. Κάποια στιγμή θα ισορροπήσει και φοβάμαι ότι μετά από κάποια χρόνια μπορεί να ακούμε την αντίθετη κριτική, γιατί δεν έχουμε βοηθήσει στο real estate. Παρ' όλα αυτά, το 2025 είχαμε σημαντική κάμψη ποσοστιαία και συγκριτικά με τους άλλους κλάδους στο real estate. Νομίζω πέσαμε το 50 στο 30%. Δεν θέλω όμως να πάρω όρκο γι' αυτό. Άρα λοιπόν αλλάζει και αυτό σταθερά. Πού γίνονται οι επενδύσεις εδώ? Γίνονται στην ενέργεια, γίνονται στις μεταφορές, γίνονται στις κατασκευές, γίνονται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.
0: Ναι, γιατί το τουριστικό, πάντα υπάρχει το κίνδυνο για το τουριστικό μοντέλο ή τις αγορές κατοικίας, ότι πάντα είναι ευεπίφοβο. Είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων.
1: Σαφέστατα, και το είδαμε και στην πανδημία, ένα lockdown, αν είσαι μονοθεματικός, ας το πω, στην οικονομία σου, αντιμετωπίζεις ζητήματα. Υπάρχει διαφοροποίηση τώρα.
0: Έρχονται ξένες επενδύσεις. Υπάρχουν και επενδύσεις που φεύγουν ξένων, που απογοητεύτηκαν από τη χώρα. Να δούμε αν υπάρχει και αρνητικό.
1: Υπάρχουν. Ναι. Μάλιστα, μια-δυο από αυτές είχα διαβάσει σχετικά πρόσφατα, και πέρσι είχαμε κάποιες μεγάλες επενδύσεις που αποχώρησαν. Και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι κατά ανάγκη κακό, υπό την έννοια ότι το κεφάλαιο ψάχνει κάθε φορά που θα κάνει καλύτερη τοποθέτηση. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω για
0: συγκεκριμένες. Το σημαντικό είναι να βρίσκουμε αφορά τις αιτίες. Γιατί φεύγει κάποιος? Είναι επειδή τελείωσε ο κύκλος ή επειδή κάτι πάει στραβά στην οργάνωση οικονομίας που πρέπει να διορθωθεί?
1: Ακριβώς.
0: Άρα εκεί είναι, δηλαδή κάθε φορά είναι γιατί φεύγει. Φεύγει. Ωραία, έφυγε.
1: Επειδή συνήθως μιλάμε για πολυεθνικές που έχουν άλλου τύπου στρατηγική.
0: Καλά, ναι.
1: Μερικές φορές δεν φεύγουν μόνο από την Ελλάδα, φεύγουν συνολικά από τα Βαλκάνια, φεύγουν, για παράδειγμα. Ναι. Δεν θέλω τώρα να ψάξω για δικαιολογίες. Σημαντικό είναι να κοιτάξει το ισοζύγιο. Ναι. Αν περισσότερο
0: έρχονται. Αν κάτι φεύγει, κάποιος να μπαίνει.
1: Και βεβαίως, ναι, είμαι βέβαιος ότι γίνεται από τα αντίστοιχα υπουργεία η κατάλληλη ανάλυση, αν αντιμετωπίσανε αυτό που υπονοείται κάποιο πρόβλημα γραφειοκρατίας ή νομοθετικής.
0: Καλά, δεν θα πέσουμε από τα σχολεία.
1: Προφανώς
0: έχει γραφειοκρατία, έχει χαρτιά, έγγραφα. αβελτηρίες, προβληματισμούς. Δηλαδή αυτό είναι.
1: Ο κόσμος γίνεται πολύπλοκος, οπότε εν μέρη ως ένα βαθμό και η γραφειοκρατία δεν μπορεί να αποφύγει και αυτή την πολυπλοκότητα. Ναι, από την άλλη μεριά, είναι και μετρήσιμο ότι έχουν προοδεύσει πολλά πράγματα στο κομμάτι της απλοποίησης των διαδικασιών. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω πει εγώ, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Είναι λίγο σαν τη Λερναία Ήδρα η γραφειοκρατία. Κόβεις ένα κεφάλι,
0: σωστά,
1: σε φυτρώνει άλλα δύο. Είναι ένας διαρκής αγώνας.
0: Άρα η Ελλάδα λειτουργεί ως ένας ευρύτερος κόμβος στην Ανατολική Ευρώπη, παύλα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε και τη βαλκανική μας ταυτότητα. Είναι, άρα έχει πλέον ένα σημείο αναφοράς. Όχι μόνο ως προς την ασφάλεια, αλλά και ως. Γιατί είμαστε πιο ασφαλείς σε σχέση με Τουρκία και άλλες χώρες γειτονικές, αλλά και ως χώρος υποδοχής επενδύσεων με βάση τη δουλειά που κάνετε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Θα σας πω και πώς το βλέπουμε, και είναι κάτι που το προσυπογράφω και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο σύγχρονος κόσμος έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Πηγή οικονομικής ισχύως δεν είναι τόσο η αξία η συνολική των εμπορευμάτων. Ναι. Που διακινείς ή ο όγκος των ξενεπενδύσεων είναι το που τοποθετείσαι με όρους συνδεσιμότητας στον πλανήτη. Ναι. Και πάντα εκεί ήταν. Από την εποχή του Οδυσσέα που συζητούσαμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή ζούμε την εποχή της υπερσυνδεσιμότητας. Έχει σημασία να είσαι κόμβος. Εμείς προσπαθούμε να γίνουμε ένα τέτοιο στην περιοχή την ευρύτερη της Νότιας Ευρώπης, των Βαλκανίων, που είπατε και εσείς, της Ανατολικής Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης. Είναι σημαντικό οι μεταφορές, οι θαλάσσιες, τα καλώδια, η αγωγή, όλα να περνάνε μέσω σένα. Αυτό είναι και ασφάλεια και πρέπει να είσαι σε ασφαλής χώρα για να περάσουν αυτοί οι διάδρομοι από σένα, αλλά λειτουργεί και αντίστροφα. Όταν περνάνε από σένα είναι ακόμα μεγαλύτερο σημείο ασφάλειας. Το καταλαβαίνουμε τώρα και με το Ορμούζ. Μπορεί να είσαι και είσαι μια παγκόσμια δύναμη, παρόλα αυτά μια χώρα όταν κατέχει ένα μικρό κομμάτι γης, 20 ναυτικά μίλια στο πλάτος του, έτσι τα Ορμούζ, έχει τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μπλοκάρει ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό όπως είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά που ακούμε και τα καλύπτετε κι εσείς.
0: Δύναμη της γεωγραφίας.
1: Ακριβώς. Επιστρέφει, κάνει comeback η γεωπολιτική.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και προσκούρει βέβαια η πολιτική, η οποία ενώ ξέρανε τι μπορεί να συμβεί, επιμένουν στην ίδια πολιτική. Δηλαδή, λέω, στις ΗΠΑ είχα κάνει πολλές φορές αυτή την άσκηση σε σχέση με το Ιράν και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αλλά επέμειναν να το δοκιμάσουν. Παρά το γεγονός ότι όσες φορές και ανέβαλαν όλους τους παράγοντες στην εξίσωση, έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι σχεδιασμοί τους. Εγώ θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα τελειώσει.
0: Μακάρι, ναι.
1: Η ζημιά βέβαια είναι σημαντική.
0: Καλά,
1: με οικονομικούς όρους.
0: Ας μην το ανοίξουμε αυτό τώρα. Στη γειτονική χώρα Τουρκία έχουμε οικονομική διπλωματία. Είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Έχουμε και δεν έχουμε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Έχουμε μέχρι το σημείο που επιτρέπουν οι πολιτικές ισορροπίες να έχουμε. Υπάρχει λεγόμενη, έτσι τη λέμε εμείς, μια θετική ατζέντα. Δηλαδή, οι διαφορές μας είναι υπαρκτές, ακολουθούν το δρόμο τους. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσουμε τα κανάλια της επικοινωνίας και το καλύτερο κανάλι επικοινωνίας είναι η οικονομία. Η οικονομία μπορεί να λιάνει διαφορές, μπορεί να διευκολύνει το διάλογο. Προσπαθούμε λοιπόν και να διευκολύνουμε επενδύσεις και να διευκολύνουμε το εμπόριο μέχρι ένα σημείο που οι πολιτικές ισορροπίες.
0: Ένα παράδειγμα είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στα νησιά του Βορείου Βορειοανατολικού Αιγαίου έρχονται πάρα πολλοί Τούρκοι.
1: Και τον θαρρύνουμε και έχεις τη δυνατότητα.
0: Υπάρχουν οι συνδέσεις εκτοπλοϊκές που γίνονται.
1: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, είμαστε και προσεκτικοί. Δηλαδή, σε ποιους τομείς θα επενδύσει ένα Τούρκος πολίτης. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν τη θετική ατζέντα είναι κάτι που το καλλιεργούμε.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες γιατί από εθνικιστές, δηλαδή ότι έρχονται οι Τούρκοι εδώ και σπαταλάνε τα χρήματά τους στα νησιά και κάνουν μπάνια, ενώ αυτά θα έπρεπε να είναι δικά μας και δεν χρειαζόταν. Τέλος πάντων, παρανοϊκά.
1: Δεν θα στεναχωρηθούμε γιατί ξοδεύουν τα χρήματα.
0: Ναι. Είναι ωραίο. Πάντως σε αυτό το επίπεδο των οικονομικών ανταλλαγών, επισκέψεων κλπ. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί υπάρχουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η χαμηλή πολιτική βοηθάει τον κόσμο να γνωρίζει τον άνθρωπο που είναι γείτονάς του και να μην είναι το τέρας εξ αρχής. Γιατί και εσείς προφανώς στη διπλωματία δεν θέλετε να βλέπετε, δεν βλέπετε κανέναν ως με τη μορφή του τέρατος, τους βλέπετε ως κανονικούς ανθρώπους. Ασχέτως των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Κανονικοί άνθρωποι είμαστε όλοι, βεβαίως, και κανονικοί άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορές.
0: Ωραία, καλά, εννοείται. Από
1: υπάρχουν διαφορετικά.
0: Εδώ έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Έχουμε 50 διαφορές. Ωραία. Καλά, μέχρι εδώ καλά φτάσαμε. Μετά...
1: Πάλι να σας απαντήσω, ναι. η όγκη οικονομική των συναλλαγών σε ναι. αξία με την Τουρκία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, υπάρχει ένας στόχος πολύ φιλόδοξος, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από αυτό.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι, είναι συνδυασμός πολιτικών που πρέπει να γίνουν. Προς το παρόν έχουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίες, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έχουμε συμφωνήσει για κάποιες δράσεις εκατέρωθεν, κάποια επιχειρηματικά συνέδρια επενδυτικά που θα γίνουν
0: ναι.
1: Και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Προχωρούμε.
0: Ούτε και σε καθλητισμός εννοεί παρεπτώσεις, δεν είναι δεσμευτό των εξαγωγών, αλλά υπάρχει πάντα μια καλή σχέση στο ποδόσφαιρο του μπάσκετ με τουρκικές ομάδες, όσο και αν δεν φαίνεται.
1: Εξαρτάται τι ομάδα είναι ο καθένας.
0: Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, είχε τον Αταμάν προπονητή μέχρι πρότινος. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, είναι ο αθλητισμός εν κομμάτι δημόσιας διπλωματίας, βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην φαίνεται, να μην είναι άμεσα ώρα, να μην είναι οικονομικά μετρήσιμο, αλλά είναι στον άειλο τομέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί βλέπεις και τον άλλον. Ναι, ωραία. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, ποιες είναι οι δράσεις που προγραμματίζετε εξωστρέφειες, τι έχετε μπροστά σας και τι δαπάνες αυτό σημαίνει. Έτσι, να έχουμε μια οικονομική διάσταση.
1: Ωραία. Οι δαπάνες είναι σχετικά και συγκριτικά με άλλα κράτη περιορισμένες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση, γιατί προφανώς δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις πλουσιοπάροχο όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής. Πάντως είναι, εφόσον λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε περισσότερο εξωστρεφείς, να δαπανίσουμε και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, περίπου οι πόροι που κινητοποιούμε για όλες αυτές τις δράσεις που ανέφερα, μέσω της Enterprise Greece κατά κύριο λόγο, είναι ετησίως περί τα 15 εκατομμύρια. Δεν είναι πολλά. Υπάρχει όμως μια.
0: Αυτό είναι.
1: Ακριβώς, ναι, μην φανταστείτε.
0: Ελάχιστο.
1: 15 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τη βιτρίνα, όπως είπα, στο μαγαζί.
0: Με 15 εκατομμύρια έχετε κάνει όλα αυτά. Απιθάνω. Δηλαδή είναι.
1: Αλλάζει ο κόσμος όμως, όπως είπαμε, πρέπει να πάμε σε περισσότερες αγορές και υπάρχει ήδη μία απόφαση.
0: Λίγα δίνει η κυβέρνηση.
1: Δεν θα πω αν είναι πολλά ή λίγα.
0: Σας λέω εγώ τη γνώμη μου, έτσι όπως το ακούω, για να δείτε τι σοβαρά
1: είναι. Να το πω διαφορετικά. Όσο περισσότερα επενδύσεις, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη που θα πάρεις πίσω.
0: Να είναι στοχοπροσιλωμένη.
1: Αυτά τα νούμερα που σας ανέφερα, η συμβολή μας έγινε με τα 15 εκατομμύρια. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ελλειμμένη απόφαση, εγκεκριμένη στρατηγική από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής πέρσι το Σεπτέμβριο, που λέει ότι αυτά τα ποσά θα ενισχυθούν σημαντικά. Η Enterprise Greece θα αυξήσει το προσωπικό της, το ανθρώπινο δυναμικό της, για να πάει σε περισσότερες αγορές, θα τρέξει περισσότερα εργαλεία ψηφιακά κλπ. Που σας είπα. Άρα λοιπόν νομίζω.
0: Καμπάνιες ότι... δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Που σημαίνει περισσότερες καμπάνιες, περισσότερες συμμετοχές σε εκθέσεις.
0: Παρουσία, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι
1: ακριβώς.
0: Υπερπαγκοσμιοποιημένος ο κόσμος. 15 εκατομμύρια. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Για τέτοια δραστηριότητα που χρειάζεται να έχει παρουσία η χώρα.
1: Εμένα με ικανοποιεί αυτό. Με ικανοποιεί αυτό που λέτε, γιατί είστε κι εσείς ένα μέσο πίεσης.
0: Να έχουμε περισσότερο. Δηλαδή, δαπανώνται χρήματα πόλεις. Αλλού και αλλού για πράγματα που δεν έχουν νόημα, κατά την γνώμη μου. Εδώ πρέπει να φέρεις. Πας έξω και λες, ελάτε εδώ, έχουμε. Μπορείτε να έρθετε να δείτε τη χώρα. Να επενδύσετε. Υπάρχουν
1: εδώ πρέπει να πω, αλλά το πιστεύω κιόλας, ότι δεν ξέρω τι εννοείται με το αλλού κι αλλού. Όπου δαπανάει ο κρατικός προϋπολογισμός, φέρνει κάτι πίσω.
0: Μακάρι. Μα, εντάξει, δεν είναι εκείνη.
1: Δεν θα πω ότι
0: υπάρχουν
1: δεν
0: είναι ορθογραφίες
1: για να τα πάρει.
0: Όχι, αλλά είναι. Αλλά... Εγώ λέω ότι είναι σαφές ότι η Ελλάδα μιλάει πλέον με ένα διαφορετικό τρόπο στο εξωτερικό. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει μια πιο σοβαρή ενίσχυση και σε. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, γιατί τα λεφτά μπορεί και να τα πετάξει.
1: Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν και έχουν τις επαφές και τις επικοινωνίες, δεν είναι. Είναι δυσέβρετοι ή όχι. Δεν μπορεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν χάνει έναν. Δηλαδή, δεν ξέρω και το καθεστώς ποιο είναι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι, πώς είναι. Δουλεύουν επί. Στο, ή ας πούμε έχετε και αναθέσεις, συμβάσεις εξωτερικού.
1: Έχουμε πολλά. Ένα μικρό μέρος είναι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπούνται εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι είναι ιδιωτικού δικαίου με συμβάση που τους έχουμε πάρει με επιλογή κανονικά από την αγορά.
0: Γιατί είναι σημαντικό. Χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό και καλές σχέσεις, καλές συνθήκες εργασίας δεν υπάρχει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, αν βγει ένα νόημα στους ακροατές μας σημερινή εκπομπή ότι η εξωστρέφεια είναι σημαντική. Έχουμε πετύχει και εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος.
0: Πάμε έξω για να έρθουμε μέσα. Κύριε Σκάλκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Skype. Πώς φάνηκε το ραδιόφωνο?
1: Εξαιρετικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Ο κ. Δημήτρης Κάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν μαζί μας για την ελληνική οικονομική διπλωματία. Η διακοπή μας οδηγεί, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ειδήσεων το ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη. Μείνετε συντονισμένοι, μετά ο Αργυρής Μπακερίδης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Τρένου. Είναι γλύπτης, εικαστικός, πανεπιστημιακός καθηγητής.
4: Επειδή τα γλυπτά κοιμούνται το βράδυ, ξυπνάνε το πρωί. Όταν βρέχονται, βρέχονται, δηλαδή μιλάνε με το σύμπαν, έχουν σκιά γύρω-γύρω κλπ. Είναι ρολόγια, αυτό είναι η γλυπτική. Ενώ η ζωγραφική είναι κάθε μέρα πρωί, κάθε μέρα βράδυ. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους και μπορεί να πάρεις τελείως διαφορετικά συμπεράσματα.
3: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπελύσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα. Οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος και πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαχαμπάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2-3 ημέρες ακόμη, προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλή των φρουρών τη Επανάσταση. Όπω μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πω το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλέ. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε πω ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλανδή δέχθηκε πειρά από του φρουρού τη Επανάσταση όταν επιχείρησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ χωρί να συμμορφωθεί με τι υποδείξει και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρούρους της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν το πλοίο υπέστη ζημιές, αν υπάρχουν θύματα. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλληψιών καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπειρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στις δηλώσεις της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η κυρία Δούρου βάζει στόχο μετά από τις ισοκομματικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλήτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Χθες το μεσημέρι, ο Παυλός Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 8 Παλαιστινοί σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα χθες. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αίσιο τέλος είχε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώσεις σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Αμοθράκης. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Στη Βόρεια Ιταλία, οι αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη 17χρονης, η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να θυσιαστεί, παίρνοντας μέρος σε επιθέσεις αυτοκτονίας του Ισλαμικού εξτρεμισμού. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κοπέλα έχει ιταλική υπηκότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά πιθανότητα μπόρας. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7, αλλά με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν κι άλλο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Επίσης, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΕ 100,3. Είναι ήδη Σάββατο 18 Ιουλίου 2026. Η μεγάλη φυγή του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει από χθες Παρασκευή και θα συνεχιστεί αυτό το διήμερο. Ο στόχος μας είναι, κυρίες και κύριοι, να στείλουμε το μήνυμα: ας περιμένουν οι γυναίκες. Ας περιμένουν, γιατί οι άντρες έχουν δουλειές, δεν θα ξεκινήσουν απευθείας για να πάνε στη Θάσο, όπως μας περιέπλεξε την διαδρομή ο Σταύρος Τσιόλης, αυτή τη φοβερή η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», τη δεύτερη στην τριλογία του για το γυναικείο φύλο. Παραγωγή, σκηνοθεσία και σενάριο του αείμνηστου Σταύρου Τσιόλη. Πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Ζουγανέλης, Σάκης Μπουλάς και Αργύρης Μπακερτζής. Η ταινία προβάλλεται εκ νέου στερινούς κινηματογράφους. Για μια σειρά από λόγους οι ατάκες της έχουν γίνει θρυλικές. Ήταν από τη μία το σενάριο, από την άλλη η σκηνοθεσία, όπου ήταν πάρα πολύ απλή, και ταυτόχρονα οι ερμηνείες των τριών, του Γιάννη Ζουγανέλη, του Σάκη Μπουλά και του Αργύρη Μπακερτζή. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τον τραγουδιστή των Χειμερινών Κολυμβητών. Θα πάμε, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε όμως με τα τραγούδια των Χειμερινών Κολυμβητών, αλλά και με την αποσπάσματα από την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Είχε προηγηθεί το «Παρακαλώ οι γυναίκες μην κλαίτε», όπου το σενάριο εκεί είχε γράψει ο αείμνηστος Χρήστος Βακαλόπουλος μαζί με τον Τσιόλη χρόνια πριν, και εκεί ξανά ήταν ο Αργύρης Μπακερτζής ο ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών. Αυτές οι ταινίες του Τσιόλη, κυρίες και κύριοι, είναι σουρεαλιστικές, είναι υπερβατικές, δεν είναι οι κανονικές, δεν είναι, είναι ταινίες οι οποίες στέκονται πάρα πολύ, ανοιχνεύουν την νοοτροπία της χώρας, των Ελλήνων, μιλάνε σε μια πάρα πολύ απλή γλώσσα. Δηλαδή είναι ο κύριος Χρήστος, ο κύριος Αντώνης, η κυρία Μαρία κτλ. Δηλαδή άνθρωποι της καθημερινότητας, και ταυτόχρονα έχουν κάτι ξεχωριστό. Έχουν κάτι πάρα πολύ υπερβατικό, το οποίο δίνει όλη αυτή τη γοητεία. Για μια σειρά από λόγους, η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του 1998 πέρασε πάρα πολύ στον κόσμο. Ίσως να ήταν οι ατάκες, ίσως να ήταν η ερμηνεία, ίσως να ήταν ότι οι άνθρωποι έπαιζαν με την ψυχή τους και δεν χρειάζονταν να κάνουν πάρα πολλά. Ήταν οι ρόλοι προσαρμοσμένοι πάνω στους τρεις, τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον αείμνηστο Σάκη Μπουλά και τον Αργύρη Μπακερτζή. Και έτσι προέκυψε αυτή η σουρεαλιστική ταινία. Είναι λοιπόν από τη μία ο Μπουλάς, ο οποίος είναι ερωτευμένος. Καταρχήν πάνε τρεις. Έτσι, πάνε τρεις στη Θάσο. Τρεις άνδρες. Διαφορετικοί μεταξύ τους, οι οποίοι κάπου συνδέονται, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είναι όλοι σε θερινό πνεύμα διακοπών, φοράνε δηλαδή τα καλοκαιρινά τους. Ο Σάκης Μπουλάς είναι με το κοστούμι, αν θυμάστε καλά. Έχει πολιτική διάσταση όλη η ιστορία, διότι ένας είναι Πασόκ, άλλος είναι Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει και μια δραματική κορύφωση στην ιστορία. Και μιλάνε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας έρωτας, κυρίες και κύριοι, διότι ο Σάκης Μπουλάς, ο χαρακτήρας που ερμηνεύει, είναι ερωτευμένος, ενώ έχει οικογένεια, με μία γυναίκα και εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει. Υφίσταται στο δίλημα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι τέρμα μέχρι το Θεό. Ερωτευμένος, τα βλέπει. Ας το αφήσουμε, δεν το ψάχνω. Λοιπόν, τα βλέπει όλα στο κόκκινο και θέλει να τολμήσει το βήμα. Έρχεται λοιπόν ο Αργύρης Μπακερτζής, τον οποίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε, και βρίσκεται από πάνω σε ένα υψηλότερο σημείο και αρχίζει να μιλάει σαν η φωνή της λογικής για να συνεφέρει το φίλο του και μπατζανάκι του.
1: Πάνω, σκέφτομαι πως έρχεται το κορίτσι και σου λέει πάμε. Τη βάζεις στο φορτηγό και πάτε, και γίνεται μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν απαντάς?
2: Γιατί περιμένω να δω που το πας.
1: Πουθενά δεν το πάω. Μιλάω βάσει μιας λογικής. Θα αναγκαστεί να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο, όχι Mercedes, αλλά οπωσδήποτε convertible. 10 εκατομμύρια. Πού θα την πας? Θα την νοικιάζεις το ματιάκι στη Θάσο? Όχι. Πόρτο Καρά σου ήταν. Το βράδυ αυτή θέλει καζίνο. Και άμα την πάει, εντάξει. Άμα δεν την πάει, είσαι άνθρωπος εσύ που θα την πεις παίξε οικονομικά, ή θα την πεις παίξε εδώ είμαι εγώ?
2: Θα την πω παίξε, εγώ είμαι εδώ.
1: Αλλά τελειώνει το καλοκαίρι. Το χειμώνα κατεβαίνετε Θεσσαλονίκη. Θα τις νοικιάζεις ρετυρές στο πανόραμα. Θα τρώνετε στα καλά μαγαζιά. Πίσω σου έχεις αφήσει γυναίκα, τρία παιδιά, άρρωστη αδερφή και γέρο πατέρα. Πεινάνε. Και εσύ τρώτε στην Πριγκυπόνησο και ξαφνικά βλέπεις τη Φωτούλα και το Διονυσάκι και ζητιανεύουν σε τραπέζια. Τι κάνεις εκείνη την ώρα?
2: Ρίχνω σκηνή και πνίγουμε.
1: Το κορίτσι αυτό θα είναι κάπου από φάλιρο γλυφάδα. Και την παίρνει στην Κυριακή στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και κάνει έτσι ο Ήβιτς και πέφτει δίθε στη μικρή περιοχή και ζητάνει γάβρι πέναλτι. Και πετάγεται αυτή και φωνάζει πέναλτι. Τι κάνεις εσύ μπρος στους παοξίδες, μια ζωή εξέδρα.
2: Τι πνίγω!
1: Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Οι ακάλυτες επιταγές από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει: πάνω τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου αντίμου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
0: Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε, κυρίες και κύριοι. Και ο Αργύρης Μπακριτζής έκανε μια προβολή στο μέλλον. Τι θα συνέβαινε αν ζούσε τον έρωτά του ο Μπουλάς με την νεαρή, την αγαπημένη, πόσο δεν είχε φτωχικά στο διαμερισματάκι, καμαρούλα, μια σταλιά, δύο επί δύο, ή θα πήγαιναν. Πού θα πήγαιναν, στη Χαλκιδική, ή θα πήγαιναν στο Πορτοκαράς. Είναι 1998. Βάλτε το ιστορικό, πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο. Τι κυβέρνηση έχουμε νότι, κυρίες και κύριοι, το 1998. Έτσι, τα χρόνια του εξυγχρονισμού και μάλιστα τα καλά, τα ωραία, δηλαδή είναι λίγο πριν την άνοδο, πριν έρθει το χρηματιστήριο, αλλά δείχνει, υπάρχει μια φόρα προς τα πάνω, όπου όλοι ας πούμε ξοδεύουν ασύστολα, έρχονται, είναι, αν θυμάστε υπάρχουν τα διακοποδάνεια, κάθε είδους δάνειο που μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί όλοι προσδοκούν από αυτό που θα έρθει στη χώρα, δηλαδή να ανοίξουν τα μπαούλα, να βγουν τα λεφτά, να τα παίξουν στο χρηματιστήριο, να γίνουν φύλλα και αέρας. Σε αυτό λοιπόν το ιστορικό πλαίσιο έρχεται και εξηγεί λοιπόν πού δεν θα πάνε στο Πορτοκαράς, δεν θα πάνε στο καζίνο να παίξουν. Τι θα πει στο κορίτσι, να παίξει μετρημένα? Πες, παίξε όσο θες. Εγώ είμαι εδώ. Δεν θα πάνε να φάνε. Δεν θα είναι πολυτελές, δεν θα τα κάνει όλα ο άντρας. Γιατί σημασία είναι τι κάνει ο άντρας για τη γυναίκα που αγαπά και ποθεί. Μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Αλλά όχι σε επίπεδο προσφοράς, ενδεχομένως καταναλωτικών ειδών ή τέλος πάντων μιας άλλης ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Θα φτάσουμε και στη συνέχεια της ιστορίας. Αφορμή, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι η ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ξανά στους ερηνούς κινηματογράφους και μπορεί κάποιος να τη δει. Αν σας αρέσουν πολύ οι ταινίες του Τσιόλη, στην πραγματικότητα έχει γράψει μια τριλογία για τις γυναίκες. Είναι το «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε», το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και το τελευταίο λίγο πριν φύγει από την ζωή ήταν το «Γυναίκες που περάσατε από εδώ». Εκεί λοιπόν είναι ο επίλογος, με τον Κωνσταντίνο Τζούμα μάλιστα να ερμηνεύει έναν από τους ρόλους και να έχει και ένα πέρασμα ο Αργύρης Μπακερτζής, σαν να υπάρχει η συνέχεια των ταινιών. Να μην ξεχνάμε ότι πάντοτε οι γυναίκες στο Τζιόλι είναι μοιραίες και δραματικές και ακολουθούν τα δράματα για τους υπολείπους. Πάντα όμως σημείο αναφοράς είναι ο έρωτας.

0: Μια άλλη από τις πολύ ωραίες ατάκες που ακούγονται σε αυτήν την ταινία είναι η φράση «Ο ορισμός του πέναλτι». Αλλά αυτό δεν είναι μια αθλητική ιστορία. Καταλήγει να είναι τέτοια, αλλά ξεκινά από την πολιτική αντιπαράθεση, Νότι, κυρίες και κύριοι, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα. Είναι στο τέλος, είναι 50άριδες πλάς, δηλαδή είναι άνω των 50 ετών, και στην διαδρομή τους τι έχουν ψηφίσει, Νότι, κυρίες και κύριοι, από μετά, ποια τα δύο κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Και φυσικά το Πασόκ, όπως κανονικά θα πρέπει να είναι, η βάση της χώρας, έτσι. Και εκείνα τα χρόνια και συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει το 30% είναι Πασόκ, από το Πασόκ προερχόμενη. Και λοιπόν ξεκινάει η όλη πολιτική ιστορία και καταλήγει σε ένα πέναλτι.
1: Τα έχω με τον εαυτό μου!
2: Ξύπνησε, ξύπνησε!

0: Αντώνη, έχεις έρθει η ώρα. Γιατί δεν μας ξυπνάει, Αντώνη?
1: Δώστε έτσι, κύριε Πάνο. Απνίξει τη μάνα μου στη λίμνη.
2: Τι λέει?
1: Γιατί δεν πέφτει εσύ να πνίγεις?
2: Απαράτα μας, ρευλάκο. Αγροκαλλιεργητή.
1: Να κάνεις και ένα καλό στην ανθρωπότητα.
2: Λέρε στους Πελοποννήσου, σας μαζέψαμε το χάμου και τρώτε το ψωμί του Κοσμάκη.
0: Αντώνη, ο Πάνος δεν έχει ιδέα για πνιγμούς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου καθηγητή.
1: Ποιος είναι ο κύριος καθηγητής?
0: Διδάκτορ Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον.
1: Αυτή τρελαίνει ο Μητροπολίτη, μάταμε. Εγώ θα γλιτώσω.
3: Τα ερήπια που άφησε σκητό.
1: Μπορείτε να μου πείτε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί?
0: Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω.
1: Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ?
0: Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης? Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
1: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Χεστήκαμε.
1: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, οι νεολαίοι του κόμματος έβαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Ευαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
2: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε?
1: Στην Κασάνδρα.
2: Γιατί βάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
1: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
2: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι.
1: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
2: Από το ίδιο βαρέλι.
1: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
2: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
1: Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
2: Εγώ τη χέζω.
1: Εσύ! Και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές.
2: Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα?
1: Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε: εγώ το έκανα. Και του λένε: μας κοροϊδεύεις? Δεν βλέπεις ότι τραβάς το μπατζανάκι σου, μην πήγες στο διαιτητή? Και λέει: ναι, το τραβάω, και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του.
2: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
1: Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
2: Ήταν ανατροπή στο 90.
1: Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
2: Ρε, θα μας τρελάνεις? Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς, πετάει και το Σκαρτάδος, διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
1: Πουλί ήτανε!
2: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
5: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
2: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία? Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις.
6: Είναι ο ορισμός του πέναλτι. Εντοπίσαμε τον κύριο Αγύρη Μπακιρτζή. Είναι ψηλά σε ένα βουνό, σε ένα ορεινό χωριό στη Θάσο. Και έχει την καλοσύνη να συνδράμει. Καλησπέρα, κύριε Μπακιρτζή, από την Αθήνα.
7: Ήταν πέναλτι στο Σαλάχ, στο μάτς με την,
6: ναι.
7: Ήταν πέναλτι.
6: Δεν ξέρω.
7: Ήταν. Πολύ πονηρό πέναλτι.
6: Ήταν. Πήγε να διώξει ο καημένος, αλλά πήγε να διώξει με ένα ακροβατικό.
7: Ήταν. Πολύ πονηρό.

0: πάνω κάτω.
1: Τι υποστηρίζουμε την Κυριακή?
0: Ωραία ξεκινάτε. Έχω την εντύπωση, μάλλον την Αργεντινή.
1: Προτιμώ την Αργεντινή, αλλά δεν με χαλάει και η Ισπανία λόγω Τραμπ.
0: Επειδή πήγε απέναντι, ναι.
1: Ναι, επειδή είπε ότι θα απονείμει το πρώτο βραβείο στο αυτός ο ίδιος, και αν είναι οι Ισπανοί,
0: ναι,
1: δεν νομίζω να εμφανιστεί.
0: Α, ναι, δεν θα μπορεί να είναι. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ναι. Θα τους δώσουν και κάτι δαχτυλίδια. Έχουν μπερδέψει τα αθλήματα, έχουν και συναυλίες στο ενδιάμεσο.
1: Ναι.
0: Και στο Μουντιάλ θα κάνα μισά ώρα τραγουδάνε. Ενώ θα έχουν παίξει μπάλα και θα έχουν διακόψει και στα 20 λεπτά για να δροσιστούν. Θα έχει
1: λοιπόν
0: μετά συναυλία και μετά θα δώσουν και κάτι δαχτυλίδια, κύριε Μπακιρτζή, σαν το μπάσκετ. Εμείς ξέραμε το ποδόσφαιρο ήταν κάτι πάρα πολύ απλό.
1: Το έχουν ξεφυλίσει τελείως, ναι, εντάξει.
0: Είναι αυτό το. Ήταν πέναλτι, δεν ήτανε. Ο ορισμός του πέναλτι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι ξαναπέζεται αυτή την ταινία έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους ανθρώπους και θα πάνε να τη δουν στο πανί. Τι είναι αυτό. Τι είναι.
1: Προχθές παίχτηκε στο Βακούρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και έγινε χαμός. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξαπηγαίνουν και το ξαναβλέπουν. Είναι όπως και στις συναυλίες μας. Έρχονται πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Και λέω, τώρα θα μας ζωγιστέ, ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Τώρα βλέπω ανθρώπους που σας αγαπάνε, λέγεται, είπατε θα το πάρει η Ισπανία. Αλλά εσείς έχετε υπόγειο σχέδιο, είναι πανούργο.
1: Ναι, είναι πανούργο. Με τον ένα και με τον άλλο ωραία και με τον άλλο πάλι καλά.
0: Ναι, ευτυχώς δεν θα πάει ο πρόεδρος Αργεντινής αυτός με το πριόνι, γιατί θα μπλέξουν περισσότερο, σκουλιάστε τώρα, μη μαζέψουνε. Ωραία, έχετε καταλάβει, κύριε Μπακιρτζή, τι είναι αυτό που προσελκύει τον νεαρό κόσμο και τις μεγάλες ηλικίες, όλους δηλαδή, σε αυτήν την ταινία του Τσιόλη? Είναι ειδικές ερμηνείες, το σενάριο, η σκηνοθεσία? Τι.
1: Είναι, να σας πω, είναι η μόνη ταινία που γύρισε ο Τσιόλης εκτός Πελοποννήσου. Είχε τόσο επιτυχία και είχε φρικάρει. Λέει, δεν είναι δυνατόν. Αυτή η ταινία μας έχει καταστρέψει. Όλοι βλέπουν αυτή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ξέρετε πώς έγινε?
0: Όχι, δεν πείτε.
1: Έγινε, η γυναίκα μου ήταν λεχόνα, ο μικρός μου γιος ήταν 4-5 μηνών.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν μπορώ να έρθω στην Πελοπόννησο. Λέει, εμείς θα έρθουμε. Έτσι γυρίσαμε πάνω την ταινία.
0: Α, και τη γυρίσατε έτσι. Μάλιστα. Όταν διαβάσετε αυτό το σενάριο, το καταλάβατε? Μόλις αυτές τις αναφορές.
1: Όχι, είναι αδύνατο να φανταστείς τι πρόκειται να γίνει. Εντάξει, ναι. Ήταν κάτι τα πίστα αυτό που συνέβη. Τι να πω.
0: Γιατί συμβαίνει.
1: Το κατάλαβα, όταν το διάβασα το
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, εννοούσαμε ότι καταλάβατε. Καταλάβατε ότι θα είχατε αυτή την απήχηση διαβάζοντας αυτό το σενάριο, θα πάει έτσι σφαίρα στον κόσμο?
1: Όχι, όχι. Πού να το φανταστώ.
0: Γιατί ήταν χαμηλών τόν, δηλαδή τώρα ήταν υποθέσεις ιστοριού, ιστορίες ποιον αφορούν, ένας Πασόκος, μια δημοκρατία, ένας έρωτας, ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σύγχρονο το έργο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχει αναφορές οι οποίες ταιριάζουν πάρα πολύ σήμερα. Γιατί ο Πασόκ και η Δημοκρατία είναι κάτι τρομερό.
0: Ναι. Καλά, εκεί η ερμηνεία του Μακαρίτου Μπουλά είναι τρομερή.
1: Ναι, τρομερή.
0: Ναι.
1: Αφού τώρα εγώ είμαι σε μια ομαδική των συμμαχητών, ναι, τα γράψα πρόσφατα και εγώ έγραψα κάτι για το Πασόκ. Μια πλάκα έκανα. Είναι παράξενο κόμμα το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε έκανα πλάκα και με επετέθησε κάτι Πασοξίδης και λέω, είστε Πασόκ εντός Νέας Δημοκρατίας ή εκτός Νέας Δημοκρατίας? Είναι πολύ πλάκα.
0: Αυτό όντως είναι το βασικό ερώτημα.
1: Ναι, είναι βασικό ερώτημα. Ναι.
0: Είστε Πασόκ ή Πασόκ Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι.
0: Ναι, είναι σαν το κουκουέ εσωτερικού που λέγαμε παλιά.
1: Ναι, καλά, έχουν γίνει όλα, έχουν μπερδευτεί τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι. Όμως είναι τρομερή, είναι τόσο δραματική η ιστορία. Αυτός ο έρωτας που είναι ανεκπλήρωτος. Εσείς σας έχει βάλει ο Τσιόλης να μιλάτε από πάνω. Αισθάνεστε σαν να είσαστε η φωνή της λογικής στον Μπουλά τότε εκεί στο διάλογο.
1: Κατά κάποιο τρόπο η φωνή της λογικής στο Ζουγανιάλιο. Μπουλά,
0: ναι.
1: Ναι. Είναι ο Πασόκος.
0: Ναι. Συγγνώμη, ναι, τον μπερδεύω.
1: Που έχει χαθεί.
0: Ναι, τον μπέρδεψα εγώ, ναι. Ναι, στο Ζουγανιάλιο, συγγνώμη.
1: Από τους τελευταίους Πασοξίδες που είχαν απομείνει της παλιάς σχολής είναι αυτός που διαγράψαν τελευταία. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε.
0: Ναι, τον Καστανίδη λέτε.
1: Τον?
0: Τον Καστανίδη.
1: Τον Καστανίδη, ναι.
0: Ναι, κανονικός. Κανονικό Πασόκ.
1: Πολύ έντιμος άνθρωπος, έντιμος Πασόκ.
0: Ναι, χωρίς όλα αυτά τα πηγενέλα.
1: Και το Πασόκ, ήταν ακόμα. Θα έπρεπε να έχει μια μεγάλη, δηλαδή,

0: το κέντρο πάντα πρέπει να καλύπτει τον περισσότερο κόσμο. Αλλά αυτό έχει μπερδευτεί. Μια συννεφιά απλώθηκε παντού και γίνονται διάφορα πράγματα.
1: Λοιπόν, μείνετε για λίγο στη γραμμή, γιατί περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας κάνουμε μια-δύο ερωτήσεις και σας αφήσουμε ίσκο να απολαύσετε τη Θάσο στη συνέχεια. Παρακαλώ.
0: Και μάλλον είχα πέσει και άνοιξα το τηλέφωνο και είδα τις κλήσεις. Απαλαιό, είχα πει στις 12 ότι θα πούμε. Δεν ήξερα πως ήσασταν εσείς.
1: Δεν πειράζει, πήρε ο ύπνος, δεν πειράζει. Καλό γι' αυτό. Δεν πειράζει.
0: Όχι, έπαθε κάτι το αυτοκίνητο. Πήρα ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Γιατί το παλιό διαλύθηκε. Αλλά και αυτό τώρα έχασε τα νερά, ο θερμοστάτης. Τι θα γίνει. Μου το έδωσε κάποιος γιατρός.
1: Ναι. Σαν ταινία του Τσιόλυστηκε.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά ξαφνικά έβγαζε καπνούς. Οπότε πρέπει αύριο να δω τι θα κάνει. Γιατί έχω και την πεθερά μαζί. Η οποία είναι, δεν κινείται εύκολα. Α, ιστορίες,
1: ένα συνεργείο παρακαλώ και τον κύριο Πακριτζή, δώστε.
0: Φτάσαμε στη Θάσο, δηλαδή είναι, σαν να είναι συνέχεια του έργου.
1: Σαν να είστε...
0: Φτάνουμε στη Θάσο, που μας περιμένουν τα πιθερικά και όλοι αυτοί και αρχίζουν οι ιστορίες οι άλλες τώρα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ. Λίγη υπομονή για να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε μαζί σας. Η τίτλη από τη Μαρία Γιώργα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η συνεχόμενη νύχτα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα ανακοίνωσε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2-3 ημέρες ακόμη, προειδοποίησε νωρίτερα ο στρατιωτικός σύμβουλος στο ανώτατο ηγέτημα του Αμπά Χαμενεϊ και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζαΐ. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνί μετέδωσε πως ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει χθες από τα στενά του Ορμούς χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια. Σε κελί υψιστής ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Ας περιμένουν οι γυναίκες στους ελληνικούς κινηματογράφους η είδηση εξαιρετική για τους ανθρώπους που αγαπούν το σινεμά και είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μπορείτε να βρείτε την ταινία του Μακαρίτη του Τσιόλη για να την απολαύσετε για άλλη μια φορά. Ζουγανέλης, Μπουλάς, Μπακριτζής, οι τρεις πρωταγωνιστές, Ακέρη και οι τρεις Μακαρίτης αείμνηστος. Ο Μπουλάς μας άφησε νωρίς, αλλά άφησε αυτό το μοναδικό σπουδαίο κινηματογραφικό αποτύπωμα σε αυτή την ταινία. Ο κύριος Αγγύρης Μπακριτζής εν τέλει έφτασε στη Θάσο με όλη την οικογένεια.
0: Εγώ έφτασα, είμαι ο μόνος που έφτασα στη Θάσο,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Στη διαδρομή, ναι. Και παρά τα προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε αυτή η ταινία έχει μια ανάλαφρη γοητεία. Είναι πολύ σοβαρή, πολύ δραματική και πολύ. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Δεν σε πειρά. Έχει κάτι το βαθύ συναισθηματικό.
0: Είναι καταπληκτικό. Ο Σταύρος είχε έγραφε πάρα πολύ ωραία. Εγώ ταυτιζόμουν πάρα πολύ με όλους τους ρόλους,
1: ναι,
0: στα σενάρια του. Είχε φοβερό ταλέντο στο να γράφει.
1: Ναι, είναι άνδρες πονεμένοι. Πάντα για κάποιες γυναίκες.
0: Και τη δημοπρασία την είδατε που ανέβασε ένα θεατρικό του Τσιόλι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν καταπληκτικό κείμενο.
1: Φυσικά.
0: Όλα τα κείμενα. Το άσπερι με το παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε. Καταπληκτικό.
1: Εκεί ήταν.
0: Και ο έρωτας στη Χουρμαδιά.
1: Ο έρωτας στη Χουρμαδιά, βέβαια.
0: Πρωτοπορία είναι μία που τη λέω θα σου χαρίσω τη ζωή από βραδύ που σου υποσχέθηκα και τα λοιπά πριν από χρόνια και τα λοιπά. Και το πρωί ξυπνώ τον άλλο και λέω πάμε να φύγουμε. Πέσαμε σε τρελή. Ήθελε να έρθει μαζί μας. Ενώ το βράδυ και είχα πει θα φύγουμε αύριο για να γνωρίσουμε τον κόσμο. Καλά, όλα τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που λέγονται τη νύχτα, γιατί τη μέρα έχουν φύγει όλοι.
0: Αλλά το άλλο που. Τι να σας πω, ιστορίες με τον Τζιόλι τώρα από αυτά τα γυρίσματα, καταπληκτικά.
1: Και το παρακαλώ, γυναίκες μην κλαίτε, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ σπαρακτικό με τους αγιογράφους, αστρονόμους που εκεί στην Αρκαδία και τα δυσκολία των γυρισμάτων, έτσι, φαντάζομαι. Μαζί με το Μακαρίτη, το Χρήστο Βακαλόπουλο. Που είχε γράψει πολύ ωραία κείμενα επίσης και πάλι είναι.
0: Ναι, όταν κατέβηκα για να πω στην Τρίπολη για να αρχίσουν τα γυρίσματα, πήγαινε να πάρω το Βακαλόπουλο για να πάμε μαζί. Που είχε γράψει το σενάριο και θα σκεφτόμασταν μαζί. Mm. Και λέει: ο Φαγκόσμιο με έδιωξε. Εντάξει, λέει. Και μένα με έχει διώξει και θα με ξαναδιώξει. Ναι. Τον έφτιαξε και μα έλεγε: απολύεσαι. Καταπληκτικό.
1: Ναι, και μετά παρερχόταν βέβαια.
0: Ναι, και μετά το ξεχνούσα.
1: Η σχέση σας με τον Τζιόλι πότε ξεκίνησε, κύριε Μπακερτζή?
0: Να σας πω ένα καταπληκτικό.
1: Ναι, αμέ.
0: Φτάνουμε τη χείρα του Μόσχου στο χαμόγελο του Σαυρό του Χρυσού Πασά, στη Μάνη, σε ένα πύργο. Και μας περιμένει η χείρα και μας λέει ο Τζιόλις από το γύρισμα, βρήκα την ιδανική μανιάτισσα. Εγώ κάτι ψηλιάστηκα. Τελείωσε το γύρισμα και την πιάνω τη γιαγιά και της λέω «Από πού είστε?» Μου λέει «Από τη Ρόδο». Ήταν καταπληκτικό. Αλλά ήταν αυτό το αίσθητο το καλλιτεχνικό του Τσιόλι, ο οποίος είναι κάτι σαν την αρχιτεκτονική. Το αισθάνομαι σαν αρχιτεκτονική αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν πας να μιμηθείς ακριβώς την αλήθεια, την προδίδεις. Πρέπει να βρεις ένα ψέμα που θα είναι πιο πιστικό από την αλήθεια.
1: Ωραίο.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή, καλλιτεχνικό αίσθητο. Καταπληκτικό.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
0: Να αφήσω ιστορίες τέτοιες δεν σταματάμε. Δηλαδή, του ζήτησε ο Μόσχος κάποτε στο γύρισμα μια ταινία, λέει. Ποιο είναι, πού πάω, τι κάνω, ήθελε καθοδήγηση.
1: Ναι.
0: Φωνάζει το βράδυ τον βοηθό του. Χαρούλη, σε παρακαλώ, αύριο βρες μια μπάντα, έχουμε κηδεία. Λέει, τι κηδεία. Άλλαξα το σενάριο, θα κηδεύσουμε το Μόσχο. Καταπληκτικό. Επειδή του το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Να του δείξει πώ να πέσει.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Το να πέσει από την ταινία.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: πάρα πολλά τέτοια. Ναι, πάρα ναι. Πολλά. Η ταινία αυτή έχει μια ανεξήγητη επιρροή. Δεν ξέρω, είναι νομίζω πολύ σύγχρονη. Ταιριάζει πολύ στο σήμερα.
1: Γιατί
0: όμως. Διαχρονική ταινία.
1: Γιατί τι είναι αυτό που βρίσκουν τρεις αυτούς άνδρες που υποφέρουν για τις γυναίκες τους με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι.
0: Έμπνευση. Και ξέρετε πώς το γυρίσανε. Ερχόταν πριν από χρόνια για να βρουν. Για να συναντήσουν ένα τραπεζίτη στην Καβάλα. Εγώ είμαι Θεσσαλονικό, αλλά δούλευα στην Καβάλα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και ζω ακόμη εκεί, μια ανάμεσα Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Λοιπόν, και για να σταλεί ένα τραπεζίτη που τα χρηματοδοτούσε, το παρακαλώ για να μην κλαίτε. Φτάσανε εκεί, ανεβαίνοντα επάνω και βλέποντα τη λίμνη και τη θάλασσα, άρχισα και συλλαμβάνω το σενάριο. Αυτό ο Βακαλόβλο και ο Μιχαλογιαννάκη, τον βοηθό. Λοιπόν, φτάνω στην Καβάλα και αφού συζητήσαμε λίγο, πήγαμε για ψάρια.
1: Ναι.
0: Και ο τραπεζίτη δεν ήθελε να βάλουμε σε όλα τα ψάρια λεμόνι, ήθελε ο καθένα ξεχωριστό λεμόνι να βάλει. Και τι αφήσει και του γονεί, αυτό δεν γελίο, πάμε να φύγουμε. Και έφυγαν. Και στο γυρισμό ολοκλήρωσαν το σενάριο. Οπότε είχαν ένα έτοιμο σενάριο. Συνέχεια έφυγαν το σενάριο.
1: Τρομερό.
0: Και το ξαναφέραμε όταν δεν μπορούσα εγώ να κατέβω επειδή η γυναίκα του λεχόντα. Θα γυρίσουμε, λέει αυτό, επάνω.
1: Θυμάστε, κράτησαν και μέρε τα γυρίσματα.
0: Ορίστε.
1: Κράτησαν μέρε τα γυρίσματα.
0: 45-50 μέρες.
1: Γυρίζετε σε φιλμ. Το φιλμ πρέπει να γυρίζετε. Δεν είχε
0: άλλα. Δεν είχε. Σχόλεις πάντα φιλμ. Πάντα
1: φιλμ. Ναι.
0: Πάντα φιλμ.
1: Ναι.
0: Η πλάκα ήταν ότι στην τελευταία ταινία παραγωγός ήταν κάποιος ο οποίος είχε πάρει όλο το φιλμ του Κόντεκ. Όλο το. Ένα στόκ τεράστιο. Και το έδωσε φιλμ όσο ήθελε. Και αυτός έκανε οικονομία. Διότι ήταν μαθημένος στην οικονομία. Και όλο τρελάθηκε. Δεν ξόδεψε τίποτα. Ελάχιστο το φιλμ ξόδεψε. Ναι.
1: Γυναίκες που περάσετε από εδώ, έχετε και εκεί και στο τέλος της ταινίας σας εμφανίζει κάπου ένα τρένο, ανεβαίνετε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Κουβαλώ ένα καροτσάκι.
1: Ένα καροτσάκι, ναι. Σα συνδέει.
0: Θύμισε... Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ ωραία γυναίκα. Ταινία και πάλι για γυναίκες και πάλι και για το περάσματα στη ζωή.
0: Απλώς δεν είχε την εμπορική απήχηση που είχαν οι προηγούμενες.
1: Ναι.
0: Ίσως γιατί ήταν πολύ τέλεια, ήταν πολύ επαγγελματική, ενώ οι άλλες είχαν μία άλλη τρέλα.
1: Ναι, είχαν ένα. Μπράβο, αυτό που λέτε είναι σωστό. Είχαν ένα αεραστεχνισμό.
0: Ναι.
1: Το λέμε με καλή έννοια. Δηλαδή ήταν εραστές της τέχνης οι άνθρωποι που
0: ασχολούνται. Έβγαινε μία τρέλα, έβγαινε ναι. Μία τρέλα. Ναι.
1: Και όλη αυτή την ένταση που υπάρχει, δηλαδή ο Ζουγανέλης που παίζει αυτή τη σκηνή που είναι έξαλλος.
0: Ναι, ναι. Τι να πω, ναι.
1: Εκεί που...
0: Θυμάστε μία ωραία σκηνή
1: ναι.
0: Που είμαστε σε ένα μπαρ και λέει ο Ζουγανέλης και ένα σε τον ακόμα ένα ουίσκι. Το θυμάστε?
1: Που έχετε το βράδυ είναι.
0: Ναι, ναι. Είμαστε οι δυο μας, καθόμαστε στο μπαρ και πίνουμε.
1: Ναι.
0: Είναι τσατισμένος και λέει κέρασε από τα κομμένα κτλ. Και μας πιάνει ένα νευρικό γέλιο, γλυκό γέλιο. Αυτό ήταν εκτός σενάριο και το κράτησα
1: τσιόλα. Το κράτησα.
0: Είναι μια φανταστική σκηνή, να την προσέξετε λίγο.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Είναι αλήθεια. Ναι.
0: Ναι, όταν το ξαναδείτε θα το προσέξω.
1: Πάντως, δηλαδή, πάντως υπάρχουν τρεις μοναδικές στιγμές. Ο ορισμός του πέναλτι,
0: ναι.
1: Το όσοι από έρωτα εκπέσανε και το ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, καταπληκτικό.
1: Εκεί τι συμβαίνει σε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που είπε. Ναι. Αυτό που είπε. Κλασικό σπάσο ψήφισε η μάνα Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά είναι...
0: Εμείς είμαστε ταυτοχαβάκια, δεν έχουμε φράγκο. Και ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι πιο,
1: ναι.
0: Πιο τακτοποιημένος, ψηφίζει Πασόκ.
1: Ναι. Αλλά είναι ένα φοβερό
0: δράμα. Ο κόσμος των αντιθέτων.
1: Ναι, ο κόσμος. Αλλά είναι. Φαντάζει τόσο απλοϊκό, αλλά ξαφνικά το βιώνει ως φοβερό δράμα. Φοβερά δράμα. Τσακίζεται ένας κόσμος. Τελειώνει.
0: Βέβαια.
1: Είχε μπει βαθιά στις. Στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στην πολιτική τους διάσταση.
0: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Γιατί οι παλιότερες οικογένειες, αν κάποιος έφευγε, ψήφιζε ένα άλλο κόμμα, το αντίπαλο κόμμα, ήταν σχεδόν πράξη προδοσίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ενώ σήμερα όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί.
1: Σήμερα πάνε οι ίδιοι, όχι πάνε δίπλα.
0: Ναι.
1: Όπου βρουν ανοιχτά. Μάλιστα. Οπότε συμπερασματικά, κύριε Μπακιρτζή.
0: Μπορούμε να μην τελειώνουμε ποτέ να μιλάμε για αυτές τις
1: ταινίες.
0: Θα σας πω το σιόλι.
1: Αλήθεια.
0: Θα σας πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γυρίζα μια ταινία, το Μελέν Βασίλη. Και ο πρωταγωνιστής έπαιζε καταπληκτικά ένας επαγγελματίας ηθοποιός. Ναι. Πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Ένα πλάνο, δεύτερο πλάνο, τρίτο. Διάβαζε αυτός αθλητική ηχό. Πάμε γύρισμα, γύριζε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Σταματούσε ξανά αθλητική ηχό. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι γιατί θα τελείωνε το γύρισμα γρήγορα και θα φεύγαν όλοι, θα ξεκουράζονταν. Ο Τσικόλης μια βλέπει και τη δίδεσε, επειδή διάβαζε αθλητική ηχό. Δηλαδή το έπαιζε καλά, δεν ήταν καλό.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν ήταν καλά. Το έπαιζε καλά.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει: είσαι σπουδαίος, αλλά δεν μου κάνεις. Και πήρε κάποιον, τον Τάσο Δενέγρη, ένα σπουδαίο ποιητή, ο οποίος μας έχει αφήσει. Ναι. Και τον έλεγε, ο οποίος έπαιζε ως εξής, τον έλεγε, βλέπεις εκείνη την καρέκλα, θα πας αριστερά, αυτό ήταν αδύνατο να πάει αριστερά, θα πήγαινε δεξιά, αλλά όχι ότι το έκανε επίτηδες.
1: Ναι.
0: Από μόνος του πήγαινε κάπου αλλού από ό,τι τον έλεγαν, ο Τσιόλης αυτό ήθελε.
1: Ναι, αυτό ήθελε, τον αφερμητισμό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τη γοητεία του ερασιτέχνη, μάλιστα. Πότε θα έρθετε στην Αθήνα, ερώτηση από ακροατή, έχετε προγραμματισμένη συναυλία με τους χειμερινούς?
0: Το καλοκαίρι δεν έχουμε τίποτα.
1: Είστε
0: γιατί έχω την πεθερά μου, δεν είναι καλά. Και δεν έχουμε κοντά μας. Εδώ θα με στεφάζω γιατί το σπίτι είναι ίσιο. Ενώ στην Καβάλα το σπίτι έχει σκάλες και δεν μπορούμε να τα κατεβάσουμε.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι καλύτερα και να αλλάξει λίγο και.
1: Μάλιστα.
0: Την περισσότερη μέρα είναι εξαπλωμένη. Οπότε το καλοκαίρι δεν έχω τίποτα. Απλώς στα τέλη Αυγούστου θα πάμε στην Κεφαλονιά. Έχουμε μια συναυλία 30 του μηνός. Και μετά έχουμε το Σεπτέμβριο, η μεγάλη συναυλία που κάνουμε κάθε φθινόπωρο και Ιούνιο του Φιλοπάπου. Στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Κλείνουμε.
0: Και μετά έχει ο Θεός.
1: Και έχει ο Θεός, εννοεί καλά να είμαστε.
0: Μετά τον Οκτώβριο έχω Κύπρο την Δημοπρασία, ίσως κάνουμε κάποια περιοδία στην Κρήτη, στη Μακεδονία, σε διάφορα αντιπεθέ, να ανεβάσουμε την Δημοπρασία και εκτός των κέντρων. Ναι. Και με σκολύβει το έστα Θα έχουμε και άλλες συναντήσεις να δούμε πότε.
1: Με το καλό όλα και πάντα με πρώτα υγεία και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη απόψε να ανταποκριθείτε. Για μας
0: στην Καταλωνιά, στην Καταλωνιά, στην 30 του μηνός που γίνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Μας κάλεσαν, παίξαμε πέρσι και ήταν καταπληκτικά οι χειμερινοί κολυμβητές. Φέτος θα παίξουμε ένα συγκρότημα στα πλαίσια των χειμερινών κολυμβητών, αλλά με λίγο διαφορετικό πρόγραμμα. Έχουμε κάνει ένα συγκρότημα εντός των χειμερινών κολυμβητών που το ονομάσαμε Θέλω να πάρω τα βουνά. Νομίζω είναι από τους πιο ωραίους τίτλους συγκροτημάτων. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι. Άρα είναι συγκρότημα μέσα στο συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όπου θέλω να πάρω τα βουνά μέσα στους χειμερινούς κολυμβητές.
0: Και θα παίζουμε και μερικά ελαφρά και κάτι δημοτικά και θα δούμε και τι άλλο.
1: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζετε να μας εκπλήσετε, κύριε Μπακυρτζή.
0: Πολύ ακούσατε τα τραγούδια της πιανόλας.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Ναι. Σύνδεση με το παρελθόν. Άλλη.
0: Είναι ένα σπουδαίος πιανίστας πιανόλας από το Σαν Φραντζίσκο, ο Μπέρκμαν, ο Μπομ Μπέρκμαν, που είναι καταπληκτικός παίκτης. Ναι. Αυτός δίνει συναυλίες μεγάλες με κλασική μουσική με πιανόλα. Είναι πολύ.
1: Ομολογώ την άγνοια μου. Προσωπικά δεν γνώριζα το ότι υπήρχε αυτό το όργανο.
0: Ναι.
1: Και έχει μια.
0: Τα παλιά καμπόικα έργα.
1: Ναι, μια μουσική μαγική, ναι.
0: Είναι κάτι ανάμεσα σε πιάνο και λατέρνα. Είναι πολύ γλυκός ο ήχος.
1: Αυτό είναι το, εκτός από τον, είναι το στοιχείο της έκπληξης πάντα έχουν οι χειμερινοί κολυμβητές αυτή τη γοητεία των μικρών πραγμάτων, αυτών που είναι μπροστά μας αλλά δεν τα βλέπουμε ή κάπου τη στιγμή χάθηκα στο παρελθόν και μας τα ξαναφέρνετε.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Πολύ ωραία. Σας αφήνουμε στην ηρεμία του βραδιού. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
0: Διαβάζω κάτι καταπληκτικά βιβλία από το Μεξικό. Είναι ένας συγκροτικός οίκος που εκδίδει ισπανικά και μεξικάνικα έργα. Καταπληκτικά. Δηλαδή μιλάει για τις γυναίκες τους καθαρίζουν. Συνέχεια σκοτώνουν γυναίκες στο Μεξικό. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ναι. Συγκλονιστικό.
1: Ναι. Είναι εκεί οι γυναικοκτονίες.
0: Κάτι βιβλία που έχω τρελαθεί. Οπότε είμαι αφοσιωμένος σε αυτά τώρα.
1: Έχετε να διαβάσετε κιόλας.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλό σας βράδυ κύριε Μπακυρτζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, χωρίς τη ραδιοφωνική συνάντηση κυρίες και κύριοι από τη Θάσο Αργύρης Μπακυρτζής. Βγήκε στον αέρα και μας είπε ορισμένες από τις ωραίες ιστορίες των γυρισμάτων με τον Σταύρο Τσιόλη, διότι έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες του ταινίες, ο Θησαυρός του Χουρσίτ Πασά, Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε, το Ας περιμένουν οι γυναίκες που έχει γίνει κλασικό και σωστά ο Σωτήρης νωρίτερα μας διόρθωσε, γιατί μου ξέφυγε αυτό, τα μπέρδεψα πάνω στην αγωνία μου να βρούμε τον κύριο Μπακυρτζή, ότι ο Ζουγανέλης ερωτεύεται αρχικά την νεαρά Ηλιάδη, ο Μπουλάς είναι με τα γυναικόπαιδα όλων στη Θάσο. Ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, παιδιά, χαθήκαμε γιατί προσπαθούσαμε εδώ με τον Πέτρο να τον βρούμε. Τώρα, κύριε Μπακυρτζή, μας είπε λοιπόν όλες αυτές τις μικρές ή μεγάλες γοητευτικές ιστορίες. Αρχικά η ταινία ήταν να γυριστεί στην Πελοπόννησο, αλλά υπήρχαν ζητήματα οικογενειακά του κύριου Μπακυρτζή και τη γύρισαν στην περιοχή της Μακεδονίας, εκεί στη Χαλκιδική και στα υπόλοιπα μέρη. Οπότε βγήκε όλη αυτή η γοητεία για το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης της Νέας Δημοκρατίας, που διαπερνά μία από τις ατάκες που διαπερνά την εκπομπή, τον ορισμό του πέναλτι, το δραματικό διάλογο που καταλήγει ότι κανείς δεν συμπαθεί, κανείς δεν αγαπά όσους από έρωτα εκπέσανε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται η κορύφωση του δράματος εκεί που συμβαίνει η αποκάλυψη. Κωδικός, ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν πήγες στην εφορία και μας έσωσες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του.
5: Και πάω εγώ στον Έφορα.
4: Και μου λέει, τι άνθρωπος είναι ο Μπατζανάκης. Τέτοιοι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Και λέω μέσα μου, άρε Αντώνη, να ήταν εδώ η μανούλα σου να τα ακούσει, να χαρεί η βασανισμένη γυναίκα.
6: Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία.
4: Το αναγνωρίζουν.
6: Μου λένε στο κόμμα, εσένα τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά.
4: Και εσύ δεν έπιανε στα τέτοια σου. Πες με εμένα ποιος σου το έπαινα του ισιώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει.
5: Μιλάνε χωρίς να ξέρουν.
4: Να του πω, έλα εδώ ρε μαλάκα. Με ρώτησες εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο Ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον Οικονόμη, γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανες? Πας άφηνε, θα βάζεις λουκέτο και δύο οικογένειες θα μένανε στον δρόμο.
5: Πάνω μη σε να χωριέσαι, θα ανέβει πάλι η πίεση σου.
4: Να ανέβει, ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω.
5: Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούνε.
4: Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολον 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη.
7: Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία.
4: Τι να έκανα, Αντώνη. Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο. Της λέω: Κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε.
8: Αντώνη!
4: Ου!
5: Κλειτεμνήστρα, ου! Αντώνη, κλειτεμνήστρα!
4: Κλειτεμνήστρα, ου!
7: Πατέρα.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε Μίστρα!

Στιγμιότυπα θερινά στον Sky 100,3 με αυτή την παράλληλη διαδρομή για την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη, ο οποίος μας άφησε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Μια ταινία σημείο αναφοράς για τις ατάκες και το γέλιο, το υποδόριο που έχει αυτές τις δραματικές κορυφώσεις, είτε πρόκειται για τον έρωτα, για ένα χαμένο έρωτα, είτε για ένα κόμμα, είτε για το Πασόκ, είτε για μια χαμένη ψήφο οικογενειακή που πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Όσοι δεν έχετε δει την τριλογία που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, ενδεχομένως να τη βρείτε στο διαδίκτυο ή σε κάποια πλατφόρμα, αν υπάρχουν. Είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», εγώ που το σενάριο εκεί το έχει γράψει ο Σταύρος Τσιόλης μαζί με τον Επίση Μακαρίτη, το Χρήστο Βακαλόπουλο, τα βιβλία του οποίου είναι εξαιρετικά, έχουν πάντα μια άλλη εσωτερική διαδρομή για τους έρωτες και αυτές τις χαμένες σχέσεις. Και το «Γυναίκες που περάσατε από εδώ», η τελευταία ταινία του Τσιόλη μετά το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», είναι η μοναδική η οποία δεν είναι road movie, δηλαδή δεν έχουμε ανθρώπους εν κινήσει. Αντιθέτως έχουμε δύο Αθηναίους που είναι πάνω σε ένα τραπεζάκι κάπου στα ορεινά του Κολονακίου και κάθονται γιατί κρατάνε τσίλες, γιατί κάποιος θέλει να κάνει ένα πανοσύκωμα νότι, κυρίες και κύριοι, σε μια οικοδομή, και κρατάνε τσίλες για να μην περάσει κανείς από την εφορία ή από την πολεοδομία. Και περνάνε από εκεί διάφορες γυναίκες και έτσι κάπως εξελίσσεται ο διάλογος αυτός με τις γυναίκες και είναι μια αναδρομή σε όλους αυτούς τους χαμένους έρωτες που κατά καιρούς έγιναν. Τον Αργύρι Μπακιρτζή, ο οποίος ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Τσιόλη από τον Έρωτα στη Χουρμάτια, τον βρήκανε λίγο περίεργα, δηλαδή κάπου ήταν να κάνει αρχικά για ένα ρόλο. Για το ρόλο ήταν ο Άλκης Παναγιωτίδης, αλλά δεν άρεσε στον Μακαρίτο Τζιόλη και θυμήθηκε έναν ψηλό, λέει, άχαρο που οδηγούσε αυτοκίνητο σε μια ταινία του Πανουσόπουλου και τραγουδούσε κιόλας. Του έδωσε το τηλέφωνο ο Πανουσόπουλος, Μακαρίτης κι αυτός, και του τηλεφώνησε. Παίρνει όμως και εκεί στον Πανουσόπουλο και λέει: «Δεν μου λες», του κάνει. «Είδα μια ταινία αυτή του Τσιόλη στην τηλεόραση, τους ακατανίκητους εραστές, και επί 10 λεπτά ένα αγοράκι περπατούσε. Έφυγα, έκανα μια δουλειά, ξαναπήγα στην τηλεόραση 20 λεπτά μετά να δω τι είχε απογίνει και αυτό το κολοπέδι ακόμη περπατούσε. Ξαναφεύγω, άλλαξα κανάλι και μετά που κάνα μισάρο λέω: «Για να δω τι γίνεται με αυτό το παιδί». Και πάλι περπατούσε με το κρεβατάκι του. Οπότε απαντάει στον Μπακιρτζή ο Πανουσόπουλος: «Δεν χαίρεσαι, δεν θα κουραστείς κιόλας». Ωραίο, δεν ήτανε. Ο Τσιόλης χαρακτηρίζει τον Μπακιρτζή ως βυζαντινό καλλιτέχνη. Αυτά. Πάμε σιγά σιγά για επίλογο, κύριε. Να βάλουμε το «Τώρα παντρεύεσαι» ή το «Τι έχουμε» τα τραγούδια. Είναι το «Τώρα παντρεύεσαι» για τον επίλογο ή είναι μικρό κι αυτό, ή το «Βγήκε ο καλός με την καλή» που είναι λίγο, είναι τραγούδι της άνοιξης, αλλά έχει πάντα το στοιχείο του έρωτα. Αυτή ήταν οι χειμερινοί κολυμβητές. Δεν θυμάμαι τώρα την ταινία, μου διαφεύγει, αλλά είχε πάλι το ερωτικό στοιχείο. Μου διαφεύγει ο τίτλος, είναι εκεί που ο Μπάρκουλης είναι δεν ξέρω ποιος, υποδίεται έναν άνδρα που είναι φοβερός εραστής και πέφτει κάτω και χάνει τη ζωή του, αλλά γίνεται μεταμόσχευση καρδιάς, η καρδιά πηγαίνει σε άλλο σώμα και αυτό το σώμα συνεχίζει να πάλεται για πάρα πολλές γυναίκες. Μου διαφεύγει ο τίτλος. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργα και μετά Άρης. Με χειμερινούς σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, χειμερινός κολυμβητής, εκπεπιθήσω σωστά, πραγματικός χειμερινός κολυμβητής, χωρίς ερμηνεύει, ήταν στην επίθεση του ήχου. Και η Κωνσταντίνα Βαρσέμης, μουσική επιμέλεια.

0: Και έχοντας μπει στο πνεύμα, ο Νότης επισημαίνει ότι χειμερινός κολυμβητής το χειμώνα και το καλοκαίρι παίρνει τα βουνά. Οπότε ταιριάζει για το συγκρότημα. Θα τον δούμε να κάνει τον ηχολήπτη στις συναυλίες. Καλό βράδυ και τις κυρίες.
1: Τον Μάη των πιο όμορφων καιρό για δυο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζουν το σφυροκόπημα του Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Γιάζντ, στο κεντρικό Ιράν. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμιση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρούρους της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Νωρίτερα χθες, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοστάμπα Χαμενέι και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, είχε προειδοποιήσει πως η Τεχεράν είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2-3 ημέρες ακόμη. Όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές. Παράλληλα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί μετέδωσε πως ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε πυρά από τους φρουρούς της Επανάστασης όταν επιχείρησε να περάσει χθες από τα στενά του Ορμούς χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί η μεταγωγή στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι, ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη ρήπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρήπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρήπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα χθες. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αίσιο τέλος είχε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Σαμοθράκης. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθαση που σημειώθηκε χθες. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Στη Βόρεια Ιταλία, οι αρχές προχώρησαν χθες τη σύλληψη 15χρονης, η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να θυσιαστεί, παίρνοντας μέρος σε επιθέσεις αυτοκτονίας του Ισλαμικού εξτρεμισμού. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κοπέλα έχει ιταλική υπηκότητα και οδηγήθηκε σε ειδική κοινότητα ανηλίκων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Σας υποδέχομαι όλες και όλους για άλλη μια μέρα μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα μας, ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και όλα να κυλήσουν με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, είτε κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον οποίο και αγαπούμε πολύ, είτε κατοικούμε σε άλλους τόπους, τώρα τους αγαπάτε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τι να σας πω, αλλά οι επιλογές σας, ή αλλιώς το λέμε ζωή, οι επιλογές σας σας οδήγησαν εκεί που σας οδήγησαν. Προφανώς θα υπάρχουν λόγοι περισσότεροι θετικοί, λιγότεροι αρνητικοί, όπως γίνεται πάντα σε αυτή τη ζωή που επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε σύμφωνα με την απόφασή μας. Ό,τι και αν σας προκύψει στη ζωή σας, εύχομαι να είναι τα καλύτερα για εσάς. Κυρίες και κύριοι, αρκεί να αναφέρομαι πρωτίστως στους κατοικούντες στο εξωτερικό. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, με μια είσοδο που θα μας κάνει, που θα μας φέρει όλους μαζί με ήχους γνωστούς μεν, έτσι γλυκούς ή αλλιώς γλυκερούς για κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάμε.

Έχουμε πολύ άφθονο υλικό σήμερα από την δική σας επικοινωνία και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Βαρβάρα Κόκοτα μου έστειλε εχθές μήνυμα στο portosalta.gr και σημειώνει 2-3 ενδιαφέροντα πράγματα, ωραίες προτάσεις, και με αυτές τις προτάσεις θα αρχίσουμε σήμερα. Με αφορμή την αναφορά σας στην Οδύσσια, μου γράφει. Τώρα κάποια στιγμή χθες πρέπει να σας μιλούσα για τον Οδυσσέα, βέβαια. Εγώ εννοώντας την ταινία Οδύσσια, αλλά πάρτε το ότι επειδή τρέχω πολλές φορές, εγώ εννοούσα Οδύσσια, αλλά αν είπα Οδυσσέας, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις, μου λέει η κυρία Κόκοτα, ίσως θα μπορούσατε να θέσετε το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στον ΕΟΤ, ώστε να ετοιμαστεί μια σειρά από σύντομα βίντεο με αρχαιολογικά ευρήματα, εκθέματα και τεκμήρια από τα μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνδέονται με την Οδύσσεια. Θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά διεθνώς με αφορμή την ταινία. Βρίσκω έξοχη ιδέα.

0: Ειδικά τα ευρήματα στο Μουσείο Μυκηνών, που δεν είναι τα ακριβή, είναι τα αντίγραφα βέβαια. Ξέρετε, εμένα το έχω ξαναπεί, η περίοδος των Μυκηνών, αυτό που λέμε η μυκηναϊκή ιστορία, με ενθουσιάζει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από εκεί καθορίζονται αυτά τα πρώτα, αυτά που θα πούμε, πώς έρχεται, πώς ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα. Οι βάσεις λοιπόν είναι εκεί και ίσως και πιο πίσω, αλλά εν πάση τόσο θα τα κάνουμε. Ας αφήσουμε αυτήν την ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Υπάρχει υλικό στο sky.gr. Κάποια στιγμή θα αναδειχθούν και αυτά, θα τα αναδείξουμε σαν podcast. Λοιπόν, εκεί στο Μουσείο Μυκηνών λοιπόν υπάρχει υλικό. Εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Κόκοτα. Θα πρέπει λοιπόν, κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας, να αξιοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού την τεχνολογία τη σημερινή. Και αγαπητή μου Άννα Παναγιωταρέα, μαζί με την ομάδα που θα συγκροτήσετε, να προωθήσετε με εικόνες, γιατί τουλάχιστον σκρολάρουμε που σκρολάρουμε στο TikTok και στο, πώς τα λένε το άλλο, στο Insta, στο Instagram, ας βλέπουν τουλάχιστον κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο. Τι να πω, τη μάσκα του Αγαμέμνονα, το εκείνο, το άλλο, τα πολύ ωραία αυτά, τα υπέροχα διαδήματα και όσα φορούσαν οι γυναίκες της εποχής εκείνης, η βασίλισσα και οι αρχόντισσες, μα αυτά τα έξοχα κοσμήματα, ας δουν τουλάχιστον, δηλαδή θα είναι μια ευκαιρία πιθανώς να ενεργοποιηθεί η διάθεση του ανθρώπου και να κάνει και να αναζητήσει και να πει τι είναι αυτά που βλέπω, ρε παιδί μου, για να πάρω μερικές πληροφορίες. Κυρία Υπουργέ, αγαπητή Άννα, παρακαλώ τολμήστε, συγκροτήστε μια ομάδα να προωθήσει αυτά τα ευρήματα, να βγουν από τις προθήκες και να μπουν μέσα στο μυαλό της κοινωνίας, με αφορμή τώρα την Οδύσσια και την ταινία που, την οποία οι περισσότεροι θα τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγεις από αυτό, οπότε αστευόμενος το λέω. Λοιπόν, η δεύτερη πρόταση, και μάλιστα μου λέει τώρα η κυρία Κόκοτα, σας στέλνω ενδεικτικά και ένα βίντεο από Μουσείο της Οξφόρδης, όπου παρουσιάζεται ένα αρχαίο αγγείο με αναφορά στον ομηρικό κόσμο. Θα μπορούσε να γίνει μια έκθεση πραγματικά. Έκθεση εννοώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραλλήλως, λέει η κυρία Κόκοτα, θα ήθελα να επισημάνω ότι μια τόσο σημαντική έκθεση, όπως ο τίτλος της, «Οι πρίγκιπες της Πύλου» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν έχει κατά τη γνώμη μου την προβολή που της αξίζει, ακόμα και στο ελληνικό κοινό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίσουν περισσότεροι Έλληνες αυτόν τον πολιτιστικό θησαυρό. Δεν έχω επισκεφθεί και εγώ αυτή την έκθεση, κυρία Κόκοτα, θα το κάνω τώρα μέσα στις διακοπές μου. Μου λέει, ελπίζω να μπορέσετε να αναδείξετε το θέμα και να συμβάλλετε ώστε να ακουστεί αυτή η πρόταση. Ειδικά αυτή η έκθεση, «Οι πρίγκιπες της Πύλου», πρέπει να είναι κάτι εξαίσιο. Σας προτρέπω να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε όχι μόνο αυτή την έκθεση, αλλά και τα μυκηναϊκά, γιατί τα γνήσια, αυτά που βρήκε ο Σλίμαν στην έρευνα που έκανε, βρίσκονται τα ευρήματα που αφορούν στις Μυκήνες και στον μυκηναϊκό πολιτισμό, ενώ με επίκεντρο τις Μυκήνες, βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Μουσείο Μυκηνών, το οποίο είναι εξαίρετο και το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην ιστορία, στη σειρά, τα μουσεία, τα κεντρικά μουσεία της Ελλάδος, είναι κάπου μέσα στο αρχείο του sky.gr. Αν ήξερε ο Sky δεν τι έχει, αυτό θα ήταν μια μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι πια, τι να σας πω, κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω στο σταθμό μου τι θησαυρό έχει μέσα στο αρχείο του. Κάποια στιγμή θα έρθει ένας Γιαννήρης κάποια μέρα και θα τα ανασύρει όλα αυτά, οπότε θα αναδειχθούν. Έχουμε κάνει, όχι, το είπα για εσάς με την έννοια εσείς είστε ο βασικός ανασκαφέας, κύριε Γιαννήρη, παρακαλώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει στο Μουσείο Μυκηνών πόσες, 2 ώρες, 3 ώρες, δεν θυμάμαι, προθήκη. Μας τα έχουν εξηγήσει, τώρα να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι τις κυρίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, οι διευθύντρια του Μουσείου Μυκηνών, τώρα αυτά έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 13 είχαμε πάει, το 14, τι να σας πω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τα έχω ξεχάσει. Κάπου μέσα στο αρχείο του ΣΚΑ υπάρχουν αυτά. Αν αναζητήσετε, έχουμε περάσει όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε κάνει Το 2013, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε κάνει 15 ώρες. 16 δεν έχω αφήσει προθήκη για προθήκη. Δηλαδή, όταν λέω προθήκη, αν συνεννοούμαστε, επειδή έχουμε και τα θέματα της κατανόησης. Τζαμαρία, πώς να το πω, δηλαδή, έτσι καταλάβατε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κυρία Κόκοτα, με ενθουσιάσατε με την ιδέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και με τα δύο. Ναι, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αδικείται, και γιατί αδικείται? Γιατί είναι καραδημόσιο. Ζητώ συγγνώμη, τώρα ξέρω θα ενοχλήσω τους σεβάσμιους λειτουργούς του κράτους μας, δημοσίους υπαλλήλους. Αν αυτά τα ευρήματα, αυτή την έκθεση την είχε ένα Μπενάκι, την είχε ένα Κυκλαδικής Τέχνης, την είχε αυτή την έκθεση το σύγχρονο, το Μουσείο Ακροπόλεως, τι να κάνουμε που οργανώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο? Όπου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επειδή είναι δημόσιο, ζητώ συγγνώμη από τους λειτουργούς. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι τα πιο φωτεινά πνεύματα, και είναι, δηλαδή μυαλά θέλω να πω. Αλλά τι να κάνουμε που είναι το καθεστώς του δημοσίου. Αν αυτό το πράγμα, τώρα είδατε τι μου δίνετε πάλι μου ξέρετε την πληγή. Αν δεν πετάξει το δημόσιο από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία, το δημόσιο, το ίδιο παιδί μου, το ίδιο. Ας αφήσουμε, τώρα πια εγώ παρέθηκα να λέω και για ιδιωτικοποίησεις, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Στο μόνο πια που μπορώ να ελπίσω είναι ο λειτουργός, ο καινούριος, ο κρατικός υπάλληλος, αυτό που λέμε ο δημόσιος υπάλληλος, να πετάξει από πάνω του τη δημοσιοϋπαλληλία και να γίνει ένας κανονικός εργαζόμενος όπως αλλού. Και να παίρνει πρωτοβουλίες. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, αφήστε τους να πάρουν μια πρωτοβουλία. Αφήστε τους. Δεν λέω ότι τους. Μην παρεξηγηθώ τώρα, διότι η κυρία Μενδώνη είναι η καλύτερη υπουργός πολιτισμού, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά δώστε αέρα, μπάσκε, αυτά που, τα ωραία που έχουμε στον τόπο μας, να μπορούμε να διαχειριστούν, γιατί χθες λέγαμε για την εκπαίδευση του Πανεπιστημίου και για την μόρφωση της αυτομόρφωσης. Το να πάω στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και να δω την έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου», που είναι το άλλο κομμάτι του μυκηναϊκού πολιτισμού, η μία έδρα είναι οι Μυκήνες, η άλλη έδρα είναι η Πύλος. Το να πάω λοιπόν να δω αυτή την έκθεση, συμβάλλω στην αυτομόρφωσή μου, δηλαδή καλλιεργώ εαυτός μου τον εαυτό μου. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κυρία Κόκοτα, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία μου. Ό,τι ιδέες έχετε, εδώ είμαι. Υπάρχει ένας βλαμένος, ο οποίος βλαμενιάζεται. Εγώ τώρα σεληνιάζομαι με τέτοια πράγματα, έτσι. Τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, το με καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να τα υπηρετήσω. Τώρα όμως, επειδή θέλω να πάρω λίγο αέρα από αυτά που λέω και να ισιώσω λίγο τα υγρά μου. Λοιπόν, προσέξτε, θα σας βάλω τον έξοχο Σίλα Σεραφείμ από το liberal.gr. Προσέξτε, ο Σίλας είναι ένα παιδί με μεγάλη οξυδέρκεια, ο άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μην αρχίσετε ο φίλος του κτλ. Δεν έχω ούτε χειραψία κάνει ποτέ με το Σίλα Σεραφείμ, έτσι, ούτε δεν έχουμε ανταμώσει ποτέ, να το πω χήμα, φάτσα με φάτσα. Ποτέ, διαζώσεις, ποτέ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον παρακολουθώ τον άνθρωπο από χρόνια. Ήταν ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε την αριστερίλα, την οποία βλέπω την αντιμετωπίζει τώρα και ο σοφός. Α, έχουμε καινούργια είσοδο. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Ο σοφός, σιγά-σιγά, ένα-ένα, θα τα βάλουμε όλα. Ο σοφός από το Σούνιο, ο επερχόμενος, τώρα κάτι έλεγε χθες, δεν αντέχει τους αριστερούς. Λοιπόν, σιγά, όλα θα γίνουν, όλα, σε αυτή τη ζωή όλα θα γίνουν. Θα αρχίσω να συμπαθώ τους αριστερούς φίλους, γιατί οι βολές πέφτουν από παντού. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε την αριστερίλα. Μιλάω στα δύσκολα χρόνια, το 10, το 11, το 12, όταν εμείς ήμασταν γερμανοτσολιάδες, ήμασταν εμείς οι αυτοί, ήμασταν με ποιους θα πάτε και διάφορα τέτοια. Ήμασταν ότι στεκόμασταν στη λάθος πλευρά όταν έπεφτε η Μολότοφ, ήμασταν στην πλευρά που δεχόταν τη Μολότοφ και όχι στην καλή πλευρά που την έριχνε. Έχουν υποθεί τέτοια από τον σοφό του Σουνίου. Φαντάζομαι ότι μια μέρα ο σοφός του Σουνίου πρέπει να τα αποκηρύξει. Όχι θα, πρέπει να τα αποκηρύξει ένα-ένα όλα αυτά. Δηλαδή θα σταθεί, θα κάνει μια τέλεια αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, όταν έλεγα αυτό ήμουνα λάθος. Όταν έλεγα το άλλο ήμουνα εκείνο. Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, να θα το υπενθυμίσω. Έχετε δίκιο. Μου θυμίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ανανεώνεται, ότι το μουσείο το ξαναφτιάχνουμε από την αρχή. Ναι, πρέπει να το πω αυτό, έχετε δίκιο. Το μουσείο λοιπόν γίνεται καινούριο, το αρχαιολογικό μουσείο. Να το συμπεριλάβω και αυτό, ότι πράγματι δεν έγινε η ενοποίηση από κάτω, αλλά δεν πειράζει, το μουσείο ξαναφτιάχνεται. Τα εκθέματα που υπάρχουν σήμερα θα εκτεθούν με καινούρια μουσιακή αντίληψη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς προσπάθησα να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, να δώσουμε αέρα, να δώσετε εσείς ως διοίκηση αέρα στο προσωπικό, να νιώθουν ότι είναι εκεί όχι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να είναι δικό τους το μουσείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, να λειτουργούν ελεύθερα, έτσι ώστε η πληροφόρηση να φτάσει ακόμη πιο βαθιά μες στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ο Σίλας Σεραφείμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής. Έχει κάνει πολύ ωραίες παρατηρήσεις και τώρα θα σας παρουσιάσω για ποιο λόγο το βάζω όλο αυτό τώρα, που θα το ακούσετε κάνει 4 λεπτά, είναι 4 και κάτι, διότι είναι όλο ηρωνία. Επειδή έλεγα χθες ότι πρέπει να λέμε από την αρχή τώρα ηρωνεύομαι, για να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η ηρωνία στον προφορικό λόγο, ο Σίλας Σεραφείμ είναι σε ένα τετράλεπτο, σε ένα ρεσιτάλ, διδάσκει πώς γίνεται η ηρωνία με γλυκό, ωραίο, ανθρώπινο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Να ξέρετε ότι ανάμεσα σε δύο ατάκες παρεμβάλλεται ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, αλλά αυτήν τη φωνή θα ακούσετε. Πάμε λοιπόν Σίλα Σεραφείμ, τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν, liberal.gr.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ήταν αυτό που μας βρήκε. Απεβίωσε η Μάρα Κοντού πλήρης ημερών και είχαν ξεχάσει μισή ότι ήταν με την επάρατο δεξιά. Και να το ελαφρύ το χώμα και να καλό κατεβόδιο. Παιδιά, ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κρίνω. Αλλά... Καταρχάς συγχωρεμένη, είχε συνεργαστεί με το Χορ. Με το Χορ! Φίλος Καραμαλή. Κωνσταντίνου. Ο οποίος Καραμαλή συμπαθούσε και τον αριστερό Χάρη Κλίν, που το σατήριζε. Και που σήμερα θα λέγαμε για να συμπαθεί ο σατηριζόμενος, δεν κάνεις καλή δουλειά. Μάλλον ξεπλένεις Καραμαλή ψευτοαριστερέ Χάρη Κλίν. Θα λέγαμε. Αλλά τέλος πάντων αυτή ήταν μια παρέα. Καραμαλής, Χορν, Χατζηφωτίου, Μύκονος κλπ. Κλπ. Και με Ελίτη, τον οποίο μεταγενέστερα πολύ τον περνούσαν για αριστερό, επειδή τον μελοποίησε ο Θεοδωράκης. Απαράδεκτο! Απαράδεκτο! Και από εκεί μπορεί να μπερδεύτηκε και να πήγε να κάνει τον αφηγητή στο Άξιο Νηστή, ο κομμουνιστής Κατράκης. Εγκεφαλικό θα πω, δηλαδή ίδρωσε που κανονικά ο Ελίτης έπρεπε να συνεργαζόταν μόνο με τον Χατζηδάκη. Ο οποίος Χατζηδάκης ήταν δεξιός φασίστας. Δηλαδή δεν ήταν δηλωμένος φασίστας, απλώς δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Okay.
1: Άρα, δηλαδή ο Χατζηδάκης δήλωνε ότι δεν ήταν αριστερός, αλλά ζούσε σαν αριστερός εμπράκτος. Και έκανε και κριτική στους δεξιούς. Οπότε αυτό μπέρδευε. Γιατί χωρίς ταμπέλα ο άλλος μπερδεύεται. Ώστε να συγκρίνει σωστά. Δεν κρίνω, αλλά πώς θα κρίνεις. Θέλω να καταλάβατε. Εδώ μπέρδεψε ο Θοδωράκης τόσα χρόνια κομμουνιστής που είπε για αριστερόστροφο φασισμό. Αυτό μπέρδεψε. Αυτό μπέρδεψε. Ενώ δεν μπέρδεψε συνεργασία με τη δεξιά 90-92 που ήταν υπουργός του Μητσοτάκη του Παπά. Ούτε το Καραμαλής ή Τάγκς που είπε μπέρδεψε. Αλλά 150 χρονών που είπε ο αριστερόστροφος φασισμός, αυτό μπέρδεψε. Και τέλος πάντων ο Χατζηδάκης ήταν κεντροδεξιός, ο οποίος όμως συνεργάστηκε με αριστερούς. Που και αυτό όπως ξέρουμε είναι ντροπή. Δηλαδή όπως ξέρουμε πλέον ότι για τους αριστερούς είναι ντροπή. Διότι τι δουλειά έχει ο Ρίτσος να συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη στον κύκλο τραγουδιών Μαρτυρίες. Αμ' ο Κακογιάννης με τη Στέλλα, ο Καμπανέλης. Γιατί παιδιά με αυτόν τον συγχρονισμό κολλάς δεξιύτιδα και μετά δεν σε πιάνει θεραπή. Μετά έρχεται το 2012 με την οικονομική κρίση και μετά φτάνεις να έρχεται να τραγουδείς αφιλοκερδό σε λαϊκές γειτονιές ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας της αριστεράς και της πρόοδου δηλαδή. Και το γιαουρτώνεις. Τον Νταλάρα, γιατί το γιαουρτώνατε ρε παιδιά. Δεν κρίνω. Έχω ασθενή λύθη. Ο Νταλάρας. Με Παπακοσταντίνου, φούλα αριστεράτζα, με τόσους αγώνες και ένα του γιαού. Θα μου πεις ήταν δούριος ύπος. Ήταν δούριος ύπος ο Νταλάρας. Γιατί είχε δει αγαμηθείτε στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα και μετά αυτός ήταν που τους κατέβασε Αθήνα. Και συνεργαστήκαν εδώ. Και να από εδώ Ιεροκλής, και να από εκεί ο Σταρόβας, και να από εδώ ο Θερίδης. Καταλάβατε. Και να από εδώ ο φασίστας ο Θερίδης που τον πήρε μετά η Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Τυχαίο. Παπαδοπούλη φασίστρια. Πώς λέμε τώρα εξερευνήτρια. Θα μου πεις δεν είναι δηλωμένη φασίστρια. Ναι, αλλά δεν είναι και δηλωμένη αριστερή. Άρα. Παπαδοπούλη φασίστρια. Πώς λέμε τώρα εξερευνήτρια.

0: κλείνουμε την πόρτα στον κορονοϊό και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Αυτά ήταν προπαγανδιστικά βιντεάκια υπέρ της κυβέρνησης. Διότι ποιο ήταν το μήνυμα? Το μήνυμα ήταν: κοιτάξτε τι καλά που προστατεύουμε την υγεία σας εμείς οι δεξιοί. Ενώ απλώς θέλαν να μας βάλουν τον πόλη εξαιτίας της διρεκτίβας των Βρυξελών. Είναι γνωστά αυτά.
2: Τα εξηγόρια.
1: Το πιάσαν κότσο? Όχι. Δηλωσίας. Συνεργάτης. Κατάλαβες, πήρε Παπαδόπουλε. Που μόνο από το όνομα δηλαδή το καταλαβαίνεις. Παπαδόπουλος. Σύμπτωση. Απαράδεκτη Παπαδοπουλού. Παπαδόπουλος. Μπέζος για ξεκάρφωμα. Λες και είναι συνηθισμένο όνομα του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα. Δεν κρίνω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει λύση παρά μονάχα οι διακοπές. Τα δόκα όλα φέτος και για να δόκω περισσότερα του χρόνου να κάνουμε μια παύση και μετά το 15 Αύγουστο φουλ επίθεση. Μπορεί εκτάκτως να ξαναχτυπήσω, δηλαδή αν με χρειαστεί ο Κούλης, μπορεί να παρέμβω, αλλά παραθήνα λος. Τέλος πάντων, από την παραλία και τη θάλασσα εννοώ, προχείρος δηλαδή. Δεν θα έχω υπερπαραγωγή με 150.000 μπομπάρσου σκύπ. Τέλος πάντων, αυτά που έχει και ο Νόλαν. Οπότε να φοράτε αντιλιακό και να μην κρίνετε.
3: Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Σίλας Σεραφείμ. Αποθέωσε αυτό που λέμε της ειρωνίας και της σκληρής κριτικής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνος το προσδιορίζει προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα και στον άλλο χώρο, τον υπερπατριωτικό χώρο, υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις το τι μας κρύβεται και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, αρκετά. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν για 7η διαδοχική νύχτα εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατόπιν εντολής του Αμερικανού.

0: Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Γιάζντ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν, ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Σε κελύψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρεναδούρου στη δηλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Ξεπέρασαν τους 5.000 νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο δεύτερο μισό τώρα της επικοινωνίας μας. Να κάνω μια μικρή σύνοψη των όσων δεδομένων έχουμε έως τώρα. Ένα μήνυμα της κυρίας Κόκοτα με αφορμή τον πολιτισμό και τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό που έχουμε στη διάθεσή μας και τον εκθέτουμε, έδωσε την αφορμή να κάνουν κάποια σχόλια και πάνω στα σχόλια ήρθε και ένα μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Για να το υπενθυμίσω όλο αυτό και να σημειώσω λοιπόν ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται από την αρχή όπως ξέρετε, θα εμπλουτιστούν με υπόγειες αίθουσες, θα εμπλουτιστεί το μουσείο, θα εκτεθούν εκ νέου όλα αυτά τα αριστουργήματα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πόσο την αξία του γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε, αλλά το αναγνωρίζω είναι το, δεν αφορά τόσο εμάς όσο τους ειδικούς και την επιστήμη και τα σχετικά. Εμείς δεν ξέρω σε ποιο βαθμό το γνωρίζουμε. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γνωρίζουμε. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα κέντρο μάθησης και αυτομορφώσεως, επιτακτικό στο να πάμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας. Είναι δηλαδή, θα έπρεπε να είναι εκεί μέσα, θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να αφιερώνει ώρες ατελείωτες γνώσης ιστορίας, δηλαδή την ιστορία του τόπου μας που ανάγεται στην βαθιά αρχαιότητα, σε αιώνες πολύ πίσω. Θα έπρεπε το μάθημα της ιστορίας να το διδάσκει το σχολείο, το πρωτοβάθμιο και σε ένα βαθμό το δευτεροβάθμιο μέσα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα έπρεπε να κάνουν ουρά τα σχολεία το ένα μετά το άλλο, να βρίσκονται μονίμως μέσα έτσι ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, όχι απλώς ακούγοντας τον παππού και τον πατέρα τους ότι όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν πολιτισμό, οι άλλοι ήταν στα Βελανίδια, αλλά να καταλαβαίνουν, για να μην είναι σήμερα τα ίδια τα παιδιά στα Βελανίδια και σε μια κατάσταση γιδύλας, να βλέπουν τα ίδια τα παιδιά αυτόν τον πολιτισμό και να δένονται μαζί του. Γιατί αν διαβάζεις ένα κείμενο χωρίς να ξέρεις βιωματικά τι είναι αυτό, ένας θα δώσει σημασία, οι χίλιοι θα προσπεράσουν. Οπότε λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ανακαινίζεται, ξαναφτιάχνεται το μουσείο το αρχαιολογικό, το Εθνικό Μουσείο της πατρίδας μας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο είναι στα πρώτα του κόσμου, έτσι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι. Εμείς και η Ιταλία. Λοιπόν, η Ρώμη και εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως, σημειώνει ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλάζει και ο οργανισμός. Εύχομαι επιτέλους έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτό που λέμε η αντίληψη του δημοσίου, της δημοσιοϋπαλληλίας από το προσωπικό που θα υπηρετεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από τη διεύθυνση μέχρι όλους τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα των φυλάκων εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε αίθουσα, και των αρχαιολόγων που υπηρετούν και των άλλων που ερευνούν κτλ. Να γίνει ένας οργανισμός ζωντανός παραγωγής, υπεραξίας πάνω στον πολιτισμό που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους που έζησαν σε αυτόν τον τόπο, και να τον πάμε αυτόν τον πολιτισμό και εμείς πολύ πολύ παρακάτω, να προσθέσουμε, δηλαδή αντί να έχουμε μόνο τον ΦΠΑ, αντί να έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορούμε μέσω του πολιτισμού που κληρονομήσαμε να βάλουμε εμείς υπεραξία πάνω και να πούμε στον κόσμο, ελάτε εδώ, κοιτάξτε τι φτιάχνουμε με βάση τον πολιτισμό μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να αγαπήσουμε το παρελθόν μας και να μην κομποριμονούμε περπατώντας και να λέμε ότι οι άλλοι ήταν στα μπερανίδια και εμείς ήμασταν ιδιότητα. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Ήταν οι πρόγονοι κάπου αυτοί που προήγαγαν τον πολιτισμό και τη σκέψη. Εμείς φοβάμαι ότι στη γηδίλα είμαστε. Αλλά πάμε παρακάτω τώρα, μην μαστιγωνόμαστε άλλο παραπάνω. Κυρία Σαζαλόν, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Δάφνη, καλημέρα σας, καλή μου. Κυρία αγαπητή Τόνια, χαίρομαι πάρα πολύ και άλλη μια χρονιά στην Τίνο μαζί με τον μπαμπά ετών 93. Χαίρομαι πολύ και θαυμάζω. Να απολαύσετε το καλοκαίρι σας. Και η κυρία Κωνσταντίνα που της άρεσε το Elvis Presley, για εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, προχωρούμε με ένα πολύ γνωστό κομμάτι, Platters.

0: Φαντάζομαι όμως ότι το όταν θα φτιαχτεί το νέο μουσείο Ακροπόλεως, οι πέριξ δρόμοι, οι τείχοι των γύρω δρόμων δεν θα είναι γεμάτη μουτζούρα. Και προκειμένου να μην είμαστε στο στόμα του κάθε Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σωστά είμαστε στο στόμα του, δεν το συζητώ, πολύ σωστά μας συμπεριέλαβε ο άνθρωπος, δεν θέλω να κρυφθούν άλλα, μήπως δεν το διατυπώνω σωστά. Αλλά για να αποφύγουμε στο μέλλον να μας χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών οποιοδήποτε κράτους, αλλά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επικαλέστηκε την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην ομιλία του προκειμένου στο State Department, προκειμένου να πει ότι υπάρχει δυστυχώς τρομοκρατία. Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς, είπε ο Ρούμπιο, δεν είναι κάποια νέα επινόηση, ούτε ένα επιχείρημα συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας. Και αυτό μου έδωσε την αφορμή να πάω να σκαλίσω στο αρχείο μου ένα κείμενο του Ηλία Κανέλη, το οποίο δημοσιεύτηκε με αφορμή την δολοφονία της Νέστορα πριν από λίγες μέρες, ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του. Έγραφε ο Ηλίας Κανέλης εκείνη την ημέρα. Η αριστερή βία είναι συστατικό της ιδεολογίας όσων την επικαλούνται. Από το κουκουέ που γιορτάζει το εφήλιο μίσος μέχρι τον αναρχικό χώρο που καίει με γκαζάκια ή μολότοφ τους υπηρέτες του συστήματος. Από τις διάφορες κινήσεις στα πανεπιστήμια που πλακώνουν στο ξύλο συμφοιτητές τους με τους οποίους διαφωνούν. Ή, διαζευτικό, καθηγητές τους που επιδιώκουν να εφαρμόσουν την ομιμότητα μέχρι τους αντισημίτες και καλά. Free Palestine που ψάχνουν Εβραίους στα λιμάνια και τις πλατείες. Η κυβέρνηση με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να την απονομιμοποιήσει, επειδή αμέσως όλος ο συγγενής ιδεολογικός χώρος των εραστών της βίας εξεγείρεται κατηγορώντας αυταρχικές μεθοδεύσεις και πολιτικές διώξεις στην κυβέρνηση, εννοεί και απειλώντας με βίαιη κλιμάκωση. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση, δηλαδή το κράτος, συνεχίζει ο Κανέλης, παρεμβαίνει ουσιαστικά μόνο σε πολύ ακραία συμβάντα, εσχάτως όταν έσκασε η βόμβα στα χέρια του κατασκευαστή της τρομοκράτης στους Αμπελόκηπους, στην περίπτωση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα και κατά του Ρουβίκονα που βγήκε περιπολία για Εβραίους, επειδή όλη αυτή η επιχείρηση θύμιζε την Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, όσο η βία δεν εκτρέπεται, είναι αποδεκτή από την αριστερά, στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε ένας παλιός Σιριζέος, όσοι την ασκούν έχουν ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Το έλεγε ένας Σιριζέος. Τώρα, βέβαια, αυτός πια είναι στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι στην καινούργια εκδοχή του Τσίπρα. Αν άλλωστε δεν ήταν αποδεκτή, δεν θα έβγαιναν στις συγκεντρώσεις κρατώντας σημαίες τηλιάρια τα βλαστάρια των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που όλα μαζί φωνάζουν βοηδός, εκείνο το που θυμίζει σαν να είναι μια αγέλη φουκαράδων με σοβαρά προβλήματα στην εγκεφαλική λειτουργία, που δεν θα μας ενοχλούσε αν ήταν αποτέλεσμα φύσης δυστυχώς, αλλά είναι μιας επίκτητης διαδικασίας η οποία τους κάνει έτσι για να ξεχωρίζουν, υποτίθεται. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον είμαστε και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά και η δικαιοσύνη, που είναι ο άλλος πυλώνας εξουσίας, θα αντιμετωπίσει, εκτός και αν χρειάζεται καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να το φτιάξει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή να γίνει, όπως το λέει ένας πολιτικός, πενινταράκια στα χέρια των δικαστών, να γίνει απλή υπόθεση το ότι όποιος τοποθετεί εμπριστικό μηχανισμό θα γνωρίζει τη φυλακή. Δεν θα είναι συμβολικού χαρακτήρα η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού επειδή είναι τα γκαζάκια, τα κιά, το υποκοριστικό. Γιατί εμείς όταν λέμε τρικ, λέμε τρικάκια. Άρα, έλα μωρέ, τι κάνουν τα παιδιά, δύο χαρτιά πετάξανε. Επειδή έχω υποστεί στον προάβλιο χώρο που έχουμε εκεί μισό μέτρο στην είσοδο της πολυκατοικίας μου, το τι θα πει εισβολή με τρικάκια, σας λέω λοιπόν ότι είναι ευθεία παραβίαση ευθεία παραβίαση της οικογενειακής μας εστίας όλων όσοι κατοικούμε σε αυτό το κτίριο, το τετραόροφο της πολυκατοικίας στην οποία διαμένω. Αλλά ξέρετε, αυτά τα βλαστάρια σας ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να δουν τι σημαίνει να έρχεσαι να πετάς τρικάκια στο σπίτι ενός άλλου ανθρώπου. Δεν το έχουν γνωρίσει ποτέ, γιατί είναι τα βλαστάρια σας, τα οποία βέβαια έφτασαν να γίνουν αναρχάκια επειδή μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που ο μπαμπάς κουκουρούκου και η μαμά επίσης κουκουρούκου. Ζητώ συγγνώμη τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε ομά αυτά τα πράγματα. Διότι όσο η μαμά κουκουρούκου και ο μπαμπάς κουκουρούκου, είτε με όποια ιδεολόγημα, είτε από αδιαφορία, είτε γιατί μετάνιωσε που παντρεύτηκε, αλλά αυτά δεν με αφορούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω αυτά, δυστυχώς κάνε στα παιδιά πάνω. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, για να το καταλήξουμε, θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία μας, κύριε Πρωθυπουργέ, διαμέσου της να κάνουμε μια σύσταση στη δικαστική εξουσία, που είναι μια ανεξάρτητη εξουσία, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ότι η τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού, εκτός και αν βγείτε και μας πείτε, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, ότι χρειάζεται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση. Το καταλαβαίνω. Να το κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά φαντάζομαι και η εκτελεστική εξουσία, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σύμφωνη ότι από τούδε και στο εξής δεν θα συσσωρεύονται στα γραφεία των ανακριτών φάκελοι πάνω από 100 για τοποθέτηση εμπριστικού μηχανισμού με γκαζάκια, τα οποία και η δημοσιογραφία μέσα στο πρόβλημα εννοείται, με τα αφεντικά και τους δημοσιογράφους να λένε «Εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει τώρα, τον ξέρουμε αυτόν εκεί τον Πορτοσάλτε, τώρα ενοχλητικός είναι, τοξικός είναι». Το ακούγατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο περιβάλλον σας το λέγανε. Λοιπόν, τοξικός είναι, εντάξει μωρέ, το βάλουμε τώρα λίγο, δεν πειράζει. Να του γίνει μάθημα, ξέρει αυτός. Ή αν τον λένε καμπουράκι, ή αν τον λένε όπως τον λένε. Δεν είμαστε και πολλοί. Οι δακτυλοδεικτούμενοι σε αυτό το επάγγελμα δεν είμαστε και πολλοί. Λίγοι είμαστε. Λοιπόν, άρα, αν θέλουμε λοιπόν να μην μας αναφέρει ο Μαρκ Ρούμπιο του μέλλοντος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μην καθόμαστε σαν μπίμπιδες και χαζεύουμε το πρόβλημα και δολοφονούνται άνθρωποι. Νομίζω.
1: Ο φίλος μου ο Θανάσης, τον καλημερίζω, μου γράφει «Καλημέρα αγόρι», εγώ είμαι το αγόρι μου, λέει «Έχεις μπιπ και τα λες σχήμα, μπράβο, αλλά με αυτή τη μουσική θα ερωτευτούμε πάλι τους εφηβικούς έρωτές μας». Όχι, δεν θέλω ξελογιάσματα, Θανάση μου, τέλος αυτή την ηλικία, γι' αυτό πάμε να ηρεμήσουμε. Dean Martin. That your door is always open and your path is free to walk. Εντάξει, Θανάση, είναι αποθητικό αυτό. Βγήκε και ο πρόεδρος, θες, αλλιώς πρόεδρας, ο οποίος είπε, παιδιά μας την πέσανε οι Κινέζοι το 20 και γι' αυτό έχασα τις εκλογές από τον άλλον. Στο μεταξύ, αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος τα έχουν διαψεύσει οι υπηρεσίες του, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρας, οπότε μπροστά στον πρόεδρα δεν ξέρω αν μπορεί να σηκωθεί κάποιος και να του πει «Σε βλέπω». Οπότε κάθονται όλοι και τον ακούνε. Τι λέει ο πρόεδρος? Αυτά που έλεγε και το πρόεδρος του Εδεσαϊκού. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Ο Πρωθυπουργός μας όμως χθες από την πνίκα είπε κάτι ωραίο, το οποίο το έχω κρατήσει, κυρίες και κύριοι, 50 δευτερόλεπτα είναι όλο και όλο, θα το ακούσουμε τώρα και ταυτοχρόνως, όπως θα ακούτε τον Πρωθυπουργό, σημειώστε στην ατζέντα σας, φίλες και φίλοι. Δεν θα προλάβω γιατί σε λίγο θα έρθει ο Ψαριανός, οπότε θα μπλέξουμε σε διάφορα, λοιπόν, γιατί και αυτός κουκουρούκου είναι και θα τρέχουμε σε άλλα ντάλα. Σημειώστε στην ατζέντα σας να μην ξεχάσετε να διαβάσετε. Σήμερα είμαι στο Σαββατοκύριακο, είναι εκτενές το κείμενο, τον Ζαχαρία Ζούπη, σήμερα στο liberal.gr.

0: έρευνα opinion poll για το liberal. Κυρίαρχη κεντροδεξιά, παύλα, νέες προκλήσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Ζαχαρία Ζούπη. Θα ασχοληθώ με αυτήν την ανάλυση από Δευτέρα. Κάτι θα πω σε λίγο με τον Γρηγόρη, αλλά αναλυτικώς πρέπει να την πιάσω από Δευτέρα. Θα είμαστε μαζί 3 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κλείνω με τον Πρωθυπουργό, αφού υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι αύριο έχουμε την 5η εκπομπή για την πολιτιστική επανάσταση στα χρόνια της δικτατορίας 1970-1973 και την Κυριακή μαζί μας μουσικές 19ου αιώνα, κυρίως ευρωπαϊκή μουσική, με προσκεκλημένο τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό θεολόγο. Κλείνω με τον Πρωθυπουργό χθες από την Πνίκα μια πολύ σοβαρή προσέγγιση, αυτό που λέμε ενός κέντροδεξιού πολιτικού. Ξέρω, οι πατριώτες της δεξιάς θέλετε δεξιάντσες, αλλά η κοινωνία επειδή έχει τις μετατοπίσεις της, ακούστε κι εσείς πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να μπορεί να λειτουργεί λίγο και το μυαλουδάκι. Πάμε.
1: Μπορούμε να νικήσουμε τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις που δώσαμε. Βρισκόμαστε εδώ έχοντας πάρα πολλές πιθανότητες να νικήσουμε και μια τρίτη θητεία, γιατί έχουμε πάρει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο της κυβέρνησης και αποδείχτηκε στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μια κεντροδεξιά μεσαία κυβέρνηση μεσοπαθής που μπορεί να είναι μέλος αυτής της λύσης, να ρυθμίσει τις αγορές, που αναγνωρίζει την ανάγκη να είναι πιο αποτελεσματικό το κράτος στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και ότι οι βαθιές ανισότητες πλήττουν την κοινωνική συνοχή.
0: Αυτό το ηχητικό θα το χρησιμοποιήσουμε τη Δευτέρα για να συζητήσουμε με τον Ζαχαρία Ζούπη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που επισημαίνει σήμερα στο άρθρο του, στην εργασία που έκανε για λογαριασμό του liberal.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντ, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ, κοντά στα άστενα του Ορμούς. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής κοντά στα άστενα του Ορμούς. Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν και στην πόλη Μπουσέρ. Το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των Ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων. Το Ιράν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις εξαπέλυσε επιθέση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρούρους της Επανάστασης, χτυπήθηκε και αποθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Η Ιρανική πλευρά κάνει λόγο και για κατάρριψη αμερικανικού ντρόουν πάνω από την πόλη Μπουσέρ. Επιπλέον, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 2 πετρελαιοφόρα εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των στενών του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα. Νωρίτερα χθες, ο Μοχσέν Ραϊζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, είχε προειδοποιήσει πως η Τεχεράν είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για 2-3 ημέρες ακόμη. Όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ραϊζαΐ τόνισε πως το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις φυλακές Μελανθρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφει και το τελευταίο διάστημα σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τις τελευταίες 2 ημέρες έγιναν συνολικά 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, αφήνοντας αιχμές και προαναγγέλλοντας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί. Με επιπλέον δασμούς απειλεί τον Καναδά ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη ρύπανση από τους καπνούς από τις δασικές πυρκαγιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Καναδά ότι δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή διαχείριση των δασών του, συνδέοντας τις δασικές πυρκαγιές και τη ρύπανση που προκαλούν με το καθεστώς των δασμών. Ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνε προκειμένου να ενημερωθεί για τις προθέσεις της καναδικής κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος αυτής της ρύπανσης θα πρέπει να προσθεθεί στους δασμούς που καταβάλει ήδη ο Καναδάς. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα παραβρέθηκαν σε μια κηδεία για έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από μια άλλη Ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή νωρίτερα χθες. Η Χαμάς καταδίκασε την επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας επιθέσεων σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Εσύ τέλος είχε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής η περιπέτεια για πεζοπόρο 23 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε δύσβατη περιοχή στις Βάθρες Αμοθράκης. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες. Περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγήσα περιοχή. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση. Ξεπέρασαν τους 5.000 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε. Καλημέρα σας.
3: Καλώς τον, ναι.
2: Τι γίνεται?
3: Πώς από εδώ, φίλε?
2: Είσαι καλά. Εσύ.
3: Πώς θα βλέπεις τα
2: πράγματα? Εγώ είπα να περάσω. Ξέρω
3: τι είπε να περάσω. Μεροκάματο είναι και σ' ακούει και τα αφεντικό για να πάρουμε το μεροκάματο μετά.
2: Ναι.
3: Σ' ακούει και τα αφεντικό να άξω το πρωί να πούμε για να δει αν τα λέμε σωστά. Καταλάβεις, αν λέμε αυτά που μας έχει δώσει.
2: Ο μεγάλος.
3: Ναι, ναι, ο Κούλης. Αυτά για να δει αν είμαστε συνεπείς στη δουλειά μας και αν λέμε αυτά που μας έχει πει να πούμε. Για να βγάλουμε το μεροκάματο. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Έλεγα, αυτό και είναι έλεγχος.
3: Αυτό είναι. Και παρακολουθήσεις και αυτό έχει... Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, σου έφερα το βιβλιαράκι μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η μικρή ιστορία της γης είναι υπέροχο.
2: Άντριου Νόλ, μια σύντομη ιστορία της γης. Το μετέφρασε ο Μιχάλης Μακρόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Υπέροχο βιβλίο.
2: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
2: Ευχαριστούμε κι εμείς. Που είμαστε μαζί σας.
3: Δεν ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια.
2: Σωστό, τρώγανε βαλανίδια.
3: Όχι ήτανε. Μακάρι να ήταν στα βαλανίδια. Τρώγανε βαλανίδια τα ζώα όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες. Όχι ακροπόλεις. Όταν εμείς φτιάχναμε ακρόπολες, αυτοί τρώγανε βαλανίδια.
2: Και παρακάτω τι έγινε?
3: Και παρακάτω δεν τρώμε βαλανίδια εμείς. Χορταράκι. Για τα βαλανίδια, για να τα πάρεις φρέσκα, θέλουν κόπο. Πρέπει να σκαρφαλώσεις τη βαλανιδιά, να ανέβεις
2: στα τέσσερα πιο εύκολα.
3: Ενώ κάτω. Και μοσκάμε. Μοσκάμε. Τα ίδια τρώνε βαλανίδια. Δεν ξέρω, τρώνε βαλανίδια τα ίδια.
2: Με Αγγλία.
3: Όχι. Δεν ήμουν ποτέ με Αγγλία. Μ' αρέσει η Αγγλία. Αυτό είναι από Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
3: Μ' αρέσει η Αγγλία. Και το αγγλικό ποδόσφαιρο, βέβαια, είναι ένα κλισέ. Όπως μου άρεσε και το ουγγαρέζικο ποδόσφαιρο που πριν από το αγγλικό ήταν πολύ καλό.
2: Δεν
3: παίξανε
2: αγγλικό ποδόσφαιρο προχθές.
3: Χάλια.
2: Γιατί τους έκλεισε?
3: Τους πάτησε. Μέχρι το 80 τόσο κερδίζουν 1-0 και μετά τρώνε 2 γκολ. Ωραία γκολ φάγανε, δεν λέω. Όπως και αυτό που βάλανε πολύ ωραίο ήταν. Αλλά δεν ήταν καθόλου άδικο. Είναι μερικοί φίλοι μου αγγλόφιλοι, έτσι, της Intelligence Service, πράκτορες Αγγλίας, οι οποίοι λένε ήταν άδικο. Δεν ήταν άδικο, τους πατήσανε κάτω. Όπως οι Ισπανοί πατήσανε κάτω τους Γάλλους. Εγώ νόμιζα θα κερδίσει η Γαλλία, όχι εύκολα, γιατί η Ισπανία ένα γκολ είχε φάει όλο και όλο.
2: Τους απενεργοποίησε μάλλον.
3: Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτός η καημένη ο Εμπαπέ και οι υπόλοιποι, δηλαδή τους έβλεπες και τους λιπόσουνα. Τρέχανε πέρα δόθε σχεδόν χωρίς λόγο, τους είχαν πατήσει κάτω οι Ισπανοί.
2: Και στον στον
3: τον τελικό τώρα Αγγλία Αργεντινή
2: Ισπανικής επικράτειας τι λες για τον τελικό?
3: Το τελικό τώρα Ισπανία Αργεντινή νομίζω θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί είχε πάρει το Euro, θα άντε να πάρει καπάκι ένα Μουντιάλ, νομίζω.
2: Και εγώ επιθυμώ.
3: Είμαι φανατικά με το Μέση,
2: ναι,
3: και
2: τέλει.
3: Με τους ποδοσφαιρικούς αστέρες που λάμπουν στα γήπεδα και κάνουν τέχνη, γιατί αυτό είναι τέχνη, δεν είναι αντεγαϊκός ιδίο που κυνηγάνε μια μπάλα που λένε κάτι άσχετη.
2: Ο Μέση είναι μπαλέτο και είναι σήμερα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι μπαλέτο.
3: Είναι μπαλέτο, όπως ήταν ο Πελέ, όπως ήταν ο Κρόιφ, όπως ήταν ο Μαραντόνα.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες, οι επικριτές του ποδοσφαιρού.
3: Αλλά η Ισπανία είναι ομάδα, είναι ένα σύνολο πολύ. Εκτός από τον πιτσιρικά το μαροκινό το Γιαμάλ που είναι λάμπι το παιδάκι, θα γίνει μεγάλος παίχτης αυτό, είναι ήδη, αλλά η Ισπανία είναι ένα δεμένο σύνολο.
2: Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει μια φωτογραφία, τώρα φεύγουμε λίγο από τη χορογραφία αλλά θα επιστρέψω στη χορογραφία του ποδοσφαίρου, δημοσιεύει μια φωτογραφία που ο νεαρός Μέση ταΐζει με γαλατάκι τον πιτσιρικά τον Γιαμάλ.
3: Ναι, τον Γιαμάλ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έχω δει και εγώ αυτό.
2: Πολύ ωραία φωτογραφία.
3: Ο οποίο ήταν.
2: Νεαρός ο Μέση, μωρό το Γιαμάλ, μωρό εντελώς.
3: Ο οποίο ήταν στα 28 στο τελικό, τον έχασε. Ήταν στα 31 στο τελικό, το έχασε. Και μετά, α πούμε, 35 πήρε το πρώτο και τώρα
2: πάει.
3: Έκλεισε τα 39 τον Ιούνιο και πάει να κλείσει το να πάρει. Δεύτερο κολλητό. Μακάρι να το πάρει ο Λιονέλ.
2: Εγώ θα ήθελα να το πάρει ο Μέση, γιατί.
3: Και εγώ.
2: Μάλλον η Αργεντινή, γιατί προσωποποιείται στο Μέση.
3: Και δεν είναι μόνο ο Μέση. Εντάξει, ο Μέση είναι η κορυφή, δηλαδή είναι από του πέντε μεγαλύτερου παγκοσμίω, όπω ήταν ο Κρόιφ, ο Μπέστ, ο Πελέ, ο Μαραντόνα κλπ. Αλλά έχει και 4-5 γύρω-γύρω. Δηλαδή, με τι δύο ασίστ που έβγαλε. Αυτοί που βάλαν τα δύο γκολ ήταν τρομερά τα γκολ αυτά.
2: Η τεχνική κατάρτιση πάντως των ανθρώπων αυτών
3: δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει και είναι πραγματικά χορογραφία το ποδόσφαιρο και όχι αυτό που λέγανε από την επικριτέ.
3: Όχι, οι δύο κυνηγάνε μια μπάλα.
2: Καμιά μπάλα δεν κυνηγούν.
3: Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
2: Στρατηγική.
3: Το ποδόσφαιρο είναι υψηλή μορφή τέχνη. Πολύ υψηλή μορφή τέχνη. Είμαι φανατικό λάτρη του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και συχαίνω με τα ελληνικά πρωταθλήματα που δεν έχουν ακριβώς σχέση με ποδόσφαιρο. Είναι λίγο πιο αυτό με τα βαλανίδια.
2: Δεν χρειάζεται πάντως, σε αυτό το επίπεδο πάντως, το φάουλ είναι τόσο, το να τζατζαριστούν πόδι με πόδι τόσο άκερο, τόσο ναι, έξω. Βέβαια. Δεν χρειάζεται καν, είναι τέτοια η κατάρτισή τους που δεν χρειάζεται να πέφτουν όπως πέφτουν.
3: Περνάνε την μπάλα από πάνω,
2: αυτό που σε εμάς μας στεναχωρεί στο,
3: είναι όπως σπάγανε πόδια.
2: Στο ενδογενές περιβάλλον, είναι ότι σπάνε πόδια ο ένας του αλλού και είναι τόσο κρίμα τώρα επαγγελματίες άνθρωποι, νέα παιδιά να σκοτώνονται σε αυτό το βαθμό για τη διεκδίκηση μιας μπάλας που πραγματικά
3: είναι η παράδοση. Είναι η παράδοση, η ποδοσφαιρική σημερινή παράδοση αυτή τη γυδίλα. Που λέμε.
2: Όχι, όχι,
3: δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
2: Είναι
3: είναι μερικοί που είναι παιχταράδες, ξέρουν πολύ μπάλα. Αλλά γενικά τα συστήματα που παίζονται εδώ πέρα τώρα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα αναλύσουμε το ποδόσφαιρο. Μου φαίνεται εδώ κάτι άσχετο στο Καρπετόπουλο και που ξέρουν αυτοί από μπάλα. Ρωτήστε τον ειδικό. Επίσης, τώρα που λέγαμε για Ακρόπολες και Βαλανίδια. Εμείς όταν φτιάχναμε Ακρόπολες δεν ήμασταν εμείς, κάτι άλλο ήταν. Εμείς δεν έχουμε πάει στις Ακρόπολες. Δηλαδή από όσους μας ακούνε, ένας στους 50 αν έχει πάει στην Ακρόπολη θα είμαι περήφανος ως Έλλην. Ή στο Μουσείο της Ακρόπολης ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι από τα καλύτερα του κόσμου.
2: Ναι, για εσάς που μπήκατε τώρα, μισό λεπτό. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση και δεν καταλαβαίνετε τι τον έπιασε πρωί-πρωί, όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που με έστειλε η κυρία Κόκοτα, η οποία έχει δύο πολύ ωραίες ιδέες. Η μία ιδέα ήταν, είναι η εξής, να ετοίμαζε βιντεάκια το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση τα ευρήματα που έχουμε και τα εκθέματα των μουσείων μας και προσφέρεται
3: και
2: το μουσείο.
3: Χιλιάδες εκθέματα στα υπόγεια που δεν τα έχουμε δει στο Εθνικό Αρχαιολογικό.
2: Ναι.
3: Είναι ένα από τα 5 καλύτερα μουσεία του κόσμου.
2: Ναι. Και προσφέρεται το μουσείο το εννοείται
3: να κάνει βιντεάκια ποιος
2: θα σου πω, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μυκηνών που έχει τα αντίγραφα βέβαια αλλά εκεί είναι το επίκεντρο με βάση την ταινία την Οδύσσια να παρουσιάσουμε εμείς τα πραγματικά ευρήματα τα οποία συνάδουν σε ατμόσφαιρα με το περιεχόμενο της ταινίας
3: Οδύσσια. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο των Μυκηνών, της Δοδόνης, των Δελφών, όλα αυτά τα μεγάλα μουσεία και τους μεγάλους τόπους.
2: Που να δείχνουν αυτή την περίοδο, την ομιλική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό λέει
3: η κυρία. Τη σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι κάπως πρέπει να σώσουμε την ψυχή μας. Όχι με μια έπαρση επικαλούμενη τους αρχαίους ημών προγόνους, αλλά όπως έλεγες και πριν, να κάνουμε κι εμείς κάτι, να βάλουμε ένα λιθαράκι έστω.
2: Αυτό το λέει και το γράφει διαρκώς. Δεν είναι δική μου σκέψη πρωτογενής. Είναι του Τάκη Θεοδωρόπουλου.
3: Πού το κατάλαβα.
2: Ναι, δηλαδή, είναι η σκέψη Τάκη Θεοδωρόπουλου ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε υπεραξία σε αυτά που κληρονομούμε.
3: Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
2: Ναι, να τα πάμε παρακάτω δηλαδή.
3: Ναι. Είμαστε απαίδευτοι.
2: Τώρα θα πω
3: δεν
2: κάτι...
3: έχουμε παιδεία. Δεν έχ... Και αυτό το υπέροχο σχέδιο θα ήθελα να υλοποιηθεί που μιλούσε για ενοποίηση των χώρων του Μουσείου, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με το Πολυτεχνείο,
2: ναι, δεν έγινε.
3: Με το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ακριβώς από πίσω στην Μπουμπουλίνα, στην Ταράτσα, έτσι, στα βασανιστήρια της Χούντας. Από πίσω ακριβώς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και απέναντι από το Μουσείο και το Πολυτεχνείο είναι κάτι υπέροχα κτίρια, το Ακροπόλ και
2: ναι, αυτό δεν έγινε,
3: Ιταλική.
2: Το Μουσείο θα μεγαλώσει από κάτω υπόγεια, αλλά
3: κάποια στιγμή
2: μακάρι,
3: θα υπογειοποιηθεί η Πατησίων κάποια στιγμή και θα γίνει αυτή η ενοποίηση
2: μακάρι.
3: Γιατί θα είναι υπέροχη.
2: Μακάρι.
3: Όπως υπογειοποιούνται οι γραμμές του τρένου επιτέλους μετά από 280 χρόνια.
2: Και υπάρχει επίσης και η δεύτερη πρόταση της κυρίας Κόκοτα, είναι να επισκεφθούμε όλοι, κυρίες και κύριοι, την περιοδική έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου»,
3: μάλιστα,
2: η οποία προβάλλεται, παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι ο άλλος πυλώνας της του Μυκηναϊκού πολιτισμού, η Πύλος.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο οι εστίες οι βασικές του Μυκηναϊκού, πώς το λένε...
3: Και ο σοφός βασιλιάς της Πύλου.
2: Ναι. Μπράβο, η Πύλος και οι Μυκήνες. Αλλά... Πάνω σε αυτό πήραμε τα μηνύματα αυτά στα οποία λύγεις προηγούμενα.
3: Ναι, δεν μπορούμε.
2: Το είπες, δεν με παρεξηγήσουμε τρόπο.
3: Δεν μπορούμε σύντομα, Άρη μου, δεν μπορούμε σύντομα να κάνουμε κάτι στα μουσεία και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει αυτή η, όχι δημοσιοϋπαλλήλικη, η συνδικαλιστήλα, έτσι, και στους αρχαιολόγους, έτσι, στην αρχαιολογική υπηρεσία, ναι, και στην ΟΛΜΕ και στη ΔΟΕ, στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους πανεπιστημιακούς.
2: Εδώ προχθές
3: περάσουμε στην επόμενη φάση.
2: Στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός μου έγραφε το πρωί ότι αλλάζει και ο οργανισμός
3: του
2: μουσείου.
3: Μακάρι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη του δημοσίου. Το δεύτερο,
3: ελπίζω η κυρία Κουτσούμπα να μας ακούει.
2: Καλά, δεν ξέρω. Δεν ασχοληθείς με την κυρία Κουτσούμπα.
3: Όχι, επειδή είναι πρόεδρος.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε, που ζητούμε, είναι να αλλάξει το περιβάλλον. Τώρα, τι θα κάνει ο κάθε κυρία, ο κύριος, η κυρία.
3: Άρη, θα αλλάξει το περιβάλλον. Απλώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
2: Ναι, θα αλλάξει. Ναι. Εμείς θα έχουμε πάει.
3: Τι
2: να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν.
3: Εγώ θα προσπαθήσω να το αποφύγω.
2: Μακάρι. Πάλεψε το φίλε μου μαζί σου.
3: Αυτό κάνω.
2: Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι ήθελα να πω. Έτσι,
3: να σου θυμίσω, πες μου, τι.
2: Το χάσα. Λοιπόν, η κυρία Σιμαντήρα, εκεί πάνω, σε αυτά ήμουν.
3: Πάρε και κάτι καραμελίτσες να μην κολλάει το στόμα σου.
2: Καλό στη μνήμη, όχι.
3: Όχι, να μην κολλάει το στόμα σου εκεί που...
2: Την περασμένη Κυριακή επισκέφθηκα το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα», μας γράφει η κυρία Σιμαντήρα. Απεκόμισα πολύ θετικές εντυπώσεις ως προς την ευταξία, καθότι οι φύλακες παρουσίαζαν ενδυματολογικά ευπρέπεια και ομοιομορφία. Επίσης, ως εραστής της κρυφής ιστορίας και αφηγηματικής ως ξεναγός, έπεισα κουβέντα με έναν-δύο φύλακες και έδειξαν για τα λεγόμενά μου μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, να μια αλλαγή επίπεδου.
3: Ξέρεις πόσες τέτοιες αλλαγές μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν τις κάνουμε.
2: Τις κάνουμε αργά.
3: Πολύ αργά.
2: Ναι.
3: Σε ρυθμό χελώνας. Βέβαια θα μου πεις, χελώνα τον νίκησε το λαγό στον αγώνα. Μακάρι να νικήσουμε κι εμείς τους λαγούς.
2: Θα νικηθούν κάποια στιγμή όλες αυτές οι νοοτροπίες, αλλά το είπες καλύτερα.
3: Γιατί έχουμε πολλά να αλλάξουμε.
2: Σε βάθος χρόνου.
3: Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στο δημόσιο, στην άρση της μονιμότητας.
2: Το θυμήθηκα. Η Νέα Δημοκρατία, διάβαζα κάπου, αποκήρυξε, δηλαδή έφυγε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ που ήταν δέκτης.
3: Ναι.
2: Κότσιφας,
3: Κόρακας, πώς το λέω, ήταν μετά από αυτόν.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
3: Στην ΟΛΜΕ είναι, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ,
2: είτε είναι ΠΑΣΟΚ,
3: είτε Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις, και στη ΔΟΕ, και στους πανεπιστημιακούς και στους παντού, είναι τα ίδια παντελάκια μου.
2: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα κύλησε με... με αυτή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία να απαντήσει στο ερώτημα που τις θέτουμε πολύ αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.
3: Και οφείλω να συγχαρώ
2: ειδικότερα το... στην παρούσα, στην αστυνομία που διοικείται από την παρούσα κυβέρνηση.
3: Οφείλω να, συγχαρώ να την αστυνομία.
2: Και δικαιοσύνη αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στο υποκατάστημα της Βάρκης.
3: Οφείλω να συγχαρώ την αστυνομία και το ελληνικό FBI και το Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, τον παλιό μου γείτονα στο Παπαγού, που κάτι πάει να φανεί ότι γίνεται και ας φωνάζουν μερικοί. Το είπε και ο υπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρούμπιο, έτσι. Βέβαια δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού, γιατί είναι υπουργός του Τραμπ και είναι κουβανός. Έτσι, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά.
2: Εσύ πήγες σε μπριγάδα να μαζέψεις ζαχαροχάραμο στα
3: νέα σου. Παναγία μου, Ιησούς Χριστός. Το γλίτωσα αυτό. Το γλίτωσα. Ναι. Δεν πήγα. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ξέρεις, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το ρεύμα των μπριγκαδίστας που πηγαίναν για ζαχαροκάλαμα και για κάτι
2: σήμερα
3: κουβανές.
2: Σήμερα τι λες, φωνάζεις κουβανές, να αντισταθεί ο λαός της Κουβάς.
3: Με 20 δολάρια.
2: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Είσαι από αυτούς που σήμερα φωνάζουν βάστα Κούβα.
3: Ναι. Βάστα γερά.
2: Βάστα γερά.
3: Βάστα
2: γερά. Κούβα.
3: Βάστα νταγερέ που έλεγε για το τραγούδι.
2: Βάστα γερά, δεν να μην έχεις να φας ούτε αυγό. Δηλαδή, αλλά βάστα γερά για το
3: είχα
2: σοσιαλισμό.
3: Πάει και στη συγκέντρωση στο Περιστέρι που έκανε ο Κουτσούμπας, γιατί μνημονεύσαμε την Κουτσούμπα, ας μνημονεύσουμε και τον Κουτσούμπα, ουδέ μία συγγένεια, αλλά έχουν μία συγγένεια. Και πήγα εκεί που έλεγε, ας πούμε, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, ρε φίλε. Έκανε συγκέντρωση στο Περιστέρι 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Είχαμε γιορτάσει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένιν, τώρα γιορτάσαμε και τα 100 χρόνια.
2: Εμείς όμως με γύρω στη τσέπη.
3: Ναι,
2: και με τα περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι,
2: περιουσιακά
3: και πουλώντας το κτίριο που είχαμε και να μαζεύονται απ' έξω οι σύντροφοι να διαμαρτύρονται. Γιατί.
2: Ναι, όχι, δεν θα να πω και με τα ατομικά μας περιουσιακά στοιχεία και με τα στοιχεία και με τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, αλλά με γιούρο.
3: Δηλαδή
2: με νόμισμα γιούρο στην τσέπη, όπως δολάριο, ας πούμε.
3: Και λέμε, με νόμισμα γιούρο, όχι με το γιούρο που πήραμε.
2: Ναι, βάστα Κούβα που έχουν διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος πια σε 24ωρη βάση.
3: Βάστα Κούβα στον Κουβά.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, τώρα ας μην κάνουμε μωρέ πολιτικές συζητήσεις, ας γυρίσουμε στην τέχνη. Οδύσσια, πρέπει να δούμε την Οδύσσια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντ. Στο κεντρικό Ιράν μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ. Το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εξαπέλυσε επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τους φρουρούς της επανάστασης, χτυπήθηκε αποθήκη των ΗΠΑ και το κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Επιπλέον, οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο

0: Εξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια των στενών του Ορμούς βάσει παραπλανητικών οδηγιών Αμερικανικών υπηρεσιών όπως ανέφεραν. Δεν διευκρίνησαν τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία ούτε εάν υπήρξαν θύματα. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε χθες το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλειες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά έγιναν 13 συλλήψεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χθες το μεσημέρι ο Παυλός Πολάκης αφήνοντας αιχμές απέσυρε την υποψηφιότητά του από την διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σήμερα στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είστε πολλοί που αλληλογραφείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οι οποίοι παρακολουθείτε αυτό το πρόγραμμα προληπτικό ή αντιμετώπισης παχυσαρκίας, το οποίο διεκόπη και αγωνιάτε θέλοντας την συνέχεια του έτσι ώστε να ολοκληρώσετε τη θεραπεία σας. Πολύ σωστά. Σας έχω πει ότι το θέμα το χειρίζεται η κυρία Αγαπητάκη. Έχω ζητήσει να επικοινωνήσω μαζί της. Θα είναι μαζί μας στις 8.30 το πρωί της προσεχούς Τετάρτης. Χθες βρισκόταν, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, οπότε στην πρωινή εκπομπή της ενημερωτική της κρατικής τηλεόρασης πήρα ένα πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα και το οποίο είναι το εξής.
3: Η χώρα μας ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα φάρμακα αυτά ακριβώς με βάση το πλαίσιο των οδηγιών που έχει βγάλει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πω απλά. Οπότε, τα δίνουμε όχι απλώς για αδυνάτισμα, τα δίνουμε σε άτομα τα οποία έχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ούτως ώστε μειώνοντας την παχυσαρκία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά, 37 και άνω δείκτη μάζας σώματος, να μειωθεί και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν είχε μία άλλη προσέγγιση, ναι, τεχνική, μας έχει δημιουργήσει και εμάς μία αναστάτωση του Υπουργείου Υγείας και προσπαθούμε από κοινού
4: ότι με τον Υπουργό.
3: Δεν εγκρίνει τη δαπάνη αυτή, γιατί τη θεωρεί επαναλαμβανόμενο κόστος. Τώρα μην μπλέκουμε τεχνικές λεπτομέρειες στους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μία λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό για να συνεχίσουν οι πολίτες στη θεραπεία τους. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχει ομαλοποιηθεί όλο αυτό και θα συνεχίσουν προκειμένου οι 43.500 δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία αυτή και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει τις 8 δόσεις, να μπορέσουν να τις ολοκληρώσουν. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση που έχει προκαλέσει όλο αυτό, αλλά έχει προκαλέσει και στο Υπουργείο Υγείας μία αναστάτωση και μία ανατροπή σε σχέση με το σχεδιασμό που είχαμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν, είναι απολύτως σεβαστή. Πρέπει και εμείς να βρούμε άμεσα λύση και αυτό προσπαθούμε
4: για
3: να κάνουμε.
4: Σε όσους ήδη χορηγείται, ναι, το συγκεκριμένο,
3: ναι,
4: φάρμακο.
3: Ναι, κυρία Δούκα, είναι
4: 43.500. Δεν θα ενταχθούν νέοι ασθενείς σε αυτό το πρόγραμμα.
3: Εντάξτε, η υφιστάμενη κοινή υπουργική απόφαση και ο σχεδιασμός είναι για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
4: Μάλιστα.
3: Ξέρουμε ότι το έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το προλαμβάνω, συνεχίζεται από 1η Σεπτέμβρη. Το πρόγραμμα της παχυσαρκίας είναι κάτι ξεχωριστό. Το βάλαμε στην ομπρέλα του προλαμβάνω, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό. Το προλαμβάνω, αναφερόμαστε στα εξής: το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του μαστού, παχαίως εντέρου, τα καρδιγγειακά. Αυτά θα συνεχίσουν κανονικά από το Σεπτέμβριο. Ήδη προχωράμε στις απαραίτητες αλλαγές για να περάσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Απαιτούνται κάποια τεχνικά ζητήματα επίλυσης, τέλος πάντων.
4: Μας έρθουν πάλι SMS δηλαδή.
3: Θα σας έρχονται SMS. Το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι το 2030 θα έχουμε, το προλαμβάνω, τα επόμενα 4 χρόνια.
2: Λοιπόν, αυτά είπε στην κρατική τηλεόραση η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που έχει και όλο το πρόγραμμα του προλαμβάνω των προληπτικών εξετάσεων. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, την προσοχή Τετάρτη στις 8:30 θα είναι εδώ, οπότε μπορείτε να διατυπώσετε κι εσείς τα ερωτήματά σας, εάν δεν έχετε καλυφθεί έως τώρα.
5: Ας γυρίσουμε στην τέχνη. Στον τελικό τώρα. Έτσι, έχουμε τελικό την Κυριακή.
2: Δεν είπαμε τον τελικό.
5: Νομίζω ότι ή η Ισπανία θα το πάρει ή η Αργεντινή. Δηλαδή λοιπόν, έχετε μια λοιπόν, τέτοια εντύπωση τώρα,
2: λοιπόν, ακούστε, άκουσε μαζί με το κοινό τα εξής 4 ηχητικά και μετά θα ακούσουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, πρώτο ηχητικό, ευχαριστώ και εγώ. Πρώτο ηχητικό, πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου 7 Σεπτεμβρίου 2025.
5: Με διακόπτεις για να βάλεις τον πρωθυπουργό. Έλεος δηλαδή.
6: Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση θα έλεγα αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, το γεγονός ότι μας έχουν ζητηθεί παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ διαχρονικά σε ανακτήσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Όμως εμείς είμαστε κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Και πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και αναγκάστηκα, πριν θέλω να τονίσω η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ, η οποία εξάλλου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια, με ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε.
2: Η πολιτική ευθύνη έχει αναλυθεί μέσα στο προηγούμενο χρόνο τώρα, από το, όταν πρωτοξεκίνησε, όταν άνοιξε η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ από τον αρχές καλοκαιριού του 2025. Στο μεταξύ νομοθετεί η κυβέρνηση για να περάσει ΟΠΕΚΕΠΕ στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι συμβαίνει όμως σε εκείνη την ψηφοφορία, Νίκος Ρωμανός, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
7: Αυτή η κυβέρνηση, κυρίως και πρωτίστως, τελικά έκανε και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία μάλιστα καταψηφίστηκε, από κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Από αυτούς που βγάζουν γλώσσα σήμερα στην κυβέρνηση, εγώ θα άκουγα τη γλώσσα τους και καλά κάνουν, θα έλεγα καλώς τη βγάζουν τη γλώσσα, αν ψήφισαν την υπαγωγή της του ΟΠΕΚΕΠΕ
5: στην ΑΔΕ.
2: Στην ΑΔΕ, που είναι ένας μηχανισμός τον οποίο πια αποδεχόμαστε όλοι. Γιατί
5: όχι,
2: κάνει εξαιρετική δουλειά ο Πιτσιλής μαζί με τους συνεργάτες του, όλο το δυναμικό.
5: Ό,τι κάνει αυτή η γαμοκυβέρνηση, είμαστε απέναντι. Ό,τι και να κάνει. Εντάξει,
2: καλά. Λοιπόν, καλά. Δεν μπορώ με αυτή την αρρώστια, δεν μπορώ να ασχοληθώ.
5: Τώρα μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
2: Και εγώ λοιπόν δημοσίως λέω.
5: Είσαι με την επάρατο δεξιά.
2: Λοιπόν, εγώ με αυτή την αρρώστια, με καμία δεν είμαι, αλλά με την αρρώστια. Σίγουρα δεν είμαι με την αρρώστια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στο μεταξύ από το φθινόπωρο του 25, ορισμένα έντυπα τα οποία εκπροσωπούν την πατριωτική δεξιά και την οποία ορισμένοι και φίλοι και της παρατάξεως Νέας Δημοκρατίας εμπιστεύεστε, γιατί βλέπετε ιστορικούς τίτλους και λέτε δεν μπορεί, η δικιά μας εφημερίδα είναι. Πριν όμως έχουν φύγει σε άλλα χέρια αυτοί οι ιστορικοί τίτλοι.
5: Πριν όμως όλες είναι ξένες.
2: Ναι, λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις εφημερίδες και σε κάποιες, δηλαδή υπάρχει μια σύγκριση, να το πω έτσι, σε εφημερίδες της πατριωτικής δεξιάς και σε εφημερίδες της αριστεράς και εκκοαριστεράς, αρχίζει και δημοσιεύεται μια πληροφορία ότι έρχεται καινούριος φάκελος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσοι υπουργοί στο Δόκανο και διάφορα. Περάσαμε έναν ολόκληρο χειμώνα με αυτή την ιστορία. Αρχές ανοίξεως ανοίγει η ιστορία ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περάσαμε ένα δίμηνο στην αρχές ανοίξεως που ήμασταν επηρεασμένοι όλοι από την ιστορία ότι πέφτει πια αυτή η επάρατος δεξιά και ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, όπως λέει και ο Ψαριανός.
5: Η Χούντα Κούλη.
2: Ναι, διότι από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ξανά με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Άντε πάλι με τον Πρωθυπουργό, μας έπριξες, δε φίλε, με τον Πρωθυπουργό.
2: 11 δικογραφίες και τις.
5: Εντάξει, είπαμε πληρωνόμαστε, αλλά όχι και έτσι να λέμε. Ωραία. Και τίποτα δικό μας.
2: Και τις 11 δικογραφίες εναντίον βουλευτών και υπουργών.
8: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επί πόλεες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό.
2: Εν τέλει, η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που θεωρείται αρχάγγελος της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο αρχείο τους 7 από τους 11 και για τους 4 υπάρχει μια πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορία που θα πάει, πρέπει να πάει γρήγορα στη δικαιοσύνη, άνθρωποι να καθαρίσουν. Τώρα, όλο αυτό όμως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί μπορεί να πει. Από, δεν μπορεί τώρα να κινηθεί εναντίον ενός θεσμού.
5: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς.
2: Μπράβο. Πριν τα πείτε εσείς, έχει προλάβει υπουργός της κυβερνήσεως, ο οποίος τα προλαβαίνει όλα.
9: Αυτή η αποστολή της δικογραφίας, οι διαρροές στον τύπο, η επιλογή να γίνεται σπαστά και κυρίως το γεγονός ότι κατηγορήθηκαν άνθρωποι για πράγματα νομικά ασήμαντα, με βάζουν σε σκέψεις ως προς τη λειτουργία του θεσμού. Ναι, με βάζουν.
10: Αλλά
9: δεν είναι
10: να
9: η δουλειά
10: δίκιο
9: του εισαγγελέα να ασκεί δίωξη για ψήλου πίδημα. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Δεν ψήφισα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ελλάδα ένα τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
5: Αυτός ο τύπος μας τρώει το ψωμάκι. Δηλαδή πετάγεται σαν το πορδομπούλαμα και μας λέει αυτά που έχουμε πει, που μας έχει πει ο Κούλης να πούμε, και τα λέει αυτός. Και μας τρώει το μεροκάματο. Δηλαδή έλεος Άδωνη, κάτσε και λίγο σπίτι σου, σε όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα νοσοκομεία και παντού και το τόπο από εδώ και από εκεί. Άντε κάτσε λίγο, ξεκουράσου, μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι, 40 χρονών τώρα, πόσο είναι τώρα, 38. Έχει φουσκώσει κιόλας λίγο. Τώρα μου λέει: έχω αδυνατήσει. Μου λέει, α, καλά, έτσι έχω αδυνατήσει κι εγώ. Εγώ έχω χάσει και 20 κιλά.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία.
5: Θέλω να πω κάτι.
2: Όχι, δεν είναι.
5: Μισό λεπτό. Θέλω να πω κάτι. Μισό λεπτό. Θέλω να παρακαλέσω τους υπεύθυνους των δελτίων να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες. Εκτελεστές δεν είναι οι δολοφόνοι. Εκτελεστές είναι οι ταχυδρόμοι, οι τραπεζικοί που εκτελούν επιταγές και εμβάσματα. Είναι οι μάγειρες που εκτελούν συνταγές. Είναι οι αυτοί που εκτελούν μεταφορές. Έτσι. Ο μόνος μεταφορέας εκτελεστής ήταν ο Κοτζαμάνης με τον Εμμανουηλίδη, που ήταν, εκτελούσαν και μεταφορές και εκτελέσαν και το λαμπράκι, δολοφονήσαν και το λαμπράκι. Λοιπόν, παρακαλώ τους ειδησάρχες να μην λένε εκτελεστές και εκτέλεση. Να λένε δολοφόνοι και δολοφονίες.
2: Το εκτέλεση έχει
5: το
2: μια
5: εκτέλεση
2: χαρακτήρα.
5: Έχει, είναι ότι δικαστική απόφαση.
2: Μπράβο, ότι νομιμοποιούν,
5: δικαστική,
2: δηλαδή,
5: απόφαση.
2: Νομιμοποιούν το δολοφόνο.
5: Είσαι απόσπασμα εκτελεστικό και εκτελείς την απόφαση του δικαστηρίου, του στρατοδικείου, του σκατοδικείου, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως εκτελείς μια απόφαση. Αυτοί δεν είναι εκτελεστές, είναι δολοφόνοι. Και αυτά δεν είναι εκτελέσεις, είναι δολοφονίες. Δολοφονίες από δολοφόνους. Να σταματήσει το παραμυθάκι των ειδησιαρχών που είναι και λίγο αριστερούλιδες ή επηρεασμένοι από μια αριστερούλικη λογική, ότι εκτέλεσαν και οι 17 Νοέμβρη έκανε εκτελέσεις.
2: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες,
5: δολοφόνοι και δολοφονίες.
2: Σε αυτό το μέλλον που έλεγες προσεχώς ότι θα φτιάξει η πατρίδα μας και η κοινωνία μας και τα λοιπά.
5: Επιστροφή στο μέλλον του Ντένικεν που λέγαμε
2: νομίζεις,
5: πριν.
2: Ναι, ναι. Θα φτάσει ποτέ, νομίζεις, η αριστερά να αποκηρύξει την πολιτική βία?
5: Δεν θα προλάβει, γιατί θα έχει διαλυθεί. Παντού διαλύεται εδώ τώρα, εντάξει, θα είναι το κουκουέ βέβαια, που είναι το μόνο σε όλο
2: προσφέρει
5: τον κόσμο.
2: Προσφέρει και παγκοσμίως. Να πάμε για διάλειμμα. Προσφέρει μεγάλη υπηρεσία ο Αλέξης Τσίπρας στη διάλυση της αριστεράς.
5: Τεράστια.
2: Δεν ειρωνεύομαι
5: καθόλου.
2: Δεν
5: ειρωνεύομαι καθόλου.
2: Και εγώ το ίδιο.
5: Η προσφορά του φίλου μου του Αλέξη στη διάλυση αυτού του μορφώματος που εμφανιζόταν ως αριστερά, που ήταν μια πλέμπα, μια γλίτσα, ένα μπλιάχ.
2: Η πρώην Πασόχη, παιδί μου.
5: Δεν είναι μόνο η πρώην Πασόχη.
2: Όχι, άλλο λέω. Πάει.
5: Είναι και του δοκιμαστικού Σωλήνα.
2: Όχι, άλλο προσπαθώ να πω. Ένα κόμμα του 3% που πήραν φραπέζι.
5: Που έγινε 36.
2: Έγινε 36 από ψηφοφόρους που ήταν κάποτε Πασόκ.
5: Ναι, ναι. Εννοείται αυτό.
2: Και κάτι άλλο πατριωτική δεξιά
5: και ψεκασμένους. Και διάβαζα από μέχρι εθνικιστές, θεούσες, από όλο αυτό το ψεκαστικό συνοθήλευμα. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον ξέρω καλά και επειδή τον έχω σκυλοβρίσει πάρα πολλές φορές, του βγάζω το καπέλο. Του βγάλω το καπέλο μία φορά για την κολοτούμπα που έκανε το φθινόπωρο του 2015 και μία δεύτερη φορά σε διάρκεια πλέον, διαρκώς, επειδή απομυθοποίησε και ξεφθύλισε αυτή τη γλίτσα. της δίθεν αριστεράς ή της αριστεράς, τέλος πάντων.
2: Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η 40
5: από παλικάρια από τη Λιβαδιά.
2: Από τους 47 της κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Ναι, που έχουν μείνει 7 πήγανε στο.
2: Οι οποίοι, όπως έλεγα χθες το πρωί, αυτοστάθμευσαν τον εαυτό τους κάπου και περιμένουν. Έχουν
5: αυτοπαρκαριστεί. Κάποιοι παρέδωσαν και την έδρα, γιατί το ζήτησε ο σύντροφος Αλέξης, ότι δεν θα σας πάρω αν δεν παραδώσετε
2: αυτοί
5: την έδρα.
2: Αυτοί θα πορευτούν ερωτηματικό.
5: Η Τσαπανίδου δεν παρέδωσε την έδρα, ξέρεις γιατί.
2: Όχι.
5: Γιατί αν την παρέδει, δεν ξέρεις ποιος θα βγει.
2: Θα έμπαινε αυτός, θα έμπαινε ο Κασελάκης. Λοιπόν, αυτοί τώρα θα αλλάξουν όπως αλλάζει και ο Τσίπρας ή θα λένε τις παλιές αηδίες.
5: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αηδίες θα λένε. Έτσι κι αλλιώς. Είτε αλλάξει ο Μανολιός, είτε βάλει τα ρούχα του από την ίδια μεριά ή αλλιώς, πάντα τις ίδιες παπαριές θα λένε. Και είναι σημειωμένες, υπάρχει ένα βιβλίο μεγάλο δίτοπο που λέει λεξικό παπαριές της αριστεράς. Είναι τεράστιο αυτό το βιβλίο. Έχει μέσα από Σοβιετία, Κιμ Γιονγκούν,
2: Κιμ Ιλσούν. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πεθάνει η αριστερά και να λέμε τα ίδια.
5: Όχι, η αριστερά δεν θα πεθάνει. Θα μετασχηματίζεται, θα διασπάται, γιατί η αριστερά παντού, η πρώτη δουλειά της είναι η διάσπαση. Διασπώνται συνεχώς μέχρι που μένει ένας και διασπάται ο ίδιος, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να ζητήσω, να παρακαλέσω να μην λένε εκτελεστές και εκτελέσεις. Ναι. Ήθελα να παρακαλέσω.
2: Αντιμετωπίθηκε η κυρία Γεροβασίλη.
5: Μάλιστα, η Όλγα. Είναι αντιπρόεδρος Βουλής. Έτσι. Ναι. Παρετήθηκε από το βουλευτικό, από την έδρα. Ναι. Παρέδωσε την έδρα.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι.
5: Γιατί ποιος ξέρει ποιος βγαίνει από πίσω της.
2: Είναι και αυτό.
5: Είναι ποιος βγαίνει από πίσω μου, ναι. Με τα συγχωρήσεως.
2: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα. Έχεις θερμούς χαιρετισμούς. Μπορεί να διαφωνείς σε κάποια πράγματα, αλλά έχεις θερμούς χαιρετισμούς από τον Μανώλη Κωστίδη, φίλε μου.
5: Γεια σου, σύντροφε. Ναι. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν. Εγώ είμαι αναγνώστης, τακτικός αναγνώστης.
2: Ναι. Και ένας φίλος και αυτός αριστερός στα νιάτα του, σαν και σένα, μου λέει ξεπεσμένη Μπολσεβίκη, Φιλιστέη, Μεσεβίκη.
5: Μ' αρέσει.
2: Αυτό.
5: Φιλιστέη εννοεί Παλαιστίνη.
2: Ναι, ναι. Έτσι,
5: free Gaza.
2: Λοιπόν. Αλέξης Τσίπρας,
5: Free Plus the Line.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες διαδικτυακά με πολίτες.
10: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουν πάντοτε, ας πούμε, τσάμπα μάγκες, διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.
5: Την πέφτει στο κουτσούμπο ο φίλος μου, ο σύντροφος, έτσι. Κανονικά την πέφτει.
2: Εσύ είστε εκεί μαζί, δεν θέλω να πω. Ανάλυσε τον.
5: Παιδί μου, στα πόδια μου το 2006.
2: Εμένα παλιοδεξίο μ' ανεβάζει.
5: Το 2006.
2: Αναλυθείτε.
5: Ήμουνα πρωτοπαλίκαρο στην ανοιχτή πόλη, όπως θυμάσαι. Και έχω διατελέσει και δημοτικό σύμβουλο με τον Τσίπρα. Έτσι, και με άλλους συντρόφους και βουλευτής με τα συνεχόμενα 12 χρόνια. Α, τώρα που είπα δημοτικό σύμβουλος, να αποχαιρετήσουμε τη συντρόφισσα την υπέροχη Μάρο Κοντού. 11 η ώρα είναι η εξόδιος ακολουθία. Να την αποχαιρετήσουμε και εμείς, και αυτήν και την εποχή της και τις ταινίες, θέατρο, κινηματογράφος, θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση. Για μένα η κορυφή, η ιδέα είναι φοβή τον άντρα και μπλα μπλα και ο Λάμπρος και ο Λαμπρούκος και αυτό και ο Κωνσταντίνο και τέτοια. Η κορυφαία στιγμή είναι του μέγιστου Αλέκου Σακελάριου, τα κίτρινα γάντια. Ναι. Το αριστούργημα.
2: Ναι. Και ένας φίλος μου, Γιάννης, τώρα δεν θέλει το επώνυμό του να το αναφέρω.
5: Πάμε το πεις μετά.
2: Μετά μου λέει είστε γιάφκα φιλελέδων.
5: Σωστό. Ναι. Σωστό. Και πληρωνόμαστε κιόλας από το ίδιο ταμείο.
2: Ναι, σωστό.
5: Μας ακούει και το αφεντικό για να δει αν λέμε αυτά πρωί. Που έχουμε υποσχεθεί, που έχουμε συμφωνήσει.
2: Ωραία.
5: Άλλη μόνο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας.
5: Θέλω να σας πω.
2: Πριν μας πεις αυτό, θα το πεις εσύ τα κλείσεις.
5: Όχι, θα πω ότι επειδή παρακάλεσε να μην λένε εκτελεστές, να λένε δολοφόνοι, θέλω να παρακαλέσω και να μην λένε οφερόμενος. Έχω σκοτώσει με 5 μαχαίρια και με 20 πιστόλια.
2: Δεν θα βγει ο κύριος Ράμος όμως και θα πει.
5: Και λένε οφερόμενος ως δράστης.
2: Ναι, αλλά το.
5: Να μην πω για τον κύριο Ράμο και τους Ράμους όλους κάτι.
2: Φτάνει.
5: Όχι οφερόμενος. αυτός που έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη και είναι δολοφόνος και εγκληματίας
11: και είναι κατηγορούμενος,
5: δεν είναι φερόμενος, είναι ως δράστης,
11: ναι. Λοιπόν,
5: και δεν έχει και όνομα ο φερόμενος, δεν είναι 22χρονος, 33χρονος και 64χρονος.
11: Λοιπόν, αυτά εντάξει, θα πούν αύριο η πέμπτη εκπομπή με τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη για την
5: πολύ που ζηλεύω που δεν με φωνάξεις.
11: Στα χρόνια του 1900, από το 1970 έως το 1973, σε αυτήν την τετραετία και την Κυριακή. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μουσικός και θεολόγος, μουσικές 19ου αιώνα, στις 9 το πρωί και τις 2 μέρες.
5: Μάλιστα.
11: Όπως βλέπετε, δεν αποχωριζόμαστε ούτε το Σαββατοκύριακο.
5: Μπράβο.
11: Γεια σας.
5: Θα κάνουμε μια εκπομπή για τον πολιτισμό στη Χούντα. Μαζί κανονικά θα τα πούμε όλα, γιατί αυτά τα πιτσιρίκια τώρα, ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι, δηλαδή είναι νέα παιδιά, δηλαδή που τι ξέρουν ότι εμείς τη φάγαμε με το τσουβάλι τη Χούντα και τον πολιτισμό που γέννησε. Και κάποτε με κυνηγάγανε που είχα πει ότι μας πρόσφερε η Χούντα, μας το κατέστρεψε η Πασοκαρία, όχι το Πασόκ, η Πασοκαρία αυτή.
11: Γεια σας.
5: Γλίτς, γλίτς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 7η διαδοχική νύχτα κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου. Τουλάχιστον 5 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Γιάζντε, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα έκανε λόγο για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες νότιες επαρχίες του Ιράν. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν βρίσκεται η πόλη Σιρίκ, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, εκρήξεις αναφέρθηκαν και στο νησί Κέσμ, το μεγαλύτερο νησί της περιοχής κοντά στα στενά του Ορμούζ. Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν και στην πόλη Μπουσέ.